0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 μετά τις 9 με Περίσιο Κέφι. Ή από εδώ.
1: Του Σαραμπάκη!
0: Ή από εκεί.
2: Είδες,
0: γιατί δεν ακούει το συνομιλητή. Το παθαίνει όλη η ηθοποιία αυτό. Λένε, είπα το κείμενό μου. Τι έπρεπε να πω. Μαρία Ζαφυράτου.
3: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Πάμε μέχρι τις 10.
4: Σωτήρης Σταμπάκος.
0: Δεύτερο ημίχρονο. Δυνατά. Καλημέρα σε όλους.
4: Επειδή κάποιοι
3: παραξηγήθηκαν.
4: Δεν είπαμε να μην πηγαίνει ο κόσμος κουρασγερές. Μαρία, είπαμε. Δεν θα πήγαινε.
3: Λέει κάποιος, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες ζουν από την κρουαζιέρα, είτε έμεσα όπως ναυτική, είτε άμεσα όπως τροφοδοσία. Ακόμα και ολόκληρα νησιά συντηρούνται λόγω των προσεγγίσεων των κρουαζιερόπλων. Θέλω να σου πω ότι σε αυτό δεν είσαι και πάρα πολύ μέσα, γιατί ολόκληρα νησιά συχαίνονται τις κρουαζιέρες, γιατί βγαίνουν, κάνουν μια βόλτα και ξαναμπαίνουν μέσα να φάνε. Καλό θα ήταν εκφράσει το στυλ «Σιχαίνω με την κρουαζιέρα» να ήταν πιο προσεγμένο. Παιδιά, σιχαίνω με. Εγώ σιχαίνω με την κρουαζιέρα. Δηλαδή, άμα το πω εγώ, θα πούνε όλοι. Το είπε η Ζαφυρά του.
4: Δεν θα πάμε.
3: Όξω όλοι από τα πλοία. Δεν πάμε κρουαζιέρα.
0: Είδα κάτω τώρα από την κρουαζιέρα. Τι.
3: Προφανώς δεν έχετε βρεθεί σε κρουαζιερόπλοιο και δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ούτε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ούτε το πόσο safe είναι σε σχέση με οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σου πω. Μην παίρνετε προσωπικά τι απόψει των άλλων. Λέω εγώ, συχαίνω με τις κρουαζιέρες και δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ. Ξέρεις, να με απαγάγουν και να μου πούνε τώρα θα πας στην κρουαζιέρα. Δεν θα ήθελα ποτέ να βρεθώ σε αυτή τη θέση. Αισθάνομαι τρομερά εγκλωβισμένη. Τρομερά εγκλωβισμένη όταν δεν μπορείς να φύγεις από εκεί. Οπότε μην το παίρνετε προσωπικά. Επειδή εγώ συχαίνω με τις κρουαζιέρες.
4: Δεν είπε να σταματήσουν οι κρουαζιέρες.
3: Ναι,
4: παγκόσμιοι, ας πούμε, ξέρω εγώ.
3: Εντάξει.
0: Τα παίρνεις τώρα από τα νησιά, τώρα ξέρω τι έχει γίνει. Μπήκε ένα έμβασμα με αέρις.
3: Ναι, ρώτα τους ανθρώπους που ζούνε. Ρώτα τους ανθρώπους που ζούνε από τον τουρισμό στα νησιά και θα σου πούνε την άποψή τους για τα κρουαζιερόπλια που κατεβαίνουν οι επιβάτες, κάνουν μια βόλτα και ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν ξοδεύουν ευρώ.
4: Βάλαμε τιμή πια ως χώρα σε κάποια νησιά ότι για να κατέβεις πρέπει να του δώσεις 5 ευρώ.
3: Ακριβώς, ναι, γιατί δεν ξοδεύουν τίποτα.
4: Και έγινε και ολόκληρο θέμα για το πού πάνε αυτά τα λεφτά, ποιος τα διαχειρίζεται κτλ. Οι Δήμοι φωνάζουν ότι δεν τα παίρνουν, ας πούμε.
0: Γενικά, οι άνθρωποι τα παίρνουν τα πράγματα, Μαρία, πολύ βαθιά μέσα τους και προσωπικά. Στο Portland, πρώην εργαζόμενος σε αθλητικό κλαμπ, απολύθηκε. Λέει όλα καλά, δεν υπάρχει. Απολύθηκε ένας σε κλαμπ. Δούλευε μπάρμαν στο αθλητικό κέντρο και έβαζε τα ποτά στο χώρο εκεί. Θα πιείτε κάτι. Απολύθηκε. Τις 3 τη νύχτα μπήκε με το αυτοκίνητο με γεμάτο εκρηκτικά.
3: Τι?
0: Ναι, εισέβαλε με το αμάξι. Ισχυρή έκρηξη. Εννοείται σκοτώθηκε ακαριέα. Πάτησε τα κουμπιά. Και διέλυσε και το λόμπι σχεδόν όλο. Θα το ξαναφτιάξουν από την ασφαλιστική.
3: Ήταν άδειο το λόμπι.
0: Ναι, 3 τη νύχτα. Ναι.
4: Okay,
0: ναι. Το κτίριο ήταν σχεδόν άδειο, ήταν κάποιοι φύλακες.
3: Δεν είχαμε άλλα θύματα.
0: Όχι. Είχαμε μόνο το δράστη.
3: Πού έγινε αυτό?
0: Στο Portland. Δηλαδή αυτός αποφάσισε απλά να ανατιναχτεί. Τι να πω. 45 χρόνων, νεότατος, μια χαρά άνθρωπο. Μια χαρά.
3: Δεν ήταν.
0: Τόσοι ολοπερικοί άνθρωποι λειτουργούν διαφορετικά, χωρίς λογική. Δεν σου λέω ότι θα πάσεις με κρυκτικά σε κρουαζιερόπλοιο, αλλά μερικοί άνθρωποι δεν είναι για συνεννόηση.

0: Όλο λιβαρίτο συχαίνομαι. Δεν είπαμε για κρουαζιέρα με swingers. Χαλάρωσε λίγο. Ρε παιδιά.
1: Δεν συχαίνομαι με την κρουαζιέρα με swingers γιατί οι άνθρωποι είναι συνεννοημένοι.
0: Όχι, δεν, εγώ συχαίνομαι παντό με κρουαζιέρα.
1: Ναι, δεν ήρθαν τώρα να μου πούνε με το ζόρι. Έλα λίγο να σα ανταλλάξουμε. Πού με πάτε, έλα λίγο εδώ. Ένα πώ και δύο story. Πού με πάτε.
0: Πού το ξέρει ότι είναι βαρύτο. Για μένα αυτό. Δεν υπάρχει άλλο ρήμα που να. Που να περιγράφει ναι. τα συναισθήματά μου για τις
1: κουρασιέρες.
0: Μα πώς ξέρεις εσύ πώς νιώθει ο άλλος ρε παιδί μου. Όχι είναι βαρύ. Βρες κάτι πιο ελαφρύ.
1: Τώρα. Χαρά. Σούπα φάρε ένα σάντουιτς.
0: Ακριβώς το ίδιο ισχύει λέγει και τις εκδρομές με λεωφορεία. Κάνουν περίπατο, βγάζουν φωτογραφίες, ουρούν, αφοδεύουν και φεύγουν. Ναι αλλά κάπου τρώνε.
1: Κατάλαβα τι λες, ότι τρώνε. Δεν αφήνουν στην τοπική οικονομία
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, παιδί μου, εντάξει. Γιατί όλα τα κάνουν μέσα στο πλοίο.
2: Τα
0: τρώνε,
2: πίνουν,
0: τα ναι, βέβαια.
1: Είναι σαν all inclusive. Δεν ξέρω
0: μα είναι
1: πώς
0: all inclusive.
1: Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η κρουαζιέρα.
0: Είναι ένα ξενοδοχείο εν πλώ.
1: Στη θάλασσα.
0: All inclusive okay. ξενοδοχείο εν πλώ.
2: Έχει προπληρώσει όλα τα γεύματά σου, τα πρωινά σου.
0: Εννοείται.
1: Okay.
0: Ναι, λέει κάποιο ότι τα ποτά είναι τσαμπά. Όχι, δεν είναι τσαμπά, τα έχει πληρώσει από πριν.
1: Ναι, φαντάζομαι έχει πληρώσει κάτι για να είναι όσο χθες. Και αν είσαι 75 χρόνια στην κρουαζιέρα, πόσο θα πιεις.
0: Μην το
2: λες.
0: Μην
2: το λες.
0: Μην το λες.
1: Εγώ πιστεύω κάποιο δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχει χανταϊό. Αν υπάρχει ο λιώμα του κρουαζιερόπλου σαν χαρακτήρα. Έλα μωρέ, βγείτε έξω να πιούμε από τα κοιμάσαι με τι κόντε. Γιατί δεν μιλά. Αυτό έπεσε κάτω το ποτό. Και τελικά θα αποδειχθεί ότι με ουίσκι περνά του χανταϊό. Ότι αυτό είναι ο ξενιστής.
0: Από το ινόπνευμα.
1: Και θα τον έχουν έτσι, θα τον τεντώσουν με καλώδια. Τι κάνετε, μωρέ.
0: Περιμένετε.
1: Πάμε διάλειμμα εδώ.

0: νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
0: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς το πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες
2: κάνουμε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατουρηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πέτρα, το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
1: Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγαμε.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη.
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
1: Αμάν.
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Το μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
3: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε.
3: Το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί.
1: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
0: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
0: Μπράβο.
8: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Στι λεωφορείο λωρίδα.
8: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο λωρίδα.
8: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί τον μπερδεύομαι.
10: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
9: Παλαιότουλο.
10: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
12: θέλω να
11: δύο ειδικά φουσκατά.
8: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
13: μοιάζει
8: να έχει ραγίσει.
13: Ναι,
8: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
13: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
8: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
15: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
8: Ευχαριστώ λέω. Ναι.
15: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Win Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
2: Big Win Sport FM στους 96,
1: άντε παιδιά, εισηγεία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
1: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
14: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
1: Απ, εδώ θα σταθούμε.
16: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
14: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
8: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτα από το εξωτερικό.
14: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
8: Δηλαδή, είναι και πρωί.
14: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
1: Να, το βρήκαμε.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Αυτό που επιβεβαιώνει έτσι, το ότι το Sport FM τον ακούνε άνθρωποι από όλες τις τάξεις και τα επαγγελματικά, είναι σίγουρα ότι έχουμε άνθρωπο ο οποίος κατέχει κρουαζιερόπλοιο, είναι βέβαιο.
1: Μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει. Αν
0: εμένα με διοκτήτη. Εγώ δεν τις χαίρομαι τις κρουαζιέρες, αν θες. Γιατί προφανώς έχεις ταξιδέψει σε όλα τα αεροπλάνα, σε όλα τα ξενοδοχεία, σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, και ξέρεις ότι δεν υπάρχουν άλλου τέτοιες προδιαγραφές όπως τις κρουαζιέρες.
1: Α, λέει για τις προδιαγραφές υγιεινής που υπάρχουν στα κρουαζιερόπλαια. Δεν συγκρίνουμε κανένα άλλο τρόπο διαγραφής.
2: Υπάρχει σίγουρα πρωτόκολλο και αυτά, δηλαδή στάνταρ θα υπάρχει.
1: Δεν μιλάμε για το ότι αν είναι καθαρές τουαλέτες ή αν είναι καθαρά τα εστιατόρια κτλ. Τώρα, αν πήγανε, μπήκανε μέσα σε ένα κρουαζιερόπλαιο άνθρωποι που νοσούσαν και κάνανε spread. Δεν έχει να κάνει με το κρουαζιερόπλαιο.
2: Δεν έχει να κάνει ότι κάτι έγινε.
1: Δεν μιλήσαμε για τις συνθήκες υγιεινής.
2: Δεν λέμε αυτό, ρε παιδιά. Η Μαρία εξέφρασε μια άποψη ότι δεν της αρέσει το κορίτσι, χαίνεται την κρουαζιέρα γιατί δεν έχει από πού να φύγει. Νιώθει ότι πνίγεται. Ένα προσωπικό αίσθημα συνέστημα. Τι θα σταθούμε τώρα σε αυτό. Επίσης, τα παίρνει από τα νησιά και την τοπική οικονομία.
1: Τα πλοία ή τα αεροπλάνα ή ξέρω, τα διαστημόπλοια, τέλος πάντων, ό,τι έχει ο καθένας.
2: Ναι.
1: Είναι για να σε πάνε κάπου. Για να σε καταλαβαίνει. Το κρουαζιερόπλοιο σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπέρνει πίσω. Σε πάει κάπου και μετά σε ξαναπέρνει πίσω. Άφησε με κάπου. Δηλαδή θέλω να φτάσω κάπου.
2: Δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουν να είναι εκεί μέσα.
1: Ναι, δηλαδή αυτή η αίσθηση που έχει στο κρουαζιερόπλοιο είναι ότι συνεχώς πηγαίνει κάπου, δεν φτάνει πουθενά και μετά ξαναγυρίζει πίσω και πα σπίτι σου.
2: Εντάξει. Πολλές μέρες.
1: Συχαμένο είναι και το ταξίδι για Στυπάλια που είναι 11 ώρες.
2: Δεν έχει υλικοφόρο.
1: Μα φτάνουμε.
2: Να κρεμιέσαι από τον Έλικα.
1: Έχει, βέβαια έχει. Ναι, έχει.
2: 11 αλλά, ώρες καλύτερα.
1: Ναι, 11. Καλά, και είναι και πολύ πιο ακριβά τα εισιτήρια. Okay. Και επίσης δεν μπορείς να. Το αυτοκίνητο που θα το βάλεις. Μην μπεις!
2: Δεν είπα κάτι.
1: Ναι.
2: Τι να το κάνεις, τι να σκυπάρει.
1: Ναι, μπορείς να το βάλεις το αυτοκίνητο στο πλοίο και μετά να πας με αεροπλάνο και μετά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Σαν τον κουμέντα που λέει να πετάξουμε Θεσσαλονίκη, να νοικιάσουμε αυτοκίνητο για Αλεξανδρούπολη. Μετά να φέρουμε τα μάξι Αλεξανδρούπολη και να περιμένουμε μέχρι το βράδυ να. Και του λέω θα έρθουμε τα μάξι. Κουράστηκα μόνο που τα άκουσα. Γιατί αν είναι να πάρω αμάξι από Θεσσαλονίκη να κάνω 3 ώρες Αλεξανδρούπολη, θα έρθω με τα αμάξι.
0: Βέβαια, αν στα έλεγε την εποχή των μπλόκων, είχε ένα δίκιο.
2: Ναι, εποχές των μπλόκων δεν είχαμε άλλη επιλογή, ρε φίλε. Όπως είσαι έφυγες που μου λέει ο άλλος, ρε φίλε, δεν είπα κάτι. Έλα τώρα που δεν είπες.

0: πράγκι παίζει, τη φοβάσαι τα αεροπλάνα να πέσει το σύστημα.
1: Έχουν θέμα τα αεροπλάνα με τον ανεφοδιασμό για τα καύσιμα γενικά. Αρχίζουν και ανησυχούν.
0: Ναι, γιατί τελειώνουν τα καύσιμα. Η σοκολάτα και τα καύσιμα. Τελειώνουν. Το έχω πει ότι φοβάμαι πιο πολύ την τρικυμία παρά τα κενά αέρο στο αεροπλάνο.
2: Τώρα λέει είναι κοντά να τα βρούνε.
0: Ποια άλλα.
2: Όχι τα καύσιμα.
1: Α. Εντάξει, ναι, Μαρία, βέβαια ξέρεις ότι... να κολυμπάς, ξέρεις να πετάς, άμα γίνει κάτι.
0: Εντάξει. Ναι, αν στη Φουρτούνα δεν ξέρω να κολυμπάω. Κανένας δεν ξέρει να κολυμπάς.
1: Αν είναι κοντά ο Tom Hanks,
2: πούμε, να μην βλέπεις που.
0: Τι να είναι κοντά.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τι να βουλιάξει το πλοίο μέσα στο λιμάνι. Ναι, ξέρω να φτάσω.
1: Παιδιά, μην
2: συγκρίνουμε.
1: Συγκρίνουμε αεροπλάνο με καρα. Έχει μια ευκαιρία μέσα στο βράδυ. Κάτι να γίνει με στη θάλασσα. Έχεις μια ζαριά από πάνω, θα σου γίνει ένα αφιέρωμα.
0: Καλά, δεν έχουν σκοτωθεί όλοι όσοι έχουν αεροπορικό δυστύχημα.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, τώρα δηλαδή.
0: Όχι,
1: F6, F7, F8. Κι αν είναι το σχέδιο του Θεού.
0: Δεν έχει τελειώσει το λαδάκι σου στο καντήλι.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι εάν πέσει από τα 37.000 πόδια. Δεν, ξέρω, έχεις μια ευκαιρία να σε πετάξουν στη θάλασσα με μαύρο κύμα. Υπάρχει μια ευκαιρία. Έστω λίγο, δεν ξέρω. Μισή μέρα, πέντε ώρες, μια υποθερμία. Κάτι θα προσπαθήσεις.
0: Καρχαρία.
1: Μπορεί να. Χαρχαρία. Μπορεί να σε φοβηθεί ο καρχαρίας. Δεν την τρώω, είναι ξινή αυτή. Τσιχαίνομαι κι εγώ.
2: Κάποιος ή κάποια λέει στο Netflix έχει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται η χειρότερη κρουαζιέρα του κόσμου. Την είδα και δεν θέλω να πάω για κανέναν λόγο. Όταν έχει διακοπή ρεύματος δεν δουλεύουν οι τουαλέτες.
1: Εντάξει, το έχω πάθει και με ραδιόφωνο αυτό που δούλευα.
2: Ότι τι.
1: Αφού είναι κόμπος, μήπως είναι κουρασιέρες, κάνω καλό λιβανές. Ο τσάκα την τζακού.
0: Ορίστε. Φίλοι πήγε κρουαζιέρα σε ελληνικά νησιά και χώρισε με το δικό της τη δεύτερη μέρα από τις 7.
1: Τι κάνεις τόσες μέρες. Τον αποφεύγεις ή να αποφεύγεις.
0: Και που μένεις.
2: Είναι μεγάλο το κρουαζιερόπλαιο.
0: Και που μένεις.
1: Ρε φίλε, έχετε μια καμπίνα μαζί. Ναι. Πού θα μείνεις.
0: Πού μένεις.
1: Όταν πας μέσα στόμα. Για ύπνο.
0: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, εσύ, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο αυτός.
2: Ναι.
1: Όταν,
0: Κυριακή φτάνουμε.
1: Όταν θες να κοιμηθείς. Υπό, από κακό ταξίδι. Και αν μην έχει ίντερνετ.
0: Και να μην έχει τουαλέτα.
1: Όταν θες να... Κοιμηθείς, θα πάω εγώ. Εσύ χαμηλά.
0: Τίποτα. Θα τη βγάλεις την ξαπλώστρα.
1: Δύο ώρες θα κοιμηθώ και να πάω να. Μην τώρα μιλάτε.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα στα αεροπλάνα, επειδή μου έχουν εξηγήσει όλη την πτήση, κάνω ανάλυση. Ουσιαστικά αλλάζει ο δικό σου θόρυβο στα αυτιά, όχι του αεροσκάφου. Γιατί χαμηλώσαμε ύψο και αρχίζει και αποκτά την αίσθηση. Λέω τέτοια. Δεν ήταν εκείνη, ήταν μια ρηπή κενό αέρο, το οποίο μα κούνησε για λίγο. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό.
1: Πέρασαμε μέσα από σύννεφα.
0: Ναι, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Έχει στροβιλίζοντε ανέμου στη Βοσνία που επηρεάζουν τον καιρό εδώ. Γιατί έλεγχο και τον καιρό εγώ. Όλο το σχέδιο πτήση το έχω. Ναι. Παίρνω αυτό το ύφος.
1: Κάνεις και την προσγείωση.
0: Δεν φοβάμαι ποτέ στην προσγείωση. Ποτέ. Φοβάμαι όταν είμαστε στον αέρα και περνάει η ώρα. Λέω τι κάνουμε εδώ ψηλά. Με τι δικαίωμα είπατε τη ΣΥΤ
1: μεγάλη ομάδα. Μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Βαριά φανέλα τη ΣΥΤ.
0: Ναι. Πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση να πούμε πραγματάκια.
1: Ναι. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε όνειρα εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Να από αυτά να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Ούτε κρουαζιέρα ούτε τίποτα. Μπαίνεις στο Κοσμοτέ Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Κάνε τον ήρωα πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Προϋποθέσεις.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το στοίχημα στην Big Win είναι αλλιώς. Στην Big Win παίζεις με extra, extra large αποδόσεις. Build a bet στο live, ατελείωτο live streaming και ενισχυμένες αποδόσεις καθημερινά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Μ' αρέσει αυτός ο ακροατής, ο οποίος απλά θέλει να πει το ποδοσφαιρικό το δικό του. Σήμερα η Παρή θα κάνει διπλό. Επίσης.
1: Συμφωνώ.
0: Εάν η Arsenal παίξει αυτή την μπάλα που παίξει χθες με την Ατλέτικο, στον τελικό θα έχουμε τα περσινά με την Ίντερ. Όταν φάει 5 γκολ.
1: Okay.
0: Αυτά βλέπω. Okay. Αυτά είχα να πω. Δεν μπορώ να σας πω ποιος είμαι. Έχω παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, λέει τα ίδια.
1: Λοιπόν, τιμή και δόξα.
2: Σε ποιον?
1: Σε μία κοπέλα.
2: Ναι.
1: Η οποία πήγε στο αεροδρόμιο.
2: Ναι.
1: Πήγε να περάσει τον έλεγχο.
2: Ωραία.
1: Και είχε μαζί της ένα μπουκάλι τεκίλα.
2: Ωραία. Και...
1: γνωστή τεκίλα. Καλή τεκίλα.
2: Mm-hmm. Ειδών.
1: Ναι, ειδών. Ναι. Ειδών. Ναι. Δεν την, της είπαν ότι πρέπει να το πετάξει. Να την πετάξει.
2: Και την ήπιε.
1: Και την ήπιε όλη ακατέβατη. Μπράβο στο κορίτσι. Μπράβο. Γιατί αυτό. Υπάρχουν παιδάκια σε όλο τον κόσμο που δεν έχουν
2: και διψάνε,
1: που διψάνε, ναι, και δεν μπορούν να έχουν πιο τεκίλα. Την κατέβαζε την τεκίλα.
3: Φόλσια Μπούκας.
1: I'm the DJ.
3: Φόλσια Μπούκας.
1: Εντάξει, την έκαψε λιγάκι. Πρέπει να έκαψε πνευμόνια, σπλήνες, σκότια.
2: Αντί δεν την κολλάει χανταϊός, δεν την κολλάει τίποτα.
1: Αυτό τι να την πλησιάζει, δεν την πλησιάζει τίποτα. Άνθρωπος κτλ. Σου λέει εγώ να πετάξει, ξέρεις πόσο κάνει αυτό. 30 ευρώ στο τέτοιο. Στο duty free, πας καλά.
4: Πέθανε ο Παπατσάκαλος, λέει κάποιος.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλήθεια είναι, έφυγε από τη ζωή ο Παπατσάκαλος. Σε πολλές γνωστές εκπομπές ο Παπατσάκαλος ήταν πάντα σταθερά σε πάνελ. Ναι, ναι, ναι, εκείνης εποχής 90's.
4: Αυτό που γράφει κάποιος άλλος.
2: Δεν είναι AI το βίντεο με την κοπέλα, φίλε, την κατέβασε την κοιλή και πρέπει να είναι και Αγγλίδα.
1: Δεν είναι AI. Δεν είναι, φαίνεται
2: από ποιο αεροδρόμιο πρέπει να είναι Αγγλίδα, δηλαδή 100%.
3: Φόρσια μπούκα!
2: Αυτό το βλέπω συνέχεια. I'm the DJ, έλεγε αυτό. Πήγε στο DJ για τι σαμπούκε.
1: I got the money. I'm the DJ. What?
2: Έχω δει άνθρωπο να πίνει έτσι τσίπουρο. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά χωρί έλεγχο. Χωρί έλεγχο.
1: Καλημέρα στον Τάσο. Ναι, έχουμε παγκόσμια κύρωση κρατήσεων για κρουαζιέρες μετά τη δήλωσή μου.
2: Ναι,
1: έχει γίνει χαμός.
2: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα στη Λάμια. Ο Κηφισός στην άνοδο είναι αδιάβατος.
2: Είχαμε ένα ατύχημα, γιατί το είδα κατεβαίνοντας. Ένας αναβάτης μοτοσυκλέτας ήταν στο έδαφος. Είδα ότι. Γιατί πηγαίναμε σημειωτών και ήμουνα αριστερά στην κάθοδο. Άρα αντίστοιχα στη γρήγορη στην άνοδο, είδα. Ότι είχε ο άνθρωπος, επικοινωνούσε λίγο με το περιβάλλον. Εγώ αυτό κοιτάω πάντα. Αλλά είχε πέσει η μηχανή, θράψματα παντού. Δεν ξέρω αν αυτό επηρέασε την κίνηση γενικότερα.
1: Και η κάθοδος, ναι. Και
2: τα δυο βουνά μαλώνα.
1: Ναι. Και συγκρού στην άνοδο, θαυμασία και από πολύ κοντά.
2: Ναι.
1: Και λίγο στην παραλιακή βλέπω, στο ύψος της Πικροδάφνης, προς Γλυφάδα. Χαμουλίτσος, καλά, και στον Πειραιά γίνεται χαμός, λογικό, μετά τα χθεσινά, Σκούπα, 3-0.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, βλέπω τροχαίο ατύχημα με παράσταση ανήλικη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του αστυνομικού τμήματος της Σαλαμίνας παράσταση για 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο, κατά τις 8 το βράδυ, στην οδό Θέμιδος.
1: Από διάβαση, διάβαση.
4: Η ανήλικη φέρεται ότι περνούσε διάβαση πεζό τη στιγμή της παράσυρσης. Διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.
1: Παιδιά, έχουμε πει διαβάσεις, περνάμε ανέμελα μόνο στο αεροδρόμιο. Πουθενά άλλου.
2: Μην τα πιστεύετε
1: μετά,
2: τα
1: να
2: παραμέσα.
1: Έχουμε το νου σαν, και δεξιά και αριστερά, δεν έχει σημασία. Να κοιτάμε και από τις δύο πλευρές. Γιατί έρχονται και μηχανάκια.
2: Με έβρισε τόσο άσχημα ένας οδηγός που σταμάτησα σε μία διάβαση να περάσει μια κυρία. Σταμάτησα, όχι, τα είχα δει πίσω, αλλά έκανε φίνα και με προσπέρασε. Τι άντελα, τι κάνει, και καλά, τι κάνει για να περάσει ο άνθρωπος. Να πάει στο φανάρι. Να σου πω την αλήθεια. Πηγαίνετε στα φανάρια και περάστε απέναντι.
1: Καλύτερα. Ναι.
2: Να είστε σίγουροι.
1: Υπάρχει μια διάβαση η οποία είναι κοντά στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, στην Κηφισία, δεν λέει.
2: Okay,
1: Βασιλίση. Ναι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων.
4: Εκεί ξεκινάει.
1: Ναι. Που είναι πριν τη λεωφόρα Αλεξάνδρας.
2: Ναι.
1: Και είναι μέσα στο δρόμο, ρε παιδί μου. Δεν έχει φανάρια τίποτα. Κάθε φορά που σταματάω, γιατί περιμένει κόσμος να περάσει, έρχεται όλος από δεξιά και φεύγει.
2: Αυτό έπαθα.
1: Αυτό είναι.
2: Το έχω πάρει πολλές φορές.
1: Ναι. Αφού βλέπεις ότι έχω σταματήσει και έχουν σταματήσει κι άλλοι. Έχει το νου σου.
4: Το ίδιο και στη Θησαίωση.
2: Θέλω να πω κάτι. Επειδή
1: ναι, και στη Θησαίωση υπάρχει αυτό.
2: Το μπράβο, πρόβλημα ναι, θα το έχεις εσύ που περπατάς και όχι αυτός που έχει 2,5 τόνες αυτοκίνητο. Μην περιμένεις δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πήγαινε στο φανάρι και παίρνει απέναντι. Θα μου πεις τι είναι αυτά που λες πολιτισμός. Βρε, άκουμε που σου λέω. Πήγαινε στο φανάρι. Και όταν ανάψει ο Γρηγόρης.
4: Ο Γρηγόρης.
1: Ο Γρηγόρης. Ναι,
2: πάλι να ελέγχεις αυτούς που περνάνε με κόκκινο. Μην περνά. Α,
1: σωστό,
2: ξέρω εγώ
1: και να περιμένεις και λιγάκι.
2: Στο ναι, λέω ναι, γιατί εσύ είσαι πεζός και ο άλλος έχει 2,5 τόνες αυτοκίνητα.
1: Το ίδιο ισχύει και με τα αυτοκίνητα όταν είσαι σε διασταύρωση και ανάβει το πράσινο το δικό σου.
2: Πάλι ελέγχω.
1: Περιμένεις 1-2 δευτερόλεπτα. Γιατί υπάρχουν αυτοί που περνάνε με πολύ βαθύ κόκκινο. Με πολύ βαθύ
2: ναι,
1: πορτοκαλί.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια σου λέω και πάλι. Ο πεζός μην εμπιστεύεσαι τη διάβαση και τη διάθεση. Λοιπόν, πήγαινε στο φανάρι, παίρνει απέναντι και όλα καλά. Αυτό έχω μόνο να σου πω πρακτικά.
4: Λεωφορεία, φορτηγά που δεν βλέπετε τι έρχεται από.
2: Καλά, ξέρεις πώς πάω.
4: Σταματήστε, κοιτάξτε και μετά.
2: Πάλι θα πέρασε ένας από αριστερά μου. Γρήγορα.
1: Καλημέρα από Βαρκελόνη. Προσγειωθήκαμε πριν από 2 ώρες για το Final Four τη Εκάρα. Καλή τύχη και να γυρίσουμε με την κούπα, λέει ο Στεφ. Άντε με το καλό. Πέμπτη. Πέμπτη είναι.
4: Θαρτή. Πέμπτη Σάββατο.
1: Πέμπτη Σάββατο. Ναι, ναι, ναι.
2: Πέμπτη Σάββατο. Ποια εμπειρία με swingers, ρε φίλε, εδώ δεν μπορούμε μεταξύ μας. Θα βάλουμε κι άλλους τώρα. Τι μου λες τώρα, μάθαν όλοι swingers. Απελευθερώσουμε. Όχι, ρε φίλε, δεν θέλω. Θα μου πει ο άλλος.
1: Καλά, αυτό το έχεις, το θες ή δεν το θες. Δεν μπορεί να σε πάει κάποιος.
2: Πας τώρα να αλλάξει τώρα και να πει ότι θα σας γλεντήσουμε μέσα στο
1: ΆΚΑ.
2: Μέσα στο ΆΚΑ θα φας καλά, μου πει αυτός. Δεν θα ηρεμήσεις, θα το χαλάσει εδώ πέρα το πανηγύρι. Ακούς, Παρτζόκα θα σε γλεντήσει λαγουδάκο. Να μου πει τίποτα τέτοιο, γυμνή να είμαστε. Φύγε από εδώ, ρε. Όχι, πάμε να φύγουμε. Όχι, λάθος γυναίκα, όχι εσύ. Πάμε να φύγουμε.
1: Εμείς τα Τρίκαλα, λέει, πάντως σταματάμε πάντα σε όλες τις διαβάσεις και μπράβο σας.
2: Μπράβο σας.
1: Και αυτό είναι το σωστό.
2: Δεν λέμε για αυτό που κάνετε εσείς. Πάντα υπάρχει ένας. Έχεις, ξέρεις το ανέκδοτο με τον αυτό που παίζει φλογέρα στα λιοντάρια και τον έφαγε κουφός. Πάντα υπάρχει ένας που θα κάνει ένα λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Η διάβαση που λέω είναι περίπου στο ύψος του president. Ναι, αυτή. Okay. Αυτό. Εντάξει. Το παίζεις λίγο κορώνα γράμματα. Για να περάσεις πρέπει να διαβάσεις. Παύλο Σιλέ.
4: Ο Χάρης, καλημέρα από το Όλουμ. Άρρωστος για πολλωστή φορά μετά από ίωση που έφεραν τα παιδιά μου. Έχουν σπάσει τα νεύρα. Πεινάω και παράλληλα δεν μπορώ να φάω από τα νεύρα. Ψυχραιμία, όσο μπορείς. Όσο μπορείς. Ο Γιάννης από την Καλυθέα. Καλημέρα σας. Πού να δείτε με τα μηχανάκια. Οδηγώ 35 χρόνια μηχανή. Πραγματικά πιο εκτεθειμένος δεν έχω νιώσει ποτέ με τα αυτοκίνητα. Και εγώ το έχω κόψει πάρα πολύ το μηχανάκι.
1: Το μηχανάκι.
2: Φοβάμαι εγώ. Πάρα πολύ. Πάντα φοβόμουν, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα έχουν σκάσει και τα πατίνια. Και αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μετά το τραγικό δυστύχημα με το πιτσιρίκι. Και για το αν πρέπει τα ανήλικα να έχουν πατίνια που τρέχουν με πάνω από
2: 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Με πάνω από 15 σου λέω εγώ, δεν σου λέω για τα 50. Και τα 15 παιδιά πολλά είναι. Και τα 15.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τη στιγμή που δεν υπάρχει παιδεία. Γιατί δεν το. Εννοώ, όχι, δεν το λέω καταγγελτικά. Το λέω ότι όντως δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πρέπει να διδάσκεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να δίνουμε σε ένα
4: πιτσιρίκι. Γιατί να βάλουμε ένα τέτοιο μάθημα στην ύλη των παιδιών.
1: Ξέρω εγώ.
4: Στο δημοτικό.
1: Μήπως θα έπρεπε.
2: Αύλη συνταγογράφηση.
1: Δύο
2: φορές σταμάτησα στην Καλυθέα, λέω όλο σε διάβαση να περάσουμε με τη μηχανή. Και τη μία με χτύπησαν από πίσω, την άλλη γλίτωσα στο τσακ.
1: Ναι, πρέπει να έχεις το νου σου. Δεν σταμάτα στη διάβαση έτσι. Πρέπει να έχεις πατήσει φρένα από πριν, να το δει ο άλλος και να. Και πάλι. Και εγώ θεωρώ ότι ο Μπενίτες δεν πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό.
2: Μαζί σου.
1: Έπρεπε να. Ήθελα να το πει. Περίμενε ο άνθρωπος να φέρουμε στην κουβέντα τον Παναθηναϊκό.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν τον φέραμε, δεν έχει σημασία.

0: και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
1: Ναι. Εκτός
0: δεν
1: αν...
0: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
0: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
3: Και τώρα δεν είχα πάρει τη δήλωση αυτή.
4: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
5: Δεν νίκη, ηρέμησε.
6: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
7: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
8: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
9: Δυνατό το βολί.
10: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Καλύπτω, αγάλυψε από του αμυντικού του Αντρόμητο.
11: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο, στο χέρι μπάλα του.
12: Σκόρερο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
13: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στου συνδιάξει ματέρε.
14: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, έχει βάλει την σφυρί στα φωτήρα και τώρα.
5: Μερική, ηρέμησε.
15: Εμεί προχωράμε, δεν σταματάμε.
16: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπα, ναι, καλό, το άκουσες.
17: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
18: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
5: Ηρέμησε.
19: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
20: Περιστέρια.
5: Ηρέμησε.
16: Τώρα με αποσυντώνησες, άλλο.
19: Για καλά, καλά. Και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
5: Ηρέμησε.
16: Τώρα με αποσυντώνησες.

0: Μιλάω ρε Κλεφτόπουλο.
1: Έλα, τι λέει? Όχι ρε Τάσο. Κάτω. Είδες, αυτό είναι, τέλειωσε η μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπαθάει να ακούνε, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
2: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
3: Βαθιά τσέπη έχεις, φίλε. Και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτκε.
0: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
3: Μάτε φάτκε.
2: Σέφαγε το φαγητό.
3: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
4: Χόλε! Ζήτω!
5: Κανείς το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
6: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
7: Ενημερωμένοντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
8: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
9: Λουγκάν Κούμπα!
10: Εσείς είσαστε προκαβότερες.
11: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
12: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
13: Με ξαναπέθανε.
12: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
14: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
12: Α, το άκουσες κι εσύ.
14: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Και την προσπάθεια που κάνει.
12: Ναι, εν τω μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
14: Όπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
12: Συγγνώμη για τη φωνή μου. Αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
14: Βασίλη.
15: Ποιος Βασίλης?
14: Βασίλη.
12: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα, πνίγηκα.
14: Τι είναι αυτό το πράγμα?
12: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
14: Ωρε τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
12: Πού να φτύσουμε?
14: Πού,
12: ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.

0: μήνυμα, έρθε το μήνυμα. Καλημέρα σε διαβασάκιδες και λινάρες. Απόψε 7 στέρες φραγίζει στήριο για το wannabe επικότροφα αφόρων των τελευταίων ετών. Δώσε ρίλα!
1: Αυτό έχει ανάγκη Μαρία να αντέξει σήμερα Κροάτες.
2: Καλημέρα παιδιά, ζούσα Ελβετία χρόνια. Γυρίζω για διακοπές στο αεροδρόμιο ταξιτζής, πάει να με σκοτώσει τη διάβαση. Με έβρισε, Γιάννη Σάντερλαντ.
1: Θα καθώσει να δω, να πάρει
3: το τρόπο. Δεν σε βρήκε όμως, δεν σε πέτυχε.
1: Αλλά ένας χαρούμενος.
3: Αιγαίου λέει, γεμάτη διαβάσεις, ναι, στη Νέα Σμύρνη. Σταματάω και βρίσκεται άτομο να μου κορνάρει, γιατί κακό σταματάω. Αυτοί είναι με τα πόδια, περνούν όποτε θέλουν.
1: Σας λέω, εγώ είπα
3: κάτι
1: στους πεζούς. Πάντα μιλάω για σωματική ακαιρεότητα. Άσε την παιδεία.
3: Άσε την παιδεία,
1: πρώτα
3: άσε
1: πρέπει
3: το
1: να
3: δίκιο, έχεις. Ναι.
1: Πρέπει να είσαι, ξέρω εγώ, χωρίς σπασμένα ποδάρια κάτω, για να μπορείς να διεκδικήσεις πράγματα. Παίρνε από το φανάρι, μη περιμένεις δικαιοσύνη και προχώρα από εκεί και πέρα. Δηλαδή αυτό έχω να πω εγώ, πολύ πρακτικά. Ο άλλος έχει το θηρίο αυτοκίνητο, κατεβάζει μια Δευτέρα και χαιρετίσματα. Αμέλεια. Φυλάκια. Καταλαβαίνεις.
3: Καταλαβαίνω.
1: Έχουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Είμαστε μουσαφιρέοι. Οπότε άκουμε με να σου λέω. Ούτε εσύ που έχεις τα μάξι, σου λέει, αλλά κατέβα κάτω. Μην κατεβαίνεις, φύγε. Τέρμα.
3: Ναι, τι να κατέβεις, πας καλά.
1: Δηλαδή, είμαι σήμερα, στρίβω αριστερά από τα πρακτορία, γιατί πήγαινα προς το κέντρο. Μένει ένα φορτηγό στο φανάρι. Κατεβαίνει ο άνθρωπος, ανοίγει την πόρτα και κατεβαίνει μια κυρία να πάει να του κάνει παρατήρηση γιατί έμεινε.
3: Έμεινε.
4: Και πώς θα περάσουμε εμείς το φανάρι? Τι να κάνω, κυρία μου?
1: Έξαλες, αυτός πέταξε φλέβες από παντού. Στα μάτια μέσα φλέβες, θα πάθηκα ένα κεφαλικό. Και έκανα εγώ δεξιά και έφυγα. Ούτε χώρισα τους ανθρώπους, ούτε συμμετείχα στο θυμό τους.
3: Θέλεις μια μικρή βουτιά στο παρελθόν?
1: Η ζωή μου.
3: Σαν σήμερα.
1: Τι έγινε?
3: Παναθηναϊκός Τσεσκά Μόσχας 93-91. Το τέταρτο το έραψε. Βέλικο, Μπράντοβιτς.
1: Βατσάκης η διαιτησία στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το ξεχνά ποτέ. Δεν παίρναμε φάουλ ποτέ.
3: Πριν από 19 χρόνια.
1: Μάλιστα.

0: Winsport FM
1: 94,6.
2: Τι έγινε, Ζαφυρά του, σήμερα το βράδυ θα είναι καλό Σάταμαν, δεν θα έχει κάνει τον κύκλο του στο στελό σήμερα, γιατί αύριο λόγω δουλειά δεν θα σα ακούσω.
0: Κούρασε και αυτό, εντάξει. Το κάναμε μία πλάκα, το κάναμε δύο. Α, σου πω στο τέλο τη σεζόν.
2: Καλημέρα σα, πετά αύριο το ξημέρωμα για Αθήνα για του μετάλλια. Από πού? Δεν μας είπες, δεν έχει σημασία.
0: Κάποιος ρωτάει, ναι, κάποιος ρωτάει, καλά όλα αυτά λέει, εισιτήριο για μετάλλικα έχουμε? Όχι.
2: Όχι.
0: Να σου πω κάτι, εγώ αν ήθελα ντε και καλά να πάω μετάλλικα, θα είχα ένα πακετάκι μαζί μου, αν δεν είχα εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Και αν μου περισσεύανε λεφτά.
2: Ναι.
0: Θα έκανα μία βόλτα Σάββατο στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος μπορεί τελευταία στιγμή να μην μπορέσει να πάει.
1: Okay.
0: Και να θέλει να κάνει τις διακοπές του. Τις διακοπάρες του. Σίγουρα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πουλάνε εισιτήρια έξω. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε, έχει εισιτήριο. Θέλει εισιτήριο.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Μίλτο. Τον Παράφρονα. Τα έστειλε νωρίς τα μηνύματα, τώρα τα δα.
0: Φίλιππε από Γιάννενα, όχι. Στη διαφήμιση που παίζει ο σταθμός για το Champions League δεν τραγουδά εγώ, μοιάζει λέει το ηχόχρωμα. Δεν ξέρω με ποιον με έχει μπερδέψει, με τον Τζόχο, με τον Σαμπράκο. Δεν ξέρω ποιο είναι το ηχόχρωμα που ταιριάζει με το δικό μου. Η διαφήμιση είναι της Κοσμοτέ. Δεν είμαι στην Κοσμοτέ.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι ακόμα στην Κοσμοτέ.
1: Το ακόμα μάλιστα.
0: Πάντα δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει η ζωή.
1: Ναι, μόνο εκπλήξεις.
0: Από Κύπρο έρχεται ο άλλος για Μετάλλικα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραίο.
2: Μια χαρά.

0: Καλημέρα σας. Όλα τα κανονικά κράτη του κόσμου είναι υποχρεωτική η κάρτα ποδηλάτη για ηλικίες 10 έως 18 ετών.
1: Πάρε φόρο, έφηβε.
0: Την οποία βγάζεις μέσω του σχολείου με ολιγοήμερη εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, λέει ο Βάιος.
2: Και πάμε τώρα. Στα κανονικά κράτη του κόσμου.
0: Στο δικό μας, αν το κάναμε αυτό, κάπως θα λάδωνε, θα το παίρνει χωρίς να παρακολουθεί.
2: Καλά, εννοείται εσύ. Τα παιδιά τώρα δεν έχουν όρεξη για να
1: κάνουν.
0: Δεν έχω κάρτα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Διαβάζω εδώ στο site του Μπιγού. Picky eaters. Γιατί το παιδί λέει όχι στο φαγητό και πώς μπορεί πραγματικά να το βοηθήσει να φάει. Θυμάμαι τη δικιά μου μάνα, picky eater. Το θες κλείσμα τώρα ή δεν το θες. Έτρωγα τον αρακά για πλάκα. Κλακ.
2: Είναι μια φοβερή
1: ωραία πρακτική
2: που κάνει stand-up comedy. Η οποία λέει, έχει δύο παιδιά αυτή και με ρωτάνε τα παιδιά τι έχουμε για βραδινό. Και εγώ λέω, τους φτιάχνω μακαρόνια. Λέω, αν ρωτούσα εγώ, λέει τη μητέρα μου, τι έχουμε για βραδινό, θα μου έλεγε dinner.
1: Dinner.
2: Dinner is for dinner. Αυτό. Και θα τελειώνε εκεί η κουβέντα.
0: Επειδή τα εισιτήρια είναι ηλεκτρονικά, όποιος αγοράζει μαύρα εισιτήρια, καλό είναι να πάει νωρίς. Γνωστός το έχει πουλήσει σε τρεις και μάλλον θα πάει ο ίδιος. Μάλιστα.
1: Η Τζεν Μπρίστερ, Μαρία, τη λέω γιατί την.
2: Μπράβο αυτή, δει. Ναι.
1: Okay. Φανταστική.
2: Θεάρα.
1: Ναι, στη διαφήμιση του Τσουλού, τρίτος είναι ο Τσίπρας και τέταρτο ο Σερβετάλης. Το κατάλαβα. Ακριβώς. Είναι ωραίο αυτό το διάβασα ότι μάλλον θα πάει ο ίδιος με τη μαύρη αγορά. Αυτό με τη. Αυτό στο. Δεν θα φάει ξύλο.
2: Γιατί
1: δεν θα τον βρούνε.
0: Πού θα τον ευρούνε.
1: Δεν μπορούν. Άσε
2: μας.
1: Ευρούνε.
2: Ευρούνε, δύσκολο να τον ευρούνε.
1: Ουδέν κρυπτών από τον ήλιο.
2: Καλά.
1: Κύριε Ανδρή, καλά σε έκανε ο Αρτέτα, γιατί εγώ τον υπερασπίστηκα το ότι ήσουν απεχταράζει. Σημαίνει ότι ξέρει και ποδόσφαιρο. Καλά, επίθεση τώρα για να έχω την προσοχή σου. Επειδή τα είχε βάλει με τον Αρτέτα ο Ανδρή. Και εγώ έλεγα ότι είναι άμπαλος, πάρα πολύ διάσημο.
2: Άμπαλος είναι ποιος?
1: Ο Ανρί.
2: Ναι.
1: Είναι άμπαλος το να προβλέψει πράγματα. Ήταν ένας από τους κορυφαίους φόρ του κόσμου, αλλά έλεγε τον Αρτέτα άσχετο. Ρούφα τώρα Τιερή Ανρί και ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη που πάει για
2: πριν. Δεν είναι μόνο ο Ανρί που τον λέει.
1: Άσχετος. Όπως αυτή τη Ευρωλίγα, οι παίχτες του Μονέκε και ο. Δεν πάνε Final Four ελληνικές ομάδες, θα κερδίσει 3-0 η Βαλένθια.
2: Το ξαναγύρισε το μεταξύ μα στο Παναθηναϊκό. Μίλαγε για Αρτέτα και Ανρί και ξαφνικά
1: ξαναγύρισε. Άσχετε Ανρί. Πρέπει να του δώσουμε πολλά εύσημα του Αρτέτα, γιατί δέχτηκε μεγάλη κριτική και εγώ ήμουν μέσα σε αυτούς για πολύ καιρό. Είχε 5 μήνες που τον πυροβόλα και πρέπει δεν κάνει για την Arsenal και τέτοια. Του αναγνωρίζουμε την αξία του. Α, του αναγνωρίζει τότε. Και πάνω από κάτω οι κανονιέδες και λένε: κάνε καμιά εκπομπούλα εκεί πέρα, κύριε Τσέλη.
2: Ναι, μωρέ, με τους άσκητους εκεί πέρα.
1: Σιγά, ήξερες από πλασέ ή ήξερες από τελειώματα. Δεν ήξερες. Δεν
2: ήξερες από κοντρόλια.
1: Τίποτα δεν ήξερες. Σε κάναν άνθρωπο εκεί πέρα, σε κάναν άνθρωπο στην Arsenal. Σε είχαν στη Γιουβέντους αριστερό χαφ. Ξέρω εγώ
2: και τσακώθηκε στη Γιουβέντους και έφυγε.
1: Καλά έκανε.
2: Και λέει: θα σε δώσουμε δανεικό, μην ανησυχείς, θα τα πας μια χαρά.
1: Ένα με φοβίζει ο Ανρί. Η τωρινή του έκδοση με φοβίζει.
2: Γιατί είναι
1: λίγο
2: πολύ χαμηλών παλμών.
1: Αν νευριάσει ο Ανρί, μου σπάει τα μούτρα με μία κίνηση.
2: Καλά, ναι. Χωρίς όμως να ανεβάσει παλμούς.
1: Όχι, αυτοί οι άνθρωποι εμένα με φοβίζουν που είναι απόλυτοι και ήρεμοι. Δεν μπορώ να φοβηθώ.
2: Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι.
1: Αλλά είναι άσχετος άνθρωπος.
2: Που μιλάει, ρε παιδί μου, δίνει μια συνέντευξη και λέει ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Πολλοί κόσμος δεν καταλαβαίνει το πόσο δύσκολο είναι το ποδόσφαιρο. Είναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι. Εντάξει, εμέσως πλην σαφώς βάζει και τον εαυτό του μέσα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που το κάνουν να φαίνεται πάρα πολύ εύκολο. Μία πενιντάρα μπαλιά, ας πούμε, και ο άλλος την κατεβάζει με τη μία. Το βλέπεις και λες.
1: Δεν είναι όλες οι πενιντάρες εύκολες.
0: Και εγώ το κάνω.
2: Ναι. Το βλέπεις ότι το κάνουν όμως και λες. Δεν το εκτιμούν, λέει, όσο θα έπρεπε.
1: Εάν πας να κλωτσίσεις μία μπάλα για να κάνεις 50 μέτρα μπαλιά, θα νιώσεις. Εγώ θα τη φτάσω. Ξέρεις που θα πάει μπάλα.
2: Υπερπέραν.
1: Να. Ας πούμε τα πράγματα είναι σχετικά.
2: Στρατόσφαιρα.
1: Ο Γιάννης ο Καψάλης θέλει μήνυμα.
2: Καλημέρα.
1: ΑΕΚ μόνο. Ναι, το ξέρουμε. Το Σάββατο θα είναι μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αλλά θα είμαι και εγώ στην Παιανία, λέει. Θα τους καταπιούμε. Έχει πανηγύρει στην Παιανία το Σάββατο. Πολλά φιλιά στην Παρία.
2: Φιλιά πολλά.
1: Όσοι δεν βρείτε εισιτήριο για μετάλλικα, να πάτε στον Καψάλη.
0: Για χαρά.
1: Στην Παιανία. Μια ευθεία Αττική οδός. Τι να κάνω, nothing else matters. Θα ακούγεται.
2: Πάντως όσοι πάτε 9 Μαΐου το Σάββατο στο ΆΚΑ και δεν πάτε στον Καψάλη, θα πάτε στο booth της Κοσμοτέ Telecom είναι αποκλειστικός χορηγός, έτσι. Από εκεί μπορείτε να περάσετε. Μπορείτε να δείτε και στη τυχερή, αφού έχετε το εισιτήριο, μπορεί στο τέλος της ημέρας να σας περιμένουν και άλλα πράγματα. Να περάσετε από τα παρασκήνια, να γνωρίσετε τους...
3: Το Γιάννη.
2: Να γνωρίσετε το επιτελείο εκεί πέρα.
1: Το staff.
2: Το staff, το συγκρότημα. Τι γίνεται.
1: Κοσμοτέ Telecom Καψάλης Booth. Καθίστε εδώ. Πάρτε έκο για το σπίτι. Τσίπουρο. Γνωρίστε τους συντελεστές. Ναι, ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Και αν ψάχνεις εργασία στο κέντρο της Αθήνας, η Lidl Ελλάς σε περιμένει αυτή τη Δευτέρα 11 Μαΐου στο ξενοδοχείο The Athens Gate από 9 το πρωί ως 5 το απόγευμα. Η ομάδα διοργανώνει ένα Little Days για να γνωριστούν τα μέλη και ενδεικτικές περιοχές για να βρεις και τα καταστήματα που ταιριάζουν κοντά στην περιοχή που διαμένεις. Νέα Ιωνία, Πλατεία Αττικής, Περισσός, Ανοπατήσια, Ταύρος και Καλυθέα. Πάρε το βιβλιογραφικό σου κέλα από Athens Gate Hotel ή αν προτιμάς την άνεση του σπιτιού, μπες στο team.lidl και κάνε online την αίτησή σου για τη θέση που σε ενδιαφέρει. 11 Μαΐου, μην το ξεχάσεις. Θα έχουμε άλλα δύο Lidl Days που αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ πολύ σύντομα, Μαρία.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
2: Και Πάνος Ρήλος.
1: Και από εδώ...
3: Το Ζαμπάκι!
1: Έρχεται ο άνθρωπος που είναι στο τελικό του Champions League.
2: Έτσι.
1: Ο Τσόχος, Arsenal. Έτσι. Με Βάιο Τσουτσικά για δύο ώρα πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα των Big Win Sport FM. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους που έστειλαν μηνύματα. Τον Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια υποστήριξη. Χτυπάει το τηλέφωνο, φωτιά έξω καταγγελίες. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη και τα λέμε πάλι αύριο.
2: Αυτά. Δεν είμαστε για χώρα.
1: Πες.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πολύ καλημέρα σας, να είστε καλά. Ελπίζουμε ότι είστε όλοι εδώ, είστε όλοι εκεί, είστε όλοι κάπου και ακούτε αυτή την εκπομπή που ξεκινάει τώρα. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα. Τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος ξεκίνησε ως μουσικός, ξεκίνησε ως οργανοπαίκτης και εξελίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μορφές της σύνθεσης. Συνθέτη τον κάνανε οι άλλοι συνθέτες, με το ζόρι. Προσπαθήσανε δηλαδή και τον κάνανε συνθέτη, διότι βλέπανε ότι ό,τι έπιανε στα χέρια του το έκανε αγγέλους. Έχουν πει πολλά πολλά πράγματα για αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, σχεδόν όλοι οι συνθέτες της προηγούμενης γενιάς, αλλά και οι καινούργοι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μας έλεγαν κάτι γενικό. Ο Άκης Πάνου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο, ότι όταν ακούς Ζαμπέτα δεν μπορείς να τον μπερδέψεις με κανέναν άλλον. Όταν ξεκινάει δηλαδή η μουσική πανδεσία του Γιώργου Ζαμπέτα, δεν μπορεί κανείς να ξεγελαστεί και να πει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα εδώ σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή μαζί μας η Μαρία Πεταμιάνου, το Μαρτσό που λέμε γενικώς, ο Χάρης ο Λεβέντης, ο Καραμπζουκλής. Η παρέα θα μεγαλώσει στη νύχτα, στην πορεία θα έρθουν και άλλοι εδώ. Φαντάζομαι ότι η παρέα μας θα γίνει μεγάλη. Όλοι εσείς που περιμένετε αυτό το αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα θα μας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω πόσο θα πάρει, γιατί είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, είναι πάρα πολύ η μουσική που πρέπει να παίξουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε τα πιο πολλά. Ξεκινάμε.
1: Ανωτάτη Ζαμπετική.
0: Ανωτάτη Ζαμπετική.
1: Να πούμε λίγα λόγια λοιπόν. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο μάγος του Μπουζουκιού, όπως τον αποκαλούσαν, γεννήθηκε στις 25 Ιανουαρίου του 1925 στο Μεταξουργείο. Γονείς του ήταν ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας, κουρέας στο επάγγελμα, και η Μαρίκα Μωραΐτη, ανεψιά γνωστού βαρυτών της εποχής. Είχε άλλα τρία αδέρφια. Η πρώτη επαφή με τον Μπουζούκι ήταν σε ηλικία 6 ετών, όταν πιτσιρικά στο κουρείο ανέβαινε σε μια καρέκλα, όπως ο ίδιος έχει πει, για να φτάσει το κρεμασμένο μπουζούκι του πατέρα του. Άρχιζε έτσι λοιπόν μέρα με τη μέρα να το μαθαίνει. Σε ηλικία 7 ετών, παίζοντας ένα τραγούδι που είχε σκαρβιστεί ο ίδιος, κέρδισε στο σχολικό διαγωνισμό το πρώτο του αλλά και τελευταίο του βραβείο, ο πρώτος χρυσός του δίσκος, όπως θα πει αργότερα. Σε ηλικία 10 ετών, του βρίσκει ο θείος του την πρώτη του δουλειά. Ένα μαγαζί που πουλάγε πλεκτά, τον είχαν στην πόρτα και φώναζε «Περάστε κύριε». Δεν τα βρήκα στα λεφτά, την κοπάνισε και πιάνει μια δουλειά στα γραφεία της εταιρείας Venturi. Εκεί φτιάχνει κεραμίδια, καθαρίζει γραφεία, πηγαίνει διάφορες παραγγελίες. Το 1940 η οικογένεια του Ζαμπέτα μετακομίζει στο Εγάλεο, Σαλαμίνος 1. Από εκείνη τη στιγμή ο Ζαμπέτας απόκτησε ένα άρρηκτο δεσμό με την πόλη και της χάρισε και το προσωνύμιο City. Εκεί θα μείνει για τα επόμενα 50 του χρόνια. Πιάνει δουλειά σε ένα εργοστάσιο όπου έφτιαχνε καλώδια στο ρουφ, αλλά ξεκινώντας ο πόλεμος αλλάζουν τα πράγματα. Σταματάει δυστυχώς το σχολείο το νυχτερινό που πήγαινε, γιατί όπως είπε στη μάνα του, ήταν ο μόνος πιτσιρικάς ανάμεσα σε πολλούς πενιντάριδες, αλλά και ο μόνος άοπλος με στην τάξη. Το πρώτο του μπουζούκι θα το αποκτήσει γύρω στα 25 του. Το βλέπε κρεμασμένο στο μαγαζί του Μπαρμπαγιάννη και τον έστελνε ο πατέρας του να αγοράσει χορδές. Μπαρμπαγιάννη αυτό το μπουζούκι του λέει: «Το γουστάρω. Το θέλω να γίνει δικό μου. Πόσο κάνει?» «Θα στο δώσω», του λέει, «για 10 λίρες χρυσές». Φεύγει ολοταχώς, πάει στο ταμείο, στο εργοστάσιο που δούλευε. Του λέει: «Είναι απόλυτη ανάγκη. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Δώσ' μου 10 λίρες». Έτσι λοιπόν θα αγοράσει το πρώτο του μπουζούκι. Το πάει στον πατέρα του, ο οποίος τρελάθηκε όταν το είδε, το αγάπησε. Από εκεί και πέρα, παρόλο που είχε αντιρρήσεις, ξεκίνησαν να παίζουν μαζί. Το 1942 και κάτω από συνθήκες κατοχής, κάνει και το πρώτο του συγκρότημα. Μια παρέιτσα από παιδιά, ο Κώστας ο Γεραντάλης, ο Βασίλης ο Μελιτζούρης, Βαγγέλης Μελιτζούρης, συγγνώμη, ο Γιώργος Χαρώνης και ο Ζαμπέτας. Τραγουδάνε καντάδες σε διάφορες παρέιτσες.
0: Πάμε λοιπόν με το πρώτο τραγούδι που για μένα είναι σημαία του Γιώργου Ζαμπέτα, γιατί, και θέλω να το διευκρινίσω αυτό, θα τα πούμε και στη συνέχεια, ότι ο Ζαμπέτας δεν ήταν ο τραγουδοποιός και ο άνθρωπος που πηγαίνανε οι διάφοροι και διασκεδάζανε μόνο στο κέντρο του. Έκανε και τραγούδια, πολύ μεγάλα τραγούδια, διότι είναι και λιγάκι παρεξηγημένος. Για να ακούμε το Θανάση.

Στη δεκαετία του 50 ο Ζαμπέτας γράφει το πρώτο του ρεμπέτικο τραγούδι. Σαν σήμερα με τον πρόδρομο Τσαουσάκη. Έπειτα ακολουθούν το Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω με τον Καζατζίδη, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα με το Μανώλη Καναρίδη.

0: Ο Γιώργος Ζαβέτας πίστευε πάρα πολύ το Στέλιο Καζατζίδη. Έλεγε για αυτόν πολύ και σημαντικά πράγματα. Συκτήριζε τη Μίνο στο Μάτσα γιατί δεν τον άφηνε να κάνει δίσκο μαζί του. Και έχει προλάβει να κάνει 2 ή 3 τραγούδια συνολικά με τον Στέλιο Καζατζίδη. Μια φωνή που έλεγε ότι όταν ξεκινάει ο Στέλιος να τραγουδάει, σταματάνε τα πάντα.
1: Το 1962 παίζανε στο Γκουλουριώτη. Ένα βράδυ λοιπόν σκύβει ο Καζατζίδης και του λέει: Μανίτσα, απόψε γουστάρω να παίξει ένα ταξιμάκι για πάρτι μας. Ό,τι θέλεις, του λέει Στέλιο μου. Θέλω να το πεις όμως εσύ, είναι ένα παλιό. Αρχίζει λοιπόν Ζαμπέτας και βαράει το Βαρέθηκα τον Αργυλέ. Όταν ξεκίνησε, λέει, και τραγούδια ο Ζαμπέτας, έλεγε στη βιογραφία του, το θυμάμαι, λέει, και ανατριχιάζω. Μιλάμε για μεγάλη μορφή του τραγουδιού. Δεν υπάρχουν λέξεις να πούν για τη φωνή του Στέλιου. Τραγουδάει ο Στέλιος και ποιος είδε το Θεό και δεν τον φοβήθηκε. Μου φύγε τον μπουζούκι από τα χέρια. Δεν ήξερα πώς να το κρατήσω. Έμεινα μόνο να τον κοιτάω και να ακούω. Ο μπαγάσας, μεγάλος, πολύ μεγάλος. Μεγάλη σημαία ο Καζατζίδης. Πάρτε το χαμπάρι όλοι, ρε.
0: Με το Βοριά λοιπόν είναι το τραγούδι που τραγούδισε μαζί με τη Μαρινέλα ο Στέλιος Καζατζίδης, και ο Στέλιος Καζατζίδης είχε την ίδια γνώμη για τον Ζαμπέτο, ότι είναι πολύ μεγάλος συνθέτης. Μακάρι, λέει, να με βοηθήσει ο Θεός και να κάνω έναν ολόκληρο δίσκο με τον Στέλιο. Δεν έγινε ποτέ. Πάντως ο Βοριάς ήταν από τα αγαπημένα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά και του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα κάνουμε πολλές κουβέντες. Θα κάνουμε μόνο προσπάθεια να παίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια.
1: Διαβάζω τα μηνύματα και απορροφηθεί. Στη δεκαετία λοιπόν του 60 γνωρίζει μεγάλες δόξες ο Ζαμπέτας, ηχογραφώντας τραγούδια με πολύ μεγάλους και γνωστούς ερμηνευτές της εποχής. Γράφει τα Δειλινά, τα Ξημερώματα, Δεν έχει δρόμο να διαβώ. Η περίοδος αυτή είναι και από πλευρά συμπορικότητας η πλέον πετυχημένη. Γνωρίζεται με τη Μοσχολιού μια μέρα το 1962. Ήταν, λέει, κάπου κοντά στην Ομόνια και κάπου εκεί τον πλησιάζει ο Γιάννης ο Μέρτικας και ήταν μαζί του ένα κοριτσάκι. Του λέει τότε λοιπόν: Γιώργο Λαδό, θέλω να σου συστήσω αυτό το κορίτσι, τραγουδάει καλά. Αυτή λοιπόν ήταν η Βίκη Μοσχολιού και η πρώτη τους επαφή με τον Ζαμπέτα.

0: Έχει δώσει τραγούδια σε όλους. Και όταν λέμε έχει δώσει τραγούδια, όχι μόνο έχει δώσει τραγούδια, τους έδινε ένα τραγούδι και τους απογείωνε. Το ίδιο έκανε με τη Μοσχολιού, με τον Βοσκόπουλο, με τον Στράτο Διονυσίου, με τον Μητροπάνο. Σε όποιον έδινε τραγούδια, όταν πρωτοξεκίναγε την καριέρα του, τον έστελνε πραγματικά στο ταμείο. Αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα από τον δάσκαλο του ελληνικού τραγουδιού, τον Γιώργο Ζαμπέτα.
1: Στη δεκαετία του 70 αρχίζει ένα προσωπικό δρόμο, επιλέγοντας κυρίως σατυρικούς στίχους, ερμηνεύοντας πλέον και ο ίδιος καινούρια τραγούδια, το Θανάση, τον Πενιντάρη. Μάλιστα κύριε, η πρώτη του επίσημη εμφάνιση είναι το 1950 στο Φαλερικό, με Μπίνι, με Μπέβη και Τσαουσάκη. Και από ό,τι είπε και ο ίδιος, καταγουστάριζε, είπε ο Ζαμπέτα στο Φαλερικό, αλλά

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεκαετία του 64. Σε ζωή αυτή βέβαια τράβηξε για πολύ, 65-66. Ο Γιώργος Ζαμπέτας τραγουδάει με τη Βίκη Μοσχολιού στα Ξημερώματα. Εκεί πάρα πολύ συχνά πήγαινε ο Χιώτης με τη Μέρι Λίντα. Ο Χιώτης τον ακολουθούσε πιστά παντού. Γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους πάρα πολύ. Έχει ιστορίες με το Χιώτη και από Αμερική και από παντού. Θα τα πούμε αργότερα. Έρχονται λοιπόν μαζί με τον Ξαρχάκο. Πάνε στα Ξημερώματα ένα βράδυ. Κάθονται και του κάνουν παραγγελιά. Τότε είχε ξεκινήσει και έπαιζε τον Αράπη, αλλά όχι έτσι όπως εμείς τον ακούμε τώρα. Μαζί είχε φτιάξει και τον μαθητή, το Ραδίκη, ζούλα σε μια βάρκα μπίκα και άλλα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν αρχίζει το λέει τον Αράπη, οπότε του λέει ο Λαμπρόπουλος που ήταν τότε στην εταιρεία, Ζαμπέτα, αύριο το Σάββατο στις 9 το πρωί, όλα αυτά που λες τώρα θα τα γράφουμε, τα ηχογραφούμε. Και ποιος θα τα πει, του λέει ο Ζαμπέτα, ρε. Εσύ του λέει θα τα πει. Τι γελάς, εσύ θα τα πει. Ο Χιώτης από παραδίπλα φώναζε, ναι ρε, θα τα πεις εσύ και θα παίζω κι εγώ μαζί σου μπουζούκι. Πραγματικά λοιπόν αρχινάνε γράφουνε, λέει τον Αράπη, παίζει ο Χιώτης, 5 μπουζούκια παίζανε. Και ο Ζαμπέτας τραγούδαγε. Και πάνω στην ηχογράφηση και στην πλάκα φωνάζει εκείνη τη στιγμή αυτό το που όλοι ξέρουμε. Ουα.
1: Αυτό που πρέπει να σας πούμε μόνο είναι ότι ο Αράπης κάθε φορά που πεζόταν σε μαγαζί ποτέ δεν είχε τα ίδια λόγια. Κάθε φορά έφτιαχνε και κάποια καινούργια. Και ανάλογα με το ποιος καθόταν κάτω στην αίθουσα, του ξεφούρναγε και μερικά.
0: Να σημειώσουμε το 61, όταν είχε γράψει αυτά τα τραγούδια ο Ζαμπέτας, τα είχε δώσει στον Καναρίδη και τα έλεγε. Δεν είχε τραγουδήσει. Ναι, στο Μανώλη Καναρίδη.
1: Ας ακούσουμε τον Αράπη.
2: Εντάξει, εντάξει, έγινε.

0: Μία από τις καλές και μεγάλες συνεργασίες που έκανε ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν αυτή με τον Τόλι Βοσκόπουλο. Ο Τόλις Βοσκόπουλος ουσιαστικά έκανε καριέρα πατώντας επάνω στα τραγούδια του Τόλι, του Γιώργου Ζαμπέτα, με πρώτο και καλύτερο το κορυφαίο τραγούδι που είπε ο Ζαμπέτας, που έγραψε ο Ζαμπέτας για τον Τόλι, το «Αγωνία».
1: Ήταν και σε ταινία αυτό, ακούστηκε, ναι, πρώτη φορά. Θέλω να πω, γιατί το είχε πέτσει με πολύ μεγάλη έμφαση ο Ζαμπέτης, ότι ακόμα και τώρα, για το τραγούδι το προηγούμενο που ακούσαμε, το «Γεια σου Μανώλ» που ακούγεται, το λέει στο Μανώλ το Χιώτιο, που παίζουν μαζί μπουζούκι στο προηγούμενο τραγούδι. Στα μέσα του καλοκαιριού το 1962, ο Λικρούς ο Μακαρίας τον φωνάζει για να πάει για δουλειά. Δεν ήξερε τι τον ήθελε. Νόμιζα ότι θα μίλαγα με τον Καζατζίδη. Εν πάση περιπτώσει, εκεί βλέπει ένα μπιτσιρικά. Αυτός ήταν λοιπόν ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Έπαιζε μπουζουκάκι και τραγούδαγε. Τα λέγε καλά. Δεν είπε τίποτα και τον κράτησε στα υπόψη.
0: Τον κράτησε στα υπόψη και του έδωσε το «Αγωνία».

0: Ακούσουμε όμως και ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που έδωσε ο Γιώργος Ζαμπέτας στον Τόλι Βοσκόπουλο.
1: Δυσάρεστο βέβαια αυτό που θα αναφέρω, αλλά παρόλο που το έδωσε κάποια πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, ο ίδιος το τέλος φαίνεται πολύ πικραμένος. Σε μια μεσημεριά την τηλεοπτική εκπομπή που τον ρώτησαν γιατί δεν πήγε στο γάμο του Βοσκόπουλου, λέει ο ίδιος επιλέξει, είπε, δεν είχα λεφτά να του πάρω δώρο. Χωρίς βέβαια να γίνει αντιληπτό από κανέναν και με πολύ εύστοχο τρόπο, έστειλε το μήνυμά του στους παραλήπτες που μάλλον είχαν ξεχάσει όταν έγραφαν τα προσκλητήρια.

0: πολλά. Και ξαφνικά πετάει η Ρούλα Κρομπλά. Ξέρουμε ότι εσείς δεν ασχολείστε με αυτά, δεν κάνετε, δεν καπνίζετε, δεν αυτόνετε κτλ. Με το χασίσι λέει, τι κάνετε? Και την αφήνει σέκος ο Ζαμπέτας. Τους λέει, έχω καπνίσει λιβάδια, της λέει.
1: Εντάξει, όλα τα λεφτά ήταν αυτά. Θα θέλω να δω την Κρομπλά και την ώρα μόλις απάντησε έτσι.
0: Σοκ.
1: Πόσε σοκ πρέπει να έπαθε. Σοκ.

0: Το 1968, σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, δίνει στη Μανταλένα ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Είναι τσιχαρουμενιάρικο και πολύ αγαπησιάρικο. Άκου τα ειδόνια.
1: Το θέμα τα εκατομμύρια, που θα πάρουν τα εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια δεν μπορούν να βγάλουν ψυχούλα. Η ψυχούλα βγάζει ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, γι' αυτό πες τους να βάλουν μυαλό και να βγάζουν ψυχούλα. Και να τη δίνουν εδώ μέσα και εδώ.

Λοιπόν, ο Γιώργος Απέτας έκανε τραγούδια με ό,τι έβλεπε. Έφτιαχνε, δηλαδή από αυτά που έβλεπε μπροστά του, μπορούσε να φτιάξει τραγούδια. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι του στο Γάλλιο είχε ένα παλιό παρατημένο αυτοκίνητο. Και εκεί του ήρθε το σαραβαλάκι.

το 1968 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Γράφεται το Σταλιά Σταλιά. Όπως θα πει και ο ίδιος, ότι αυτά που έχει τραβήξει το Σταλιά Σταλιά δεν τα έχει τραβήξει άλλο τραγούδι. Αρχικά ήθελε να το δώσει στην Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τη φωνάζει λοιπόν και περιγράφει ακριβώς ο ίδιος το σκηνικό και μπαίνει λοιπόν μέσα η Αλίκη Βουγιουκλάκη και της λέει: Γεια σου, Αλικάκη. Σου έχω ένα πράγμα μέλη, της λέει. Θα τρελαθείς αν πεις αυτό το τραγούδι. Ίσως είναι το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει ποτέ μου. Για να τα ακούσω, του λέει αυτή. Της το ρίχνει λοιπόν, το βάζει. Γυρνάει η Βουγιουκλάκη και του λέει: Αυτό του λέει θα το πω εγώ. Γι' αυτό του λέει να το δώσει στον Καζαντζίδη, δεν το λέω εγώ. Αδερφέ, λέει, κοκάλωσα. Κούντεψε να μπει στο μπουζουκάκι κάτω. Δεν πειράζει, μανίτσα, λέει. Θα το πω εγώ. Αυτά ήταν τα λόγια της Μαρινέλλας. Παίρνει λοιπόν το Σταλιά Σταλιά. Πιστεύω ότι η Βουγιουκλάκη πρέπει να έπαθε μεγάλη ζημιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας το έχει πει ο Γιάννης Ντουνιάς, ο οποίος δεν είπε πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα, είπε 2-3, αλλά και τα τρία ήταν διαμάτια.
4: Το 1970 σε στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη.
3: Ο Ξενοφόντα Φιλέρης, ο οποίος έχει γράψει πολλά τραγούδια του Ζαμπέτα.

Είτε ήταν σε μαγαζί, είτε ήταν στο σπίτι του, συνοστίζονταν έξω από το μαγαζί, από το σπίτι του, όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες εκείνης της εποχής. Μια από αυτές ήταν η Κιδόκισσα, που πήρε και αυτή το μερίδιό της. Είπε ίσως από τα μεγαλύτερα τραγούδια που έχει κάνει η ίδια, το «Που πας χωρίς αγάπη».

0: Συνεργάστηκα με όλους. Με όλους. Πέρασα την ιεραρχία από τον ήπιο, ας το πούμε. Κατάλαβες. Δούλεψα με το Μητσάκη. Και ο μεγάλος Γιώργος Μητσάκης. Και έχω κάνει και ένα τραγούδι, στίχη του Μητσάκη, και η δικιά μου μουσική είναι ακριβώς σημάδι την ώρα, ακριβώς και την ημέρα γραμμοφωνήθηκε το τραγούδι αυτό που γεννήθηκε ο γιος μου, ο Μιχάλης, το 1955, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Το αείμνης του Μητσάκη, μεγάλος. Έχω δουλέψει με τον Μπαμπακάρη, με τον αείμνηστο, το Στράτο, τον Μπαγιουμτζή. Αυτές ήταν φωνές. Το Στράτο, τον Μπαγιουμτζή. Με το Γέντο Παπαϊωάννου. Με τον Ηλία τον Ποτοσίδη. Με. Άρε, Ανθούλα, πού είσαι να θυμηθείς. Με την Ανθούλα την Αλυφραγκή. Με την Ανθούλα, με την Αληθή την Αλυφραγκή. Ανθούλα, για σένα τα λέω. Ανθούλα, μ' ακούς. Άκου τώρα, Ανθούλα. Και όλα αυτά στα λέω μέσα από το τελεσίγραφο. Εντάξει, τελεσίγραφο. Λοιπόν, να μην στα πολυλογώ. Τα είπαμε, τον Τάκη τον Πίνη, Τσαουσάκη, κάτσε, δεν είναι ο Μανώλης ο Κιώτης, ο Τσιτσάνης, με όλους αυτούς, ο Μπαγιατέρας, ο Γιώργος ο Μπάτης, με όλους αυτούς έχω δουλέψει, ο Αποστόλης ο Χατζηχρίστος, άλλη τιμή παιδιά βράδια, χωρίς καμιά, και πολλά άλλα. Μετά έκανα συγκρότημα δικό μου, έπεσα στο ραδιοφωνικό σταθμό CNN των Όπλων Δυνάμεων. Τώρα το κάνανε δύο. Και από εκεί πέρα έφτιαχνα τα τραγούδια μου και τα πέρναγα μέσα από το σταθμό. Εγώ δεν πήγα κατευθείαν στη δισκογραφία. Εγώ έκανα ταινίες, κινηματογραφικές ταινίες. Τα έχω κάνει πάνω από 150 ταινίες. Και οι περισσότερες είναι με τον Κώστα τον Καραγιάννη, με τα μουστάκια. Και ποτέ δεν είχα πάρει και δεκάρα δηλαδή.
1: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που μνημόνευσε ο Γιώργος Ζαμπέτας με τον Μανώλη Καναρίδη είναι το τραγούδι όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα. Που αργότερα το πήρε και ο Μπαλάρας και το χάλασε.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα ακόμα. Μπορείτε να μας στέλνετε κι άλλα και να μας ζητάτε και τραγούδια κάποια στιγμή. Θα κάνουμε και το κέφι το δικό σας. Πρέπει όμως να πούμε και ορισμένα πράγματα, έτσι για να θυμηθούν και οι νεότεροι, οι παλιότεροι τα γνωρίζουν.
1: Μας βάλεις αυτό με το Χατζηδάκι, το έχεις έτοιμο? Συνεργάζεται με τον Μάνο Χατζηδάκη ο σολίστας, έτσι για να σας πω γρήγορα μια περίληψη, και τον έχει φωνάξει λοιπόν ο Χατζηδάκη στην πρόβα. Θα το πει και ο ίδιος μεταξύ άλλων σε αυτό που θα βάλει ο Χάρης τώρα.
2: Με το που κάνεις πρόβα με τον Χατζηδάκη?
3: Ναι, κάνανε πρόβα να πούμε και μου λέει, εσύ μην παίξεις, μου λέει. Αλλά εγώ τι να μην παίξω αφού παίζανε αυτοί και άρχισα και εγώ προσπαθούσα να διεκδικήσω κι εγώ τις νότες τους. Ψάχνοντας. Σου είπα, μου λέει, σε παρακαλώ μην παίξεις.
2: Εγώ
3: του λέω, εντάξει ρε μάνα, δεν παίζω, του λέω. Ε, τι κάνεις, μου λέει. Σχολιάζω ρε μάνα.
0: Το μεγαλύτερο γυναικείο όνομα της εποχής είναι η Μπέμπα Μπλάνς, και δεν θα μπορούσε να περάσει και αυτή από τα σκαλοπάτια.
1: Η Μπέμπα Μπλου, όπως την έλεγε ο ίδιος. Λέει ότι είχε μια φωνή που σε πιάνει, μια φωνή μοναδική και ιδιόρυθμη, μυστήρια. Είχε πει μάλιστα ο ίδιος ότι εμένα με αγγίζει η Μπέμπα, με πιάνει, μου αρέσει πολύ, είναι γνήσια λαϊκή φωνή. Και έτσι το 1966 σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και του Νίκου Βελιώτη της δίνει το καράβι που, όπως είπε ο ίδιος, το σκίσε.

0: όλοι έχουμε ακούσει τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα στον ελληνικό κινηματογράφο. Θα σας πω έτσι πολύ περιληπτικά την πρώτη του επαφή. Το 1951 ο Μιτσάκης τον βάζει να παίξει σε μια πρώτη ελληνική ταινία. Δίνει το τραγούδι στην Άννα τη Χρυσάφη και φτιάχνουν το Μια γυναίκα, δύο άντρες. Το ακούσαμε στο Πύργος των Υποτών του Νίκου Τσιφόρου με τον Πέτρο Κυλιάκο, τον Μίμη Φωτόπουλο. Αργότερα βέβαια τον ακούσαμε σε πάρα πολλά τραγούδια. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι στην κόρη μου τη Σοσιαλίστρια, όπου ο Παπαμιχαήλ λέει ένα εκπληκτικό τραγούδι, το Περιστέρι. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν τη χρονολογία. Δεν την έχω. Ξέρεις τη χρονολογία, οπότε ήταν στο.
1: Όχι.
0: Όχι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 1969, η ταινία Ενώ Παραμυθάς. Ακούμε το τραγούδι το ίδιο. Σε αυτή την ταινία τραγουδάει η Μανταλένα, ο Ζαμπέτας, ο Παπαμιχαήλ. Θα ακούσουμε τον Παραμυθάς. Αυτή η ταινία πρέπει να έχει 5-6 τραγούδια του Ζαμπέτα μέσα.
1: Για πάμε.

0: Ακούσαμε λοιπόν με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ από τον Παραμυθά.
1: Ναι, όλα μαζί.
0: Την ταινία. Θα βάλουμε ένα τραγούδι του Φιλέρη.
1: Και μετά θα μου βάλεις μου σχολείο, α.
0: Μετά μου σχολείο. Το φιλοσόφισα πολύ.

Σας είπαμε πολλά για τη Θεσσαλονίκη και έγραφε τραγούδια για τη Θεσσαλονίκη ο Ζαμπέτας. Έχει γράψει τη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει γράψει και αυτό.

Πάμε για τον Γιάννη Πουλόπουλο που δεν του γλίτωσε ούτε ο Γιάννης. Είναι λίγο ξενέρωτη τέτοια, δεν την είχαμε παλού όμως. Για την ενορχήστρωση λέμε.

0: Ακούμε λοιπόν από Μπότα, τον Drums και τον και μόνο τον Μπουζούκι, τον Μπενιντάρη, τελείως live. Και
1: το, να πεις... το κάθε τραγούδι που ακούμε έχει και την ιστορία του. Όταν έγραψα, όταν έκανα αυτό το τραγούδι και το έγραψα ο Αμπέτας, ήταν στην Αμερική και τον είχε πάρει τηλέφωνο τότε τον Απολλώνιο Ελευθερίου που έγραψε και τους στίχους. Γυρνάγανε τότε το 1971 την ελληνική ταινία, τον Εφοπλιστή με το Ζόρι. Του ζήτησε λοιπόν ο Ελευθερίου να τους γράψει με δύο στίχους, δηλαδή που του δώσε να τους κάνει τραγούδια. Και έτσι βγήκε ο Πενιντάρης με το χρήμα που ακούγονται και στην ταινία αυτή. Και λέει ο Ζαμπέτας, σχολιάζει από κάτω μόνος του, λέει: εγώ δεν ήμουν αφήνω σε όλα μου, όχι λέω και ξελέω, ήμουνα στην Αμερική, αλλά τα τραγούδια τα φτιάξα.
0: Γεια σου Γιάννη, που είναι ο ανιψιός του Ζαμπέτα από τη μητέρα του, του Μωραΐτη. Λοιπόν, πάμε.

0: Θα πάμε σε 2-3 τραγούδια κινηματογραφικά.
1: Θα βάλουμε τον πιο καλό, το μαθητή.
0: Το μαθητή.
1: Έχει κάνει με ανθρώπους, κράταγε για τις συνεργασίες του. Και με τον Νίκο τον Μπακογιάννη έχουν κάνει πιο πρόσφατα τις τραγούδια. Και με τον Χαραλάμπο τον Βασιλιάδη. Και με τον Απολλώνη τον Ελευθερίου. Με πολλούς ανθρώπους. Με τον Ξενοφόντο τον Φιλέρη. Με τον Καγιάντα. Κράταγε για τις συνεργασίες του. Βλέπω ότι η στίχη σταθερά του πάει με κάποιους ανθρώπους. Με τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο. Με αυτόν που ήθελα να συνεργαστεί πολύ ήταν με τον Άκη Πάνω, αλλά δεν τους έκατσε. Ήταν πολύ αγαπημένοι, γουσταριζόντουσαν.
0: Σαν συμμετείχε ο Ζαμπέτας.
1: Δεν τους βγήκε. Άτυπα, ας πούμε, λέει ο Άκης Πάνου, μετά από πάρα πολύ καιρό, συνάντησε το γιο του και κάνανε. Πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν.
1: Αυτά ήταν.
0: Αυτά ήταν, δυστυχώς τελείωσε.
1: Και πόσα δεν παίξαμε και πόσα
0: πολύ
1: δεν
0: είπαμε. Πολύ δεν παίξαμε. Ένα δέκατο από αυτά που θέλαμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι στους θαλασσινούς. Να είστε καλά.

0: 65-56 το σκορ, το σύν 9 με 11 δευτερόλεπτα, δεν το γυρίζει κανένας αυτό το μάτς. Η ελληνική ομάδα θα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης, θα είναι το 10ο χρυσό στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, 30 μετάλλια πλέον για την Ελλάδα στο μπάσκετ, σε όλες τις κατηγορίες για την ελληνική ομάδα, 30 μετάλλια για μια χώρα 10 εκατομμυρίων. 65-56 ο Χαραλαμπόπουλος αστόχησε, μικρή σημασία έχει, το σουτ τιμής από τον Κούπερ, άστοχο. Τέλος! Όλα τα παιδιά να κουμπάρει στο κέντρο του γηπέδου, όλος ο κόσμος παραλυβεί στο παρκέ, η εθνική ξανά στο ψηλότερο σκαλί του Βαύρου, ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, μετά από το σύμπαν το 2015, αυτά τα παιδιά μεγάλωσαν 2 χρόνια, αλλά παραμένουν οι κορυφαίοι της Ευρώπης, παίρνουν τον τίτλο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, το Ισραήλ, το οποίο έφτασε εδώ αίτητο, αλλά δεν μπορούσε να βγάλει από τη μέση την Ελλάδα, τα 12 παλικάρια του Ηλίου Παπαδοδόρου, που τώρα με τους συνεργάτες έχει την τρελό χώρο στον αγωνιστικό χώρο. Η κούπα στα χέρια του Χαραλαμπόπουλου λοιπόν, από τον Καμίλ Νόβακ, οι φωτογραφίες και απαραίτητες, ο Δημήτρης Καρβέλας, ο μάνατζερ της εθνικής, ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, αλλά είναι δίπλα στην ομάδα, ψηλά η κούπα στον ουρανό, Ελλάς, Ελλάς στις κερκίδες, η κούπα Ελλάς στην χέρια όπως την μπάλα στις επιθέσεις της εθνικής ομάδας, όλοι θα έχουν τη χαρά να την πάρουν για λίγα λεφτά στα χέρια τους, γιατί την κατέκτησαν με την αξία τους, με την συνάδειά τους, με την θυσία τους όλη αυτή την διοργάνωση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 5ης 7 Μαΐου του 2026 και καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Και ποια είναι η έκπληξη ότι ο Στέφανο Παλότολο είναι στη τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Καλημέρα Λεβέντη. Καλώς τα νιάτα. Ένας νέος έτσι φρέσκος αέρας έσκασε στο στούντιο. Μια φορά το τρίμηνο έχει το Παλότολο πρωινός, έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι όποτε έρθει το Παλότολο, εκεί που δεν κάνω μια εβδομάδα μπορεί να μην κάνω τέρα σαρδάμ, άμα θα έρθει ο Στέφανο και τον έχω απέναντι. Χθες αναρωτιόταν, λέει η Βαγγέλη, μου λέει ποιος σε πετυχαίνει συνέχεια. Και θέλω να σου κάνω ένα ερώτημα, γιατί μου το έκανε χθες ακροατής. Μου λέει γιατί όλα τα σποτάκια με τα σαρδάμ κλείνουν με σένα. Του λέω προφανώς μου έχει αδυναμία ο Παλότολο, του λέω. Να μου το εξηγήσει μετά αυτό έξω. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Στέφανο Παλότολο, τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα με αστική χρέωση. sportfm.gr το site του σταθμού, στο οποίο μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει στη φόρμα του live 24. Και στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like. Συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας στον αέρα. Όλα από τη σελίδα και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά. Πάμε και σήμερα εδώ. Πάμε να πούμε δύο πράγματα για χθες. Χθες ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια δεν κατάφερε να τελειώσει τη σειρά. Ιτήθηκε. Και έτσι το μάτς, η σειρά οδηγείται σε τέταρτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να εξακολουθεί να προηγείται 2-1, αλλά το χτεσινό 87-91 φέρνει τη Βαλένθια να μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι όπως και να το δει κανείς. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει και πάλι το πάνω χέρι, διότι έχει ένα μάτς την Παρασκευή στο ΆΚΑ για να το τελειώσει εκεί, αλλά όμως πλέον χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Γιατί έχασε ο Παναθηναϊκός? Γιατί δεν ήταν καλός. Για 35 λεπτά η Βαλένθια ήταν καλύτερη από αυτόν. Δεν θύμισε σε τίποτα την εμφάνιση και των δύο αγώνων την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία. Έκανε πολύ κακό ξεκίνημα. Έδωσε ψυχολογία στη Βαλένθια. Δηλαδή αυτό που δεν έπρεπε να κάνει. Ξεκίνησε άσχημα. Άρχισαν να μπαίνουν τα σου τη Βαλένθια. Η Βαλένθια ξεκίνησε και το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο με 4 στα 4 και 3 στα 3 αντίστοιχα σουτ. Και κάπως έτσι, επειδή το έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια, κανείς δεν είπε ότι δεν είναι καλή ομάδα. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ που παίζει. Πήγε το πράγμα στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός υπερέβαλε αυτόν στο τελευταίο πεντάλεπτο. Όμως δεν γίνεται πάντα όταν στο τέλος τρέχεις για να προλάβεις να το καταφέρνεις. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε. Δεν είχε πολλούς πρωταγωνιστές και κάπως έτσι ιτήθηκε. Και μπορεί να αποτελέσει ένα μάθημα για τον ίδιο το χθεσινό παιχνίδι και να τελειώσει την Παρασκευή τη σειρά. Η Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι στο τελικό του Champions League. Η Bayern Μονάχου αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να την αγχώσει την Paris καθόλου. Μπορώ να πω, ακόμη και στο δεύτερο ημίχρονο που το μάτς ήταν όλη τη διάρκεια στο 0-1, οι Παριζιάνοι ήταν αυτοί οι οποίοι έχαναν ευκαιρίες για να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ και όχι η Bayern. Στο τέλος μίλησε ο Harry Kane, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει η παράταση, οι καθυστερήσεις με συγχωρείτε, αλλά δεν άλλαξε τίποτα αυτό. Με 1-1 και συνολικό σκορ 6-5, οι Γάλλοι πήραν το εισιτήριο για τον τελικό, στον οποίο θα αντιμετωπίσουν την Arsenal. Paris Saint-Germain, Arsenal, ο φετινός τελικός του UEFA Champions League. Να πούμε ότι σήμερα είναι τα ζευγάρια για το Europa League και το Conference στα ημιτελικά. Επίσης σήμερα είναι και το παιχνίδι της ΑΕΚ, ο ημιτελικός της στο BCL παίζει με τη Μάλαγα το βράδυ. Ενώ μιας και μίλησα για μπάσκετ, να πω ότι και στην Ευρωλίγκα πλην του Ολυμπιακού με τη Μονακό όλα τα άλλα ζευγάρια παίζονται. Και αυτό γιατί και η Ζαλγκύρης νίκησε τη Φενέρ. Έτσι λοιπόν, Φενέρ Ζαλγκύρης 2-1, Ρεάλ Χαποέλ 2-1, Παναθηναϊκός Βαλένθια 2-1 και οι σειρές συνεχίζονται στην Ευρωλίγκα και περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Σήμερα παίζει και η Ρεάλ με τη Χαποέλ. Λοιπόν, αυτά έτσι από μένα μαζεμένα, θα τα συζητήσουμε και μαζί φυσικά. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο, σε όλους εσάς. Λοιπόν, που είμαστε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στην παρέα. Ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει τελικά με τη Βαλένθια. Θα πάει Final Four και θα το κατακτήσει, λέει ο Κωστής ο Αγγζής. Καλημέρα, Μάκης Γιάννης από Σαλόνικα. Πανάξιο το ζευγάρι τελικού στο Τσουλού. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει πολύ μεθαύριο στο τέταρτο γκέιμ. Πώς λέγονται τα ψεύτικα ψάρια στο ταβάνι? Ψευδροφή. Γεια σου, επόπτη ασφάλτου, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τα Χανιά, Γιάννη Σάκ. καλή επιτυχία σήμερα στον ημιτελικό της ΑΕΚ για μια μεγάλη πρόκριση. Λοιπόν, αυτά από το live και κάποιες καλημέρες στα παιδιά εδώ από τη σελίδα της εκπομπής. Θέλει η ΑΕΚ να κάνει το πρώτο της βήμα για το τελικό. Ο Τζόρνταν λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με 5 λεπτά μπάσκετ δεν κερδίζεις και δεν αξίζει να κερδίσεις. Απλά τα πράγματα. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα, Πανάθα, από το δρόμο στην ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Καθόλου καλά τα πράγματα χθες στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ελπίζουμε την Παρασκευή να βάλουν μυαλό και θα πάρουν το μάτς για την πρόκριση για το Final Four. Εμείς συνεχίζουμε το πας για την Αραόλε. Καλημέρα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός. Βαγγέλη Στέφανο, καλημέρα. Νομίζω πως ο Παναθηναϊκός επειδή δεν σε έχασε προκειμένου για να κόψει να σηκώσει το ΑΚΑ το 8ο στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν συμφωνώ, Μάκη, δεν νομίζω ότι έχασε επίτηδες. Δεν έπαιξε καλά και χάσε. Καλημέρα, Ευάγγελη, καλημέρα, Στέφανη. Σήμερα η ΚΑΡΑ θα βάλει τις βάσεις για να έρθει το Σάββατο το 4ο Ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Ευάγγελη, Παύλο. Με τον Ολυμπιακό. Δεν συμφωνώ, Μάκη, δεν νομίζω ότι έχασε επίτηδες. Δεν έπαιξε καλά και χάσε. Καλημέρα, Ευάγγελη, καλημέρα, Στέφανη. Σήμερα η ΚΑΡΑ θα βάλει τις βάσεις για να έρθει το Σάββατο το 4ο Ευρωπαϊκό, λέει ο Γιάννης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα, Βαγγέλη Παουλό και σε όλη την παρέα από τα κεντρικά της ΟΣΥ σήμερα με τον συνάδελφο Γιώργο από το αμαξοστάσιο της Ανθούσας. Αυτοί οι αθλητές που κινούν τα νήματα, καταλαβαίνεις, Στέφανε. Ναι, ναι. Καλημέρα στην παρέα, την καλύτερη πρωινή παρέα από το Μόναχο, λέει ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα. Με Στέφανο στην κονσόλα δεν χρειάζεται να καλημερίσω κανέναν άλλον. Πολλές καλημέρες, λοιπόν, τεράστιε Στέφανε Παλουότολο. Και επειδή είμαι καλό παιδί, αντί να πω μια καλημέρα στον καλύτερο σου πελάτη στα Σαρδάμ, Βαγγέλη Νερατζιά, όπως πάντα την αγάπη μου, θερική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους, λέει ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο καλλιτέχνης, ο Ιωάννης ο Νεοκόρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, Βάγκο μου. Καλή εκπομπή με υγεία, αδερφέ, Βασίλης Ολυμπιακός από Πετρούπολη. Καλημέρα, Βασιλάρα, και σε σένα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ο Στέφανο μου κάνει το νόημα ότι έχουμε. Αφού έχουμε, λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στον κόσμο που περιμένει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Δεν είμαι καλά, αδερφέ.
0: Τι έπαθες?
1: Έθανε ο κολλητός μου.
0: Συλληπιτήρια, φίλε, τι να σου πω.
1: 49 χρονών, φίλε. Ανακοπή.
0: Συλληπιτήρια, Πανούλη.
1: Ας. Χάλια, δε. Τι πέρα να σου πω έτσι για να απαλύνω λίγο το πόνο μου.
0: Ναι.
1: Τώρα θα πω για το Παναθηναϊκό, να ξεχάσω λίγο. Το 90 χρήση στον αγώνα δεν παίξαμε καλά όντως. Και μας βοβάρισαν στα τρίποντα αυτοί. Παίξανε φοβερό τρίποντα, δηλαδή σε ένα σημείο είχαν 4-4, 3-3, δηλαδή ήταν φοβεροί. Και μας πήραν και rebound. Εκεί μπορεί να κρυφθεί το παιχνίδι. Δεν βάλαμε και κάποια μεγάλα σούτ στο τέλος εμείς. Που έπρεπε να μπουνε.
0: Τι πολύ πολύ κομβικοί παίχτες δεν ήταν σε καλή βραδιά, δηλαδή αν εξαιρέσεις τον Σόρτς και τον Ρογκαβόπουλο, δεν μπορώ να βρω διακριθέντα. Δεν ήταν καλή βραδιά για τον Παναθηναϊκό συνολικά πάνω. Δεν ήταν καλή βραδιά και στο τέλος δηλαδή θα το κλέβε το μάτς, γιατί στο τελευταίο πεντάλεπτο αυτοί φοβηθήκανε και είχαν πόσα λεπτά να βάλουν πόντο.
1: Ναι.
0: Έφαγαν ένα 11-0.
1: Αυτό σημαίνει ότι τις έχουμε, αν παίξουμε σοβαρά.
0: Ελπίζω να το κατάλαβαν στο τελευταίο διάστημα του αγώνα στον Παναθηναϊκό ότι αδίκησαν τον εαυτό τους με την εμφάνιση αυτή.
1: Αυτό.
0: Δεν ήταν καλή εμφάνιση.
1: Το φιλαράκι μου ήταν Παναθηναϊκός, τουλάχιστον να μας χαρίσουν το Ευρωπαϊκό, να χαρεί και πάνω εκεί που πήγε.
0: Τι να πω, αδερφέ, συλληπιτήρια και στους ανθρώπους του. Τι να πω, πάνω, τι να πω.
1: Ευχαριστώ, φίλε.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Βλέπω τώρα εδώ πέρα, λέει, θρίλερ στη Διόρυγα της Κορίνθου. Εντόπισαν, λέει, ανήλικο κορίτσι στο νερό να επιπλέει στα νερά, λέει, της Διόρυγας. Και κατάφεραν τελικά να τη σώσουν. Πώς βρέθηκε τώρα 15 χρονών κορίτσι να κολυμπάει μισή ώρα στον ισθμό, άλλο πάλι τούτο. Άλλο πάλι τούτο. Μπας πέρας. Okay. Αφού είναι καλά και δεν είχαμε τίποτα άλλο. Εντάξει. Πάμε, προχωράμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Παντού.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Είπα να κάνω repeat εμφάνιση. Έλα, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Α, Γιάννης Ολυμπιακός, είναι αντικειμενικός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα σημαντικά είναι αυτά που είπε το παλικάρι πριν ο Πάνος. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Τα σημαντικά είναι αυτά. Έτσι, για να τα καταλάβουμε όλοι μας και ότι όλα τα άλλα είναι απλά για να περνάμε την ώρα μας.
0: Ναι.
2: Να περνάει η ώρα μας ευχάριστα και να πηγαίνουμε παρακάτω. Υγεία σε όλους. Λοιπόν, έκατσα το χάζιψα το παιχνίδι σας. Κοίταξε, και αυτή ήταν πιο διαβασμένη, Βαγγέλη, από ό,τι μου φάνηκε. Δηλαδή, σημαδέψαν πολύ πάνω στο σορτ στην άμυνα. Επειδή ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ βιαστικό παιχνίδι στο ξεκίνημα, έχασε πολλά rebound και πήγαν στους αγαπημένους τους παιχνίδι αυτοί.
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το πρόβλημα. Τώρα σου για τα τρίποντα που πω πάνω, ναι, υπήρχε κάποιο διάστημα που όντως ήταν ευστοχή, αλλά συνολικά και αυτή ήταν όπως το Παναθηναϊκός άστοχος. Δηλαδή, και οι δύο στο ίδιο ποσοστό ήταν, γύρω στο 33-35% κάπου εκεί. 29 σουτάρανε, 10 βάλανε, κάτι τέτοιο, και οι δύο.
0: Εντάξει, αυτό χαλάσαν στο τέλος το ποσοστό τους όμως. Στο τελευταία περίοδο είχαν πολλά στοχά. Αλλά γενικά δεν ήταν ο Παναθηναϊκός της Ισπανίας της προηγούμενης εβδομάδας.
2: Δεν ήταν. Ναι, και στα δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός προσέγγισε διαφορετικά. Νομίζω πήγε σε πολύ σαν να δείξει άγχος ο Παναθηναϊκός.
0: Σαν να βιαζόταν να το τελειώσει, σαν κάποιοι να πίστευαν ότι αφού ήρθε εδώ τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Μπάς η προσέγγιση του, ναι, και ότι βιαζόταν σίγουρα, φαινόταν αυτό.
2: Και ξέρεις τι γίνεται, αυτοί δεν είχαν και τίποτα να χάσουν.
0: Όχι.
2: Λέει και να χάσουμε, δεν
0: μας πει τίποτα.
2: Μπαίνουμε μέσα, παίζουμε ελεύθερα το μπάσκετ μας. Του έδωσε τις ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός για τη στιγμή που πήρε προβάδισμα σε αρκετό διάστημα το αγώνα. Και μάλιστα με διαφορές που ήταν, τους έδινε μια άνεση στο να κάνουν και αρκετά λάθη, ας πούμε. Εντάξει, ήταν πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Θα πούμε για μια φάση, ρε φίλε, δεν στέκομαι ποτέ στη διαιτησία συνήθως, εκτός αν είναι πολύ κραυγάλαια υπέρ της μιας ομάδας με της άλλης. Αλλά δεν ξέρεις, γιατί αφορά και εμένα αύριο μεθαύριο. Ρε φίλε, αυτό το σφύριγμα στο Γκαβόπουλο που το σφύριξαν επιθετικό, προφανώς το γίνεται το παιχνίδι όλο, έτσι.
0: Ναι, φυσικά.
2: Πώς το δώσαν αυτό το πράγμα.
0: Έλα μου, δεν παίζουμε εσύ τώρα. Πώς είναι δυνατόν.
2: Προσπαθώ να
0: πώς είναι δυνατόν να είσαι από κάτω να σε πατάει ο άλλος και να κάνεις επιθετικό φάουλ.
2: Δεν είναι ο Ρουγκαβόπουλος πάει να πάρει θέση. Ο άλλος πάει τον σπρώχνει πεντακάθαρα. Δηλαδή τον αποφύγει.
0: Είναι και μπροστά, ρε φίλε. Είναι δηλαδή πώς βλέπω εγώ τον Παλότολο αυτή τη στιγμή απέναντί του. Δηλαδή,
2: και το σφυράκι αυτό και αυτό τη ρακέτα που έχει και καλή γωνία. Δηλαδή λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς το σφυράνε αυτό το πράγμα δηλαδή. Τόσο αντίθετα, ας πούμε, σαν σφύριγμα.
0: Δεν
2: μπορώ να καταλάβω.
0: Τι να
2: κοίταξε, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα τελειώσει τη σειρά, θα το κάνει 3-1. Και θα σου πω και το λόγο. Που το θεωρώ, έτσι, δεν μπορώ να εκτεθώ. Δείξαν ότι δεν έχουν φανέλα αυτοί.
0: Τους είδες στο τέλος λυγίσανε. Αν ο Παναθηναϊκός ήταν πιο προσεκτικός, θα τους γύρναγε από το 15.
2: Ναι.
0: Τους έτρεξε 11-0.
2: Είναι δύο-τρία λάθη, δηλαδή δύο-τρία λάθη. Πήγε, κερδίζει τις τρεις βολές ο Χέις Ντέιβις.
0: Χάνει τη βολή τη μία.
2: Χάνει τη μία που είναι τρομερά σημαντική
0: για την
2: οικονομία του παιχνιδιού. Γιατί αν το βάλει, πάει στο δίποντο και στην άκρη του μυαλού των αλλών είναι ότι υπάρχουν μία μισή κατοχή, δύο... Ξέρεις, τα δευτερόλεπτα που μένουν είναι γύρω στα 30 κάτι, 20 κάτι, 28 νομίζω. Οι κατοχές μπορεί να γίνουν 3-4, έτσι. Λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνονται στο τέλος του ενός παιχνιδιού. Οπότε στην άκρη του μυαλού τους παίζει το ενδεχόμενο αυτό που πάθαν στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι, οπότε ανέβαζε τη βολή, θα μου πεις με αν δεν γράφεται καμιά ιστορία, αλλά θα τους έβαζε πολύ μεγάλη.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη, είναι ότι εκεί που έγινε αυτό το 11-0 του Παναθηναϊκού πέρασε και κάνει 1,5 λεπτό που ο Παναθηναϊκός έχασε 3 επιθέσεις. 3.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Θα μπορούσε να το έχει γυρίσει από εκεί και ελπίζω να το κατάλαβαν ότι εχθές το διαχειρίστηκαν λάθος και το κατάλαβαν και θα μπουν πολύ διαφορετικά οι του Παναθηναϊκού την Παρασκευή. Και εγώ πιστεύω ότι την Παρασκευή θα δούμε έναν άλλον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα τελειώσει ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Εύκολα, δύσκολα θα τελειώσει. Και έχει σημασία ότι χάσαν και ένα παίχτη αυτή που ήταν ένα τριαράκι που έχουν αυτό που του γύρισε ο Αστράγαλος.
0: Πουέρτο, πώς το λένε.
2: Ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Είναι
2: πολύ καλός. Και μπήκε και ήταν game changer, γιατί ο Παναθηναϊκός εκείνη τη στιγμή μάζευε τη διαφορά, μπήκε, βάλε δύο τρίποντα,
0: ναι.
2: Ξαναπήκε τη διαφορά, την ανέβασε κατευθείαν τη διαφορά, οπότε δυσκόλεψε πάλι το πράγμα μες στο μυαλό. Εντάξει, κοίταξε, θεωρώ ότι θα περάσουν οι καλύτερες ομάδες και οι καλύτερες ομάδες για μένα για αυτό το Final Four είναι ο Ολυμπιακός. Φενέρ, άσχετα αν και αυτή κέρδισε νομίζω με 12-15 πόντους και της ογύρισε η Ζάλγκυρης. Παναθηναϊκός και Ρεάλ νομίζω θα πάει νωρίς. Θα δούμε. Την καλημέρα μου, συλληπιτήρια στο πάνω του, στον πάνω για το φίλο του και δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται.
0: Έτσι είναι.
2: Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά φίλε. Πάμε. Να στείλω καλημέρα μου και στο Μαρίνο στη Λιγαριά στη Λαμία που λέει καλή εκπομπή εδώ στην παρέα αλλά και τα συλληπιτήρια του στον Πανούλη. Γεια σου Μαρίνε, προχωράμε εμείς, παρακαλώ καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, εσύ μιλάς.
3: Γεια σου Βαγγέλη.
0: Γεια χαρά.
3: Ο δικαστικός αντιπρόσωπος.
0: Καλώς τον.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά είσαι φίλε.
3: Καλά. Κοίτα, σου χαρίζω και 10 πόντους εγώ την Παρασκευή.
0: Τι εννοείς?
3: Ότι άνετα θα τους πάρουμε αυτούς.
0: Α, 4
3: λεπτά παίξαμε μπάσκετ, τι μπάσκετ, δηλαδή κανονικό μπάσκετ, όχι τίποτα σπουδαίο και αυτοί τα κάναν πάνω τους. Τέλος πάντων, γιατί μέναν και 17 δευτερόλεπτα. Απλά την επίθεση δεν έπρεπε να την πάρει ο Ροκαβόπουλος, έπρεπε λίγο έτσι να την γυρίσουν την μπάλα, να το κάνει ο Χέις Ντέιβις πάλι.
0: Ξέρεις τι πάλι, δεν μπορείς όμως να το πεις χθες του Ροκαβόπουλου και του Σόρτζ γιατί πήραν τα σούτ, γιατί αυτοί οι δύο ήταν που κράτησαν τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι. Συμφωνώ. Έχουμε καμιά ενημέρωση τι έγινε με τον Μαρτίνες και τον Αταμάν? Υπόθηκε τίποτα μεταξύ τους? Τι έγινε το ρεπορτάζ?
0: Ότι σίγουρα υπόθηκε. Απλά μετά δεν πήγαν αυτοί ούτε συνεντεύξεις που πήγαν οι συνεργάτες τους κτλ. Άρα δεν δόθηκε συνέχεια. Δεν δόθηκε συνέχεια. Πέσανε
3: ούτε τώρα. Μίλησαν και οι δύο μετά ο The Record. Κοίτα, τους έχουμε αυτούς. Δεν είναι. Χθες κάναμε δηλαδή, αν φανταστείς ότι κάναμε στο πρώτο δεκάλεπτο 10, στο δεύτερο, στο πρώτο μήκρονο 10 λάθη, ανεπίτρεπτο. Έτσι, 10 λάθη. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι η Παρασκευή θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, θα παίξει έναν καλύτερα, θα παίξει ο Χέις Ντέιβις καλύτερα. Εντάξει, αυτή η παίκτηση είναι σταθερή αξία. Δεν τους φοβάμαι. Το είχε πει και ο Τόλης ο Κοτζιάς στον Καρπετόπουλο, 1-3 είναι η σειρά. Και μάλλον είναι αληθινό αυτό, μάλλον θα βγει αληθινό.
0: Άμα το αποφύγεις μου, Απόστολος, όλα καλά.
3: Ναι, το είπε. Ο κύριος Κοτζιάς το είπε. 1-3. Και πριν τα δύο παιχνίδια στη Βαλένθια.
0: Απ' την αρχή, ναι.
3: Ναι, και εγώ νομίζω ότι η ομάδα, εντάξει, δεν είναι. Θα είναι και ο προεδράρας μας στο τελικό, εντάξει, θα το σηκώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, εντάξει, μια άλλη είναι loser όλοι.
0: Βήμα, εντάξει.
3: Όχι, έπαρση, συγκέντρωση, εντάξει, άμα κάνεις 10 λάθη, πεδαριώδη λάθη, δηλαδή τους έφευγε μπάλα μέσα από τα χέρια. Εντάξει, αυτά δεν γίνονται ούτε στο τοπικό. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό δρόμο. Οπωσδήποτε ο Αταμάν πρέπει να μείνει. Οπωσδήποτε, όπως δεν έχουμε καλύτερο, δεν υπάρχει καλύτερος προπονητής από αυτόν. Θες mind games, θες γνώσεις, θες ευρωλίγκες. Είναι ο καλύτερος προπονητής της δεκαετίας στην Ευρωλίγκα. Να μην το παραβλέπουμε αυτό. Και μας περιμένουν οι Ολυμπιακοί, γιατί εντάξει θα δουν έναν άλλο Παναθηναϊκό, γιατί παίζουμε μέσα στο σπίτι μας και δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία να χάσει για το 8ο. Μεγάλη πίστη στην ομάδα και όλα θα πάνε καλά και μη στενοχωρείτε οι φίλαθλοι, εντάξει, ναι. Δεν πειράζει, να είναι και ο Δημητράκης ο Γιαννακόπουλος η προεδάρα μας στο τελικό.
0: Ευχαριστώ
3: Βαγγέλη, να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Έλα, Βαγγελή.
0: Έλα.
4: Λοιπόν, συλληπιτήρια κατά στο φίλο καταρχάς. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε, βρήκαμε στα καθαρά αγωνιστικά ότι παρόλα τα αυτά παίζεται φοβερή σειρά το Βαλένθια. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά να έχουμε τα τρία πρώτα μάτς 3-8 έδρας νίκη.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Θέλω να το ψάξουμε αυτό. Δύσκολο μοιάζει, ναι.
4: Έχει γίνει και το βάζω και κούις, όποιος το βρει του δίνω συγχαρητήρια. Έχει γίνει μία φορά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, δεν θα πω σε ποια διοργάνωση, 5 μάτς και τα 5 φιλοξενούμενοι. Σε μάτς μάλιστα που παίζανε μισητοί, αιώνιοι εχθροί, μισητοί. Όποιος το βρει, τον παραδέχομαι, το βάζω κούις.
0: Πάντως για τον Παναθηναϊκό δεν είναι καλός δρόμος αυτός. Να φτάσει σε διαδικασία μετά από δύο break να πάει να παίξει Ισπανία.
4: Χαίρο πολύ, μην αρχίσω πάλι την κρίνα. Τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, καταρχάς, να πούμε ότι η Ευρωλίγκα πρέπει να δει τα play-off, τι ματσάρες γίνονται. Βλέπεις τις Ζάλγκυρες τώρα, μες στην έδρα της. Τι κάνει? Γυρνάει 19 πόντους διαφορά. Εκμεταλλεύεται την έδρα της. Γίνονται ματσάρες στα play-off, παιδιά. Είναι το καλύτερο πράγμα στον μπάσκετ, είναι τα play-off. Βλέπεις και στην Αμερική ακόμα γίνονται ματσάρες στο NBA. Επιτέλους καταργήστε, αν και μας φέτος δεν μας φέρει, γιατί είναι στο ΆΚΑ, καταργήστε το Final Four, παιδιά. Βάλτε σειρές. Φαντάστε τι ματσάρι θα βλέπαμε τώρα. Παναθηναϊκός Ρεάλ, άμα κάτσει λογικά, και Ολυμπιακός Φενέρ.
0: Τώρα τι σε πιέσεις ένα γέλες για να καταργήσουν το Final Four?
4: Το λέω γιατί βλέπω ματσάρες. Είδα δηλαδή παρόλα τα αυτά, παρόλο το Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά, είδαμε τρεις ματσάρες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Τρεις ματσάρες, είχε αγωνία, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το πράγμα είναι, το λέγαμε και χθες, αυτό είναι πράγμα, ένα πράγμα 40 χρόνια. Είναι 40 χρόνια το Final Four.
4: Είναι απαξιωμένο, ρε παιδιά, επιτέλους.
0: Δεν είναι, όχι, δεν είναι απαξιωμένο, είναι και ομορφιά.
4: Είναι και ομορφιά. Απαξιωμένο, δεν είναι πρωτάθλημα, Βαγγέλη, πλέον. Δεν είναι και πλάσο τώρα γιατί απλωθιάστομα. Πάμε στον Παναθηναϊκό.
0: Μ' αρέσει πάντα που σέβεσαι την άποψη του άλλου. Πάμε παρακάτω, έλα. Πάμε.
4: Η άποψή μου είναι.
0: Εντάξει, έλα, προχώρα, έλα, πάμε στα υπόλοιπα.
4: Είναι πρωτάθλημα. Δεν είναι κύπελο.
0: Έτσι, οι δύο όρια του για όλου είναι. Παίζει κανένα με 6, άλλο με 5. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, είναι ωραίο το Final Four που γίνονται εκπλήξει, που γίνονται πράγματα τόσα χρόνια. Δεν κατάλαβα τώρα τι πρεμούρα είναι αυτή, α πούμε. Έτσι είναι οι κανόνε για όλου.
4: Δεν θα ήταν ωραία μια σειρά.
0: Μπορεί να ήταν ωραία μια σειρά. Μπορεί να ήταν ωραία. Αλλά και το Final Four δεν είναι μια ωραία γιορτή. Για ρωτά του παίχτε που πάνε. Μπάσκετ, δηλαδή, μάθε να σέβεσαι και την άποψη του αλλού και μην προσπάθησε να την επιβάλλει. Αυτό θέλω να σου πω. Μην προσπάθησε να την επιβάλλει. Σέβομαι τη γνώμη σου. Δεν σέβομαι τη γνώμη σου. Δεν το βρίσκω και πρώτη προτεραιότητα τώρα, Σόνι και Ντέ, ότι αυτό είναι.
4: Μπορεί να το αρέσει να γίνει και ένα μάτσο τελικό. Ένα μάτσο χωρί playoff κάτι
0: τέτοιο. Μπάσκετ, πάμε στα άλλα. Όπω θέλει
4: ο καθένα. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, παιδιά, επιτέλου στο ΆΚΑ, δηλαδή του δίνεται ευκαιρία μέσα στο ΆΚΑ να πάρει το αυτό. Έχει 4 μάτς την έδρα του και το έπαιρνε. Και το έπαιρνε, το σήκωνε. Δηλαδή, επιτέλους, ρε παιδιά, μία άμυνα μέσα στο ΆΚΑ. Δηλαδή, εγώ όταν βγήκε ο Αταμάν Βαγγέλη, λέω το πήραμε το μάτς. Γιατί ο Σερέτης θα παίξει άμυνα. Και αυτός άμα τους παίξει άμυνα, επειδή είναι και άπειρη ομάδα αυτό που είπες, και τρέμουν, τρέμανε μετά, όταν τους πίεσες λίγο στην άμυνα και τους έδιρε.
0: Στις τελευταίες επιθέσεις η Βαλένθια κράταγε την μπάλα 23 δευτερόλεπτα και στα 24 πέριγε την μπάλα από το κέντρο. Δεν έκανε κάτι άλλο.
4: Αντί στην άμυνα που παίχτηκε, που είπε ο άλλος ο φίλος προηγούμενος.
0: Αυτό, αυτό έχει να κάνει και με την οτροπία των παιχτών. Δεν μπήκαν από την αρχή καλά. Μπήκαν πολύ χαλαροί. Αυτούς δεν πρέπει να μπει χαλαροί με αυτούς.
4: Άμα τις αφήνεις στην άμυνα. Εντάξει, δεν είναι παίχτες, δεν είναι Ευρωλίγκα είναι. Μπορεί να μην είναι τεράστιες κλάσεις. Αλλά άμα τους αφήνεις μπάτε σκύλι, αλέστε, θα τα βάλουν. Στο τέλος που τους πίεσες. Επιτέλους, ρε παιδιά, δηλαδή είναι δυνατόν, ρε Βαγγέλη, μέσα στο ακατάξι γινόταν όλη τη χρονιά. Το δεχόμαστε, μας λένε υπομονή. Αλλά και στα play-off μέσα στο ΆΚΑ να τρως 90 πόντους. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, και να περάσεις, που θα περάσεις, εγώ πιστεύω, έτσι δεν γίνεται να αποκλειστείς αυτή τη Βαλένθια. Να χάσεις 5 φορές φέτος αυτή τη Βαλένθια. Εγώ πιστεύω και αυτό να χάσεις θα το πάρει το άλλο. Αλλά και να περάσεις. Άμα πας στους ημιτελικούς μετά και φας πάλι 90, πάλι θα κυνηγάς το τέλος. Θα έρθει το τέλος. Δεν μπορεί πάντα να μπαίνουν δάση. Όταν βλέπεις σήμερα δεν μπήκαν. Να βάλεις 95.
0: Okay.
4: Άρα η άμυνα είναι η βάση σου.
0: Βέβαια. Αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Έγινε αρχιέ. Έλα, τα λέμε για. Πάμε άλλη μια γραμμή. Μου λένε 26, κύριε Στέφανε. Παρακαλώ.
5: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε Βαγκό.
5: Καλά είσαι.
0: Καλά είμαι εσύ.
5: Βαγγέλη, εντάξει, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Αυτό που λέει πολύ ο κόσμος, καλύτερη Βαλένθια. Απλώς κατάλαβα, Βαγγέλη, ότι μετά το δεύτερο παιχνίδι που κάναμε το 0-2 και μέσα χάσαμε λίγο το μυαλό μας. Όλοι μας, ομάδα, διοίκηση, κόσμος, δεν ξέρω, πήραν τα μυαλά μας αέρα.
0: Καλά, κοίταξε, για τους υπόλοιπους δεν παίζει κανένα ρόλο αν χάσαμε το μυαλό μας, η ομάδα να μην χάσει το μυαλό της.
5: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σίγουρα η ομάδα, αλλά και εμείς ο κόσμος δεν ξέρω παρασύρθηκαμε.
0: Σημασία τι κάνω εγώ και εσύ έχει, ότι κάνει ο Νάν όμως και ο Λεσόρ έχει σημασία.
5: Γιατί λέγαμε, ελάτε στο ΆΚΑ, 3-0 και...
0: Εντάξει. Το θέμα είναι ότι έχει άλλο ένα κανονάκι στο γήπεδό του για να το τελειώσει και ελπίζω να το πάρουν ως μάθημα το χθεσινό αυτό που πάθανε.
5: Δεν χρειάζεται πανικός τώρα και όχι γκρίνια, εντάξει, ένα παιχνίδι είναι, εντάξει, ναι. Το χάσαμε σίγουρα.
0: Το πρόβλημα θα ήταν αν αυτή ήταν σε στέλνει για 5ο μάτς στην Ισπανία. Από τη στιγμή που δεν σε στέλνει, έχεις κάνει τη μεγάλη δουλειά τα δύο διπλά εκεί, έχει άλλη μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή να έχει τη σωστή νοοτροπία, να παίξει συγκεντρωμένα από το πρώτο λεπτό, να δώσει μάχες από το πρώτο λεπτό. Όπως ήταν και την Τρίτη και την Πέμπτη την περασμένη στην Ισπανία, γιατί χθες είχε άλλη εικόνα η ομάδα, όπως το λες. Είχε άλλη εικόνα. Δεν ήταν τόσο φόκους στο στόχο. Φαινόταν από την αρχή ότι υπήρχε μια χαλαρότητα και ένα στυλάκι άντε να τελειώνουμε να πάμε στο Final Four. Αυτά πληρώνονται. Όταν έχεις απέναντί σου καλές ομάδες και τις δίνεις και ψυχολογία, πληρώνονται.
5: Σίγουρα, ναι. Παραλή, θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
0: Για ποιο πράγμα δεσμεύει.
5: Πώς φαίνεται, ρε γάμο, το βλέπω ένα ΟΑΚΑ διαφορετικό. Δεν ξέρω, εγώ είχα συνηθίσει ένα ΟΑΚΑ να βράζει επί ο Μπράντοβιτς με Διαμαντίδη, με Μπατίστη, με Γιασκεβίτσιος, κάτι τέτοια παιχνίδι έβραζε.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω, έχει αλλάξει πολύ το ΟΑΚΑ. Δεν βλέπω ατμόσφαιρα, φωνή, εχθές Βαγγέλη, δεν ξέρω άμα το παρατήρησες. Από την αρχή του αγώνα βλέπαμε ένα ΟΑΚΑ παγωμένο. Δεν ήταν έτσι το ΟΑΚΑ. Γιατί έχει αλλάξει τόσο πολύ. Το έχεις παρατηρήσει.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω τώρα αν παίζει ρόλο η όλη κατάσταση με διαφορά των εισιτηρίων και αυτά. Πιστεύω ότι ένα ρόλο τον παίζει σίγουρα. Δηλαδή ότι πλέον δεν είναι τα οικονομικά δεδομένα που ήταν πιο πριν. Έχουν πάει πολύ πιο ψηλά οι τιμές. Έτσι. Ενδεχομένως μπαίνουν λιγότερο παδί από όσο θα έπρεπε.
5: Είχε 20.000 κόσμο. Χθες έπρεπε να βράσει. Και εκτός από τις οργανωμένες που βγάλανε φωνή, ρε παιδί μου, δεν έβλεπα ένα ΟΑΚΑ διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει φέτος το ΟΑΚΑ.
0: Ούτε και όπως και η ομάδα, έτσι και η έδρα χθες ήταν νοθρή. Φαντάζομαι ότι την Παρασκευή θα είναι και εκεί και σε αυτό το κομμάτι αλλιώς.
5: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Έγινε, ρε φίλε.
5: Έγινε. Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Γεια. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν υπήρξε γονιός που κράτησε το παιδί του αυτή τη φωτογραφία. Πάντως, από ό,τι λένε, δεν ήταν οι φωτογραφίες από τις ομάδες. Ο παδί τις έβγαλαν. Έτσι λέγεται. Το νόημα, λέει, που κάνει ο Στέφανο δεν έχει να κάνει με τις γραμμές του τηλεφωνικού κέντρου. Υλικό σου ζητάει να δώσει για τα σποτάκια. Ευχαριστώ, ρε Κίμωνα. Καλός φίλος είσαι και εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Αυτό που παθαίνεις Βάγκο με τον Παλότολο το παθαίνει και η γυναίκα μου όταν μπαίνω στην οδηγός της. Αγχώνεται και κάνει όλα λαλακίες, λέει, και μετά φταίω εγώ. Φιλιά πολλά, τάκης από δρόμο, golden sandwich και πανάθα μόνο. Γεια σου Τάκη, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα Βαγγέλη, 15χρονη κολυμπούσε 20 λεπτά, την πήγα στο νοσοκομείο, κορύφηκα, όταν τους λένε ήταν τραυματισμένη στην πλάτη και πιο νωρίς την είδα να κινείται με τα πόδια στον ισθμό. Ελά Χριστέ και Απόστολε. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στενοδύρωνας. Όντως αυτά είναι τα σοβαρά, λέει, συλληπιτήρια στο φίλο πάνω για την απώλεια του φίλου του, καλό παράδεισο Ευρωπαϊκάρι, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα παιδιά, ραλί μετά το δελτίωση.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει τη διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί τη συμφωνία με τον Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ύποπτο ενέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Απέπλευσε χθες βράδυ από το πράσινο ακροτήρι το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει σε 3 ημέρες στην Τενερίφη παρά τις αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης. Νωρίτερα είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. bwinΣΠΟΡ FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
15: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2195-79-283-4-5. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς, από όπου και μας ακούτε, ό,τι αν κάνετε στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας της Πέμπτης. Καλημέρα, παιδιά. Παρατηρήστε ότι όσο ήταν έξω, αν πήγαινε καλύτερο ο Παναθηναϊκός, θα περάσει σίγουρα ο Παναθηναϊκός. Φυσικά οι άλλοι δεν έχουν εμπειρία, λέει ο Ραλής, Ολυμπιακάκιας. Ήταν κακή βραδιά για τον Άνεχτες. Πολύ κακή συνολικά, συμφωνώ μαζί σου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Τα συλληπιτήριά μου στον Παναγιοφίλο του. Στην Ευρωλίγκα στη σειρά Ρεάλ Παρτιζάν έγινε πρώτο το 0-2 πριν η Ρεάλ πάρει τρεις αγώνες στη σειρά του 23. Οπότε και είχαμε τέσσερις αγώνες με σπάσιμο έδρας στη σειρά το 2023. Ναι, σωστά αυτό το μάτσο που το θυμίζεις. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το ΆΚΑ έχει αλλάξει γιατί με 70% ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο. Δυστυχώς μόνο κάτι influencer πάνε που το μυαλό τους είναι να βάλουν κανένα story, λέει ο Σόλωνας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Το Τσουλού θα το πάρει η Άρσενα, λέει ο Παγωτατζής. Λες ρε φίλε. Γιατί πάρει χθες. Εγώ δεν περίμενα τόσο εύκολα να περάσει, ειλικρινά. Σχετικά πέρασε εύκολα. Καλημέρα, φιλαράκι. Μην ξεχνάς ότι στο NCAA που είναι το πιο παλιό από το NBA πάλι Final Four έχει, λέει ο Φίλιππος. Το ξέρω, Φίλιππε, ότι έχει Final Four. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχει δίκιο ο φίλος λόγω ακριβών εισιτηρίων. Πάει πια οικογενειάρχης. Δεν είναι η πιτσιρικαρία, λέει, που θα έβραζαν και 15.000, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όταν ήταν τα εισιτήρια είναι τόσο ακριβά και στο γήπεδο πάνε για selfie οικονομικά ευκατάστατη, για ποια ατμόσφαιρα μιλάμε, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Δεν γίνεται να χάσει ο Παναθηναϊκός τρεις φορές συνεχόμενες από αυτούς. Οπότε αργά ή γρήγορα θα είναι στο Final Four, ακόμα και με πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία. Πίστη και υπομονή χρειάζεται. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει ο Μπάμπης από Πετρούπολη. Εγώ λέω, Μπάμπη, όμως, ότι καλό είναι να γίνει την Παρασκευή αυτό. Μην μπει σε διαδικασία πέμπτο αγώνα στην Ισπανία. Εγώ αυτό λέω. Καλημέρα, παιδε. Συλληπιτήρια στο φίλο και Ευαγγέλη. Ξεχάσαμε επίσης να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του σπουδαίου Σταύρου Τσόχου Παναγιώτη και το σκέφτηκα εκείνη ώρα που μίλαγε ο Παναγιώτης και το ξέχασα μετά. Ενό podcaster από τα παιδικά μας χρόνια που έφυγε χθες, ο Σταύρος έκανε από τις πιο ζωντανές περιγραφές. Αυτοί οι άνθρωποι μας έκαναν να αγαπήσουμε τη δουλειά. Είδα και ένα post χθες πολύ συγκινητικό του κυρίου Νίκου του Κατσάρου, του φίλου μου. Οι δύο από τους τέσσερις τους ευληματικούς, τους παλιούς, έχουν φύγει. Έτσι. Ο Διακογιάννης και ο Σταύρος ο Τσόχος που έβγε χθες. Τι να πούμε. Να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ήταν ένας σπουδαίος δημοσιογράφος. Μόνο αυτό. Σπουδαίος. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, 2195-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Επειδή πρέπει να τα λέμε όλα, την αποβολή την προκάλεσε καθώς πέρασε τη σέντρα προς το μέρος του αντιπάλου. Αντίπαλο προπονητή, λέει ο Γιώργος από Καματερό. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανη. Να πάει ο πιο ευκατάστατος στο γήπεδο, αλλά ας φωνάξει για την ομάδα. Την έκρα ήταν αυτή. Να προσεύχεστε, τραγουδίστε, λέει ο Διονύσης Πανάθα. Αυτό που δεν μπορώ να καταπιώ, λέει, να βλέπω ένα στημένο παιχνίδι. Η Παρή έπρεπε να παίζει με 10 και να έχει δοθεί το πέναλτι, αλλά κανένας δεν έχει τα κότσια να το πει. Βαγγέλη, χθες το ΑΚΑ έκαιγε. Είχα χρόνια να νιώσω τόσο καυτό και με 40 χρονών με παρουσία. Χρόνια στο κλειστό. Δεν ξέρω, φίλε, σε ποια θέση καθόσουν, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο μήχρονο δεν έβγαινε αυτό προς το έξω που μου λες. Βαγγέλη, τρομερή ματσάρα τον Bayern Paris, ψηλό επίπεδο μπάλας και τακτική. Μαέστρη Κομπάνη και Λουσερή και πολύ ωραίο τον γκολ του Κέιν. Νομίζω ο τελικός της Champions League ήταν χθες, το πήρε η Παρή, ένα κλικ κάτω η Arsenal, λέει εδώ ο φίλος. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, τα καρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Τώρα για κάτι δεν άκουγα από την αρχή κάτι συλληπιτήρια, κάτι αυτά.
0: Ένας φίλος εκπομπής, ο Πανούλης, είπε ότι έχασε έναν φίλο του από ένα κουμπί χθες γι' αυτό.
1: Συλληπιτήρια. Λοιπόν, ο λόγος το είπαν τα παιδιά στα μηνύματα, είναι καθαρά τα εισιτήρια. Δεν μπορούμε κάποιοι πλέον να πηγαίνουμε στο γήπεδο που πηγαίναμε.
0: Ναι.
1: Και ειδικά όσοι είμαστε και από επαρχία.
0: Που είναι και το κόστος του πήγαινε, έλα. Ναι, άστο εκεί, ναι.
1: Λοιπόν, πήγε η κάμερα 10 φορές στην κερκίδα. Okay, δεν. Εντάξει, δεν κατηγορώ. Μπορούν και πάνε, αλλά έβλεπες. 10 παιδάκια, 18 γυναίκες στη σειρά. Εντάξει, λογικό είναι ότι χάνει από τη δύναμη της η έδρα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, οι 13 και ένα υπόλοιπο κομμάτι συμμετέχουν. Από εκεί και πέρα για το παιχνίδι, εντάξει, η ομάδα Έχει σοβαρό πρόβλημα στο rebound. Πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο Grant χτες για μένα ήταν η αρχή του της κατάρρευσης της ομάδας. Ήταν σε πολύ κακό βράδυ.
0: Ναι.
1: Αν ήταν μια φορά, ο Grant ήταν 10.
0: Ναι.
1: Είναι ότι στο πρώτο τέτοιο, το πρώτο ημίχρονο, η διάβαση προς τη ρακέτα, μπείτε, εντάξει, μιλάμε ό,τι θέλανε κάνανε. Εγώ την έχω χαρακτηρίσει, το θυμάσαι, διαολεμένη ομάδα. Παίζει σε ένα, ειδικά εχθές, δεν προλαβαίναμε να τους δούμε ούτε τα νούμερα από τις φανέλες εχθές. Παίζαμε χωρίς ενέργεια, τίποτα δεν ήμασταν πολύ κακοί.
0: Έκανε αυτά που δεν έπρεπε να κάνει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Αυτά που δεν έπρεπε να κάνει και αυτά που δεν έκανε στην Ισπανία την προηγούμενη εβδομάδα, τα έκανε χθες. Τα έκανε χθες. Και στις αρχές των δύο ημιχρόνων σου λέω μέτρησα. Στο πρώτο ημίχρονο ξεκίνησαν με 4 στα 4, στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησαν με 3 στα 3. Και ξαφνικά, ας πούμε, εκεί που πας στο δεύτερο ημίχρονο λες να μπεις δυνατά να το μαζέψεις, ξαφνικά βλέπεις το 12 να σου γίνεται 19. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται
1: εκεί
0: έτσι.
1: Είχε την ιδέα ο κόουτς να βάλει τον Γκριγκόνης μέσα.
0: Η οποία αποδέχθηκε λανθασμένη.
1: Δεν το κατάλαβα ποτέ. Ποτέ.
0: Εγώ λέω ότι και ο Φαρίδ θα μπορούσε να παίξει παραπάνω χθες. Ναι, ήταν στην άμυνα στα 5 λεπτά που έπαιξε λίγο, δεν ήταν και αυτός τόσο καλός. Αλλά φαινόταν ότι επιθετικά ήταν πολύ πιο επιδραστικός από το Λεσόρο Φαρίντε χθες. Δηλαδή έπαιξε 5 λεπτά, έβαλε 2 στα 2 καλάθια. Φαινόταν δηλαδή ότι είχε πιο πολύ τον τρόπο να πλησιάσει.
1: Ο Λεσόρο για 37 λεπτά μετά τον Γκραντ ήταν πάρα πολύ κακός. Και εκεί έχουμε. Εντάξει, η ομάδα έχει έπρεπε να έχει άλλον ένα παίχτη. Δυστυχώς δεν τον έχει.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν έχεις όμως και τον δεύτερο και τον βάζεις μόνο 4-5 λεπτά, ας πούμε. Δηλαδή δεν αξιοποιείς καν αυτόν που έχεις. Που ο Φαρίτ τελευταία είναι καλός.
1: Ναι, και όπως έχεις δει, προτιμάει σε πάρα πολλές φορές να χρησιμοποιεί το Χουάντσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, για μένα το πέμπτο παιχνίδι είναι μεθαύριο.
0: Ναι.
1: Παρασκευή. Δεν νομίζω ότι... Δεν πρέπει να πάει.
0: Δεν πρέπει, όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Θα είναι έγκλημα. Μετά από διπλό break να μην τελειώσει το σειρά, θα είναι έγκλημα.
1: Εντάξει, και νομίζω ότι θα κερδίσουμε, αλλά μόνο αν παίξουμε. Να παίξουμε, να βάλουμε τα κορδιά μας. Εχθές μόνο σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο έχουν καταλάβει. Έχουν βάλει την
0: κορδιά. Μόνο αυτοί οι δύο, παίξαν σωστά.
1: Λοιπόν, και όσο για το σούτ που το παίρνει ο Ρογκαβόπουλος, το πρώτο καλά κάνει και το παίρνει και σχεδιάστηκε. Γι' αυτόν ήταν εκείνη την ώρα πιο καυτός παίχτης και καλά έκανε και το πήρε. Σουτάραμε 5 φορές, τα 4 σχεδόν μόνοι μας, τα 3 δεν μπήκε μπάλα, θα το κλέβαμε γιατί
0: για κλοπή,
1: το κλέβαμε το μάτς.
0: Καλύτερη ήταν η Βαλένθια, 35 λεπτά αλήθεια είναι αυτό.
1: Και να χαλαρώσουμε λίγο, γιατί το λιγότερο mood βέβαια, η Βαλένθια το έχει κάνει λίγο το έργο ροντέο. Γιατί έχουν γίνει χτες και άλλα πράγματα. Ο Σερέλης εκεί που έδινε τη συνέντευξη τώρα στη Νόβα, στο κανάλι της EuroLeague, γιατί μέσω της Νόβα δεν ξέρω, το είπαν σε άλλη εκπομπή, πέρασε ένας τύπος από τη Βαλένθια και σε ποιον, στο Σερέλη, έδειχνε το δάκτυλο. Και έφυγε ο Σερέλης, μπούκαρε μέσα από δυτήρια, τον έψαχνε της Βαλένθια, έχουν γίνει πραγματάκια. Μπούκαραν μετά και ο Καμπερίδης, μπούκαρανε κι άλλοι. Ο πρώτος που πετάχτηκε ήταν ο προπονητής της Βαλένθια, που ξαφνικά έχει γίνει σταυρομάχος και μέχρι να τους κάποιος τους φύριξε από την ομάδα.
0: Ότι έκανε ο δικός του τη λαλακία και μαζεύτηκε.
1: Ότι μπράβο, ότι μαζευτείτε, γιατί έχει κάνει ο δικός μας τη λαλακία.
0: Λαλακία και μαζεύτηκε.
1: Ότι μπράβο, ότι μαζευτείτε, γιατί έχει κάνει ο δικός μας τη λαλακία, μετά ζήταγε συγγνώμη του Σερέλη.
0: Ναι, ναι.

0: Αν δεν παίξουμε μπάσκετ, θα χάσουμε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αν παίξουμε μπάσκετ, θα κερδίσουμε.
1: Έγινε, φιλαράκο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
2: Ωραία, το μπάσκετ παίζουν άλλα.
1: Καλώς τον κύριο Παναγιώτη.
2: Εγώ πιστεύω για ένα... Καλημέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ πιστεύω για έναν λόγο γίνονται όλα αυτά. Ο Δημητράκης μας θα είναι στον τελικό. Τώρα τι μου λέτε εσείς εμένα, εγώ τα λέω στο Μήλο.
1: Έτσι λες εσύ, ε.
2: Ο ηγέτης μας γίνεται, ρε εσύ Βαγγέλη, να είναι ο Δημητράκης, ο Δημήτρης μας εκτός τελικού. Γίνεται.
1: Μπορεί
2: να είναι. Να είναι οι άλλοι δύο απέναντι να είναι στον τελικό και ο Δημήτρης μας να είναι να βλέπει από την τηλεόραση και να φουντώνει. Δεν γίνεται.
1: Θα μπορούσε να πει μεταφιασμένος.
2: Εντάξει, πλάκα κάνω. Αν και εμένα, όπως ήρθαν τα πράγματα, γουστάρω, ας πούμε, ο Δημήτρης, ας πούμε, να είναι έστω και το τελικό, έτσι. Γουστάρω πάρα πολύ.
1: Αρκεί να φτάσει ο Παναθηναϊκός, όμως, έτσι.
2: Ναι, κοίτα να δεις. Αν κρίνουμε, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πέσει σε αυτή την παγίδα της Βαλένθια με το γρήγορο παιχνίδι, με τις επιθέσεις στα 10 δευτερόλεπτα και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, δηλαδή δεν πρέπει να το πάει ψηλά το σκόρο. Γιατί το βολεύει αυτό το παιχνίδι. Αν και έκανε πολλά
1: πράγματα. Πρέπει
2: να
1: είναι πολύ πιο σκληρός.
2: Και πιο
1: πολύ
2: προσεκτικός, φίλε.
1: Σκληρός και συγκεντρωμένος.
2: Πολλά τα λάθη για τέτοιο αγώνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είδα εγώ, Βαγγέλη, είναι ότι ο Λεσόρ ακόμα δεν πατάει καλά.
1: Εντάξει, λογικό είναι, φίλε, να μην είναι.
2: Εντάξει, δεν λέω, αλλά ακόμα δεν πατάει καλά. Ναι. Γι' αυτό εγώ επέμενα ότι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός στη θέση των ψηλών να κρατούσε έστω και το Γιούρτσεβεν για ένα διαφορετικό ψηλό. Για έναν πιο σε άλλο στυλ, πώς να σου πω. Έχει θέμα ο Παναθηναϊκός εκεί στους ψηλούς.
1: Ναι.
2: Αν και τα δύο τα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός δεν τα καθάρισε με τους ψηλούς. Τα καθάρισε με...
1: Ναι, αλλά...
2: με το ball που λέτε εσείς.
1: Αλλά στο 1,5 μάτς από τα δύο είχε πολύ καλό έλεγχο στα rebound που δεν είχε χθες.
2: Ναι, και αυτοί πηδάγανε, φίλε. Αυτός ο Κοστέλο πήδαγε πολύ σωστά, ας πούμε, στα επιθετικά rebound. Αν και εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε. Δηλαδή στο χέρι του Παναθηναϊκού, ναι, στο χέρι του Παναθηναϊκού. Είναι καλή ομάδα και αυτή.
1: Δηλαδή, καλή ομάδα είναι, αλλά από τη στιγμή που έχει το μάτς μέσα στο γήπεδο του, προηγείται 2-1 και θέλει ένα παιχνίδι να πάει στο Final Four, είναι στο χέρι του, έτσι όπως το πες. Είναι στο δικό σου χέρι.
2: Αυτό το δίδυμο, Βαγγέλη, είναι πολύ καλό. Δηλαδή οι δύο γκάρ της Βαλένθια είναι φωτιά. Και ο Μοντέρο και ο Παντιό.
1: Σ' αρέσει,
2: Όχι, σαν δίδυμο, γιατί δεν σ' αρέσουν.
1: Πώς δεν αρέσουν.
2: Θα μπορούσαν να παίξουν σε οποιαδήποτε
1: ομάδα
2: της Ευρωλίγκας, ας πούμε, που κάνει πρωταθλητισμό. Κοίταξε να δεις, για να μην γελιόμαστε, ο Παναθηναϊκός, αν χάσει και μεθαύριο, που σκατά στο στόμα μου που το λέω, αν χάσει και μεθαύριο, δεν αξίζει να πάει Final Four. Δεν αξίζει, μετά είναι τυχερό της Βαλένθια μετά, αν δεν το πάρει και μεθαύριο το μάτς.
1: Πάντως, κοίταξε να δεις. Σε αυτό το επίπεδο συμβαίνουν. Δηλαδή, το είδαμε και με τη Χάπουελ, η οποία έκανε ανατροπή στη Ρεάλ και μείωσε σε 2-1. Εχθές επίσης η Ζαλγκύρης με τη Φενέρι, που κι αυτή είναι μια ομάδα.
2: Top.
1: Νικούσε με πόσους πόντους και έφαγε ένα σερί 16 πόντους και έχασε. Δηλαδή, αν δεν είσαι. Φαίνεται δηλαδή ότι η χαλαρότητα του 2-0 που είχαν αυτές τις τρεις ομάδες και ο εγωισμός που έβγαλαν οι άλλοι, γιατί παίζουν και οι άλλοι, το λέμε πάντα, έτσι.
2: Μπράβο,
1: δεν παίζουμε μόνοι μας.
2: Είναι θετική ομάδα και καλή ομάδα.
1: Είναι καλή ομάδα, μα δεν είπε κανένας. Εμείς στην Βαλένθια δεν είπε κανένας ότι δεν είναι ομαδάρα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν έχει το βάρος και τη φανέλα που έχουν οι υπόλοιποι. Αυτό λέμε, δεν έχουμε πει ότι είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα είναι σίγουρα.
2: Συμφωνώ. Και το άλλο που θέλω να πω για να το κλείσω. Είναι και η απουσία του Σλούκα, ρε φίλε.
1: Είναι
2: τεράστια η απουσία του Σλούκα. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να φαίνεται ο Σόρτς στην επίθεση με τα γρήγορα τα πόδια που έχει, αλλά στην άμυνα του σημαδεύουν, ρε φίλε. Στην άμυνα του σημαδεύουν τώρα. Δηλαδή, είναι πολύ κοντά.

0: γιατί
1: δεν έχει σημασία, κάνει καλή σειρά. Δεν είναι το πρόβλημα σου έτσι. Κάνει καλή σειρά. Χθες το πρόβλημα ήταν ο Γκραντ.
0: Χθες
1: το πρόβλημα ήταν ο Γκραντ, δεν ήταν ο Σόλτς. Γιατί αν ήταν ο Γκραντ καλύτερος, θα παίζει αυτό λίγο παραπάνω.
0: Πολύ ακινησία, ας πούμε, όταν χειρίζεται την μπάλα ο Γκραντ. Μένει πολλή ώρα η μπάλα στα χέρια του και στο τέλος και αυτός ο ίδιος δεν ξέρει τι να την κάνει.
1: Κοίταξε, μου μοιάζει δύσκολο να επαναλάβουν τόσο νοθρή εμφάνιση τόσο πολλοί παίχτες του Παναθηναϊκού και να μείνει ο Παναθηναϊκός τόσο σκληρός την Παρασκευή. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι έστω και με δυσκολία την Παρασκευή θα την κάνει τη δουλειά. Για να δούμε.
0: Με ποιον είσαι, τον Πάνο, είσαι εκεί?
1: Όχι, δεν άκουσες. Με τον αρχηγό. Με τον στρατηγό των Ιχολιπτών, τον Στέφανο Παλότουλο.
0: Αυτός που κάνει τα σποτάκια,
1: Αυτός θα κάνει όλα.
0: Μπράβο.
1: Και συμφέρει.
0: Εμένα τη φωνή, τη γλυκιά, τη δικιά μου δεν την έχεις πουθενά.
1: Το Φούρνερ δεν έχει κόψει κανένα σποτάκι. Αλήθεια. Δεν βάζουμε ακροατές. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ναι.
0: Πώς δεν πάει ο Βασίλης που σου λέει «Βαγγέλα!» Πώς το λέει, δηλαδή «Μάστορα Βαγγέλη» για τον παπάκι, τι σου λέει. Λοιπόν, να πω...
1: Πες και αυτό.
0: Θα το πω και αυτό. Δηλαδή, ρε φίλε Βαγγέλη,
1: ναι.
0: Αυτή είναι η Ευρωλίγα και όχι μόνο η Ευρωλίγα, και όλη η Ευρώπη δηλαδή, δηλαδή είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Η Αμερική θέλει να σταματήσει τον πόλεμο. Και μόλις άκουσε ο Νετανιάχου ότι η Αμερική θέλει μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, να τελειώσει όλο αυτό το ζήτημα και να ανοίξουν, να φτιάξουν και οικονομίες της Ευρώπης, γιατί κοντεύουν να τρελαθούμε όλοι με τις τιμές, ο Νετανιάχου στενοχωριέται, ρε φίλε. Και θέλει πόλεμο, θέλει να πάρει ζωές. Και οι εβραϊκές ομάδες είναι καλά να κρατούν στην Ευρωλίγα, έτσι. Ωραία, τι εικόνα έχουν αυτοί, ρε, τι πράγματα είναι αυτά. Ενώ οι ρώσικες ομάδες, ιδρυτικές ομάδες.
1: Δεν έχω ρίλο σήμερα, φίλε, να είσαι καλά. Δεν έχω ρίλο σήμερα, λέω, να είσαι καλά. Άστα αυτά. Λοιπόν, έλα.
0: Έλα, γεια.
1: Και 52 είναι η ώρα, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παλικάρια.
1: Καλώς το να.
2: Τι γίνεται, Ευαγγέλη μου?
1: Ό,τι γίνεται μαθαίνετε, αδερφέ. Έτσι λένε τουλάχιστον.
2: Τελικά έγινε αυτό που σου είπα χθες,
1: Τι είπες χθες πάλι?
2: Σου είπα ότι πάει να εκτίσει τις ποινές ο Γιαννακόπουλος.
1: Τι, μη μου πεις, α, εντάξει, ωραία. Είπαμε πως χρειάζεται να χάσει και δεύτερο.
2: Όχι, εντάξει, τώρα θα συμφωνήσω με τον Πάνο, γιατί άμα χάσει και το δεύτερο, στον τελικό θέλει να είναι, γιατί άμα είναι στον ημιτελικό ο Γιαννακόπουλος θα την κάνει πάλι την πλατεία του
1: και δεν θα είναι στον τελικό.
2: Και δεν θα είναι στον τελικό, ναι, ναι. Λοιπόν, αγωνιστικά, τα είπατε λίγο πολύ όλα, εγώ ήθελα να πάρω τηλέφωνο για να πω αυτό που είπες πριν, ότι όταν βάζεις μέσα το Φαρίδι 3-4 λεπτά και τον εβλέψεις ότι είναι καλός, ότι είναι κινητικός, δηλαδή, ας πούμε, κτλ. Και μετά δεν ξαναβλέπει παρκέ. Εντάξει.
1: Είναι. Και ειδικά που βλέπεις το Ματίας ότι δεν είναι σε καλή βραδιά.
2: Δεν είναι σε καλή βραδιά. Θα τον κάψει τον άνθρωπο. Θα τον κάψει. Ήρθε από τραυματισμό και πάει. Θα τον κάψει τον άνθρωπο. Θα πάθει τίποτα ράπτη.
1: Είναι πάλι χθες που άγγιξε το 30 λεπτό. Χθες πάλι 28-35 επεξ
2: ολούς. Δεν μου λες, επειδή εχθές είδα τον Καλαϊτζάκη, ο Τολιόπουλος ήταν στη 12.
1: Όχι.
2: Κάτι. Ορίστε. Αυτά είναι πάλι.
1: Βοήθειά μας. Και εσύ ακούω, καμπάνες ακούω, είναι δει κάτι άλλο.
2: Ναι, είμαι εδώ στον Αγιαντώνη, στον Περιστέρι. Τώρα εδώ πήρα τη συνοδό και είμαστε εδώ στον Αγιαντώνη.
1: Μεγάλη χάρη του.
2: Έχεις λοιπόν τον Σλούκα τραυματία. Έχεις τον Άνσε πολύ κακή ημέρα. Έχεις ένα παιχνίδι περιθώριο να κάνεις ό,τι θέλεις. Βάλ' το μέσα το παλικάρι και άμα σου βγει, σου βγήκε. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη?
1: Για ποιο μιλάς?
2: Για τον Τελειόπουλο.
1: Όσο είναι τα μάνα δεν πάει να παίξει ο Τελειόπουλος, φίλε.
2: Δεν θα παίξει.
1: Αυτά
2: τα κολλήματα.
1: Και αν γυρίσει ο κόσμος ανάποδα και μείνει ο Αταμάν, ο Τελειόπουλος θα ζητήσει να φύγει. Στο λέω εγώ 100%. 100%.
2: Και λογικό είναι αυτό. Λογικό.
1: Γιατί υπάρχουν 3-4 ομάδες που τον πριζώνουν. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν το θέλει και κανείς. Οι άλλοι πάνω και οι δύο θέλουν να χτίσουν την ομάδα πάνω του. Και οι δύο. Και ο Πάο και ο Άρης.
2: Μα είναι παίχτης πεντάδας, όχι δωδεκάδας.
1: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τώρα τι να πούμε, φέτος τη χρονιά έτσι κι αλλιώς. Δεν.
2: Ναι, την έφαγε. Την έφαγε. Εντάξει, ελπίζουμε την Παρασκευή να... Κοίταξε, εγώ χθες, μόλις είδα το 0-5, λέω, γεια σας μάγκες, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόλις είδα ότι ξεκινήσαμε έτσι στην άμυνα γιογιό, λέω, εντάξει, θα κάνουν πάρτι η Βαλένθια. Και όντως δηλαδή, η Βαλένθια το πήρε πολύ άνετα το παιχνίδι σε σχέση με το σκορ που δείχνει στο τέλος. Δηλαδή δεν απειλήθηκε 35 λεπτά.
1: 35 δεν απειλήθηκε. Στο τελευταίο 5 λεπτό όμως έτρεξε ένα 11-0 ο Παναθηναϊκός και μετά πιο προσεκτικό στάτη το έπαιρνε κιόλας. Το είδες ότι οι τελευταίες επιθέσεις του ήταν να κρατούσαν 20 δευτερόλεπτα την μπάλα και πέταγαν τρίποντο χωρίς να βλέπουν.
2: Κοίταξε,
1: δεν είναι δυνατή ομάδα ψυχικά, ψυχολογικά αυτή. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός της δίνει το χώρο και τα κάνει. Ναι. Χθες αυτός σου τα έδωσε.
2: Εμείς φταίγαμε γιατί δεν είναι κάθε μέρα Κυριακή. Έτσι. Κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι στη Βαλένθια με ένα πόντο. Κέρδισε στο δεύτερο παιχνίδι στην παράταση με ένα καλάθι. Δεν γίνεται συνέχεια να τους πνεύει τα παιχνίδια. Να. Και αυτή δεν είναι ο κολοπετινή.
1: Όχι, είναι μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Αυτό να το λέμε. Ναι.
2: Βέβαια. Δηλαδή καθαρά το παιχνίδι εχθές ήταν... Τι να πω, δηλαδή ούτε κουτσάρισμα υπήρχε ούτε τίποτα. Ούτε τίποτα. Εντάξει. Την Παρασκευή, αν δεν πει με το μαχαίρι στα δόντια να παίξει την άμυνα και να πάρει το κεφάλι να είναι μπροστά ο Παναθηναϊκός, θα έχει θέματα. Αλλά αυτό είναι καθαρά θέμα προπονητή.
1: Ναι, okay.
2: Οκ. Καθαρά θέμα ακόμα. Λοιπόν, σας αφήνω. Καλή σας μέρα.
1: Μου γράφει εδώ ο κύριος. Λέει καλημέρα Βαγγέλη. Δηλαδή λέει το Σερέλι τον πήραξε το δάχτυλο και δεν τον πήραξε εκείνη του Νάνι στην Ισπανία. Πρώτον, ο Σερέλης πρέπει να απολογείται για τον Αν. Έκανε ο ίδιος κάποια κίνηση. Δεύτερον, Ισπανώσισε. Μάλλον δεν είναι Παναθηναϊκός, οκ. Okay. Αλλά να έκανε κάτι ο Αν, να γινόταν κάτι στον Αν, μάλλον να το δεχτώ. Να σου πω ότι ναι, το έκανε, το κάνανε. Αλλά ο Σερέλης, δηλαδή, τι φταίει δηλαδή. Αν προκάλεσε κάποιος άλλος, φταίει ο Σερέλης. Δηλαδή, αν δεν προκαλώ εγώ και προκαλεί κάποιος άλλος, πρέπει να την πληρώσω εγώ. Τι είναι αυτό τώρα, καινούριο είναι. Μπας περιπτώσει. Άλλη μια γραμμή ή μηνυμάτα. Άλλη μια γραμμή. Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Παναθηναϊκός είμαστε, εργοστασιακή ρυθμίσεις έχουμε, η κρίνια συνεχίζεται. Μία μας φταίει τα εισιτήρια, μία μας φταίει να βγουν τα υπόλοιπα, η ατμόσφαιρα.
1: Δεν θα το έλεγα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό υπάρχει κρίνια.
2: Δεν αυτό έγινε τώρα πάλι.
1: Όχι, ρε φίλε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο εντάξει, εσύ δεν προβληματίστηκες δηλαδή.
2: Κακό.
1: Εσύ δεν προβληματίστηκες. Αυτό, ναι.
2: Αλλά τόσο κακή αποκλείεται να είμαστε για άλλο παιχνίδι.
1: Εκεί είναι το ελπιδοφόρο, είναι αυτό, ναι.
2: Εγώ έτσι νομίζω, ρε παιδιά. Τόσο κακή όλοι μαζί αποκλείεται. Και το μάτι πήγε στο σουτ στο τέλος. Άμα έμπαινε, θα λέγαμε τι ωραία, τι καλά. Τα είχαμε ξεχάσει όλα.
1: Σίγουρα. Άμα έμπαινε και πήγαινε παράταση, το πιθανότερο θα ανοίγαγε κιόλας μετά.
2: Θα χάνανε με 10 πόντους μετά. Δεν είχαν παραδώσει κάτι να κάνουν την μπάλα. Είχαν ιδρώσει.
1: Μπάσπε το καλό είναι να μην σταθεί στα 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός, να σταθεί στα 35 τα πρώτα. Που ήταν κατώτερο των περιστάσεων.
2: Ναι, έτσι. Είναι η αρρώστια που έχουμε όλη τη χρονιά. Μας φεύγουν οι διαφορές 15-18 πόντους και μετά κυνηγάμε. Όλη τη χρονιά αυτό δεν κάνουμε.
1: Ναι.
2: Δεν έγινε πρώτη φορά. Εντάξει, επαναλήφθηκε αυτή η ιστορία. Εγώ δεν νομίζω να ξαναγίνει. Η ομάδα είναι σοβαρή, το πάλεψε. 5 λεπτά. Δηλαδή, άμα το παλέψει 10 θα κερδίσει. Κάπως έτσι θα γίνει. Αυτό βλέπω. Καλημέρα σας. Πάμε για δουλειά, ευχαριστούμε πολύ για όλα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα ρε φίλε, καλή δουλειά. Λοιπόν, είναι και 58, πάμε να διαβάσω Στεφανάρα κάποια μηνύματα να μας οδηγήσουν στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7. Βαγγέλη, βλέπα χθες πάλι τον Σβαρακτσχέλια. Τι άγγιγμα μπάλας έχει, πόσο αεράτος είναι. Οι ελληνικές ομάδες έχασαν μεγάλη ευκαιρία να τον πάρουν όταν ήταν πολύ μικρός και σχετικά άγνωστος. Τώρα που είχε παίξει πρώτη φορά η εθνική με τη Γεωργία, την πρώτη από τις δύο φορές που είχε παίξει, γιατί τη δεύτερη τον είχαν μάθει όλοι. Άστο φιλαράκο, χθες το έπλεκα το εγκόμιο, άκουγες τι έλεγα. Άσε που είναι και ο μόνος που μου θυμίζει να ητήλα παιχταράδες το να ητήσει ο Κβαρατσχέλια. Είναι αρρώστια, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Κάτι τέτοιο χτύπη. Μια χαρά ήταν η ατμόσφαιρα, δεν ξέρω τι παίρνει από την τηλεόραση, αλλά μέσα γινόταν χαμός, λέει ο Σάκης για το παιχνίδι. Καλημέρα από Χανιά, συλληπιτήρια στον Πανόλη και ελπίζω να περάσετε τη Βαλένθια. Μήπως δούμε τον ελληνικό τελικό. Εγώ χαλαρός θα είμαι, εφόσον είμαι άεκλο, Μιχάλης. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρισας, Βαγγελάρα, έτοιμο και το κουνελάκι για το μεσημέρι, ΑΕΚ μόνο. Μερακλήσε. Με το καλό, καλή όρεξη. Ο Γιώργος λέει καλημέρα, Γιώργος, πολύ Παναθηναϊκός. Ναι, είναι ο Γιαννακόπουλος στο τελικό. Να είναι ο Γιαννακόπουλος στο τελικό, αλλά να είναι και ο Παναθηναϊκός. Σοβαρευτείτε, ρε. Παίζουν και άλλοι μπάσκετ, λέει ο Γιώργος. Σωστά τα λέει. Καλημέρα, παλικάρια. Συλληπιτήρια στον συνονόματο για τον κολλητό του. Πανάθα γερά και ελπίζω να περάσουμε. Το λιό έλειψε χθες, φίλε. Καλή συνέχεια, λέει ο Πάνος από Άνω Γλυφάδα. Καλημέρα, παιδιά. Αυτοί που πιστεύουν ότι χάσαμε χθες επίρρηδες για να χτίσουν Γιαννακόπουλος, πραγματικά πρέπει να τους βράσουμε μια μπάλα, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Κάποιοι μπορεί να το λένε και για πλάκα πλέον, φίλε. Κάποιοι μπορεί να το λένε για πλάκα. Και εγώ δεν το πιστεύω που δεν είναι ότι μπορεί να υπάρχει καν σαν σκέψη αυτό. Απέναντι σε έναν επικίνδυνο αντίπαλο που μπορεί να σου κάνει ζημιά, έτσι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Η κίνηση με την
3: φωτό στα καθίσματα τη φάση. Λέει τι άποψη έχει, καλή συνέχεια. Ο Ιωσήφ από την ομάδα λένε ότι ήταν κίνηση του κόσμου, των οπαδών. Οι οπαδοί τη βγάλανε τι φωτογραφίε. Αυτό είπε και ο μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού. Τι να σου πω. Καλημέρα, Βαγγελάρα, παιδιά. Χαλαρό το Παναθηναϊκός έχει κάνει διπλό break. Είναι λογικό να κάνει μια ήττα από αυτή τη Βαλένθια. Βγήκε δεύτερη στην κανονική περίοδο και να ξέρετε το χθεσινό είναι ταρακούνημα για μεγάλη νίκη την Παρασκευή, λέει ο Άλεξ. Καλημέρα, Βαγγέλια. Είμαι, αλλά χθες είχαν βάσει παλμούς. Εγώ φαντάζομαι πόσο εσείς, λέει ο Νικόλας. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανο, και στην παρέα πίσω από τους δέχτες, λέει ο Δημήτρης. Βαγγέλη, αλήθεια είναι ότι κάπου στη μέση του Παναθηναϊκού έπαιξε κανονικό μπάσκετ, εξέδρα πήρε φωτιά. Δυστυχώς ο κόσμος δεν παρακινήθηκε ιδιαίτερα από την απόδοση της ομάδας, λέει ο Γιάννης. Και έχει και αυτό το δίκαιο του αυτό που αναλύει. Λοιπόν, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά. Φύγαμε καρφί για διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά μένετε συντονισμένοι διότι έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στην παρέα σας. Είμαστε στον δρόμο τα μισά, τα λέμε σε 2-3 λεπτάκια.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Τεχταρά μου!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
16: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημερούδια κόσμε στο πρωινό της 5ης 7 Μαΐου του 2026. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους. Στα 6 λεπτά μετά τις 7, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Στέφανο Παλότολος, τεχνική μουσική επιμέλεια και ό,τι χρειαστούμε εδώ, τα πάντα όλα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο, πρωταγωνιστές όμως εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι με τη μεγάλη παρέα του Big Win Sport FM. Και το ΔΕΗ του Ροφελάς έρχεται για ακόμη μια χρονιά να ανεβάσει τον παλμό στις αθλητικές διοργανώσεις και φέτος ανεβαίνει στην Πάρνηθα. Με τη συμμετοχή σπουδαίων αθλητών ποδηλασίας από όλο τον κόσμο, η κορυφαία διοργάνωση αυτή τη χρονιά θα περάσει από το πιο ψηλό βουνό της Αττικής, τέταρτο στη διαδρομή 9 Μαΐου. Το Ridges Casino Μονπαρνήσος, μεγάλος χορηγός και σε αυτή τη διοργάνωση, θα είναι εκεί για να υποδεχθεί τους αθλητές με πολλές εκπλήξεις και δρόμενα για όσους παρακολουθήσουν τον αγώνα. Φέτος ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της Ελλάδας θα είναι στην κορυφή και το Ridges Casino Μονπαρνήσος μας προσκαλεί στις 9 Μαΐου να ζήσουμε μια εμπειρία από κοντά, στηρίζοντας την προσπάθεια των αθλητών. Ρυθμιστή σε έψη μεροχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τελικά όλα τα μάτια λέει είναι στημένα, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ. Μας δουλεύουν σε ψηλό γαζί. Αναρωτιέσαι γιατί τώρα τι έπαθες και τα βλέπεις όλα στημένα. Καλημέρα από Αμβούργο, λέει ο Κώστας Σάκ. Εγώ χάρηκα με τον Αν, γιατί η Ισπανία ήταν εξοργιστικά προκλητική, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτός ο Πουέρτο λέει επιβεβαίωσε ότι όλα πληρώνονται με τον ένα τον άλλο τρόπο. Εντάξει, όχι, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι. Εντάξει. Γιατί να τραυματιστεί ο άνθρωπος τώρα. Οκ. Okay. Προκάλεσε εκεί, αλλά οκ. Okay. Ο Σάκης εδώ μου στέλνει και μια φώτο χθες από το ΟΑΚΑ. Καλημέρα, λέει τώρα που ο φίλος είπε για τον Βαρασχέλια. Τον έβλεπε ο Πάουκ και ήταν ανάμεσα σε αυτόν και τον Νινουά. Ποια μπαλαδόφατσα διάλεξε τον Νινουά και δεν ξέρω, φούστη μου λέει. Ιστερόγραφο το βαρόμετρο στον Μπασχετικό Παναθηναϊκό είναι ο Γκραντ εδώ και δύο χρόνια, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, συλληπιτήρια στο Μιχάλη και την οικογένειά του. Συγχωρημένος ήταν πρότυπο δημοσιογραφικού ήθους και αξιοπρέπειας. Σταύρο Τσόχο λείπει σήμερα πολύ από τη σημερινή δημοσιογραφία. Θερμά συλληπιτήρια Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Καλημέρα από το δυστυχώς σας ακούω. Μηχανάδα λέει σήμερα Αθήνα, Κρίκελο, Καρπερνίσκη και επιστροφή. Καλή γκρίνια και thanks για την παρέα. Καλή βόλτα Χριστάρα και προσοχή στους δρόμους. Καλημέρα Βαγγέλη. Κακός ο Παναθηναϊκός όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Λάθη επιλαθών αστοχία χωρίς box out να κάνουν πάρτι αντίπαλη ομάδα. Και όταν ξύπνησε είχε χαθεί το πουλάκι. Λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τάκαρο. Αύριο είναι το πέμπτο παιχνίδι και για τους δύο. Ελπίζω η ομάδα να συνέρθει και να προκριθεί. Μετά να δω τους ειδικούς τι θα λένε. Επιμένω το άθλημα του μπάσκετ είναι για λίγους που το κατανοούν, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Ελληνοϊταλική σύμπραξη στην άμυνα του σταθμού. Βανζέλ, χθες όντως δύο από τις τρεις φορές που κάλεσες από κινητό έκλεισε ακριβώς το δεκάλεπτο. Δεν ξέρω τι σπταίει, λέει ο Μπαγκανίνη. Τι να σου πω, ρε Νικόλα. Με το ρίλο κόλο και βραγί είναι. Αυτή η τεχνική τα ξέρουν καλύτερα από μένα. Εγώ το έχω μεταφέρει και στο Μπαντελή. Καλημέρα, Βαγγελή. Ο Σλούκας λέει έχει καλές πιθανότητες να προλάβει το Final Four. Δεν έχω διαβάσει κάτι τελευταία. Είχα διαβάσει πριν ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα που τα ξεκίνησε με τη Βαλένθια ότι πάει σε καλό, είναι σε καλό δρόμο κτλ. Κάτι παραπάνω όμως δεν έχω, φίλε. Φαντάζομαι ότι και οι ίδιοι ξέρουν. Αυτά. Πάμε στα τηλέφωνα, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε, φίλε, για να τα πούμε. Μ' ακούς? Έλα, έλα.
1: Ναι. Γιώργος από Αστέρι,
0: έλα, Γιώργο. Καλά.
1: Λοιπόν, αυτό που φοβόμουν να έγινε, θυμάστε τι σου είχα πει. Η Βαλένθια θα μπει χωρίς άγχος σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θα είμαστε λίγο χαλαροί, θα έχουμε μία ευθυμία από το 2-0. Θα συμφωνήσω με τον φίλο τον προηγούμενο που είπε ότι αυτή είναι διαβολοομάδα. Αυτούς δεν μπορείς να τους αφήνεις ούτε δευτερόλεπτο ελεύθερους. Και θα πιεστούν, όταν πάνε τα δύσκολα, θα πιεστούν και θα βγάλουν το άγχος. Αλλά στην αρχή του αγώνα αυτοί δεν είχαν άγχος, τα κάναν και εμείς δεν κάναμε τίποτα σωστά. Γιατί υπήρχε μία εφορία στην ομάδα. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα που το παρατήρησα και δεν νομίζω ότι είναι συμπτωματικό. Με το Ματαμά στον πάγκο η διαφορά ήταν 11 πόντους, πήγαινε στο 19. Με το που ανέλαβε ο Σερέλης η διαφορά σταθεροποιήθηκε στους 11 πόντους και κατέβηκε. Ούτε αυτό είναι τυχαίο. Οι παίκτες πέφτουν διαφορετικά. Με το Σερέλη δεν χάσαμε αμυντικά rebound. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι οι παίκτες έχουν καλύτερη χημεία με το Σερέλη. Ο Ραγκαβόπουλος και ο Σόλτς παίξανε πάρα πολύ καλά. Ο Σόλτς έβαλε 2-2 τρίποντα που δεν το επιχειρούσε. Με τον Αταμάνα το σούτανε και το είχανε, θα έμενε μέσα. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία των παιχτών, όταν χάνεις ένα σούτ και σε πετάει κατευθείαν στον πάγκο ο προπονητής. Με το Σερέλι όμως το τόλμησε και το έκανε και του βγήκε, γιατί ξέρει ότι ο προπονητής τον στηρίζει. Πιστεύει κανένας ότι αν ήταν ο Αταμάνα στον πάγκο, ότι το τελευταίο σούτ θα τον στο Ραγκαβόπουλο?
0: Μα αφού ήταν ο καλύτερος χθες.
1: Ήταν ο καλύτερος. Εγώ σου λέω άμα ήταν ο Αταμάν θα δίνει την τελευταία επίθεση στο Ραγκαβόπουλο.
0: Φίλε, το Χέις Ντέιβις εχθές δεν μπορούσε να δώσει το τελευταίο τρίποντο. Είχε...
1: συμφωνώ, εγώ συμφωνώ. Εγώ και εσύ συμφωνούμε. Αλλά ο Αταμάν είναι προπονητής που ρισκάρει ή πάει στο σίγουρο παίχτη αυτός που έχει το μπάτζετ.
0: Τι να σου πω. Πιο πολύ, πιο πολύ κάνει αυτό. Πιο πολύ κάνει αυτό.
1: Επειδή έχω κάτσει σε ομάδα και έχω γνωρίσει τους προπονητές, όλοι πάνε με το σίγουρο παίχτη. Έτσι ώστε αν το χάσει, να το χάσει ο καλύτερος παίχτης. Δεν ρισκάρουνε. Όπως θα ρίσκαρε ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πιστεύω και είδα ότι με το Σερέλ είχα πει και παλιά είχα πάρει τηλέφωνο ότι ο Παναθηναϊκός με το Σερέλ θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Θα μπορούσε να ρισκάρει και να του δώσει την πρώτη θέση να μου για να κόπουλες όταν η ομάδα. Έχω δει ότι οι παίχτες παίζουν καλύτερα, τον γουστάρουνε. Ξέρεις, δεν είναι ανάγκη ο προπονητής να είναι καλός. Άμα σε γουστάρουν οι παίχτες, θα σε κάνουν μάγκα.
0: Εντάξει, αυτό μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι έχουν πολύ καλύτερες σχέσεις με το Σερέλ παίχτες. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Μα φαίνεται, να σου πω, όποιος έχει παίξει μπάσκετ, έχει ασχοληθεί με ομάδα ή είναι στο ομαδικό αθλητισμό, το βλέπει, το καταλαβαίνει αυτό. Το καταλαβαίνει αυτό, κάνει μπαμ.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και κάτι όμως το οποίο συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, πάντα οι παίχτες με τον βοηθό προπονητή να έχουν καλύτερη σχέση, να είναι πιο κοντά.
1: Ναι, κοίταξε, ξέρεις γιατί και εγώ όταν ήμουν έφορος στην ομάδα, οι παίχτες που δεν παίζαν τους καλόπιανα, τους γλύκαινα, γιατί ξέρω ότι ο παίχτης που δεν παίζει στραβώνει, αισθάνεται ότι δεν ανοίξει την ομάδα.
0: Αυτό,
1: και πάντα ο δεύτερος είναι πιο κοντά και γι' αυτό παίζουν και για την πάρτι του μετά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα κάτι ακόμα. Το μοναδικό λάθος της διαιτησίας, που δεν ξέρω καν είναι αυτό το λάθος, είναι αυτή η φάση με τον Ραγκαβόπουλο. Παιδιά, έχω την εντύπωση ότι ο διαιτητής εκεί δεν έδωσε φάουλ στον Ραγκαβόπουλο. Άφησε και τους δύο να τραβηχτούν. Και όταν έπεσε κάτω ο Ραγκαβόπουλος, πατούσε τη γραμμή. Και έδωσε την μπάλα υπέρ της Βαλένθια.
0: Γιατί
1: αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός είχε 4 ομαδικά. Και εφόσον ήταν η μπάλα στον αέρα, έπρεπε να χτυπήσει 2 βολές η Βαλένθια. Άμα έδινε φάουλ.
0: Δεν είχε κατοχή, γι' αυτό δεν πήρε βολές.
1: Ναι, ακριβώς, όχι, δεν είναι κατοχή. Είναι η μπάλα στον αέρα. Και όταν η μπάλα είναι στον αέρα, δεν είναι και αδιαστροφή. Έχω την εντύπωση ότι αυτό έγινε. Και ο Ραγκαβόπουλος τραβάει και τα μαλλιά του γιατί δεν του έδωσε φάουλ. Γιατί ουσιαστικά τους άφησε ο πιο δυνατός.
0: Νομίζω ότι κάνεις λάθος. Νομίζω ότι έδωσε φάουλ.
1: Λοιπόν, αυτό βασικά δηλαδή ήθελα να πω και εντάξει. Αυτά. Αλλά πιστεύω ότι την Παρασκευή θα το καθαρίσω. Α, και κάτι ακόμα. Ο Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε σαν παράγοντας. Δεν έχει δικαίωμα να κάτσει στον πάγκο στα court seat. Σαν φίλαθλος δεν μπορεί να τα απαγορεύσουν να πάει στο κήπεδο. Δεν μπορεί να του πεις ότι μπορεί να είσαι στην εξέδρα και να κάτσει αν είσαι στο παιχνίδι. Σαν παράγοντας τιμωρήθηκε. Δηλαδή στα court seat δεν μπορεί να κάτσει ούτε πίσω από τον πάγκο. Αλλά σαν φίλαθλος δεν έκανε επεισόδια. Δεν μπορεί να το πω. Αυτό μόνο πολιτικό δικαστήριο μπορεί να τα απαγορεύσει να μου. Έχω αδικό.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα.
1: Ναι, δεν μπορεί να σου πω κάτι. Πες ότι εγώ κάνω κάτι. Γιατί τιμωρήθηκα σαν έφορο στον προπονητή εντό του αγωνιστικού φόρου. Σαν μίλα, δεν μπορεί να απαγορεύει τα πράγματα.
0: Έγινε, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό. Πήρε το 0. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Σταμάτη, πρώτη φορά παίρνω.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Βασικά εντάξει δεν εμφανιστήκαμε καθόλου στο κήπεδο, καθόλου για 35 λεπτά δυστυχώς, έχουν δύσκολη τώρα πως τα παιδιά το λένε. Πρέπει και το προπονητικό, κάθε προσωπική μου όφηση έπρεπε να βρεθεί και μια λύση εδώ από την τιμή στο να που γινότανε.
0: Ναι.
2: Τώρα το παλικάρι πριν είχε δίκιο αυτό με τον Άταμαν και το Σερέλι, απλά εντάξει ήταν και στο τέλος που έπεσε η Βαλένθια, εντάξει μπορεί να είναι και συμπτωματικό.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν ξέρω την άποψή σας.
0: Κοίταξε, δεν ήταν και δεδομένο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα ο Παναθηναϊκός θα κάνει την ύστατη προσπάθεια, ας πούμε, για να το γυρίσει. Θα έδινε δηλαδή το κάτι παραπάνω και ότι και αυτοί θα προσπαθούσαν να προφυλάξουν τη διαφορά. Είπαμε, ένα πράγμα το οποίο δεν έχει η Βαλένθια, έχει πολλά πράγματα. Είναι ομαδάρα, παίζει φοβερό μπάσκετ, παίζει γρήγορο μπάσκετ, έχει ταλέντο. Δεν έχει εμπειρία για να διαχειριστεί καταστάσεις. Εκεί πρέπει να ποντάρει ο Παναθηναϊκός και πρέπει την Παρασκευή να το πάρει το μάτς από το πρώτο δευτερόλεπτο να δείξει τις προθέσεις του. Όπως έκανε την προηγούμενη Τρίτη όταν πήγε να παίξει το πρώτο μάτς εκεί.
2: Αυτό γιατί μπήκαμε πολύ λογρά.
0: Όχι. Υπήρχε χαλαρότητα χθες και εγώ να σου πω την αλήθεια και που μου έλεγε ένας φίλος πριν ότι ανέβηκαν οι παλμοί κτλ. Εγώ χθες δεν το βλέπα το μάτς πώς θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή από το ημίχρονο ήμουν πολύ απεσιόδοξος με αυτό που έβλεπα.
2: Αλλά εννοείται. Δεν πήγαν τίποτα. Τώρα τι και πώς. Αλλά ελπίζω αύριο να το δουν λίγο διαφορετικά όλοι. Γιατί εντάξει απογοητεύτηκε και ο κόσμος πάρα πολύ. Θέλει και η ομάδα να πάει πολύ συνέδρα μας. Ξέρω εγώ, τουλάχιστον να μην γίνονταν συνέδρα μας. Τα συνέδρα μας τα παιχνίδια τα χάνουμε.
0: Έπεσε η γραμμή, δεν ήταν και καλή γραμμή εξ αρχής. Συνεχίζουμε. Μετά από αυτή τη γραμμή θα πάμε τα ημάτια. Το έχω στο μυαλό μου, Στεφάνε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα,
0: εσύ.
3: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, σας Στεφάνο. Πρώτα απ' όλα συλληπιτήρια στον Πάνο, συλληπιτήρια και στον κύριο Τσόχο, στην οικογένεια μάλλον του κύριου Τσόχου. Ναι. Γιουβαλάκι από δρόμο, θέλω να πω κάτι για το φιλαράκι μου, το μη αντικειμενικό του Μακού, γιατί με προκάλεσε κάτι χθες για κάτι καθοστάρια που έλεγε. Μα άμα έχει τα άλλα με αύριο να τον βάλω εγώ κάτω στην 500 την πήρα. Να δω εκεί πώς θα πει και τέλος σάκος κύριε Γιάννη.
0: Είπα και εγώ σε τι αγώνισμα θα το βάλεις μπροστά στην 500 την πήρα λέει.
3: Όχι άμα θέλει, αλλά άμα μαλάχι όμως κάνουμε και 6,5 λεπτά το χιλιόμετρο. Κύριε Γιαννάκη.
0: Άκουτα κύριε Γιαννάκη.
3: Ο Γιαννάκης είναι αδερφός, είναι κορμί. Βέβαια είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, δεν είμαι 47, ευχαριστώ Βαγγελάκη μου για χθες, είμαι 55. Ναι. Τούτος εδώ είναι 57, έτσι γράφει ταυτότητα, την έχει αλλάξει βέβαια.
0: Α, ναι.
3: Αλλά τέλος, ναι, ναι.
0: Κάνει
3: ναι,
0: και τέτοια.
3: Ναι, είναι 60, φεύγα 60, δεν ούτε εκείνος θυμάται. Ναι, πλάκα κάνουμε τέλος πάντων. Εχθές ήταν ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, λίγο που είδα γιατί εγώ με τον μπάσκετ πηγαίνω την μπάλα στο τμήμα.
0: Ναι.
3: Ήταν ευκαιρία γιατί έχεις το momentum, το κάνεις τώρα 2-1 και παίζεις με τη φωτιά. Και αν στραβώσεις την Παρασκευή κάτι που δεν νομίζω, γιατί είναι πιο, είναι ομάδα Παναθηναϊκός, χρόνια την ξέρουμε, έτσι, φανέλα, αλλά πρέπει να το δείξεις και μέσα στο γήπεδο.
0: Όπως το έκανε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία.
3: Ακριβώς. Έκλεισε στόματα εκεί και τώρα όμως δίνει δικαιώματα.
0: Στο χέρι και του είναι πάλι, στο γήπεδό του είναι, στο γήπεδό του είναι, ένα μάτσι είναι, να το κάνει.
3: Εννοείται. Μπορεί να το κάνει, το έχει αποδείξει. Μπορεί να το κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα...
0: Έγινε αρχή επειδή πρέπει να πάω και time out.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά Βαγγελάρα μου. Γεια, γεια, γεια. Καλημέρα φίλε.
0: Λοιπόν, yeah, yeah. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτά και ερχόμαστε να συνεχίσουμε με γραμμές.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλημέρα να στείλω στον φίλο και αδερφό μου τον Γιώργο τον Πενιρλίκη στο Περιστέρι, στη Φιλικών. Καλημέρα, Γιώργη Λεβέντη, καλή δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή δύναμη στην ΑΕΚΑΡΑ να πάμε Σάββατο στον τελικό. Λέω σταμάτησα από Νέα Φιλαδέλφια. Σήμερα λέμε το μαγρί μας και το κοντό μας λέει πολύ αρνητικότητα. Πάμε όλοι μαζί να τελειώσουμε αύριο τα πορτοκαλί, λέει εδώ ένας φίλος. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, Στεφανάρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλώς το να.
15: Ο Αντώνης από Πειραιά είμαι, φίλε.
0: Έσα, έλα τον.
15: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Τσόκου. Ναι. Αξιοπρεπέστατος άνθρωπος, δημοσιογράφος. Μπράβο, μπράβο. Συλληπιτήρια, Ελεγκυνάκη, στο Μαλικαράκι του άλλου που χάσει το φίλο του. Ναι. Ξέρω, είναι πολύ ξαναχωρά πράγματα. Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να σου πω τώρα κάτι άλλο, σαν τρίτο μάτι, δηλαδή, που το βλέπω εντελώς ουδετερά. Για τον Αταμάνος αναφορά, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είναι καλός προπονητής. Αλλά και ο Παναθηναϊκός δεν είναι καμιά ομάδα, ξέρεις, της πλάκας. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, πόσο χάλια θα πηγαίνει ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Αταμάνο, τον είχε απολύσει ο Αταμάνο εκεί που χάσε από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και του λέγει πήγαινε Τουρκία, μην γυρίσεις πίσω. Πόσο χάλια θα πηγαίνει.
0: Αυτό δεν το μάθουμε.
15: Πόσο καλύτερα θα πηγαίνει.
0: Δεν μπορούμε να το μάθουμε αυτό, αδερφέ, με το αν δεν γράφει την ιστορία, το ξέρεις.
15: Μα, εντάξει.
0: Κοίταξε, ότι δεν έχει κάνει και αυτός καλή χρονιά. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Και αυτός και ο προπονητής δηλαδή δεν έχει κάνει καλή χρονιά. Έτσι.
15: Αυτό λέω και εγώ. Αυτό λέω. Και πλέον ότι κάνει και σου πάει στραβά, γιατί είναι για αυτό το mind game που λέει. Δεν του είχε κάτι φέτος και έχει τρελαθεί. Τέλος πάντων. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, τα ξαναπούμε σύντομα. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
16: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Έλα, γίγαντα, καλημέρα.
16: Τι γίνεται.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
16: Λοιπόν, εάν δεν παίξουμε άμυνα, φίλε, παιχνίδι δεν παίρνουμε. Άμυνα, κοίτα, αυτό το πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω. Άμυνα και πολύ αργές επιστροφές. Είναι δυνατόν αυτοί να μαρκάρουν, να βγαίνουν δύο παίχτες να κάνουν πάνω στον άν και μετά να καλύπτουν πάλι αμέσως τις υπόλοιπες θέσεις και εμείς τίποτα. Εγώ εκεί κολλάω. Δηλαδή αυτοί βάλαν δόλωμα χτες το πιτσιρικά αυτό όπως το λέμε το μοντέρο. Πέφτανε δική μας πάνω στο μοντέλο
0: και μοίραζε μπάλες.
16: Και
0: μοίραζε μπάλες.
16: Αυτό λίγο να τσεκάρουμε και διορθώσουμε, δεν είναι κανένα μεγαθύριο η Βαλένθια. Ρε Ρεντζάν, τρέχουνε και βαράνε από οπουδήποτε. Και τους βγήκανε, χτες τους βγήκαν όλα τα σούτ. Λοιπόν, άμα δεν παίξουμε άμυνα, πολύ λάδι, τυχανή ήταν τίποτα. Άμυνα.
0: Ναι.
16: Παίξαμε άμυνα λίγο στο τέλος και τους μπλοκάραμε και δεν ξέρω τι να κάνουμε.
0: Ναι.
16: Αυτό δεν ξέρω τι φταίει, δεν έχουμε ενέργεια, δεν ξέρω.
0: Το καλό είναι ότι έχει ένα κανονάκι ακόμα. Δηλαδή ότι δεν είναι μάτς που σε στέλνει σε πέμπτο αγώνα στην Ισπανία. Το καλό είναι αυτό.
16: Εντάξει, απλά τους έδωσες τώρα, τους αναπτέρωσες λίγο το ηθικό.
0: Τους αναπτέρωσες το ηθικό, αλλά θα έχεις σχέση το χαστούκι σου που το χρειαζόσουν από ό,τι φαίνεται.
16: Σίγουρα, σίγουρα. Έχουμε
0: πάει πέντε τους
16: χαστούκι, έχουμε χορτάσει. Ναι. Έχουμε γυρίσει και το άλλο μάγουλο. Λοιπόν, τίποτα, υπομονή θέλει και για μένα ηρεμία. Δεν θέλει ο Παναγιώτης να μπει στο να πάει στο στυλάκι του πρώτου παιχνιδιού, εκεί μέσα.
0: Ναι.
16: Παίξαμε άμυνα. Και δεν έγινε τις επιστροφές. Και κάνα rebound που και που, καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, λέει, γεια. Καλημέρα. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Έχουμε άλλα 5-6 λεπτά και έχουμε χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Όποιος φίλος θέλει να καλέσει. Το μπάσκετ έχει αλλάξει πολύ, λέει ένας φίλος. Το γεγονός του Παναθηναϊκός έχει 10 Αμερικανούς, δεν βοηθάει να βράζει ένα ΟΑΚΑ. Δεν υπάρχει παίχτη σημαία. Εντάξει, εδώ εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλούς Έλληνες. Τώρα τυχαίνει σε αυτή τη σειρά να μην είναι και ο Σλούκας μέσα στη διαδικασία. Και γενικά, εντάξει, τώρα δεν είναι στιγμή για να κάνουμε κριτική για τη χρονιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου το ελληνικό υλικό ο Αταμάν φέτος. Αν εξαιρέσουμε τον Σλούκα, τους περισσότερους άλλους δεν τους έβλεπε. Ακόμη και ο Ρογκαβόπουλος, ας πούμε, του πήρε 7 μήνες για να μπει μέσα στο rotation. Νομίζω ότι έχει αδικήσει λίγο τον ελληνικό κορμό του Παναθηναϊκού. Έτσι. Βαγγέλη, καλημέρα. Λέω Παναγιώτη, δεν καθαρίζει κανένα παιχνίδι. Συνέχεια στην κόψη δεν γίνεται, λέει εδώ ένας φίλος. Εντάξει, σε αυτό το επίπεδο μην περιμένεις τα μάτια να λήξουν με 20 και 30 πόντους. Έτσι. Τα πιο πολλά βλέπεις ότι σε όλες τις σειρές, αν εξαιρέσεις τη σειρά του Ολυμπιακού, που ήταν δεδομένο ότι δεν βγαίναν τα κουκιά για τη Μονακό για να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό σε αυτή τη σειρά. Έτσι. Βλέπεις ότι οι άλλες τρεις σειρές είναι πεζόμενες. Αντιδράνε οι ομάδες. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Το να το λέμε και να το υπενθυμίζουμε πάντα. Αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τερικυκλοφορία συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντζών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική. Λοιπόν, έχουμε, πάμε σε ένα ακόμη φίλο. Παρακαλώ.
17: Εγώ.
0: Εσείς αυτός, ναι.
17: Ακούγομαι καλά.
0: Καλά είσαι, ναι, μια χαρά.
17: Ωραία, γιατί έχω ανοιχτή ακρόαση στα μάξι.
0: Ισάκες είσαι.
17: Εγώ.
0: Έλα.
17: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλά, λεβετή. Τι έγινε, τι αέρας είναι αυτός. Κλείσε τα παράθυρα.
17: Δεν τα έχω ανοιχτά, ακούγεται ενοχλητικά.
0: Ακούς και πριν. Τώρα, ναι, να...
17: Είναι, πάω με 240, τι να κάνω, ρε γάμο. Είμαι σε ένα στενάκι.
0: Με 24, με 24 πας δηλαδή. Τώρα έχουμε και τα ψηφιακά, με 24 πας.
17: Λοιπόν, να πω ότι το Final Four...
0: Ναι, ναι.
17: Είναι σίγουρα, δίνει ελπίδα στον αδύναμο να το πάρει. Και γιατί να μην υπάρχει αυτή η ελπίδα. Είναι δύο μάτς μέσα στην ένταση και την αγωνία, το οποίο είναι όμορφο στον αθλητισμό να υπάρχει.
0: Φυσικά.
17: Ένταση και αγωνία. Και το αν πάει ποτέ σε σειρά, φυσικά και θα είναι υπέρ του πιο δυνατού, γιατί, αλλά θα ξεκινάει η σειρά και κατά 90% θα ξέρεις ποιος θα πάρει το τίτλο. Αυτό έχουν τα play-off. Μπορεί να είναι δίκαιο για αυτόν που είναι καλύτερη ομάδα. Σαφώς και είναι δικαιότερο για αυτόν που φτιάχνει την καλύτερη ομάδα μέσα στη χρονιά. Αλλά απ' την άλλη, για το ενδιαφέρον του οπαδού, ξεκινάει η σειρά, όχι των τελικών μόνο, όλη η σειρά των play-off, και κατά 90% ξέρεις ότι θα είναι αυτός ή ξέρεις ότι θα είναι αυτός ή ο άλλος. Δεν έχεις δηλαδή, κάτσε μην το πάρει ο πιο αδύναμος.
0: Να σου πω κάτι. Και το γεγονός ότι είναι δύο μάτς δεν απαγορεύει από το φαβορί να είναι σοβαρός και ατανικής και τα δύο. Έγινε
17: φυσικά,
0: και αυτό πολλές φορές. Και αυτό έγινε πολλές φορές.
17: Ο Παναθηναϊκός έχει 7. Τα 2 ήταν ως outsider. Τα 5 ήταν ως φαβορί. Και τα πήρε. Τα 2 ήταν στην Πολώνια και το τελευταίο που δεν πήγαμε ως φαβορί. Στα άλλα ήσουν φαβορί. Δεν άφησε κανένα να του το πάρει. Και έχω ξαναπεί ότι αυτοί που κάνουν το μεγαλύτερο σαματά για να αλλάξει από Final Four σε σειρές είναι αυτοί που έχουν το χειρότερο ποσοστό κατακτήσεων σε σχέση με τις συμμετοχές τους σε Final Four. Και αυτοί οι δύο είναι η ΤΣΕΚΑ και ο Ολυμπιακός. Βάσει αριθμών. Δεν κάνω κάποιο τρολάρισμα τώρα. Βάσει αριθμών. Λοιπόν...
0: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός τώρα πρώτη φορά το άκουσα αυτές τις μέρες. Δεν το είχα ξαναπεί ποτέ.
17: Το έχουν ξαναπεί.
0: Πολλά
17: χρόνια το λένε, ναι.
0: Το έχουν ξαναπεί. Δεν το ξέρω.
17: Και λένε θα είχαμε.
0: Βέβαια.
17: Λένε ότι σε σειρά θα είχαμε άλλα 2-3. Ναι, αλλά θα είχες και μείον 2. Πήγες ως outsider και το πήρες.
0: Ειδικά το 12 στην πόλη, σε σειρά δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη το Ευρωπαϊκό του Παραολυμπιακός. Δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη σειρά του Παραολυμπιακός. Ήταν τέτοια ομάδα το Ντούντα που ήταν μια ομάδα που έκανε μια τεράστια έκπληξη και ανατροπή και μπράβο τους γι' αυτό. Αλλά σε σειρά αποκλείεται εκείνο το Ευρωπαϊκό του Παραολυμπιακού με τίποτα.
17: Εγώ πει ότι είναι ένα από τα πιο μάγικα ευρωπαϊκά αυτό. Και σε κάποιους δικούς μας που λένε κοιμήθηκε ο Θεός και τέτοια. Ούτε καν. Ένα από τα πιο μάγικα. Και το άλλο ήταν το δικό μας του Μπολόνια. Αυτά τα δύο είναι τα πιο μάγικα ευρωπαϊκά.
0: Έγινε μαγκά, μια και μιλά για μαγκέ, έγινε μαγκά.
17: Bye bye.
0: Γεια, τα λέμε. Λοιπόν, είμαστε στις 7.30, οριακά περιμένουμε το χαλί για το δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, μπορεί να είναι ιδέα μου, αλλά όποτε πάει διακοπές ο Χέι Ντέιβις στο επόμενο παιχνίδι, λέει, δεν τραβάει. Έτσι έγινε και στη Βαλένθια στο πρώτο μάτς. Αν το θυμάσαι, στο πρώτο μάτς δεν είχε τραβήξει πολύ. Ας τα βάλει την Παρασκευή. Αρκεί να μην πάει πουθενά σήμερα. Τώρα δεν πιστεύω να πάει πουθενά σήμερα, αν όχι αγώνα. Δεν είμαστε για τέτοια, για Ιορδανίες και τέτοια τελαβέρια. Και Τάζ Μαχάλ. Έτσι, Χέι, κάτσε τα αυγά σου. Λοιπόν, να διαβάσω κάνα δύο μηνυματάκια. μέχρι να πέσει το δελτίο. Καλημέρα, Βαγγέλη, στην Ισπανία. Άσε με να διαβάσω δύο μηνύματα. Άσε με να. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε υποστηρικτές του κόμματός του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, χθες είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στην Τεχεράνη να αποδεχθεί τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σιρήνες ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο βόρειο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει ότι αναχέτησε ένα αέριο αντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εντείνει τις επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει η έναρξη της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υπό σημαία Βανουάτου, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους μαγειρικής σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
18: Η Winsport FM 94,6.
20: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
21: Παράταση στην αγωνία ή πρόκληση από σήμερα στο Final Four. Χάπολ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για τέταρτη φορά στα play-off του EuroLeague απόψε στις 9. Οι Ισπανοί, σε περίπτωση νίκης, σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τη γιορτή της Αθήνας, ενώ αν επικρατήσει στην έδρα της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τότε όλα θα κριθούν στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα στη Μαδρίτη.
20: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
22: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
23: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
24: Μήπως λεφτά.
23: Τα λες και λεφτά.
24: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
23: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
25: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
26: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
27: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετο info κάθετο όρι.
28: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
29: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
30: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κομματάρα μεγάλη πραγματικά, όπως λέει ένας φίλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων στα 38 μετά τις 7. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και εδώ στην Αθήνα και στην Ελλαδάρα μας και στους Έλληνες μας του εξωτερικού. Στο πρωινό της 5ης 7 του Μάη. Για τα μηνύματα ξέρετε, sportfm.gr κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24 και Facebook φυσικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι όλους εσάς που είστε φανατικοί, συντονισμένοι καθημερινά και δεν έχετε δώσει ένα like σε σελίδα της αγαπημένης σας εκπομπής. Λοιπόν. Πάντα το λέω με τα εξωβαρού και αστείο αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Στην Ισπανία έγινε εξαίρεση, λέει, και εξηγούμε. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει όλη τη σεζόν με 30%. Στην Ισπανία σουτάρε με 40% στο πρώτο και 55% στο δεύτερο. Στο ΑΚΑ έγινε αυτό που γίνεται όλη τη σεζόν. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή την Παρασκευή, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει, γιατί ενώ πήγες, λέει, τη διαφορά στους 5 και έχεις 2,5 λεπτά, πρέπει να σουτάρει συνέχεια τρίποτα. Γιατί ρε Σερέλη, αφού τα δίποτα σου ρίξαν τη διαφορά, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δικαιώνομαι σιγά-σιγά, στο είχα στείλει 6 Δευτέρου. Μιχάλης από Ρόδο, θέλω την άποψη σου, ποιον βλέπεις εσύ για Τσουλού και Euroleague. Εγώ βλέπω Arsenal και μπάσκετ, δεν ξέρω τι να πω. Δεν χρειάζεται να πω, λέει ο Μιχάλης. Και που ρίσκαρε και το έδωσε στο Ρογκαβόπουλο, το έχασε το σουτ. Λέει από τη στιγμή που δεν διανοήθηκε με το σουτ, δεν έχει ουσία να το λέει. Δεν διανοήθηκε, κάτι έχει γράψει λάθος, Φάνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Αυτή είναι η διαφορά του Αταμάνου. Την τελευταία φάση δεν την έδινε στο Ρογκαβόπουλο, όπως κατάλαβε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Καλή ανάλυση. Σωστά τα λέμε ότι δεν πήγε καλά. Αλλά αν έμπαιναν σου στο τέλος και το γυρνάγαμε, θα μιλάγαμε για τρελή ανατροπή και θα ήμασταν στο Final Four. Ωραίο ήταν, λέω, ο Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα στο Σπυράν τον IG. Καλημέρα, τι πέναλταρα, λέει, δεν έδωσε χτες για την αμάκρυση μπάλας πάνω στο χέρι, λες, ναι. Βαγγέλη, καλημέρα, δεν το άκουσα αν το είπαν, αλλά μήπως έδωσε εντολή, λέει, ο πρόεδρος να χάσει ομάδα χτες για να παρευθύνει στον τελικό. Λέω ο Γιώργος δάσκαλος από το Ηράκλειο. Γιώργο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να ρισκάρεις, δηλαδή. Δεν παίζεις με αυτά. Δεν είναι τόσο εύκολος αντίπαλος που λες. Α, σήμερα δεν το κερδίζω, θα το κερδίσω την Παρασκευή για πλάκα. Δεν είναι έτσι. Παιδιά, οι κανόνες του αθλήματος είναι για όλους. Το Final Four καλά κάνει και υπάρχει. Ο Ολυμπιακός, σήμερα αν δεν υπήρχε στην πόλη, δεν θα το σηκώνει η ομάδα μου, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όλοι περιμένουν στη γωνία να κράξουν τον Αταμάν. Δεν πιστεύω ότι στο παιχνίδι της Παρασκευής θα είναι τόσο άστοχοι. Θα γίνει το 3-1 και θα κρυφτούν και πάλι, λέει ο Μάξιμος. Βαγγέλη, την καλημέρα μου από το θέρμο Τολοκαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Συμφωνώ με τον Ισάκ. Η μόνη προσθήκη που θα έκανα είναι ότι και μόνο ότι ποτέ ο πρώτος Ρόγκελα Σίζον δεν το έχει πάρει, δείχνει πόσο άδικη είναι σαν διαδικασία. Ωστόσο, καταλαβαίνω ότι αυτό πουλάει. Εγώ είμαι περήφανος ο Ολυμπιακός, όχι επειδή παίρνουμε τροπέα, είπαμε Final Four, αλλά και κάθε χρόνο έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε αυτή την μπασκετάρα, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα. Στο ΑΚΑ ο Παναθηναϊκός παίζει βιαστικά λόγω της έντασης και της πίεσης του κόσμου. Αυτό είναι το παιχνίδι της Βαλένθια. Δυστυχώς, στο τετάρτο παιχνίδι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να κυνηγάει πάλι στο σκορ, λέει ο Γιώργος ο Βασιλικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τίποτα δεν χάθηκε το χθεσινό ταμείο μικρογραφία όλη τη χρονιά τη ομάδα με πολλά πάνω και κάτω, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα τη υγεία μα, μόνο Ρογκαβόπουλο και Σόρτ. Πάμε δυνατά αύριο. Καλημέρα στην παρέα. Βαγγέλη, το μάτιασα τον Γκέιν που είπα, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα θα πάρει ξυμπάλα σε περίπτωση κατάξυση Τσουλού. Δεν ξαναλέω τίποτα, λέει ο Νίκος από Ερυθρέα. Ναι, Ερυθρέα. Να μιλάς, να λες αυτό που θες. Μου λέει ο γιος μου χθες, λέει. Χάνουμε. Του λέω ποιος. Εμείς Ολυμπιακός είμαστε. Ναι, απλά επειδή και ο Παναθηναϊκός είναι ελληνική ομάδα. Μου λέει ναι. Δεν μίλησα, λέει ο φίλος. Ωραίος διάλογος. Αταμάν έκλεισε ο κύκλος, λέει εδώ, είναι ο Κώστας. Πολύ καλό κομμάτι αυτό που έβαλε πριν. Ό,τι και να λέτε, λέει, Αγγελόπουλο, ρωτήθηκαν από δημοσιογράφο αν θα προτιμούσαν να είναι σειρά και είπαν ότι θα είχαν δύο παραπάνω. Στο τέλος όμως παραδείχθηκαν ότι έχει μια μαγεία το Final Four. Δεν είπε κάποιος κάποια κακή κουβέντα, αδερφέ. Και ο Ισάκ, άμα τον παρατήρησε, παρακολούθησε τι είπε, δεν είπε καμιά κακή κουβέντα. Ίσα-ίσα χαρακτήρισε και μάγικο του 12 κτλ. Δεν είπε Μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα πεδίο αντιπαράθεσης. Αλλά δεν θα είχαμε πάρει, λέει, πριν 10 χρόνια την Ευρωλίγκα, λέει ένας άλλος φίλος εδώ. Εντάξει. Ναι. Όλα αυτά τα είναι, ξέρετε, σχετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας, γιατί είναι πλούσια και σήμερα και έχει σημαντικά παιχνίδια και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Ξεκινάω από τα ποδόσφαιρα. Όχι, θα ξεκινήσω από τα μπάσκετ για που παίζει η ΑΕΚ. 7 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός του BCL. Παίζει η Ρήτας Βίλνιους με την Τενερίφη στο Κοσμοτέ Sport 4. 9 η ώρα στο ενδιάμεσο έχει το τέταρτο μάτς σειράς Χαποέλ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2-1 προηγείται η Ρεάλ. 9 η ώρα στο Nova Sports Prime. 10 η ώρα ο ημιτελικός της ΑΕΚ Μάλαγα ΑΕΚ στο Κοσμοτέ Sport 4 και στο Big Win Sport FM 94,6 που έχει και διπλή αποστολή στην Ισπανία. Πάμε στα ποδόσφαιρα και έχουμε και λέμε 10 η ώρα όλα ημιτελική Europa και Conference. 10 η ώρα λοιπόν ο εμφύλιος ο Αγγλικός Αστον Βίλα Νότιχαμ Φόρεστ σε Αντένα και Κοσμοτέ Sport 2. Φράιμπουργκ Μπράγκα σε Κοσμοτέ Sport 3. Αυτά είναι οι δύο του Europa. Στο Conference, 10 η ώρα, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ στο Κοσμοτέ Sport 5 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο στο Κοσμοτέ Sport 7. 5.30 ώρα το απόγευμα υπάρχει ένα μάτς χάρμπολ γυναικών. Η Νέα Ιωνία υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ. Ενώ συνεχίζεται και ο γύρος της Ελλάδας στην ποδηλασία που τον καλύπτει τηλεοπτικά η ΕΡΤ 2. Διαβάζω για αυτό το μήνυμα και πάμε σε ένα σύντομο time out γιατί είναι πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, προς όλους τους φιλάθλους. Ας απολαύσουμε το άθλημα και ας σταματήσει τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Χθες η Ζαλγκύρης έκανε τρελή ανατροπή. Ας χαρούμε τον μπάσκετ. Και γενικά τον αθλητισμό θα προσθέσω εγώ, φίλε. Να σε καλά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχή. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία

0: Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
5: Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου.
5: Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη.
7: Ξέρεις τι.
6: Όχι.
7: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
8: Για το Final Four.
7: Ναι, ναι.
8: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
6: Τι?
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ με πας μαζί σου.
9: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Είστε πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλι λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζε Καζίνο Μομπαρνές. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Συνεχίζουμε με κάνα δύο μνηματάκια δικά σα. Λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο, αν υπάρχει ένα πρόεδρο που θα μπορούσε να το κάνει αυτό, είναι ο Γιαννακόπουλος καλός κακός. Α, για το να χάσει ομάδα. Δεν νομίζω όμως ότι συνέβη αυτό, φίλε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μπράβο στον Ρογκαβόλου που πήρε τη φάση πάνω του. Αυτά τα σουτ μεγαλώνουν ένα παίχτη, λέει ο Βαγγέλης από το δρόμο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Φέτος είναι η χρονιά του Γιώργου Γαρουλέ να το σηκώσει στο ΆΚΑ και αν ήμουν στέση του θα σταματούσα, λέει, και την προπονητική μετά. Πάμε γερά, λέει ο Δημήτρης από το Ζωγράφο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παίξαμε ό,τι λεπτά, λέει, μας είχα μείνει λόγω Μητσοτάκη. Λέει, Βαγγέλη, φέτος είναι η χρονιά του Γιώργου Γαρουλέ να το σηκώσει στο ΆΚΑ και αν ήμουν στέση του θα σταματούσα, λέει, και την προπονητική μετά. Πάμε γερά, λέει ο Δημήτρης από το Ζωγράφο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παίξαμε ό,τι λεπτά, λέει, μας είχα μείνει λόγω Μητσοτάκη, λέει, και τριπλασιάστηκα με την απόδοση Βαλένθια, λέει ο Γιάννης. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στην ομαδάρα. Καλή δύναμη σε όλους. Γρηγόρης από Πειραιά Ολυμπιακός. Γεια σου, Γρηγόρη Λεβέντη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το λες και από ξένωση αυτό που κάνει ο Αταμάν με τον Τολιόπουλο. Και μην πει κανείς, λέει, ότι δεν ταιριάζει ο παίχτης. Παίχτης στο χθεσινό παιχνίδι. Μακάρι να μείνει και του χρόνου ο Τούρκος προπονητής και να δούμε τον Τολιόπουλο ξανά στον Άρη μας, λέει ο Αργύρης. Καλά, αν φύγει από τον Παναθηναϊκό, όλα είναι ανοιχτά, Αργύρη, γιατί εκτός του Άρη, ανοιχτή επιταγή του έχει δώσει και ο ΠΑΟΚ, από όσο ξέρω. Όχι μόνο ο Άρης, και ο ΠΑΟΚ του έχει διεμηνήσει ότι με το που μένεις ελεύθερος, ό,τι θες εδώ είμαστε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Βλέπουμε μπασκετάρες, έχουμε ομαδάρες παντού σε όλες τις διοργανώσεις σας. Διασκεδάσουμε να αγαπάμε τις ομάδες μας, αλλά όχι να γινόμαστε αντιπαναθηναϊκοί, αντιολυμπιακοί, αντί, λέει εδώ. Ο φίλος ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, το λες και τώρα θα φιλοσοφήσουμε. Τώρα αμπελοφιλοσοφίες που λέω κι εγώ, αλλά παιδιά, γενικό είναι αυτό που θα πω. Είναι πολύ μικρή ζωή για να μισείς, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, περνάνε τα χρόνια έτσι, πάπα, αέρας, πατέρας. Και τι μένει δηλαδή? Τι μένει? Η κακία, το μίσος, η μιζέρια. Δεν ξέρω. Καλό είναι ο καθένας όσο μεγαλώνει, δηλαδή, να βάζει τα πράγματα μέσα στο μυαλό του και να αναθεωρεί για τη στάση του και τη συμπεριφορά του. Εγώ πραγματικά κάτι ανθρώπους, ας πούμε, τρεις, τους λυπάμαι ειλικρινά. Τους λυπάμαι. Είναι άσχημο πράγμα να μην αγαπάς. Έτσι. Είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και να μην σε αγαπάνε κιόλας. Αυτό που το βάζεις.

Σε άλλα νέα διαβάζουμε ότι θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη στον κύριο Αχιλέα Νταβέλη, τον μεγαλομέτοχο της ΑΕΛ Νόβιμπε της Λάρισας, καθώς σε δηλώσεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες είπε ότι η διαιτησία του Φωτιά ήταν σκόπιμη, εκφράζοντας τα παράπονά του για τις αποφάσεις του Έλληνα διαιτητή στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Εγώ δεν ξέρω αν ήταν σκόπιμη και δεν ξέρω και τι ποινή πρέπει να ευληθεί στον Νταβέλη. Εγώ λέω ότι στα δικά μου μάτια δεν το δίνεις αυτό πέναλτι εκεί πέρα. Δεν το δίνεις. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Έτσι, από τη Δευτέρα που ξεκίνησα εδώ την εκπομπή, το είπα. Το είπα έτσι. Δηλαδή, δεν το δίνεις αυτό πέναλτι. Η φάση είναι μια φάση στην οποία η μπάλα φεύγει εκτός περιοχής. Ο παίχτης έχει πλάτη, τον βρίσκει ουσιαστικά στον νόμο. Δεν ξέρω δηλαδή με τι κριτήριο. Και από τη στιγμή που σε φωνάζει και ο Βάρ και σου λέει ρε μάγκα, δεν είναι πέναλτι αυτό. Και ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό κρίνεις πράγματα και καταστάσεις στο τελευταίο ταμπλό του πίνακα. Μπας περιπτώσει. Ας μην γινόμαστε αλουκακοί. Δεν χρειάζεται. Ύστερα γκρινιάζουν οι Έλληνες διαιτητές και θέλουν να στηρίξουν και ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος του χρόνου. Τι να πω. Σε άλλα νέα, είχαμε και χθες και την ανακοίνωση, κάτι που ήταν τυπικό βέβαια, το ξέραμε εδώ και αρκετό καιρό. Την ανακοίνωση της συνεργασίας ανάμεσα στην Καλαμάτα, που θα βρίσκεται του χρόνου στη Super League, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, το μεσίνιο τεχνικό που εργαζόταν στην Ελλάς Σύρου και ακούγονται πολύ καλά λόγια γι' αυτόν. Η Καλαμάτα παίρνει ενός είδους ρίσκο, καθώς είναι ένας προπονητής που δεν έχει παραστάσεις ο Χριστοφιλέας, αλλά ποντάρουν στο γεγονός ότι είναι πολλά υποσχόμενος και ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρει και αυτό την ευκαιρία. Θα δούμε αν θα τους βγει όλο αυτό.

Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιαννάρα από το Καταφύγι. Τι αεκάρα δύσκολα το πρωτάθλημα, ρε. Γιατί δύσκολα, τι έπαθες. Φίλε μου, εσύ που μου λες να μην το διαβάσω το μήνυμα, το διάβασα. Τώρα τι να σου πω, υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις στον παράγοντα. Και εγώ έχω εδώ πέρα 2-3 είναι στο σύνολο, οι οποίοι είναι για ιατρική υποστήριξη. Αλλά τι να κάνω, εγώ δεν είμαι γιατρός. Έτσι. Έλα, Βαγγέλη, βάλαμε 200 ευρώ με αυτό το πέναλτι. Λέει, βγάλαμε, μην είσαι τόσο αυστηρός. Φίλε, δεν είπα εγώ να χάσεις, αλλά εγώ λέω τι είδα, ας πούμε. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από το να βλέπεις τον Αταμάν να κλαίει, λέει εδώ, ένα φίλο και του Παναθηναϊκούς. Εντάξει, φιλαράκο, αν εσύ έτσι τη βρίσκεις, αν το καλύτερο για σένα, επειδή δεν στο διάβασα το μήνυμά σου. Έχουν έρθει κανένα δυο ακόμα τέτοια, αλλά το δικό σου, επειδή δεν βρίζεις, θέλω να περάσω έτσι λίγο για αυτή την άποψη. Εσύ προφανώς χαίρεσαι παραπάνω με τις ήττες του αιώνια αντιπάλου σου παρά με τις δικές σου νίκες. Γούστος και καπέλο σου. Αλλά απλά είμαστε απέναντι. Είμαι άλλης φιλοσοφίας εγώ. Αν η Γαλλία πάρει μουντιάλο, ο Λίσε πάει για χρυσή μπάλα. Επίρδες το λέω, λέει, για να το γουστοζέψω, επειδή θέλω να το πάρουν οι Γάλλοι. Λέει ο Νίκος από Νέα Ερυθρέα που το γυρίζει τώρα τον μπιφτέκι. Γύριστο, Νικόλα, γύριστο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες δεν αξίζαμε, λέει, την νίκη, αλλά αφού πήγαμε παιχνίδι 5 πόντων στα 2,5 λεπτά, αν ήταν πιο ψυχραιμοί, θα μπορούσαν να το πάρουν, λέει ο Αλέξης από Αργυρούπολη Παναθηναϊκάκιας. Καλημέρα, αγόρια, από σήμερα και γυμναστήριο σιγά-σιγά. Καλή επιστροφή, Θοδωρή, γιγάντα. Καλά, λέει ο Παναγιώτης, ότι η ομάδα πρέπει να κοιτάμε το καλό της χώρας και όχι της ομάδας. Και τώρα η κούπα με τα μεγάλα αυτιά θα πάει στο Λονδίνο, λέει ο Βασίλης, που ασφαλώς και είναι αρσεναλέος, για να το λέω αυτό. Μπράβο στην Καλαμάτα, λέει ένας φίλος, που δίνει ευκαιρία σε έναν Έλληνα ερχόμενο προπονητή και, και όχι σε έναν τριτοτέταρτο ξένο. Αρκεί να στηριχτεί πραγματικά από τον οργανισμό, νομίζω ότι θα βοηθήσει και το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί από τον τόπο, ένας μεσίνιος τεχνικός ο Χριστοφιλέας, και μακάρι να τα καταφέρει. Αυτό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτό είναι καλό, να βγαίνουν και νέοι προπονητές. Στον μπάσκετ θα πάμε καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Στο ποδόσφαιρο πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση.

0: Τώρα τι μου λες, αδερφέ, μου λες όχι με τις είδες Βαγγέλη με την κλάψα για να αναποδοθώ φάουλ. Όχι, αυγό. Εντάξει, κοκό. Εντάξει τώρα. Μην παίζουμε τις λέξεις αργιέ. Δεν θα σου επιβάλλω εγώ τη γνώμη μου. Δεν θα σου πω εγώ τι θα πιστεύεις και τι θα θέλεις πέσα σου. Ό,τι και να σου πω άλλωστε δεν έχει και σημασία. Έτσι. Ο καθένας ό,τι γουστάρει κάνει. Αλλά τώρα εντάξει, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Τι είναι δηλαδή. Και μιλάμε τώρα για ένα φάουλ ανάποδο το οποίο είναι και εξοργιστικό. Έτσι. Δηλαδή εκεί πέρα βλέπεις ότι είναι φάση η οποία είναι για γέλια, ας πούμε, το να δίνεις επιθετικό αυτό το φάουλ τη στιγμή που άλλος τον πατάει από πάνω. Μπας περιπτώσει. Όλα καλά, παιδιά. Δεν σταθούμε σε αυτά τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Να ευχαριστήσω όλους μάλλον εσάς που ήσασταν και σήμερα συντονισμένοι. Τον καλό μου συνεργάτη που δεν το βλέπω και συχνά, το φιλαράκο μου, τον Στέφανο Παλαιότολο. Να σας πω ότι ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς με δελτίο ειδήσεων των 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας. Και αμέσως μετά μπουκάρουν η Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες ή από εδώ τους από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδέρφια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ποιος έχει σειρά?
3: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
3: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
3: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Εγώ είμαι πρώτος. Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Τι.
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το Ρουστίκ.
13: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ευκαιρία να κάνει sweep και να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας έχασε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Στο 2-1 η σειρά των play-off αύριο στις 9 και 4 το τέταρτο μάτς και πάλι στο T-Center. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους ο Σόρτς με 17 πόντους. Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον εφηνδιασμό, δήλωσε ο συνεργάτης του Έργιν Άταμαν Χρήστος Έρελης. Θέλω να πιστεύω ότι η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη. Το μήνυμα του Dragan Sakota στην ΑΕΚ για τον αποψινό ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πάνοπλη ένωση αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστρεμα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς Σιτζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τιλί. Εκτενές αφιέρωμα στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Θέση βασικού διεκδικεί ο Σέρβος Στράικερ στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για τους κυτρινομαύρους. Στον ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινείται ο Παναθηναϊκός. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης αντίθετα. Οι Κάτρις και Ρενάτο έκαναν ατομικό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Γέτβα, Σισοκό και Ντέσσερ. Μόνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Σε αρκετές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ αφού θέσεις βασικών διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης. Πιο δύσκολα ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία μάτς. Εκτός πλάνων Λόβρεν και Καμαρά. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντίλ και Χόγκλα, οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απρόπτου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό ο Μωρόν, ενώ ο Διούδης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 77-72 του Περιστερίου Μπέτσον στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε το 2-0 στη σειρά, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά των play-off της Στίχημαν GBL. Αντίπαλος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος Μπέτσον. Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς. Η Βουλιαγμένη νίκησε 19-18 στα πέναλτι των ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο, έκανε το 2-0 στη σειρά των play-off της Water Polo League Ανδρών και προκρίθηκε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρόκριση και για τον Απόλλωνα Σμύρνης που επικράτησε 13-12 εκτός έδρας του Πανιωνίου και έκανε επίσης το 2-0, επομένως αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League που θα υπερασπιστεί τον τίτλο της πανηγύρισε η Paris Saint-Germain. Οι Παριζιάνοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν το δεύτερο εισιτήριο μετά την Arsenal η οποία είναι η έτερη φιναλίστ. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1. Αύριο το επόμενο match με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται στις 3 νίκες. Τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 108-102 και στις Δυτικής Spurs Timberwolves 133-95. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
10: Big Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Win Sport FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Στέφανο Άρμη Παλουότολο. Στη ρύθμιση του ήχου. Ως αντιπρόεδρος του Ζελένσκι. Είναι αυτοί που τους βρίσκουν από αεροπορικές επιδρομές τούμπανο. Μαζί με αυτόν και εγώ στα χακί σήμερα, Μαρία.
1: Ναι.
0: Είμαστε
1: ετοιμοπόλεμοι.
0: Στρατιώτες του Big Win Sport FM.
1: Στρατιώτες της ενημέρωσης.
0: Όχι. Θα πάμε μέχρι τις 10. Έφαγα ματσούκι. Έφαγα. Mm-hmm. Έφαγα και δακρυγόνα. Έφαγα. Ήπια το ουισκάκι μου. Το ήπια. Ξύπνησα στην ώρα μου. Ξύπνησα.
1: Μπράβο,
0: έβαλα τις κρέμες μου. Τις έβαλα. Μου έβαλε και η Βαλένθια δικές της. Μου έβαλε.
1: Τεντωμένος μου είσαι. Τεντωμένος.
0: Έχω φόβο για την Παρασκευή.
1: Έχεις.
0: Θα κάτσω για παρουσίαση χωρίς να πάω στο γήπεδο. Δεν θα πάω
1: στο γήπεδο.
0: Πέρασε η παρήχτες λεωφορείο, κλώσσα για την μπάλα, βάλαμε τον κολνά.
1: Ναι. Βάλαμε τον κολ στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τελείωσε.
1: Τουκουντουκουντουκουντού που έπρεπε να περάσει.
0: Στο τέρμα μια ευκαιρία.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Στο 3, γεια σα. Όλη κουβά παγκοσμίω στο over.
1: Όχι όλοι. Α, για το over.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Πέρασε η δικαιώθηκε η Μαρία Ζαφυράτου. Δικαιώθηκε.
1: Σκεφτόμουν χθε γιατί έπαθα τσουβέλα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα που ήταν 5-4. Δεν μπορούσα να το δω το παιχνίδι.
0: Αυτό, εγώ
1: είχα παρουσίαση. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που τελείωσε πιο νωρίς η παρουσίαση και πήγα σπίτι μου.
0: Μια ιδέα.
1: Βάλτε ένα γκολ να γίνει. Όχι, τίποτα. Ναι. Ένιωσα τσουβέλα στην περιοχή Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Εκεί έτσι θα πάει και μετά ένα-ένα. Εντάξει, καθυστερήσει. Ναι, μεγάλη. Πώς το λένε, μεγάλη αγωνία είχαμε.
0: Μεγάλη αγωνία.
1: Πάρα.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε χθες ο Παναθηναϊκός. Κατάμεστο το ΆΚΑ. Εντάξει, η εικόνα τώρα να βήχουν και να κλαίνε παιδάκια τώρα με τους γονείς τους και να φεύγουν έγκυες γυναίκες με τον άντρα από το γήπεδο για τα δακρυγόνα.
1: Να καθόντουσαν σπίτι τους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι δουλειά είναι.
1: Τι δουλειά, γυναίκες να πηγαίνουν πατέρα, στο γήπεδο.
0: Μου είπε, είναι η Έλλη έγκυος και πάει στο γήπεδο.
1: Αφού μου ρίξανε με ένα δακρυγόνα στο σπίτι. Δεν μου ρίξανε.
0: Περίμενα, ακόμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι φασαρία κάνει το γατί. Open fucking door. FBI, LAPD, δεν ξέρω τι θα έρθει η Νέα Σμύρνη. FBI, η Νέα Σμύρνη.
1: Βέβαια. CSI. Είναι αυτό.
0: Πήρα και απομορφωμένου πολλά μηνύματα. Μην ξαναπατήσω άκα γύρι τη μάνα στον πατέρα σου και τέτοια. Εγώ
1: ναι, μπράβο, δηλαδή, γιατί εσύ
0: ναι, φταίει. Έχω 6
1: είναι και έξυπνο και λέει κάποιο, κάτσε ρε, θα το σκεφτώ. Κοίτα, δεν θα το σκεφτεί κανένα να του το στείλει.
0: Ναι.
1: Μην ξαναπα στο γήπεδο. Κανένα.
0: 5.000 μηνύματα έχω. Η άχαστη το ίδιο. Έχω 6 στα 8. Συγγνώμη που δεν έχω 8 στα 8.
1: Ναι.
0: Έχω πάει 8 φορές, έχω κερδίσει 6.
1: Και μάλλον από αυτά που άκουγα, εγώ άκουσα από το δεύτερο ημίχρονο το μισό του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Να πούμε
1: και
0: ότι
1: μετά.
0: Ακούς Πετρίδη σαν θέατρο της Δευτέρας.
1: Μπράβο.
0: Σαν
1: ναι, γιατί ήμουνα
0: book,
1: στον δρόμο εκείνη την ώρα και γυρνούσα. Όντιο
0: μπουκ με το χιλάκι. Και τότε λοιπόν ο Γκραντ σηκώθηκε για τρεις και δεν τα κατάφερε.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι ακριβώς.
0: Συγγνώμη.
1: Από αυτά λοιπόν που κατάλαβα.
0: Τι Μαρία.
1: Είναι ότι δεν έφταιγες εσύ που έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Όχι.
1: Βαρούσανε από το σπίτι τους, από την τουαλέτα.
0: Τα βάζανε,
1: τα βάζανε όλα.
0: Γενικά τα βάζουν.
1: Γενικά τα βάζουν όλα όμως. Δηλαδή
0: δίκαια,
1: αυτά
0: δίκαια
1: που βαράγανε
0: Βαλένθια.
1: Και ανάποδα και με κλειστά τα μάτια.
0: Δεν έχει σημασία. Δίκαια η Βαλένθια. Απορώ πως αυτό το μάτς έφτασε σε ένα σούτ του Ρογκαβόπουλου για την παράταση. Αυτό.
1: Δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού το 90-87.
0: Πολύ καλύτερη η Βαλένθια.
1: Καμία
0: είχε
1: σχέση.
0: Τον έλεγχο.
1: 19 πόντους διαφορά, 16
0: όχι,
1: πόντους
0: όχι,
1: διαφορά.
0: Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός, αλλά πραγματικά θα ήταν. Πώς να σου πω, πιο πολύ θα το κλέβαμε εμείς παρά θα το κερδίζαμε. Ήταν δίκαια η Βαλένθια, έκανε το 2-1. Και πρέπει να συγκεντρωθεί παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς της Παρασκευής. Πολύ, πολύ δύσκολο. Εν τω μεταξύ, έχω δώσει 3-1.
1: Θα παίξουν και πιο συγκεντρωμένα. Δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Νομίζω ότι ήταν
0: μακάρι.
1: Λίγο.
0: Έλειψε ο Σλούκα χθε.
1: Έλειψε, ναι.
0: Πάρα πολύ έλειψε ο αρχηγός. Ήταν παρόν, αλλά έλειψε στο παρκέ. Αυτά. Αυτά. Τι να σου πω τώρα. Αύριο, τι ώρα είναι το μάτς. Εγώ δεν θα είμαι για τους φίλους ο Γκαντέμης του γηπέδου. Δεν θα είμαι.
1: Θα είσαι αλλού. Θα είσαι αλλού. Λοιπόν, δεν σε χάλασε τσούβι.
0: Καθόλου.
1: Ναι. Μήπως σας είπα ζώα να παίξετε τα σπίτια σας στη Βαλένθια.
0: Εσύ τα έπαιξες.
1: Εσύ τα έπαιξες.
0: 9 και 4 να πούμε το μάτς.
1: Ναι.
0: Γράφουν και όλοι βέβαια τώρα. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, αν περάσει ο Παναθηναϊκός τον τελικό, θα το δει από, το,
1: ναι,
0: από τη θέση.
1: Είδες που τα λέγαμε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είδες που τα λέγαμε. Του λέει τι θέλει, τρία
0: παιχνίδια. Βαλένθια, θέλει. Πόσα γράμματα.
1: Βαλένθια. Πολλά. 8. αυτόν.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψινο, ζήτα, ήτα, θήτα. Θρύλος θα το πάρει. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Θα φάω ξύλο. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Τουλάχιστον ο Ντόκεν έστειλε το μήνυμά του. Κατσίκη στα μάτια να πηγαίνει στο γήπεδο. Φρουφρού και αρώματα. Άσχετο από μπάσκετ. Φαίνεται από το μήνυμά του.
1: Επίσης δεν έχει να κάνει το ότι πάμε στο γήπεδο με το ότι πλενόμαστε. Θα θέλαμε να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Το φρουφρού και αρώματα.
0: Λέει φρουφρού και αρώματα είναι άσχετο από αυτό που βλέπει. Άσχετο. Κάτσε σπίτι σου, τζάπα πα, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Όποιο βάλει τα πιο πολλά κερδίζει. Είστε σίγουροι ότι θέλετε ελληνικό τελικό? Εγώ θέλω, ρε φίλε. Θέλω. Όπως είχαν φωτογραφίες του Γιανακόπουλου στο ΆΚΑ, έτσι θα έχουν και δικές φωτογραφίες στο γήπεδο της Βαλένθια, Μαρία.
1: Ραμόνα.
0: Ναι.
1: Ραμόνα.

0: Δεν ξέρω τι έγινε με τα δακρυγόνα, παιδιά. Εκεί που ήμασταν εμείς οι πλούσιοι στο lounge, οι καβατζωμένοι.
1: Μπράβο.
0: Ξαφνικά αρχίσαμε να φεύγαν τα μπότοξ από τις κερίες. Κλαίγαμε όλοι. Κάνω ένα. Τι έπαθα, λέω. Κάνω. Τι έπαθα. Νόμιζα ότι εγώ κάτι
1: τριχόμπαλα.
0: Λέω κάτι έπαθα εγώ από το άγχος. Κοιτάω, κάναν όλοι.
1: Όλοι
0: ναι. Και όλοι κλαμμένοι. Εντάξει, ρε παιδιά, είμαστε χάλια στο ημίχρονο. Μην κάνετε έτσι.
1: Τον έχουμε δει και χειρότερα τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Μην κάνετε έτσι. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Είχαν πέσει τα κρυγόνα. Πέσανε τα κρυγόνα.
0: Ακριβώς απ' έξω.
1: Έξω.
0: Ναι, στο περιβάλλοντα χώρο.
1: Αλλά μπήκανε μέσα.
0: Ναι, από τις πόρτες.
1: Με αυτά τα παράθυρα.
0: Ακόμα έχω το κάψιμο στο λαιμό και τα. Έπλαινα τη μούρη μου με τα μάτια ανοιχτά, αλλά τα κλείνα τα μάτια. Είναι υποσυνείδητο.
1: Ναι, ναι. Είναι όπως όταν βάζεις μάσκαρα και ανοίγεις το στόμα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι. Είναι το ίδιο.
0: Δεν μου έχει τύχει μάσκα. Ναι, που κάνω. Κατάλαβα. Και μετά είχαμε και ντου αταμάν με τον Μάκη Τσίκο, τον προπονητή της Βαλένθια, τον Μάκη Τσίκο.
1: Αποβλήθηκαν και οι δύο.
0: Αποβλήθηκαν και οι δύο.
1: Από μία λάθος απόφαση του διαιτητή όμως, έτσι. Έδωσε ανάποδα το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Αντί να το δώσει επιθετικό, το έδωσε εις βάρος του Ρογκαβόπουλου.
0: Πήγαν όμως και το επικύρωσαν την απόφαση.
1: Όχι, δεν την επικύρωσαν. Τι λες, παιδί μου.
0: Την πήρε την μπάλα η Βαλένθια. Δεν την πήραμε.
1: Αυτό
0: εμείς.
1: Λέω, μα ήταν του Ρογκαβόπουλου το. Ήταν το φάουλ εις βάρος του.
0: Ναι, αλλά πήγανε όμως το.
1: Ήταν λάθος όμως.
0: Ναι, αλλά πήγανε στο instant και συνέχισαν το
1: λάθος. Ναι, το ξέρω. Ναι. Και μετά αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές. Ωραία πήγε.
0: Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα.
1: Μπράβο, ναι. Πρέπει να βρέθηκαν μέσα αυτοί. Να τα είπαν, να τα βρήκαν.
0: Έτσι όπως πάνε μέσα τα αποδυτήρια, διαχωρίζονται. Έχει ένα κενό τεράστιο. Κάνει πιο πολύ κρύο. Αλλά με το Μάκη Τσίκο λοιπόν πήγε να τσακωθεί ο coach Αταμάν. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αυτό θα έχει ωραίο μπιφ για την Παρασκευή. Ωραίο, κρίμα που δεν θα είμαι εκεί. Κρίμα. Έχει.
1: Θα έχεις το μυαλό σου εκεί όμως, έτσι.
0: Όλοι. Και τα παιδιά από το eject που κάνουμε. Είναι. Δεν κοιμήθηκαν τη νύχτα. Τρεις η ώρα κοιμήθηκαν.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν στεναχωρημένο. Πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε. Πάρα πολύ στεναχωρημένο. Έχω μηνύματα από μεγάλη θλίψη χτες. Μεγάλο φόβο μην τυχόν κάνει το 2-2 Βαλένθια.
1: Και τώρα έχει μπει μέσα το σκουλικάκι της αμφισβήτησης και σου λέει.
0: Το σκουλικάκι της αμφισβήτησης. Τι τίτλος βιβλίου ήταν αυτό.
1: Φρουτοπία. Είναι μία.
0: Worms. Έπαιζες Worms. Ναι.
1: Βέβαια. Σου λέει, εντάξει. Εχθές το πρωί, τέτοια ώρα, λέγαμε: έχουμε αέρα, έχουμε δύο παιχνίδια. Όταν όμως κάνεις το ένα παιχνίδι, λες: έχω ένα παιχνίδι. Και άμα το χάσω και αυτό το παιχνίδι, έχω ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο θα είναι στην Ισπανία. Αλλά
0: έχουμε
1: δεν θα
0: το δύο ατάκες αρτινές, μας κόπηκε μέσα και σου κόπηκε ο βήχας. Αυτά τα δύο τα λέμε.
1: Σου κόπηκε ο βήχας, ναι.
0: Σκόπηκε ο βήχας,
1: ναι.
0: Και σκόπηκε μέσα.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Το
0: είναι λίγο πιο
1: έντονο.
0: Είναι λίγο πιο
1: έντονο. Θα σου κόψω το βήχα.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Ναι.
0: Το λέμε. Θα στον κόψω εγώ τον αέρα. Αλλά το βήχα όμως. Κόψω τον μου. Είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή,
1: επίσης, άμα δεν βήξεις, θα πνιγείς.
0: Ναι. Θα σου κόψω εγώ το βήχα.
1: Γιατί όχι, δεν σου κόβω το φτέρνισμα. Ό,τι χειρότερο
0: θα
1: να σου κόψω.
0: Θα στα κόψω εγώ τα όνειρα. Χειρότερο. Αυτό είναι για σασμό. Θα σου πω κάτι. Θα σου κόψω τα όνειρα.
1: Και έτσι με αυτό το μουστάκι μπορείς να το υποστηρίξεις.
0: Τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Το τι μπορεί
1: εσύ
0: να
1: και ο Ρέλβας.
0: Ναι. Εντάξει, λίγο πιο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα.
1: Εντάξει, λίγο. Εγώ δεν σε έχουμε δει εσένα.
0: Έχω δύο μέρες τα τρώω από παντού. Να ξέρεις. Έχω δύο μέρες. Πίσω, στην πλάτη της αμυνάς μου. Στο πλάι, αριστερά. Είμαι εκτεθειμένος. Έχω δύο μέρες, είμαι πολύ εκτεθειμένος. Ναι. Νεύρα η Εύα που την παράτησα χθες για το γήπεδο.
1: Θα είχε περισσότερα νεύρα αν την έπαιρνε στο γήπεδο.
0: Ναι, και έτρωγε τα
1: δακρυγόνα. Ναι, θα είχε πολλά περισσότερα νεύρα. Καλύτερα
0: όχι,
1: από την
0: θα έστελνε επιστολή στον πρωθυπουργό η Εύα.
1: Καλά. Άρχισε τις μηνύσεις αυτό. Φέρτε μου έναν υπεύθυνο.
0: Μπορώ να έχω λίγο.
1: Πόσο κάνει αυτό στην αγορά.
0: Μπορώ να έχω λίγο τον αστυνομικό διευθυντή. Το σκουλικάκι του Μοντέρο μπήκε μέσα. Παιχτάρα, πραγματικά. Ο τύπος είναι παιχτάρα. Όλα στον πόντο θα κρυθούν. Καλημέρα. Ναι, ρε φίλε, στον πόντο πήγαν και τα προηγούμενα, αλλά ήταν κοντά όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ. Άστο.
1: Έπεσε ξύλο χθες.
0: Άστο. Ναι. Τελευταία επαναφορά αυτή. Ναι. Έτρεμαν τα χέρια τους. Μπες μωρή παλιόμπαλα του Ρογκαβόπουλου να πάει 90-90. Κυρίως για αυτούς που έφυγαν στο ημίχρονο πολύ και έφυγαν πολύ στο τέλος του τρίτου δεκαλεπτού. Πολύ. Σου λέει έχει δακρυγόνα, πάνε να φύγουμε, να μην βρουν κίνηση.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Δεν τους αδικώ. Δεν τους αδικώ. Και στο τέλος δεν χάσανε και κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι γύρισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι αν έβλεπα το τελευταίο δίλεπτο, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα είχα καμία. Και δεν άκουγα το παιχνίδι.
0: Δεν θα ξέρει τι έχει γίνει.
1: Δεν θα ξέρω τι έχει γίνει. Ναι. Θα έλεγα, πω, κοίτα πώς το χάσανε στα τελευταία λεπτά. Είναι δυνατόν.
0: Και καλή διαιτησία είχε η Βαλένθια. Τίποτα, δημιουργό κλίμα.
1: Λίγο ήταν. Λίγο ήταν.
0: Κυρίως το λέμε για την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: έτσι, κάτι και καλά. Παιδιά,
1: δεν ήταν μοιρασμένα τα κουκούτσια.
0: Την Παρασκευή πρέπει δηλαδή το γήπεδο να χοχλάζει. Την Παρασκευή. Αλλιώς
1: θα την κατσαρόλα πριν ρίξουμε τα μακαρόνια.
0: Να σου πω κάτι, είναι μύθος αυτός.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να χοχλάζει να ρίξει τα μακαρόνια.
1: Ναι,
0: και λίγο πριν μπορείς.
1: Όχι, σιγά. Λίγο πριν δεν μπορείς. Πρέπει να έχει βράσει το νερό. Για να ρίξει τα μακαρόνια. Αλλιώς θα λασπώσουν.
0: Δεν λασπώνουν. Τα κάνεις 6 λεπτά και άλλα 3 μέσα στο τηγάνι και είσαι μια χαρά μόνο.
1: Ποιο τηγάνι, μωρέ! Τα μακαρόνια στο τηγάνι.
0: Έτσι γίνεται με τη σάλτσα. Οι αυθεντικές συνταγές μακαρονιών. Όχι η μάνα μου μακαρόνια με κοιμά. Λέω, πες τα μακαρόνια.
1: Αν τα ρίχνουμε στη σάλτσα. Όχι, ναι, με τρόμαξε έτσι όπως το πες.
0: Με τη σάλτσα.
1: Ναι.
0: Τη σκέτα στο τηγάνι.
1: Σήμερα έκανα καγιανά το πρωί.
0: Έχει τσιπουράδικο.
1: Είχα μια σάλτσα και λέω, κάτσε να τη βράσω. Ναι. Έτσι να τη ζεστάνω στα γρήγορα. Ρίξε και 4 αυγά μέσα. Μέσα σε 5 λεπτά έχει γίνει.
0: Σε ποια συνταγή ρίχνει τα μακαρόνια στο τηγάνι και τη σάλτσα μετά? Ασασίνα.
1: Ασασίνα. Τώρα τι έπαθε.
0: Τίποτα, είμαι από τρίτη.
1: Ασασινάσιμη.
0: Ασασινάζεμαι.
1: Ασασινάζεμαι, δεν είμαι καλά.
0: Διάλειμμα, ρε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
13: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
12: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
14: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Όταν λέμε ρε φίλε Γιάννη να χοχλάζει το γήπεδο, εννοούμε σε πλαίσιο αθλητικό. Όχι τώρα να κάνετε ντου για να πει.
1: Δεν είπαμε να ανάψουν καπνογόνα.
0: Για να διώξει τώρα. Το πρωτιέρι του γκρου.
1: Κάντε μια νορμάλ ατμόσφαιρα και αφήστε τα πολλά-πολλά. Με όλους έχετε μπιφ.
0: Δεν έχω μπιφ με κανέναν, φίλε μου. Κανένα μπιφ. Δεν έχω έχθρα με κανέναν. Δεν έχω μπιφ.
1: Δεν το λέει για σένα. Το φέρετε μάλλον στον πρόεδρο.
0: Γιατί
1: εσύ γιατί λες να κάνουμε το 3-0, να νικήσουμε, να χάσουμε, να παίξουμε, να το βάλουμε.
0: Στην ομάδα, είμαι δίπλα στην ομάδα.
1: Έτσι το λέει και αυτό.
0: Πάμε, τους έχουμε και τέτοια. Πορτοκαλί, Βαλένθια, το καρότο. Το καρότο δεν έχει τέτοιο χρώμα. Είναι πιο βαθύ.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι, πιο βαθύ το καρότο. Δεν είναι τόσο πορτοκαλί, δεν είναι Ολλανδία το καρότο. Για όνομα του.
1: Κακές επιλογές λέτε στα δύο τελευταία σουτ. Εντάξει, ρε παιδιά, εκείνη την ώρα είναι στου τρει.
0: Δεν λες καλά που φτάσαμε και εκεί.
1: Είναι στου τρει, βάρανε δύο τρίποτα, δεν παίρνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι ακάμπτει.
0: Δεν πήγαν για τα προηγούμενα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Τα κρυγόνα πέφτουν γιατί προσπαθούν να κάνουν ντου για να μπουν στο γήπεδο. Έτσι κοχλάζει το γήπεδο. Ωραίο Γιάννη. Όχι, δεν εννοεί Γιάννη αυτό.
0: Δεν εννοεί
1: Γιάννη αυτό.
0: Γι' αυτό δηλαδή, είναι μηνύματα.
1: Λέει κάτι ένας και το διαστρεβλώνετε και το κάνετε όπως σας έρθει.
0: Ναι.
1: Εννοείται, εντάξει. Ότι το έχουμε δει σε πάρα πολλά γήπεδα να κάνουν ντου απ' έξω και η μόνη αντίδραση ας πούμε, των αστυνομικών να είναι τα δακρυγόνα. Χωρίς να υπολογίζουν όλους τους υπόλοιπους που έχουν έρθει.
0: Είμαι στεναχωρήθηκα. Εντάξει, πες, εγώ με ένα ζώο, φεύγω, πάω σπίτι. Τώρα το παιδάκι μπροστά μου έκλαιγε τι έγινε μπαμπά. Άντε να εξηγήσει ο πατέρας.
1: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό εγώ το υποστηρίζω και λέω ότι
0: 10 χρονών έκλαιγε,
1: σε τέτοια μάτς που ξέρεις ότι είναι μεγάλη ένταση. Δεν είναι για να παίρνει τα παιδιά μαζί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν
0: αλλά...
1: είναι για να παίρνει τα παιδιά
0: είναι
1: μαζί.
0: Είναι μια φοβερή εμπειρία.
1: Να, τώρα είναι μια φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία για το παιδί που έφαγε τα δακρυγόνα. Όντως.
0: Κανονικά έτσι όπως τα λέμε, δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο.
1: Όχι σε τέτοια μάτια. Υπάρχουν άλλα
0: μάτια. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει επεισόδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ αυξάνονται οι πιθανότητες.
0: Να έχουν αποφασίσει κάποιοι να παίξουν με αστυνομικού κουνιέ. Δεν το ξέρει.
1: Δεν το ξέρει, αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι σε τέτοια μάτια αυξάνονται οι πιθανότητες και να γίνει ντου και να θέλουν περισσότεροι άνθρωποι να μπουν μέσα και να φάμε τα κρυγόνα. Το ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: με τις πιθανότητες παίζεις πάντα.
0: Ναι, έχουμε και το Final Four του Basketball Champions League. Απόψε η ΑΕΚ ξεκινά
1: την Ισπανία,
0: διεκδίκηση του τροπέου. Μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στη Μάλαγα. Δεν είναι για μένα το φαβορί, το καταλαβαίνουμε.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: 10 η ώρα φυσικά Big Win Sport FM 94,6 sportpavlafm.gr και τηλεοπτικά Cosmote Sports 4. Τα λέω σαν έτοιμη από καιρό η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Πανταλώνα με φοβερή ψυχολογία. Θέλει το βράδυ του Σαββάτου να στεφθεί πρωταθλήτρια του BCL, εννοείται. Έχει κάνει ήδη υπερβάση η ΑΕΚ, μπορεί και τώρα να τον παλέψει.
1: Την έκανε. Ναι. Την έκανε αποκλείοντας την
0: Πανταλώνα.
1: Την Πανταλώνα.
0: Την Οικοδέσποινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Σαν σήμερα το 1989.
0: Τι έγινε.
1: Έκοψα την τούρτα γενεθλίων μου στο ΆΚΑ. Τότε η Ακάρα μου έκανε δώρο το πρωτάθλημα. Ας μου κάνει δώρο τον τελικό στο Final Four, λέει ο Νίκος.
0: Ωραία.
1: Μακάρι. Μακάρι. Mm-hmm. Παίξτε διάδα νικητή Ευρωλίγκα Ολυμπιακό και νικητή NBA Spurs. Να βγάλετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
0: Κάτσε να δω τι έκαναν οι Spurs στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Γιατί
0: εγώ πιστεύω θα αποκλειστούν από τους Timberwolves τώρα. Κάτσε να το δω.
1: Ποιος είναι μεγαλύτερος γκαντέμις, ο Χάρι Κέιν, ο Εμπαπέ ή ο Τσουβέλας, ρωτάει κάποιος. Πιστεύω ότι το Χάρι Κέιν, παιδιά, δεν τον υπερνικά κανένας.
0: Ο Χάρι Κέιν πήρε τα τρόπαιά του στην Bayern όμως, γιατί δεν είχε πάρει καθόλου τρόπαια. Πήρε.
1: Εντάξει.
0: Ο Εμπαπέ με το Champions League είναι μπουφόν.
1: Έχει
0: τελείως.
1: Δίκιο,
0: δηλαδή,
1: έχει δίκιο σε αυτό.
0: Όπου πάει για να πάρει το Champions League, το παίρνουν οι προηγούμενοι. Λοιπόν, διέλυσαν οι Spurs του Timberwolves, Μαρία. 133-95.
1: Εντάξει, το κάνουν γιατί είναι τιμωρημένος ο πρόεδρος του.
0: Για να δουν το τελευταίο παιχνίδι.
1: Καλημέρα στον Σάκη. Πήγα και εγώ να φύγω, λέει, στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Σηκώθηκα και εγώ μια φωνή που πάτε ρε γίδια και έκατσα πάλι κάτω. Οκ. Okay. Υπάρχει και αυτή. Ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Χούλιγκαν πίσω από τον πάγκο. Προπονητής, λέει, που αποβάλλεται συνέχεια και οπαδοί που υποστηρίζουν τον πρόεδρο και όχι την ομάδα του. Υπάρχει τοξικότερο σωματείο. Όχι. Άμα ψάξει, θα βρει. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά.
0: Ναι,
1: θα βρει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλημέρα, μη σταματάς να πηγαίνεις Αλέξανδρε στο ΆΚΑ, λέει κάποιος. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Το είχα μυρίσει τον Ιχάκη, μου λέει, γιατί μη σκούπα επί των νυχτερίδων και μας ήρθε φυσικά αφού μπήκαμε λες και παίζαμε φιλικό. Τσούβησε, θέλω μέσα και την Παρασκευή μαζί σας.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Έχω ρήτρες. Πρέπει να πάω για δουλειά.
1: Έχει δουλειά.
0: Πρέπει να παρουσιάσω. Και είναι, και που είναι τρομερή παραθυναϊκή και αυτοί που το κάνουμε και έχουν και διαρκεία.
1: Ωραία, ωραία, άρα θα είσαι.
0: Του λέω θα έρθεις και εσύ. Βράδυ. Του λέω, αν δεν έρθεις, εγώ θα είμαι άρρωστος.
1: Θα έρθω να σε βρω και ξέρω που θα σε
0: αν
1: βρω.
0: Αν δεν έρθεις, εγώ θα είμαι άρρωστος. Μου λέει δεν κοιμήθηκα από τη στεναχώρια. Εγώ οριακά κοιμήθηκα. Δηλαδή, ο οργανισμός μου σκεφτόταν όλο το βράδυ.
1: Εσύ σκεφτόσουν όλο το βράδυ.
0: Ήταν πολύ έντονο.
1: Αν τα βλέπεις, μου λες.
0: Ήταν πολύ έντονο το δεύτερο ουίσκι.
1: Ήτανε. Με κολλά.
0: Με μπισμίκι.
1: Καλημέρα. Εύχομαι χαρούμενα γενέθλια σε μένα, λέει ο Κώστας 54 και συνεχίζουμε με χάπι χοληστερίνης και τάι τσι. Μπράβο, ναι, καλό
0: συνδυασμό. Ξεκίναμε το χάπι, γιατί το χάπι το παντρεύτηκε. Στο τάι τσι δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι, όχι, γιατί μπορεί να κάνει τάι τσι ο άνθρωπος.
0: Τάι τσι, κάκι.
1: Τάι τσι. Με το γιο μου μικρό, λέει, φάγαμε πολλά δακρυγόνα στο ΆΚΑ. Δεν ξαναπήγαμε ποτέ και τώρα ο γιος μου είναι 30. Για, ναι, α, αυτό ναι, είναι. Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις και σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να μην πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας αποκομούν μια πολύ άσχημη εμπειρία και μετά δεν θα θέλουν να ξαναπάνε στο γήπεδο. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι άσχημο να πηγαίνεις με το παιδί στο γήπεδο για να φτιάξεις και την επόμενη γενιά φιλάθλων. Το λέω σχέση, καθαρά από φιλαθλητική άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια σχέση τέτοιου τύπου. Οκ, okay, τώρα αυτό που είπες, όταν έχει τέτοια ένταση, αυξάνονται και οι πιθανότητες να συμβεί και κάτι. Αλλά όλη την ώρα πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους. Δηλαδή, τι θα κάνει κάποιος άλλος για να επηρεάσει τη δική σου ζωή. Δεν φτάνει πια, κύριε Μητσοτάκη, θα έλεγε ο Τσίπρας. Φτάνει πια, κύριε Μητσοτάκη. Έσα το λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά είναι μια πολιτική αυτή με τον ντου που επιτρέπει η ΚΑΕ όλη
0: δεν
1: τη χρονιά. Καλά, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω,
1: παιδιά,
0: αλήθεια σα λέω. Δεν έχω ιδέα.
1: Παιδιά,
0: τι
1: το έχουμε δει και από άλλους συλλόγους.
0: Όταν
1: δεν έχει να κάνει μόνο κάτω,
0: δεν πιστεύω ότι έκανε ντου αργυρό για να μπει.
1: Απλά χθες λέει ήταν τόσοι πολλοί που αναγκαστικά χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Θέλω να σας πω ότι έχω δει πολύ μικρότερες αφορμές
0: για δακρυγόνα,
1: για δακρυγόνα ναι, σε γήπεδο, για, τι να σου πω, επειδή τον πάτησε ο άλλος στο μικρό του νυχάκι. Έχουμε δει και αν έχουμε δει τόσα χρόνια μετά τα δακρυγόνα. Καλησπέρα, πάρε ένα δακρυγόνο να έχεις να πορεύεις.
0: Πάρ το πρωινό ναι. Εγώ τον αργυρό είδα μετά από καιρό στο γήπεδο. Τι έκανε ντου αργυρός. Είμαι παιδί γενναι, δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Και Αλέξανδρε, δύο μέρες έμειναν. Έχουν μείνει δύο μέρες για τη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Και η Cosmote Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας. Το λέμε και το ξαναλέμε και το θυμίζουμε σε αυτούς που έχουν εισιτήρια και ξέρουν ότι θα πάνε στο booth της Cosmote Telecom στο ΟΑΚΑ την ημέρα της συναυλίας και εκεί θα τους περιμένουν happenings και δώρα που σίγουρα θα απογειώσουν την εμπειρία τους. Μην το χάσετε και μην το ξεχάσετε.
0: Τι. Καλά, ειλικρινά, είσαι για επιθεώρηση ή ο Μεγακλής και τα λιοντάρια του. Λοιπόν, αντί για καλημέρα σήμερα, λέμε bonjour, γιατί στα Λίγκη Μαρή έχει στηθεί μια γαλλική γωνιά γεύσεων σε περιμένει να την ανακαλύψει. Φαντάσου ένα τραπέζι γεμάτο με αυθεντικά γαλλικά τυριά, όπως το μπρικ ποικιλία Tom, συνοδευόμενα από εκλεκτό σαλάμι αέρος. Θέλεις κάτι πιο ζεστό, έχουμε ρολάκι με σταμετηρί, νουαζέ, πατάτες της Λατρεβουνόλη. Είναι ευκαιρία σου να φέρεις τον αέρα του Παρίσιου στο σπίτι σου à la maison με γεύση που πραγματικά αξίζει. Μην το σκέφτεσαι, παίρνα μια βόλτα Μαρία και κάνε τη μέρα σου λίγο πιο γκούρμε. Λίτλ, πάρς και αξίζει. Δεν είναι έτσι ένα φορά. Πάρς και αξίζει, γιατί αξίζει. Φεύγει ο χορηγός. Είναι μαλακάς.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Είναι μαλακάς. Δεν θέλουμε να τον ξαναδούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: μέρα, δώσ' μέρα, δώσ' μέρα.
1: Δώσ' μέρα, αυτό, αυτό, φασαρία, φασαρία. Φασαρία.
0: Δεν έχω δει το πέναλτι που δεν δόθηκε στην Bayern.
1: Θα πω κάτι. Η διαιτησία ήταν με την Paris στα δύο παιχνίδια.
0: Αχ, μπλακή. Τι λες, ωραία.
1: Έχουμε τρομερά παράπονα από όλο τον γερμανικό σύλλογο. Όλες οι εφημερίδες σήμερα γράφουν. Το πέναλτι που δίνει στην Bayern στο πρώτο παιχνίδι, που πρώτα βρίσκει στο πόδι και μετά στο χέρι, δεν ξέρω γιατί το έδωσε. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν η μπάλα βρει άλλο μέλος του σώματος, δεν είναι χέρι. Οκ, αυτό ξέρω ότι λέει ο κανονισμός. Ναι. Κάνω τον μπραουδάκι τώρα. Αλλά εδώ τώρα έγιναν δύο χέρια. Ξεκάθαρα. Και λέει ο διαιτητής αυτός κατά λάθος. Ους ξεφτυλισμένε Πορτογάλε, γράφουν οι γερμανικές. Λέει η Bild σήμερα. Γάους, γάους Πορτογάλεν. Το έβγαλε στο μεροκάματο και σήμερα. Αγδάκι των 20 ευρώ, λέει η Bild.
0: Πάντως έχουμε πρώτη φορά.
1: Γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου.
0: Πρώτη φορά γαλλοαγγλικό τελικό ή αγγλογαλλικό τελικό.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη, πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Παρί Arsenal λοιπόν, παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι η Παρί θα το πάρει.
1: Εντάξει, δεν
0: θέλω να το πιστεύω.
1: Δεν...
0: Θυμίζουμε 30 του μηνός. Όχι, δεν θα κερδίσει. Όχι, να κερδίσει Παρί. Ναι, άμα κερδίσει καλύτερο, να κερδίσει Παρί. 30 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τι βλακία είναι αυτό.
0: Τέλειο είναι. 7 η ώρα το απόγευμα. 30
1: του μηνός.
0: Σάββατο. Σάββατο. Όχι. Πότε η Eurovision. Το επόμενο.
1: Τι, το προηγούμενο.
0: Το προηγούμενο ή το επόμενο. 12 Μαΐου εκεί. 15. 16 ο τελικός, ναι. Και γιατί έκανε έτσι. Έτσι είναι μπροστά, έτσι είναι πίσω.
1: Δεν ξέρω, το βλέπει από την άλλη μεριά. Το βλέπει όπως μπαίνεις, όπως βγαίνεις.
0: Ναι, σωστά.

0: Λοιπόν, λέει κάποιος, σήμερα γενέθλια 58, αύριο ονομαστική γιορτή. Ποια γιορτή είναι αύριο? Ξέρει κάποιος?
1: Όχι, το 8 Μαΐου. Τι είναι 8 Μαΐου, ποιος γιορτάει?
0: Το μόνο δώρο που θέλω είναι η νίκη της ΑΕΚΑΡΑΣ. Άκης ο Τζαναμπέτης.
1: Άκης, από πού βγαίνει τώρα το Άκης?
0: Από τον Τζαναμπετάκης. Δεν ξέρω ρε Μαρία.
1: 8 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα. Μαΐου, ναι, εγώ γιατί έγραψα Μαρτίου. Έλα Παναγία. 8 Μαΐου γιορτή, για να δούμε.
0: Το Μαΐου γιορτή.
1: Είναι, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Ο Θεολογάκης. Θεολογάκης.
1: Αγίου Ιωάννη.
0: Ναι, είναι πολλές.
1: Είναι πολλές. Είναι πολύ Γιάννηδες. Ναι, είναι του Οσίου Αρσενίου.
0: Αρσενάκης.
1: Του μεγάλου.
0: Άρα μπορεί να είναι Αρσένιος.
1: Αρσένιος μπορεί
0: Αρσενάκης.
1: Να είναι. Ναι. Μπορεί να είναι Θεολόγος.
0: Θεολογάκης.
1: Μήλιος.
0: Μιλιάκης.
1: Κασιόπη.
0: Κασιοπάκης.
1: Μπορεί να είναι.
0: Μπορεί.
1: Τι άλλο? Μπορεί τι άλλο για να δω. Αυτό. Α, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα. Θεοχάρης.
0: Θεοχαράκης.
1: Θεοχαράκης. Αλφα έψιλον.
0: Ναι, πάντα όταν σε λένε Θεοχάρη σκέφτομαι ότι έχει αυτοκίνητα.
1: Ράξ Πετράκη.
0: Ναι, ναι. Έπαιρνε ο πατέρας μου χίλιες άγραφες κασέτες Ράξ Πετράκη.
1: Καλά, ήτανε, να σου πω κάτι. Ήτανε περιουσία να έχεις άγραφες κασέτες.
0: Σύρε,
1: και
0: τις
1: μεγάλες, ναι, ναι. Τις 120 και τις 180. Όχι κάτι 30 και 60.
0: Κατάλαβες. Στο μεγάλο παζάρι κέρδιζες πακέτο,
1: ναι.
0: Ράξης Πετράκης.
1: Μα ήτανε περιουσία.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνουν μερικοί.
0: Τι λέμε,
1: τι λέμε, τι είναι 180. Κασέτες, άσχετοι.
0: Άσχετοι.
1: Άγραφες. Τι να σου πω. Σαν να λέμε στικάκια.
0: Ναι,
1: σαν να λέμε στικάκια που μπαίνανε, ναι, σε κασετόφωνο
0: και γράφανε.
1: Και γράφανε τα 120 και 180, μιλάμε για λεπτά.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι είναι όταν πατούσες REC και play μαζί και έγραφε ότι έλεγε το
1: ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο.
0: Και,
1: και δεν μιλούσε. Αν δεν μιλούσε και έγραφε όλο το τραγούδι.
0: Τι πιο όμορφο και πιο δυνατό από τη λάμψη του δακρυγόνου εχθές.
1: Επιτέλους να γίνει συναυλία του Μετάλλικα, να ησυχάσουμε. Γιατί πολλοί τσουρέκοι μας τα έχουν κάνει με δάφτου.
0: Τσουρεκάκης.
1: Γιατί ήρθε κάποιος. Ήρθε κάποιος στην πόρτα και σου είπε.
0: Παρακαλώ.
1: 9 του Μάη θα πάω στους Μετάλλικα, φίλε.
0: Πού θα πας?
1: Στους Μετάλλικα.
0: Χρωστάω. Και πότε έχει λαϊκή?
1: Θα κλείσουν τους δρόμους.
0: Δεν ντρέπονται.
1: Ήρθε κάποιος να σας πει κάτι. Λοιπόν, τώρα που είπε Μετάλλικα. Έχω να κάνω. Δεν ξέρω αν είναι καταγγελία αυτό που έχω να κάνω.
0: Η ώρα της καταγγελίας.
1: Ναι. Σοβαρά.
0: Σοβαρά.
1: Ένα σοβαρό πεντάλεπτο. Μπορώ να το έχω?
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Γιατί μίλησα χθες με τον Μάκη τον Καλαρά.
0: Καλαράκης.
1: Τον Καλαρά.
0: Ναι.
1: Τον Μάκη τον Καλαρά.
0: Ναι.
1: Παρολυμπιονίκη, Σούπερμαν, αυτό.
0: Γίγαντας,
1: ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, και μου είπε το εξής. Mm-hmm. Ότι επειδή θα πάει στην συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί είναι και λίγο μουρλό το παιδί.
0: Και εμένα για το ίδιο θέμα.
1: Μπράβο,
0: που
1: ναι,
0: βάζουν.
1: Ναι, είναι λίγο μουρλό το παιδί. Μου λέει, ναι, εγώ δεν θέλω να. Ο Μάκης ο Καλαράς κυκλοφορεί με αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θέλω να πω ότι ο Μάκης ο Καλαράς
0: είναι και ντούκι.
1: Είναι ντούκι πέρα από αυτό και μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς που δεν
0: αμαξίδιο.
1: Κυκλοφορούμε, ναι, με αμαξίδιο.
0: Είναι ντούκι ο άνθρωπος.
1: Έχει φτιάξει δικό του τροχόσπιτο και με τα χέρια του. Κάνει ένα σωρό αθλήματα. Τέλος πάντων,
0: δεν είναι ο μέσος όρος όμως αυτό.
1: Δεν είναι ο μέσος όρος. Και λέει ότι δεν τον αφήνουν να μπει μαζί με την παρέα του στον περιβάλλον. Πώς το λένε, στην αρένα.
0: Ναι.
1: Και ότι τον, επειδή είναι με αμαξίδιο, θα τον βάλουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και μου λέει, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Θέλω να πάω με την παρέα μου, θέλω να κοπανηθώ. Θέλω αυτό, θέλω. Του λέω, έχεις δίκιο. Από την άλλη, έχουν αυτή την έγνοια ότι κάτσε, είναι η άλλη με αμαξίδιο. Πρέπει να τους έχουμε σε ένα ξεχωριστό χώρο. Μη γίνει κανένα ατύχημα, μη γίνει κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Μη γίνει κάτι και πες ότι οι άλλοι
1: δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Περίεργο, ας πούμε. Δεν ξέρω.
1: Και λέω,
0: είναι λεπτό
1: αν
0: θέμα,
1: το ξέρει, παιδιά, σας παρακαλώ, αν θέλετε.
0: Σοβαρά όμως.
1: Σοβαρά τώρα, αν το ξέρει κάποιο. Αν το γνωρίζει, να στείλει. Μη στείλει ο καθένας την άποψή του. Ο καθένας έχει αυτή την άποψη. Θέλω να ξέρω, αν το γνωρίζει κάποιος, τι γίνεται στις συναυλίες του εξωτερικού. Mm-hmm. Ότι αυτό έχει να κάνει με το ΟΑΚΑ και ότι το διαχειρίζεται έτσι τους ανθρώπους με τα αμαξίδια. Ή είναι μια κοινή έτσι στρατηγική όλων των συναυλίων, έχει να κάνει, ας πούμε, με την εταιρεία οργάνωσης των συναυλίων, ναι, και λένε, ναι, ναι, αυτό θα το κάνουμε εκεί ή στο εξωτερικό.
0: Υπάρχει γενικό, μπορεί να υπάρχει ένα γενικό πρωτόκολλο ασφαλείας.
1: Ναι, αυτό. Αν το γνωρίζει κάποιος, πραγματικά αν το γνωρίζει, mm-hmm, μην ρωτήσετε το ChatGPT, θα γράψει ό,τι να είναι, ούτε το Gemini.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν το γνωρίζει κάποιος, αν έχει τέτοια επαφή με αυτή την πληροφορία, να μας στείλει τι γίνεται. τι συμβαίνει. Γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα. Του λέω εσύ τι γίνεται στο εξωτερικό. Και μου λέει το πιθανότερο είναι στο εξωτερικό να γίνεται το ίδιο, γιατί εκεί είναι χειρότεροι. Εκεί λέει δεν σε αφήνουν να πας ακόμα και σε κλαμπ που δεν υπάρχει τουαλέτα για αμαία. Δεν σου επιτρέπουν την είσοδο καν. Γιατί είναι εντελώς ευθυνόφοβοι. Mm-hmm. Μην τυχόν ξέρεις και πας κάτι, ή τους κάνεις μήνυση, ή τους τρέχεις στα δικαστήρια κτλ. Σε αποκλείουν τελείως.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση. Στην Ελλάδα είναι και κάπως καλύτερα τα πράγματα για τους ανθρώπους με μαξίδιο. Αυτό.

0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σε πάω στην Ουγκάντα, στον Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα, αν είναι κάποια κατάρα και δεν μου ξανασηκώνει. Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Είναι ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, ο οποίος υποστηρίζει ότι προέρχεται από το Μέγα Αλέξανδρο. Επαναλαμβάνω. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας. Μοχούζι Κανερουγκάμπα.
1: Είναι και αυτός ξανθός και ψηλός και.
0: Όχι. Ό,τι καταλαβαίνεις, δεν θα κάνω τέτοια αστεία. Λέει, τα βάζω τώρα με την Τουρκία, εξαπέλυσε αλυσίδα επιθέσεων και είπε στο λογαριασμό του Μουχούζι Κανερουγκάμπα official,
1: ναι.
0: Official δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
1: ναι,
0: να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του διαόλου. Είναι ο Αντίχριστος. We will never allow the Ottoman Empire to re-emerge in Africa.
1: Αυτό πιστεύει ότι είναι.
0: That is the devil's empire, it is Antichrist. Τώρα, now I have to deal with the devil's Turks. Πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Θα το πω στον Ανταμάν. But they will be disciplined soon. Αλλά σύντομα θα τιμωρηθούν, θα μπουν στη θέση τους. They will do everything we demand. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε. Δεν θέλω να φύγω. Έκανε σειρά. Αυτόν διώξει το Twitter. Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενο στο διάολο. I don't want to leave Twitter thinking about the devil Turkey.
1: Μ' αρέσει που τα λες και στις δύο γλώσσες.
0: I want to leave it thinking about our blessed
1: μας ακούνε και οι αγγλόφωνοι φίλοι μας.
0: And savior. Όχι, έτσι διαβάζεται. I want to leave it thinking about our blessed Lord. Θα φύγω από αυτό το Twitter σκεπτόμενος τον ευλογημένο Κύριο και σωτήρα μας. Είμαστε σύμμαχος του Ισραήλ και της Ελλάδας και μπορώ να καταλάβω την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον Αλέξανδρο σε δύο εβδομάδες.
0: Δηλαδή ο αρχηγός Ουγκάντας είπε Τεχεράνη, δώστε μου 13 και μία. Με 13 και μία μπαίνει ο Μεγαλέξανδρος στην Τεχεράνη. Ο Μοχούζι, θα τον κάνω φίλο αυτόν, τον χρειάζομαι. Μπαίνει ο Μεγαλέξανδρος στην Τεχεράνη. Ο Μοχούζι, θα τον κάνω φίλο αυτόν, τον χρειάζομαι. Ένα τέτοιο άνθρωπο χρειάζομαι. Μοχούζι Κανερούγκαμπα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
5: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευθές.
5: Πάμε γρήγορα.
7: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου,
5: πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη.
7: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο για το Final Four.
7: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
7: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
7: Κέρδισα.
6: Τι.
7: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
6: Πώς.
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο www.pireusbank.gr.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Εγώ θα το δίνω.
1: Εννοείται,
0: εγώ
1: το πέναλτι.
0: Θα το δίνω.
1: Δεν
0: το
1: γίνεται
0: πέναλτι
1: να δίνεις, κυρά UEFA, FIFA, τι είσαι εσύ, αυτό το πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι. Οκ, okay, έχει το χέρι, σε αφήσει και θέση. Βρίσκει πρώτα σε άλλο μέλος του σώματος και μετά στο χέρι, στο πρώτο μάτς. Έγινε χαμός γι' αυτό. Και να μην δίνεις χτες αυτό το πέναλτι στην Μπάγερ.
0: Όχι, όχι, μεγαλώνει το.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Διώξε ο συμπαίκτης του και έχει το. Λες και να παραγγείλει σε Βιτόρο. Φέρε μας άλλη μία γύρα. Τι γίνεται, ρε. Δώσε πέναλτι, κύριε Καράγκη. Μην μας πας τα νεύρα, να πούμε.
0: Θα το δει.
1: Αυτά. Έχεις, θα το δει.
0: Δεν θα τρώγε άλλα τρία μετά, υπάρχει να ξέρει. Η Μπάγερ.
1: Έχει σημασία. Δώσε το πέναλτι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: στις συναυλίες του εξωτερικού υπάρχει πάντα ειδικός χώρος για αμαία, αλλά μόνο στις μεγάλες. Υπάρχει ένα διεθνές πρωτόκολλο ασφαλείας που τηρούν οι διοργανωτές. Σε μικρότερους χώρους υπάρχει επιμέλεια των διοργανωτών να έχουν το νου τους. Συνήθως τους βάζουν δεξιά ή αριστερά της σκηνής.
1: Και τι ορίζει μικρή ή μεγάλη συναυλία? Εδώ τώρα μια μεγάλη
0: συναυλία. Είναι μια μεγάλη συναυλία. Στη Σκωτία λέει είναι υποχρεωτικό να υπάρχει χώρος ειδικά διαμορφωμένος για αμαξίδια όπως και τουαλέτες, λέει ο Τζον. Παρέχεται όμως το δικαίωμα δωρεάν εισιτήριου για συνοδούς. Μας έχουν έρθει πολλά μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον άλλο.

0: και ο Σωτήρης σε φεστιβάλ στην Ολλανδία χορεύαμε δίπλα σε έναν κύριο στην αρένα, ο οποίος ήταν σε παρόμοιο μαξίδιο με αυτό του Στίβεν Χόγκιν και με το συνοδό του. Άρα βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα από χώρα σε χώρα. Γιατί ο Κώστας λέει στο Λονδίνο έτσι είναι, απλά οι θέσεις για αμαία είναι συνήθως με super view. Ναι, προφανώς και είναι σε καλή θέση και θα έχουν ορατότητα. Δεν ήταν αυτό το θέμα του Μάκη. Το θέμα του Μάκη ήταν ότι ήθελε να πάει με την παρέα του.
1: Ναι, ήθελε αυτό. Να πάει να χτυπήσει, ναι, στην αρένα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, μετά την πρόκριση της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League, είχαμε ένα χαμό στο Παρίσι. Βγήκε κόσμος έξω, πανηγύρισε και εννοείται ότι τα πράγματα πήραν άλλη τροπή κάποια στιγμή. Δεν έλειψαν επεισόδια, δεν έλειψαν βανταλισμοί. Είχαμε κροτίδες, καπνογόνα, η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις. Μερίδα οπαδών επιτέθηκε στους αστυνομικούς που είχαν τη σκορπή σε διάφορα σημεία της πόλης. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
1: Και στο γήπεδο είχαμε ρήψει αντικειμένων σε παίκτη της Παρί στο κόρνερ πολλές φορές. Και πήγε Νόιερ και να τους ηρεμήσει.
0: Ναι,
1: όχι τώρα.
0: Είδες, εξάγουμε πολιτισμό, μπράβο.
1: Εντάξει, παντού σε όλα τα γήπεδα γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, τώρα δεν το περιμένεις τώρα σε αγώνα, σε ημιτελικό Champions League στη Γερμανία. Δεν γίνονται παντού. Μιλάμε και
1: αυτά που γίνονται εδώ, παντού γίνονται.
0: Παντού όχι.
1: Σφάζονται παγκοσμίως όλοι, παντού.
0: Αυτά που γίνονται εδώ, μέσα στα γήπεδα, δεν γίνονται παντού. Μέσα στα γήπεδα, δεν σου λέω έξω.
1: Πέρυσι,
0: έξω σφάζονται.
1: Πέρυσι, στο γαλλικό πρωτάθλημα, είχαμε 10 φορές ντου οπαδών και κυνήγι παικτών.
0: Και τους συλλάβανε.
1: Ναι,
0: στα
1: γήπεδα όμως γίνονται από οπαδούς.
0: Ναι,
1: αυτό συζητάμε.
0: Δεν γίνονται ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν
1: μιλάμε
0: ακριβώς την ίδια εξέλιξη.
1: Δεν μιλάμε αν τιμωρούνται. Τι γίνεται στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ό,τι γίνεται εδώ, γίνεται παντού. Δηλαδή, πέρυσι, 10 φορές, 10 όχι μία, οπαδοί έκαναν ντου και κυνήγησαν παίχτες και προπονητές στη
0: Γαλλία.
1: Μόνο
0: που τους παίρνουν τα εισιτήρια μετά και δεν ξαναμπαίνουν στο γήπεδο.
1: Αυτό το ξέρουμε. Σου λέω όμως η συμπεριφορά των οπαδών είναι παρόμοια.
0: Καλά, οι λύθοι υπάρχουν παντού. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι δικό μας μόνο. Δεν έχουμε μόνο εμείς.
1: Κείμενα σε παίχτη της Παρίς στον κόρνερ.
0: Δεν έχουμε μόνο εμείς τέτοια.
1: Σε παίχτη της Παρίς στον κόρνερ πετάγαμε την κείμενα. Δεν βάζω για Βαλκάνια που γίνονται.
0: Καλά, όχι.
1: Βάζω σε προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο αγγλικά παιχνίδια. Στην Ιταλία, εάν οι χουλιγκάνοι, οι οπαδοί δεν δώσουν το OK, δεν γίνονται και τα παιχνίδια στην Ιταλία. Πάει η αστυνομία και πάνε ομάδες και παίρνουν το OK από τους αρχηγούς των τυφόζι και κούρβα σουτ για να γίνουν τα παιχνίδια και να μην γίνουν επεισόδια. Έχει πράγμα, έχει υπόλοιπο πράγμα. Αλλά εκεί τιμωρούνται.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και μετά εμφανίζονται βέβαια άλλοι που μπαίνουν στη θέση. Ξανατιμωρούνται. Ξανατιμωρούνται. Εδώ δεν έχουμε λογοδοσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πάνε μετά τα δικηγορικά γραφεία, το παιδί δεν το έχει ξανακάνει.
0: Το παιδί ήταν η πρώτη φορά.
1: Δουλεύει στο
0: Δήμο. Αυτό είναι ελαφρυντικό. Το ότι δεν το έχει ξανακάνει είναι ελαφρυντικό, ναι. Δεν είναι φοβερό.
1: Έδερε 30 άτομα, δεν το έχει ξανακάνει.
0: Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Το έχω δει στο Jet Li. The One που έδερνε για πάντα κόσμο. Τέλος πάντων. Ναι, έχουμε πολλά παράπονα για τη διαιτησία πάντως σε χτες τον ημιτελικό του Champions League. Βέβαια, δίκαια για μένα στα δύο μάτς περνάει παρή. Αν το βάλει συνολικά. Ποδοσφαιρικά, μου λένε έκατσε πίσω. Αν κυνηγούσε η Παρή, αν κυνηγούσε το σκορ, θα έπαιζε διαφορετικά. Έβαλε τον γκολ, σου λέει θα χτυπήσω στην αντεπίθεση.
0: Δεν είχε λόγο τώρα να κάνει τα ίδια που έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν είχε λόγο γιατί το βάλε και γρήγορα. Δηλαδή, αν είχε προηγηθεί η Μπάγκερ, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Δεν θα βλέπαμε πάσα. Και ήταν το χειρότερο μάτς του Ολίζε που έχω δει εχθές. Τον εξουδετέρωσα οι παίκτες της Παρή. Ό,τι είδα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, γιατί το κεφάλι μου ήταν καζάνι. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 4 του Παραθηναϊκού. Λίγη ώρα μετά τον break της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα εισιτήρια έχουν τεθεί πλέον σε κυκλοφορία. Θυμίζουμε, όπως είπε και ο Τσούβη, Παρασκευή 8 Μαΐου.
1: 8 Μαΐου,
0: ναι. 9 και 4 το βράδυ. Έτσι. Όποιος θέλει, δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν. Κάτσε, περίμενε να μπω. Θα μπω τώρα να δω αν έχει. Scan to download the app. Καλά, εντάξει, αντίγεια.

0: Λοιπόν, και στην Arsenal, άσχετα με το τι θα γίνει στον τελικό του Champions League, άσχετα με το τι θα γίνει στην Premier League και λογικά, δεν ξέρω, έχει τώρα περισσότερες πιθανότητες, έχει την τύχη στα χέρια της η Arsenal για την κατάκτηση της Premier League. Οι ηθήνοντες των κανονιέριδων θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Αρτέτα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, είναι θετικός και ο Αρτέτα στο να παραμείνει. Οπότε δεν έρχεται στο Παναθηναϊκό Αρτέτα. Θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλο.
1: Πρέπει να
0: βρείτε κάποιον
1: άλλο. Το Φάμπρεγκας από Κόμο. Να το πούμε, έχουμε τα Γιάννενα εδώ, μοιάζει.
0: Δεν κακή.
1: Έχουμε τη Λίμνη βουλιαγμένη.
0: Τον βλέπω με ζακέτα τον Ιούνιο.
1: Μην μου το θυμίζεις. Έχουμε χαλάσει λεφτά για κάποιον τέτοιο. Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Λίγο πριν πάμε, έχουμε πράγματα.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πράγματα. 30 του μήνα.
1: 30 του μήνα.
0: Τελικό Champions League.
1: Α, έχω τσόχο και σαμπράκο στα αυτιά μου.
0: Ναι. Με ρωτάγανε αν τραγουδάω.
1: Κοσμοτέ TV βέβαια κάνει τα όνειρα πραγματικότητα και τραγουδίστρια. Μπορεί η Κοσμοτέ TV. Μπορεί να δει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη με το άτομο που θα επιλέξει. Μπε στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις, ό,τι και αν παίζει είναι στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Subaru. Subaru 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ευκαιρία να κάνει sweep για να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας έχασε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Στο 2-1 η σειρά των play-off αύριο στις 9 και 4 το τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο Telecom Center. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους ο Σόρτς με 17 πόντους. Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό, δήλωσε ο συνεργάτης του Έργιν Άταμαν Χρήστος Έρελης. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη. Το μήνυμα του Dragan Sakota στην ΑΕΚ για τον απόψινό ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πάνοπλη ένωση αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστρεμα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τιλί. Εκτενές αφιέρωμα στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Θέση βασικού διεκδικεί ο Σέρβος Στράικερ στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για τους κιτρινόμαυρους. Στον ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινεί το Παναθηναϊκό. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης αντίθετα. Οι Κάτρις και Ρενάτο έκαναν ατομικό, ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Γέτβα, Ισίσοκο και Ντέσσερς. Μόνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Σε αρκετές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφού θέσεις βασικών διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης. Πιο δύσκολα ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία μάτς. Εκτός πλάνων Λόβρεν και Καμαρά. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντίλ και Χόγκλα, οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απρόπτου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό ο Μωρόν, ενώ ο Διούδης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 77-72 το Περιστέρι Μπέτσον στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε το 2-0 στη σειρά, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά των play-off της τύχημα GBL. Αντίπαλος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός Άκτορ Μίκονος Μπέτσον. Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Βλαδιμίρος Γιάνκοβιτς. Η Βουλιαγμένη επικράτησε 19-18 στα πέναλτι του ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο, έκανε το 2-0 στη σειρά των play-off της Water Polo League Ανδρών και προκρίθηκε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρόκριση και για τον Απόλλωνα Σμύρνης που νίκησε 13-12 εκτός έδρας στον Πανιόνιο και έκανε επίσης το 2-0, επόμενος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League που θα υπερασπιστεί τον τίτλο της πανηγύρισε η Paris Saint-Germain. Οι Παριζιάνοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν το δεύτερο εισιτήριο μετά την Arsenal η οποία είναι η έτερη φιναλίστ. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1. Αύριο το επόμενο μάτς με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται στις 3 νίκες. Για τα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Knicks Sixers 108-102 και για τη Δυτική, Spurs Timberwolves 133-95. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ ως από εκεί.
16: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ακούμε και Cure. Big Wins Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Αχ, δεν παλεύεστε, δεν
0: είναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Μόνο ένα σημείο ο παδός του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ θα έλεγε ότι το χθεσινό χέρι ήταν πέναλτι. Και τελικά, μέχρι και το site που δουλεύετε σας διέψευσε.
0: Είμαι κατά του site που
1: τώρα να, μπω στο site και να πει.
0: Είμαι κατά του
1: site. Λέει εσύ η ζαφυρά του. Διαφωνώ. Δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, είπα, εγώ θα το έδινα.
0: Δεν γίνεται στο ποδόσφαιρο να πηγαίνει σε τέτοιο επίπεδο χωρίς να υπάρχει politics. Ο διαιτητής δεν πάει με το γράμμα του νόμου σε αυτά τα παιχνίδια. Πάντα υπάρχει μια προετοιμασία τι έχει συμβεί στο προηγούμενο, σε τι κατάσταση είμαστε. Διαβάστε το βιβλίο του κορυφαίου διαιτητή Κολίνα, διαβάστε το. Περίμενε. Και θα καταλάβετε πώς λειτουργούν οι διαιτητές. Ένας διαιτητής τέτοιου επίπεδου διαβάζει το παιχνίδι. Δηλαδή κάθεται κάτω και διαβάζει τα δεδομένα. Περίμενε. Τι έχει γίνει.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Ποια είναι η γκρίνια. Ποιος μπορεί να γκρινιάξει. Ποιος μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Τι έχει συμβεί στο προηγούμενο παιχνίδι. Όλο έχει μια τέτοια λογική. Τώρα.
1: Μπαίνω στο site του Sport FM. Το χέρι του Ζουάο Νέβες. Ναι. Ο κανονισμός που ήξερε μόνο ο ρέφερι και το απόλυτο ποδοσφαιρικό μπέρδεμα. Και όμως υπάρχει συγκεκριμένος κανονισμός. Δεν τον ήξερε σχεδόν κανείς. Mm-hmm. Πλην του ρέφερι με το γράμμα του νόμου. Ορθά αρνήθηκε πέναλτι στην Μπάγκερ. Ποδοσφαιρική λογική όμως δεν υπάρχει. Ποδοσφαιρική όμως δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Βιτίνια προσπαθεί να διώξει. Η μπάλα χτυπά στο χέρι του Ζουάο Νέβες, που ασφαλώς μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του, ακόμα και αν είναι σε θέση που δικαιολογείται από την κίνηση του κορμιού του.
0: Δεν πάει η μπάλα προς το τέρμα, ότι πάει προς τα έξω. Αυτό είναι το
1: τι
0: μικρό.
1: Σημασία.
0: Έτσι λέει το μικρό.
1: Και που ξέρεις που θα πάει η μπάλα μετά.
0: Μετά η μπάλα μπορεί να πάει στον επιθετικό και να σουτάρει.
1: Αυτό. Και όμως υπάρχει κανονισμός και ο ρέφερι της ρεβάνς των ημιτελικών τον ήξερε.
0: Ναι.
1: Ή μπορεί να τον ενημέρωσε σχετικά ο ΒΑΡ, αφού η διαιτητική ομάδα λέει το ήξερε προφανώς και είναι υπέρ της. Mm-hmm. Αποφάσισε λοιπόν με το γράμμα του νόμου πως δεν είναι πέναλτι, γιατί έτσι είναι γραμμένο και αποφασισμένο.
0: Ναι.
1: Όταν η απομάκρυνση γίνεται από συμπαίκτη σε μικρή απόσταση με το χρόνο αντίδρασης να είναι μηδαμινός, τότε δεν υπάρχει χέρι.
0: Ναι, ποιος είναι ο χρόνος αντίδρασης και ποια είναι η απόσταση.
1: Δεν είναι και τόσο μικρή απόσταση. Δεν είναι και
0: μην
1: τόσο
0: το βλέπετε δηλαδή από την τηλεόραση, α, είναι κοντά. Είναι 3 μέτρα.
1: Λοιπόν, η σχετική επιτροπή λήψη αποφάσεων περί των κανονισμών ορίζει πως η παράβαση θα υπήρχε αν η μπάλα κατευθυνόταν αμέσως μετά την πρόσκληση στο χέρι προς τα δίχτυα του αντιπάλου ή αν επέστρεφε στον συμπαίκτη και εκείνος σκόραρε. Εκεί θα υπήρχε εύνοια του επιτιθέμενου.
0: Παιδιά, αν θέλεις να ευνοήσεις κάποιον, μπορείς να κάνεις και νομολογίες.
1: Κάντο αυτό. Έλα την Κυριακή.
0: Για ποιο λόγο το χέρι της
1: Μπάγκερ. Έλα την Κυριακή στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και πες το μου.
0: Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα. Στο πρώτο μάτς.
1: Στην All Win Arena και πες το μου.
0: Στο πρώτο μάτς πήγαμε με το γράμμα του κανονισμού. Ότι ο κανονισμός λέει: αν βρει άλλο μέλος του σώματος και πάει χέρι, δεν είναι πέναλτι. Εκτός αν το χέρι είναι σε αφύσικη θέση.
1: Και στο τέλος δηλαδή, τι λένε, είναι στην κρίση του διαιτητή.
0: Είναι
1: εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν νόμοι. Και ο τελευταίος νόμος γράφει ότι είναι στην κρίση του διαιτητή.
0: Εντάξει, είχε αβάντα η Παρή, πέρασε. Πολύ. Όλα καλά. Είχε αβάντα, πέρασε, αλλά ήταν και καλύτερη συνολικά στα δύο παιχνίδια. Και αυτό που κράτησα εγώ εχθές. Είναι ότι πέρασε με ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο από ό,τι την έχουμε συνηθίσει μετά τον γκολ. Δεν την έχω ξαναδεί εγώ την Πάρη να κλείνει χώρους, να διώχνει, να έχει
1: τοποθετήσεις.
0: Ναι, αλλά έχει συνηθίσει να σκοράρει, να επιτίθεται, να έχει την μπάλα. Δεν την έχω ξαναδεί να δίνει την μπάλα στον αντίπαλο, εγώ την Πάρη, και να κάνει εγώ είμαι πίσω και δεν δέχομαι φάση. Ένα, βέβαια, ο Κέιν που είναι παιχτάρα σκόρερ, μία φάση χρειάστηκε, βρήκε λίγο χώρο και το παστέλωσε. Να σου πω κάτι.
1: Άλλη διαχείριση. Ναι. Άλλο παιχνίδι, άλλη διαχείριση.
0: Υπάρχουν τα πρέπει, υπάρχει όμως και η φαντασία, όπως έγινε στην Ταϊλάνδη. Εντάξει. Στην Ταϊλάνδη. Εμείς έχουμε το πρέπει της κηδείας. Πώς είναι μια κηδεία.
1: Της κηδείας.
0: Κηδεία. Πέθανε ένας άνθρωπος.
1: Τον θαύουν.
0: Μπράβο. Υπάρχει θλίψη. 58 χρόνια υπάρχει θλίψη. Λοιπόν, εκεί που ήταν όλοι στην εκκλησία, κάνε ένα DJ έτσι και εμφανίστηκαν χορεύτριες τριπτίζ. Μέσα στην εκκλησία, 6 χορεύτριες.
1: Ωραίο.
0: Με χορευτικό.
1: Το στηρίζω.
0: Με χορευτικό, Family Harris Dancers μέσα στο ναό.
1: Αυτό θα ήταν η επιθυμία του εκλειπώντα μάλλον, έτσι.
0: Ναι. Τρεις και μετά βγαίνουν άλλες τρεις. Όλοι παθαίνουν σοκ, δεν το περίμεναν.
1: Προφανώς, ναι, δεν το περίμεναν.
0: Νομίζω θα βγει Φουρέιρα, καρδιά, αλληλούια.
1: Λακκο.
0: Ναι, αυτό νόμιζα. Αυτό έγινε στην Ταϊλάνδη. Το είχε ζητήσει από την οικογένειά του. Απορώ από την πέρα. Σύμφωνα με συγγενείς, ήταν άνθρωπος χαρούμενος, ζεστός.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα το ήθελες κι εσύ στην κηδεία σου. Όχι αυτό, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω να έρθουν.
0: Μπορώ να πάω ένα πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μέχρι να γίνει. Αυτό ζητάω. Δεν σου λέω ότι όταν το πάρουμε να σβήσει το ματάκι.
1: Όχι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Θα ήθελες όμως όταν αυτή έρθει.
0: Ήμουν 29 χρονών. Όταν
1: έχω υπάρξει σε αυτή την κατάσταση.
0: 29 χρόνων, θυμάσαι.
1: Έχω υπάρξει, όχι 29 χρονών. Έχω υπάρξει την κατάσταση να λέω ήμουνα τρίτη γυμνασίου όταν πήραμε το.
0: Ναι, πάνε πολλά, ναι.
1: Τι τρίτη γυμνασίου.
0: Ναι, αλλά έρχεται τώρα ένα σοου που δεν θα το έχει ξαναδεί με τον πρόεδρο το δικό σου το ποδόσφαιρο. Δεν θα έχει ξαναδεί τέτοιο σοου. δεν είστε έτοιμοι για αυτό που έρχεται. Εντάξει. Δεν είστε έτοιμοι για το content που θα δημιουργηθεί. Και είναι στην κρίση του διαιτητή κι αυτό. Και αυτό είναι στην κρίση του διαιτητή. Ναι, συμφωνώ φίλε μου ότι πέρασε η καλύτερη ομάδα. Μαζί σου,
1: ναι, ρε,
0: μαζί σου είμαι σε αυτό. Το είπα και πριν το διαβάσω το μήνυμα. Είναι φανταστικό αυτό που έχει κάνει ο Λουίς Ενρίκε με την Παρί. Η Παρί ήταν μια ομάδα loser, γελάγαμε στους 16. Έπεσε με την Παρί, θα περάσει. Ήταν δηλαδή η ομάδα loser. Ήταν η ομάδα, η φανέλα, πώς να σου πω, την έπαιρνε ο αέρας.
1: Ναι.
0: Και τώρα άντε παίξε.
1: Με ποιο δικαίωμα.
0: Με ποιο δικαίωμα λέτε την Παρί μεγάλη ομάδα. Εγώ είπα το, η Παρί είναι η Ρεάλ, η Μπαρσελόνα της εποχής μας τώρα, αυτά τα χρόνια. Και μπορεί να το πάρει και μπορεί να το ξαναπάρει και του χρόνου. Τόσο νέοι όλοι αυτοί. Μπορεί να κάνει δυναστεία 3-4 χρόνια η Παρί. Δεν είναι απίθανο.
1: Έκανε λάθος ο Κβαρατσχέλη που πήγε στην Παρί.
0: Έτσι γράφαν όλοι.
1: Έκανε λάθος.
0: Πεχτάρα αυτή. Σε χαμηλές κάλτσες.
1: Ναι. Από άλλη εποχή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ρε Δημήτρη Απογκάζη, δεν είναι νόμοι, δεν είναι εισαγγελέα ο διαιτητή. Κανονισμοί είναι. Εντάξει, καταλάβατε τι θέλω να πω. Εντάξει, μην ψαχνόσαστε στην κάθε λεξούλα. Αχ, Θεέ μου, τι ακούω, δεν είναι τόσο μικρή απόσταση. Ρε, πάτε καλά, ο χρόνο για να αντιδράσει υπερβολικά μικρό. Ρε, Τσούβι, αλήθεια, πε κανένα λάθο.
0: Όχι, πατή, ρε φίλε, δεν έκανα κανένα λάθο. Βγαίνουν, σου λέω, άνθρωποι σοβαροί σε όλη τη Γερμανία και λένε ότι έπρεπε να δοθεί. Και άλλοι διαιτητέ βγαίνουν. Μπε εκεί, διάβασε. Μην διαβάζει τώρα εδώ το site το δικό μα, α πούμε, που τα παίρνουμε από το Παρίσι. Έρχεται εδώ πέρα ο Μακρόν και μαζί είναι εδώ πέρα Ραβασάκη. Με ο Sky, ο Big Wins Sport FM, η L'Equipe και ο Μακρόν. Έχουμε τώρα μια οικονομική σχέση εργασία. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Άνοιξε λίγο τα μάτια σου. Για ποιο λόγο το πρώτο είναι πέναλτι στο Παρίσι και αυτό δεν είναι. Βάλ τα κάτω, βάλ το γράμμα του κανονισμού. Δες προηγούμενα μάτς και τώρα μη με πρίζεις. Δεν έκανα κάποιο λάθος. Είναι πέναλτι, τι θες. Όταν σου έλεγα εγώ ότι είναι πέναλτι αυτό που είχε κάνει ο παίχτης της Ισπανίας, ο Κουκουρέγια, και φώναζα εγώ ότι αδικήθηκε η Γερμανία με τον Κουκουρέγια. Όχι.
1: Α, και μετά άλλαξαν
0: τον κανονισμό για τον άδικο το Σεπτέμβρη. Τι θες τώρα. Ούτε εσύ ούτε ο Ανρί ξέρετε μπάλα. Κηδεία θείου αριστείς στην Ταϊλάνδη. Τι δουλειά έχω εγώ να σφιχτώ πέρα στην Ταϊλάνδη να κάνω την κηδεία. Θα την κάνω κάτω στην Τουλακαρνανία την κηδεία. Να έρθουν η Κλαρίνα και η Βιολιά. Απάν. Συμπεμόλ.
1: Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα γυρίσουμε με κάτι από Euroleague. Και τη Ζαλγκύρης. Και πώς πάει να το γυρίσει.
0: Το παλεύει. Πάει να το γυρίσει. Έκανε το 2-1.
1: Για πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
8: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
9: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
10: Χρώμα το πολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, έχει βγει μία λίστα από κανόνες για τις Αλγκύρες. Για να σου λέω, θα το πάμε όσο πάει, ρε παιδί μου, θα το προσπαθήσουμε. Έτσι. Ήδη έκαναν το 2-1, μειώσανε. Mm-hmm. Αλήθεια. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Στα αποδυτήρια, λοιπόν, έχει αναρτηθεί μία λίστα με κανόνες για το τι θα κάνουμε σε περίπτωση που. Όχι σε περίπτωση που. Συγγνώμη. Τι θα κάνουμε τώρα, αυτή την περίοδο που είμαστε στα play-off. Λοιπόν, ο ύπνος πάνω απ' όλα. Ναι. Το λέω εγώ που με κοροϊδεύουνε, που λέω τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται. Και τα παιδιά είναι σαν αθλητές και οι αθλητές είναι σαν τα παιδιά. Ο στόχος είναι 8-9 ώρες ποιοτικού ύπνου κάθε βράδυ. Αποκατάσταση.
1: Καλό είναι αυτό, αποκατάσταση.
0: Ναι, το σώμα, το πνεύμα, το μυαλό, όλα. Σε όλα βοηθάει.
1: Το ουίσκι να φύγει. Ναι.
0: Όλα. Ενυδάτωση. Να πίνει νερό συνεχώς μέσα στην ημέρα για να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Σωστό. Πειθαρχία στη διατροφή. Όχι junk food. Ισορροπημένα γεύματα με πρωτεΐνη. Mm-hmm. Σύνθετους υδατάνθρακες.
1: Ελληνική υδατάνθρακη και ελληνική θα παραμείνει.
0: Ναι. Καλά, λιπαρά. Ναι. Λοιπόν, υδατάνθρακες είπαμε. Πρόσληψη υδαταθράκων 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα για περισσότερη ενέργεια.
1: Ωραία.
0: Από θεραπεία. Σωστό. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό. Επιπλέον θεραπεία, αν χρειάζεται κάποιος, έχει κάποιος ενόχληση,
1: πόρα κτλ. Μασάζ.
0: Πνευματική προετοιμασία. Περιορισμός των social media, ξενύχτια και περιττό άγχος, doom scrolling
1: ναι,
0: κτλ.
1: Δεν πρέπει να είστε στεναχωρημένοι.
0: Καθόλου αλκοόλ.
1: Λογικό
0: σώπα.
1: Για
0: μ' αρέσει που το έχουν βάλει αυτό. Όλα. Ξέρεις. Τίποτα δεν εννοείται.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Ναι.
0: Η ομάδα πάνω απ' όλα, επικοινωνία, ενέργεια, team bonding κτλ.
1: Πάμε, let's go, guys.
0: Ναι. Ίδιες συνήθειες σε υψηλότερο επίπεδο. Τα ίδια πράγματα, αλλά πιο συγκεκριμένα, πιο γρήγορα, πιο δυνατά.
1: Ωραία.
0: Και τέλος,
1: ναι.
0: Ενδέκατη
1: ναι.
0: εντολή.
1: Ναι.
0: Όχι σεξ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Περίμενε. Όχι τελείως.
1: Τι, μπορώ μόνο.
0: Επιτρέπεται μόνο σε διαστήματα 2 λεπτών. Ότι θα τον πηγαίνανε για μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Ενός λεπτού επί 5 επαναλήψεις.
1: Σιγή είναι.
0: Ενός λεπτού επί 5 επαναλήψεις χωρίς έξτρα κούραση. Χωρίς προκατακτικά, μάλλον.
1: Δηλαδή, καβάλαμε εσύ, εγώ δεν κάνω τίποτα.
0: Ξέρω.
1: Ούτε μπέλη, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Εδώ σου δίνει το χρόνο, ρε. Δεν σου δείχνει τον τρόπο.
1: Δηλαδή, βάζω κλεψίδρα, έχω 1.59 για να τελειώσει.
0: Ναι. Και ο χρόνος κερδίζει από τώρα. Αρχίζει από τώρα. Ρουκ-ζουκ. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. 2 λεπτά. Ενός λεπτού με 5.
1: Ο φλουτς. Λοιπόν, μάλιστα.
0: Δεν είχα. Πώς θα πάει αυτό, έτσι.
1: Δύο λεπτά. Πρέπει να.
0: Καλά, δεν είναι 2 λεπτά.
1: Τι κάνεις, τι έπαθες. Τελείωσε ο χρόνος μου.
0: Σφύριξε.
1: Θα χάσω τις βολές.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, ρε παιδί μου, στο ρολό. Υπάρχει αντίστροφη μέτρηση.
1: Συνεχίστε με αυτόν τον τρόπο, συγχαρητήρια. Σε αυνανισμό μετράει, ας πούμε.
0: Ξέρω εγώ, δεν μετράει. Απλά δεν κάνεις γνωριμίες.
1: Δεν κινείται, χρειάζεται να κερνάς. Μας αυγούμε γι' αυτό.
0: Και δεν χρειάζεται και παρακάλια.
1: Τι θέλετε να πω. Καλά, καμιά φορά.

0: Φίλε, εσύ που βλέπει να μην ξαναπά στο γήπεδο, μπορώ να κανονίσω να μην ξαναμπεί κι εσύ. Μπορώ να κανονίσω.
1: Λες πάντα αυτή να μην την ατάκα.
0: Μπορώ να κανονίσω με κάποιο τρόπο να του κοπεί μέσω γκόβ η σύνδεση. Στον γκόβ σου, στο γκόβ σου μπορώ να δημιουργήσω προβλήματα. Έχω hackers από τα λιώσια, ειδικούς Βραζιλιάνους. Ροναλντίνιο, Ρικαρντίνιο, κλεφτή, έχω διάφορους.
1: Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα. Λέει, δεν έχω συνηθίσει τον Ιταλό κονσολιέρε να παίζει τέτοια μουσική. Τον έχουν χαλάσει οι λέρες, κατάλαβες. Χθες μάθαμε τι έγινε στα ποδητήρια, λέει, με τα Μάρκη Μαρτίνεθ. Θυλήθηκαν τελικά, ναι. Και Μαρία μου έχει κολλήσει αυτό το... Ναι, για να τι να κάνουμε, είναι για να μην... Δεν επιτρέπεται να χτυπάμε τους άλλους, γι' αυτό. Δεν επιτρέπεται, με τα μπλέκες μετά. Άστος. Καλημέρα στην Άτας από τον Μπράιντον. Καλά είστε, λέει.
0: Πολύ
1: τι
0: καλά.
1: Πάθατε σήμερα και μιλάτε όλη την ώρα για αθλητικά. Δύο-τρεις φορές λέει έκανα refresh στο σταθμό να σκουρευτώ τη μέση στο θήκη.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα είναι η επικαιρότητα.
1: Το επιβάλλει.
0: Είναι πάρα πολλά τώρα. Είναι έντονα τώρα. Πάντα έτσι γίνεται κάθε χρόνο, να ξέρετε. Εκεί κοροϊδεύουμε οι διοκτήτες ότι είμαστε αθλητική εκπομπή.
1: Και παίρνουμε, γιατί... και παίρνουμε και τα νούμερα.
0: Ακριβώς. Γιατί ξεκινάς έτσι, αλλά πρωτάθλημα ξεκινάει, wow, όνειρα. Τελειώνεις έτσι, το τι γίνεται ανάμεσα, άστο. Άσε το τι γίνεται ανάμεσα. Άσε.
1: Ωραία, και να κάνουμε έτσι ένα μικρό break από τις αθλητικές ειδήσεις και να πάμε στη Γερμανία, όπου ένας Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια.
0: Κάλτσα, Πέδιλο και τα λοιπά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Μια χωριάτικη στα 4.
0: Πάλι το γυρνάς πίσω. Αυτό είπαμε παγωρεύει.
1: Ένα λεπτό. Ναι. Λοιπόν, Γερμανός τουρίστας είχε έρθει πριν από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Και το αγαπά
1: διακόπες,
0: αυτό το μέρος, είναι η δεύτερη πατρίδα.
1: Με την οικογένειά του, με τα 2 τυπεδάκια.
0: Στη Ρόδο,
1: στην Κο.
0: Στην Κο, κοντά πήγα.
1: Στην Κο, στην κοντά, Κο,
0: ναι.
1: Πλήρωσε 7.186 ευρώ,
0: ναι.
1: Και δεν πέτυχε μία μέρα ομπρέλα στην παραλία. Μία μέρα.
0: Δηλαδή πέταγε λεφτά, φορτά να την τρέψει.
1: Όχι, παιδί μου, τα έδωσε στο τουριστικό γραφείο. Τόσο έκανε το πακέτο.
0: Πάπα, τον κάνανε, παντελόνι. Τον Γερμανό. Τον έκαναν παντελόνι.
1: Μία μέρα δεν βρήκε ξαπλώστρα το πρωί στην παραλία. Ξυπνούσε 6 ώρα το πρωί.
0: Τι ατυχία να αυτή, ρε παιδιά. Όλο χάνω ένα.
1: Και παντού εμφανιζόντουσαν κατηλημένες ξαπλώστρες. Ακόμα και στις 6 ώρα το πρωί. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη ο τύπος. Στη δικαιοσύνη, στο Ανόβερο. Και οι δικαστές του είπανε ναι, έχεις δίκιο. Και πήρε αποζημίωση.
0: Ομπρέλα, δίκην ομπρέλα.
1: Πήρε πίσω 986,70 ευρώ.
0: Ούτε tips δεν αφήσει.
1: Από τον τουριστικό πάροχο. Έτσι,
0: το γιατί δικαστήριο.
1: Το δικαστήριο τον δίκασε.
0: 6-800 περίπου τα τσέπωσε ο πάροχος. Δεν είχε ιδέα κανένα κονέ για ομπρέλα.
1: Λοιπόν, το δικαστήριο έκρινε ότι ο πάροχος, παρότι δεν είχε άμεσο έλεγχο στο ξενοδοχείο, το πακέτο διακοπών ήταν ελαττωματικό, καθώς δεν παρήχε τα χαρακτηριστικά που ο πελάτης δικαιούνται να αναμένει. 7 χιλιάρικα έδωσε άνθρωπος.
0: Ναι, έδωσε συνολικά 7 χιλιάρικα. Ναι. Όχι μόνο για ομπρέλα. Και μέσα δεν πήρε την ομπρέλα.
1: Και την ομπρέλα
0: και έκανε δικαστική
1: και καλά τους έκανε.
0: Μπουνιές.
1: Καλά του έκανε.
0: Τον καταναλωτή. Είμαι με την εργοδοσία σου.
1: Ξύπναγε 6 ώρα το πρωί, ρε φίλε.
0: Πού να το τέτοιο σαν βρει ομπρέλα. Δεν μου έφεραν ομπρέλα, είναι υποχρεωμένη, το γράφει μέσα.
1: Φύγε. 7.000.
0: Πάρα 9 εκατοστάρικα και εξαφανίζεται.
1: Όσο κάνουν οι ομπρέλε, τόσο θα πληρώνε. Τόσο θα πληρώνε τι ομπρέλε του ή άλλου.
0: Έλα μωρέ.
1: Κοίτα, υπάρχουν ξενοδοχεία που την ομπρέλα σου την έχει κατοχυρωμένη. Δεν πάει κανένα.
0: Α, είναι ρεσερβέο.
1: Είναι δικιά, ό,τι ώρα θέλει. Θέλει 3 ώρα τα ξημερώματα, θέλει 5 ώρα το απόγευμα. Είναι δικιά σου ομπρέλα, δεν πάει κανένα. Και υπάρχουν και άλλε περιπτώσει που αφήνουν οι άλλοι τα πράγματά του από το βράδυ.
0: Μια πετσέτα, 2 παντόφλες, τίποτα.
1: Τσουγκράνε,
0: μικρούλικα. Ναι. Βάζει και 2 παιδικά παιχνίδια για την
1: εννοείται,
0: οικογένεια.
1: Εννοείται τα παιδιλάκια, τα παιδικά, αυτό που είναι νούμερο 13.
0: Δεν έχει παιδιά. Βάζει ένα φορτηγάκι. Ένα φορτηγάκι.
1: Ένα καφέ. Αφήνει τον καφέ σου.
0: Ένα καφέ, αφήνει ένα ποτήρι. Ξέρω εγώ, ένα φτιαράκι. Μπορείς να αφήσεις μια πεντάλφα, ας πούμε, όμως.
1: Οτιδήποτε. Ένα κερί, κάτι.
0: Κεριά και φωτογραφίες.
1: Για παρθένα, ξέρω εγώ.
0: Ναι, και φωτογραφίες. Δύσκολα. Και φωτογραφίες, πεντάλφες, κεριά πάνω στην ξαπλώστρα και κάτω από την ομπρέλα. Μπορείς. Ένα κεφάλι αλόγου. Μπορείς να αφήσεις. Για να σε αφήσουν ήσυχο, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Μια χειροβομβίδα αμυντική. Υπάρχουν τρόποι. Να
1: μα θέλει κάποιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, Μουσουράκης Χατζής θα είναι στην Παντελώνα σήμερα.
0: Νόμιζα έχουμε αποστολή. Μουσουράκης Μπαλάφα στο.
1: Μουσουράκης.
0: Ναι, Μουσουράκης.
1: Μουσουράκης.
0: Του έκανα κελάκι γιατί έχει πάει εκεί, έχει κάνει βίντεο.
1: Ναι. Οπότε έτσι θα γίνει η μετάδοση σήμερα.
0: Ναι. Ανοίγει ο δρόμος για αποζημίωση ακορντεόν. Ορίστε. Για να πάρω πίσω τα λεφτά μου. Πάμε πολιτική ενημέρωση, να πούμε δύο πραγματάκια, Μαρία. Μήπως προλάβουμε σήμερα.
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι υπάρχει ο τελικός του UEFA Champions League, Paris Saint-Germain με Arsenal, Arsenal με Paris Saint-Germain. Και έχουμε έτσι την ελπίδα μας να βρεθούμε και εμείς εκεί, μέσα από την Cosmote TV, γιατί μπαίνει στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δηλώνει συμμετοχή στον υπέρτατο διαγωνισμό, που είναι ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στο μεγάλο τελικό, στην Βουδαπέστη.
0: Ζόγκ, ζόγκ, εγώ. Θυμάσαι εκείνο τον παίκτη που δεν πετύχαινε κουρτίνα, δεν πετύχαινε. Δεν πετύχαινε το παραμικρό. Πεταγόντουσαν όλοι οι άσχετοι. Είμαι στο 2 ή στο 1, Μαρία.
1: Στο 2 είστε.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα, είμαι στο 2. Παίζει την BWIN και είναι από άλλο πλανήτη, με δύο διπλά εισιτήρια για να είσαι μέσα στο Final Four τη EuroLeague και ακόμα 1.355 δώρα στην BWIN. Ξεκινά το παιχνίδι με προσφορά χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Θα μπορούσα να αφήσω τη φωτογραφία του DBG πάνω στην ξαπλώστρα.
1: Έχεις άμα θέλεις.
0: Έχεις αντικείμενα.
1: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσουμε τον Παναγιώτη, τον συνεργάτη μου, που ένα πρωινό ξύπνησε νωρίς να μας ακούσει.
0: Και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Και πείτε κάτι για τον Άρη.
0: Ωραία.
1: Αλλά μείνε συντονισμένος μετά τις και μισή.
0: Δεν έχουμε
1: κάτι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όχι για τον Άρη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ας πω για εξωγήινους από τον Άρη. Έρχονται, ναι, καλά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το ύψος της Καταχαϊκή προς την Αγία Φιλοθέη, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Αττική Οδό, στην άνοδο της Βασιλεύς Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στην Πανεπιστημίου, την Πειραιώς προς Ομόνια, τον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από Άγιο Διονύσιο προς Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Στην εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη προχώρησε η αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις συμμεδαπούς καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές. Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του ορμούς του Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτει το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νύχτα του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων χανταϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες είχαν απομακρυνθεί από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Και ο καιρός αρέσνευε όσες κατά τόπους πιο πυκνές σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένα. Αλουρονικό, ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Και πάμε τώρα σε μία είδηση, Μαρία, με το έχω sky.gr, είναι από τις πρώτες. Λοιπόν, έχουμε προειδοποιήσεις από πάστορες που πήγαν οι αμερικανικές μυστικές
1: υπηρεσίες. Πάστορες είπε, δεν είπε κάστορες.
0: Για χαρά, κύριε πάστορα. Λοιπόν, πήγαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν.
1: Μυστικές είπε, δεν είπε μυστικές.
0: Μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής και μάζεψαν τους πάστορες και τους θρησκευτικούς ηγέτες και τους είπαν να είστε έτοιμοι, γιατί την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση θα δώσει εκθέσεις εξωγήινων, UFO, πράγματα τα οποία θα διασαλεύσουν,
1: ναι,
0: με βίντεο και πιστήρια, θα διασαλεύσουν την πίστη. Να είστε έτοιμοι. Λέει. Δεν πρόκειται απλά για μια εντυπωσιακή είδηση. Θα μιλήσουν, θα γίνει παγκόσμια συνέντευξη τύπου. Εγώ έχω πει για το δεύτερο εξάμεινο το 26, την επόμενη εβδομάδα.
1: Τι, αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέσα της επόμενης εβδομάδας.
0: Να κατεβάσει τα καλοκαιρινά, όπως και να έχει.
1: Τα μισά.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάλεσαν τις εκκλησίες να προετοιμαστούν.
1: Τι προετοιμασία να κάνουν οι εκκλησίες, δηλαδή.
0: Να μιλήσουν στο κοινό.
1: Ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Ναι, και ότι αυτό μπορεί να διασαλεύσει το κομμάτι
1: εμείς,
0: ο Θεός, η πίστη. Και τι είναι αυτή τώρα. Και σε ποιο Θεό υπάγονται αυτοί, αφού είναι εκτός γης.
1: Σε έναν άλλον Θεό. Γιατί όλοι οι άλλοι που πιστεύουν σε άλλους Θεούς, δηλαδή σε ποιο Θεό υπάγονται.
0: Δεν είναι αυτοί οι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι, Μαρία. Είναι άλλοι άνθρωποι.
1: Παιδί μου, θέλω να σου πω, υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Αλλάχ. Υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν στον Βούδα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα όλοι αυτοί. Σε αυτή την κλίμακα θα του βάλουμε. Που πιστεύουν στον Αλλάχ.
0: Σας είχα πει το δεύτερο εξάμεινο του 26, εδώ και καιρό, ότι θα έρθουμε. Αυτή τώρα είναι και. Θα σας απευθύνω αυτό το χιουμοριστικό, δεν ξέρω, μήνυμα. Αυτό το μήνυμα ότι η αστρόστολη Ανδρομέδη και η μη πρωταθληματούχοι Παναθηναϊκοί είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι ήρθαμε ειρηνικά για να φτιάξουμε μία διατλαντική υπεργαλαξιακή. Ναι, ναι, πηγαίνει ο εξωγήινος, μιλάμε αλλιώς. Σύνομοσπονδία, γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γρυλανδία για αυτό το λόγο. Θα φτιάξουμε μία ομοσπονδία για να κάνει τον ντόμ, να κάνει την προστασία από κακούς εξωγήινους. Αυτή είναι υπέρ μας τώρα, έτσι, είναι υπέρ μας. Και μην ξεχνάτε, ο Μαδούρο τι είχε πει, εκεί που περπατάγαμε, πατήσανε ένα κουμπί και δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε. Μείναμε
1: ακίνητοι. Μα κοιμόταν ο Μαδούρο.
0: Αυτός είχε φάει τραχανά, είχε φάει μπέργκερ, δεν ξέρω τι είχε φάει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα είμαστε έτοιμοι για...
1: Για μεγάλες αποκαλύψεις.
0: Για μεγάλες αποκαλύψεις. Σκέφτομαι Βαγγελάτο μέσα από το ούφο. Να βγει. Εδώ λοιπόν για εκείνο εξωγή.
1: Έχω πληρώσει ήδη τη δόση για το αυτοκίνητο. Την επόμενη να μην την πληρώσω.
0: Σου πάρε Μαρία, μη βιαστείς. Σου πάρε Μαρία, να μην βιαστείς. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Εχθές είχαμε ένα τύχημα στην οικογένεια. Ναι. Ο Ανδρέας έσπασε το ένα του δάχτυλο και μετά, αφού ησυχάσαμε, λέω: πλήρωσα και την τέτοια. Πλήρωσα και το ποδόσφαιρο, πλήρωσα και το τέλειο.
0: Α, σε πιάσανε αυτά τη μάνα.
1: Γιατί εγώ πληρώνω πρώτη-πρώτη. Πάω πρώτη-πρώτη και πληρώνω, μη χάσω. Να το πλήρωσα τον
0: Μαρία.
1: Ορίστε, τώρα τα έχω πληρώσει όλα εγώ. Και τι κατάλαβα.
0: Για να έρθουν εξωγήινοι και πούνε άκυρα όλα, άλλο αρεφ.
1: Θα τα πάρω πίσω.
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό θα
0: βρω.
1: Θα τα πάρω πίσω. Με Άιρις, δεν με πειράζει. Με Άιρις. Είπαμε, θα μιλήσουμε με τον Άρη. Και για τον Άρη. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε κάτι άλλο.
0: Για πήγαινε.
1: Επειδή πολλοί κόσμοι αναρωτιέται από αυτό και ο Ντιέγκο Σιμεώνε και τι κάνει και γιατί πληρώνεται τόσο πολύ. Και
0: είναι πιο ακριβοπληρωμένος όλων των εποχών.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Επί Ντιέγκο Σιμεώνε η Ατλέτικο μετράει 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League. 13. Για 13 χρόνια η Ατλέτικο φτάνει όπου φτάνει, δεν έχει σημασία. Είναι παρούσα στη διοργάνωση.
0: Mm-hmm.
1: Είναι. Πόσα λεφτά έχει εξασφαλίσει από το 2013 έως σήμερα από τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αυτού του πλανήτη. Πες ένα νούμερο. Πόσα λεφτά έχει βγάλει.
0: Η
1: Ατλέτικο.
0: Σε πόσα χρόνια.
1: 13 χρόνια.
0: 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Σιγά μωρέ και εσύ.
0: Είπα κάτι. Λίσα το έκανες.
1: Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο.
0: Καλά, τι λύσαμε, άλλο ένα.
1: Τι άλλο ένα. Ναι, άλλα 13 χρόνια.
0: Ναι, αλλά δεν είπα 9 και είναι. Είπα 2 και είναι 1. Δεν θα κέρδιζα.
1: Θες να πάρεις τα ρέστα.
0: Αυτό θέλω. Μισό λεπτό να πάω να χαλάσω.
1: Ναι, δεν έχω. Θέλετε τα υπόλοιπα
2: να
1: μου τα πέρατε.
2: Από δισεκατομμύριο να μου χαλάσει κάτι.
1: 935 εκατομμύρια και 600.000.
0: 200, 300, 400, 500.
1: Από τις 13 διαδοχικές συμμετοχές στο UEFA Champions League.
0: Πολλά λεφτά, ρε.
1: Πάρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο και για αυτόν τον λόγο μάλλον ίσως παραμένει που λένε τι κάνει και έχει κάνει τον κύκλο του και εντάξει, καλά ήταν. 75 εκατομμύρια για φέτος. 75 εκατομμύρια για φέτος, μόνο από αυτό. Τι γίνεσαι, όλα καλά. Τα παιδιά στο σπίτι, καλά.
0: Ο Τσουβέλας είναι σίγουρος για τον Παναθηναϊκό. Προσοχή στα στοιχήματα, παίζει κουβάς με τον Μπαστουνόβλαχο. Φιλαράκι μου, πρώτον να, θέλω να σου πω ότι τον μπαστούνι πονάει.
1: Είναι Μπαστουνόβλαχος ή Μπαστουρνόβλαχος?
0: Όχι, άλλο είναι το Στουρν και άλλο είναι το Στουν.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Στανράερ και Στρανράερ. Λοιπόν, έχω δώσει 3-1.
1: Δηλαδή, ναι, το έχεις δώσει.
0: Έχω δώσει 3-1 από την αρχή τη σειρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπα στο Διαμαντίδη, δεν γίνεται να είναι 3-2. Θα χάσουμε εκεί άμα πάμε πέμπτο παιχνίδι. Και του λέω, εγώ έδωσα 3-1. Mm-hmm. Εντάξει.
1: Το έχεις δώσει.
0: Και έχω πει, αν ένα κινδυνεύσει, είναι αυτό τη Μακάμπη, τη Χάπουελ με τη Ρεάλ. Εκεί βλέπω 2-2.
1: Α, γι' αυτό κόψανε το σεξ αυτή.
0: Ακριβώς. Mm. Όχι, η Ζαλγκύρης είναι αυτή.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δεν, να μην πηδάνε κι άλλοι.
1: Μπήκα κανένα, ναι.
0: Καλά.
1: Everybody fucks in this city, except to me.
0: Except to me. Under your... ναι.

0: Λοιπόν, για να βγει ο Τραμπ να πει συνέντευξη για εποχές, μάτσα Κατζατζίδη, τελειώσαν. Είδα
1: καλαμαράκια τέλος.
0: Στο κομμωτήριο είχα πάγκο ρευτό. Η Νέα Υόρκη. Και έρχεται και με ρωτάει ένα. Και τι θα γίνει με το γκρουγκρουγκάτο.
1: Ο Σιμεών είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας προπονητής. 1,8 δις λέει και έχει ένα πρωτάθλημα σε 13 χρόνια. Οκ. Okay. Τους έχει ξεγελάσει πάντως καλά.
0: Ας με το Σούλη Παπαδόπουλο στο μνημά του.
1: Μαρία, 2 Αυγούστου λέει πλήρωσα την κοπέλα που πρόσεγε το γιο μου. 3 Αυγούστου της έσπασαν τα νερά, γέννησε και δεν την ξαναείδαμε. Τα πιο χαμένα λεφτά ever. Εντάξει, μάλλον θα ήταν και με την κοιλιά στο στόμα αυτή που λένε, έτσι. Εντάξει, δηλαδή θα μπορεί να το περίμενε. Δηλαδή δεν πρέπει
0: έτσι,
1: να ήταν 3 μηνών έγκυο και να τσπάσει τα νερά.
0: Στο Καβόπουλο έτσι έφυγα πρισμένο εχθέ.
1: Στο τελευταίο.
0: Ναι.
1: Τελευταίο.
0: Πρίστηκα. Πρίστηκα από την προσμονή.
1: Όχι, από το ίσκι.
0: Πάμε
1: μαζί
0: σε διάλειμμα.
1: Μαζί με το ουίσκι είχαν φέρει και ξηροκάρπια.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Τίποτα, ουπατατάκια.
0: Δεν είμαστε, ρε Μαρία. Που,
1: τι έχει
0: τη φαντασία, επειδή είχε τη φωτογραφία εκεί.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr. Ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

0: Ιωαννού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, οι εξωγήινοι δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό, ρε παιδιά. Ταμπάκο. Θα καταλάβουν οι εξωγήινοι ότι εδώ πέρα υπάρχει μόνο Θεό. Καταλάβουν. Μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάω. Death, you know the word, death. Με τις παντόφλες ο Σόιζα. Εδώ τον εξωγήινο με παντόφλες, το δύο κεφάλι στο δωμάτιο, ρε παιδιά, το καταλάβετε. Μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάω. Το τρελάνε σε ξεκινήσω, Άγγελο. Μόνο με Άγγελο. Μόνο με Άγγελο. Δεν έφερα Σούπερ Καντεμίνη των 600.
1: Σούπερ Καντεμίνη.
0: Έχω πάει 8 φορές, λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Ουστ.
1: Ο Σάκης Κουβάς και η Κάτια Ζιγούρη. Τι γίνεται. Έχουμε κλείσει ταξίδι στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Όλα πληρωμένα εδώ και καιρό. Και αχνοφαίνεται κάπου ένα lockdown. Κοίταξε. Αν έχεις κλείσει ταξίδι κάπου στην Αργεντινή, Ουρουγουάι, Παραγουάι, Ουραγουάι, συγγνώμη, κτλ. Μπορεί και ζήτα ό,τι μπορείς να
0: γλιτώσεις.
1: Ναι. Γιατί εκεί έχουν σκάσει τα κρούσματα της
0: του Χουνταϊούς.
1: Θα δούμε όμως και τη θετική πλευρά των πραγμάτων.
2: Γελάς!
1: Γιατί. Ναι. Γιατί έχει σκάσει σε Αργεντινή, όπως είπαμε.
0: Χιλή. Τα μαλλιά της θα το γλεντήσω πολύ άσχημα.
1: Ουραγουάι, Παραγουάι.
0: Ναι,
1: μπορεί δηλαδή στο τέλος της ημέρας να παίξει Μουντιάλ και η Ιταλία και η Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη Ζηρίχη.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Στη Ζηρίχη έχουμε κάποια κρούσματα. Εντάξει, βαριέμαι να σκέφτομαι ότι θα έχουμε τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρεις, σκέφτομαι. Χανταϊό, lockdown με εξωγήινους μαζί.
1: Όλα μαζί, μάλτα
0: δηλαδή,
1: όλα μέσα.
0: Δηλαδή πραγματικά 13.033 να βγάλω τον ιτή να χέσει.
1: Και σταματάνε και τα έργα. Σταματάνε και τα έργα για το Βοτανικό. Όλα μαζί.
0: Πραγματικά δηλαδή έλεος. Δηλαδή εάν είμαι μέσα και έξω είναι έτσι η ατμόσφαιρα, δηλαδή οκ, okay, θα τρέχω όντως το μαλλιάτσι για το καταφύγιο.
1: Πραγματικά. Κοροϊδεύατε.
0: Κοροϊδεύατε. Ποιον, Ξογκίνο, φέρ τον μπουκέτα τώρα. το Καρασκάκι είναι το ούφο. Πατάει κουμπί ο πρόεδρος και ξαφανιζόμαστε. Γκίγκα, μασάζ του κάνουμε.
1: Πετάμε.
0: Άντε ρε μισοπλέμον. Μούρτες από το Σύριο και σκέσε ρε τσι. Πήδες τρία χέρια. Μπορεί ο Λαφόν να έχει τέσσερα χέρια.
1: Γιατί πόσα είχε προχθές, δηλαδή με συγχωρείς. Προχθές πόσα είχε.
0: Σου κόψει για το πρωτάθλημα. Δεν λες καλά, δεν το βάλε ο Μπακασέτας. Αλλά σου λέει ο Λαφόν. Πρέπει τη νέα σεζόν αλμίνα να του δώσουν οι εξωγήινοι άλλα δύο χέρια.
1: Θαμάτα.
0: Και αυτό με λιωσιώτικα τετράχυρα. Δεν μπορεί να καταλάβει. Έσπανε. Εντάξει. Κάποια ούφο δεν με πιστεύανε.

0: πιστέψουν και τα ούφο. Κλείνουν το ούφο. Δεν πάει στις λέρες ο Μαραθιανός να αποκαλύψει τον ακτύπο ότι είναι εξωγήινος. Να κάνει ένα έτσι και να δείξει ότι είναι ένας ρεπτήλιαν.
1: Αλλά με το ίδιο μαλλί.
0: Και την ίδια φωνή. Γι' αυτό έχει τέτοια ένταση, καταλαβαίνεις. Είναι ο μόνος κριτικός που δεν πίνει. Να είναι έτσι ο Μαραθιανός.
1: Κίτρινος.
0: Ναι, με ύκτερο. Ο Τσόχος να γίνει ένα 98 ξαφνικά εδώ μέσα.
1: Να ξεδιπλώσει.
0: Σαν το Hulk. Σου είπα τι άρχισε, θα πάρει το πρωτάθλημα. Και να γίνει Hulk.
1: Transformers. Καλημέρα από Εδιμβούργο.
0: Σταθερόπουλος Venom.
1: Λοιπόν, καθοδόν προς Γλασκόβη με λιακάδα. Τι άλλο να ζητήσω. Να με διέρχεται το τέλος του κόσμου. Έχει στο Εδιμβούργο λιακάδα. Άντε, γεια.
0: Και πώς θα είναι το εμβόλιο για εξωγήινους, σκέφτομαι. Θα είναι σαν ακόντιο. Πρέπει να είναι μεγάλο, δεν μπορεί να είναι ένα μικρούλι. Κάτι άλλο πρέπει να είναι.
1: Μπορεί να μην είναι εμβόλιο. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι σαν ηλεκτροπληξία, ξέρεις. Κάτι τέτοιο. Αλλά αυτή... Ή να σε χώνουν μέσα σε μία. Σε μία πισίνα με μπλε υγρό, ας πούμε.
0: Λένε ότι έρχονται εδώ για ενέργεια. Και αν έρχονται για ερωτική περίπτυξη και δεν σταματάνε με τίποτα, μην βγεις έξω.
1: Θα πούνε στις Αλγκύρες, θα μου παιδιά, δεν μπορούμε. Έχω φανάρι φόρ. Ένα λεπτό, παιδιά, ένα λεπτό.
0: Έχετε ένα λεπτό. Δεν έχετε παραπάνω. Εντάξει.
1: Τα έχουμε κάνει όλα.
0: Ναι.

0: Και να ξαφνικά λέει κάποιο ο Κιωσιβέλλας να αρχίσει να λέει ωραία αστεία. Φίλε, εξωγήινος η επιστροφή, έτσι λέγεται η παράστασή μου. Έχω λόγο. Εξωγήινος η επιστροφή, δεν έχω λόγο διαφορετικό που τη βάφτισα έτσι πέρσι. Περιοδία, 48 παραστάσεις μόλις άνοιξαν.
1: Παραστάσεις.
0: Πάρε το εισιτήριό σου γιατί δεν θα βρεις. Πλήρωσε για να ακούσεις τα αστεία μου.
1: Είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, θα ανακοινωθεί
1: γιατί
0: ξεχωριστά.
1: Θα
0: ανακοινωθεί ξεχωριστά.
1: Έχει ανακοινωθεί το
0: Telecom Center. Ναι, έχουμε πει ότι θα είμαστε 12 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση.
1: Ωραία.
0: Θα κάνω ένα βίντεο και καλά τι κάποιο είμαι. Τσούτσικας Βόλτεμορ Βαρουφάκης. Τσούτσικας. Για ακούσου πούμους, λέιζερ με τα μάτια, Πανίτσος. Εγώ σε παρακαλώ, σακώνει με το ρεπόρτερ, όχι, να μην... Αυτά θέλω να τα
1: λέει. Μικρόφωνα όλα.
0: Γιατί δεν μου σήμα, μην μου λες τώρα. Αυτό με φωτιά. Ότι σακώνει. Εύκολα, εύκολα. Σοφία Θεοδωράκη να έχει όρεξη να χαμογελάει, γίνονται διάφορα.
1: Να έρχεται και να είναι σαν να έχει ένα γούφερ μαζί της. Ένα ηχείο και να ακούγονται τραγούδια χαρούμενα.
0: Ναι. Εύκολα. Εν τω μεταξύ, να σχολιάσω κάτι για τον Κομπανί. Ο Κομπανί ντυμένος ήταν security αρχηγός. Έχει ντυθεί security ο Κομπανί χθες. Ο προπονητής της Μπάγκερ. Ήταν ντυμένος security στο μόλ. Δεν μπορείτε με καφέ μέσα. Ήταν από αυτού που είναι απλά με γυρισμένη πλάτη. Ήταν security στο Σόχο. Όπου σε ελέγχει, μην βάλει ύποπτα αντικείμενα στο κλαμπ. Κάτι τέτοιο είναι στο σο. Έλα εδώ, ναι, ψάχνει την τσάντα.
1: Όχι,
0: για να μπει στο κλαμπ.
1: Όχι πολύ αδιάκριτα, αλλά εντάξει.
0: Όχι, άνοιξε τα πράγματα. Ναι. Δεν του μιλάει κανένα. Είναι αρχηγό. Στο Ντίσσελντορφ σε πόρτα, σε εστιατόριο. Δηλαδή.
1: Τέτοιου έχει δει εσύ.
0: Έτσι είναι. Κομπανί. άμα πα τα σφαλιαρίδι αυτό, άστο. Με κομπανί το κεφάλι μου. 100. Ναι. Δεν γλιτώνουμε από εμβόλιο. Αλλά. Κανταϊός Κορέα.
1: Στείλε το μήνυμα λίγο αργότερα μετά το δελτίο για να το δει ο Βάιος.
0: Ναι, να μας διώξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Στείλε το μήνυμα μετά το δελτίο.
0: Χιουντάιος, γιατί είναι από την Κορέα, λέει κάποιος.
1: Με 5 ταχύτητες.
0: Ναι. Εσύ ο ίδιος έχεις 5 ταχύτητες.
1: Ναι, παιδιά, επίτηδες έχασε ο Παναθηναϊκός χθες, εννοείται. Απλά το έκανε να φανεί έτσι σαν ατύχημα. Κάποιος από χθες, αχ, δεν το είχα δει, το είδα σήμερα.
0: Ποιο?
1: Σου έστειλε μια φωτογραφία, εσύ με αντάβγες.
0: Α, είναι ωραίο, δεν
1: είσαι έτοιμος για τον Big Brother.
0: Τι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το. Σαν τον Γκάνο.
1: Ποιον?
0: Ένα τραγουδιστή. Εσύ νομίζεις ότι είναι παίχτης. Ο Γκάλβο.
1: Αυτό, ναι. Που παίζει. Σου πάει τσούβι. Και λίγο το καλοκαίρι, λίγο να πάρει λίγο χρώμα. Δηλαδή να γίνεις αυτό του κανονικού ανθρώπου.
0: Αναγκαστικά. Ναι. Θα πάρω.
1: Ρε σου πήγε. Μην κάνεις όμως αντάβγες.
0: Δεν σκοπεύω.
1: Αν είναι για κάποιο ρόλο.
0: Αν είναι για κάποιο
1: ρόλο. Όχι. Θα σου βάλουν σπρέι. Δεν θα κάνεις κανονικές αντάβγες.
0: Εντάξει, μωρέ Μαρία, για το σπρέι, λέω για το ρόλο. Ναι. Αλλά τι άλλο να κάψω. Πανούτσος εύκολα ο Θάνος να κάνει έτσι και να πεθάνουν οι μισοί. Άγνωστη λέξη. Ναι. Θάνος. Λοιπόν, και μετά από αυτή την φανταστική προσέγγιση, ο Παναγιώτης Κεφαλάς με λευκά, λες και είναι σε βίντεο κλιπ του Jay-Z, It's a hard knock life for us, είναι έτοιμος για το δελτίο. Ευχαριστούμε και τον κύριο Ταμπάκο. Ευχαριστούμε Στέφανο Παλαιότολο. Η από εδώ, του σα από εκεί, αυτή ήταν η εκπομπή. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα στην κορυφαία συχνότητα του πλανήτη. Εγώ δεν το έλεγα τυχαία του πλανήτη, έρχονται και από άλλους.
1: Έτσι, έρχονται και από άλλους πλανήτες. Νάτος, εδώ είναι ο Τσόχος. Λοιπόν, και αν αναζητάς κάτι διαφορετικό να δοκιμάσεις στην κουζίνα σου, αυτή την εβδομάδα τα Lidl σου δίνουν την απάντηση με πάνω από 50 επιλογές ασιατικών προϊόντων της σειράς Vitasia.
0: Vitasia.
1: Ναι, βρες αυθεντικά σόμπα νούντλες για να απολαύσεις ένα ξεχωριστό γεύμα. Σάλτσα τεριγιάκι για να δώσεις ένταση στα πιάτα σου. Και το ειδικό πάνκο για το πιο τραγανό πανάρισμα που έχεις δοκιμάσει ποτέ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Το λες και εσύ Lidl.
1: Lidl.
0: Το έχει μάθει τεσσερά μου. Lidl. Τα vibes στο Metallica είναι εδώ, 9 Μαΐου. Το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 26 και η Cosmote Telecom. αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις το εισιτήριό σου, σημείωσε. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth. Έτσι στο ΆΚΑ θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χασείς. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα!
1: Γεια σας!
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
4: Παράταση στην αγωνία ή πρόκριση από σήμερα στο Final Four. Κάποιοι Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για τέταρτη φορά στα play-off της EuroLeague απόψε στις 9. Οι Ισπανοί σε περίπτωση νίκης σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τη γιορτή της Αθήνας, ενώ αν επικρατήσει στην έδρα της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τότε όλα θα κριθούν στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα στη Μαδρίτη.
3: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Win. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
13: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ευκαιρία να κάνει sweep και να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας έχασε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Στο 2-1 η σειρά των play-off αύριο στις 9 και 4 το τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο Telecom Center. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους ο Σόρτς με 17 πόντους. Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δέχθηκαμε πολλούς πόντους στον ευνηδιασμό, δήλωσε ο συνεργάτης του Ερκίν Άταμαν Χρήστος Ερέλης. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη. Το μήνυμα του Dragan Sakota στην ΑΕΚ για τον αποψινό ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πάνοπλη ένωση αφού και ο Νάναλη ξεπέρασε το διάστρεμα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τιλί. Εκτενές αφιέρωμα στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Θέση βασικού διεκδικεί ο Σέρβο Στράικερ στο παιχνίδι της Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για τους κιτρινομαύρους. Στον ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινεί το Παναθηναϊκό. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης αντίθετα. Οι Κάτρις και Ρενάτο έκαναν ατομικό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Γέτβα, Σισοκό και Ντέσσερς. Μόνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μυαλό των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Σε αρκετές αλλαγές αναμένεται να προχωρήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αφού θέσεις βασικών διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης. Πιο δύσκολα ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία μάτς εκτός πλάνων Λόβρεν και Καμαρά. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντίλ και Χόγκλα, οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απροόπτου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό ο Μωρόν, ενώ ο Διούδης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 77-72 το Περιστέρι Μπέτσον στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και έκανε το 2-0 στη σειρά, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα ημιτελικά των play-off της στοίχημα GBL. Αντίπαλος θα είναι ο νικητής του ζευγαριού Παναθηναϊκός Άκτορ Μύκονος Μπέτσον. Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς. Η Βουλιαγμένη επικράτησε 19-18 στα πέναλτι του ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο, έκανε το 2-0 στη σειρά των play-off της Water Polo League Ανδρών και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Πρόκριση και για τον Απόλλωνα Σμύρνης, που νίκησε 13-12 εκτός έδρας των Πανιώνιο και έκανε επίσης το 2-0. Επόμενος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League, που θα υπερασπιστεί τον τίτλο της, πανηγύρισε η Paris Saint-Germain. Οι Παριζιάνοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν το δεύτερο εισιτήριο μετά την Arsenal, η οποία είναι η έτερη φιναλίστ. Η Ζάλγκερις νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1. Αύριο το επόμενο match με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: μηνυματάκι ήρθε ακριβώς στις 10, Στέφανε. Ακριβώς. Οπότε δεν ξέρω αν είναι για τους προηγούμενους ή για μας. Και λέει, παραιτηθείτε ζωντόβολα, είστε πιο ηλίθιοι και από κορμοδέντρου. Να το προωθήσω στο Τζουβέλα και στη Ζαφυρά του ή να το κρατήσω για το Βάιο. Καλημέρα και σε εσάς. Να το, το ζωντόβολο που είναι πιο ηλίθιο και από κορμοδέντρου. Δεν ξέρω. Λέει το μηνυματάκι που ήρθε ακριβώς 10. Παρετηθείτε ζωντόβολα, είστε πιο ηλίθιοι και από κορμοδέντρου. Και λέω τώρα, αυτό που ήρθε ακριβώς 10 είναι για τους προηγούμενους ή για μας. Πού να το παραδώσω, στον Τζουβέλα και στην Ζαφυρά του ή σε μας.
1: Θα σου πω, υπάρχουν κάποιοι φίλοι ακροατές,
0: ναι,
1: οι οποίοι πιστεύουν ότι βρίζοντας τις εκπομπές,
0: ναι,
1: θα με αναγκάσουν να τις αλλάξω.
0: Α, αυτό
1: αλλά,
0: είναι λες.
1: Αλλά θέλω λίγο δημιουργικότητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι το κορμοδέντρο είναι καλό.
0: Ναι, αλλά δεν λέει, είναι παρακηθείτε. Είναι, κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι, σου λέει, είσαι τόσο βλάκες.
0: Ναι, ναι, δεν είστε ούτε για απόλυση.
1: Δηλαδή, γλιτώστε την κοινωνία, την παρουσία σας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ θα προτείνω στην εκπομπή την προηγούμενη, στον Τζουβέλα και στη Ζαφυρά του,
0: ναι,
1: να δίνω το κινητό μου στον αέρα,
0: ναι,
1: για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Να μου το στείλουν κατευθείαν σε μένα. Κατάλαβες. Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Είσαι, τώρα μπήκε στο επόμενο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το επόμενο μήνυμα που είναι σίγουρα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί ήρθε στις 10 και 08 και έχει και παραλείπτει, γιατί πειράζει τα ακουστικά μου.
1: Τα δικά μου πειράξα.
0: Στην αρχή πειράζει τα δικά μου.
1: Ναι.
0: Λέει, όπως λες και εσύ, τι γίνεται. Λέει το επόμενο μήνυμα. Και τώρα, τσόχο, τι γίνεται τώρα.
1: Τι εννοεί.
0: Έτσι λέει το μήνυμα. Μάλλον αυτό εννοεί.
1: Και τον Πινιέρο, διετή.
0: Ναι.
1: Ωραία, να σου εξηγήσω, να μου εξηγήσει κάτι.
0: Ναι.
1: Εσύ που είσαι. Εγώ ήμουν στο μπάσκετ, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Γιατί δεν είναι πέναλτι αυτό του Νεβέ.
0: Πέρα το εξηγεί ο κανονισμό. Αλλά εγώ αφήνω στην άκρη τον κανονισμό γιατί λέω πάρα πολλές φορές πρέπει να είναι άλλο το γράμμα του νόμου
1: και άλλο το, και πνεύμα.
0: Το πνεύμα του νόμου.
1: Ναι.
0: Τώρα τραβάει ένα στη σπαρή.
1: Το σουτ.
0: Ένα καραμπολίδι να στείλει την μπάλα όξο.
1: Ναι.
0: Όξο, ρε που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διώξει να βγάλει βυζί.
1: Ναι.
0: Και βρίσκει στον κάκο
1: πύργο. Δεν βρίσκει. Δεν είναι σε φυσική θέση. Τη σταματάει την μπάλα με το χέρι.
0: Ναι, τη σταματάει από τούτη γεπτή. Να πάει 40 μέτρα από τη
1: τι
0: μεγάλη περιοχή.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Όχι, πώς δεν πάει να πει αυτό. Είδε, και προφανώς καλά κάνει ο κανονισμός και το προβλέπει αυτό.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Όπως επίσης εν τέλει, γιατί εγώ νόμιζα ότι το σοβαρό λάθος είναι που δεν αποβάλει τον Μέντες.
1: Έχει δώσει πάλι πριν.
0: Ναι, και. Έχει δώσει πάλι πριν, δεν μου λέει τίποτα. Γιατί δεν φαίνονταν. Γενικά οι σκηνοθέτες δεν τα πετύχανε τώρα το διήμερο. Δεν τα πήγανε κατά. Γκρινιάζουμε για τους Έλληνες, δεν τα πετύχανε. Δεν είδαμε ποτέ. Ποτέ ένα replay γιατί έχει δώσει χέρι.
1: Ναι.
0: Αν πρέπει να το ζουμάρει, να ψάξει να το βρει και τελικά το βρίσκει. Όντω έχει κάνει ο Λάιμερ χέρι. Αλλά τέλο πάντων, τώρα ο καθένα μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει, ρε παιδί μου, για το πέναλτι. Και αν δεν θα συνέβαινε καμιά καταστροφή, αλλά για μένα έτσι κι αλλιώ το σοβαρό λάθο είχε γίνει στο πρώτο μάτς. Σε εκείνο το πέναλτι. Που επίση ο κανονισμό είναι ξεκάθαρο. Η μπάλα είχε βρει στο κορμί πρώτα του.
1: Και μετά στο χέρι.
0: Ναι. Αλλά τέλο πάντων.
1: Ρε Μιχάλη, πάμε παρακάτω. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες ότι προβλέπει.
0: Παίξε λίγο, ρε Μάγκεν. Παίξε λίγο να τουλάχιστον το ζήσουμε, ρε παιδάκι.
1: Ναι, δεν το είδα, δεν ξέρω.
0: Τίποτα, ρε. Ούτε άχθον κάναμε.
1: Δεν το είδα.
0: Είπαμε, μήπως κάνουμε για 60 δευτερόλεπτα. Τι είναι το ποδόσφαιρο, μπάσκετ.
1: Τίποτα,
0: γεια σα. Βάλουν ένα τρίποντο, μήπως βάλουν άλλο ένα και περάσουν.
1: Θα καταθέσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ύποπτη η στάση του Γιάννη του Λαμπυρίδου, καλού συναδέλφου. Να του πω καλημέρα.
0: Οπα.
1: Θα σου πω λοιπόν, εχθές.
0: Καταρχάς, δεν συνάδει αυτή η πρόταση. Δηλαδή, Γιάννη Λαμπύρη και είπε ότι στάση δεν πάνε μαζί. Αλλά τέλος πάντων. Για προχώρα παρακάτω, να δούμε που θες να καταλήξεις.
1: Με τον Γιάννη, όποτε βρισκόμαστε στα γήπεδα του μπάσκετ,
0: ναι,
1: στη συνέντευξη που κάναμε το δικό μας πηγαδάκι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω εγώ κάπως. Το πηγαδάκι των υπερήλικων, το λες και έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και συζητάμε
0: τέλος πάντων. Muppet Show.
1: Εγώ περιμένοντας να έρθουν οι προπονητές που είχαν παίξει και κάτι. Δεν είχαν παίξει ποινές, αλλά τέλος πάντων είχαν τσακωθεί. Και περιμένοντας να έρθουν οι βοηθοί τους για να συνέντευξη τύπου. Έχω βάλει την εφαρμογή του Sport FM,
0: ναι,
1: και παρακολουθώ το match.
0: Ναι.
1: Και λέω 0-1, του λέω του Γιάννη. Γυρνάω, του λέω χάνουμε και την πρόκριση τη Παρή.
0: Μισό το. Έχει εφαρμογή Sport FM που δείχνει Champions League.
1: Ρε παιδί μου, τα πινακάκι.
0: Α, όχι. Okay.
1: Το γηπεδάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσα να βλέπω match τώρα και τώρα, ναι, να βάζω κόσμο την TV. Θα ήμουν πολύ προκλητικό.
0: Ναι, ναι.
1: Πρώτη σειρά δεν.
0: Ναι.
1: Προβλέπετε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, έχουμε και ένα κύριο κύριε
0: Τσόχο. Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, στο 85 γυρίζω και του λέω Γιάννη, του λέω 0-1. Μου λέει θα έρθει 2-1 το μάτς. το κοιτάω. Του λέω, με τι σιγουριά το λες αυτό. Με ψάρωσες, του λέω.
0: Ναι.
1: Μου λέει, θα βάλει, μου λέει, σε 5 λεπτά 2 γκολ η Bayern.
0: Το συνηθίζει.
1: Ρε, του λέω, το έχεις πειράξει.
0: Αλλά όχι στο Champions League.
1: Ρε, του λέω, το έχεις πειράξει. Τέλος πάντων, εκείνη την ώρα έρχεται ο Ισπανός.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει κάτι δικά του, ξαφνικά το κοιτάω, του κάνω 1-1. Μου κλείνει το μάτι. Ρε, του λέω. Τέλος πάντων, τελειώνει το παιχνίδι. 1-1. Ναι. Του λέω, σου φάγανε τα λεφτά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν έγινε ανατροπή.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει, λέει, την επόμενη φορά. Πάντως την καταθέτω ως ύποπτη συμπεριφορά. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί, ο Κυριάκος Θωμαίδης, ας πούμε, ενδεχομένως. Έτσι. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.

0: Αλλά είδες καμιά φορά, λέγαμε χθες, ας πούμε, είναι δυνατόν αυτό το μάτσα να έρθει over. Μη σου πω over για το ημίχρονο. Έγινε, δεν ήρθε. Μπήκε και εκεί η σκοπιμότητα λίγο, έτσι. Και λογικό,
1: ναι,
0: δεν
1: τελικά
0: είναι.
1: Τελικά τον γκολ στο 3, ναι. Ενώ όταν μπήκε είπαμε, όπα, άρχισαμε πολύ νωρίς. Βγάλε τα αριθμητήρια να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Τελικά αυτό τον γκολ στο 3 το χάλασε το μάτσα. Ναι. Γιατί η Παρή είπε, οκ, okay, είμαι συν 2.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η Παρή είμαι, δεν είμαι η Χάιντενχάιμ. Για να μου βάλει 3 γκολ τσακ μπαμ η Μπάγεν.
0: Mm-hmm.
1: Κλείστε τους χώρους, περιμένετε τους. Παίξτε και στις κόντρες να μην μπορούν να ανέβουν και πάρα πολύ ψηλά, γιατί θα φοβούνται ότι θα φύγουν οι ντουέδες και οι ντεμπελέδες και θα γίνει τώρα να δεις. Και εντάξει, ναι, θα είμαστε.
0: Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες ενός φιλοκρατή στο Αυτεράδιο. Ο πρώτος που βγήκε χθες. Και λέει, είναι πάρα πολύ ταιριαστό το ζευγάρι της Παρή με την Arsenal. Διότι είναι το γιν και το γιάνγκ του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, ξέρω εγώ, την ομάδα που μέσα από την επίθεση της ζει. Και από την άλλη έχουμε την Arsenal, η οποία είναι από τις ομάδες που έπαιξαν, ας πούμε, στην τελευταία οχτάδα. Είναι η μόνη που μπορεί να σε ψήσει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτό το ποδόσφαιρο των Γάλλων. Έτσι, δεν είναι.
1: Δεν ξέρω ακριβώς αν μπορεί να σε ψήσει, αλλά πάντως, τέλος πάντων, είναι μια ομάδα με πάρα πολύ καλή αμυντική λειτουργία.
0: Mm-hmm.
1: Και με πιθανότατα, αυτό είναι το πλεονέκτημά της, η ατομική ποιότητα, μόνο αυτό σε σχέση με την Παρή και σε σχέση με την Μπάγκερν.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πάνω κάτω θα ήταν. Ότι η Άσαμα πιθανότητα έχει το καλύτερο κεντρικό αμυντικό δίδυμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Σε όλα τα άλλα, ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Δηλαδή θα συναντηθεί ο Κβαρατσχέλια με τον Μπέντο Γουάιτ. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν έχεις να πεις κάτι άλλο. Δηλαδή λες, η Παναγιά μαζί μας και πάμε και θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα συναντηθεί ο Ντουέ με ποιον θες. Με τον Καλαφιόρη. Με τον Ικαπιέ.
0: Ναι.
1: Βοήθειά μας. Θα συναντηθούν τα χαφ τους με τα χαφ μας.
0: Εντάξει, εκεί όμως να σου πω κάτι. Όχι, ναι. Όχι, και ο Θομπιμέντι θα τις ρίξει τις μπουνιές του. Και ο Ράις θα τις ρίξει τις μάχες του.
1: Ναι.
0: Έχεις κορμιά να βάλεις στην κοτάστα.
1: Κορμιά έχω να βάλω, δεν ξέρω αν θα τους προλαβαίνω να τους ρίξω καμία.
0: Γιατί ο Θομπιμέντι δεν είναι αργός.
1: Όχι, εντάξει. Τέλος πάντων, σε όλα τα άλλα,
0: ναι,
1: μπορεί να χάνω λίγο ή πολύ, αλλά χάνω.
0: Ναι.
1: Χάνω δηλαδή, χάνω. Αλλά εντάξει, προφανώς.
0: Καλά, όλοι είναι, χάνουν από την Παρή.
1: Ναι, ναι. Ένα μάτσι είναι, τελικός είναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή η Παρή είναι για όλη ομάδα. Και αυτό σχολιάστηκε χθες. Γιατί είχε πολύ ποδόσφαιρο η συνέντευξη τύπου του παιχνιδιού στο μπάσκετ. Ότι φτάσαμε σε μια εποχή, ρε παιδί μου, που θα ξαναπώ τώρα και α ενοχλήσει.
1: Ναι.
0: Τα τισέρτ παίρνουν κούπες, ρε παιδί. Αυτά δεν φανέλες. Τισέρτ είναι τη Παρή. Και παίρνει κούπες, καταλαβες. Και το είπαμε αυτό το στυλ. Ήμουν και ενευριασμένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού χθες.
1: Ναι.
0: Και λέω, εντάξει, φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Για πες τι γίνεται εκεί. Αν και έχω δει και μπόλικο από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Και το κρίσιμο τελευταίο πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Mm. Γιατί έπεσε το τελευταίο πεντάλεπτο του μπάσκετ, έπεσε στο ημίχρονο του ποδοσφαίρου.
0: Mm.
1: Οπότε το είδα με πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Κοίταξε. Το ανησυχητικό δεν είναι ότι έχασε ο Παναθηναϊκός ένα μάτς.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μπορούσε να συμβεί. Okay.
1: Ναι.
0: Και συνέβη.
1: Mm.
0: Για μένα το ανησυχητικό είναι ότι ακόμα και σε αυτή τη σειρά των τελικών, των ημιτελικών, των προημιτελικών τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι ξέρεις, έχεις πατήσει το κουμπί της ενεργοποίησης, συνεχίζεται αυτό το roller coaster του Παναθηναϊκού. Το τρενάκι.
1: No.
0: Το πάνω κάτω.
1: No.
0: Και γιατί το λέω αυτό. Μπορεί, ας πούμε, να κάνεις σωστά τα πράγματα μέσα στο γήπεδο για να χάσεις ένα μάτς. Γιατί ο άλλος ήταν καλύτερος.
1: Ναι.
0: Μπορεί, ας πούμε, να είναι ο άλλος λίγο πιο εύστοχος από σένα, ξέρω εγώ. Αλλά να προσπαθήσεις με τον σωστό τρόπο να πάρεις ένα παιχνίδι. Εμένα αυτό που με ανησύχησε χθες είναι ότι στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε τελείως απροετοίμαστος. Τελείως ανέτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιχνιδιού. Και σε αντίθεση με αυτό, εμφανίστηκε η άπειρη Βαλένθια, η οποία έχει φάει τράκο την προηγούμενη εβδομάδα χάνοντας δύο μάτς στις λεπτομέρειες, ένα με 67 και ένα με 105 πόντους επίθεση. Έχει να διαχειριστεί ένα ΟΑΚΑ το οποίο βράζει, γιατί χθες το ΟΑΚΑ ήταν πραγματικά κάποιες κουφενώσουν.
1: Mm.
0: Okay. Έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα η οποία έχει μέρα από τα ακριβότερα, ίσως το ακριβότερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν εις βάρος της Βαλένθια πριν το μάτς και λες, δεν μπορούν με την εμπειρία που δεν έχουν όλα να τα ξεπεράσουν, κάτι θα βρουν και θα πέσουν πάνω τους σαν εμπόδιο, καταλαβες. Και σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν εμφανίζεται προετοιμασμένη πνευματικά η Βαλένθια από το πρώτο λεπτό, παίζει με heads out ο Παναθηναϊκός, το διαβάζουν, βγάζουν ελεύθερα σουτ. Παίζει με αλλαγές ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Τις διαβάζουν, βγάζουν ελεύθερες και μισμάτσες στην άμυνά τους. Και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να παίζει με παντόφλες. Αυτές οι ομάδες, αν τις αφήσεις να νιώσουν άνετα μέσα στο γήπεδο, μετά θα το βρουν το ρυθμό.
1: Το είπε και ο βοηθός, γιατί προσπαθούσα να δω προσεκτικά τις δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Έστω του βοηθού, γιατί αυτός πήγε στην ένδειξη τύπου.
0: Ψέλησε, ναι.
1: Όχι, όχι, ο βοηθός της Βαλένθια.
0: Α, ναι.
1: Άλμπερτ.
0: Ότι τα πρώτα λεπτά είναι τα πόσο σημαντικά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μα έκανε...
1: Δηλαδή, το καταλάβαινες ότι όλο αυτό το είχαν σχεδιάσει, ότι πρέπει να βρούμε ψυχολογία και να αισθανθούμε, ναι, στην πρώτη περίοδο ότι μπορούμε.
0: Ναι.
1: Μην μπούμε μέσα και φύγουν 10, mm-hmm, χαίρετε. Mm-hmm. Δεν θα βρούμε ποτέ την ψυχολογία με το 2-0 στην πλάτη να παίξουμε βάση.
0: Και ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, ενώ αυτό το συζητάγαμε ανοιχτά, το λέγαμε ανοιχτά, ότι κοίταξε, αυτό πρέπει να κάνει τώρα. Να επενδύσει πάνω στην πνευματική ευαλωτότητα, ας πούμε, της Βαλένθια και να την κάνει να περάσει 40 εφιαλτικά λεπτά στο καμίνι. Έκανε το ακριβώς αντίθετο. Μίκρινε πολύ το χρόνο στον οποίο, ξέρω εγώ, προσπάθησε να παίξει το μάτς ανταγωνιστικά. Στο τέλος πήγε και θάλασσα η Βαλένθια. Γιατί για μένα κάνει ένα μεγάλο λάθος.
1: Τελείως.
0: Ναι, κάνει ένα μεγάλο λάθος. Και το συζητήσαμε και με τον βοηθό προπονητή της Βαλένθια στην συνέντευξη τύπου. Ότι, ρε παιδί μου, μπήκε πολύ νωρίς στη διαδικασία να παίξει με τον χρόνο. Ναι. Και αυτό την έβγαλε τελείως από το ρυθμό της.
1: Mm.
0: Δηλαδή τα τελευταία 5 λεπτά.
1: Σωστά. Έκανε κάτι σκοτωμένα τρίποντα στα 23 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς. Και τι, σκοτωμένα, όχι.
1: Ναι.
0: Δίνοντας τον Παναθηναϊκό συνεχώς ευκαιρίες. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός το πήγε στο σουτ, αλλά δεν είναι εικόνα του μάτσα αυτή. Στο σουτ το πήγε ο Παναθηναϊκός, διότι η Βαλένθια ένιωσε αυτό που για μένα θα έπρεπε να νιώθει από την αρχή του παιχνιδιού στα τελευταία 5 λεπτά.
1: Είναι παράξενο όμως ότι ο Παναθηναϊκός το πήγε στο σουτ, αυτό μου έκανε εντύπωση από τα τελευταία λεπτά, γιατί νομίζω διαφορετικά ο Παναθηναϊκός το κέρδισε. Και με εξαίρεση το Ρογκαβόπουλο, που κακώς κάποιοι. Δηλαδή πήρε δύο πάρα πολύ δύσκολα σουτ.
0: Τι να του πει του Ρογκαβόπουλου.
1: Ναι, στις τελευταίες επιθέσεις. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα σουτ. Για μένα δεν είναι το θέμα γιατί δεν πήγαν αυτά. Το θέμα, αν είναι για την τελευταία επίθεση, είναι γιατί δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός να βρει ένα σουτ με καλύτερες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Όχι με κρεμασμένους παίκτες απάνω.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, και λένε, ναι, ο Χέις Ντέιβις το έβαλε στην. Στην Βαλένθια όμως το έβαλε.
0: Δεν τα καλά τα αστέρια του Παναθηναϊκού.
1: Μισό λεπτό τώρα. Καταρχάς το να λέμε. Και ο Χέις Ντέιβις θα μπορούσε να το έχει χάσει το κρεμασμένο. Αλλά εκτός από αυτό το να λέμε γιατί ο Ρογκαβόπουλος δεν κάνει ό,τι ο Χέις Ντέιβις είναι. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Αλλά στα 4-5.
0: Μα έκανε περισσότερα.
1: Ναι. Το λέω ότι ξέρω εγώ οι μενταλιτές στο τελευταίο σουτ. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι στα τελευταία 4-5 λεπτά δεν τα πήραν οι σκορ του Παναθηναϊκού.
0: Δεν
1: υπήρχε ο Ναν μέσα.
0: Δεν τα πήραν.
1: Αλλά δεν είναι ο Σόρτς ο πιθανότερος να σου καθαρίσει τέτοιου είδους μάτς.
0: Δεν
1: τρίποντα.
0: Δεν διαφωνούμε. Απλά κοίταξε, πας με τους παίχτες, πας με τους παίχτες εκεί που νιώθουν καλά μέσα στο παιχνίδι. Και αυτοί οι δύο, Σόρτς και ο Ρογκαβόπουλος, το βλέπεις. Δηλαδή ήταν αυτοί που νιώθαν πολύ πιο άνετα μέσα στο παιχνίδι. Τώρα κοίταξε να δεις. Ανέβαζε την τρίτη βολή ο Χέις Ντέιβις και πήγαινε στο 88-80.
1: Η πίεση στις βολές της Βαλένθια ήταν διαφορετική.
0: Όχι. Όχι. Στο 88-80. Εκεί γίνεται το λάθος στην επαναφορά της Βαλένθια μετά. Και έχει βάλει την
1: μπάλα. Ότι δεν θα. Πάλι για τρέποντο νομίζω θα παίζει.
0: Όχι. Όχι. Θα πηγαίνει για να σοφαρίσει το μάτς. Θα πάει στην παράταση. Εκεί θα λύγει τελείως η Βαλένθια. Αλλά κοίταξε, το ξαναλέω. Αυτό ο Παναθηναϊκός το πέτυχε διότι ήπια θάλασσα η Βαλένθια. Είναι κακό, είναι λάθος να το βάζουμε μπροστά και να λέμε α, έτσι θα είναι το μάτς την Παρασκευή.
1: Να.
0: Θα είναι το μάτς έτσι την Παρασκευή αν ο Παναθηναϊκός το ψάξει αυτό. Κοίταξε, υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία στον Παναθηναϊκό το τελευταίο καιρό. Δεν μπορεί να βγάλει ο Γκραντ τη σκληράδα που έβγαζε στο αμυντικό κομμάτι και αυτό χαλαρώνει πολύ το αμυντικό φίλτρο του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν κορμιά στην περιφέρεια. Αναγκάζεται ο Ναν να παίξει άμυνα. Δεν κρύβεται, αλλά δεν ξέρει να κρύβεται στο να μην κάνει φάουλ. Δεν κρύβεται, εννοώ, θα ρίξει το κορμί του στη μάχη. Αλλά δεν ξέρει να κρύβεται στην προσπάθεια να μην χρεωθεί με φάουλ. Και αυτό αρχίζει και δημιουργεί το ένα πρόβλημα μετά το άλλο. Όμως, ακόμα και με αυτή την κατάσταση που είναι υπέρ του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια και με την απουσία του Λούκα και. Εγώ λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός μπει αποφασισμένος να βάλει το κορμί του στη μάχη, να βάλει τα χέρια του πάνω στην μπάλα, να κάνει μπούλινγκ από νωρίς στη Βαλένθια, μπορεί να το κάνει το παιχνίδι έτσι όπως περιμέναμε να είναι το χθεσινό. Okay. Λοιπόν, κάτσε να πάμε σε ένα break σε αυτό το σημείο. Να πω ότι έτσι κι αλλιώς αυτή η ομάδα έχει χτίσει μεγάλο όνομα, Παναθηναϊκός, και ζει για αυτές τις προκλήσεις. Όπως ακριβώς και η Novamix, που με τα δομικά υλικά ποιότητας που διαθέτει, χτίζει μεγάλα έργα εδώ και δεκαετίες. Με ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν κάθε εφαρμογή και ανάγκη, η Novamix είναι παρούσα ακόμα και στα πιο απαιτητικά έργα σε περισσότερες από 30 χώρες. Ανακαλύψτε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με την εγγύηση ποιότητας της Novamix. Μάθετε περισσότερα στο www.novamix.gr.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Ας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
11: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
10: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
11: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
11: Εύκολο να βρεις είσαι.
10: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
11: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
12: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι.
12: Στην Αθήνα.
10: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
11: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
11: Τι?
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
11: Πώς?
13: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
13: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
14: Big Win Sport FM 94,6.

Τι γελάτε ρε, εγώ το κουμπάω και σβήνει αυτό ρε. Ρε Παντέλη, εσύ το κάνετε. Δεν τρέπεστε λίγο. Στεφανάκος. Δεν ξέρει λαμόγιο. Θα σε φτιάξω. Σε κάνω μάγκα. Καταλάβεις. Τέτοιο συνάδελφος. Λοιπόν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, πήγαινα και ρίχνει μυζαγό τα ακουστικά και τάσμε να την κονσόλα άλλο. Και λέω τι γίνεται να κάνω μότα εδώ και έφυγε να τον Παντελή. Καταλάβες. Τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ μήνυμα φίλε, για να καταλάβεις τώρα πόσο αντικειμενικούς ακροατές έχουμε. Δεν χορταίνουμε να σας ακούμε. Απαιτούμε 24ωρη εκπομπή. Είστε το καλύτερο δίδυμο. Μην ξεχνάμε το αυτοκίνητα γη. Θάνος από Πετρούπολη. Μια που μου αυτοκινητάκι, δεν είναι αυτοκινητάκι, αδερφέ. Θάνο μου, δεν είναι αυτοκινητάκι, Θάνο μου. Αυτοκινητά να είναι, Θάνο μου. Έτσι, είναι ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα. Είναι το νέο Chery Tingo 4 Hybrid που σας περιμένει με 204 αλογάκια. Υβριδική τεχνολογία, χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, που συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν τυχαίο ότι το νέο Chery Tingo 4 Hybrid αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του θα δεις διπλές οθονάρες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά είναι σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας, κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική ή μπείτε στο Instagram του Sport FM, βρείτε την αυτοκινητάρα, κάντε 3 βηματάκια που με και ο Στέφανο καταλαβαίνει και μπορεί να κάνει στο Instagram, έτσι, αντί να κάνει μόνο μπανιστήρι. Λοιπόν, κάντε τα 3 βηματάκια αυτά, μπαίνετε στην κλήρωση και το καβαλάτε και φεύγετε. Το χαρίζουμε σε έναν από εσάς, διότι γιορτάζουμε 30 χρόνια από την πρώτη μέρα που εξέπεμψε αυτός ο σταθμός.

0: Όχι, Μανώλη. Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ο κύριος Τσόχος λίγο αδυνάτησε, λέει. Μάλλον και αυτό και το αυτοκίνητο που στέλνει.
1: Λέει, αυτό το ρωτάει, δεν το λέει.
0: Τώρα που λέει Μωρή Μαυρόγατα, πήγε στο Telecom Center και χάσε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, καταρχάς δεν θα πάω την Παρασκευή. Άμα αυτό σας φτάνει, δεν θα πάω την Παρασκευή. Αλλά φίλε, χθες μία σειρά από γούρια, ήπια, τε και μη.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σπάσαν όλα, να ξέρεις. Δηλαδή, με το αποκορύφωμα είναι, με το που μπαίνω μέσα στα δημοσιογραφικά, βλέπω δεσίλα μπροστά μου. Αυτό ήταν το. Η ευχή στο Σάινομπι. Θυμάσαι Σάινομπι, πάντα και στο κουμπάκι ήταν η ευχή και του σκότωνε όλου.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μόλι ήταν το δεσίλα, ένιωσα ότι ήμουν θύμα μια ευχή κάποιου. Και εγώ του Μαρτίνεθ, του προπονητή τη Βαλένθια. Λοιπόν, εκεί κάπου τελειώσαν όλα. Οπότε ήμουν λίγο συμφιλειωμένο με την ιδέα ότι μπορεί, ας πούμε, το match να στραβώσει. Λοιπόν, βγήκαν οι διαιτητές για το Game 4. Έχει Ράντοβιτς, έχει Ντιφαλά και έχει και Πέτεκ ή Πετέκ Σλοβαίνο. Ράντοβιτς, Κροάτης, Ντιφαλά, Γάλλος, Πετέκ, Σλοβαίνος. Αυτοί είναι οι διαιτητές του τέταρτου παιχνιδιού. Και πολύ ωραίο αυτό που λένε πολλοί. Έλα μωρέ, επειδή δεν το κάνανε χθες. Για να σβήσει η ποινή του Γιαννακόπουλου και να είναι παρόν στο τελικό. Ναι. Πάρα πολύ.
1: Να σας πω κάτι.
0: Έτσι γίνεται στον επαγγελματικό αθλητισμό.
1: Κανονικά λοιπόν, με αυτή τη λογική, να χάσει και την αύριο.
0: Να
1: είναι στο Φανέρο ολόκληρο.
0: Ναι.
1: Να χάσει και αύριο και θα πάει. Μετά και λύσει
0: την Σωστό. Θα πληρώσει ο άνθρωπο εισιτήριο και να μπει στο πρώτο μάτσο.
1: Ναι.
0: Σωστό. Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε break. Δελτίο. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
1: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά. Με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Καλωσορίζουμε τον νέαρχο. Ο νέαρχος Γιαζόπουλος πλέον αναλαμβάνει καθήκοντα αφέντη στα DEX. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Τα σέβη.
0: Λοιπόν, και εγώ να σας πω, παιδιά, ότι μια που μιλάμε για Final Four και έρχονται εδώ πέρα τώρα αγώνες σημαντικοί. Σήμερα παίζει η Χάπελ με την Real Madrid στο τέταρτο παιχνίδι. Παρεπιπτόντως, οι τρεις από τις τέσσερις σειρές πήγαν στο τέταρτο μάτς και θα δούμε. Διότι και χθες η Ζαλγκύρης έκανε μια τρομερή ανατροπή κοντρά στην Φενέρ. Να σας πω ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει και περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φιλάθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Να πούμε για ένα διαφημιστικό μήνυμα, να πούμε ότι στην BWIN το στοίχημα παίζει αλλιώς. Παίζει με XXL αποδόσεις και κάθε φάση σε ζωντανή μετάδοση, με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα και αναμετρήσεις με 0% γκανιώτα, όλα σε ένα app στο BWIN app.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ναι, σήμερα παίζει και η ΑΕΚ. Σήμερα αρχίζει το Final Four του Champions League και λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο είναι ο Κώστας εδώ, ο Κώστας Κυριατζόγλου, για να μας πει τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα, κύριε.
3: Τι κάνετε, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά. Μια χαρά.
3: Εσείς καλά, και εμείς. Έδωσε αναμονή να πετάξουμε για Βαρκελόνη. Ωραίος. Από Ρώμη.
0: Ωραίος. Από Ρώμη, ε. Έφτασες Ρώμη, από... δηλαδή, είσαι Ρώμη.
3: Είμαι Ρώμη, ναι.
0: Ωραία.
3: Είμαι Ρώμη. Είναι κι άλλοι εδώ έτσι αγκτήρες, πάνε με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν φτάνανε εκεί πτήσεις. Είχαν ακριβήνει και πολύ τα εισιτήρια μετά την πρόκληση της ΑΕΚ. Οπότε, εντάξει, μια μικρή στάση δεν είναι τίποτα. Θα έχει και η ΑΕΚ τον κόσμο της, εντάξει δεν θα είναι πάρα πολλοί, αλλά θα έχει την εξέδρα της. Ήδη έχουν πάει ο πατή της ΑΕΚ από χθες, πάνε και αρκετοί σήμερα. Και αν τα καταφέρει σήμερα, πιστεύω θα πάνε και πολλοί από Παρασκευή.
0: Για τον τελικό, ναι.
3: Για τον τελικό. Mm-hmm. Ναι, ναι. Πιστεύω θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο στον τελικό. Αν καταφέρει σήμερα και αποκλείσει τη Μάλαγα, είναι η ομάδα που απέκλεισε πέρυσι την ΑΕΚ και που κατέξε και το τρόπαιο και πέρυσι και πρόπερσι. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν δείχνει τουλάχιστον να είναι όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: Αλλά
0: παραμένει όμως μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι.
3: Ναι, και σίγουρα είναι και το φαβορί.
0: Ναι.
3: Είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα με συνέχεια, με ένα προπονητή πάρα πολύ καλό πολλά χρόνια. Εντάξει, και η ΑΕΚ από την άλλη πλευρά έχει αυτή το δικό της προπονητή που έχει πετύχει σχεδόν τα πάντα με την ΑΕΚ. Ό,τι έχει πετύχει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχουν τη δική τους φραγίδα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι προετοιμασμένοι, οι παίκτες σχεδόν όλοι είναι διαθέσιμοι και στο 100%, το σχεδόν πάει στο 100%.
0: Mm-hmm.
3: Και να δούμε πώς θα πάνε σήμερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα, για την Κυριακή, χθες έγινε η πρώτη προπόνηση, μετά το ρεπό δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και αυτό με το 300, όπως είπαμε, δεν είναι πρόβλημα, δεν έχει κάτι. Οπότε είναι όλοι διαθέσιμοι, αν δεν αλλάξει κάτι μέσα στη εβδομάδα ομιγένετο, μέσα στις προπονήσεις αυτές. Υπάρχει μια ηρεμία στην ομάδα. Μετά τα μάτια της προηγούμενης Κυριακής. Οκ, σίγουρα θα ήθελαν την νίκη, σίγουρα υπήρχε έτσι μια στεναχώρια μετά το παιχνίδι, κυρίως επειδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίχτες. Αλλά ξέρουν ότι και την Κυριακή έχουν μπροστά τους ένα ντέρμπι. Μέσα στη Φιλαδέλφεια.
0: Το αντιμετωπίζουν ως must win αυτό το παιχνίδι, δηλαδή ότι...
3: Πολύ must win, ναι.
0: Ναι.
3: Πολύ must win. Το πιο must win παιχνίδι.
0: Εδώ έχει σημασία να δούμε την αντίδραση της ομάδας.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Έτσι, εννοείται.
0: Έχει σημασία μεγάλη.
3: Εννοείται. Είναι ένα παιχνίδι που ξέρουν ότι αν η ΑΕΚ το πάρει, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο τέλος πάντων να μην πάρει το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
3: Θεωρούν ότι είναι το παιχνίδι κλειδί στην ομάδα. Αυτό είναι καλό από τη μία, γιατί πρέπει να δοθεί το βάρος που αξίζει σε αυτό το μάτς και στον αντίπαλο. Και απ' την άλλη, okay, πρέπει να δούμε και την ΑΕΚ σε κατάσταση ακραίας πίεσης, πώς θα αντιδράσει, αν κάτι στραβώσει μέσα στο μάτς, αν αργεί να σκοράρει, αν χίλια πράγματα μπορούν να γίνουν μέσα ένα παιχνίδι, τώρα μην τα λέμε. Θα είναι και αυτό ένα τεστ, ας πούμε,
0: αντοχής.
3: Ακριβώς, πριν το νήμα του τραυματισμού, ναι, ναι, να το πούμε έτσι. Ναι. Τώρα στο αγωνιστικό, σίγουρα παρακολουθεί και ο Νίκολης με ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί έχει αυτό στο μυαλό του ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή.
1: Γεια σου Κωστή, καλημέρα και από μένα. Να το ρωτήσω αυτό. Γιατί παίζει τόσο μεγάλο ρόλο? Δηλαδή θα αλλάξει κάτι στην ΝΑΕΚ αν παίξει ο Παναθηναϊκός? Γιατί το διαβάζω και εγώ παντού στο ρεπορτάζ. Και τώρα που ακούω να σου, θα αλλάξει κάτι στην ΝΑΕΚ αν παίξει ο Παναθηναϊκός με 3 ή με 4?
3: Μπορεί να μην αλλάξει το σχηματισμό, αλλά μπορεί να αλλάξει για παράδειγμα σε αυτούς που θα, σε κανένα δύο παίξεις που θα ξεκινήσουν. Γιατί είναι μια ομάδα όταν αλλάζει από τριάδα σε τετράδα, είναι η μόνη αλλαγή, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο που είναι αλλαγή, είναι σημαντική αλλαγή.
1: Ναι.
3: Δηλαδή το να παίζει 4-3-3, 4-2-3.
1: Δηλαδή λες, ας πούμε, ότι με τετράδα, τα λέω τυχαία τελείως, αλλά και να καταλάβω τι εννοείς, τα παραδείγματα είναι τελείως τυχαία. Με τετράδα μπορεί να έχει προβάδισμα, ξέρω εγώ, ο Γιώβιτς με τον Βάργα, ενώ με τριάδα ο Ζήνη με τον Βάργα. Ας πούμε, τέτοιο πράγμα εννοείς. Τέτοιου είδους αλλαγή.
0: Ή τα εξτρέμ.
1: Ναι, ναι, είναι τυχαίο το παράδειγμα, το ξαναλέω. Ο Ελίασον και ο Γκατσίνοβιτς, ξέρω εγώ. Ο ένας με την τετράδα, ο άλλος με την τριάδα.
3: Κοίτα, πάντα σε σχέση και με τον αγώνα Λεωφόρου. Ο αγώνας Λεωφόρου πρέπει να αναλυθεί διπλά. Δηλαδή ένα μάτς μέχρι το 15 και ένα μάτς μετά το 15. Ποιο ήταν το ακριβώς το λεπτό, τέλος πάντων, που έμεινε ο Παναθηναϊκός με 10. Και νομίζω και ότι επειδή από αυτό που έγινε μετά το 15 δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος σε σχέση και με αυτό που έγινε πριν, το θεωρώ δεδομένο ότι θα το ψάξει κάπως αλλιώς. Δηλαδή, σε κάποια πράγματα, σε κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ, Μιχάλη.
1: Okay.
3: Για το... Βέβαια, μαζί με την αλλαγή σχηματισμού του Παναθηναϊκού προέκυψε και μια ολική οπισθοχώρηση που δεν ήταν κάτι αναμενόμενο. Έγινε εξαιτίας της συνθηκών του αγώνα. Δηλαδή έμεινε με 10, γύρισε πίσω. Είναι φυσιολογικό. Τώρα... Δεν μπορείς να πιστεύεις, να ξέρεις, να περιμένεις ότι θα γίνει το ίδιο σε παιχνίδι 11 εναντίον 11. Οπότε έχει μια πολυπλοκότητα για να βγει ένα σαφές συμπέρασμα για τον Νίκολιτς και να ετοιμάσει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα για το παιχνίδι. Δηλαδή, πόσο ρόλο έπαιξε το ότι ήταν το Παναθηναϊκός τόσο πίσω, η αλλαγή αυτή του σχηματισμού και να βρει το πιο κατάλληλο τρόπο. Για να παίξει το παιχνίδι, γιατί ξέρει και αυτός, από αυτόν ξεκινάει δηλαδή το ότι είναι το παιχνίδι της χρονιάς.
0: Ναι, κοίταξε, σίγουρα ο Παναθηναϊκός στη φάση που είναι, ρε παιδί μου, μπορεί ας πούμε να σου ετοιμάζει και εκπλήξεις. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι ο Νίκολης βάσει τη συνταγή τη δική του, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, οτιδήποτε δοκιμάσει ο Μπενίτες.
3: Δεν μιλάω για αλλαγή συνταγής. Μιλάω για μια.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι ό,τι έκπληξη να σου κάνει. Ό,τι έκπληξη να σου κάνει, πρέπει να σταθείς σε αρχές σου, να μείνεις σε αρχές σου. Σαν παιχνίδι.
3: Ναι, μα δεν θα αλλάξουν οι αρχές. Δεν θα αλλάξουν οι αρχές. Απλά ίσως αλλάξει κάποιος τρόπος με τον οποίο θα ψάξει τις καλές ευκαιρίες.
0: Επιμέρους οδηγίες.
3: Ναι. Να ψάξει τις καλές ευκαιρίες για γκολ. Και μπορεί να παίξει ρόλο για ένα πρόσωπο, ας πούμε, στην εντεκάδα. Κάτι τέτοιο. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία, φίλε, καλό ταξίδι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσετε καλά.
1: Με την κούπα.
0: Φαντάζομαι δεν έχεις επαγγελματικές υποχρεώσεις εκεί που θα πας τώρα.
1: Εντάξει, όλα για κάτι θα κάνει.
0: Άλλο το να κάνει, ας πούμε, λίγο ποιότητα.
1: Δεν θα περιγράψει το μάτι για τον πήγον Σπορ FM, έχεις τρία άλλους.
0: Ναι, άλλο να κάνει λίγο ποιότητα. Να κάνει ένα σχόλιο, ένα βίντεο, κάτι.
3: Υπάρχει το δίδυμο, εκεί θα το συναντήσω. Να του το πάρω και ψυχολογικά.
0: Το δίδυμο φωτιά.
3: Είναι πολύ δυνατό δίδυμο, ιδίως όταν, να φανταστείς, έχω κάνει από το site, έκανα και πριν screen τις φάτσες τους, έτσι όπως βάλατε, ήταν πολύ ωραίο.
0: Είναι σαν το συνήθιση υπόπτους.
3: Είναι λίγο, ναι.
0: Ναι, εγώ δηλαδή είδα λίγο και Miss Spaces στη μούρη τους.
3: Να είναι καλά τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
3: Και πιστεύω θα τα πάνε πολύ καλά.
0: Λοιπόν, το σημαντικό είναι να τα πάει άκαλα, εντάξει.
3: Όλα να πάνε καλά,
0: ναι. Λοιπόν, άντε, καλό ταξίδι, φίλε.
3: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, ο ΔΕΗ του Ροβελάς επιστρέφει 5 με 10 Μαΐου, είναι σε εξέλιξη ήδη ο μεγάλος αυτός αγώνας, με 20 επαγγελματικές ομάδες και 120 κορυφαίους αθλητές. 5 αγωνιστικές διαδρομές. Η καρδιά της παγκόσμιας ποδηλασίας χτυπά στην Ελλάδα. Γιάννενα Αγρίνιο, Καρπενής, Λάρισα, Βόλος, Λαμία, Αταλάντη, Κορυφή, Πάρνηθας. Κυριακή 10 Μαΐου το μεγάλο φινάλε. Εκκίνηση από Πειραιά, Θηναϊκή Ριβιέρα. Ο θεαματικός τερματισμός Σύνταγμα με συναυλία Σταβέντο, Ήβη Αδάμου και Ευαγγελία.

0: Στρατιώτατο, είχα πάνω το ακούσει. Ήταν σαν αποτυχημένο διαγωνισμό σε talent μουσική. Στρατιώτατο, είχα πάνω το ακούσει. Ήταν σαν αποτυχημένο διαγωνισμό σε talent μουσικό, talent show.
1: Εντάξει, είναι σε

0: εν ώψη ΑΕΚ, όχι κάτι νεότερο δεν έχει προκύψει. Μάλλον από χθες έχει προκύψει η αναμενόμενη επιστροφή του Σιώπη. Σιώπη στη μείωση στο παιχνίδι στη Λεωφόρο έλειψε λόγω ίωσης. Του το έχει γυρίσει σε μια ψύξη μάλιστα.
1: Okay.
0: Δηλαδή την ημέρα του αγώνα το πρωί που ξύπνησε, ας πούμε, ήταν. Δεν μπορούσε να αγωνιστεί.
1: Και το θυμάμαι ότι ήταν. Από το ρεπορτάζ έβγαινε ότι μπορεί και να παίζε. Ήταν βασικό στο βασικό σχήμα.
0: Τον είχε στις δοκιμές.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι διαθέσιμος. Οπότε από τη στιγμή να σας πω κάτι, πρέπει να δούμε τις δοκιμές που θα κάνουν πέντε εν ώψη του παιχνιδιού της Κυριακής, αλλά από τη στιγμή που τον είχε δοκιμάσει για βασικό και του στέρισε τη συμμετοχή αυτή η ίωση, δεν θα το αποκλείσω να το δούμε τώρα την Κυριακή. Το λέω με αυτή τη λογική. Έτσι να δούμε τι θα δοκιμάσει από σήμερα, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο, αλλά θα δώσω πιθανότητες.
1: Ναι.
0: Δεν θα περιμένουμε τον Ρενάτο, ο οποίος χθες έκανε ατομικό.
1: Μήπως είναι μάταιο να τον περιμένουμε.
0: Τι να σου πω, να το δοκιμάσει μήπως μπει. Εσύ λες μάταιο...
1: Επειδή είναι Πέμπτη ρε παιδιά μου, ναι, επειδή είναι Πέμπτη. Ξέρω εγώ γι' αυτό το λέω.
0: Κάτσε σήμερα, αν μπει σήμερα,
1: ναι.
0: Αν μπει σήμερα θα έχει κάποιες πιθανότητες. Αν όχι μετά, ναι, νομίζω θα δυσκολέψει. Και θα μπει ο Παναθηναϊκός σε μια τριάδα αγώνων, στην οποία θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί, με όποιον αντίπαλο και να παίξει, τώρα με την ΑΕΚ, μετά με τον Ολυμπιακό στο Καρισιάκη, θα κλείσουμε τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, που εκεί θα είναι και το τελευταίο εκτός απρόπτου παιχνίδι στη Λεωφόρο, λέω εκτός απρόπτου.
1: Ως γηπεδούχος, έτσι.
0: Ως γηπεδούχος. Α, ναι, ναι, ναι.
1: Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που λένε ότι η Κηφισιά θα θέλει να χρησιμοποιήσει τη Λεωφόρο του χρόνου για έδρα.
0: Ναι. Ως γηπεδούχος.
2: Η Ανάπλα στη Λεωφόρο, πώς θα ξεκινήσει.
0: Μόλις πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Θα γκρεμιστεί Λεωφόρος όταν είναι έτοιμα όλα στο Βοτανικό.
0: Το κλείσει το χέρι, έχεις μπει στο Βοτανικό.
2: Okay.
0: Μόνο τότε. Αυτό, αυτό είναι βάση προεδρικού διατάγματος.
1: Το προεδρικό διάταγμα το λέει, δεν το λέω.
0: Για για να γκρεμιστεί Λεωφόρος. Παρένθεση, να πούμε και μετά μάλλον κάποια πράγματα για αυτό το κομμάτι.
2: Λέει το μουσείο ότι μάλλον θα μείνει 13 κτλ. Κάποια σχέδια που υπάρχουν, αλλά λέω ότι πότε ρε παιδί μου δεν θα χρησιμοποιείται σαν ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Θα πρέπει να μπει ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο.
2: Okay,
0: και ο Ερασιτέχνης και ο ΠΑΕ.
2: Ναι, ναι.
0: Το εκτός απρόπτου, εγώ για τηλεοφόρο το λέω, με βάση το χρονοδιάγραμμα να προχωρήσουν πάνω όλα καλά. Αν όμως πάει κάτι ένα μήνα πίσω, λέω εγώ.
2: Ναι.
0: Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πει ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχω ένα μήνα καθυστέρηση, ας πάω στο τηλεοφόρο. Δεν λέω ότι αυτό είναι στο σχεδιασμό.
2: Ναι, ναι.
0: Λέω ότι δεν ξέρεις ποτέ.
2: Σωστά.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Οπότε θα κοιτάξω πάνω να ακούσω αγωνιστικά να κάνω λάθη και μετά την επόμενη μέρα τα έχουμε ξαναπεί. Θα επαναλάβω ότι δεν θα γνωστοποιηθεί το παραμικρό από τον Παναθηναϊκό πρώτο τελειώσει σεζόν. Και δεν νομίζω ότι έχει προχωρήσει και κάτι ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να το προχωρήσει. Αναφέρομαι στο κομμάτι προπονητή, έτσι. Αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι. Τουλάχιστον που να ξέρω εγώ. Γιατί κυκλοφορούν διαφορά σενάρια, τώρα λογικό είναι. Τουλάχιστον κάτι που να ξέρω εγώ ότι είναι προχωρημένο και πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτόν. Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Μια και λέγαμε για το γήπεδο, χθες κυκλοφόρησαν κάποιες νέες φωτογραφίες που δείχνουν την πρόοδο του έργου. Εκεί που έχει πέσει τώρα το βάρος στην ποδοσφαιρική αρένα είναι στα δύο πέταλα που σηκώνονται και στο τρίτο διάζωμα στις κεντρικές εξέδρες. Εκεί πέφτει τώρα το βάρος. Το τρίτο διάζωμα το οποίο θα έχει και την πιο απότομη κλίση σε σχέση με τα άλλα διαζώματα στις κεντρικές εξέδρες. Δηλαδή, αν δείτε τα σχέδια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πρώτο πιο χαμηλή κλίση, δεύτερο πιο απότομη, τρίτο ακόμη πιο απότομη. Κάπως έτσι πάει το σχέδιο, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό. Προχωρούν οι εργασίες.
1: Ισπανικού τύπου δηλαδή το πάνω διάζωμα.
0: Ναι, θα είναι, όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι τόσο για την Ισπανία.
1: Παλιά ισπανικά γήπεδα, σου κόβαν το αίμα.
0: Είναι σαν το κλειστό του ΆΚΑ που στο πάνω διάζωμα έχει κάγελα.
1: Okay, εντάξει,
0: όπως τα ισπανικά γήπεδα έχουν κάγελα, επειδή είναι απότομα ρε παιδί μου, τι
1: κάτω.
0: Δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ, αλλά εν πάση τόσο θα είναι πιο βάση σχεδιασμού έτσι και εκεί πιο απότομες οι κλήσεις τους. Προχωράνε αυτά όπως προχωράνε και τα γύρω-γύρω. Αν δείτε και βίντεο από τις εργασίες, οι φωτογραφίες, στρώνεται και το έδαφος.
1: Είδα ένα βίντεο από τον Δήμαρχο που παρουσίαζε τη συνολική. Πότε είναι, πριν από.
0: Πριν από κανένα εβδομάδα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Ναι.
1: Που αυτό παρουσίαζε.

0: Ναι, την περιοχή του Ελαιώνα συνολικά, ρε παιδί μου, την ανάπλαση της περιοχής, ναι, του Ελαιώνα.
1: Το πάρκο που θα γίνει εκεί.
0: Μπράβο, ναι.
1: Γύρω-γύρω, περιμετρικά του γηπέδου, πάρκο, γηπεδάκι κτλ. Εγώ αυτό πήγα να σου πω είναι ότι στρώνεται και το έδαφος ακριβώς έξω από το γήπεδο,
0: ναι,
1: για να αρχίσουν και οι εργασίες οι εξωτερικές, η πλατεία, η κεντρική ίσως, ας πούμε, έξω από το γήπεδο, mm-hmm, όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να βγει επιτέλους αυτή η άδεια δόμηση τώρα στη τέχνη.
0: Εκεί τι γίνεται, Διονύση?
1: Από Μάρτι, ίσως από Μάρτι καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Αρχικά ήταν Μάρτι να βγει. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο Μάιο θα έχουμε εξελίξεις. Εκεί περιμένουμε να προκύψει ο ανάδοχος. Υπάρχουν τουλάχιστον 4 ενδιαφερόμενοι. Οι ειδικοί και όσοι είναι πολύ κοντά σε όλο αυτό το επιχειρηματικό πλαίσιο, ας πούμε, που το κατασκευαστούν κτλ. Έλεγαν ότι φοβορή ήταν η Τερνά, η οποία είναι και στην κοινοπραξία.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Εραστέχνη λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να βγει άδεια όμως. Με το που βγει άδεια, να προκύψει ο ανάδοχος, από όσο ξέρω, να γίνει συνέντευξη τύπου και να προχωρήσει. Δεν μπορεί να καθυστερήσει παραπάνω όμως. Έχει ήδη καθυστερήσει. Και πολύ.
0: Ναι.
1: Έχει καθυστερήσει.
0: Ναι, εκεί υπάρχει, ρε παιδί μου, η άνεση ότι ξέρεις είναι ένα έργο το οποίο είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν θα απαιτηθεί ο χρόνος που απαιτήθηκε, ξέρω εγώ, για το γήπεδο και αυτά.
1: Ναι, αλλά
0: για το ποδοσφαιρικό. Αλλά πρέπει να προχωρήσει.
1: Περίπου 14 μήνες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αν το πλάνο είναι το Μάιο του 27 να είναι έτοιμα,
0: mm-hmm,
1: να είναι έτοιμο το ποδοσφαιρικό. Εγώ σου λέω, άμα ξεκινήσει άμεσα το Εραστέχνη, να είναι το καλοκαίρι. Πρέπει να γίνει αυτό για να πει ο Παναθηναϊκός ότι Σεπτέμβρη μπαίνω μέσα.
0: Είναι όλα έτοιμα, ναι.
1: Και το λέω αυτό γιατί με βάση το προεδρικό διάταγμα, το λέω νόμος, δεν το λέμε εμείς,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να είναι και του Εραστέχνη
0: έτοιμες οι
1: καταστάσεις για να χρησιμοποιηθεί το ποδοσφαιρικό γήπεδο.
2: Για μένα πάντως είναι, ναι, εντάξει, τώρα εκεί μπορεί να υπάρξει
1: ένα μήνα.
2: Ναι, ναι,
1: τι να σου πω, εγώ λέω ότι λέω νόμος.
2: Ναι, αλλά τέλος πάντων ένα μήνα πίσω, ένα μήνα μπρος, δύο μήνες πίσω, δύο μήνες μπρος, αυτό θα τελειώσει, εκεί θα είναι το γήπεδο, θα κατασκευαστεί. Για μένα ένα βασικό ερώτημα είναι τι γίνεται με το συγκοινωνιακό κομμάτι.
1: Ναι, θα σου πω.
2: Ένα με μετρό, πότε προβλέπεται να φτάσει, και
1: όχι,
2: δύο...
1: Μετρό μέχρι... Τέλος. Είναι στο γήπεδο 300 μέτρα, πόσο είναι. Είναι σαν να πηγαίνεις στη λεωφόρο,
2: ναι,
1: και να κατεβαίνεις αμπελόκηπους. Κάπως έτσι είναι η απόσταση, περίπου.
2: Okay, okay.
1: Επί της Ιερά Οδού, για να σου καταλάβεις, είναι το μετρό.
2: Ναι.
1: Και κάνει όπως, για να καταλάβει κόσμος, όπως κατεβαίνεις από Ιερά Οδού, από Αθήνα προς, ξέρω, Γάλεο,
2: δεν ισχύει.
1: Το δεξί σου χέρι, ναι.
2: Α, δεν θα γίνει άλλη μια στάση, δηλαδή. Δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει πριν 6-7 μήνες. Που θα είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Είναι πολύ κοντά. Okay. Είναι απέναντι του παγιού Eurosport το μετρό.
1: Okay. Δίπλα. Ναι.
0: Είναι 300 μέτρα από το γήπεδο.
1: Okay. Ναι, ναι. Περπατάς στον δρόμο, έφτασες. Γεια σας.
2: Και σε σχέση με τα αυτοκίνητα.
1: Σε σχέση με τα αυτοκίνητα, αυτό το οποίο θυμάστε που είχαμε πει ότι είχε κρυθεί άγωνος ο διαγωνισμός για να πάνε μεταφορικές που βρίσκονται εκεί,
2: uh-huh,
1: στη Φυλή.
2: Uh-huh.
1: Φαίνεται ότι βρίσκεται λύση και θα πάνε στο Θριάσιο.
2: Okay.
1: Θα κατασκευαστεί και ένα Θριάσιο εμπορικό, κάτι δεν ξέρω τι θα κάνουμε, και φαίνεται ότι θα βρεθεί λύση και θα πάνε εκεί. Αυτό φυσικά θα είναι καλό και για την περιοχή, για το γήπεδο, για την αποσυφόρηση.
2: Mm.
1: Θα είναι καλό για την Αθήνα συνολικά, λέω εγώ, να μην μπαινοβγαίνουν τα λίγη στο ΣΕΟ πολύ.
2: Καλά, θα είναι και καλό για το τι σημαίνει γύρω-γύρω εκεί, όχι μόνο στην Αθήνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να πάρεις ένα πακέτο, ή οι άνθρωποι κυρίως που πηγαίνουν κάθε μέρα με τις Νταλίκες και θα κάνουν μια μισή ώρα να πάνε από την Καβάλα στο πρακτορείο τους.
1: Ναι. Κοίτα. Α, λες για αυτούς που είναι τους οδηγούς. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Και αυτοί
1: το έχω πάθει, τα λιγές δεν υπήρχα. Έχω πάθει να πάω και να έχει κίνηση, ήθελα να πω, για να πάρω κάτι. ναι, πρέπει να γίνει αυτό. Και ήταν εξ αρχής κάτι το οποίο είχε τεθεί. Δεν σημαίνει ότι αν δεν γινόταν, δεν θα γίνει το γήπεδο. Για να υπάρχει όμως αποσυμφόρηση στο πλαίσιο της ανάπλασης, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Φαίνεται ότι πάει η Θριάσιο.
0: Okay.
1: Φαίνεται ότι πάνε εκεί. Ότι βρέθηκε αυτή η λύση. Αυτά σου έχει να κάνει και με το γήπεδο. Εντάξει, τώρα μπαίνουμε σε μια... κανονικά από τώρα μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία για το ποδοσφαιρικό τουλάχιστον. Λέμε του χρόνου θα είναι έτοιμο. Εγώ λέω να βάλουμε για 2 μήνες ακόμα. Το του χρόνου λέω Μάιο, που είναι το πλάνο το αρχικό. Να θυμίσω ότι το επόμενο βήμα, αφού ολοκληρωθεί ο σκελετός, είναι
0: το
1: καλοκαίρι το σκέπαστρο, ναι. Το σκέπαστρο.
0: Που εκεί μετά θα είναι πλέον, θα μοιάζει απ' έξω έτοιμο.
1: Ναι. Μετά το σκέπαστρο
0: θα
1: πάμε
0: το
1: στα εσωτερικά.
0: Ναι.
1: Μπράβο. και μετά ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και τα λοιπά, που εκεί πάμε πλέον για την τελική ευθεία. Εντάξει, okay, μεγάλο έργο.
0: Τεράστιο.
1: Τώρα καταλαβαίνει κανείς λίγο το πόσο μεγάλο γήπεδο θα είναι.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέποντας τα βίντεο, δηλαδή με το που βλέπω ότι αρχίζει και το τρίτο διάζωμα, εκεί το καταλαβαίνεις το πόσο επιβλητικό θα είναι. Προχωράει. Να προχωρήσει επιτέλους η δωραστέχνη.
0: Ναι.
1: Να προχωρήσει επιτέλους η δωραστέχνη.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλημέρα μου.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Yes. Μου στέλνει ο Καλογεράκης 600 μέτρα είναι, λέει, το Σταύρος. Το μετρό από το γήπεδο. Έτσι. Δεν είναι κάτι, δηλαδή.
2: Αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι προβλεπόταν όχι όταν θα ανοίξει 6 μήνες μετά, ένα χρόνο μετά, να έχει στάσει στο γήπεδο. Αλλά δεν είμαι βέβαιος.
0: Στο γήπεδο είναι ουσιαστικά. Να. Αυτή η στάση.
2: Όχι, το είχα διαβάσει πολύ εμπεριστατωμένο ότι καλό είναι να μην υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση μετακίνησης με τα πόδια. Δηλαδή φοβούνται ότι αύριο μεθαύριο ότι εκεί θα είναι εστία να πλακώνονται.
0: Μα δεν μπορεί να πάει το μετρό ρε, εσύ, να κάνει τώρα 600 μέτρα απόσταση να κάνει την άλλη στάση. Τι είναι, Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, Θεσσαλονίκη, αλλά 200 έχει.
0: Θεσσαλονίκη, κάθε. Ρε, σου λέω, έψαχνα να παρκάρω. Έψαχνα να παρκάρω το αυτοκίνητο για να κάτσω να φάω και πέρασα τρεις στάσεις.
2: Ναι.
0: Και λέω εσύ.
2: Αλλά 200 μέτρα σου λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχω κουράγιο να πάω να μετρήσω την απόσταση. Μήπως οι σκάλες και το να κατέβεις και το αυτό είναι παρόμοια, πιο μακριά.
0: Ναι.
2: Πιο μεγάλη από το να πας από το ένα τέτοιο στο άλλο στην ευθεία.
0: Λοιπόν, να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και να πούμε ότι στο live καζίνο της BWIN υπάρχουν διαθέσιμες καθημερινά προσφορές με μοναδικά έπαθλα, καθώς και τραπέζια live roulette και blackjack με Έλληνες dealer ή διάσημα live game shows.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
10: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
12: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ευκαιρία να κάνει sweep και να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας έχασε ο Παναθηναϊκός Άκτορ που ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια. Στο 2-1 η σειρά των play-off αύριο στις 9 και 4 το τέταρτο παιχνίδι και πάλι στο Telecom Center. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους ο Σόρτς με 17 πόντους. Είναι φανερό ότι δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δέχτηκαμε πολλούς πόντους στον εφηνδιασμό, δήλωσε ο συνεργάτης του Έργιν Άταμαν Χρήστος Ερέλης. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι. Το μήνυμα του Dragan Sakota στην ΑΕΚ για τον αποψινό ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Πάνοπλη ένωση αφού και ο Νάναλι ξεπέρασε το διάστρεμα. Αμφίβολη για τους Ισπανούς η Τζέντοβιτς, Ντουάρτε και Τιλί. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του ενόψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Εκτενές αφιέρωμα στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα της Ένωσης με τον Σέρβο επιθετικό να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινούνται στον Παναθηναϊκό. Στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης, ο οποίος έχει πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού. Σήμερα θα δοκιμάσει να μπει στο πρόγραμμα ο Ρενάτο Σάντσες. Νοκάουτ παραμένουν οι Γέτβα, εσείς ο Κόκεν Τέσσερς. Αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού εν ώψη του μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιο Καραϊσκάκης. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων παραμένει ο 31χρονος χάφτης Χετάφε Λουίς Μίγια σύμφωνα με την Ισπανική ΙΑΣ. Αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης. Πιο δύσκολα ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία μάτς. Εκτός πλάνων παραμένουν Λόβρεν και Καμαρά. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντίν και Χόγκλα, καθ' οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απρόπτου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό ο Μωρόν, ενώ ο Διούδης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Σκέψεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου να δώσει φανέλα βασικού στον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League που θα υπερασπιστεί τον τίτλο της πανηγύρισε η Paris Saint-Germain. Οι Παριζιάνοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν το δεύτερο εισιτήριο μετά την Arsenal, η οποία είναι η έτερη φιναλίστ. Η Ζάλγκιρις νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1. Αύριο το επόμενο μάτς με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται στις 3 νίκες. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και τώρα πάμε να συζητήσουμε τι δεν πήγε καλά χθες στον Παναθηναϊκό. Και πάει το παιχνίδι, μάλλον πάει σειρά σε τέταρτο παιχνίδι με την Βαλενθία. Γιώργος Πετρίδης είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε?
1: Ετοιμαζόσουμε πάλι για ένα καλό Αμστερντάμ, να το πρόλαβε στο τσακ.
0: Ναι, ήμουν στο τσακ.
1: Ήσουν έτοιμο πόλεμο.
0: Στο τσακ, στο τσακ. Κοίταξε, χθες θέλω να πω να μοιραστώ με τον κόσμο αυτό. Γιατί χθες, ας πούμε, μπαίνοντας στο τη σέντερ, σε βλέπω να φοράς φαινομενικά ένα πάρα πολύ ήσυχο πουκάμισο. Μέχρι να παρατηρήσω τη λεπτομέρεια στα μανίκια. Δεν θέλω να πω περισσότερα, έτσι. Αλλά ένα φαινομενικά, ένα φαινομενικά πολύ ήρεμο πουκάμισο ήταν τελικά ένα πουκάμισο το οποίο έκανε πάλι τη διαφορά. Συγχαρητήρια, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, μόνος σου εννοεί και
0: ο Μιχαλής. Ο Μιχαλής κάνει έξω ρεπορτάζ.
1: Να πούμε καταρχάς ότι ο Παναθηναϊκός ήταν παρουσιάστηκε ανέτοιμος και αρκετά χαλαρός για την κρισιμότητα αυτής της αναμέτρησης. Έτσι. Από την αρχή του αγώνα φάνηκε αυτό. Από την αρχή του αγώνα άφησε την Βαλένθια να αισθανθεί άνετα, να βρει ρυθμό επιθετικά, να βρουν το χέρι τους πολλοί παίκτες των φιλοξενούμενων. Δεν την έβγαλε από την comfort zone, να μάθουμε έτσι. Μόνο στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, στα τελευταία 5-6 λεπτά, όπου πίεσε αρκετά, έβγαλε άμυνες και επιχείρησε την ανατροπή.
0: Εκεί εκμεταλλεύτηκε και τη θάλασσα που πήγε η Βαλένθια στο τέλος, έτσι.
1: Ναι. Λόγω. Μόνο εκεί δηλαδή. Και ξέρεις, αυτό το διάστημα ίσως είναι και οδηγός, θα πρέπει να είναι μάλλον οδηγός για τον Παναθηναϊκό, για το επόμενο μάτς της σειράς, δηλαδή το πώς τελείωσε το τρίτο μάτς. Θα πρέπει έτσι να αποτελέσει οδηγό για το πώς θα πρέπει να μπει στο τέταρτο παιχνίδι. Έτσι. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκανε πάρα πολλά λάθη ο Παναθηναϊκός. Νομίζω 11 στο ημίχρονο, να πάμε καλά. Δέχτηκε πολλούς εύκολους πόντους. Σχεδόν το 1 τρίτο των πόντων της Βαλένθια έδωσαν εκτός γήπεδο.
0: Το πρώτο χρόνο, Γιώργο, είχε 11 λάθη ο Παναθηναϊκός και 16 ασίστ στη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν παιχνίδι το οποίο... Ήταν παιχνίδι το, άμα αν δεν έβλεπες το σκορ, θα έλεγες ότι είναι, πάει για δεσυρμό.
1: Ναι. Και λίγα λάθη Βαλένθια, δηλαδή 4, θα καλά.
0: Ναι.
1: Σύντομα, γεγονός αυτό που λέω ότι δέχτηκε πολλούς εύκολους πόντους στο γήπεδο. Δηλαδή έχει η Βαλένθια 27 πόντους σε φινδιασμό, μιλάμε για το μεγάλο νούμερο σε σειρά πλέον, σχεδόν τον τρίτο τον πόντο της Βαλένθια. Και την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός είχε 9 στο γήπεδο του, σε ανοιχτό γήπεδο. Είναι μεγάλη διαφορά και ειδικά με αυτή την ομάδα, έτσι, που σε αυτό το παιχνίδι αρέσκεται. Έκανε πολλά λάθη και λάθη τα οποία, ας πούμε, ήταν πανομοιότυπα, δηλαδή ειδικά στο κομμάτι και στο τέλος του χρόνου, όπου ο Νάν έχει κλειστεί 2-3 φορές.
0: Στην παγίδα πάνω, ναι. Έθινε την μπάλα και ξέρεις, αυτά τα λάθη είναι και εύκολη πόντι. Δεν είναι έξω η μπάλα. Δεν είναι έξω η μπάλα, είναι πόντι στο transition.
1: Ακριβώς αυτό. Ήταν λάθη τα οποία πραγματικά στήχησαν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Εσύ κάτι χαμένα με την Καρυμπάνο που τόσο άλλο αυτό είναι ένα μεγάλη πλήγη για τον Παναθηναϊκό. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και γράφηκε η ιστορία του τρίτου αγώνα. Εντάξει, προφανώς δεν έχει κλειδώσει τίποτα, απλά ο Παναθηναϊκός τώρα είναι αυτός που έχει την πίεση, καθώς το τέταρτο παιχνίδι θα μοιάζει για τον Παναθηναϊκό σαν Game 5, έτσι.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Πρέπει να αλλάξει πράγματα, πρέπει να αλλάξει την προσέγγιση του, να ξαναβρει λίγο έτσι, τον εαυτό του και να παραβλέψει, ας πούμε, τα όσα στραβά έκανε, να τα διορθώσει μάλλον, όχι να παραβλέψει, να τα διορθώσει τα όσα στραβά έκανε στο τρίτο μάτς, να έχει καλύτερη λειτουργία και στις δύο άκρες, γιατί χθες δεν λειτουργήσε τίποτα καλά, ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα, αν ξέρουμε αυτό που είπα πριν, το τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Και να καταφέρει να βάλει από κάτω τη Βαλένθια. Δεν είναι εύκολο, πολύ δύσκολη ομάδα η Βαλένθια. Πολύ ποιοτική ομάδα, καλοδουλεμένη, καλοκορδισμένη μηχανή, το λέμε συνέχεια, είναι πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Και αν την κάνει να νιώσει και άνετα κιόλας, τότε είναι σαν να βάζεις ακόμα πιο δύσκολα στον εαυτό σου.
0: Και αυτό είναι το ανησυχητικό, ρε Γιώργο. Δηλαδή, το ανησυχητικό είναι ότι ο Παναθηναϊκός τα ήξερε αυτά και κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του για να την κάνει να νιώσει πάρα πολύ άνετα χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνεις. Ενώ, ας πούμε, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. Φανταζόμασταν, το συζητάγαμε. Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έκανε ακριβώς αντίθετο. Εντάξει, αυτό συντείνει βέβαια και η κακή κατάσταση μερικών παιχτών του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, αυτές είναι κακό βαρέα και δεν παίχτε.
0: Ναι, ακριβώς. Αλήθεια είναι αυτή. Αλλά είναι και μια συνολική προσπάθεια. Εδώ που φτάσαμε τώρα, στο κομμάτι των εμπειριών ας πούμε, και των παραστάσεων, δεν μπορούν να συγκριθούν οι δύο ομάδες. Και αυτό είναι το επίσης κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί τον Παναθηναϊκό. Να εμφανίζεται η Βαλένθια τόσο πολύ πιο έτοιμη σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι από την ομάδα του Παναθηναϊκού.
1: Ακριβώς. Εντάξει, η Βαλένθια έπαιξε χθες και χωρίς πίεση, έτσι, από την πλευρά της. Ενώ φαινόταν πριν το μάτσο ότι θα έχει εκείνη την πίεση, τελικά βγήκε το αντίθετο.
0: Γιατί να έχει πίεση ο Παναθηναϊκός όμως.
1: Έλατε.
0: Για ποιο λόγο να έχει πίεση ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, οκ. Καταλαβαίνω πώς το λες. Δεν είχαν κάτι να χάσουν. Αλλά και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα 2-0 το οποίο λίγοι το περίμεναν.
1: Ναι. Και νομίζω ότι το χθεσινό μάτς είναι και το πρώτο που λείπει, φέρει και πόσο λείπει ο Λούκας από αυτή τη σειρά, έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
0: Εμένα άλλος μου λείπει, μου λείπει ο καλός Γκραντ.
1: Καλός Γκραντ, ναι, είναι σκιά του αυτού, αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το θυμάμαι. Στο μάτς στη Βαλένθια που κρίθηκε στην άμυνα, το πρώτο.
0: Ναι.
2: Η απόδοση του Γκραντ στο αμυντικό κομμάτι πώς ήταν?
1: Το κομμάτι ήταν αρκετά καλή. Ναι. Αλλά όλος ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Οπότε
2: ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, όντως όταν είναι καλός αμυντικά ο Γκραντ, κρατάμε την Βαλένθια πολύ χαμηλά, και όταν δεν είναι, φτάνει η Βαλένθια στους 95 που έφτασε και στο δεύτερο και στο τρίτο, ανεξάρτητα αν το δεύτερο το χάσε.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα κομμάτι αλήθειας αυτό, αλλά περισσότερο νομίζω το λέω βαρύως και για το επιθετικό κομμάτι, για τον Γκραντ, γιατί έχει κακές επιλογές ο Γκραντ στην επίθεση χθες. Είχε κατάχρηση τρίπλας, ήταν διστακτικός, γενικότερα δεν ήταν η βραδιά του, και νομίζω ότι δεν και βάζει στο γήπεδο, είχε πάρα πολλά παράπονα ο Αταμάν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα από τον Γκραντ. Έτσι, γιατί προφανώς άλλα τους δούσε, αλλά έκανε εκείνος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πληρώνει αυτό που είπε πριν, τώρα ότι δεν έχει έναν ακόμα playmaker Παναθηναϊκός, δεν έχει το Σλούκα δηλαδή, στην ουσία να κουμαντάρει, να κοντρολάρει το παιχνίδι όταν χρειάζεται. Και να καθοδηγήσει λίγο την ομάδα. Εντάξει, υπήρχε θετική παρουσία του Σότς και του Ροκαβόπουλου. Αυτοί προσπάθησαν να το γυρίσουν στο μάτς. Αλλά δεν αρκούσαν, έτσι, αυτοί οι δύο. Ειδικά έτσι και που είχε φτάσει το παιχνίδι στο συν 19 η Βαλένθια, νομίζω ότι ήταν κάτι επικό να το γυρίσει ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Έτσι.
1: Αυτά στις γενικές γραμμές. Πάμε τώρα για το επόμενο μάτι, η Παρασκευή.
0: Έμαθες τι υπόθηκε μεταξύ Αταμάν και Μαρτίνεθ, γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι, δεν, απλά είχαν έντονη αντιδικία.
2: Εννοείς εκεί, την ώρα του.
0: Τι ωραία μανούρα ήταν.
2: Τι να υποθυκευτεί. Ο Μαρτίνεθ έλεγε ότι αυτός εδώ κάνει.
0: Βρίζει συνέχεια.
2: Ναι, βρίζει κάτι ταρζανιές, προσπαθεί να σε επηρεάσει.
0: Εντάξει, βέβαια το σφύριγμα αυτό είναι μύθος.
1: Είναι για τα πανηγύρια το σφύριγμα, πραγματικά.
0: Είναι μύθος. Το σφύριγμα, μπράβο στον παλικάρι που το έδωσε, δηλαδή.
2: Δεν νομίζω ότι στάθηκαν καθόλου στο. Μάλλον ο προμηθευτής.
0: Ο Αταμάν. Βάλετε,
2: ο Αταμάν γι' αυτό φώναζε. Ναι. Γι' αυτό φώναζε. Και απλώς επειδή η σχέση τους δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, κουβέντα στην κουβέντα ήταν πολύ εύκολο να ξεφύγει. Αλλά ο Μαρτίνης προσπαθούσε. Πώς το λέει, τα λέω στην πεθερά να τα ακούει νύφη. Αυτό. Δηλαδή δεν προσπαθούσε να μιλήσει με τον Αταμάν. Προσπαθούσε να κάνει τούρμπο τον Αταμάν. Απευθυνόμενος στους διαιτητές.
0: Ναι.
2: Δεν του έλεγε τι καραγκιόζη λίγια κάνεις και τέτοια.
0: Έλεγε
2: στους διαιτητές τι καραγκιόζη λίγια κάνεις, για να τα ακούει ο Αταμάν και να γίνεται.
0: Είναι και αυτός σιγανόποτα μαγκή.
1: Μα το τρομερό χθες σε αυτή τη φάση είναι ότι έχει φτάσει πιο κοντά στον πόγκο του Παναθηναϊκού παρά στο δικό του.
0: Ναι. Μα και αυτό, γι' αυτό αποβλήθηκε κιόλας.
1: Ναι. Έγινε και άλλη μανούρα με το μάτι με το Σερέλι.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
2: με Σερέλη και μέλος του στάφ της Βαλένθια.
1: Ναι, και ένα μέλος της Βαλένθια.
0: Δεν δόθηκαν τα χέρια όπως.
2: Όχι εκεί. Νομίζω κάπου μπαίνοντας στην Πισουνά, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι, έκανε κάνοντας δηλώσεις ο κ. Σερέλης. Κάτι του έκανε μια χειρονομία ένας από το αντίπαλο στρατόπεδο. Και μετά από συνολικό τον. Ναι.
0: Ρε με τη Βαλένθια, μπράβο της. Τι γίνεται.
2: Και μετά που λες εσύ τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Εδώ γίνεται του κουτρούλιο γάμος, κάνουν χειρονομίες οι βοηθοί στο Παναθηναϊκό Βαλένθια.
0: Εντάξει, ο Σερέλης δεν είναι και άνθρωπος, ας πούμε, που.
1: Όχι, δεν, ούτε προκαλείται τίποτα.
0: Ναι, ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ ήρεμος και μπήκε λίγο, όπως το λένε, χθες στη συνέντευξη που ήταν λίγο. Και λέω από την εξέλιξη του παιχνιδιού θα είναι.
1: Προφανώς, ναι, όχι, προφανώς από αυτό το σκηνικό, αυτό το περιστατικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτά.
0: Ωραία. Καλημέρα σας.
2: Χαίρετε.
0: Λοιπόν, εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εδώ που τα λέμε, κύριε Τσόχο, κύριε Κυριαζόπουλε, όλοι μιλάνε για σχήματα που δεν έδεσαν μέσα στη χρονιά.
3: Και στη Novamex μιλάνε για κόλλες που δένουν μια για πάντα, όπως οι κόλλες gel της Novamex, ιδιαίτερα ελαστικές για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε κεραμικά πλακίδια άλλων διαστάσεων, σε φυσικούς λίθους, ακόμα και για πισίνες. Ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοκους στεγανοτικά και επισκευαστικά μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons, coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, να σου πω για τη χαρά του Final Four που θέλει ενέργεια, τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στο κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης, ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα άλλο Final Four, αυτό του Basketball Champions League, διότι ο Μανώλης Μουσουλάκης είναι έτοιμος να μας πει πώς διαμορφώνεται, ας πούμε, το σκηνικό εκεί στην Πανταλώνα λίγες ώρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης φέτος. Τι κάνετε, κύριε Μανώλη μας, πώς είστε?
6: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Όλα καλά. Ήρε μας ακούω, δεν είσαι έξω.
6: Όχι, όχι, με εντός. Με εντός ξενοδοχείο, θα δούμε σε λίγο.
0: Μάλιστα.
6: Απλώς να πω συλληπιτήρια και εγώ στη Μιχάλη, χθες δεν το γνώριζα. Mm-hmm. Οπότε βγήκα σε συλληπιτήρια και...
2: Να σε καλά, να σε καλά.
6: Λοιπόν, μουντάδα καταρχάς, έχει λίγο, η μπενταλώνα.
0: Ναι, γιατί θα κλάψει το ισπανικό μπάσκετ. Έτσι. Θρυνεί ο καιρός της Ισπανίας.
2: Την ώρα που μιλάτε, θα σας πω, μιλάτε σκίζει, δεν θα βρέχει μέσα.
6: Στην μπανταλώνα ως μπανταλώνα δεν το πολύ καταλαβαίνεις ότι έχει Final Four.
0: Ναι.
6: Ήταν και αυτή η γιορτή που σας έλεγα χθες.
0: Ναι.
6: Δηλαδή μόνο από τα χαρτόνια που το διαφημίζουν πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
6: Και από τη Fan Zone που είναι δίπλα στο γήπεδο. Και αυτό έχει και μια εξήγηση, διότι περισσότεροι μένουν στη Βαρκελόνη. Πως έχουν ταξιδέψει, που είναι 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Εντάξει, τώρα αυτό το λέμε συνέχεια, αλλά αν δεν είναι κάποιο μάτς που η μετακίνηση... Στο μπάσκετ δεν μπορεί να είναι τέτοιο. Μετακίνηση, ξέρω εγώ, είναι 15.000. Yeah. Δηλαδή, γιατί όταν θα έχει Final Four, ας πούμε, στην Αθήνα, πώς θα το καταλαβαίνεις, αν είσαι στην Ομόνια, αν είσαι στο Σύνταγμα, αν είσαι στην Πλάκα, αν είσαι στο τέτοιο. Πού να καταλαβαίνεις δηλαδή ότι έχει Final Four. Δεν θα το καταλαβαίνεις.
0: Οι αστυνομικές δυνάμεις πάνε παντού.
2: Οι αστυνομικές δυνάμεις πάνε παντού, αν πηγαίνεις κοντά στο γήπεδο. Εκεί θα το καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι και εδώ, όταν πηγαίνουν κοντά στο γήπεδο, καταλαβαίνουν ότι εδώ γίνεται Final Four. Αλλά τώρα, όταν θα γίνεται Final Four στην Αθήνα, ας πούμε, να καταλαβαίνεις στην Ομόνια τι. Άντε να πετύχει κανένα Τούρκο πουθενά.
0: Όχι, κανένα Τούρκο θα έρθουν, αρκετοί από αυτούς.
2: Εντάξει, με 2.000 θα έρθουν, θα διασκορπιστούν μες στην Αθήνα. Ναι. Πού να. Αν έρχονταν 20.000.
0: Θα πάνε Παρακτάρι, θα πάνε Θανάση, θα πάνε εκεί, θα πάνε.
2: Εντάξει, θα ναι. Πάνε. Okay.
6: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή το γήπεδο μέσα που είναι και πάρα πολύ μεγάλο, θα έχει και ένα διαστήματα.
2: Ναι.
6: Το χωράει γύρω στο 12.700 οπαδούς. Τα λέγαμε και χθες, τη ΣΑΕΚ θα είναι 700, 800, 900 μέχρι εκεί, κάπου παραπάνω δεν νομίζω να πάει, και δεν είναι στην ορεινή πλευρά του σταδίου, πέρα από τα διάσπαρτα εισιτήρια που έχουν πάρει πριν από τη σειρά, πριν τη λήξη σειράς με την Μπανταλώνα. Της Ρήτας σήμερα γύρω στους 1500, αν περάσει τελικό θα είναι ακόμα παραπάνω, δηλαδή είναι δεδομένη η παρουσία τους ως η ομάδα με την μεγαλύτερη πλειονότητα οπαδών, και Μάλαγα και την Τενερίφη εκεί γύρω στα 400-500, όχι παραπάνω εισιτήρια. Ίσως η Μάλαγα φέρει κάτι το παραπάνω, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξη. Και αυτό έχει να κάνει και με το κόστος διαμονής εδώ στην Βαρκελόνη. Mm-hmm. Είναι πολύ υψηλός ο μέσος όρος, οπότε έχει αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα για αρκετούς.
0: Εντάξει, σίγουρα θα αλλάξουν οι ισορροπίες στο τελικό. Δηλαδή από το ζευγάρι των ομάδων που θα προκριθούν. Έτσι. Θα αλλάξουν οι ισορροπίες, δηλαδή θα αλλάξει αυτός ο λόγος. Δηλαδή το ότι τη μέρα που μεσολαβεί θα φτάσουν επισκέπτες και από την Ελλάδα, αν περάσει η ΑΕΚ, αλλά και από τις άλλες χώρες, αν. Περάσουν οι ομάδες ανάλογα. Έτσι.
6: Και θα έχει εγώ απέναντι σήμερα η οπαδή της Μάλαγα με την ΑΕΚ.
2: Μπορεί να υπάρξει μεγάλη μετακίνηση φίλων Τσάκλες, αν πάει τελικό, μόνο για τελικό.
0: Θα βρουν εισιτήρια περισσότερα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ότι δεν θα βρει κανέναν θέλει να πάνε τώρα παραπάνω.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά.
2: Δεν είναι εύκολο ταξίδια μπρος-πίσω.
0: Έχει άλλο χαβαλέ ο τελικός όμως.
2: Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση. Αλλά θέλω να πω, δεν φαντάζομαι θα πάνε άλλοι χίλιοι. Τώρα να πάνε άλλοι 100, οκ, να πάνε άλλοι 100.
0: Καλά, μην το λες. Μην το λες.
2: No.
0: Μην το λες.
6: Λοιπόν, τώρα στα αγωνιστικά είχε ακόμα μια προσπάθεια, δεν μπορεί να βάρω να θολώσει λίγο τα νερά χθες.
0: Ναι.
6: Δηλαδή αναχώρησε. Καταρχάς ήταν η τελευταία ομάδα που ήρθε εδώ στην Μπανταλώνα,
0: ναι.
6: Η Μάλαγα. Χθες όλες οι υπόλοιπες είχαν έρθει από προχθές. Ήρθε χθες με 16. Δηλαδή μέσα ήταν και ο Τζέντοβιτς και ο Τιλί και ο Ντουάρτε.
0: Ακόμα και ένας.
6: Ναι, ακόμα βέβαια και ένας νεαρός που έχει κάποια παιχνίδια, αλλά όχι πολλά, από την δεύτερη ομάδα του Τρουχίλιο. Ωστόσο τα ρεπορτάζ παραμένουν τα ίδια, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα ο Τζέντοβιτς.
2: Ναι, έτσι και έτσι για τους δύο λέγανε ότι θα παίξουν.
6: Ναι, και άλλοι δύο έχουν τις πιθανότητες υπέρ τους, όπως λέγαμε ναι. Και χθες. Δεν έχει αλλάξει κάτι, έτσι λες πρέπει να κόψει, οκ. Okay. Το κάνει και για μια κίνηση συσπήρωσης. Γενικά θέλει να θολώνει τα νερά. Θυμίζω και πέρσι την τελευταία προπόνηση δεν την είχε κάνει στην Σανέλα Αρένα. Η Μάλαγα την είχε κάνει ζωφριά. Είναι λίγο κρυπησίνος ο Ιπονάβαρο.
0: Ναι.
6: Από την άλλη, ΑΕΚ, όπως τα είχαμε πει ο Ναναλή εδώ και μέρες, προπονείται με την ομάδα. Οκ, okay, χθες έκανε και μια έξτρα προπόνηση για να έλθει σιγά-σιγά στο επίπεδο των άλλων. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο με τους άλλους επίπεδο ετοιμότητες. Ωστόσο, έχει την εμπειρία ώστε να το.
0: Διαχειριστεί.
6: Να το ισορροπήσει λίγο αυτό το handicap. Και κατά τα άλλα, σιγά-σιγά θα αρχίσει και η πρωινή ρουτίνα, δηλαδή σε περίπου μία ώρα, μία παρά 10 ώρα Ελλάδος είναι η. Προπόνηση της ΑΕΚ και τελευταία, εντάξει, να σου τεράνεται από τις ουσίες, 2 ώρα της Μάλαγα και σιγά σιγά πάμε προς το παιχνίδι. 7 η ώρα το Ρήτα στην Ερήφη και 10 Μάλαγα ΑΕΚ. Δεν ξέρω, έχετε γνώμη για το Ρήτα στην Ερήφη?
0: Όχι, ρε. Τι
2: γνώμη να έχουμε.
0: Τι γνώμη να
2: έχουμε. Για το ρίτα ρητάκι, άμα θε να σου πούμε γνώμη.
6: Ναι,
2: ναι, εντάξει. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι να έχουμε δει ρητά. Δηλαδή, καλά, εσύ μπορεί να έχει δει ρητά.
0: Έχω δει σίγουρα, έχω δει φέτο κάποια φορά, αλλά δεν τη θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι. Καταρχά, είχε παίξει με την ΑΕΚ ρητά ή όχι.
6: Γενικά θεωρείται φοβορή η Τενερίφη.
0: Ναι.
6: Το μεγάλο φοβορή εννοώ να περάσει από το ζευγάρι. Δεν ξέρω, απλώς μου έχει κάτι μένα ότι θα είναι ο τελικός ΑΕΚ Ρήτας.
0: Το προσεγγίζεις στοιχηματικά βάση απόδοσης ή κάποια ανάλυση, ας πούμε.
6: Είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα.
0: Μάλιστα. Α, έχει και στοίχημα μέσα.
6: Εντάξει, Τενερίφη είναι μια κεφαλική ομάδα, ξέρεις. Ναι. Με Σερμαντίνη, ο έπερας 150 χρόνια εκεί πέρα, πάρα πολλά.
0: Εντάξει, okay, ο Γιώργη είναι ένας τίμιος γίγαντας, δίνει ας πούμε. Αλλά ρε παιδιά, έπαιζε στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό όταν εγώ ήμουν πιτσιρικάς.
6: Αυτό.
0: Σχετικά πιτσιρικάς, εντάξει.
6: Πιο αθλητική ρητά.
0: Λύσατε το. Το πάει για να φανεί λίγο πιο
2: αυτοί που παίζανε μπάσκετ όταν ήσουν πιτσιρικάς δεν ζούνε.
0: Εντάξει και εσύ.
6: Ναι, αλλά το θέμα τα δικά μας με την Μάλαγα, που και εκεί έχει ΑΕΚ, ειδικά σε σχέση με πέρυσι, σύγκριση με πέρυσι στοιχεία που μπορεί να πατήσει πάνω. Δηλαδή, αυτό το ματσάρισμα στους ψηλούς που ούτε της Μάλαγα είναι πολύ αθλητική, ούτε ο Σιλεϊμάνοβιτς, ούτε ο Μπαλτσερόφσκι, νομίζω εκεί η ΑΕΚ μπορεί να τους χτυπήσει με τους δικούς της γρήγορους ψηλούς.
0: Όχι, ο Μπαλτσερόφσκι όμως είναι πολύ ψηλός για τον Μπόι που δεν έχει ΑΕΚ.
6: Ναι.
0: Αυτό
6: είναι
0: ένα
6: πολύ αθλητικό σου γκρι.
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω, αυτό το ματσάρισμα θεωρώ ότι μπορεί να χτυπήσει. Και ξέρεις, η κατάσταση στα γκάτ έχει καλούς αμυντικούς. Η Μάλαγα, οπότε να βγουν λίγο μπροστά της ΑΕΚ. Είναι μια κλασική ισπανική ομάδα. Παίζουν όλοι από 18 μέχρι 25 λεπτά. Δηλαδή είναι το χαρακτηριστικό και το στατιστικό που έχει η Μάλαγα ότι έχει περισσότερους πόντους. Είναι μια από τις τρεις ομάδες που έχει τους περισσότερους πόντους από τον πάγκο σε σχέση με τους παίκτες που ξεκινούν το παιχνίδι. Παίρνει 45,1.
2: Οπότε Προμηθέα έπαιξε η Ρήτας, φίλε.
0: Μπράβο. Κάπου την είχα δει, σου λέω. Κάπου την είχα πετύχει.
6: Ναι, όχι, δεν έχει παίξει με την ΑΕΚ. Απλώς
0: κάπου την είχα πετύχει, ναι.
6: Και είναι και αυτή η πρόσφατη εμπειρία της ΑΕΚ με την Μπανταλώνα, μια ομάδα που προσωμιάζει λίγο στο σύλλο της Μαλαγά ως ένα έξτρα στην ενόψη της σημερινής. Αυτά έτοιμη είναι η ομάδα και ψυχολογικά και
0: αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Εμπειρία έχει από παρόμοιες περιστάσεις, τέλος πάντων, η ΑΕΚ. Τον προπονητή με τις περισσότερες παραστάσεις έχει.
2: Πείτε λέει στο Μισουράκι ότι έχει αγώνα το Σάββατο με τον Πανετολικό θα προλάβει. Όχι, πού να προλάβει.
0: Σάββατο είναι τελικό.
2: Πώς να
0: προλάβουμε. Σαν τελική, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Okay, έτσι κι αλλιώς ο Ατρόμητος έχει κάνει το χρέος του.
2: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: έχει καθαρίσει. Δηλαδή δεν το χρειάζεται η ομάδα των δυτικών προαστίων για να πετύχει κάποιο στόχο.
2: Ναι.
0: Το έχει πετύχει, το στόχο της αυτό. Οπότε λοιπόν αφοσιώνεται τώρα στο άλλο στόχο ο Μανώλης. Ευχαριστούμε κύριε.
6: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ναι, να το πούμε αυτό, γιατί το έχουν στείλει 2-3 και δεν το είπαμε, ότι ο προπονητής Βαλένθια όταν είδε το σκηνικό με το ποιον συνεργάτη του ήταν, τέλος πάντων, που έκανε τη χειρονομία σε Ρέλη και στον Σερέλη, πήγε και ζήτησε αμέσως συγγνώμη από το Σερέλη και τον άρχισε στα πινελή και το βοηθό.
0: Γιατί μετά,
2: το συνεργάτη του, τέλος πάντων, τι είναι.
0: Λίγο πριν τη συνέντευξη τύπου, είδα εγώ φωτογραφικό στιγμιότυπο με τους δύο άντρες να δίνουν τα χέρια. Το Μαρτίνεθ με το Σερέλη, δηλαδή.
2: Ναι. Όχι.
0: Δηλαδή σε μια φάση απολογητική, α πούμε, να την κοιτάξει να δει συγγνώμη για.
2: Ναι, ναι, τη συμπεριφορά του συνεργάτη μου. Και αυτόν λέει μπροστά σε όσοι ήταν εκεί, το πινελίκο σε άσχημα.
0: Λοιπόν. Τι κάνουμε τώρα, πάμε break.
11: Θες να πεις κάτι.
0: Δεν έχουμε να πούμε κάτι, ρε φίλε.
11: Ωραία,
0: τα έχουμε πει όλα. Πάμε δελτίο λοιπόν και πιστεύω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη σταδίου στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Σαρδιτού και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στη Νέα Ερυθρέα, το Μαρούσι, το Άκα και την Κατεχάκη. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό, διανεμήθηκε κείμενο με τα 30 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα ως βάση συζήτησης για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης μετά την επεξεργασία και την ενσωμάτωση των προτάσεων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 έξω από το διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρη. Συνελήφθησαν τρεις ημεδαπή καθώς και ένας έγκλειστος σε φυλακές, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα δύο άτομα. Εκτιμάται ότι οι τέσσερις συλληφθέντες σχεδίαζαν και νέα δολοφονία. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας το να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Το Σάββατο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού. Εχθές απομακρύνθηκαν από το πλοίο τα τελευταία τρία κρούσματα που είχαν τεθεί σε απομόνωση και οι τρεις είναι σε σταθερή κατάσταση και ένας από αυτούς ασυμπτωματικός. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 268 άτομα. Αποζημίωση σχεδόν 1.000 ευρώ κέρδισε ένας Γερμανός τουρίστας, ο οποίος κατά τις καλοκαιρινές του διακοπές στην ΚΟ το 2024 δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο που διέμενε. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Τεχταρά μου!
14: Το
12: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Πάμε Σαλονίκα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε Σαλονίκα. Δημήτρη Τζομπατζόγλου είναι εδώ. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Να δούμε πώς. Τι χρειάζεται. Πώς να το πω έτσι. Πού χρειάζεται να σταθούμε. Σε ποιους τομείς προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει ο Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Καλημέρα, κύριε.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Μια φυσιολογική προετοιμασία, και βέβαια είμαστε στο τέλος της σεζόν και μετά από όλα όσα έχουν γίνει. Μια προετοιμασία χωρίς σίγουρα τρεις ποδοσφαιριστές, τον Καμαρά, τον Ντεσπότοφ και τον Λόβρεν, που δεν φαίνεται ότι υπολογίζονται, με δύο αμφίβολους που κάνουν την προσπάθειά τους για να επιστρέψουν και να παίξουν κάποια παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο να αγωνιστεί ο Γιακουμάκης την Κυριακή. Αλλά
0: κοιτάξτε, δύο και μόνο που γίνεται κουβέντα, ψιλοάθλος είναι. Που γίνεται κουβέντα ότι μπορεί να προλάβει
2: ναι,
0: κάποια μάτς.
2: Ναι, ναι, είχε φλάσει δευτέρου βαθμού. Είναι στο όριο, το παλεύει. Δεν πρέπει να, εντάξει, να πάθει κι άλλη ζημιά. Αλλά εκεί πάει το πράγμα. Που θα λείψει την Κυριακή και θα το παλέψει για την άλλη Τετάρτη και τη μεθεπόμενη Κυριακή. Ενώ ο Χατσίδης τον περιμένουμε αν θα μπει σήμερα, αύριο, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος και για το Κυριακάτικο. Κατά τα άλλα, κανονική προετοιμασία, με την κορύφωσή της η εβδομάδα, με τις εντάσεις όπως πρέπει, με την τακτική για ένα μάτς με τον Ολυμπιακό. Και πραγματικά αυτό που δεν ξέρω και δεν ξέρω και από το ρεπορτάζ αν θα βγει η απάντηση, είναι αν έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ανοίξει κουβέντα επίσημα στα αποδυτήρια από τον προπονητή για όλη την τακτική, όλα τα σενάρια, τα αποτελέσματα, τους πιθανούς συνδυασμούς, το πώς μπορεί να τελειώσουν τα ζευγάρια των αγώνων. Αυτό είναι έτσι η πιο μεγάλη μου περιέργεια.
1: Ούτε αυτό είναι εύκολο να γίνει, ούτε είναι εύκολο που σε άλλη συνθήκη θα γινόταν να σκεφτεί ο Λουτσέσκου έχουμε μπροστά τρία μάτσε μια εβδομάδα. Πρέπει να τα δω συνολικά. Είναι τόσο μεγάλο, κρίσιμο και αποφασιστικό αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Που ενδεχομένως να μην υπάρχουν
0: εντός
1: πολλών εισαγωγικών τα άλλα δύο.
0: Και μετά θα είναι το επόμενο.
1: Μα για να υπάρξει το επόμενο πρέπει να κάνει κάτι
0: σωστό,
1: ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε να σκεφτεί, ας πούμε, τι θα κάνω όμως στο ΠΑΟΚ την Τετάρτη.
0: Όχι.
1: Το ΠΑΟΚ την Τετάρτη μπορεί να είναι.
2: Όχι.
1: Ελάσσονο σημασία μπροστά στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ή όπως λες να γίνει μετά. Αλλά θα πρέπει να έχει κερδίσει στο Καραϊσκάκι.
2: Στα τελευταία λεπτά του αγώνα σε σχέση με διάφορα σενάρια.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτά λέω, αν μπορούν να ανοίξουν ως θέματα στα αποδυτήρια επίσημα, γιατί οι ποδοσφαιριστές σίγουρα το συζητάνε και το ξέρω, όπως και εμείς.
1: Ναι, βέβαια, είτε, λογικά.
2: Αλλά αν είναι σωστό να τους βάλεις διπλές και τριπλές σκέψεις μέσα από συζητήσεις. Θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες. Είναι καλά πάντως η βασική. Αυτοί θα ξεκινήσουν. Σίγουρα χρειάζεται σκέψη για τον ΜΕΙΤΕ και τη διαχείρισή του. Δεν βγάζει τρία μάτς την τελευταία εβδομάδα και μέσα σε 8 μέρες. Πρέπει να πω ότι εντός ομάδας του δίνουν συγχαρητήρια και την προσπάθεια και για το ότι παίζει ενώ πονάει. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί είναι τον κατακρίνουμε για την απόδοσή του. Αλλά εκείνος τη μεγάλη προσπάθεια την κάνει και υποφέρει στο τέλος του κάθε παιχνιδιού. Θέλει σκέψη, ευτυχώς είναι καλά ο Ζαφίρης στο χώρο του κέντρου, όπως και οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν ανέβει. Είναι πολύ ωριακό παιχνίδι και καταλαβαίνουμε πόσα κρίνονται την Κυριακή για να έχουμε απαντήσεις το βράδυ της Κυριακής προς τα που πάμε στα δύο τελευταία μάτς.
0: Περιμένεις κάτι, πώς να το πω, κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε από πλευράς τακτικής, από πλευράς κάποιας ιδέας, κάτι τέλος πάντων το οποίο μπορεί να μας ευνηδιάσει σε αυτό το παιχνίδι?
2: Όχι. Δεν νομίζω. Είναι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ άλλο ένα, όπως τα έχουμε δει.
1: Εγώ αμφιβάλλω αν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Ενώ σε σχέση με την δεκάδα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτό το ζήτημα με το ΜΕΙΤΕ που πρέπει να το δούμε.
1: Δεν νομίζω όμως ότι αν αποφασιστεί να μην παίξει ένα θα είναι αυτό.
2: Σωστά, ναι.
1: Δύσκολο να είναι αυτό.
2: Το μεσαίο να είναι πιο πιθανό σε σχέση με την τελευταία τριάδα.
1: Να.
2: Δεν νομίζω, όχι. Είναι ο ΠΑΟΚ όταν αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό πολύ καλά προετοιμασμένος και τακτικά και πνευματικά, ξέρει τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Στην πορεία πάντα βρίσκει απαντήσεις και φέρνει τα παιχνίδια και τα τελειώνει όπως θέλει, αφού έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ στα ξεκινήματα αγώνων, τα τελειώνει, τα φέρνει όπως θέλει και καταφέρνει και περνάει το μήνυμα του στον Ολυμπιακό ότι σας έχουμε και κάπως έτσι ναι. του παίρνει τα αποτελέσματα. Φυσικά τώρα θα μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που θα σκυλιάσει. Γιατί από τον ΠΑΟΚ έχει πάθει τα πάντα και γιατί νομίζω ότι και για τον Ολυμπιακό πιο πολύ παίζεται και η δεύτερη θέση και οι όποιες πιθανότητες.
1: Προφανώς, γιατί αν τυχόν και ο Ολυμπιακός ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ είναι στο μείον 4.
0: Και με το χ από κάτω είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι, ακόμα και με το χ.
1: Ναι. Ακόμα... Δηλαδή, αλλά με το χ, σενάριο... παιδί μου, από κάτω θα είναι, αλλά είναι ανοιχτό ακόμα. Ναι. Είναι δύο αγωνιστικές ακόμα. Με ήττα, επί της ουσίας δεν είναι καν ανοιχτό. Είναι μείον 4 επί της ουσίας. Δηλαδή...
2: Αυτό που συζητάμε από τη Δευτέρα και το έθεσε ο Μιχάλης, τι γίνεται αν κερδίζει η ΑΕΚ και το μάτσο Κρασκάκη είναι χ, ο Ολυμπιακός ρισκάρει όλα για όλα.
1: Ναι, ναι, για τον Ολυμπιακό είναι εξυπακούεται. Το ερώτημα δεν είστε για τον ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα περιμένει αυτό το ρίσκο του Ολυμπιακού για να το αξιοποιήσει.
1: Όπως λες και εσύ, είναι και το momentum του μάτς.
2: Βεβαίως.
1: Δηλαδή πάντα, μπορεί να περιμένει πάντα. Και να βρει χώρους και να είναι αυτό το σχέδιο. Μπορεί το momentum του μάτς να είναι ότι ο ΠΑΟΚ εκείνη την ώρα έχει κυριαρχήσει στο 60, στο 50, στο 70, χάνει ευκαιρίες, οπότε δεν θα αλλάξει το μοτίβο. Να πει δεν πειράζει, χάνουμε ευκαιρίες, έχουμε κυριαρχήσει, δεν πειράζει, μας κάνει το έχει γυρίσει πίσω. Θα συνεχίζει να παίζει στο ίδιο μοτίβο. Έχει να κάνει και το πώς θα είναι το momentum του μάτς εκείνη τη στιγμή.
2: Και αυτό που λένε οι προπονητές, το πώς οι παίκτες διαβάζουν τα παιχνίδια και καταλαβαίνουν σε τι φάση βρίσκεται το κάθε μάτς την κάθε στιγμή. Το περιμένουμε, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι περιμένουν και αυτό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ όπως και το φινάλε της σεζόν. Πριν κλείσουμε να πω ένα πράγμα, σαν σήμερα πριν 2 χρόνια έφυγε από τους δύο Νίκος ο Τζαράς, και οφείλω να το λέω συνέχεια και να το θυμάμαι και να το θυμόμαστε και όλοι συνέχεια.
1: Όλοι, ειδικά σε αυτό το πάνελ, πολύ καλά, γιατί όλοι είχαμε δουλέψει μαζί του και όλοι είχαμε εκτιμήσει την αυθεντικότητα και το ακέραιο του χαρακτήρα του, πέρα από όλα τα άλλα.
2: Πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα για τα μίντια, αλλά και για την ζωή μας, για τη ζωή μου, ακόμα και για τον ΠΑΟΚ, γιατί παρότι δημοσιογραφούσε, δημοσιολογούσε, είχε τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα, πραγματικά. Και το ξέρουν οι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Κοιτάξτε, ο Νικόλας ήταν ένας πολύ τρομακτικός τύπος, αν δεν τον ήξερες. Και ένας υπέροχος τύπος όταν τον γνώριζες. Mm. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Έτσι, με καινοτόμες ιδέες, πάντα προβληματιζόταν, πάντα ταλαιπωρούταν με πράγματα τα οποία ήθελε να δημιουργήσει, να παρουσιάσει, να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Ήταν προνόμιο για όσους τέλος πάντων το γνώρισαν και είχαν κάποιες ώρες μαζί, περάσαν κάποιες ώρες μαζί, είτε στη δουλειά και καλύτερα ακόμα έξω από αυτή.
2: Ναι. Έτσι. Έτσι. Και το θυμόμαστε πάντα.
0: Έτσι.
1: Όχι ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα, αλλά λέω να σου το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Κυρίως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ανδρέα, τον πνευμονολόγο, ναι. που μας έστειλε μήνυμα στην εκπομπή μόλις τώρα.
0: Ναι.
1: Αν θα το πρότεινε και σε μένα, γιατί ούτε εγώ έχω κάνει. Αλλά μας λέει ο Ανδρέας ο πνευμονολόγος να σε ρωτήσουμε, Δημήτρη, αν έχεις κάνει ποτέ μελέτη ύπνου και αν δεν έχεις κάνει να κάνεις. Δεν ξέρω τι άκουσε και τι κατάλαβε.
2: Ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί και εγώ προβληματίζομαι τώρα τελευταία, οπότε ρωτάω τον κύριο Ανδρέα από μένα τι κατάλαβε. Γιατί δεν το ρωτάει και σε μένα αυτό.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ας το μην κάνεις εσύ, θα σπάσω στο κοντέρ, Μιχάλη.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Στο κοντέρ, Μιχάλη.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Χαίρετε,
1: χαίρετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: Ρεπορτάζ που ναι. λένε για σημαντικές αλλαγές.
1: Ναι, εγώ λέω ότι όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των σκέψεων που κάναμε και πριν το μάτς με την Παναθηναϊκό στο Λεωφόρο. Θα βάλει δεκάρι το Γιαζίτσι, θα βάλει.
0: Όχι, όχι. Δεν μου φαίνονται τόσο extreme όσο
1: ναι,
0: εκείνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εδώ ακούγεται. Θα μας τα πει ο Νίκος τώρα. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Με βάση την εικόνα του Ποντένισε στην Τούμπα, Ποντένισε βασικό έξω, Κωστίνια, Ροντινέι, δεξιμπακ.
1: Okay.
0: Λέω ότι διαβάζω το ρεπορτάζ.
1: Okay. Ο Κωστίνια έχει και ένα θεματάκι, έτσι.
0: Ναι. Και το δεύτερο που διαβάζω το ρεπορτάζ είναι ότι κάνει και σκέψεις για Αντρέ Λουίζ αντί για Ζέλσον. Δηλαδή αλλαγές προσώπων, όχι τρόπου παιχνιδιού.
1: Δεν με ψήνεις με τίποτα.
0: Να.
2: Τρόπο παιχνιδιού δεν θα αλλάξει.
0: Να, να.
2: Πρόσωπα θα αλλάξει. Όπως μπορεί να αλλάξει και το αριστερό μπακ. Γιατί ο
0: Ορτέγκα. Α, επίσης το διαβάζω. Μπρούνο Ορτέγκα. Εκεί... Όπως διαβάζω και χαφ ότι μπορεί να αλλάξει. Καλά, προφανώς δεν αλλάξει και τα τέσσερα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά μπορεί να αλλάξει τα δύο από αυτά.
1: Εχθές μας είπε και ο Μουζακίτη, είναι υποψήφιος, μας είπε ο Νίκος. Δεν είναι δομική αλλαγή.
2: Ένα εξτρέμ και ένα αριστερό μπακ, τα βλέπω ως αλλαγές.
1: Ναι.
0: Μπρούνο Ποντένισε δηλαδή, βασικούς λες.
2: Ακριβώς, Μπρούνο Ποντένισε. Και για ευνόητους λόγους δηλαδή.
0: Ναι.
2: Και γιατί ο Κωστίνια έχει το πρόβλημα που αποκόμισε από την Τούμπα και σκέφτεται να γυρίσει πίσω τον Ροντινέι, άρα κάποιος πρέπει να παίξει εξτρέμ. Και ο Ποντένισε, okay, με τα δεδομένα που είδαμε στο μισάωρο που έπαιξε, είχε μια εμφάνιση που λες μήπως το σκεφτεί ο Βάσκος, και λέω μήπως το σκεφτεί, γιατί καλά όλα αυτά που διαβάζουμε, που διαβάσατε, που είπε και ο Μιχάλης, αλλά τα πλάνα του δεν τα έχει παρουσιάσει, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του
1: μελέτη,
2: οπότε δεν το κάνει αυτό. Οπότε κάνουμε θεωρίες, υποθέσεις εργασίας.
1: Ναι.
2: Άρα έχουμε τον, το εξτρέμ και σίγουρα το αριστερό μπακ, γιατί ο Ορτέγκα απέναντι στο Ζίβκοβιτς δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταματήσει το Σέρβο, ο οποίος έχει εξαιρετικές παρουσίες απέναντι στον Ολυμπιακό. Και με γκολ και με ασίστ, είτε παιχνίδια και με γκολ και με ασίστ. Ο Ορτέγκα τώρα συνέχεια μπαλιά στην πλάτη. Συνέχεια. Δεν τον έχει πετύχει πέρα τον Ζίβκοβιτς. Και όσο και αν λέμε ότι στην Τούμπα στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο ήταν καλός μέχρι να αρχιστρήσει. Και πάλι, okay, όσο καλός και να ήταν, τις φάσεις στην πλάτη της τρώει.
1: Ναι.
2: Και είναι κάτι που τον προβληματίζει και όσο το βλέπει και πιο έντονα και με συγκεκριμένους φέτες, το σκέφτεται και το ξανασκέφτεται. Λογικό είναι. Δεν θα το αφήσει έτσι ο Μπεντιλιμπάρ. Ψάχνει να αλλάξει πράγματα. Και αν έχουμε και τρίτη αλλαγή, είναι υποθέτω ο Μουζακίδης, που και αυτός, για να μην παίρνει χρόνο συμμετοχής, δεν είναι σε φάση που πείθει τον Μεντιλίμπαρ ότι μπορεί να είναι βασικός. Το 4-2-3-1 δεν βλέπω να δεις. Δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη στο αρχικό σχήμα να δούμε κάτι άλλο από το 4-2-3-1.
1: Ναι, και εγώ να σου πω, δεν το πιστεύω. Ναι. Και στα πρόσωπα, ας πούμε, Ζέλσον Μαρτίνς, ας πούμε, που γράφτηκε, δεν ψινόμαι με τίποτα ότι μπορεί να...
2: Να μείνει εκτός.
1: Να μείνει εκτός για τον Αντρέ Λουίζ. Δεν ψινόμαι.
2: Καλά, να μείνει εκτός δεν υπάρχει. Ο Ποντένς, αν παίξει, θα παίξει από την πλευρά. Ξέρεις, επειδή θα γυρίσει πίσω ο Ροντινέι, άρα ανοίγει μια θέση εκεί. Και εγώ δεν πιστεύω ότι θα μείνει εκτός.
1: Μα άμα δεις την δεκάδες του Μεντιλίμπαρ, ο Ζέλσον πρέπει να έχει, ας πούμε, τη συχνότερη παρουσία ποσοστιαία, έτσι. Με βάση τις μέρες που ήταν διαθέσιμος μετά τον Ελκαμπή, ξέρω εγώ.
2: Δεν πιστεύω ότι θα δώσει και φανέλα βασικό σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, σε ένα παίχτη που όσο και αν τον πιστεύει και τον ήθελε, δεν έχει αφήσει πώς θα παιχνίδια εκτός. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι ο βαθμός ετοιμότητάς του είναι ο επιθυμητός για να παίξει 60-70 λεπτά, για παράδειγμα, να ξεκινήσει βασικός και να τραβήξει 60-70 λεπτά.
1: Ας το κάνει και ας μας εκπλήξει.
2: Δεν μπορώ να πω ότι δεν θα το κάνει.
1: Ναι.
2: Ψάχνουμε να βρούμε μια λογική στις αποφάσεις του Μεντιλίμπαρ ενώπιση του αγώνα της Κυριακής.
1: Ναι. Δεν είναι τώρα παιχνίδια για πειραματισμούς αυτά, παιδιά. Τώρα δεν είναι. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Και πόσο μάλλον από ένα προπονητή σαν το Μεντιλίμπαρ που έχει δείξει ότι με ένα μοτίβο πηγαίνει. Και εδώ που τα λέμε τώρα, αν εξαιρέσουμε το αποτέλεσμα, το μοτίβο αυτό.
2: Και είναι και η λογική, αυτό ξέρει αυτό που πιστεύετε.
1: Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, το μοτίβο αυτό που ακολουθεί από τον τέρμι τον Παναθηναϊκό και μετά παρουσιάζει έναν Ολυμπιακό που. Σε επίπεδο εικόνας βελτιώθηκε, άσχετα αν δεν πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στην Τούμπα.
2: Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
2: Και ξαναλέμε, στην Τούμπα ήταν πολύ καλύτερος από ό,τι στην Λεωφόρο.
1: Μπράβο.
2: Δεν το πήρε το αποτέλεσμα, γιατί η άμυνά του δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε, γιατί έκανε ευκαιρίες και δεν τις αξιοποίησε. Όλα αυτά τα πληρώνει.
1: Ένας λόγος παραπάνω να μην ψήνομαι εγώ ότι θα το αλλάξει δομικά, ας πούμε.
2: Το 4-2-3-1 δεν το αλλάζει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή το να δούμε τα Ρέμι Ελκαμπή, που όποτε το έχει χρησιμοποιήσει δεν έχει δώσει πράγματα. Νομίζω ότι θα είναι κάτι.
0: Ναι, όχι. Αυτό δεν γράφεται ούτε από τον Πατριάρχη.

0: Επόμενο γράφονται και από τον Πατριάρχη.
1: Α, ναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Οι σκέψεις. Δεν λέει ότι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Σέβομαι απόλυτα. Αλλά ρε παιδιά, το με τη Λίμπαρ το ξέρουμε. Δεν είναι.
2: Ναι, σκέψεις είναι. Γιατί ξαναλέω. Δεν ανοίγει.
0: Πάντως, γενικά στον Ολυμπιακό, και είναι και πολύ λογικό, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός. Mm-hmm. Όχι για το μάτς αυτό. Ούτε για το τελευταίο, ούτε για το προτελευταίο.
1: Αλλά.
0: Για τη σεζόν. Ο οποίος προβληματισμός λέει ότι στο κλωστό rotation του Ολυμπιακού και φέτος ήταν 14-15 ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Από αυτούς τους 14-15 έχουμε μέσα τον Τζολάκη, τον Ορτέγκα, τον Ρέτσο, τον Ροντινέι, τον Έσε, τον Ντάνι Γκαρθία, τον Τζικίνιο, τον Ζέλσον, τον Ελκαμπή, τον Μποντένσε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια εντεκάδα που είπα.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι ήταν σημαντικοί και στην κατάκτηση του conference πριν 2 χρόνια.
1: Ωραίος.
0: Και το ερώτημα είναι, ή δεν γίνονται καλές μεταγραφές σε 2 χρόνια, για να εξακολουθούμε να είναι οι βασικοί αυτοί που πήραν το conference,
1: ναι,
0: ενώ έχουν γίνει και πολύ ακριβές μεταγραφές,
1: ναι,
0: ή δεν γίνεται σωστή αξιοποίησή τους.
1: Mm.
0: Πρέπει να καταλήξουμε τι από τα δύο συμβαίνει.
1: Εντάξει, αυτό...
0: για να δούμε και πώς θα πορευτούμε.
1: Είναι μια παράλληλη διαδικασία.
0: Ναι, ναι, σωστά. Γι' αυτό λέω, δεν έχει να κάνει ούτε με το μάτι του Μπακ τώρα, ούτε με το προηγούμενο, ούτε με το προηγούμενο.
1: Προφανώς, ναι.
0: Και είναι μια πραγματικότητα που πολύ λογικά προβληματίζει.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή στην πραγματικότητα ο Ολυμπιακός είναι σαν από το conference να πρόσθεσε τον Πιρόλα. Τελεία παύλα παράγραφος.
1: Ναι.
2: Έφυγε ο Κάρμο και μπήκε ο Πιρόλα.
0: Ναι. Γεια σας. Δεν είναι. Πρόσεξε. Θα μπορούσε να είναι επιλογή της ομάδας. Να έχει πάρει αυτές τις 3-4 μεταγραφικές περιόδους που έχουν μεσολαβήσει.
1: Ναι.
0: 2-3 ποδοσφαιριστές. Ναι. Οπότε 4 ξέρω εγώ. Τι περιμένατε. Αλλά έχει πάρει και με 15.
1: Πάντως όταν ξεκινάνε αυτές οι κουβέντες, ξεκινάνε έτσι. Και δημοσιοποιούνται, λέω, δηλαδή βγαίνουν προς τα έξω, εξωτερικεύονται αυτές οι ιδέες. Ξεκινάνε γιατί κακά τα ψέματα. Όχι θέλουμε να δείξουμε. Όχι θέλουμε να δείξουμε, αλλά κομμάτι της εξήγησης οφείλεται και στη λάθος αξιοποίηση από τον προπονητή.
0: Όχι. Εγώ δεν το λέω, δεν το λέω έτσι. Το λέω ότι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Δηλαδή, ναι, τι δεν κάνουμε καλά. Δεν τους αξιοποιούμε καλά. Ναι. Άρα μπορεί να είναι και ευθύνη του προπονητή 100%.
1: Ναι. Ή δεν
0: επιλέγουμε καλά.
1: Ναι. Okay.
2: Υπάρχει και το τρίτο ενδεχόμενο ότι δεν μας βγουν όλες μεταγραφές. Ποτέ δεν έχουν βγει.
0: Καλά, εξυπακούεται. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για να σου βγουν όλες. Μιλάμε για 20 που βγαίνει μία.
2: Ναι.
0: Γιατί στις 3 τελευταίες μεταγραφικές περιόδους. Δεν λέω ότι είναι έτσι. Λέω ότι με βάση αυτό το σκεπτικό, αν από την ομάδα που πήρε το conference έχει αλλάξει μόνο Πιρόλα, από την ομάδα του conference έχει Ολυμπιακός κάνει. Ένα σωρό μεταγραφές.
1: Σωστό.
2: Συμφωνούμε. Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε και ότι ο Μεντιλίμπαρ επιμένει σε αυτούς.
0: Σωστά. Μα γι' αυτό μπαίνει και αυτό το ερώτημα.
1: Γι' αυτό μπαίνει και αυτό το ερώτημα.
0: Γι' αυτό μπαίνει και αυτό το ερώτημα.
2: Το θέμα είναι ότι επιμένει σε αυτούς, γιατί ξέρεις στη λογική ότι αυτοί με πήγαν στο πρωτάθλημα, στο double πέρσι, στο conference πρόπερσι. Και με αυτού θα πορευτώ, ή επιμένει σε αυτού γιατί οι μεταγραφές δεν του πρόσφεραν αυτά που περίμενε. Μήπως και τα δύο.
1: Αυτό είναι μια κουβέντα εσωτερική που ναι, ξέρεις. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς πού
2: μπορεί
1: στέκονται.
2: Να είναι και τα δύο πράγματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Προφανώς.
0: Σωστά.
2: Και να μην
0: για την ακρίβεια αυτό είναι το πιθανότερο.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν γίνεται τόσες μεταγραφές και να μην έχουν βγει. Όλες δεν θα βγουν, το ξαναλέω, το ξέρουμε, δεν θα βγουν όλες. Αλλά από το δεν θα βγουν όλες μέχρι το ότι έρχονται παίχτες και φεύγουν δανεικοί και πάνε αλλού και τους βλέπουμε σε καλύτερη κατάσταση, ένας προβληματισμός υπάρχει.
1: Σωστό.
2: Άρα κάτι γίνεται.
1: Σωστό.
2: Ακόμα και για τον Γιάρεμιτσουκ.
1: Σωστό.
2: Τον ήξερε τον Γιάρεμιτσουκ, τον είχε, σε βοήθησε, πήγε στη Λιόν, βάζει τα γκολ και λένε εντυπωσιασμένοι από την πίεση που ασκεί στους αντίπαλους αμυντικούς και ο Ολυμπιακός έφυγε ο Ελκαμπή και δεν είχε τέτοια πίεση. Με τα προβλήματα τραυματισμών που έβγαλε.
1: Καλά, δεν ήταν απόφαση του Ολυμπιακού να φύγει ο Γιάρεμιτσουκ, ήταν απόφαση του Γιάρεμιτσουκ να φύγει ο Γιάρεμιτσουκ.
2: Ναι, ήταν απόφαση του Γιάρεμιτσουκ, αλλά δεν ήταν γιατί έπαιζε 90 λεπτά και σου λέει βαρέθηκα εδώ.
1: Όχι, έφυγε ο Γιάρεμιτσουκ γιατί είδε τον Ταρέμι να του τρώει τη θέση στο ρωτήσιο.
2: Και είδε τον Ελκαμπή να παίζει χωρίς προπόνηση.
1: Ο Ελκαμπή θα παίζει και χωρίς.
0: Χωρίς παπούτσια.
1: Χωρίς παπούτσια.
0: Με κάλυψε.
1: Αυτό πρέπει να το πάρουν απόφαση όλοι στον Ολυμπιακό.
2: Όταν λοιπόν βλέπει έναν ποδοσφαιριστή να έρχεται χωρίς προπόνηση και να παίζει και εσύ που είσαι εκεί. Πιστός, ξέρει ο προπονητής ότι, συγγνώμη, πιο κοντά στον Ελκάμπη, ποιος ποδοσφαιριστής είναι στα χαρακτηριστικά του στην πίεση.
1: Μην μιλάς με λογικά, μην μιλάς με όπλο τη λογική στη σχέση με τη Λίμπαρ Ελκάμπη. Μην το κάνεις, δηλαδή, μην το κάνεις.
2: Όχι, αλλά με τη λογική αποφάσισε και ο Γιάρεμιτσουκ.
1: Μπράβο, ναι.
2: Δεν πρέπει την άλλη μέρα, ευχαριστώ πολύ. Ναι, θέλω να πάω κάπου να παίξω. Γι' αυτό χρησιμοποιώ τη λογική. Mm-hmm. Γιατί και ο Γιάννης και τη λογική χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Yeah. Λέει, ήρθε χθες το βράδυ. Να δώσει ειδική πτήση ο Ολυμπιακός να το φέρει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Yeah. Γιατί ήταν σημαντικό το παιχνίδι. Οκ, okay, συμφωνούμε. Και τον βάζει χωρίς προπόνηση και δεν παίζει ο Γιάννης. Συγγνώμη τώρα, όποιος και να ήταν στη θέση του. Με τεράστια υπομονή, ο να ήταν στη θέση του, θα έφαγε.
1: Εντάξει, okay. Εγώ θυμίζω ότι εκείνες τις μέρες πάντως χαιρετίζαμε την προσπάθεια αυτή που γινόταν με τον Ολυμπιακό να τον φέρει, πώς το λένε, πάνω στην τούρλα.
2: Να διάθεση του προπονητή, εντάξει,
1: παράλογο, μοιάζε παράλογο ήταν.
0: Τι, να τον έχει στη διάθεση άμα δεν τον βάλει 20 λεπτά, τι να τον έχει να τον βλέπει. Δεν τον έχει να τον βάλει έστω 20 λεπτά.
2: Ναι, να κάνει τα θέλω του προπονητή, αλλά υπάρχει και μια ποδοσφαιρική λογική. Που όσο και αν παραβιάζεται στη σχέση με την Λίμπαρ Ελκαμπή, οι περισσότεροι και ο Ουκρανός μεταξύ των άλλων σου λένε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φεύγω. Πήγε να παίξει ο άνθρωπος. Ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει. Κανένας. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι και η διαχείριση. Σίγουρα δεν θα σου βγουν όλες οι μεταγραφές. Σίγουρα, αλλά όταν βλέπεις παίχτες που εδώ δεν έπαιξαν και αλλού παίζουν. Και δεν λέω για τον Γιάννη, γιατί ο Γιάννης έπαιξε εδώ. Φέτος ήταν το θέμα που έβγαλε και με τραυματισμούς. Και μπήκε και ο Ταρέμι στην εξίσωση και έμεινε πιο πίσω. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίχτες, ο Τερφέτσα για παράδειγμα. Πάλι στο καμπιονάτο κάνει εμφανίσεις που σκέφτονται στην Πάρμα να τον αγοράσουν. Ενώ εδώ, mm-hmm. ο Σιπιώνη, πόσα καλά λόγια του φτιάχνει για τον Σιπιώνη. Δεν τον αδικό το με την Λίμπαρ, γιατί στο ξεκίνημα έμπαινε μέσα και έλεγε θα αποβληθεί.
1: Ναι, είχε μια κίτρινη κάρτα με το που σήκωνε το ταμπελάκι και ο διαιτητής, ναι.
2: Συμφωνώ με το καλημέρα, είχε κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
2: Έμπαινε με τα χίλια. Ξέρεις, γιατί προφανώς αυτά τα μαρκαρίσματα στη Λατινική Αμερική δεν τα χρέωναν με κάρτα. Αλλά εδώ είναι Ευρώπη. Και προβληματίζονταν με την Λίμπαρ. Προβληματίζονταν έντονα. Αλλά και στη συνέχεια που προσγειώθηκε στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα και δεν είχε την ίδια εικόνα, και πάλι δεν τον έκανα να παίρνει χρόνο συμμετοχής που θα δικαιολογούσε τα χρήματα που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του.
0: Γεια σου που ξαναγράφει για το Μίγια.
2: Γεια σου ξαναγράφει για το Μίγια. Είναι ένας παίκτης που σίγουρα θα απασχολούσε τον Ολυμπιακό, αλλά νωρίς ακόμα να πούμε για το οτιδήποτε, όπως και για τον Τούρκο που γράφουν για τον Τζολάκη. Και νομίζω ότι τα 15 εκατομμύρια που λένε για τον Τζολάκη είναι λίγα. Mm. Πολύ λίγα θα λέγαμε. Όχι απλά λίγα, πολύ λίγα.
0: Δηλαδή, τουλάχιστον τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός σίγουρα δεν θα μπει σε πειρασμό για 15 εκατομμύρια.
1: Γιατί να πάει Τουρκία.
0: Δεν θα μπει σε ζήτηση μάλλον, όχι σε πειρασμό.
2: Ναι, ναι, ούτε καν κουβέντα.
1: Γιατί να, γιατί να πάει η Τουρκία ο Τζουλάκης.
0: Άλλο αυτό.
2: Όχι.
0: Δεν θα πάει. Όπως δεν πήγε και πέρυσι η Γαλατά. Ναι.
2: Γαλατά. Ναι, λέω για την πρόταση που γράφουν οι Τούρκοι. Ναι, ναι, ναι. Για την Γαλατά, τώρα για την Φενέρ.
1: Ναι, ναι, παιδί μου. Παίζει ρόλο κι αυτό. Παίζει ρόλο κι αυτό. Γιατί να πάει. Δεν πάει κανένας λόγος να πάει η Τουρκία ο Τζουλάκης.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει η Τουρκία, αλλά συγγνώμη.
0: Μόνο αν του αρέσει τα τσιροπιαστά.
1: Έλα, ρε, θα το παραγγείλουμε. Έλα τώρα. Το παραγγείλουμε, εντάξει. Μπορεί να πάει σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα, αυτό εννοώ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εννοείται.
0: Σωστά.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι μπορεί να πάει σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Αλλά σου λέω και να έρθει μια τέτοια πρόταση που θα ικανοποιήσει και τον ίδιο οικονομικά και να σου πει: OK, θα παίξω Champions League, θα κερδίσω τρόπο. Οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί το παιδί, δεν ξέρω τι θα σκεφτεί. Δεν θα το σκεφτεί ο Ολυμπιακός που θα τα φέρει.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Άρα ξεκινάμε με ένα δεδομένο που δεν μας επιτρέπει να πάμε σε δεύτερο βήμα.
0: Χαίρετε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε.
2: Καλημέρα.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η Big Win σε στέλνει στο Final Four της EuroLeague. Στην σούπερ προσφορά, χωρίς κατάθεση της Big Win, διεκδικείς 2 διπλά εισιτήρια για το Final Four και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, και να σας πω και το εξής, ότι θυμάστε που είχε πει η Ισπανιόλ, γράφανε στην Ισπανία ότι θέλουν το Ριμπάλτα για τεχνικό διευθυντή. Τελικά πήραν το Μόντσι. Έτσι. Πήραν το Μόντσι, οπότε λοιπόν έκλεισε η θέση εκεί και δεν ξαναγράφτηκε και τίποτα. Πάμε να φύγουμε τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
4: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Παράταση στην αγωνία ή πρόκληση από σήμερα στο Final Four. ΧΑΠΟΕΛ Tel Aviv και Real Madrid κοντράρονται για τέταρτη φορά στα playoffs του EuroLeague απόψε στις 9. Οι Ισπανοί σε περίπτωση νίκης σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τη γιορτή της Αθήνας, ενώ αν επικρατήσει στην έδρα της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τότε όλα θα κριθούν στον 5ο και τελευταίο αγώνα στη Μαδρίτη.
4: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στη μάχη του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλώνα ρίχνεται η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10 με ραδιοφωνική κάλυψη από Big Wins Sport FM. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ρήτα Στενερίφη στον πρώτο ημιτελικό, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από το Κοσμοτέ Sport 4. Στροφή στο αυριανό τέταρτο παιχνίδι των play-off της Ευρωλίγκας με τη Βαλένθια ξανά στο Telecom Center για τον Παναθηναϊκό Άκτορ μετά τη χθεσινή ήττα από την Ισπανική ομάδα. Μοναδικός απόν για το τριφύλι θα είναι ο Σλούκας. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Εκτενές αφιέρωμα στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα της Ένωσης με τον Σέρβο επιθετικό να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα. Στους ρυθμούς του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινούνται στον Παναθηναϊκό στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Σιώπης, ο οποίος έχει πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού. Σήμερα θα δοκιμάσει να μπει στο πρόγραμμα ο Ρενάτο Σάντσες. Νοκάουτ παραμένουν οι Γιέτ Βαϊκάτρι, Σισοκό και Ντέσσερς. Αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11η του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο, αμφίβολος ο Κοστίνια. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων παραμένει ο 31χρονος χάφτης Χετάφε Λουίς Μίγια σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης. Πιο δύσκολα ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία μάτς. Εκτός των πλάνων του Ρασβάν Λουτσέσκου παραμένουν οι Ντεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντίλ και Χόγκλα οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απρόβλητου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό ομορών ενώ ο Διούδης ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκατάστασης. Σκέψεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου να δώσει φανέλα βασικού στον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης όπου αντιμετωπίζει τον Τσέχο νούμερο 41 του κόσμου Τόμας Μαχάτς. Πρώτο σερβίς στις 4 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Την πρόκριση στον τελικό του Champions League που θα υπερασπιστεί τον τίτλο της πανηγύρισε η Paris Saint-Germain. Οι Παριζιάνοι ήρθαν ισοπαλοί 1-1 με την Bayern στο Μόναχο και με συνολικό σκορ 6-5 πήραν το δεύτερο εισιτήριο μετά την Arsenal, η οποία είναι η έτερη φιναλίστ. Η Ζάλγκυρης νίκησε 81-78 τη Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off της Ευρωλίγκας και μείωσε σε 2-1. Αύριο το επόμενο μάτς με την πρόκριση στο Final Four να κρίνεται στις 3 νίκες. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 30 ετών ανακοίνωσε ο Νίκλας Ζίλε. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του στόπερ της Ντόρτμουντ έπαιξε ο νέος σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στο πρόσφατο μάτς των Βεσφαλών. Την καριέρα του έχει αγωνιστεί ακόμη σε Μπάγερν, Χόφενχάιμ ενώ ήταν διεθνής και με την Εθνική Γερμανίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μία ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για το Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Πρέπει και έχει την μπάλα δική της ο Νάναλη. Ο Νάναλη κατεβάζει την μπάλα, δεν κάνει φάουλ για την ώρα. Η Μπανταλόνα πάει να παίξει καθαρή άμυνα, τώρα το κάνει ο Ρούμπιο. Ο κόσμος φωνάζει. ΑΕΚ στα αγαπώ, φέρε το κύπελο το ευρωπαϊκό. Νάναλη θα βάλει την πρώτη βολή, 71-67. Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθεια του. Όλος ο πάγκος της ΑΕΚ όρθιος. Όλο το γήπεδο όρθιο. Δεν υπάρχει κανένας που να κάθεται στο κάθισμά του αυτή την ώρα. Γιατί η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο να πάει για δεύτερη σερή χρονιά στο BCL. Και αυτή τη φορά πιο μαγικά απέναντι στην Οικοδέσποινα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπανταλόνα. 2-2 ο Νάναλη. 72-67. Πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ, του τρώει το χρόνο. Κλέβει ο Γκρέι. Παλεύει ο Μπάρτλι, μαζεύει ο Ρούμπιο. Σουτάρει για τρεις μετά από προσποίηση. Θα στοχίσει τούμπλο είναι. Το πήρε ο Μπράουν. Ο Νάναλη και η ΑΕΚ είναι στο Final Four του BCL. 72-67. Νικά την Μπανταλόνα. Τη στέλνει σπίτι της. Αλλά όχι για να παίξει στο Final Four. Όχι για να παίξει στο Final Four που θα φιλοξενήσει. Εκεί θα βρίσκεται αυτή. Γιατί κατάφερε να πετάξει εκτός τους οικοδεσπότες. 72-67. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Με μεγάλη ανατροφή από το πλην 5 στην τελευταία περίοδο. Σε ένα μάτς που δεν είχε. Κατάφερε να το γυρίσει. Και με παλικάρι σκευάνι στην τελευταία περίοδο να το πάρει. Κάνοντας έξωση στους οικοδεσπότες. Θα πάει 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλόνα. Πλέον για να το σηκώσει απέναντι στη Μάλαγα.

0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. 12 λεπτά μετά τις 12 είμαστε εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέουλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους ως συνήθως. Όλα θα γίνουν γιατί ο Νέαρχος Χιαζόπουλος που είναι στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Πατάει τα σωστά κουμπάκια, γιατί ο Σωτήρης Ταμπάκος κατευθύνει τον δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει για χάρη μας και για χάρη σας. Γιατί η αφεντιά μου είναι στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ο κ. Πάντσος είναι στα πέρξη παραλιακής, ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι πάντα η Bet365. Κοντά μας είναι πάντα η Nova που σου θυμίζει αυτό τον καιρό ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps για απεριόριστη επικοινωνία χωρίς μάλιστα οπτική ίνα. Διότι αυτές τις δυνατότητες στις δίνει εν προκειμένου το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το 5G Home Internet, το οποίο διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Υπάρχει στη διάθεση ο χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Να πούμε τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2195-79-283-84-85 τηλεφωνικό μας κέντρο. Αν κάτι νομίζετε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Μπορείτε βέβαια πάντα να μας στέλνετε και μηνύματα, αλλά για τα πιο σοβαρά εγώ προτείνω το τηλεφωνικό κέντρο, γιατί με τα μηνύματα έρχονται τόσα πολλά που θα μας στείλετε ποτέ τίποτα σοβαρό και θα έχει χαθεί, δεν θα έχω πρόβλημα να το δω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τα μηνύματα έρχονται μέσω μιας τυπικής διαδικασίας, απλής, δηλαδή κάνετε το εξής απλό. Είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, συνδέεστε στο διαδίκτυο για να το πω πιο σωστά. Και αφού το κάνετε αυτό, περνάτε μια βόλτα από το sportfm.gr, βλέπετε τις ειδήσεις ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή και κλικάρετε το Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, η σελίδα που ανοίγει σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και βέβαια μέσω αυτής της σελίδας μας στέλνετε και τα μηνύματα στα οποία ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, διότι θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, αλλά τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα και αυτά για τη διαμόρφωση της εκπομπής. Απαντάμε σε πολλά, δεχόμαστε τις παρατηρήσεις σας. Γενικώς υπάρχουν και αυτά εδώ στην ραδιοφωνική ζωή μας. Λοιπόν, πριν πούμε την ατζέντα της ημέρας, θα πούμε τα χθεσινά. Δηλαδή να πούμε τι έγινε χθες. Χθες είχαμε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League, το πήρε η Παρί. Δεν είναι έκπληξη. Η Παρί ήταν φαβορή μετά την νίκη της στο πρώτο παιχνίδι. Έκπληξη ήταν η ευκολία με την οποία το πήρε αυτό το εισιτήριο. Αυτό το γρήγορο γκολ στην αρχή του Ντεμπελέ κατά κάποιο τρόπο οριοθέτησε το παιχνίδι. Το έκανε πολύ απλό για την ομάδα του Ενρίκε που έπρεπε να αμυνθεί σωστά και να αμυνθεί με έναν τρόπο που ήταν προετοιμασμένη να το κάνει, αφήνοντας την μπάλα στην Bayern. Δεν είναι ομάδα που αφήνει την μπάλα η Παρί γενικώς, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα να το κάνει. Η Bayern έκανε 60% κατοχή στο παιχνίδι, έκανε πολύ μεγαλύτερη κατοχή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα αρκετές, είναι αλήθεια, τελικές. Δεν έχω δει τις τελικές του παιχνιδιού, αλλά δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση να ήταν περισσότερες από αυτές που είχαμε στο 5-4 του πρώτου παιχνιδιού. Αλλά οι επιθέσεις της Bayern ήταν όλες υποπίεση, τα σούτ ήταν όλα δύσκολα. Ο Λίσε βρήκε τον μπελά του σταθερά από δύο παίκτες. Ο Ρουίθ και ο Νέβες κάναν πολύ καλή δουλειά στην αναχαιτησή του, βοηθώντας τον Μεντί που ήξερε ποιον έχει απέναντί του. Ρίσκαρε λίγο εκεί ο Ενρίκε, αφήνοντας τον Ντίαζ πολλά ένας εναντίον ενός με τον Ζαϊρί Εμερί, που όμως ήταν καταπληκτικός, ανταπεξήλθε καταπληκτικά σε αυτή την αποστολή του ως δεξιό μπακ. Να σχάφινε τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό. Μου λένε ότι παλιότερα έπαιζε και δεξιό μπακ, δεν τον θυμάμαι, να σας πω την αλήθεια. Χθες τα πήγε πολύ καλά, έσπρωξε πάρα πολλές φορές προς την άκρη του γηπέδου, προς την γραμμή του out τον Κολομβιανό, τον άφησε πολύ λίγο να σουτάρει. Βγήκαν οι δύο αυτοί από την εξίσωση. Έμπλεξε και ο Χάρι Κέιν με τους στόπερ του Ενρίκε που τον υποχρέωναν να βγει από την περιοχή και όλα ήρθαν αρκετά διαδικαστικά, διότι η Παρί μεταξύ άλλων είχε και την καλή συνήθεια να γίνεται επικίνδυνη. Ο Νόγερ ήταν από τους καλύτερους του γηπέδου, είχε τουλάχιστον 4 μεγάλες επεμβάσεις. Ο Ντουέ είχε φοβερά κέφια, ο Κβαρασκέλια το ίδιο. Ο Ντεμπελέ βρήκε τον γκολ στην αρχή Αυτοί οι τρεις έφταναν στον Ενρίκε για να του δώσουν αφενός το αβεντάζ και αφετέρου να του δημιουργήσουν αυτές τις στιγμές που επέτρεπαν στην Πάρη να παίρνει μια ανάσα. Διότι κάθε φορά που η Πάρη απειλούσε, η Μπάγερν ήθελε τουλάχιστον 5 λεπτά για να ανασυνταχθεί και να γίνει ξανά πιεστική. Και τα λεπτά περνούσαν. Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 3ο-4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το βρήκε ο Χάρι Κέιν και ήταν ένα γκολ από τα δικά του, αλλά δεν έφτανε. Αυτό ήταν το ένα της βραδιάς. Το άλλο ήταν η ήττα του Παναθηναϊκού της Βαλένθια. Ήττα στις λεπτομέρειες θα νόμιζε κανείς αν έβλεπε το τελικό σκορ, αλλά όχι έτσι ακριβώς αν έβλεπε το παιχνίδι. Διότι η Βαλένθια αυτή τη φορά πήγε να χάσει εντελώς μόνη της. Έμεινε 5,5 λεπτά περίπου χωρίς πόντο. Έφτασε τους 90 πόντους στο 35 και μετά κόλλησε. Κόλλησε για προφανείς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έπαιζε πολύ με το χρονόμετρο και δεύτερον γιατί δεν είχε τον προπονητή της στον πάγκο και ότι κάνει, το κάνει πάρα πολύ με τις οδηγίες του Μαρτίνεθ. Που αποβλήθηκε εκεί στη φάση με τον Αταμάν, αλλά η Βαλένθια άντεξε στο τέλος, άντεξε κάνοντας του κόσμου τα λάθη. Ήταν ένα παιχνίδι που νόμιζες ότι οι Ισπανοί παίζανε μόνοι τους. Αυτοί το πήγανε το μάτς ψηλά στο σκορ, αυτοί ξέφυγαν με 15 πόντους, αυτοί προηγούντουσαν από την αρχή του παιχνιδιού χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα από έδρες κτλ. Ο Παναθηναϊκός απλώς ακολουθούσε. Το έχει κάνει πολλές φορές να γυρίσει το πράγμα στο 4ο δεκάλεπτο, αλλά δεν ήταν η βραδιά. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχει σήμερα. Σήμερα πρώτα απ' όλα έχει τους ημιτελικούς του Europa League και του Conference League. Η Freiburg παίζει με την Πράγα, η Aston Villa παίζει με την Nottingham για το Europa League και στο Conference έχουμε το Strasbourg, Ράγιο Βαγιακάνο και το Crystal Palace Shakhtar, όλα στις 10. Μια ώρα πριν, σε 9, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ, πράξη τέταρτη. Σκορ 2-1 για τους Ισπανούς. Να δούμε αν θα πάμε σε 5ο παιχνίδι. Υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα. Ή αν θα καθαρίσει Ρεάλ. Ναι, άρχισε, έχω εκθέσει, έχω πάρει φορά, μιλάω μόνος μου. Κάντο, σε παρακαλώ, κάντο break.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
8: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Η ήττα του Παναθηναϊκού σημαίνει ότι θα έχουμε και άλλο παιχνίδι. Οπότε θα έχουμε μπασκετοκουβέντα όλη αυτήν την εβδομάδα. Σήμερα δεν θα έχουμε τον Τόλι. Μπλέξαμε λίγο, δεν τα κατάλαβα εγώ ότι δεν μπορούσε. Οπότε δεν είχα και εναλλακτική. Δεν είχα δημιουργήσει εναλλακτική, εγώ φταίω. Αλλά είχαμε και πολλά σήμερα. Είχαμε και τον ημιτελικό του Champions League. Είχαμε και τους ημιτελικούς στο Europa και στο Conference. Οπότε έχουμε να πούμε πράγματα σε αυτό το πρώτο μισάωρο. Και όποιον και να έβγαζε δεν θα μιλούσε πολύ. Εγώ θέλω να βγαίνουν εδώ πέρα οι φίλοι μου του μπάσκετ και να τα εξηγούν ωραία. Οπότε αφήνουμε την μπασκετοκουβέντα για αύριο, που θα έχει έτσι και μεγαλύτερη, ας πούμε, αξία και επικαιρότητα, να δούμε με ποιον θα μιλήσουμε. Και λέμε δύο κουβέντες για τα σημερινά, δηλαδή για τα παιχνίδια αυτά που έχουμε μπροστά μας στο Conference και στο Europa League.

Πρέπει να πω ότι αυτά τα παιχνίδια αδικήθηκαν κομμάτι από το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί τα μάτς του Champions League και κυρίως από αυτό το όπως καταλάβαμε χτες βράδυ, πέραν πάσης λογικής, Παρί Μπάγερν 5-4. Δηλαδή, ό,τι ακολούθησε εκείνο το μάτς εκείνη την εβδομάδα ήταν λίγο σαν ας πούμε να σου έμοιαζε με ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η δύναμη των γκολ και της τηλεοπτικής εικόνας, εν προκειμένου. Δηλαδή, στη μία περίπτωση είχαμε τα γκολ, στην άλλη είχαμε την τηλεόραση που τα έφερε σπίτι μας. Εγώ δεν έχω δει την στατιστική. Θα ρίξω μια ματιά. Αν το έχει δει κανείς, ας με ενημερώσει. Έχω την εντύπωση ότι χτες βράδυ στο παιχνίδι της Bayern με την Paris γίνανε περισσότερες τελικές από ότι στο προηγούμενο μάτς που έλεξε 5-4. Αλλά είναι το γκολ αυτό που κακά τα ψέματα τραβάει το μάτι. Όταν γκολ δεν υπάρχουν πολλά, νομίζω ότι το παιχνίδι δεν είναι καλό. Όταν γκολ υπάρχουν πολλά, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι φοβερό και τρομερό. Που είναι φοβερό και τρομερό, πρέπει να πω, όταν μπαίνουν πολλά γκολ, γιατί είναι εξαίρεση, ας πούμε, σε ένα γενικότερο κανόνα. Στους ημιτελικούς του Europa League δεν είχαμε πάρα πολλά γκολ. Στους πρώτους ημιτελικούς, δηλαδή, το Braga Freiburg έληξε 2-1 και το γκολ της νίκης του ο Ντορχελές νομίζω το έχει βάλει το γκολ, αν θυμάμαι καλά. Μπήκε στις καθυστερήσεις, στο 93, κάπου εκεί. Το παιχνίδι είχε αρχίσει με πυροτεχνήματα, 1-0 η Μπράγα αμέσως, στο δεκάλεπτο, 1-1 ο Γκρίφος στο 20λεπτο, αλλά μετά κόλλησε το παιχνίδι και κρίθηκε με ένα γκολ στο φινάλε, το οποίο ναι, δίνει ένα αβαντάζ στην Μπράγα, αλλά η Φράιμπουργκ είναι η γερμανική ομάδα, από αυτές που δέχονται και βάζουν γκολ, και να δούμε τι θα δούμε. Νομίζω ότι θα περάσει η Μπράγα, αυτή την εντύπωση έχω. Νομίζω ότι δηλαδή στις λεπτομέρειες είναι καλύτερη ομάδα και αυτά είναι παιχνίδια λεπτομέρειών, το καταλάβαμε και χθες βράδυ. Οπότε έχει ένα βαντάζ απέναντι στην Φράιμπουργκ γενικότερα. Αλλά δεν βάζω και λεφτά που λένε ο λόγος. Δηλαδή δεν βάζω και λεφτά. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή ότι θα τα καταφέρουν οι Πορτογάλοι, τους οποίους νομίζω βλέπουν πάντως οι Μπούκος φαβόροι. Δεν έχω διαποδώσει, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι το φαβόροι στο ζευγάρι, τουλάχιστον για την πρόκριση. Το αγγλικό ντέρμπι είναι άλλη ιστορία. Ντέρμπι γιατί είναι δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Ντέρμπι δεν είναι το Φόρεστ Αστον Βίλα στην Πρέμιερ Λιγκ. Είναι άλλη ιστορία. Το πρώτο κρίθηκε με ένα πέναλτι του Γουντ. Κάνα 20 λεπτό πριν το τέλος του παιχνιδιού. Εδώ τώρα μπερδεύομαι να σας πω την αλήθεια, διότι αν δει κανείς τι κάνουν οι ομάδες αυτές, ιδίως τα τελευταία τους παιχνίδια γενικότερα, και στην Premier League δηλαδή, η Νότιχαμ μοιάζει να έχει το πάνω χέρι. Δηλαδή είναι πιο φορμαρισμένη. Το μάτς που έκανε με την Chelsea πιθανότατα ήταν το καλύτερο της σεζόν της. Η Άστον Βίλα έχασε από την Τότεναμ, που ναι, βέβαια έχει τεράστιο κίνητρο, ό,τι θέλετε, αλλά είναι πάντα μια ομάδα η οποία παλεύει να μείνει στην κατηγορία. Έχει χάσει προηγουμένως και από τη Φούλαμ. Δεν είναι δηλαδή στα πολύ καλά της. Και η ήττα της από την Φόρεστ δεν είναι τυχαίο αποτέλεσμα, γιατί με τη Φόρεστ είχε φέρει σοπαλία στο Νότιχαμ και στο πρωτάθλημα πριν κανένα μήνα. Γενικά. Κανονικά θα έλεγα ότι το 1-0 δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στη Forest, αλλά δεν μπορώ να το πω, γιατί η Aston Villa έχοντας παίξει και Champions League πέρσι και τα λοιπά, είναι περισσότερο ψημένη ομάδα, οπότε να δούμε τι θα δούμε. Δεν υπάρχει το εκτός έδρας γκολ που δίνει αβαντάζ για σε περίπτωση. Αυτό δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε κανείς να πει ότι στα παλιά χρόνια ότι αν βάλει ένα γκολ η Φόρεστ πέρασε, βάχασε και 2-1 που λέει ο λόγος δεν είναι και κάτι. Τώρα δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Και στο Conference League υπάρχουν δύο ημιτελικοί, ο εξής ένας. Αυτός ανάμεσα στη Στρασμπούρ και στην Ράγιο που την ξέρουμε, την είδαμε με την ΑΕΚ. Η γαλλική ομάδα είναι καλύτερη ομάδα. Κάνει καλύτερο πρωτάθλημα, έχει περισσότερη φινέτσα, είναι πιο επιθετική, είναι, θέλω να πω, στην πολύ καλή της σεζόν γενικότερα. Μοιάζουν οι δύο ομάδες αυτές, δηλαδή μοιάζουν, είναι πολύ βαθιά σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, πράγμα που δεν έχουν κάνει ποτέ. Αλλά μου φαίνεται ότι οι Γάλλοι έχουν κάτι παραπάνω και μπορεί να τους βλέπω ως φαβορί, και γιατί θυμάμαι την εμφάνιση που έκανε η Ράγιο με την ΑΕΚ, που πέρασε χωρίς καλά-καλά να καταλάβει πώς. Δηλαδή η διαφορά της Ράγιο εντός και εκτός έδρας
είναι κάτι σημαντικό, έστω και αν στην League Face δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Ράγιο είχε και νίκες εκτός έδρας, όπως μία που έκανε στην Τουρκία με την Samsung Sport κτλ. Δηλαδή δεν είναι ντε και καλά αυτό που λέμε ομάδα έδρας. Άλλωστε και η έδρα της το είδαμε, δεν είναι κάτι, δεν είναι το κολαστήριο του Ρεαθόρ. Αλλά νομίζω ότι δύσκολα θα αντέξει με τη Strasbourg. Το άλλο μάτς είναι από αυτά που λέμε ότι γίνονται για να γίνουν. Αν δεν συμβούν φοβερά και τρομερά και καταπληκτικά και απίθανα πράγματα, η Crystal Palace θα πάρει την πρόκριση. Ξεκινάει με το αβαντάζ του 3-1 του πρώτου παιχνιδιού. Η Σαχτάρ δεν έχει έδρα, το πλήρωσε. Θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Και είναι δεδομένο ότι αφού θα περάσει η Crystal Palace, αφού περάσει η Arsenal και αφού θα περάσει και μία από τις Άστον Βίλα και Νότιχαμ, θα έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες, τρεις τελικούς, σημάδι της αγγλικής ηγεμονίας στην Ευρώπη. Γραμμή στον κύριο Νέαρχο, Αύξηση Πάνω Τσου και τα λέμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές. Προανήγγειλε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδελτία των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τέλεση ειδικής αποφάσης ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την Αμερικανική επιχείρηση ελευθερίας στα ασθένα του ορμού, σύμφωνα με το NBC News. Το σχέδιο φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας να αναστείλει τη χρήση του εναέριου χώρου και των βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να αναγκαστεί να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται 12χρονος μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και στενού συνεργάτη του ιερέα, για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών πρότεινε ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να καθίσουν στο εδόλιο και οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός αρέσει νεφός σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
4: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου, έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
9: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
8: Πάμε γρήγορα.
10: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
9: Δικό σου.
8: Πάμε τη δεύτερη.
10: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
9: Εύκολο, ελαφρύς είσαι.
8: Πάμε τη τρίτη.
10: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
10: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
10: Ναι.
8: Για το Final Four.
10: Ναι, ναι.
8: Στην Αθήνα.
10: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι?
9: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
10: Κέρδισα.
9: Τι?
10: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
9: Πώς?
11: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
11: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6. Radio.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να δω τι μου στέλνετε. Περιμένοντας τον κύριο Πανούτσο, ο οποίος έχει αργήσει λίγο. Μάλιστα, μάλιστα. Διάφορα για τα παιχνίδια και το παιχνίδι το χθεσινό. Παίζει ΑΕΚ σήμερα, λέει. Δεν είναι μπάσκετ αυτό για εσάς. Παίζει ΑΕΚ, δεν το ξέρα. Δεν τα παρακολουθώ, ρε παιδιά. Μόνο Ευρωλίγκα παρακολουθώ. Το έχω πει 500 φορές. Για να δούμε ποιον παίζει ΑΕΚ τώρα. Παίζει Champions League από ό,τι βλέπουμε τη Μάλαγα στις 8, στις 10. Μάλιστα. Ωραίο. Τις μερακλείδες. Αυτά είναι για τους πολύ, ας πούμε, μπασκετόφιλους. Και βλέπω ότι παίζει και η Ρίτας, Ρίτα Ριτάκη που λένε, με την Τενερίφη. Στις 7 του 1, δηλαδή έχει δύο ισπανικές ομάδες και γίνεται στην Ισπανία το Champions League. Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρει η ΑΕΚ, αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι η Μάλαγα, τι μπάσκετ παίζει, ποιους παίχτες έχει. Η ΑΕΚ πάντως είναι στο μπάσκετ, είναι ομάδα Champions League κάτι εξοχήν στο μυαλό μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η Μάλαγα τι είναι το ζουμί της.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μου το επισήμαναν, δεν είχα ιδέα ότι έχει σήμερα Final Four του Champions League. Λοιπόν, ήδη στη τελευταία στιγμή είναι ότι έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Ντάνιελ Μπατίστα στην Καλαμάτα,
1: ναι,
0: ως team manager. Είχαμε την ανακοίνωση του προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Okay. Ακολούθησε ο Μπατίστα. Καλαμάτα ετοιμάζεται για τη Super League. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Παιδί μου, οι πληροφορίες
0: λένε ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι θα αναλάβει
1: ρόλο.
0: Ναι.
1: Παρά το πρόεδρο.
0: Αντιπροέδρο, κάτι τέτοιο. Θα δούμε.
1: Όχι, είναι αντιπροέδρο, παρά το πρόεδρο.
0: Παρά το πρόεδρο.
1: Ναι, ναι. Αντιπροέδρο.
0: Μ' ακούγεται λίγο.
1: Ακούσε και μια φωνή απ' έξω.
0: Ναι, λένε, δεν ισχύει. Θα δούμε. Ακούγεται λίγο πασοκικό αυτό το παρά το πρόεδρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, ρε, δεν βάζατε δοτική στο Πασόκ.
0: Ναι, ήταν πάντα κάποιο
1: δοτική
0: παρά το πρόεδρο. Εγώ έτσι το θυμάμαι.
1: Ξέρεις να το γράψεις το παρά το πρόεδρο εσύ.
0: Με ωμέγα πολλά.
1: Ωμέγα, μπράβο, ακριβώς. Άντε, ναι. Τώρα στο Πασόκ έχεις χάσει 5 πόντους με αυτό που είπες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι το θυμάμαι τώρα. Τι πω,
1: ωραία το γράφω.
0: Μπα, κάνω λάθος.
1: Το κακό είναι ότι το γράφω σωστά. Δεν το γράφω σωστά.
0: Είδες Bayern Paris.
1: Ναι, είδα Bayern Paris.
0: Άστα όλα και. Ναι, για μένα καλό ματσάκι ήταν.
1: Καλό ματσάκι.
0: Απλά δεν είχε τα γκολ. Δηλαδή,
1: ναι,
0: το έλεγα και πριν έρθει ότι εγώ δεν έχω δει τη στατιστική. Αλλά έχω την υποψία ότι οι τελικές που είχε χτες, που είχαν χθες οι δυο ομάδες, ήταν περισσότερες από το προηγούμενο μάτς.
1: Τι να σου πω. Ωραίο ματσάκι ήταν. Ωραίο ματσάκι. Παίχτηκε κανονικότατα.
0: Δηλαδή δεν πήγαν τα γκολ.
1: Δεν είχε τα γκολ. Δεν είναι κάτι που θα το θυμάται κανένα στην υπόλοιπη ζωή του.
0: Όχι.
1: Όμως και κάτι που λέει. Όχι. Στο διάλογο τη φαγώδηκα. Δηλαδή. Για μένα η Αθλητικό Μαδρίτης είναι εγγύηση για να μην βλέπω μάτσα. Πραγματικά.
0: Καλά, θα σου πω κάτι που έχω στο μυαλό μου για το
1: Αθλητικό
0: Μαδρίτης. Θα σου ρωτήσω τα πέναλτι αυτά, γιατί γίνεται στη Γερμανία, δεν παθάσει τι γίνεται.
1: Με τι?
0: Με τη διαιτησία. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε γράψει τίποτα για διαιτησία ποτέ.
1: Εντάξει. Περίμενε, υπάρχει
0: δηλαδή
1: κάποιος.
0: Το Kicker γράφει με εντολή από ψηλά, ναι, που κλείστηκε η Μπάγερν, ας πούμε.
1: Με το γιο του Σάββα, δηλαδή γράφουμε
0: τέτοια. Όχι, δεν λένε για το τέτοιο, ρε παιδί μου. Αλλά λένε ότι δηλαδή η διαιτησία αυτή.
1: Δηλαδή ότι έχει χάραξει γραμμή ο Νικολακό.
0: Λένε ότι αυτό το μάτς, ας πούμε, δεν ήταν μια διαιτησία με άτυχες στιγμές. Υπήρχε προκατάληψη.
1: Μαγειρία της UEFA και
0: μαγειρία της UEFA. Ναι.
1: Δεν το γράφουν πια τα μαγειρία της
0: UEFA. Όχι, ούτε μόνο εμείς το γράφουμε τα μαγειρία της UEFA, δεν το γράφει κανένας άλλος. Αλλά θέλω να σου πω.
1: Όχι, δεν το γράφουμε και εμείς πια.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, δείχνει ότι οι άνθρωποι επιτέλους μαθαίνουν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς γράφουμε για τα μαγειρία της UEFA και ξέραμε ότι ο γιος του Σάββα στέλνει, ξέρεις, διαιτητές, ας πούμε, με εντολή, αυτοί που μαζεύαν βλανίδια, λέγανε έκανε λάθος, ξέρεις, τέτοια. Άσε, ρε, πήγε παρακάτω.
0: Φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν και οι γνωστές θεωρήσεις νομοσίας, ότι δηλαδή πάρει επειδή στήριξε την UEFA όταν έγινε η φασαρία με την Ευρωπαϊκή Super League, από τότε έχει μια άλλη σχέση, ο Κελαϊφή, και όχι τυχαία παίζει δύο τελικούς στη σειρά.
1: Βέβαια, τα γράψε το Kicker αυτά.
0: Τα γράφουν γενικώς.
1: Τα γράφουν γενικώς.
0: Αλλά και η Bayern ήταν.
1: Δεν είχε να το γράψει.
0: Και η Bayern ήταν με το τέτοιο.
1: Τι ήταν?
0: Και η Bayern ήταν με την UEFA. Με την UEFA ήταν.
1: Αλλά ήταν πιο πολύ.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Και έχουν σχέση και με τους Άραβες.
0: Κάτι
1: εντάξει.
0: Τέτοιο, καταλάβες.
1: Πιο πολλά φράγκα.
0: Κατάρα σε αυτό το Κατάρ και διάφορα τέτοια.
1: Έλα, ρε.
0: Όχι, αυτό δικό μου. Δεν είναι. Του γράφουν οι Γερμανοί.
1: Καταραμένο.
0: Η Μάρτον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να πω ότι.
1: Παρακαλώ, τι.
0: Ότι οι φάσεις αυτές.
1: Οι φάσεις αυτές.
0: Φωνάζει Μπάγκερ, δύο είναι, τα δύο χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επειδή μου πήραν και διαιτητές, εγώ ξέρεις, έχω την τύχη αυτή να μην παίρνω εγώ διαιτητές. Να με παίρνουν διαιτητές και αν μου λένε. Από χρόνια τώρα. Εγώ δηλαδή διαιτητές παίρνω για να τους πω χρόνια πολλά να τον γιορτάζουν.
1: Ναι, ωραία.
0: Δεν έχω πάρει, δεν θυμάμαι να έχω πάρει τα τελευταία 20 χρόνια κανένα.
1: Είναι,
0: να το ρωτήσω. Το Μακαρίτο Βασιλάκη έπαιρνα, Θεός χωρέστον, και τον ρώταγα καμιά φορά που είχε το βιβλίο. Του έλεγα, Περικλή, το βιβλίο τι λέει, ας πούμε. Σε αυτή τη...
1: Ποιο είναι το βιβλίο τώρα.
0: Ο Βασιλάκης, Θεός χωρέστον,
1: ναι,
0: έλεγε πάντα,
1: τόσο, ναι.
0: Όταν έκανε την κριτική του,
1: ναι.
0: Δεν έλεγε τι πιστεύει ο ίδιος. Έλεγε τι γράφει το βιβλίο του κανονισμού. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν έλεγε ο κανονισμός, έλεγε το βιβλίο. Ήταν πολύ χαρακτηριστική έκφραση. Έλεγε το βιβλίο, ναι, λέει, αναφέρει, ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ακούγεται με το χέρι αυτό.
0: Γίνεται αυτό. Ναι, ναι, γίνεται αυτό. Λοιπόν,
1: ωραία, λοιπόν.
0: Και τον έπαιρνα και τον έλεγα, Περικλή, το βιβλίο τι λέει, ας πούμε.
1: Το βιβλίο τι είναι όμως.
0: Οι κανονισμοί.
1: Σαν το δικό μου το μαύρο βιβλίο.
0: Οι κανονισμοί, ναι, οι κανονισμοί. Ναι, ωραία. Οι κανονισμοί. Λοιπόν,
1: ωραία, σε πήρε ένας διαιτητής.
0: Δύο διαιτητές.
1: Δύο διαιτητές, και τι σου πάνε.
0: Ο ένας μου είπε ότι είναι πέναλτι και κόκκινη.
1: Περίμενε, σε παίρνουν για να σε επηρεάσουν ή για να σε ρωτήσουν, ρε.
0: Όχι, ρε, για να μου πούνε να ξέρω.
1: Α, να σε επηρεάσουν, ωραία.
0: Α, λοιπόν, να ξέρω, δηλαδή να περνά και ώρα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Πέναλτι και κόκκινη.
0: Πέναλτι και κόκκινη.
1: Ο ορισμός.
0: Λοιπόν. Κόκκινη δεν είναι. Και αυτό μου το είπε και ο άλλος. Δηλαδή,
1: ότι δεν μπορεί να τιμωρηθεί δύο φορές και τέτοια.
0: Όχι. Έχει σφυρίξει φάουλ,
1: ναι,
0: στον Γερμανό πριν κάνει ο Μεντί το χέρι.
1: Ωραία.
0: Επομένως δεν τίθεται.
1: Ναι, δεν
0: ακούστηκε το σφύριγμα.
1: Ναι.
0: Φωνάζαν οι άνθρωποι γιατί είδαν, ναι, κάποιον με το χέρι απλωμένο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει χέρι. Μου λένε έχει, ναι, σφυρίξει πιο πριν. Και είναι έτσι. Μπορεί να πεις ότι έκανε, okay, λάθος στον που έδωσε φάουλ. Πώς το λένε.
1: Ότι δεν ήταν φάουλ.
0: Ότι ναι. Μπορεί.
1: Αλλά
0: η φάση έχει σταματήσει. Άρα κακώς τη συζητάμε.
1: Okay.
0: Το πέναλτι καταγράφονται διαφορές.
1: Ναι,
0: στις,
1: δηλαδή,
0: στις διαιτητικές κρίσεις. Δηλαδή, ο ένας μου λέει πέναλτι, δεν τίθεται, ναι, θέμα. Η μπάλα έρχεται από μακριά και το χέρι είναι σε αφύσικη θέση.
1: Ποια είναι η αφύσικη θέση,
0: είναι έτσι απάνω, σαν κάνει σαν τον, πώς το λένε, τον τροχονόμο.
1: Γιατί ο τροχονόμο. Όχι, εντάξει.
0: Καταλαβαίνω. Κάνει σαν τον. Αυτό που γυρίζει πίτσε στην Νάπολη. Πώς θέλω να σου πω.
1: Ωραία, ναι.
0: Σηκώνει το χέρι και κάνει το κόλπο αυτό το εφέ. Μπαίνει.
1: Ναι, για ποιο λόγο δεν έχει πίτσα. Ωραία.
0: Ακριβώς. Δεν είναι. Φίλε, δεν έχει πίτσα. Κράτα χέρι σου κάτω. Πε στο διάβολο. Ο άλλο λέει ότι όταν η μπάλα έρχεται, λέει, από αντίπαλο, πρέπει να συνεκτιμήσει ο διαιτητή αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πρόθεση. Δηλαδή, μπορεί αυτό να είναι ένα. Μια αντίδραση, να μην έχει να κάνει με πρόθεση. Δηλαδή...
1: Κουνάει το χέρι, παιδιά, επειδή δεν το,
0: ναι,
1: βλέπετε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κουνάει κάτι σαν ρεβέρα.
0: Ναι,
1: δεν έχει πρόθεση, εντάξει.
0: Κατάλαβες, και λέει ότι μετράει στην κρίση, ναι, των διαιτητών.
1: Ναι.
0: Διότι πολύ σωστά ο δεύτερος διαιτητής, ένας σοφός άνθρωπος.
1: Λέει, είναι πέναλτι, δεν είναι.
0: Για τον ένα διαιτητή, είναι πέναλτι.
1: Για σένα τι είναι.
0: Εγώ τους άκουσα και τους δύο.
1: Το ξέρω, αφού σε πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι.
0: Είμαι περισσότερο υπέρ του πέναλτι εγώ.
1: Ότι είναι πέναλτι.
0: Ναι,
1: ναι, μάλλον είναι.
0: Μολονό ότι ο δεύτερος είναι πιο
1: έγκριτος.
0: Παραστατικός και έγκριτος. Και έγκριτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβες. Λέει, ας πούμε, ότι. Ναι, γιατί το απόσπασμα αυτό που μου στείλανε από το βιβλίο. Το οποίο, αν θέλει, μπορεί να το διαβάσω.
1: Ναι, πάρα
0: να μαθαίνει και τίποτα, ναι, ναι, ο κόσμος εδώ.
1: Μπράβο, ρε,
0: και ενημέρωση. Να μαθαίνουμε και κανονισμούς.
1: Όπως λέμε,
0: ναι,
1: γι' αυτό κάνουμε την εκπομπή, για να μαθαίνει ο κόσμος τους κανονισμούς.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν ο κανονισμός. Κάνω και λίγο παρόχα.
0: Ναι. Λέει λοιπόν ο κανονισμός, πρέπει να τον βρω τώρα γιατί στον όρημα,
1: ναι,
0: Αγδό.
1: Γιατί αν έλεγε διαφορετικά ο κανονισμός,
0: θα ήταν άλλο ο κανονισμός. Ναι. Στον όρημα Αγδό, εδώ πέρα των μηνυμάτων.
1: Γιατί στον όρημα Αγδό των μηνυμάτων, ο όρημα Αγδό.
0: Ψιλοχάνεται. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τι λέει ο κανονισμός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν η μπάλα έρθει από συμπαίκτη, εξετάζουμε τα εξής.
1: Okay.
0: Ένα. Πότε δεν είναι πέναλτι. Αυτό εξετάζουμε, γιατί το χέρι το έχουμε δει.
1: Μήπως να δει κάτι αυτά.
0: Όχι, όχι. Αν η μπάλα χτυπήσει το χέρι ενός αμυνόμενου, αφού εξωστρακιστεί από το σώμα, το κεφάλι ή το πόδι ενός συμπαίκτη που βρίσκεται κοντά, συνήθως δεν ενδείκνεται να δοθεί παράβαση. Ο λόγος θεωρείται απρόσμενη μπάλα. Ο παίκτης δεν έχει τον χρόνο να αντιδράσει και να απομακρύνει το χέρι του, οπότε δεν υπάρχει πρόθεση ή πετιότητα.
1: Ωραία.
0: Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι από καραμπόλα. Είναι,
1: ναι,
0: από
1: ρε, παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Τώρα
0: το απάντησα εγώ στον.
1: Τι βλέπεις, τι να απάντησε, ρωτήσανε κάτι.
0: Όχι, μου έπεσε να ρωτάει αυτό το πράγμα.
1: Παραθέτει,
0: παραθέτει τα στοιχεία.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ρε παιδί μου, τώρα τι λέμε, τι σαχλαμάρι λέμε. Βλέπεις ένα πράγμα και λες, είναι πέναλτι, δεν είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, δηλαδή, αν το ξαναδιαβάσετε, καταρχήν είναι μετάφραση από τα αρβανίδικα αυτό.
0: Εντάξει, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι έτσι. Ο μεταφραστής του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Περίμενε. Αν είναι κανονισμός.
0: Δεν θα τον βρίσουμε.
1: Δεν θα τον βρίσω. Αφού δεν ξέρω ποιος είναι, μπορεί να τον βρίσω. Πες μου το όνομα να τον βρίσω. Πώς είναι το μικρό του.
0: Δεν έχει, δεν λέω.
1: Το μικρό, ρε.
0: Δεν λέω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Είσαι στυλ Περικλής, τέτοιο όνομα.
0: Ναι, τέτοιο όνομα.
1: Άμα.
0: Λοιπόν.
1: Άρα αφαιρώ τον Ήλια Σπάθα.
0: Ο Ηλίας ήταν ο άλλος.
1: Ο άλλος. Τώρα ο Ηλίας.
0: Ο Ηλίας λέει πέναλτι αποβολή να γίνει ένα παιδί που τζέρτζελο να χαρούμε να πούμε για το διαιτητή.
1: Εσύ φαίνεται. Ακούω κάτι. Είναι όπως τα σκυλιά με τη ράτσα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ο διαιτητής ράτσας.
0: Ναι.
1: Εγώ το κατάλαβα. Δεν χρειάζεται να μου το πεις καν.
0: Ναι.
1: Ότι ο πρώτος ήταν ο Ηλίας.
0: Ναι, ναι.
1: Το σκυλί της ράτσας φαίνεται αμέσως.
0: Ναι.
1: Μεγάλωσε με σφυρίγματα. Δηλαδή άλλα παιδιά τα ανανουρίζουν. Τους δίνουν. Πώς το λένε, κουδουνίστρες.
0: Ναι, ναι.
1: Στον Ηλία θα δώσαν σφυρίχτρα μέσα στην κούνια.
0: Όχι, σφύριζε ο πατέρας και μεγάλο.
1: Σφύριζε για να κοιμηθεί. Σφύριζαν λαλαμπάι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, είναι του Γιάννη.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πει πέναλτι.
0: Πέναλτι.
1: Ρε.
0: Πέναλτι.
1: Α, μπράβο.
0: Πέναλτι.
1: Εξωστράκιστη.
0: Και επίση να πω ότι σαν τον ακούω τον Ηλία.
1: Θα πάει στην κοκκινιά και θα πει εξωστράκιστη.
0: Δεν
1: εξωστράκιστη. Πάνε παρακάτω.
0: Σαν τον ακούω τον Ηλία.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Όταν έγινε το 1-1 στο τέλος με τον Χάρι Κέιν.
1: Ναι.
0: Σαν τον ακούω να λέει, κράτα το λίγο παραπάνω να γίνει το 2-1, να μείνεις εδώ πέρα, παίξει μισή ώρα ακόμα. Πότε θα ξαναπαίξει ρε Πινέρο ή μη τελικό Champions League. Να λέει, κράτα το λίγο παραπάνω να γίνει το 2-1, να μείνεις εδώ πέρα, παίξει μισή ώρα ακόμα. Πότε θα ξαναπαίξει ρε Πινέρο ή μη τελικό Champions League.

0: Ναι, ρε,
1: με τον Ηλία, εγώ. Ρε, πέναλτι.
0: Με τον Ηλία, τάκι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: με τον Ηλία.
1: Λοιπόν, άντε, πάμε στον κύριο Θάσιο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και περιμένουμε τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος αυτή τη στιγμή με το Σκάνια Βάμπης. Τα θυμάσαι τα Σκάνια?
0: Δεν
1: τα
0: θυμάσαι. Τα φορτηγά.
1: Μπράβο.
0: Εννοείται. Ρε.
1: Α, ωραία.
0: Ήταν τόσο διαδεδομένα τα φορτηγά αυτά τη δεκαετία του 80,
1: ναι,
0: που λέγανε όλα τα φορτηγά Σκάνια. Στο Βόλο.
1: Δηλαδή όπως λέγαν... το τζίπι. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Είναι όπως λέγανε εσύ τι μάρκα το γιώτα έχεις, και έλεγε εγώ έχω ένα Ισούζι. Το ίδιο ήταν και το τέτοιο.
1: Ισούζου.
0: Ισούζου, ναι. Το ίδιο ήταν και το Σκάνια. Ναι. Αυτό στη Σκάνια έχει. Ρε. Τη δουλειά κάνει. Ναι, φορτηγάτης στη Σκάνια έχει.
1: Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ο Νίκος έχει Σκάνια.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Τι όχι.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα γιατί όχι.
0: Δεν έχει Σκάνια, ρε. Για όνομα του Θεού. Μπορεί να έχει ένα.
1: Εσένα δεν σ' άρεσε να έχεις ένα φορτηγάκι, να έχεις ένα παρκάρι, να υπήρχε.
0: Τρελός είσαι, δεν μπορεί να παρκάρεις.
1: Όχι, ρε, στη Νέα Σμύρνη, ρε. Σου λέω, πες ότι έμενες εκεί πέρα πάνω στο χωριό, δεν θα θέλεις να έχεις ένα φορτηγό?
0: Α, στο χωριό κάπου θα το βάζεις.
1: Α, μπράβο.
0: Μου βάζεις ιδέες τώρα, όταν σε μερικά χρόνια φύγω από εδώ και πάω να...
1: Μουνάσεις.
0: Να μουνάσω, να αποσυρθώ, ναι, εκεί στη...
1: ναι, ρε,
0: στα μέρη μου, να πάρω ένα τέτοιο. Ένα
1: δεν θα πέσεις στο τέτοιο, δεν θα βάλεις 8-track μέσα. Θα θυμάσαι τα 8-track?
0: Βέβαια, κάνεις πλάκα. Εγώ δεν θυμάμαι τα 8-track. Ήταν αυτές οι πλακέ κασέτες, μεγάλωσα με τέτοια.
1: Ναι.
0: Πλακέ κασέτες τεράστιες.
1: Ναι.
0: Αυτές που τις βρίσκαν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ήξερα στο Βόλο, σε ολόκληρη την πόλη, ένα μαγαζί. Το οποίο πρόσεξε που έλεγε μόνο αυτά, δεν τίποτα άλλο.
1: Τίποτα,
0: μόνο 8-track, τίποτα άλλο.
1: Ξέρεις ότι οι 8-track και οι κασέτες είναι ατέρμονες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και να είναι και πάλι από την αρχή. Ναι, μπράβο. Λοιπόν.
0: Εντάξει, αυτό το έχει πάθει και ο Γιώργος Μπένος, ο φίλος μας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει πάει Καλαμάτα Αθήνα με το αυτοκίνητο του το προηγούμενο. Έχει χαλάσει το CD, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και παίζει συνέχεια το ένα παράπονο πικρό του τραγούδι. Σε όλη τη διαδρομή. Τίποτα άλλο. Ναι. Έλα, πάμε στον.
1: Το πετά στο αυτοκίνητο, πώς είναι.
0: Κανονικά. Ναι.
2: Καλημέρα, Αντώνη, δες τι κάνεις.
1: Καλημέρα. Ακούω ήχο, ρε.
2: Είστε καλά.
1: Dolby Stereo.
2: Έμα, ναι.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν,
2: πρέπει να βελτιωνόμαστε, να διορθώνουμε τα προβλήματα.
1: Μπράβο. Ο εχθρός του κακού είναι το χειρότερο. Το καλύτερο για τα λοιπά.
2: Λοιπόν, λίγο πριν μονάσετε και οι δύο, ή ο ένας, δεν ξέρω, άκουα την
1: κουβέντα. Όχι, ρε, τίποτα. Κούβε συζητήσει, ξέρει τώρα. Σκέψει, α πούμε, τον καφέ.
2: Οκ.
1: Λέγε.
2: Αν δεν έχετε κάτι να με ρωτήσετε, να πω δύο-τρία πραγματάκια και μετά.
1: Να πες τα τρία πραγματάκια, να πες τι θέλει.
2: Λοιπόν, νούμερο ένα. Επειδή πολλά ακούγονται δεξιά και αριστερά.
1: Και εσύ έχει με το που ακούγονται. Από ποιου είναι που ακούγονται πολλά?
2: Ε, παιδί μου, ονόματα. Κυκλοφορούν διάφορα τώρα. Χαμούλη γίνεται σιγά-σιγά όσο θα πλησιάζουμε προ το.
1: Μεταγραφέ.
2: Προς το τέλος της σεζόν θα ακούγονται όλα και περισσότερα ονόματα. Αυτή τη στιγμή...

0: στιγμή που μιλάμε,
1: ναι,
0: είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι κοιλή λογική. Όταν είναι, ας το πούμε έτσι, στον αέρα η ολοκλήρωση του σεζόν, το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός μετά, το τι αποφάσεις θα πάρθουν ή έχουν πάρθει και θα ανακοινωθούν μετά το τέλος των play-offs, το να συζητάμε και να λέμε για μεταγραφές, για επαφές, για διαπραγματεύσεις, ναι, χωρίς να έχουν ξεκαθαρίσει πολύ βασικά πράγματα για μια ποδοσφαιρική ομάδα, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα του προπονητή, νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο. Και επί της ουσίας, αυτό το οποίο γίνεται και η διαδικασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να προτείνονται ασταμάτητα ποδοσφαιριστές. Έτσι. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Και το λέω γιατί, ναι, έτσι, είναι καλό να λέμε.
1: Δηλαδή απλά γίνονται προτάσεις, ας πούμε, βγαίνουν προτάσεις.
0: Ναι, προτείνονται παίχτες, αξιολογούνται ποδοσφαιριστές. Εντάξει, όταν σου προτείνουν 50, ξέρω εγώ, παίχτες την ημέρα, είναι μια δουλειά αυτή που πρέπει να γίνει, ναι, της αξιολόγησης πάρα πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει και ο Παναθηναϊκός να είναι απόλυτα έτοιμος. Δηλαδή, μεγαλύτερο, ναι, παράδειγμα από αυτό του Τσάπρα δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή που είναι μια περίπτωση που ξέρουμε ότι στον Παναθηναϊκό αρέσει, τον έχουν ξεχωρίσει. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν έχει υπάρξει καμία συμφωνία και δεν τον έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός. Και μέχρι να ξεκαθαρίσει, βασικά μέχρι να ολοκληρωθεί η φετινή αγωνιστική περίοδος, εντάξει, μεταγραφικά, δεν πρόκειται να γίνει κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην περιμένουμε, ας πούμε, να σκάσει μια μεταγραφή έτσι πάρα πολύ γρήγορη, γιατί ξαναλέω ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα, εντάξει, τα οποία τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε πει αρκετές φορές, που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός μετά να βγει στην αγορά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ποδοσφαιριστών, με συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένα θέλω. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εντάξει, το να προτείνονται ποδοσφαιριστές και να αξιολογούνται, αυτό το πράγμα γίνεται όλο τον χρόνο. Τώρα από εκεί και πέρα, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ένα διάφορο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό βαθμολογικά, αλλά ένα μάτσο οποίο ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να δείξουν έτσι μια ανταγωνιστική και αξιοπρεπή εικόνα. Επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται εδώ και αρκετό καιρό για το αν θα γυρίσει σε τετράδα ή αν θα συνεχίσει μέχρι το τέλος με τη συγκεκριμένη διάταξη που βλέπουμε το τελευταίο τρίμηνο, από αυτά που δουλεύονται μέχρι και σήμερα στο Κοροπή δεν φαίνεται από κάπου ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά τη διάταξη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν δηλαδή ξεμείνει αυτός από στόπερ, τι θα κάνει.
0: Αν ξεμείνει από στόπερ, πιθανολογώ τώρα, έτσι, δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνει, θα βάλει κάποιον που εκείνος κρίνει ότι μπορεί να του κάνει τη δουλειά.
1: Αλλά θα το κρατήσει πεντάδα-πεντάδα, ό,τι και να είναι.
0: Ναι, δεν Αντώνη, είναι πολύ απλό. Δεν το έχει δοκιμάσει, δεν το έχει δουλέψει, δεν το έχει στο μυαλό
1: πεντάδα
0: του. Θέλει να πορευτεί με αυτό. Αν για παράδειγμα τώρα γίνει αυτό που λες, αν μη γίνει το κάτι συμβεί, παιδί μου, χτυπάω ξύλο, εντάξει, μέσα στη βδομάδα και ξεμείνει από στόπερ, γιατί μάνι, κοίτα, ο Κάτρης είναι έξω. Ωραία, ο Γέτβαϊ επίσης είναι έξω. Θα έδινα περισσότερες πιθανότητες να βλέπαμε, ας πούμε, κάτι διαφορετικό, έναν άλλον παίκτη, παιδί μου, στο κύριο της άμυνας, από το να αλλάξει διάταξη από τη στιγμή που δεν την έχει, συγγνώμη, από τη στιγμή που δεν την έχει δουλειά.
1: Ερνάντες τιμωρημένος και τα λοιπά.
0: Μπράβο. Και ο Ερνάντες τιμωρημένος για το μάτς της, της Κυριακής. Οπότε όλοι οι στόπερ του
1: Παναθηναϊκού
0: είναι τρεις. Είναι τρεις. Λοιπόν. Άλλο.
1: Τίποτα άλλο. Τι άλλο. Υγεία το πάνω.
0: Τόσο γρήγορα θέλετε. Δεν έχω
1: όχι ρε
0: παιδί. Κατά με ρωτήσετε αν έχει έρθει κανένα μηνυματάκι.
1: Ο κύριος Καρπετόπουλος.
0: Ο κύριος Καρπετ που έχει απορίες.
1: Μηδέν τίποτα. Τι μηδέν τίποτα. Σε διαβάζει συνέχεια.
2: Δεν τα βλέπω. Δεν έχει.
1: Έγραψε κάποιος αυτοί που λένε.
2: Άμα τώρα που το πες θα σου πω τι λένε.
1: Τι λένε αυτοί που λένε.
2: Αυτοί που λένε, αυτοί που ξέρουν. Δεν
1: πες κανένα τέτοιο παρασκήνιο.
2: Λοιπόν,
1: φίλοι,
0: τίποτα αλλά από την εθνική ψευτό να υπάρχει.
2: Πούμε Τσάπρα, ρε παιδί μου. Για τον Τσάπρα,
1: ναι.
2: Για τον Τσάπρα,
1: ναι,
2: δεν έχει κλείσει. Τσάπρα ρωτάνε αν είναι ολοκληρωμένη δουλειά.
1: Εγώ αυτό ξέρω.
2: Αν αυτά, αν δεν τον πάρει.
0: Ξέρεις
2: τι γίνεται τώρα με τον Τσάπρα, ας πούμε.
0: Εσύ, Αντώνη Πανούτσο, τι είπες ότι ξέρεις, δεν άκουσα.
1: Ότι τον έχει κλείσει.
0: Α, οκ.
1: Ότι τον έχει κλείσει τώρα, αν τον πάρει ή όχι, 99% καταλαβαίνω θα τον πάρει. Ναι. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω πίσω ότι περιμένει να τελειώσει η ζώνη.
2: Οι άνθρωποι του Λεβαδιακού πάντως το διαψεύδουν.
0: Παιδιά, να πω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Γιατί...
0: Ναι, όχι, είναι κοινή λογική. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση καμία, ούτε μία στο ένα εκατομμύριο, να τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός ναι. και να επιβιώνει σε εισαγωγικά η περίπτωση του Τσάπρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: δεν
1: ακριβώς,
0: ξέρω καμία ομάδα στον κόσμο σωστό. Που να τα άφηνε αυτό το πράγμα επικοινωνιακά να συντηρείται.
1: Το θυμάμαι, το πέταξε στη μούρη μου. Είπε ο Νικολακόπουλο, το θυμάμαι, νομίζω τα ξεχνάω αυτά.
0: Μπράβο, Αντώνη.
1: Όχι, εγώ τα θυμάμαι όλα. Ακούω πολύ
0: προσεκτικά. Όχι μόνο Κώστα, υπάρχει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει ότι μου είπε εσύ που το πέταξε μούρη.
0: Έπεισα όμως. Ήταν καλό το επιχείρημα.
1: Αλλά δεν το είχε επαναλάβει.
2: Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει.
1: Εντάξει, βγαίνουν όλα.
2: Συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Επειδή οι παίκτες οι οποίοι προτείνονται και ειδικά οι Έλληνες παίκτες είναι οι ίδιοι στις ομάδες αυτές. Είναι. Πολύ συχνά συμβαίνει. Πώς το λένε, να παίζουν ενώ είναι έχει κλείσει.
1: Τελευταία φορά που έχουν κοντά.
2: Ας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ εδώ και μήνες. Και παίζεται ακόμα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Παίζεται.
2: Ναι. Παίζεται. Άμα δεις, παίζεται.
1: Εγώ λοιπόν, τη λέξη Γιαννούλη.
0: Τελευταία φορά που είχε κοντραριστεί ποιος ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό
2: όχι,
0: για παίκτη.
2: Όχι, μεγάλη
1: δόση. Έλληνα παίκτη, ξέρεις, Έλληνα παίκτη.
2: Τους προτείνουν παντού, ωραία. Και όταν το προτείνουν, το δίνουν κιόλα.
0: Ο Παναθηναϊκός πάντως για να δώσω και σε ένα ψωμάκι έχει κοντεραριστεί με τον ΠΑΟΚ κάποιες φορές. Όχι επικοινωνιακά, κάτω από τα ραντάρ.
2: Το ΜΕΙΤΕ παραδείγματος
0: χάρη. Θυμάστε έναν στόπερ, μπράβο το ΜΕΙΤΕ, είναι το τελευταίο παράδειγμα, αλλά αυτό είναι γνωστό. Θυμάστε έναν στόπερ που πήρε ο ΠΑΟΚ, ο Τραστενγκόνγκ, πώς το λέγανε αυτό.
1: Τι είναι ο Τραστενγκόνγκ. Α, μπράβο, ναι, οκ.
0: Ο Εγκόνγκ. Είναι γερμανός κεντρικός αμυντικός. Ωραία, αυτό δεν έγινε ποτέ μάχη επικοινωνιακή, αλλά τότε ο ΠΑΟΚ. Σε εισαγωγικά τώρα, εντάξει, είχε κάνει ο Παναθηναϊκός για πρώτη επαφή και πήγαινε καλά το θέμα και εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ, έδωσε περισσότερα λεφτά και τον πήρε. Και καλύτερα, και όλα τρίτος ο Παναθηναϊκός από τον Εγκόνγκ, γιατί νομίζω τον ΠΑΟΚ το παιδί αυτό δεν έπιασε. Αυτό που λέει ο Κάρπετ έχει δίκιο, ανεξάρτητα από την βιβλία του Τσάπρα, που δεν χρειάζεται να τον προτείνει κάποιος. Ο Τσάπρας μαζί με τον Ρότα και τον Καλάμπρια, εντάξει, είναι οι τρεις καλύτεροι δεξιοί μπακ του πρωταθλήματος. Δηλαδή η χρονιά που έχει κάνει ο Τσάπρας είναι μυθική.
1: Ωραία.
0: Είναι λογικό να τον κοιτούν οι μεγάλες ελληνικές ομάδες. Αλλά στα υπόλοιπα, δηλαδή από ξένους ποδοσφαιριστές, πραγματικά αρκετοί προτείνονται σοριδών στις μεγάλες ελληνικές ομάδες.
1: Είναι το καλοκαίρι, δεν ήταν να έρθει από πού ήταν.
0: Ο Ντέζερς ήταν να πάει, τον Ντέζερς τον κυνηγούσε η ΑΕΚ, όλο το καλοκαίρι.
1: Όλο το καλοκαίρι,
0: συμβαίνει.
2: Τον Αντίνο, έτσι ο Αντίνο, μην ξεχνάμε ότι όλο το καλοκαίρι έπαιζε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Ολυμπιακός πέρσι προσπάθησε να τον πάρει 2 μήνες, δεν τα κατάφερε, κατάφερε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
0: δεν μόνο μάχησαν την ίδια ώρα, αλλά εντάξει ο Ολυμπιακός πάλευε ένα καλοκαίρι να τον πάρει, δεν τον πήρε, ο Παναθηναϊκός πάλευε ένα ολόκληρο Ιανουάριο, τον πήρε.
1: Με τον Τέσσερις
0: ο Τέσσερις ήταν την ίδια ώρα με την ΑΕΚ, απλά και η ίδια φορά έχει να κάνει στο εξής, ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά περισσότερα χρήματα στη Rangers και κατάφερε να ολοκληρώσει τη δουλειά.
1: Αλλά η ώρα μας πέρασε.
0: Δεν. Μιλάμε, έχει μια κατάρα.
1: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Για να δούμε του χρόνου. Αυτά για σήμερα. Να είστε καλά φίλοι μου.
2: Πάμε για ειδήσεις. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
11: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στη μάχη του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλώνα ρίχνεται η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Unicaja Málaga στις 10 με ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ρίτα Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από Cosmote Sport 4. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για την ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει όλους τους παίχτες στη διάθεσή του εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Εκτενές αφιέρωμα στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN που κάνει λόγο για την αναγέννησή του με τη φανέλα της Ένωσης. Στο ρυθμό του ντέρμπι με την ΑΕΚ κινούνται στον Παναθηναϊκό αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στο βασικό σχήμα. Έχει ο Σιώπης σήμερα θα δοκιμάσει να μπει στο πρόγραμμα. Ο Ρενάτο Σάντσες νοκάουτ παραμένουν. Γκέτβαϊ, Κάτρις, Σίσοκο και Ντέσσερς. Αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Αμφίβολος ο Κωστίνια παραμένει στο κάδρο των Ερυθρολεύκων. Ο ηλικίας 31 ετών Χαφτής και Τάφε Λουίς Μίγια σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Αρκετές πιθανότητες να προλάβει τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συγκεντρώνει ο Χατσίδης. Πιο δύσκολο ο Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμο ώστε να είναι διαθέσιμο στα δύο τελευταία μάτς. Εκτός μάχης παραμένουν Ντεσπόντοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Ευχάριστα στον Άρη με τους Μεντίλ και Χόγκλα οι οποίοι επέστρεψαν στις προπονήσεις και εκτός απρόπτου θα είναι διαθέσιμοι στο παιχνίδι με τον Όφη. Ανέβασε ρυθμό μωρών ενώ ο Διούδης ξεκίνησε πρόγραμμα αποκατάστασης. Σκέψεις από τον Μιχάλη Γρηγορίου να δώσει φανέλα βασικού στον Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης όπου αντιμετωπίζει τον Τσέχο νούμερο 41 στον κόσμο Τόμας Μάχατς. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4 μετάδοση από Cosmote Sport 6. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι στο πλαίσιο των πανηγυρισμών των φίλων της Paris Saint-Germain για την πρόκριση στον τελικό του Champions League απέναντι στην Bayern. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 127 ασυλλήψεις, ενώ τραυματίστηκαν 11 οπαδοί και 23 αστυνομικοί. Στην πόρτα της εξόδου από τη Μίλανο, ο Ραφαέλ Λεάο στο τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, οι Ρωσονέροι έχουν βάλει πολιτήριο και αξιώνουν 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Πορτογάλο μέσο επιθετικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 30 ετών ανακοίνωσε ο Νίκλας Ζήλε. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του στόπερ της Dortmund έπαιξε ο νέος σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στο πρόσφατο μάτς των Βεσφαλών. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί ακόμη σε Bayern Μονάχου, Hoffenheim, ενώ ήταν διεθνής και με την εθνική Γερμανίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπατόπουλος.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Στήριξε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και την κοινωνία διάλειπτα, με αξιοπιστία και συνέπεια, ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που χαρακτηρίζουν την Σιδενόρ σε όλη την πορεία της που γράφει πάνω από 60 χρόνια. Καλά, ζω ένα εφιάλτη πρέπει να σου πω τώρα. Είπα, που πάει και Σιδενόρ. Όχι, Σιδενόρ μια χαρά τα κάνει όλα.
1: Τι κάνει Σιδενόρ.
0: Τι σαν τίποτα.
1: Τότε.
0: Γκρεμίζεται το διπλανό σπίτι.
1: Όχι, ρε φίλε, ανάθεμα την ώρα.
0: Ναι, ναι, εκεί που μένω.
1: Σκόνη.
0: Γίνεται
1: το θόρυβο.
0: Η σκόνη. Το θόρυβο.
1: Ήταν πολυκατοικία ή.
0: Όχι, ήταν ένα διόροφο.
1: Α, και το κάνουν πολυκατοικία.
0: Και το κάνουν πολυκατοικία προφανώς. Και καταλαβαίνει δηλαδή. Τι με περιμένει 6 μήνες.
1: Εγώ
0: δηλαδή...
1: έχω δύο σπίτια που γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Το ένα απέναντι και λόξα, αλλά ευτυχώς κανένα δεν είναι. Και το άλλο είναι προσθέτουν δύο ορόφους. Mm-hmm. Ήταν δύο ορόφους και το κάνανε τετραόροφο.
0: Άστα να πάνε. Δηλαδή όταν, και... όταν είχα πάει και είχα πάρει το σπίτι.
1: Επίσης κάνουμε και ανακαίνιση πολυκατοικίας. Οπότε πάνε τρία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το πρώτο πράγμα που είχα κοιτάξει ήταν αν υπάρχει περίπτωση δίπλα να χτίσουν τίποτα. Και έλεγα ότι αποκλείεται, ρε παιδί μου.
1: Γιατί βλέπει το σπίτι σου δίπλα.
0: Όχι, βλέπει, είναι κολλημένα. Δηλαδή είναι...
1: Ακολουθά δεν σε πειράζει, σου λέω αν τα παράθυρα σου κλείνει.
0: Όχι, δεν μου κλείνει τίποτα. Ωραία, δεν μου κλείνει τίποτα. Δεν έχει καν παράθυρα από εκείνη την πλευρά.
1: Αυτό λέω.
0: Αλλά η φασαρία και ο θόρυβος. Ναι. Δηλαδή μήνες δουλεύουμε με οικοδομή. 127 συλλήψεις γίνανε, λέει, στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Μετά τα πανηγύρια που έγιναν για την πρόκληση Παρίσι στον τελικό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τα παιδιά είχαν όρεξη.
1: Εντάξει, τζέτζελο.
0: Για τζέτζελο, ναι. Καταλαβες.
1: Εμείς έχουμε σιγά σιγά, πώς το λένε, έχουμε δολοφονικές επιθέσεις, αλλά δεν έχουμε πια το μαζικό, ξέρεις, το... Πάμε, ξέρεις, να κάψουμε το τέτοιο, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
0: ναι,
1: που υπήρχαν οι παραδόσεις παλιές.
0: Ναι.
1: Στο Πασαλιμάνι, δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε ούτε ντάμπλε, ένα καλό πρωτάθλημα να έπαιρνε, λέγανε να κάψουν το Υπουργείο, ξέρεις, πετάγανε μέσα, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, εδώ σταματήσανε πολλά τώρα, σιγά σιγά.
1: Δηλαδή έχει κάτι κλιματικές ενέργειες.
0: Τώρα πλακώνονται, τις προάλλες είχε γίνει μια φασαρία τρελή με πιτσιρικάδες.
1: Ναι.
0: Όπου πλακωθήκανε, λέει, αυτοί από το Νέο Κόσμο,
1: ναι,
0: με αυτοί από το Παγκράτη,
1: ναι,
0: που κάπου αυτά, λέει, συνορεύουν. Άκου τώρα να δεις.
1: Υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται Τριεθνές, αλλά
0: ναι,
1: ο Νέος Κόσμος συνορεύει με το Παγκράτη. Είναι Δάφνη.
0: Θα σε γελάσω.
1: Ωραία, θα σου το πω.
0: Και γράφαν οι άλλοι, λέει, μόνο Παγκράτη εδώ.
1: Ναι, okay.
0: Και κάτι τέτοιο, και οι άλλοι του πέρανε με τα καδρόνια και έγινε, λέει, το άλλο να δει. Ναι. Μαζέψανε, δεν ξέρω κι εγώ, 15 πιτσιρικάδες, έτσι.
1: Ναι,
0: 14-15 χρονών. Ναι, τέτοια, ναι, πράγματα δηλαδή.
1: Τώρα είναι, εδώ είναι Παγκράτη.
0: Άκου τώρα να δει, δηλαδή, τσακώνονται για το Παγκράτη και το Νέο,
1: ναι,
0: Κόσμο.
1: Παιδί. Υπάρχει ένα σημείο που έχει πέρα που λέγεται Τριεθνές και ενώνονται τρεις δήμοι και είναι Παγκράτη, Νέα Σμύρνη, Δάφνη. Μου διαφεύγει κάποιο, α βοηθήσει, ρε παιδιά, που είναι το Τριεθνές. Αλλά με το Παγκράτη που ενώνεται, που ακουμπάει.
0: Δεν ξέρω, κάτι λέει αυτό, έγινε εκεί, δηλαδή δώσανε μάχη μπέτς χαρακομμάτων. Δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Τι να σου πω.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Όχι αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχει μια βιαιότητα, αλλά ξέρεις τι γίνεται επίσης. Γίνεται το εξής. Υπάρχει δημοσιότητα η οποία δεν υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή, πες ότι δουλεύαμε την εποχή των εφημερίδων. Δεν υπάρχει τίποτα εκτός από τηλεόραση εφημερίδα. Η ιστορία με την κλωτσιά που έριξε ο άλλος και έσπασε το πόδι της κυρίας που οδηγούσε στο αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Που ήταν και μεγάλης ηλικίας αυτός, 50. Πόση δημοσιότητα θα είχε πάρει, μία μέρα, μισή μέρα.
0: Ναι.
1: Κάποια λεπτά. Στις ειδήσεις δεν θα είχε παίξει, 100%. Δηλαδή, οι άνθρωποι στο παρελθόν που λένε πω ρε βία και τώρα και τ' άλλο, με το που τρακάρανε πλακωνόντουσαν στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να κοπανίσει ο ένας στο αυτοκίνητο του άλλου ή ήταν η εξαίρεση του κανόνα και να μην πλακωθούν στο ξύλο. Σταματάγανε και άλλοι, του λέγανε έλα ρε, σίδερα είναι, θα τα φτιάξουμε. Και υπήρχαν εκφράσεις κτλ. Τώρα η είδηση που είναι, εντάξει, σε σπάσει το πόδι, ωραία. Αλλά ξέρεις μέρες ολόκληρες που πάει αυτή η κοινωνία.
0: Εντάξει, θα έπρεπε όμως να εξευγενιζόμαστε και λίγο. Δηλαδή,
1: εξευγενιστήκαμε, δεν πλακωνόμαστε με το που ακουμπά στο αυτοκίνητο.
0: Δεν πα το πόδι τη άλλη.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: προσπέρασε.
1: Κακός να το δει μαζί σου.
0: Καταλώς.
1: Αλλά δεν είναι, καταλαβαίνεις, δεν είναι κάτι το οποίο λες πω πρωτόγνωρο. Να ξεφυγενιστούμε, καμία αντίρρηση. Μα βάζεις, ναι, θέλω να σου πω. Ας πάμε ο ένας στον πόδι του άλλου. Αλλά σου λέω, η βιαιότητα που υπήρχε στο παρελθόν ήταν μεγαλύτερη.
0: Μπορεί. Για ορισμένα πράγματα ναι, για άλλα όχι. Ας πούμε αυτό που εγώ νομίζω ότι στους δρόμους υπάρχει μεγαλύτερη βιαιότητα τώρα. Δηλαδή βλέπω πράγματα τα οποία είναι.
1: Για μένα όχι.
0: Είναι παρανοϊκά. Δηλαδή έχω δει άνθρωπο να σταματάει τα μάξι. Να σταματάει ολόκληρη την κίνηση στη Βασιλή Σοφία βάζοντας τα μάξι ανάποδα.
1: Ναι.
0: Στραβά, ξέρεις, σαν να είναι διούξε, ρε παιδί μου. Για να κατεβεί κάτω να ζει το λόγο και τέτοια. Φοβερά πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να πω,
1: δεν ξέρω, μπορεί.
0: Δεν τα θυμάμαι παλιότερα εγώ αυτά.
1: Εγώ θυμάμαι
0: και
1: να
0: δεν σου λέω τώρα αυτό, ας πούμε, που έγινε στην Κρήτη με το. Που πήγε ο άλλος και καθάρισε τον τύπο. Τον έψαχνε, λέει, 3 χρόνια γιατί είχε εμπλακεί σε ένα δυστύχημα που είχε χάσει το παιδί.
1: Ναι,
0: αυτά.
1: Εντάξει, του τη φυλάγε 3 χρόνια, δεν τον έψαχνε. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να έχει δίκιο. Αλλά στην Κρήτη, εγώ θυμάμαι μόνιμα να σκοτώνονται. Θυμάμαι δηλαδή μικρός,
0: ναι, αλλά...
1: με το που ακούμπαγες κάποιο αυτοκίνητο να πλακώθεις αμέσως. Αποκλείεται να έπαιζες στις ειδήσεις αν πλακώνουσαν στο ξύλο.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται να έβγαινε στην ειδήσεις.
0: Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Δηλαδή, άμα πάμε και στο 1980, η πρώτη που δεν υπήρχε και ιδιωτική τηλεόραση, η πρώτη είδηση ήταν τι έκανε ο Πρωθυπουργός, η δεύτερη τι έκανε ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Δεν υπήρχαν τα περίφημα κοινωνικά, δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Αυτά τα κοινωνικά όμως είναι που προβάλλουν πράγματα τα οποία δεν προβαλλόντουσαν στο παρελθόν. Είναι ότι δεν συνέβαινε.
0: Και επίσης ένα άλλο πράγμα το οποίο συμβαίνει τώρα, γιατί βλέπω ότι μαζέψανε σήμερα τους δολοφόνους του Θαμνάκια.
1: Ναι.
0: Είναι ότι κυκλοφοράνε. Κυκλοφοράνε πάρα πολλά όπλα.
1: Α, ναι, αυτό 100%.
0: Πάρα πολλά όπλα.
1: Όταν,
0: δηλαδή,
1: όταν άνοιξε η Αλβανία, γέμισε η Ελλάδα στο όπλο.
0: Ναι, ναι. Πολύ πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Από εκεί ξεκινάει δηλαδή η διαφορά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή πρέπει να είναι από τα κοινότερα πράγματα, ξέρεις, να μπορείς να βρεις ένα όπλο. Από τα ευκολότερα που συμβαίνουν. Και εδώ μισό νοέμβρη. Πώ έχουν πιστόλι. Σήμερα θα μπορούσαν να είχαν ξέρει ολοκόπλο στάσιο.
0: Που κάνανε το κόλπο που γραφόντουσαν σε σκοποβολή για να πάρουν άδειες. Τώρα δεν χρειάζεται τίποτα. Το βρίσκει, το έχει στο κουμπούρι.
1: Εντάξει, σε πάνε μέσα όμως.
0: Αν
1: σε πετύχουν.
0: Αν το έχει χρησιμοποιήσει προηγουμένως και έχει φάει κανένα. Κατάλαβε.
1: Γιατί τις ιστορίες τις ξέρω, δηλαδή από τη δεκαετία του 90 και όλη η προσπάθεια η οποία έγινε και όλη η πολιτική. Υπήρχαν αυτό που λες, ας πούμε, με τις άδειες σκοποβολής και την πρακτική σκοποβολή και όλα τα σχετικά. Μοιραστήκαν καμιά 40.000 πιστόλια. Τα οποία μοιραστήκαν νόμιμα εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνεις.
0: Αλλά υπήρχε, ξέρεις, τότε υπήρχε. Να κάνουμε κάτι να το έχουμε νόμιμο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Τώρα δεν του νοιάζει, ρε. Κάπα κουμπούρι να πούμε, το έλεγα στο αυτοκίνητο το έχει.
1: Έχει εσύ.
0: Όχι, ρε, τρελό.
1: Θα μου πει να το λέει τώρα.
0: Όχι, δηλαδή για να το. Σε παρακαλώ.
1: Δηλαδή, ρε, παιδί μου, εσύ που λες τώρα για το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Για την. Για τη βία. Θυμάσαι την περίπτωση που μια οικογένεια μανιατάκια. Υπάρχει κίνδυνο να κάνω λάθος το επίθετο, γι' αυτό το λέω. Στη Βουλιαχμένη είχαν παρκάρει κάτι μαστόρια μπροστά. Είχε πει η γυναίκα του, λέει, πήγαινε τα παρακάτω τα αμαξιά. Και οι άλλοι της απαντήσαν, σιγά μωρί που θα προχωρήσουμε τα αμαξιά. Μια χαρά είναι εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο άντρας της και τρώει τρεις.
0: Ναι. Ότι το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Τα πιστεύω όλα.
1: Είχε βγει, ας πούμε, ότι λεγόταν Πανούτσος, ας πούμε, που δεν γίνεται μανιατάκι να λέγεται Πανούτσος, αλλά πάει. Και είχε γράψει το θέμα από ο Θέμος Αναστασιάδης ότι εντάξει, εγώ. Το σπίτι μου θα βάλει μια ταμπέλα από έξω που θα γράφει Βίλα Πανούτσος. Αποκλείται να παρκάρει κανένας.

0: Δεν είσαι. Mm. Αλλά είχε φάει τρεις για το παρκάρισμα τότε. Συμβουλιαγμένη. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Πάμε στον κύριο Νικολακό. Mm.
2: Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής.
4: Νοσφυριγμά.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξύπνα! Ξύπνα!
0: Τι?
6: Ήρθε! Να παίξω!
0: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
3: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα.
1: Πράγμα. Έχουμε, λέει, ένα λεπτό.
0: Λέει αν ο Νικολακό έχει εξετάσει και τις καιρικές συνθήκες στις οποίες θα γίνει το παιχνίδι της Κυριακής, διότι λέει ότι όταν έχει γίνει βράδυ μάτς στο Φάληρο με πάνω από 22 βαθμούς,
1: ναι,
0: τα 17 τελευταία χρόνια δεν έχει χάσει ποτέ ο ΠΑΟΚ. Το λέει αυτός εδώ πέρα, δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Δηλαδή. Αφού κερδίζει συνέχεια ο ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως.
0: Ναι, λοιπόν, όχι,
1: και
0: δεν κερδίζει συνέχεια ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, παίρνει αποτελέσματα στο Καλασκάκι και πάρει και συναριθμό. Στείλε όλες τις θερμοκρασίες και θα σε πιστέψω.
0: Για να δούμε, έχουμε Νικολακό. Καλώς το να.
2: Τι λέτε, θερμοκρασίες, ΠΑΟΚ, τι λέτε.
3: Τις έχεις καταστρέψει,
0: ναι, ναι.
3: Εκτός ότι έχεις καταστρέψει αυτή τη στιγμή και το γερμανικό τύπο.
2: Που το γερμανικό.
3: Α, πέσει κάρπετ.
2: Τι πέσει.
3: Να, θα σου πει τι Έχει βγει το κίκερ και τι γράφει.
0: Λοιπόν, το κίκερ λέει σφαγή της Μπάγερν, ας πούμε. Τα μαγειρία της UEFA και τα λοιπά.
3: Η UEFA και τα λοιπά έκανε κόλπα, ας πούμε.
2: Μπάγεμ θες, ο Πορτογάλος έπαιζε, ποιος έπαιζε.
0: Ναι, ο Πορτογάλος.
3: Ο Πορτογάλος, βλέπεις.
2: Πορτογάλος είναι ο καλύτερος διαιτής στην Ευρώπη για φιλοξενούμενη ομάδα αυτός.
3: Να σου φέρει αποτέλεσμα.
2: Ναι, ο καλύτερος διαιτής στην Ευρώπη.
3: Το Κίκερ νομίζω δεν παρακολουθεί αυτήν την εκπομπή. Καλύτερο.
2: Δεν ξέρω αν την παρακολουθεί,
3: δεν ξέρω,
2: πάντως αυτό
3: είναι.
2: Δεν έχω δει καν το μάτς, δεν ξέρω, αλλά είναι ένας διαιτής ο οποίος εγώ τον το λέω σε εισαγωγικά, πώς το λένε, ψυχάκια.
3: Ψυχάκιας.
2: Ναι, άκουσα. Άμα τον δείτε πώς παίζει μέσα στο παιχνίδι, πώς είναι, πώς φέρεται,

0: Είναι έτσι, είναι, αλλά τέλος πάντων δεν τον βγάλουμε τον άνθρωπο τρελό. Είναι ο ιδανικός διαιτής για να παίξει φιλοξενούμενο. Είχε παίξει ο Ολυμπιακός Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-2. Είναι ιδανικός για φιλοξενούμενο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, γιατί και, και αυτός ο Ισπανός που είναι καλός για φιλοξενούμενο, θα παίξει για και Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Είναι, ξέρετε, είναι σκληρός διαιτητής, είναι στιβαρός που λέμε και τέτοια. Αυτούς δεν τους θέλει ένας γηπεδούχος. Τους προτιμάει ο φιλοξενούμενος. Είναι απλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, αλλά οκ. Okay. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, για τον Ολυμπιακό, μάλλον αυτή τη στιγμή το Α και το Ω είναι ένα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Να αξιοποιήσει την έδρα του, παίζει στο γήπεδο του δύο παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη, με τον ΠΑΟ και τον Παθηναϊκό. Μπορείς να τα πάρεις μέσα στο σπίτι σου. Πάρ' τα και βλέπεις τα κάνεις. Δεν μπορείς, θα τερματίσεις τρίτος και θα τελειώσει η ιστορία. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω, θα τερματίσει τρίτος. Ναι, είναι απλό. Δεν έχει δηλαδή πολλά το πράγμα πλέον. Εδώ που φτάσαμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Και ειδικά το πρώτο, άμα δεν το πάρει.
0: Όπως επίσης είναι η πραγματικότητα ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχεις 6 μήνες να κερδίσεις ντέρμπι στο Καραϊσκάκι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Με όποια θερμοκρασία.
0: 6 μήνες από την ΑΕΚ, από το κείνο το 2-0 τον Οκτώβρη. Ναι, λες, ας πούμε, το έχεις ξεχάσει σχεδόν τόσο καιρός που έχει περάσει. Και όχι απλά δεν έχεις κερδίσει, τα έχεις χάσει όλα τα ντέρμπι που έχεις παίξει, πρωτάθλημα, κύπελλο στο Καραϊσκάκι, με εξαίρεση αυτό το 0-0 με τον ΠΑΟΚ που είχε έρθει πετσοκομμένος ο ΠΑΟΚ, θυμόμαστε, με απουσίες, με το Α, το Β εκεί, και πάλι ο Ολυμπιακός δεν είχε κερδίσει. Οπότε αυτό είναι το Α και το Μ. Μπορεί να αξιοποιήσει πάλι τον παράγοντα έδρα, άμα μπορεί. Θα είναι ζωντανός.
1: Ναι, παιδί μου, όσο το
0: άπαξε, δεν μπορέσει, είπαμε, θα συνεχίσει
1: να πάει και να
0: μιλήσει στα προκριματικά του Europa League.
1: Έτσι δεν είναι, Κώστα? Με συγχωρείς, να μιλήσει από πάνω. Αλλά λέω να πάει και να μην έρθει.
0: Εντάξει, φετινή σεζόν στο. Επειδή. Να είμαστε, πώς το λένε.
1: Στην Ευρώπη, εντάξει, πήγε καλά.
0: Σφαιρικά να τη βλέπουμε. Ναι, είχε Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ήταν περήφανος.
1: Ναι, ωραία, πήγε 10 καλά.
0: Μάτς στο Champions League ήταν περίφανο.
1: Το μάτς με τον Ajax, το οποίο είναι.
0: Ναι, δεν μπορούμε να ζητήσουμε πολλά πράγματα παραπάνω.
1: Ναι, όχι, στην Ευρώπη όχι. Τι θα ζητήσει παραπάνω, μέχρι εκείνη.
0: Ναι, τώρα στο πρωτάθλημα δεν ήταν καλή εικόνα. Απλά επειδή το ποδόσφαιρο ξέρουμε πως είναι, δηλαδή πάντα σου δίνει άλλη μια ευκαιρία το ποδόσφαιρο, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι τώρα στο τέλος από το πουθενά. Αν μπορέσεις να το κάνεις, είσαι μάγκας. Αν δεν μπορέσεις, θα πεις ότι απέτυχες τη φετινή σεζόν.
2: Εντάξει, κοίταξε, υπάρχουν δύο συζητήσεις οι οποίες μπλέκουν πάντα. Ας πούμε. Η μία είναι το τι θα κερδίσεις και η άλλη είναι το πώς παίζεις. Ας πούμε, για μένα η χρονιά είναι μια χρονιά τεράστιου προβληματισμού, ανεξάρτητα με το πώς θα λήξει. Πάρε Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, αυτοκτονήσει η ΑΕΚ. Ναι, δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρέπει να προβληματιστεί. Για την μπάλα που έπαιξε μέσα στη χρονιά. Και για τις μεταγραφές που έκανε και για όλα. Όλα στα βάζω μέσα. Αλλά ειδικά για το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Λέω εγώ.
0: Σωστά είναι.
2: Τώρα, ότι βολεύει, προβληματίζεις ευκολότερα.
0: Γενικά.
2: Ναι. Προβληματίζεις ευκολότερα αν έχεις κερδίσει. Ισχύει. Αλλά δεν προβληματίζεσαι κιόλας.
1: Αν έχεις χάσει,
0: Αυτό είναι το πιο έξυπνο. Αυτό είναι το πιο έξυπνο.
2: Εγώ λέω ότι για την μπάλα που παίζει ο Ολυμπιακός πρέπει να προβληματιστεί όπως και να τελειώσει η χρονιά.
1: Κατά τη γνώμη μου. 100%.
2: Κατά τη γνώμη μου. Τώρα άλλος μπορεί να πει: γιατί στην Ελλάδα παίρνει το πρωτάθλημα, είσαι σούπερ, δεν παίρνει το πρωτάθλημα, είσαι για πέταμα. Δεν πιστεύω αυτό. Τίποτα.
1: Ωραία,
0: όχι, θα χαρίσει άμα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, λέμε τώρα, είναι μακρινό τέτοιο, αλλά λέμε.
1: Ναι.
0: Και ο ΠΑΟΚ είναι μέσα πιο ισχυρά και όλα από τον ΠΑΟΚ.
1: Αλλά σου λέει δεν είσαι σούπερ και να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Είναι
1: έτσι,
0: δεν
1: είναι.
0: Ο ΠΑΟΚ. Όχι, η σεζόν ούτως ή αλλιώς είναι μια σεζόν προβληματισμού. Τέλος. Αρκεί αυτό. Για πολλά πράγματα. Είναι μια σεζόν προβληματισμού.
1: Τώρα μου το χάλασε λίγο. Για πολλά πράγματα, γιατί άλλα πράγματα από το αγωνιστικό.
0: Έχουμε μία αίσθηση, κάτσε μου, αφού έχουμε ένα λεπτό, να πούμε ότι υπάρχει μία αίσθηση στο Ρέντι ότι μπορεί να γίνουν μία-δυο αλλαγές, όπως είπαμε, τον Μπρούνο αντί για τον Ορτέγκα και ενδεχομένως τον Ποντένσε ή τον Αντρέ Λουίς, πιθανόν τον Ποντένσε, και να μείνει έξω ο Ροντινέ ή ο Κωστίνια, πιθανόν ο Κωστίνια. Και ένα ερωτηματικό, μήπως ο Μουζακίτης μπορέσει να βρει χώρο στη μεσαία γραμμή. Αυτό είναι επί του αγωνιστικού, όπως λέμε. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάποιο πρόβλημα από το ρεπορτάζ και υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Ισπανική ΑΣ, την εφημερίδα, mm-hmm. που επαναφέρει για τον Ολυμπιακό, όπως και για κάποιες ισπανικές ομάδες, Βιγιαρεάλ κλπ, το όνομα του Μίγια. Είναι ένας παίχτης που ξέρουμε ότι πραγματικά ενδιέφερε τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι και ακόμα θα τον ενδιαφέρει. Αλλά μέχρι εκεί είναι, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή στα μεταγραφικά. Στον Ολυμπιακό καίγονται, τελειώνει το πρωτάθλημα, άλλωστε τρία μάτς είναι.
1: Όμως το τέλος, Κώστα.
0: Έλα.
1: Ξεκινήσαμε, εντάξει, ωραία, εντάξει. Λέω, δηλαδή, περίμενα ότι θα συνεχίσεις πάνω στο θέμα, δηλαδή, τις εκτίμησεις. Τώρα, αν έγραψε για το Μίγια, ας πούμε, βλέπουμε στο μέλλον, έτσι δεν είναι? Ναι, λέω, περίμενα, ξέρεις...
0: Θα τα πούμε, ναι, τα έχουμε, ωραία. Πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Mm.
1: Έγινε.
0: Ναι, έχουμε. Είναι, τα μάτς είναι πάνω απ' όλα, ναι, ναι. Πάντως, Αντώνη, ναι, ξέρεις πώς είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι. Τα μάτς είναι πάνω απ' όλα.
1: Συμβολήσεις.
0: Αυτά, να είστε καλά.
2: Ναι, να πάμε να ξεκινήσουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλανα τμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στο κέντρο της Αθήνας κυρίως σε Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι αιχμή για την Ελλάδα του 2030, τονίσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τη διαβούλευση που ξεκινά σήμερα. Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους δικαστές». Προανήγγειλε ότι όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν. Και ξεκαθάρισε ότι χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένος στο θριάσιο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Την παραπομπή σε δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και ενός στενού συνεργάτη του ιερέα για τα οικονομικά πεπραγμένα των δομών, πρότεινε ο εισαγγελέας. Κατηγορούνται μεταξύ άλλων για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ και υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Και ο καιρός αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεσχαρά μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Παγκούδης Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App. Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού, όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο λαός τι ανησυχίες έχει?
0: Ο λαός έχει διάφορες ανησυχίες.
1: Τύπου?
0: Τύπου μπάσκετ. Α, τύπου...
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τύπου, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τύπου Μίγια, τύπου...
1: Ο Μίγια, αλλά... έχει άνθρωπο που ενδιαφέρεται και για τον Μίγια.
0: Ναι, λέει, τον θέλανε και πέρσι. Ο Μίγια είναι ένα σύμβολο, να ξέρεις. Είναι σύμβολο.
1: Εν τω μεταξύ το βλέπω με τον Μίγια κάθε φορά.
0: Ναι. Γιατί ο Μίγια είναι η απόδειξη ότι δεν πήρανε του Μεντιλίμπαρ τους παίχτες που ήθελε. Ναι. Γιατί, και όταν λες ποιον είναι το Μίγια. Δηλαδή ο Μίγια, ναι, θα ερχόταν και θα, θα έβλεπες, ξέρω εγώ, 500.000 γκολ που τρομερές αμήνες.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να βάζει τρία όμως.
0: Μπορεί, ναι. Ξέρω εγώ δηλαδή. Αλλά μου αρέσει η ιδέα ότι, ας πούμε, κάπου υπήρχε ένας Μίγια, τον οποίο δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός και καταστράφηκε. Μας πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, να πούμε τι ταινίες βγαίνουν. Όχι τι βγαίνει τίποτα φοβερό και θα τα ακούσουν αυτά τώρα και θα πούνε πω πάμε όλοι σινεμά.
1: Α, έχει όμως.
0: Ναι. Πάνε πάντως σινεμά. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ο Μάικλ έχει κάνει πάνω από 100.000 εισιτήρια σε δύο εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Το Διάολος φόρησε Πράδα, δεν το πήρε ο Διάολος, πήρε πολύ καλά.
1: Α, είναι το όνομα, είναι πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Συν το ότι έχει το.
1: Πόσο έχει πάει, 35?
0: 40. Την πρώτη εβδομάδα. Έτσι, δηλαδή και αυτό θα πάει πάνω από 100. Λοιπόν, πολύ, 150. Λοιπόν, και είναι και ποδοσφαιρικό το θέμα με το Διάολο που φορούσε Πράδα. Γιατί ο Μαζιάς χθες βράδυ έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση. Ότι το πρώτο Διάολο που φορούσε Πράδα είχε βγει πριν από 20 χρόνια, όταν η Arsenal πήγε στον τελικό του Champions League. Και το δεύτερο βγήκε τώρα που πάλι η Arsenal πάει στον τελικό του Champions League. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ούτε ποιος το είναι... Νικολάκου.
0: Ναι, αλλά είναι δεν είναι. Όχι, το δίνω του Μαζιά. Θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί ένα sequel γίνεται στο σινεμά, ναι, όλα γίνονται. Αλλά γίνεται σε πόσο? Σε 2 χρόνια? Σε 3 χρόνια? Σε 5 χρόνια?
1: Σε 30 ορισμένες
0: φορές. Αυτό είναι το μόνο που έχω ακούσει. Sequel σε 20 χρόνια. Sequel σε 20 χρόνια. Το νούμερο 2 να γίνει 20 χρόνια μετά.
1: Sequel πρέπει να το σκεφτώ. Γιατί το να, μια ταινία, ξέρεις, να είναι ο Θάνατος στον Ήλιο, ξέρω, για να γυριστεί το 1974.
0: Ναι.
1: Και μετά ξαναγυριστεί το 2004 μετά από 30 χρόνια. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες ταινίες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, που να έχουν, δηλαδή το Via Mala που είναι μια λίγο γνωστή, ας πούμε, ελάχιστα γνωστή ταινία, έχει γυριστεί 3 φορές.
0: Ναι.
1: Ίδια ταινία.
0: Ίδια ταινία, ναι.
1: Ίδιο σενάριο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Sequel. Είς δίκος. Το sequel, ας,
0: το sequel είναι σπάνιο. Τέλος πάντων, εδώ βγαίνει ένα sequel.
1: Ναι.
0: Βγαίνει το sequel του Mortal Kombat. Δεν ξέρω πώς έχουν δει.
1: Όχι,
0: το ένα.
1: Το video game του Mortal Kombat είναι ένα πεντάρδιο.
0: Ναι. Βγαίνει το Mortal Kombat 2. Το προηγούμενο έχει βγει πριν από 34 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστή.
1: Έχει σχέση με το video game.
0: Μόνο με το video game έχει σχέση, με τίποτα άλλο.
1: Παλιό δεν ήταν το.
0: Ναι, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, το προηγούμενο είχε κάνει του κόσμου τα αστέρια, είχε σκίσει.
1: Ναι.
0: Κοιτάζω τα αστεράκια για να δω αν το είδε κανείς. Το είδαν 4-5.
1: Μάλιστα.
0: Ο Χαρμπής του βάζει και 2.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ο Δανίκας τετράγωνο, δηλαδή υπό το 0.
1: Σκέψου τώρα το Δανίκα, ναι, να πει μου τα αλκούμπα, εντάξει, έλεο.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Ο, ο Γιάννης Άσο.
0: Δεν το είδε. Δεν το είδε. Λέει απλώς
1: τι γράφει. Τι γράφει.
0: Ναι. Λέει ότι βγαίνει, δεν λέει τίποτα.
1: Βγαίνει, έτσι. Ναι. Είναι σαν σνόμπ, δηλαδή. Είναι, ναι, για μένα φοβερός, πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Διαφωνείς?
0: Όταν σνομπάρει, σνομπάρει. Όταν
1: σνομπάρει.
0: Φτιάχνει τα μπουγαλάκια του για να πάει στις Κάνες, όπως όλοι.
1: Πόσο θα γυρίσει φέτος?
0: Ναι, θα πάει και θα γυρίσει. Κοίταξε αυτό. Ο Γιάννης λέει ότι η ταινία η οποία. Αξίζει τον κόπο.
1: Ναι.
0: Είναι το Χόκουμ ή Χοκούμ ή κάτι τέτοιο.
1: Χόκαμ. Ναι.
0: Χόκαμ, συγγνώμη.
1: Ναι, εντάξει, η προφορά έχει.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: δεν ξέρω τώρα. Συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω καν τι σημαίνει, ας πούμε. Ναι.
1: Χόκουμ γράφει.
0: Ναι.
1: Τι εννοούν με το Χόκαμ?
0: Το Χόκαμ είναι, λέει ο Γιάννης, είναι ένα θρίλερ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Το οποίο.
0: Ένα θρίλερ το οποίο έχει να κάνει με ένα συγγραφέα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα Ιρλανδό.
1: Ναι.
0: Ο οποίο πάει να γράψει ένα βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο του, το επόμενο, ρε παιδί μου, ναι, σε ένα ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο πώς τα γράφει ακριβώς.
1: Τζόνι.
0: Εκεί λοιπόν στο ξενοδοχείο αυτό που πάει στην Ιρλανδία,
1: ναι,
0: του φέρονται όλοι, αν μη τι άλλο, με ένα περίεργο τρόπο.
1: Περίεργο πώς?
0: Δεν θέλει να μας αποκαλύψει. Δεν θέλει να μας αποκαλύψει το πώς. Ναι. Αλλά είναι, πρέπει να είναι πολύ περίεργος ο τρόπος, γιατί προκύπτει θρίλερ. Λέει μάλιστα ο Γιάννης,
1: ναι,
0: για να στα διαβάσω πώς τα λέει ακριβώς, νομίζω τα λέω εγώ και,
1: ναι,
0: αυτό, ότι, ότι
2: σκηνοθέτης ενδιαφέρεται κυρίως για τη δημιουργία ατμόσφαιρας, φτιάχνει μέσω αλόκοτων αλλαξιόλογων ιδεών που υλοποιούνται με φαντασία και δημιουργικότητα αυτό το απομονωμένο ιρλανδέζικο ξενοδοχείο φαντασμάτων. Ο διάσημος και ο λίγων αλαζόν Αμερικάνος συγγραφέας έχει εγκατασταθεί προκειμένου να γράψει. Κάθε πρόσωπο στο ξενοδοχείο, από το ρεσεψιονίστα στον ιδιοκτήτη, συμπεριφέρεται αλόκοτα. Εντάξει. Που λέει και φέρεσε αλόκοτα και παρατάσσει τον κόκοτα. Με έναν εξήγητο τρόπο.
3: Διάφορο, ναι.
2: Αυτό προκαλεί μια ένταση παρόμοια με εκείνη ταινιών υπόγειου τρόμου, όπως ο Ένικος του Πολάνσκι ή τον περίφημο βρετανικό θρίλερ, πολύ ψηλά. Ο Πύχης, διότι αναφέρεται ως παράδειγμα ο άνθρωπος του Σκιάχτρου, του Ρόμπιν Χάρντι, που είναι ένα από τα καλύτερα θρίλερ που έχουν γυριστεί ποτέ. Ναι. Λέω εγώ. Ναι. Ο Γιάννης λέει ότι η περιέργεια εδώ ανεβάζει την αγωνία διαρκώς στο κόκκινο.
3: Ναι.
2: Οι υπόλοιποι δεν πολύ συμφωνούν. Μάλλον άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Δείχνει.
3: Συμφωνούν αν είναι αλόκοτο ή όχι.
2: Ναι, αν είναι καλό. Για τον Γιάννη είναι τρομερό. Είναι 3,5.
3: Βάζει και μισό.
2: Ναι, και ο Δανίκας 4. Δηλαδή,
3: αλόκοτη βαθμολογία.
2: Τα μιλήσανε, τα συμφωνήσανε.
3: Ναι. Οι άλλοι που έχουν αλόκοτα κατά κάτω.
2: Κατά κάτω έχει ο Χαρντής 2. Ναι.
3: Ναι. Κάτω από 2 δεν πρέπει να.
2: Κάτω από 2 κανείς. Ο Μίτσης 2.
3: Okay.
2: Που είμαστε κοντά με στο γούστο. Αλλά γενικά διχάζει. Δηλαδή το 2 με το 4 είναι μεγάλη.
3: Ναι, είναι διαφορά.
2: Μεγάλη διαφορά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Γιάννης έχει ξετρελαθεί. Αυτό ήταν και το θέμα του podcast, του σινεμά στη Σέντρα που κάναμε αυτή τη φορά και με έβγαλε από τα ρούχα μου. Με μια ταινία για την Billy Eilish, την τραγουδιάρα.
3: Ποια Billy?
2: Eilish. Τραγουδίστρια, μεγάλη τραγουδίστρια του καιρού μας. Δίνει μια συναυλία στο Manchester της Αγγλίας στα πλαίσια της περιοδίας της που λέγεται Hit Me Hard and Soft. Πόνισε με, κάνε με, τύπησε με, πόνισε με, κάνε με να κλάψω, μου λέει ο Μάνος. Λοιπόν, την οποία ταινία σκηνοθέτησε αν είναι δυνατόν ο James Cameron.
3: Άμα ξεμένεις.
2: Μπα, τι είναι ξεμένει, ένας που σκαρμένα δουλειές έχει. Καλά, γούσταρε προφανώς.
3: Γούσταρε, ωραία.
2: Ζόρικα.
3: Ο Γιάννης γιατί ενθουσιάζεται?
2: Ο Γιάννης ενθουσιάζεται και του βάλε 3. Ο Δανίκας ενθουσιάστηκε ακόμα περισσότερο, του βάλει 4.
3: Είναι η εβδομάδα τέτοια με τον
2: Ναι. Πρέπει να του αρέσει τραγουδίστρια, δεν βλέπω άλλο λόγο. Γιατί μόνο αν του αρέσει πάρα πολύ η Billie Eilish που να δει μια τέτοια ταινία στο.
3: Και τι είναι, είναι μια συναυλία τέρμα αυτό, ήταν πίθανο.
2: Είναι μια συναυλία και κάποιε παρεμβάσει τη που του δίνει, ας πούμε, χαρακτήρα ντοκιμαντέρ. Αλλά λέει ο Γιάννης ότι το κλέψανε, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δηλαδή οι παρεμβάσει είναι πολύ λίγε. Κατάλαβε, είναι απλά. Παρεμβάζει δικές που δένει, ας πούμε, τα τραγούδια κατά κάποιο τρόπο, λέει κάτι, ξέρω εγώ. Αλλά
3: οι άνθρωποι πρέπει να επικοινωνούν.
2: Κάτι τέτοιο. Κομμάτες, δεν ξέρω τώρα. Ναι, εγώ του είπα ότι δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου να δω στο σινεμά μια ταινία που αναβασίζεται σε μια συναυλία ή δύο συναυλίες ή τρεις συναυλίες. Ναι. Ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Έχω δει ντοκιμαντέρ με μουσικούς. Το Woodstock δεν το έχω δει. Έχω δει μόνο το Woodstock το αποτυχημένο. Το έχω δει στο Netflix που είναι φανταστικό.
3: Φανταστικό.
2: Δηλαδή, ωραίο. Το Woodstock το αποτυχημένο, όταν τίθεται το θέμα, εντάξει παιδιά, εδώ μπορεί να μαζευτούν τώρα 100.000 άνθρωποι. Πού θα κατουράνε, είναι καταπληκτικό.
3: Ναι, αυτό έτσι ενθουσιάζει.
2: Και λένε, λένε και οι παλιοί δεν είχαν τέτοια προβλήματα.
3: Ναι,
2: είναι
3: πράγμα.
2: Είναι η απάντηση. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, τα άλλα τώρα, αυτά τα οποία βγαίνουν, βγαίνει ένα με ένα γαλλικό, λέγεται Θα φύγω μια μέρα. Νικήτρια λέει του τηλεοπτικού Masterchef, η Σεσίλ, ετοιμάζεται να ανοίξει το δικό της εστιατόριο στο Παρίσι. Μετά το έμφραγμα του
3: Πάτρου. Τα εστιατόρια έχουν, το έχουν, ενώ οι άλλοι δεν είναι τόσο πολλοί. Δηλαδή, αν είναι γαλλικό, αν είναι μια ταινία με εστιατόριο και σου πούνε, έχουμε μια ταινία με εστιατόριο, από ποια χώρα είναι? Εγώ θα διάλεγα Γαλλία πάντα.
2: Ναι.
3: Ότι είναι, ξέρεις. Εντάξει, μπορεί να είναι για παλού, αλλά Γαλλία.
2: Ναι, ναι.
3: Είδατε μια με τον Ντόμ Χάρντι που ήταν σε εστιατόριο. Ποιος έπαιζε?
2: Πρόσφατα. Όχι. Αυτή είναι η γυναικεία ταινία, την έχει κάνει.
3: Η Ανιές.
2: Όχι, την έχει κάνει η Αμελή Μπονέν και είχε ανοίξει το περσινό φεστιβάλ των Κανών.
3: Ναι.
2: Είχε θεωρηθεί μάλιστα event. Αυτή είναι η γυναικεία ταινία, την έχει κάνει.
3: Ωραία. Η Ανιές.
2: Όχι, την έχει κάνει η Αμελή Μπονέν και είχε ανοίξει το περσινό φεστιβάλ των

0: κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, δεν είναι.
1: Το καταλαβαίνω. Ο Γιάννης έχει ευαισθησίες αυτό και πήρε και άλλο μισό από πάνω.
0: Ναι.
1: Προσωπικές, ναι.
0: Τα άλλα που βγαίνουν δεν είναι κάτι Ιαπωνέζικα κόμικ.
1: Τι λέει, για ποιο έχει λόγο, άσε τα Ιαπωνέζικα κόμικ. Για ποιο λόγο έχει αντίρρηση ο Γιάννης αμφιβολίας να του βάλει πέντε, ξέρω εγώ.
0: Το συγκεκριμένο. Μπα, δεν έχει καμία αμφιβολία.
1: Τι γράφει γι' αυτό.
0: Λέει, Μπονέν αποδεικνύεται φάνταστη, αρκετά τολμηρή, προσθέτοντας ακόμα και στοιχεία αυθεντικού μιούζικ.
1: Αρκετά είναι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Είναι λέξη η οποία μειώνει. Ναι.
0: Έχει, δεν λέει και στοιχεία musical. Εκεί που η ταινία δείχνει κάπως αδύναμη είναι στο μάλλον ένα διάφορο κομμάτι της Αμελή με ένα παλιό έρωτά της. Δεν ήθελε έρωτα. Γιάννης ήθελε μόνο φαΐ. Μόνο κουζίνες.
1: Ωραία, ράτσισε.
0: Κατάλαβες. Βγαίνει και ένα. Καλά, για το Mortal Kombat το είπαμε. Έτσι για να τα πούμε όλα. Όχι ότι θα σας συγκινήσουμε. Βγαίνει ένα που έχει τον τίτλο Μαλλιαρή Detective.
1: Τέτοιο καρτούν.
0: Όχι, όχι, κανονικό, κανονικό.
1: Τι κανονικό. Είναι μία η οποία έχει γίνει με το μουσί, τέτοιο στυλ.
0: Περίμενα να σου πω. Όχι, όχι, animation. Απλά λέει ότι δίνουν τις φωνές τους, ας πούμε, ο Patrick Stewart, η Julia Louis-Dreyfus, η Emma Thompson. Οπότε, επειδή διάβαζα αυτά, νόμιζα ότι παίζουν κανονικά. Αυτά, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Δεν έχουμε break.
1: Όχι,
0: άρα, δεν μέχρι να βρούμε τον Γιώργο, μπορώ να πω ότι η Σιδενόρ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβας στην Ανατολική Ευρώπη. Καλύπτει όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά εξάγει και σε πάνω από 50 χώρες. Μην ξεχνάς ότι είναι ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές από το 1962. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι οι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Το Γιώργο Τσακίρη που γράφει τη δική του πορεία, τον έχουμε.
1: Όχι,
2: τον ψάχνουμε.
1: Μουσική.
0: Τον ψάχνουμε.

0: Μάλιστα. Γιώργος Τσακίρης.
1: Ναι, τι έχουμε.
0: Τίποτα, μουσική έπαιρνε. Συγκίνησουν οι
1: Λίγοι. Α, μουσική, δυσκολά. Καλά, μουσική. Καλά και εμείς, λίγο πιο φόκου στο μπάσκετ σήμερα, αναγκαστικά.
2: Σωστό. Πες τα και εσύ, γιατί δεν τα είπα εγώ και βάλανε χέρι.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, τα έχουν πει όλοι. Δεν είναι ότι το κρύβουμε. Ναι, σήμερα στις 10 και φιλοξενείται εντός εικόνα, να το πω έτσι. Στην Μπανταλώνα, στο γήπεδο του Μπανταλώνα που γίνεται, το Final Four Βαρκελόνη δηλαδή, από τη Μάλαγα, σε μια υποχρέωση να κάνει μια ακόμα επέρβαση φέτος η ΑΕΚ, γιατί θυμίζω η Μάλαγα μετά την Μπανταλώνα έχει ένα πολύ έτσι, ψηλό budget, άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ, και η ΑΕΚ θα πρέπει για να καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο να υπερβεί, ας πούμε, των δυναμεών της και, και της χρηματιστηριακής αξίας του ρόστερ της. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει έτσι μεγάλη αισιοδοξία, γιατί αν μη τι άλλο η περσινή διαφορά που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων τώρα φαίνεται να έχει μαζευτεί, όχι σε επίπεδο οικονομικό, επαναλαμβάνω, αλλά αγωνιστικό, αλλά όλα αυτά, παιδιά, ξέρετε πολύ καλά, όπως το ποδόσφαιρο φαίνεται στο χορτάρι, έτσι μένει να αποδειχθούν και στο παρκέ. Ήταν έπαιζαν μόνο τα χρήματα μπάλα ή μπάσκετ, θα ξέραμε από την αρχή ποιοι θα κατακτήσουν τι, να το πω έτσι. Θα έχει συμπαράσταση του κοινού Τσιάκ, περισσότερο από 600 με 700 θα είναι στο κλειστό της Βαρκελόνης και εννοείται τι. Αυτός ο αριθμός αυξηθεί, αν και εφόσον μια καταφέρει να κλειδώσει την παρουσία της στο τελικό, και προλαβαίνουν κιόλας να γυρίσουν έπειτα για να είναι και στο ματσούλο Παναθηναϊκό εδώ την Κυριακή, για να το δώσω να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί ήταν δύσκολο για το Κυριακή ο τελικός, όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετοί να πηγαίνανε και στη Βαρκελόνη και αρκετοί να βρίσκονταν και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τα επέλεγαν περισσότερο το ποδοσφαιρικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι και, πώς να το πω, λιγότερο ζημιωμένο οικονομικά. Γιατί μιλάμε για ένα ταξίδι το οποίο με το που κλείδωσε η συμμετοχή της ΑΕΚ στο Final Four της Βαρκελόνης, στην Μπαρσελόνα, απογειώθηκε και, απογειώθηκαν και τα εισιτήρια των αεροπορίων.

0: και όλα αυτά, διαμονές, όλα
1: Γιώργο,
0: αυτά.
1: Γιώργο, για να σε ρωτήσω κάτι. Εάν αφαιρέσεις το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο για την ΑΕΚ,
0: ναι,
1: τα επόμενα τρία αθλήματα που νομίζεις ότι
2: χάντμπολ σίγουρα
1: σε μια ερώτηση, ναι, μπράβο ακριβώς, ποια είναι τα
0: ποδηλασία, πυγμαχία.
1: Ποδηλασία και πυγμαχία, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Χάντμπολ, ναι, ποδηλασία, πυγμαχία.
0: Τώρα τα υπόλοιπα δεν είναι που τα παρακολουθεί κανείς, ξέρεις, να ζήλω να το παίξω και τα
1: προηγούμενα
0: που ανέφερα. Απλά επειδή έχει κάνει πολύ καλές σεζόν και στο πικ-πονγκ, έχει κάνει πάρα πολύ καλές σεζόν, ενώ με τίτλους, έτσι,
1: ναι, για το τόμα θέμα. Που έχει παραδοσιακά και τα τρία που είπε.
0: Παραδοσιακά, ναι, πυγμαχία σίγουρα, γιατί μαζί με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν τα δύο κλαμπ που ξεχώρισαν τεχνικά.
1: Ποδηλασία από τη δεκαετία του 50, για να καταλάβεις.
0: Α, ναι, πάμε πίσω πολύ. Εγώ δεν
1: ναι, μα έκανε Λόπουλο. Ναι.
0: ναι.
1: Και χάντμπολ από τις ομάδες κλασική μεγάλη δύναμη στο χάντμπολ ΑΕΚ.
0: Ναι, έχει γίνει. Εντάξει, δεν είναι Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας, ξέρω εγώ, ή Πανελλήνιος.
1: Okay. Αλλά είναι από τις δυνάμεις.
0: Ήταν πιο παλιά, πλέον ναι.
1: Δεν είναι ότι κάποια στιγμή ασχοληθήκαμε το 2005 και θα κάνουμε ομάδα τώρα. Κατάλαβες, δεν είναι έτσι.
0: Ναι, μαζί με τον Ολυμπιακό είναι οι δύο ομάδες που. Εντάξει, τη νεότερη ιστορία του χάντμπολ έχουν μπει. Για να είμαστε
1: ειλικρινείς.
0: Και η ΑΕΚ απορρόφησε την Ηλιούπολη. Την απορρόφησε εξ ολοκλήρου όμως. Δεν έγινε δηλαδή διπλή ονομασία. Και ο Ολυμπιακός συνεργάστηκε με τα Ιεξινή. Ναι. Για να μπορέσουν να έχουν μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστούν από την αρχή τους στην Α1.
1: Ναι.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αθλήματα.
1: Okay.
0: Στο μάτσο του Παναθηναϊκού να επιστρέψουμε με την δουλειά να εστιάζει στο πώς θα προσεγγίσουμε και πραγματικά το μάτσο. Μεγαλύτερη ταπεινότητα, να μην υπάρξει χαλαρότητα. Αυτό θέλει να περάσει και έχει καταφέρει να περάσει από ό,τι καταλαβαίνω ο κόουτς παίκτης του, αλλά το πέρασε και το ίδιο το μάτσο από μόνο του, της Λεωφόρου. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ότι αντιμετωπίζουν όλοι σε ένα τελικό χωρίς αύριο για την Κυριακή. Και με τον Γιώργο είναι σε πολύ καλή κατάσταση από τις μαθηματικές προπονήσεις. Άρα η λογική λέει ότι ανεβαίνουν οι μετοχές του για να ξεκινήσει βασικός στο συγκεκριμένο μάτς. Υπήρξε και ένα αφιέρωμα χθες στον Λούκα Γιώβιτς από το ESPN για την απογείωση της αγωνιστικής του κατάστασης στην Αθήνα και της επιστροφής του επί της ουσίας στο προσκήνιο με την παρουσία του στην ΑΕΚ και στην Μελική την Όμορφη Φανέλα. Αναφέρονται τα επιτευγματά του, να το πω έτσι, τα αγωνιστικά στην Ελλάδα. Και όχι μόνο, κυρίως όμως τη συμμετοχή που έχει, γιατί ο χρόνος είναι πολύ μεγάλος. Θυμίζω ότι πρόκειται να παίξει, που έχει συνολικά 2.920 λεπτά φέτος, που σημαίνει 40 συμμετοχές, σε τόσες μεταφράζεται. Έχει 20 γκολ, εκ των οποίων τα 16 στο πρωτάθλημα, ενώ έχει σημειώσει 11 στο conference, 1 στην προκριματική διαδικασία και 3 στην διάρκεια της league phase για την ένωση και της προκριματικής διαδικασίας μετά, για τους 8. Και αναγνωρίζεται το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην αναγέννηση, να το πω έτσι, της παρουσίας του στα ποδοσφαιρικά τεκτενόμενα, η απόφασή του να έρθει στην ΑΕΚ και στην Αθήνα, γιατί υπογραμμίζεται στο ESPN ότι υπήρχαν κρούσεις από την Ισπανία, από ομάδες όμως που ήταν πιο χαμηλά στις βαθμολογίες, δεν πρωταγωνιστούσαν, όπως για παράδειγμα η Οβιέδο, που δεδομένου ότι είχε κάνει πρόταση, αλλά επέλεξε την ΑΕΚ. Είναι ένα αφιέρωμα το οποίο αναδεικνύει, παιδί μου, και πόσο σημαντικό είναι για ένα ποδοσφαιριστή να κάνει restart της
1: καριέρας. Ναι, και σου δίνει και, ξέρεις, το όνομα ότι εντάξει είναι μια καλή ομάδα, καταλαβαίνεις, στην οποία αν πάει κάποιος, ας πούμε, μπορεί να
0: αναγεννηθεί η καριέρα. Ναι, μπορεί να αναγεννηθεί, μπράβο, να είναι ειδικά σε αυτή την ηλικία που ήρθε ο...
1: Πάντα καλή δημοσιότητα.
0: Ακόμα και ο Μαρσιάλ όταν ήρθε, από τα σερή χρόνια, μα δούμε, στην ΑΕΚ έκανε την καλύτερη του μετά από τόσα.
1: Ναι, μπράβο,
0: έβαλε 8-9 γκολ. Έβαλε 8-9 γκολ. Τώρα εκεί που έχει πάει, ένα είχε βάλει.
2: Και πριν έρθει πάλι ένα είχε βάλει.
0: Και πριν ένα είχε βάλει. Γι' αυτό λέω. Είναι καλό αυτό να λες. Σωστό, σωστό. Είναι καλό να ακούγεται ότι πηγαίνεις. Ναι, και δεν ξέρω εγώ, εξαφανίζεσαι, να το πω έτσι.
1: Έτσι.
0: Αυτά. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε να προσθέσουμε δύο πράγματα και να αφήσουμε τον κόσμο στα... Στιβαρά τηλέφωνα που λένε στα στιβαρά χέρια.
1: Ναι, ναι, ωραίο είναι αυτό.
2: Στιβαρά τηλέφωνα
1: ναι.
2: του κυρίου Μπάμπη και του κυρίου Σταύρο που ακολουθούν. Έτσι δεν όρτα είπαμε. Να πούμε ότι στην Nova κερδίζεις 3 μήνες συνδρομή στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Λοιπόν, με μηδενικό κόστος διανομής, με πρόσβαση σε ειδικά πακέτα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Κατεβάζει το Παντού App, σκανάρει την απόδειξη, παίρνει τον deal, αρκεί να είσαι συνδρομητή Nova, πελάτη Nova. Χρήστη των υπηρεσιών Nova. Μαθαίνει τα πάντα στο nova.gr. Και τέλο, πρέπει να πούμε ότι χορηγό αυτή τη εκπομπή είναι πάντα η Bet365. Τα λέμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Στη μάχη του Final Four του Basketball Champions League στην Πανταλώνα ρίχνεται η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10 με ραδιοφωνική κάλυψη από Big Wins Sport FM. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ρίτα Στενερίφη στον πρώτο ημιτελικό, τηλεοπτική μετάδοση της διοργάνωσης από το Cosmote Sport 4. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην Allwyn Arena. Πολύ πιθανή η επιστροφή του Γιώβιτς στην ενδεκάδα. Σενάρια για τον 35χρονο back James Tavernier, αν και στο δημοσίευμα τονίζεται ότι θα προκαλούσε έκπληξη να ισχύουν τα περί ενδιαφέροντος της Ένωσης λόγω της ηλικίας του. Το πλάνο του για το εκτός έδρας ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ καταστρώνει ο Ράφα Μπενίτεθ. Να χρησιμοποιήσει τον σιωπηστό στο βασικό σχήμα σκέφτεται ο Ισπανός τεχνικός. Σήμερα θα δοκιμάσει να μπει σε πλήρες πρόγραμμα προπόνησης ο Ρένατο Σάντσες. Αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Αμφίβολος ο Κωστίνια παραμένει στο κάδρο των Ερυθρολεύκων. Ο ηλικίας 31 ετών χάφτης και τάφε Λουίς Μίγια σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. We'll be right back. Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη, ο οποίος μπήκε σε full πρόγραμμα προπόνησης και υπολογίζεται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ατομικό στο γήπεδο για τον Γιακουμάκη, τη θεραπεία του συνέχισαν Ντεσπόντοφ, Λόβρεν και Καμαρά. Στο θέμα του προπονητή της επόμενης σεζόν επικεντρώνονται οι άνθρωποι του Άρη. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενδιαφέρον και για τον Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει καθήκοντα team manager στην Καλαμάτα, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε περήφανους τους φιλάθλους μας, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης, όπου αντιμετωπίζει τον Τσέχο νούμερο 41 κόσμου Τόμας Μάχατς. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 5, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στην πόρτα της εξόδου από τη Μίλαν, ο Ραφαέλ Λεάο στο τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με την καζέτα Dello Sport, οι Ρωσονέροι έχουν βάλει πολιτήριο και αξιώνουν 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Πορτογάλο μέσο επιθετικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 30 ετών ανακοίνωσε ο Νίκλας Ζήλε. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του στόπερ της Ντόρτμουντ έπαιξε ο νέος σοβαρός τραυματισμός που υπέστη. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί ακόμη σε Μπάγκερν Μονάχου, Χόφενχάιμ, ενώ ήταν διεθνής και με την Εθνική Γερμανίας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
15: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τελειώσαν τα φαγιά και γύρισε. Λοιπόν, ο κύριος Νέαρχος Κυριαζόπουλος ήταν στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Πάρε μια απόφαση, ρε. Για κρυπτονομίσματα δεν έλεγες.
0: Ναι, αλλά τα έκανε σουβλάκια.
1: Πού ξέρεις εσύ τι τα έκανα?
0: Εγώ το μετέφερα στον κόσμο. Και συμφώνησε ο κόσμος.
1: Καλά τώρα.
0: Ο κόσμος συμφώνησε. Λοιπόν.
1: Κατάλαβε. Από αυτό και μόνο κατάλαβε.
0: Ναι, εντάξει. Πάμε. Οπα.

0: βρεγμένος πιο πολύ.
1: Να ξέρεις ότι την ιστορία με τα κρυπτονομίσματα την ξεκίνησε ο Καρπετόπουλος, έτσι. Δεν την ξεκίνησα εγώ. Εγώ απλώς.
0: Τι έλεγε. Άκουσα που το σχολίασες, αλλά δεν είχα ακούσει νωρίτερα.
1: Ο Καρπετόπουλος έλεγε ότι ο μόνος ειδικός, λέει, σε κρυπτονομίσματα και αυτά και τα λοιπά, ήταν, είναι ο Σταύρος.
0: Αποκλείεται.
1: Έτσι είπε ο Καρπετόπουλος.
0: Από...
1: και, και εγώ απεκατάστησα την τάξη και που λέω ότι αν τα κρυπτονομίσματα ήταν σουβλάκια, πράγματι θα ήταν ειδικός.
0: Πάρε τον έναν και άφησαν τον άλλον. Δηλαδή, ο ένας λέει τη μία παπάτσα, ο άλλος τη βάζει και γαρνιτούρα.
1: Να μιλάς καλύτερα καταρχήν.
0: Για τη γαρνιτούρα, εντάξει, βάζει και τα τριγύρω.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ψηλό αυτοκτόνησε χθες, θα έχει άλλη μία ευκαιρία αύριο για να μην ταξιδέψει στη Βαλένθια και να παραμείνει στην Αθήνα.

0: Εχθές γίνανε οι τρεις σειρές 2-1. Να μου πεις αν αυτοκτόνησε ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαξε που ήταν 21 πόντους μπροστά, τι έκανε?
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι χθες θα πήγαινε να αυτοκτονήσει η Βαλένθια, έτσι όπως πήγαινε το μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Βαλένθια είχε το παιχνίδι στα χέρια της και
0: ήταν,
1: παράλληλο
0: ήταν,
1: να
0: ήταν, ήταν, ήταν.

0: μετράω το κέντρο.
1: Σήμερα όμως έχουμε κι άλλη ματσάρα για το μπάσκετ. Έχουμε στις 10 η ώρα το παιχνίδι της Μάλαγα με την ΑΕΚ εκεί στην Ισπανία. Εκεί όπου ο Μανώλης Μουσουλάκης και ο Λουκάς Χατζής βρίσκονται, μεταφέρουν τα πάντα και θα μας περιγράψουν και την αναμέτρηση για το Final Four. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Final Four του Champions League. Νωρίτερα στις 7 έχουμε το Ρίτας Βίλνιους Τενερίφη.

0: Έχουμε και άλλα ωραία πράγματα για σήμερα. Έχουμε ημιτελικούς σε Europa και σε Conference. Αστον Βίλα, Νότιχαμ Φόρεστ, Φράιμπουργκ, Μπράγκα για το Europa. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ και Στρασμπούργκ, Ράγιο Βαγιακάνο για το
1: έχουμε
0: Conference.
1: Έχουμε μικρά προβαδίσματα. Εντάξει.
0: Η Κρίσταλ Πάλας, βέβαια, εντάξει, είναι δύο γκολ και εκτός έδρας. Λογικά είναι το φαβορί. Στα άλλα όλα είναι στο γκολ και μάλιστα έχουν. Μάλλον
1: καλά, το Νότιχαμ, πώς το λένε με το αυτό που είναι 1-0.
0: Αυτό λέει και όχι μόνο αυτό. Τα τρία από τα τέσσερα εκτός από αυτό που είπα έχουν κερδίσει με 1-0 οι φιλοξενούμενοι σήμερα. Οπότε είναι όλα ανοιχτά. Ενώ το Crystal Palace Σακτάρο είναι μόνο που έχουν κερδίσει η Crystal Palace και με 3-1. Όλα τα άλλα είναι.
1: Η Σακτάρο όμως δεν είναι μισή μέριδα.
0: Όχι. Έτσι. Μπορεί να κάνει τον πράγμα. Είναι Aston Villa λοιπόν, Nottingham Forest έχει κερδίσει Nottingham Forest 1-0. Freiburg Braga έχει κερδίσει Braga 2-1. Και Στρασβούργο Βαγεκάνο έχει κερδίσει Βαγεκάνο 1-0. Οπότε οι γηπεδούχοι ψάχνουν ένα γκολ, νίκη με ένα γκολ για να πάνε το μάτι στην παράταση. Στις 9 η ώρα έχει και το Χαπόελ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης. 2-1 η σειρά υπέρ της Ρεάλ.
1: 2-1 η σειρά και εδώ η σειρά είναι λίγο αφίβολη. Έτσι, γιατί εντάξει, Χαπόελ έδειξε προχθές ότι μπορεί.
0: Ναι, και μάλιστα ενώ δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Και ξέρεις τώρα να είσαι με 2-0 στην πλάτη, να μην αρχίσεις και καλά. Το γύρισε στο τρίτο περίοδο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει τον Ταβάρες η Ρεάλ και προχθές χτύπησε.
0: Το Καρούμπα.
1: Ναι, και ο Καρούμπα. Είναι ένα θεματάκι.
0: Να δούμε σε τι
1: δεν
0: κατάσταση
1: ξέρω, αν θα παίξει δηλαδή, αλλά είναι ένα θεματάκι.
0: Λοιπόν, έχει και Ιωνία ΠΑΟΚ ημιτελικός χάντμπολ γυναικών στις 5.30 και τι άλλο έχει.

0: Και έχει και στις 4.30 Τσιτσιπά με Μάχατς. Πάμε μικρό διαφημιστικό που θέλω να έρθω και επιστρέφουμε. Είμαι ανοιχτές γραμμές.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
10: Ας ακούσουμε τώρα και ένα ωραίο ζεμπέκικο από μια πολύ καλή λαϊκή φωνή. Ήσουν μικρή Κώστας Πέντας.

Εδώ είμαστε 2-10-95-79-283-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε πολλά να πούμε. Και πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μία από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνία φοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους συμμετέχοντας στο Μεσσηνία Challenge. Πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και περισσότερες από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σας περιμένουν. Μην το χάσετε. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το messiniachallenge.com. Η ΣΕΦ θα προλαβαίνετε. Τώρα είμαστε στα χασομέρια.

0: 4 και 5. Σκάσε!
1: Ποιον τώρα σε αυτό?
0: Σε μια δικιά μου.
1: Μην νομίζετε ότι μαλώσαμε, κατάλαβα.
0: Όχι, ρε.

Έγιναν γνωστοί και οι διαιτητές της απόψινης αναμέτρησης της ΑΕΚ. Είναι ο Ρωσό από τη Γαλλία, ο Κόσλοφσκιτς από την Λετωνία και ο Ανάγια από τον Παναμά.

0: Και περιμέναμε μέχρι τη ματσά, αλλά καλό ήταν, αλλά ξέρεις, μετά το 5-4.
1: Εντάξει ρε παιδί, όχι καλό το μάτς.
0: Αυτό το καλό ήταν, αλλά μετά το 5-4.
1: Εντάξει, θα μπορούσαν να μπουν και άλλα γκολ. Okay.
0: Όχι, α πω κάτι. Το normal αυτό είναι να γίνονται ευκαιρίες και να μην παίρνουν όλα. Όπως την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ να σούταρα γκολ θα πήγαινα.

0: Θα έχουμε και ΑΕΚ, βεβαίως θα έχουμε και ΑΕΚ. Θα έχουμε και Γιάννη, γιατί έχει και τα ευρωπαϊκά σήμερα. Τι σε
1: νοιάζει με ποιους βγαίνω. Δεν έχουμε μιλήσει, εντάξει. Δεν μιλήσαμε χθες, μιλήσατε εσείς.
0: Μίλησα εγώ με τον Γιάννη.
1: Τι, πώς ήταν.
0: Σε θάψαμε.
1: Όχι, πώς ήταν για μετά την πρόκριση, αυτό θέλω να.
0: Τίποτα.
1: Μου στέλνε, στο Instagram βιντεάκια.
0: Σαν να είχε.
1: Να σου πω κάτι. Έχεις τώρα.
0: Σαν να ήταν σε καταστολή.
1: Σε καταστολή ή σε.
0: Σε καταστολή.
1: Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που του συμβεί. Έχει κάνει την κέλα
0: η. Το δικαιολόγησε βέβαια, ναι? Διότι ψάχνει τα αισθητήρια για την ταυτό και τα λοιπά.
1: Έχει κάνει την κέλα η City με την.
0: Ναι.
1: Τα καπάκια περνάει αυτό.
0: Όλα του ήρθαν καλά. Βέβαια, τους έχω εύκολους να κάνουν.
1: Και το χειρότερο. Και αυτήν κέλα.
0: Ναι.
1: Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Να φτάσεις μέχρι το τσακ, να μην πω άλλη λέξη, και να το χάσεις. Δηλαδή, άλλο έφτασα μέχρι τον ημιτελικό, άλλο φτάνω τελικό Champions League και το χάνω. Άλλο είμαι πίσω δύο αγώνες και πριν το τέλος του πρωταθλήματος, άλλο είμαι μπροστά και στην τελευταία στιγμή γίνεται στραβή. Εκεί πονάει περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, θέλω να κερδίσουν τώρα το επόμενο παιχνίδι. Άσε να λέει. Και μετά ας κάνουν τις γκέλες, δεν με πειράζει.
0: Να κερδίσουνε πού, δηλαδή. Στο...
1: Παίζουμε την West Ham.
0: Σε φέρει.
1: Εντάξει,
0: ξαφνικά όχι, ρε, να χάσουνε, ρε. Ωπα! Δεν ξέρω γιατί σου στέλνει το μήνυμα. Παγκόσμια μέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Σταύρο. Ο Κώστας από την Νίκαια.
1: Παιδιά, εγώ είμαι ενάντια σε όλα αυτά. Ο καθένας σας κάνει ό,τι γουστάρει. Ας τρώει ό,τι γουστάρει και να λαμβάνει και τις ευθύνες του.
0: Αν θέλει
1: να τρώει, να μην τρώει και τι να τρώει.
0: Σωστά, σωστά.

0: 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
2: Παράταση στην αγωνία ή πρόκριση από σήμερα στο Final Four. Χάπολ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για τέταρτη φορά στα play-offs της EuroLeague απόψε στις 9. Οι Ισπανοί, σε περίπτωση νίκης, σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τη γιορτή της Αθήνας, ενώ αν επικρατήσει στην έδρα της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τότε όλα θα κρυθούν στον 5ο και τελευταίο αγώνα στη Μαδρίτη.
1: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Γιατί
9: με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέ με πας μαζί σου.
12: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Το επόμενο τραγούδι είναι για έναν τύπο ο οποίος μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, μας τίμησε με την παρουσία του, έκανε εξαιρετικές εκπομπές και δεν είναι πια ανάμεσά μας, εδώ και 2 χρόνια δηλαδή.
18: 2 χρόνια χωρίς τον Νικόλα Τσαρά.

0: Ναι, ισχύει.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ισχύει,
1: θα πω μια προσωπική ιστορία τώρα με τον Νικόλα.
0: Ναι.
1: Πώς μας ήρθε, όπως λέει ο Μπάμπης, ξαφνικά από την Θεσσαλονίκη. Με καλεί τότε ο Μπάμπης ένα απόγευμα στο γραφείο. Τότε έκαναμε το μεσημέρι τις εκπομπές. Και μου λέει, εσύ έρχεται ένα παλικαράκι, λέει, από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, λέει, να τον αγκαλιάσουμε. Να έρθει, λέει, να κάνει κάποιες εκπομπές μαζί σου. Να έχει να πάρει, λέει, την κρυάδα και να το στρώσουμε. Μείνετε στη λέξη παλικαράκι. Λέω, ναι, Μπάμπη, λέω, ό,τι θέλεις, γιατί όχι. Και μου λέει, αλλά αύριο, λέει, να γνωριστείτε κιόλας με το παιδί. Και πάω και βλέπω ένα παιδί.
2: Ένα θηρίο.
1: Που μου ρίχνει δύο κεφάλια, μου κάνει μια χειραψία με ένα χέρι παλαμά και δεν είμαι και κανένα μικρό καμωμένο. Και λέω, αυτό είναι το παλικαράκι που. Και με αυτή τη φωνή, τη χαρακτηριστική.
2: Δεν ήθελα να σε τρομάξω.
1: Θεός Νικόλας. Και όχι, δεν το λέω γιατί όχι, έχει φύγει από κοντά μας και τα λοιπά. Μιλάμε για μια εξαιρετική προσωπικότητα, για ένα φοβερό άνθρωπο, ευφιέστατο, με χιούμορ, με άποψη. Εντάξει, ό,τι και να πούμε τώρα.
2: Κύριε Μπάμπη, να πω ότι με ΠΑΟΚ. Ναι ρε Νικόλα, του λέω, πες ότι γουστάρεις.

0: Αυτά λοιπόν για τον Νικόλα Τζατζαρά. Δύο χρόνια λείπει από κοντά μας. Πάμε όμως σε μια είδηση που προέκυψε πριν από πολύ πολύ λίγο. Άρη σας βρεστάς κοντά μας. Καλησπέρα Άρη.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έγινε γνωστό τώρα πριν από λίγο ότι το τελευταίο μάτς, το ιστορικό μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το τελευταίο μάτς, έτσι τουλάχιστον έχει υποθεί, που θα διεξαχθεί στο συγκεκριμένο ιστορικό γήπεδο, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό διότι η ΔΕΑΠ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό με μία αγωνιστική για δύο κροτίδες που έπεσαν στη θύρα 13 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, και καθώς και συνολικά λέει 5 πυροτεχνήματα, λέει το σκεπτικό της, τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου. Λοιπόν, και για αυτό το λόγο, βασιζόμενοι στην έκθεση της αστυνομίας, στην έκθεση του παρατηρητή της Super League, αλλά και στην έκθεση των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, όπου αναφέρονται αυτά τα περιστατικά, τιμωρεί τον Παναθηναϊκό για μία αγωνιστική χωρίς την παρουσία θεατών. Ένα μάτς έχει απομείνει, το ιστορικό μάτς, το τελευταίο, της τελευταίας αγωνιστικής των play-off με τον ΠΑΟΚ, συνεπώς αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε Άρη.
1: Έγινε. Αυτή είναι η είδηση, να είστε καλά.
2: Για χαρά.
0: Κράτα το τραγούδι, πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας κύριε, ο Γιώργος με τι κάνετε?
2: Καλώς τον. Καλά.
3: Θέλω να κάνω μια τοποθέτηση γιατί ακούω διάφορα για με τη Λίμπαρ κλπ. Για το αν παίζει μπάλα η ομάδα, αν δεν παίζει μπάλα η ομάδα, ποιος θέλει. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο προπονητής παίζει ένα σταθερό σύστημα, γι' αυτό έχει αποτελέσματα στην Ευρώπη. Δεν γουστάρει να ανταλλάξει και για μένα είναι μάγκας. Αυτοί που λένε λέει πήρε λέει ένα ευρωπαϊκό. Τι λες ρε σοβαρά. Δεν πήρε ένα ευρωπαϊκό, φίλε μου, πήρε το ευρωπαϊκό. Συνεπώς, εφόσον πήρε το ευρωπαϊκό και δεν έχουμε άλλα προς το παρόν, και μακάρι να αποκτήσουμε δηλαδή, δικαιούται να μιλάει. Πάμε παρακάτω. Δεν φταίει ο προπονητής όταν περιμένει η διοίκηση να κάνει μεταγραφές 30 του μηνός Σεπτεμβρίου. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε γιατί δεν έρχονται οι παίκτες που θέλει, γιατί οι παίκτες που θέλει προφανώς δεν έρχονται. Να τα δούμε αυτά τα πραγματάκια και μετά να αρχίσουμε να παίρνουμε κεφάλια. Είτε στην ομάδα θέλουμε ένα σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος παίζει ένα σύστημα, με μια διοίκηση που να τον στηρίζει και να κάνει τις μεταγραφές που χρειάζεται για να υλοποιεί αυτό το σύστημα, είτε στην ομάδα θέλουμε να αλλάζουμε προπονητή κάθε ένα χρόνο και να είμαστε τσίρκο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Για χαρά.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Ο Νίκος είμαι, ταξιτζής.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Έφερα, καταρχάς, το ρεπερτόριο είναι πολύ ωραίο, μου το χαλάσει. Σήμερα τα τραγουδάκια.
0: Πού και πού παίζουμε και κανένα λαϊκό. Ναι. Πού και πού την κάνουμε και αυτή τη δουλειά, λέω.
1: Ναι, το ξέρω, ρε Μπαμπή, και τα έχει σταματήσει τελευταίως. Γιατί?
2: Θέλει να έχει συγχρονιστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα για τον Πανίδευ.
0: Για το?
1: Για τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Α, ναι, μάλιστα, τον Πανίδευ.
1: Καθημερινώς ακούμε από όλα τα ραδιόφωνα, σημερινές, δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού, που τον έχουν εξεγραμμένο. Αυτό μου κλείνει την περιέργεια, γιατί αν ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα άλλο προπονητή τη στιγμή που έχει αυτόν και δεν τον αφήνει να κάνει τη δουλειά του, γιατί το χρονοδιάγραμμα δεν ήταν 5 μήνες και 3 μήνες, ήταν για 2 χρόνια, πιθανόν για 3. Το έργο του δεν αποδίδει μέσα σε ένα χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Και τον έχουν τελειωμένο. Αν δεν τελειώσει ο Μπενίτεθ και συνεχίσει, τι θα μας πούνε αυτή η δημοσιογραφία? Πώς θα δικαιολογηθούν?
2: Τι είναι να δικαιολογηθούν? Αυτοί λένε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προφανώς.
1: Από το ρεπορτάζ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα δεδομένο του Μαθαίου. Κανένα απολύτως. Κανένα δεν συζητάει για Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή από το σύλλογο. Οπότε διαβάζουμε.
2: Από πού τα διαβάζετε?
1: Στο...
2: Από τους δημοσιογράφους.
1: Όχι από τους δημοσιογράφους. Οι δημοσιογράφοι που ακούμε, ναι. Παραδείγματος χάρη ο δικός μας εδώ,
2: ωραία, στο Sport FM. Αυτοί που τα γράφουν και δεν είναι δημοσιογράφοι, τι είναι?
1: Όχι, δεν είπα ότι τα γράφουν κάποιοι που δεν είναι δημοσιογράφοι.
2: Εσύ είπατε. Τα διαβάζουμε, λέω, από το δημοσιογράφους. Όχι, μου λέτε, από το ίντερνετ.
1: Τα ακούμε, μπας περιπτώσει, από το ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Κάθε μέρα τον έχουν φαγωμένο. Γιατί, για ποιο λόγο? Υπάρχει κανένας λόγος ιδιαίτερος? Δηλαδή, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν λέει κάτι για τον Μπενίτεθ. Και στο φινάλε πάνε τη γραφή να διώξει τον Μπενίτεθ και να πάρει ποιον. Ποιον? Το λέτο. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Ήμαρτον, δηλαδή, αυτό το πράγμα με τον Παναθηναϊκό έχει γίνει... τι να πω δηλαδή, τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Πώς αυτός ο άνθρωπος που έχει βγάλει, που έχει δώσει τόσα εκατομμύρια στο σύλλογο, κάθεται και ακούει τον καθέναν γύρω του και δημιουργεί γνώμες. Τι έκανε ο Μπενίτεθ? Μια χαρά ήταν ο Μπενίτεθ. Μια χαρά πήγε.
0: Κάτσε, δεν έχει αλλάξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ρε παιδιά.
1: Όχι.
0: Δεν έχει αλλάξει.
1: Μέχρι στιγμή δεν έχει αλλάξει.
0: Κάτσε, άμα αλλάξει, τα ξαναλέμε τώρα. Αφού δεν έχει αλλάξει.
1: Γι' αυτό καταλαβαίνω. Αυτό λέω. Επειδή δεν έχει αλλάξει και επειδή, ναι, δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει. Βγαίνει και τον έχουν τελειωμένο.
0: Ωραία.
1: Τι θα πούνε αυτοί οι δημοσιογράφοι αύριο μεθαύριο που ο Μπενίτεθ μείνει? Αυτό δεν μπορούμε να
2: πούμε. Να δούμε. Και τι θα πούν και αν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι. Το λογικό για μένα είναι σαν φίλο του Παναθηναϊκού. 50 χρόνια, δεν είμαι χρυσινός, με 50 χρόνια φίλο του Παναθηναϊκού.
0: Δηλαδή αν ήσουν 40, τι θα άλλαζε?
1: Τίποτα δεν θα άλλαζε. Απλώς θα ήμουν λίγο νότρος.
2: Άρα θα είχε δίκιο αυτό που θα ήταν 10 χρόνια παραπάνω φίλαθρο. Να είστε καλά.
0: Για χαρά.
2: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Κώστας Κόκκινος, τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
3: Πήρα να πω για τον Μπενίτεθ, γιατί έχουν λυσάξει όλοι μαζί. Ο Μπενίτεθ εδώ πήρε παιδιά τους τίτλους. Σε ποιες ομάδες έπαιζε και με τι παίχτες? Μην μπερδεύουμε εδώ τη βούρτσα, μην πω με τι. Δηλαδή εδώ τώρα έχουμε βγάλει τον Μπενίτεθ την άχρηστο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είχε πάρει με τη Ρεάλ, είχε πάρει, τώρα είχε παιχτούρες. Τι να λέμε. Εδώ που δεν τη βρήκε. Δηλαδή έλεος. Γιατί τα ακούω συνέχεια για τον Μπενίτεθ. Έτσι δεν είναι.
2: Απλά ο Μπενίτεθ έχει πάρει τίτλους και με τις ομάδες που δεν είχαν το ψηλότερο μπάτζετ στην κατηγορία τους, να ξέρετε.
3: Δεν είχαν όμως και το μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
2: Γιατί το μπάτζετ του Παναθηναϊκού μικρό είναι φέτος. Ασχέτως αν ξεκινήσει άσχημα χρονιά.
3: Ναι, ρε φίλε, είναι πιο μικρό. Πώς θα το κάνουμε, είναι πιο μικρό από αυτές τις ομάδες που είχε ο Μπενίτεθ και...
2: ναι, αλλά και ποιες ομάδες είχε ανταγωνιστεί. Όταν ήταν στη Ρεάλ είχε ανταγωνιστεί η Μπαρσελόνα.
3: Εγώ θυμάμαι και...
2: άμα με τον μπάτζετ της Ρεάλ θες να ανταγωνιστείς την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλάζει το πράγμα.
3: Όχι, όχι. Άλλο λέω. Λέμε για τους τίτλους που έχει πάρει. Πόσους τίτλους έχει πάρει και με ποιες ομάδες, μπορείς να μου πεις? Γιατί εγώ δεν τα ξέρω, απ' έξω τα ξέρεις.
2: Ναι, πολλές. Και με Ίντερ και με Νάπολη και με Λίβερπουλ και με Ρεάλ κτλ.
0: Έχει πάρει, ρε παιδιά, τι συζητάμε τώρα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, η Νάπολη είναι μεγαλύτερο μέγεθος στο Ιταλικό πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό στο Ελληνικό?
3: Τώρα κοίταξε, η Νάπολη δεν είναι πιο μεγάλη του Παναθηναϊκού.
2: Όχι, ξαναλέμε. Στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Δηλαδή η υπερδυνάμει στο Ιταλικό πρωτάθλημα δεν είναι, είναι η Γιουβέντους, η Ίντερ, η Μίλαν, ξέρω εγώ.
0: Τετάρτο-πέμπτη, ξέρω. Ναι, τετάρτο-πέμπτη. Ναι.
2: Καταλαβαίνετε, σας λέω. Λίγο τα δεδομένα να δούμε. Ναι, μεν το μπάτζετ του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτό που είχε με τη Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ έχει να παίξει με Μπαρσελόνα παράδειγμα τον τίτλο. Ήξερα εγώ με την Αθλέτικο κτλ. Και εδώ έχει να ανταγωνιστεί άλλα μπάτζετ και άλλα μεγέθη.
3: Ναι, αλλά όταν βγαίνει σε. Ναι, κοίταξε να δει. Και αυτό που λες. Αλλά και οι άλλες δύο ομάδες έχουν δυνάμωση.
2: Μα σαφώς, εγώ δεν είπα ότι κάποιες είναι αποδυναμωμένες.
3: Φέτος που πέρσι ασελγήσαμε όλοι και φέτος πάει για τον Κιούπα. Δηλαδή εδώ μιλάμε τώρα ότι έχει γίνει μηπότη. Λοιπόν, άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός. Οπότε όταν είναι αυτές οι ομάδες έτσι, μην ζητάμε από τον Μπενίθες που ήρθε τώρα στη μέση της χρονιάς, πότε ήρθε ο άνθρωπος, βρήκε αυτούς τους παίχτες. Ο Μπενίθες πότε θα κληθεί. Όταν θα τελειώσει η σεζόν, κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Mm-hmm. Και νομίζω γενικά. Να τελειώσει και να πει θέλω αυτόν, αυτόν, αυτόν, αυτόν. Να τους πάρει ο άλλος, να τους προπονήσει ο Μπενίθες και μετά άμα δούμε. Το Μπενίθες βλέπουμε τώρα.
0: Αυτό είναι το λογικό ρε φίλε. Αυτό είναι το λογικό.
3: Κατάλαβες.
0: Αυτό
3: είναι το λογικό. Λοιπόν. Είναι σαν τον Ολυμπιακό που είχε έρθει, είχε κερδίσει εδώ μέσα, θυμάσαι τώρα.
0: Αυτό είναι το λογικό ρε φίλε. Αυτό είναι το λογικό.
3: Κατάλαβες. Είναι λογικό. Λοιπόν. Είναι σαν τον Ολυμπιακό που είχε έρθει, είχε κερδίσει.

0: Τούρες, πώς θα το κάνουμε. Είναι σαν να έρθει τώρα, ας πούμε, ο προπονητής της Παρίσι Σερμέν στον Ολυμπιακό και να θέλω εγώ του χρόνου να κεντήσω στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό. Για να κεντήσω πρέπει να πάρω όλη την Παρίσι Σερμέν και να την κεντήσω κόκκινη. Είναι άνοιγοι παίκτες, δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, για να κερδίσει την Ευρώπη, για να κερδίσει την Ελλάδα.
0: Στην Ευρώπη, μιλάμε να κάνουμε στην Ευρώπη ένα σαματάρι.
1: Ωραία. Να είστε καλά, πάμε σε μικρό διαφημιστικό.
2: Η Winsport FM 94,6. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 5, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Κράτα το τραγούδι.
11: Κράτα το τραγούδι.
10: Πάμε Ισπανία.
11: Πάμε ρε φίλε.
10: Λουκάς Χατζής. Είμαστε περίπου 7 ώρες πριν από το μεγάλο τζάμπολ. Έλα Λουκά μου, καλησπέρα.
12: Χαίρετε. Καλησπέρα, χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
10: Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε, κύριε μου?
12: Μπράβο, και εμείς μια χαρά εδώ πέρα όλα, ετοιμαζόμαστε.
10: Το Μανώλη μου τον φροντίζεις, γιατί είναι και βεβαίως παιδί που θέλει φροντίδα, δεν είναι κανένα.
12: Τον έδωσα όπα τον έχω.
11: Τον προσέχεις, είναι επικίνδυνο να τον προσέχεις.
10: Ναι, από τη μία να τον φροντίζεις, από την άλλη να τον προσέχεις, γιατί ναι, κάνει και τα ζάνια.
11: Κάνει κουτσουκέλι.
10: Και αταξίες.
12: Όχι, είμαστε μια χαρά τα πάμε.
11: Γι' αυτό και του δώσαμε τα λεφτά ίσα ίσα.
10: Έχει πάει τα περισσότερα ο Λουκάς. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, ζει η πόλη στο ρυθμό εκεί, το αντιλαμβάνεστε?
12: Η αλήθεια είναι πως όχι. Η πόλη είναι αρκετά ήσυχη και πιο πολλοί έχουν δώσει βάρος σε δικιά τους γιορτή που έχουν μια ετήσια εδώ πέρα, στη πόλη της Μπανταλώνα. Ως ένα βαθμό λογικό θα έλεγε κανείς, καθώς η ομάδα της πόλης, η Μπανταλώνα, δεν κατάφερε να προκριθεί στο δικό της Final Four και αυτό το βλέπεις και από τους κατοίκους της περιοχής. Δεν δίνουν μεγάλη σημασία τόσο σε αυτό το μπασκετικό.
10: Γιατί αποκλείστηκαν.
11: Ναι, εντάξει.
12: Ακριβώς, ναι, θα μπορούσαν. Βέβαια, εντάξει, επειδή ήμουν. Είναι μια γιορτή. Ναι. Να πούμε ότι σήμερα τώρα μέχρι και σε καμιά ώρα ακόμα θα φτάσουν και οι τελευταίοι φίλαθλοι της ΑΕΚ στην Βαρκελόνη. Μαθαίνουμε ότι δύο ώρες πριν το παιχνίδι θα γίνει μια συνάντηση 500-600 μέτρα μακριά από το γήπεδο και θα έρθουν πορεία όλοι μαζί μέχρι και το

0: στάδιο. Σήμερα έφτασε και ο ισχυρός άνδρας της Κεντρινόμαυρης ΚΑΕ, ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος, για να παρακολουθήσει και αυτός κοντά, από κοντά την ομάδα. Πριν από μία ώρα περίπου τελείωσε η προπόνηση της ΑΕΚ, ένα ξεμούδιασμα θα λέγαμε. Δεν υπήρξε κάποιο απρόπτο, αλλά κυλήσαν καλά.
1: Νάνα, μια χαρά.
0: Ο Νάνα, μια χαρά. Ακριβώς, ο Νάνα, μια χαρά. Αλλά εδώ και δύο μέρες ο Νάνα, τι κάνει? Κάθεται λίγο παραπάνω, μόνος 5-10 λεπτά και δουλεύει. Ναι. Είτε στο τρίποντο, σχολές, ναι, κάνει. Ακριβώς. Γιατί, οκ, okay, είναι σε θέση να παίξει, αυτό λέμε τόσο καιρό, αλλά δεν πάβει να έχει ένα διάστημα πριν από 3 εβδομάδες.
2: Δεν έχει και ρυθμό, δεν έχει και αυτό. Ακριβώς. Τα κρυματά του, τα σου του κτλ. Εντάξει, λογικό. Είναι επαγγελματίας, είναι χρόνια στο
1: κομμάτι. Ναι.
0: Ακριβώς. Και είναι και ένα παίχτης τέτοιου ελληνικούς που αποκλείεται να έχανε ή να μην τα δώσει όλα για αυτά τα μάτια, για αυτά τα παιχνίδια. Σωστά. Ζει. Μας το έχει δείξει εδώ και χρόνια.
2: Τι ώρα λοιπόν είναι το μάτς?
0: Στις 10 ώρα Ελλάδος. 10 ώρα Ελλάδος. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΚ θα ψάξει σήμερα την υπέρβαση. Είναι συγκυρίες, θεωρώ ότι είναι ιδανικές για να την κάνει απόψε απέναντι σε μια ομάδα που έχει τριπλάσιο μπάτζετ από την ίδια. Να πούμε λίγο ότι η Μάλαγα έχει μπάτζετ 10-11 εκατομμυρίων. Η ΑΕΚ είναι κοντά στα 3-3,1. Back to back πρωταθλήτρια η Μάλαγα. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι το φαβορί.
1: Απλά δεν είναι σε καλό φεγγάρι, νομίζω.
0: Δεν είναι σε καλό φεγγάρι, ακριβώς. Δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Τη στιγμή που η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό φεγγάρι και είναι βελτιωμένη από πέρσι που τεθήκαν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στα ημιτελικά και βλέπεις ότι το πιστεύουν πάρα πολύ στην ΑΕΚ. Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, τι θα γίνει, στην ΑΕΚ έχουν έρθει εδώ πέρα αποφασισμένοι ότι θα το σηκώσουν, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής.
2: Μάλιστα.
0: Είναι ο τρόπος παιχνιδιού τους, είναι όλα. Οπότε ναι, αν είναι να γίνει κάποια στιγμή υπέρβαση, πιστεύω ότι είναι, οι συγκυρίες είναι ιδανικές για να συμβεί κάτι τέτοιο απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπατε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Λίγο, θα πούμε, ο κορεσμός των δύο back-to-back, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει.
2: Θα τα δούμε το βράδυ.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Λουκά. Λουκάς Χατζής, λοιπόν, μαζί με τον Μάνο Μουσουράκη, βρίσκονται στην Μπαταλώνα. Πάμε να ακούσουμε Πίτσα Παπαδοπούλου και μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά, BioClima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ για τα play-off της Στοίχημαν Super League στο πιθανότατα τελευταίο μάτς του τριφυλιού στη Λεωφόρο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, οι πράσινοι τιμωρήθηκαν με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για 5 πυροτεχνήματα και 2 κροτίδες στο μάτς με την ΑΕΚ, ενώ δεν υπάρχει δικαίωμα έφεσης από την ΠΑΕ. Δεν προλαβαίνει το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ένωση ο Σάντσες που έκανε και σήμερα ατομικό. Στη μάχη του Final Four του Basketball Champions League στην Πανταλώνα ρίχνεται η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10 με ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM στην Ισπανία και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Μάκης Αγγελόπουλος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ρίτα Στενερίφη στον πρώτο ημιτελικό τηλεοπτική κάλυψη και των 2 μάτσα από το Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πολύ πιθανή η επιστροφή του Γιώβιτς στην ενδεκάδα. Το βραβείο του για το καλύτερο γκολ της 23ης αγωνιστικής στο μάτς με τον Βόλο παρέλαβε ο Ρέλβας. Αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Φαλήρο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο. Αμφίβολος ο Κωστίνια παραμένει στο κάδρο των Ερυθρολεύκων, ο ηλικίας 31 ετών Χάφτης και Τάφε Λουίς Μίγια σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη, ο οποίος μπήκε σε full πρόγραμμα προπόνησης και υπολογίζεται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ατομικό στο γήπεδο για τον Γιακουμάκη. Τη θεραπεία του συνέχισαν Ντεσπόντο, Φλόβρεν και Καμαρά. Στο θέμα του προπονητή της επόμενης σεζόν επικεντρώνονται οι άνθρωποι του Άρη. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενδιαφέρον και για τον Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο παραμονής του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει καθήκοντα team manager στην Καλαμάτα, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε υπερήφανους τους φιλάθλους μας, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης, όπου αντιμετωπίζει τον Τσέχο νούμερο 41 κόσμου Τάμας Μαχάτς. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 5, μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 6. Στην πόρτα της εξόδου από τη Μίλαν, ο Ραφαέλ Λεάο στο τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με την καζέτα Dello Sport, οι Ρωσονέροι έχουν βάλει πολιτήριο και αξιώνουν 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ για τον 26χρονο Πορτογάλο μέσο επιθετικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση σε ηλικία μόλις 30 ετών ανακοίνωσε ο Νίκλας Ζήλε. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του στόπερ της Ντόρτμουντ έπαιξε ο νέος. Σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στην καριέρα του. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Μπάγερν Μονάχου και Χόφενχάιμ, ενώ ήταν διεθνής και με την Εθνική Γερμανίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κάτω.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έχει μερακλώσει η αίθουσα σύνταξη, να ξέρεις.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι λογικό. Είμαστε μερακλωτές.
0: Αυτοί που μερακλώνουμε τους άλλους, να πεις.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι μερακλωτές.
1: Μερακλωτές, καινούρια λέξη.
0: Τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι να προσφέρεις κάτι.
0: Προσφέρω.
1: Okay. Προχώρα.
0: Προσφέρω ένα τσέρι Tingo 4 Hybrid.
1: Εδώ ακούν χιλιάδες, θα το πάρει ένας, μωρέ.
0: Το προσφέρω.
1: Ενώ η μουσική την απολαμβάνουν όλοι, να πούμε.
0: Τι θες να δίνεις όλους αυτοκίνητα, τι. Λοιπόν, διότι κλείνουμε 30 χρόνια, κύριε, οπότε.
1: 4-5 το χάμω.
0: Μπαίνετε, θα έχουμε και άλλα δώρα, δεν θα έχουμε μόνο αυτά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τώρα γι' αυτό μπαίνετε στο Instagram του Sport FM. Ακολουθείτε την πολύ πολύ απλή διαδικασία και λαμβάνετε μέρος στον διαγωνισμό, λοιπόν, για ένα Cherry Tingo 4 Hybrid. Να χωρίσουμε. Και γενικά, βέβαια, εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ίντσων δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, Παναγιώτης Παναγιώτης από το Μενίδη.
0: Καλώς τον. Ο φίλος του Λίνου.
1: Ο φίλος του Λίνου, ναι, ναι.
0: Να το λες.
1: Το Λίνο τον ξέρω από το 89.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Μερικές φορές το σκέφτομαι, ναι. Ότι έχει βρει κακό. Μην είναι την πάντηση αυτή του Λίνου.
0: Πάμε.
1: Πήρα απλά γιατί είμαι Παναγιώτης και νιώθω πολύ πειραματόζω. Και να σας πω το λόγο. Εχθές βράδυ βλέπουμε τον μπάσκετ του Παναγιώτου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βλέπουμε αυτό το φάουλ του Ρογκαβόπουλου που νομίζω τον φύρα αυτά τον ίδιο να ρωτήσουμε, ρε αδερφέ, έχει κάνει ο Ρογκαβόπουλος φάουλ εδώ. Θα πει όχι ρε μεγάλη, δεν έχει κάνει φάουλ. Και οι διαιτητές βρίζουν φάουλ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και εγώ πρέπει να το ανέχομαι σαν Παναγιώτης, γιατί είμαι λίγο ζωηρός σαν σύλλογος, γιατί έχω ένα πρόεδρο που ασχολείται με τα social, γιατί με κυνηγάει η Γυρολίγκα έτσι μου φαίνεται εμένα ή έτσι μπορεί να είναι, για πολλούς και για χι λόγους. Σήμερα, τώρα πριν ένα τέταρτο, καταλάβαινε μπαίνω στο κινητό και βλέπω ο Παναγιώτης τιμωρείται και κλεισμένοι τα θυρών για 5 καπνογόνα και για 5 κιλό. Δεν λέω, ο νόμος μπορεί να είναι αυτός. Ρε αδερφέ μου. Τελευταίο του παιχνίδι είναι λεωφόρο. Κάνει στραβά μάτια. Δεν διεκδικεί τίποτα. Δεν ενοχλεί κανέναν. Ναι. Όποιος θέλει τον κερδίζει.
2: Αλλά η τιμωρία δεν πάει με αυτό. Και μένα μου παραξενεύει.
1: Με το συμφωνώ. Συμφωνώ
2: και μένα μου παραξενεύει. Η τιμωρία έχει να κάνει με το τι έχει γίνει και αν έχει γίνει και πώς έχει γίνει. Αλλά ξέρεις, πολλές φορές ακόμα και στους διαιτητές και στους αυτούς. Δεν πάνε με το γράμμα, ρε παιδί μου, το ότι εσύ μάτσινε, θα απλώσει και το χέρι του λίγο και θα κάνει και μια αυτή και τα λοιπά. Δεν γίνεται να είναι όλα κόκκινες κάρτες και όλα πέναλτι και όλα
1: αυτά.
2: Εντάξει.
1: Συμφωνώ,
2: δεν παίρνουν χαμπάρι, είναι χάμπαρι που λέει, σαν το Σταύρο, ας πούμε.
0: Όχι, το χάμπαρι το λέει ο Σταύρος, δεν είναι δική του λέξη, άστα.
1: Ναι, ναι. Τώρα άκουσα για την Κυριακή την προηγούμενη, κάτι έγινε με τη Λάρισα, ο διαιτητής δεν και καλά να δώσει πέναλτι κατά τη Λάρισα. Αυτό που διερωτούμε 30 χρόνια που είμαι άρρωστος με τον Παναθηναϊκό και με το ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ και με τον βόλεϊ εγώ βλέπω και μπάσκετ γυναικών βλέπω, έχω την τρέλα μου. Δεν έχουν πιάσει ένα διαιτητή όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και να του πούνε λάδωρα μεγάλη. Τι είδες και το έδωσες αυτό.
0: Του το λέω αλλά δεν τα μαθαίνουμε.
1: Πώς?
0: Του το λέμε προφανώς λέω αλλά δεν τα μαθαίνουμε.
1: Μα δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή να το βγάλουν στον αέρα να μας το πει να είναι δημόσια δηλαδή η απάντηση του.
0: Κάτσε ρε, περίμενε τώρα και στη δημόσια απάντηση του. Κάνε ένας παίκτης ένα λάθος. Ωραία.
1: Ναι.
0: Του τι λένε στα αποδυτήρια, προπονητής και τα λοιπά, ή απολογείται αυτός. Ναι. Δεν τον βγάζει δημόσια να μας πει τι είπε ο ποδοσφαιριστής που κάνει το λάθος. Το θέμα είναι εάν γίνει λάθος να γίνει επίπληξη ή να υπάρξει και τιμωρία που οφείλει η ομοσπονδία ή τέλος πάντων.
2: Θα σου πω κάτι που πρέπει να το κάνει.
0: Η ομάδα να του ρίξει.
2: Κόψε τα ανταλαβέρια με τον Λίνο.
0: Αυτό θα σου
1: κόψε τα ανταλαβέρια με τον Λίνο. Χρόνια τώρα, μεγάλο.
2: Και δεν έχεις χαλάρωση.
0: Δεν είσαι ακόμα καλά. Δεν είσαι ακόμα.
2: Δεν είσαι καλά ακόμα. Δεν είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Άκου τώρα το πρόβλημα μου, ξέρεις ποιο είναι. Ότι εχθές βγάλε αυτή η φάση, ας πούμε. Που λέμε τώρα είναι ένα λάθος. Είναι λάθος αυτή η φάση χθες στον Ρογκαβόπουλο.
0: Λάθος είναι, τι να κι άλλο.
1: Δηλαδή, είναι λάθος αυτή η φάση, δηλαδή είναι κάτι ο διαιτητής που μπορεί να το είναι λίγο
2: εύκολο. Συνήθως όλοι βλέπουμε τα δικά μας.
0: Ήταν λάθος.
1: Δεν βλέπουμε δικά μας. Περίμενε, Βαμπή. Ναι. Γιατί δεν μιλάω για προχθές στο Μονακό Ολυμπιακός για να με πεις ότι είμαι. Ότι ο Βεζέκο
0: πρέπει να
1: το κεφάλι. Και δέχεται, συγγνώμη, και του δίνει αμυντικά.
0: Πρέπει να πάμε στην Ισπανία. Να είστε καλά. Είναι λάθος, τι να κάνουμε. Ξεκάθαρο λάθος, λάθος. Μανώλης Μουσουράκης, άκουσες που τα λέγαμε με τον Λουκά Χατζή και ζήλεψες.
3: Αυτό ήθελα και εγώ.
0: Είσαι και εσύ τέτοιος τύπος.
3: Είμαι.
0: Για πες τι έχουμε, καλησπέρα.
3: Τίποτα, ένα update από την τελευταία προπόνηση της Μάλαγας, αυτή αφορά τα ερωτηματικά. Καταρχάς είναι πλέον ξεκάθαρο, το περιμέναμε, ότι δεν θα αγωνιστεί ο Τζέντοβιτς, είναι σημαντική απουσία για τους Ανδαλουσιανούς. Γυμναστήριο έκανε σήμερα, δεν έκανε καν τα καθιερωμένα σουτάκια. Τώρα σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο, δηλαδή τον Τιλί και τον Ντουάρτε, στο κομμάτι προπόνηση που είδαμε εμείς, που και πάλι ξαναλέω, σουτάκια είναι, στα round είναι, ήταν κανονικά. Αν και ο Ντουάρτε ήταν σκιά και η κατάσταση, δεν έβαλε τίποτα, δεν σταύρωσε. Αλλά οκ. Και
0: αντίστοιχα ο άλλος.
3: Αυτό το λέω και για όποιος θέλει, ξέρει, για το betting, το ανάλογο. Λοιπόν, σε μια συζήτηση πάντως που είχαμε με Ισπανούς ρεπόρτερ...
2: Σε πήρανε χαμπάρι ότι ήσουν εκεί και δεν τα βάζανε ρε μπαγάσα.
3: Ναι, αυτό. Ναι. Σωστό. Οι Ισπανοί ρεπόρτερ, αν στοιχημάτιζαν αυτό έχουν πάει έτσι, θα ήταν υπέρ του να συμπεριληφθούν το βράδυ να είναι στη διάθεση του Ναβάρο. Τώρα σε τι κατάσταση θα είναι και οι δύο, και ο Τιλί δηλαδή και ο Ντουάρτε, μένει να φανεί, έχουν χάσει προπόνηση. Τώρα σιγά σιγά, επειδή έχω βγει προς τα έξω, βλέπω και τους φίλους λίγους προς το παρόν της Ρήτας να έρχονται προς το γήπεδο. Θα είναι και η ομάδα με την περισσότερη, μαζικότερη παρουσία οπαδών της. Δηλαδή σήμερα υπολογίζεται γύρω στους 1500, νομίζω το πέτα και νωρίτερα με τον Λουκά. Και αν περάσει και τελικό, μπορεί να φέρουν μέχρι και 2.500-3.000. Είναι πολύ μεγάλη δίψα των Λετωνών, η πρωτάρα του Final Four. Ωραία. Όλοι οι άλλοι έχουν πάει αρκετές φορές.
0: Να σε καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τις αντιπάλου της ΑΕΚ στο απόψινο παιχνίδι της Μάλαγα. Πάμε σε γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Καλώς.
4: Γιώργος Πάω, Ολλανδία, τι κάνετε?
0: Καλά.
4: Καταρχήν, επειδή έχω να πάρω πολύ καιρό τηλέφωνο, εντάξει τώρα τυχαίνει, δεν τυχαίνει, είναι με τις εποχές ανάλογα, πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στον εφ' που πήρα το κύπελο. Είναι, το βλέπεις ας πούμε, και βλέπεις ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, το ότι θα μπορούσε να πάρουμε το κύπελο εμείς και εγώ στην παράταση με το ζόρι έτσι και αλλιώς, και να έχουμε και διαμαρτυρίες έξω από το Μακεδονία Παλάς για την απόδοση. Ενώ από την άλλη πλευρά, και με το κύπελο στα χέρια εννοώ, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπεις ένα ολόκληρο νησί να ζει σε πελάγια ευτυχίας, και αυτό από μόνο ότι έχει μια μεγάλη αξία. Δηλαδή κάποια πράγματα στη ζωή έχουν μεγαλύτερη αξία ανάλογα σε ποιανού χέρια βρίσκονται, και από αυτή την οπτική γωνία είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις αυτό, να προκαλείται ευτυχία σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, απλά από ένα κύπελο που είπε κακά τα ψέματα για τις μεγάλες ομάδες πλέον και για εμάς, λόγω των τελευταίων τελικών που έχουμε πάρει, δεν θεωρείται και κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Η αλήθεια να λέγεται. Αυτό καταρχήν. Κατά δεύτερον, επειδή άκουσα τώρα την τιμωρία του Παναθηναϊκού, είναι κακό για μας αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να τσιτώνουμε τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που έχει νόημα για εμάς το τελευταίο παιχνίδι, σε περίπτωση λέω. Καλό θα είναι λοιπόν τα άδεια γήπεδα, λειτουργούν σε boomerang, δεν είναι, πραγματικά το λέω και το εννοώ αυτό, δεν είναι κάτι το οποίο ενώ φαινομενικά φαίνεται ότι είναι υπέρ μας, είναι κατά μας. Γιατί ξυπνάς τον άλλον, ο οποίος πραγματικά θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να μην έχει τόσο πολύ την προσοχή του σε αυτόν τον αγώνα. Και τελευταίο, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για το πρωτάθλημα, ποιος, αν και τα λοιπά, η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα κατά 98%, όχι 99%. Το 1% που βάζω, γιατί υπάρχει πάντα 1% αστάθμητοι παράγοντες αν ο Θεός το θέλει, το 1% ας πούμε από τα δύο που απομένουν είναι μόνο εάν έρθουν αυτή την Κυριακή διοχή. Αν έρθουν αυτή την Κυριακή διοχή, μετά σφίξανε τα γάλατα. Βάλτε τα κάτω και μετρήστε τα.
0: Μάλιστα.
4: Εάν έρθουν μετά έχουν σφίξει τα γάλατα, γιατί η ΑΕΚ θα χάσει το πρωτάθλημα μόνο εάν έχει δύο ενδιαφερόμενους και όχι έναν. Βεβαίστε μετά το πρόγραμμα να δείτε τι μπορεί να γίνει. Αν έρθουν την Κυριακή διοχή, τότε μετά...
2: Εάν έρθουν διοχή, τι συζητάμε ρε φίλε?
4: Γιατί αν έρθουν διοχή θα είναι 6 βαθμούς.
2: Αν κερδίσει ένας από τους δύο στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, θα υπάρχει μια συζήτηση.
4: Όχι, λάθος κάνεις. Θα υπάρχει μια συζήτηση για έναν. Θα στο βάλω, αν έρθουν δύο χίτη Κυριακή, μετά παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αν έρθουν δύο άσχοι, τι γίνεται μετά, που είναι πολύ πιθανό. Που είναι πλέον, δεν είναι κάτι ας πούμε από την ζωή.
2: Όχι, κανένα αποτέλεσμα δεν είναι κάτι τώρα αυτό.
4: Ωραία, λοιπόν, μετά δεν θα είμαστε 3 βαθμούς από πίσω και εμείς και εσείς.
2: Κάτσε όπως να γίνουν τα μάτς την Κυριακή και βλέπουμε. Να είσαι καλά.
4: Αυτό σου λέει, ας έρθουν δύο χι την Κυριακή και μετά τα συζητάμε.
0: Να είσαι καλά, πάμε σε διαφημίσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τσάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλαδή χάθηκε να άρχισε μία ώρα στον ορέθρο ότι πας να χαζόμαμε λίγο.
1: Ναι ρε φίλε, αυτό δηλαδή από το πρωί το έχω
0: μαράζει. Το να βλέπω εσένα αυτό, να το σωτήρι και το νέχο, να σε έβλεπα λίγο ματσάκι.
1: Εν τω μεταξύ είναι 4 η ώρα, δεν προλαβαίνω.
0: Πήγε λίγο μετά, πήγε λίγο πιο μετά. Προλάβε, ίσα ίσα, να βιαστείς.
1: Θα προλάβω γιατί έχω ξεχάσει την τηλεόραση ανοιχτή, θα προλάβω να την κλείσω.
0: Δεν έχει timer να κλείνει μόνη της.
1: Όχι.
0: Τζάμπα ρέμαχα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Θα έχω την ευχαρίστηση να την κλείσω μόλις πάω.
0: Σιγά.

0: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσθήκη στο Βόλιο των Ανδρών ο Ολυμπιακός, καθώς
1: πήρε έναν.
0: Ναι, τον Έρικ Ρένς, έναν 26χρονο.
1: Γερμανίας, ναι.
0: Ακραίο, ο οποίος αγωνίζεται στο Ιταλικό Πρωτάθλημα με τα Φενέρα Μόντσα. Διεθνή στην Εθνική Γερμανία. Μιλάμε τώρα για έναν πάρα πολύ δυνατό παίκτη. Γενικότερα κάνει πολύ καλές κινήσεις.
1: Γενικά παίζουν οι ομάδες στο βόλεϊ. Ναι. Έχουν αρχίσει και παίρνουν.
0: Και παίρνουν το πανοράφι.
1: Ναι, ναι, δεν είναι δηλαδή ότι να είναι. Ο Ολυμπιακός πήρε και καλό προπονητή.
0: Όντως. Γενικά έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Ήταν πολύ κακή φέτος η χρονιά του στο Βόλιο των Ανδρών και πάει να το χτίσει ξανά από την αρχή. Εγώ αυτό που ακούμε τον Πάριο να το αφιερώσω στην Αντζελίνα που ακούει και είναι λάτης του Πάριου.
1: Ωραία. Εντάξει. Εσύ στην Αντζελίνα, εγώ στο Λίνο. Εντάξει.
0: Okay. Πιάσαμε το λίγο.
1: Ο καθένας μετά τέτοια του.

0: του αφιερώνουμε τραγούδι και πάλι γκρινιάζει.
1: Τι, γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν θα πούμε ούτε για.
1: Και αυτό γιατί Δήμητρα, τη Ρετζή που μας ακούει, συνέχεια και είναι ρετζή.
0: Γεια σου ρε Δημητρούλα.
1: Το έχουμε κάνει αφιερώσει σήμερα, άντε πάμε λίγο να τα αλλάξουμε.
0: Γιατί να τα αλλάξουμε, ρε. Ραδιόφωνο είμαστε.
2: Κι αν φωνάξω το όνομά σου.
0: Ορίστε, δεν έχει πόνο το τραγούδι αυτό.

0: Υπάρχει απάντηση σε αυτό το τραγούδι, έτσι, το ξέρεις, έτσι. Τελευταία σου μέρα, πώς το λέει η άλλη.
1: Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα.
0: Γιατί ρε φίλε, έτσι θα το φτιάξουμε ρε. Δηλαδή μόνο αυτός θα λέει, αυτή να μην απαντήσει.
1: Αυτός δηλαδή πονάει, νιώθει πράγματα, η άλλη τον στέλνει στα ζακίδια, το ίδιο είναι.
0: Ναι ρε, το ίδιο είναι. Αφού πονάει,

Ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί την μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Μεσσηνία Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνου, στη Μεσσηνία. Ντρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τενταφυλλίδης και πολλοί πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθε περισσότερα στο messiniachallenge.com. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο με Γιάννη Καρατζαφέρη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη στην περιφερειακή Αιγαλού στα Νεόχτιστα, στο κέντρο της Αθήνας και στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων, με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Κάλεσε παράλληλα τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν την μίζερη εσωστρέφεια. Στα 23,63 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ είχαν πολύ καλές συνομιλίες με την Τεχεράνη τις τελευταίες 24 ώρες. Διασωληνωμένος στο θρίασο νοσοκομείο της Ελευσίνας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σύμφωνα με μάρτυρα, ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε πινακίδα στόπ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Παράταση στην αγωνία ή πρόκληση από σήμερα στο Final Four. Χάπολ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για τέταρτη φορά στα play-offs της EuroLeague απόψε στις 9. Οι Ισπανοί, σε περίπτωση νίκης, σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τη γιορτή της Αθήνας, ενώ αν επικρατήσει στην έδρα της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τότε όλα θα κριθούν στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα στη Μαδρίτη.
3: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα, σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
5: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
7: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
8: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου? Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Bwin Sport FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τα έχεις πει και αυτά τα πείματα και εσύ για να αυτούσεις καμιά? Όχι, ε.
1: Είσαι τρελός. Λέω άλλες χαζομάρες. Άσε που ποτέ δεν ήμουν τόσο άπλας να τα χαρτονομίσματα να τα έκανα φεγβολά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το πείμα λέω τώρα, όχι το καταλέξεις κι εσύ. Μην κολλάς.

0: Είναι τυχαίο.
1: Απαλλαγμένος από τα άγχη του τελικού, απαλλαγμένος από το βέβαιο πρωτάθλημα της Arsenal στην αυτήν, θα μας δώσει σήμερα τα καλύτερα προγνωστικά.
2: Είναι τυχαίο. Είναι τυχαίο που μιλάμε για το τραγούδι για χαρτονομίσματα και εμφανίστηκε ο άνθρωπος που θα μοιράσει ταμεία.
3: Σταύρο, περαστικά.
2: Να σε καλά, Γουαλό.
3: Περαστικά, λίγο ακόμα ανάλυπες και θα σου ερχόμουν με τις δυο κούπες.
2: Γι' αυτό επίσπευσα την επιστροφή μου.
3: Λοιπόν, ναι, πάμε να τα πούμε. Είναι τέσσερα παιχνιδάκια με τους δύο ημιτελικούς στην κάθε μία διοργάνωση και με βάση τα σκορ των πρώτων αγώνων, να εξαιρέσουμε το Crystal Palace Shakhtar, είναι ορατές τουλάχιστον για μένα τουλάχιστον μία, μην πω και δύο παρατάσεις. Λοιπόν, πάμε τον εγγλεζικό εμφύλιο, Aston Villa Nottingham Forest, μία Aston Villa που είναι πιο μπαρουτοκαπνισμένη με την έννοια ότι το 24 έφτασε
1: μέχρι τελικά. Πάντως το πρώτο μάτς δεν το έδειξε αυτό.
3: Εντάξει, οριακά το πήρε Nottingham. Ναι, δεν το έδειξε.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν το πήρε οριακά, αλλά δεν το έδειξε. Ναι. Παιδί μου, εγώ περίμενα ότι θα μπει μέσα και θα.
2: Και γενικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλή φόρμα η Nottingham.
3: Βέβαια, βέβαια, είναι σε τρομερή φόρμα η Nottingham. Μία Nottingham η οποία έχει ένα ήττο 10 αγώνων. Έτσι, όχι μόνο απομακρύθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, είναι στο συν 6, αλλά είναι και πρώτο πυλών ενός ευρωπαϊκού τελικού, έτσι, για πρώτη φορά μετά από τις αρχές δεκαετίας του 80 με τους back-to-back τελικούς στο πρωταθλητριόν. Ήταν φοβερή και την Δευτέρα στα τρία γκολ που έριξε το απόγευμα στο Stamford Bridge στην Chelsea και σε ένα παιχνίδι που ο Βίτορ Περέιρα έκανε και ένα rotation. Να πούμε ότι η Nottingham έχει αποκλειστεί μόνο μία φορά στις τελευταίες 13 περιπτώσεις στα knockout, στα κύπελα Ευρώπης, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, ήταν ο περίφημος ημιτελικός του κυπέλου UEFA το 1984 απέναντι στην Anderlecht. Τώρα, για να σου πει, έλεγα ότι σήμερα ο Κοντάρης είναι εδρατής, έχει 6 στις 6 νίκες στην Ευρώπη με 14-3 τέρματα και στον Άι Έμερι με τις 4 κατακτήσεις του συγκεκριμένου τροπέου. Μάλιστα στο Villa Park συνολικά οι νίκες της είναι 9 σερί, έχοντας σκοράρει στα 31 από τα 32 τελευταία της παιχνίδια μπροστά στο κοινό της. Βλέπω κάτι του τύπου 1-0, 2-1 και παράταση εδώ. Οι Book δίνουν φαβόρη την Aston Villa, αλλά για πρόκριση έχουν οριακό φαβορή την Nottingham, έτσι. Λοιπόν, άρα η επιλογή μου εδώ είναι άσο με διαφορά ενός γκολ που θα μας οδηγήσει στην παράταση. Το Freiburg Braga, ο άλλος ημιτελικός του Europa, μοιάζει. Η Braga έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω της νίκησης με 2-1 στο πρώτο μάτς με γκολ στα χασομέρια. Μάλιστα η Μπράγκα έχασε και πέναλτι στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και εδώ έχουμε να κάνουμε μια γερμανική ομάδα που ποντάρει κυρίως στην έδρα της, έχοντας το απόλυτο σε 6 μάτς, τα 4 στη League Phase και μετά κόντρα σε σαν νοκάουτ με Γκέν και Θέλτα, αλλά μια Μπράγκα που για να φτάσει εδώ έχει πετύχει 2 ανατροπές στα νοκάουτ, μία απέναντι στην Φερεντβάρος και η πιο πρόσφατη στο Καρτούχα απέναντι στην Μπέτις, όταν το 2-0 το έκανε 2-4 και πέρασε θριαμβευτικά. Και εδώ βλέπω έναν άσο, δεν θα πω ότι μου αρέσει πολύ η απόδοση του 1-80.
2: 1-70 πλέον.
3: Ίσως πήγαινα στο over με 1-95 που μπορεί να έρθει είτε έχουμε ένα ξέσπασμα της Φράιμπουργκ, είτε σκοράροντας η Μπράγκα, που τη θεωρώ και αυτό πολύ πιθανό. Εγώ άσο έχω δώσει στο site, για να μην πούνε ότι άλλα δίνεις εδώ και άλλα εκεί, αλλά εντάξει, δεν με πείσει πολύ η απόδοση, έτσι. Τώρα, στο conference Νομίζω ότι ο άσος του Στρασβούργου, για να αποδοθεί έτσι και δικαιοσύνη, αν υπάρχει τέτοια στο ποδόσφαιρο, ίσως είναι ο πιο ισχυρός από το σημερινό κουπόνι στην Ευρώπη. Είναι στο 1,99, δεν ξέρω τώρα στα
2: πρώτα. Τόσο 95, και από τα τέσσερα παιχνίδια είναι ο πιο ψηλός άσος, έτσι. Τα άλλα δύο είναι στο 1,70 του Europa και τη Crystal Palace είναι στο 1,60 και αυτό στο 1,95.
3: Ναι, προφανώς, γιατί πιστεύουν ότι η Βαγιακάνο μπορεί να διαχειριστεί το υπέρ της 1-0 από το πρώτο παιχνίδι. Είναι σε πολύ καλή φόρμα. Θυμίζουμε ότι είχε ξενήσει λίγο ο προπονητής της με τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, ότι ο πρώτος στόχος είναι να σώσουμε την κατηγορία. Να πούμε, από τότε έχει πάρει 7 βαθμούς στα τελευταία 3 μάτς η Λα Λίγκα και πλέον ελπίζει ακόμα και σε ένα πλασάρισμα στην πρώτη δεκάδα στο εγχώριο πρωτάθλημα. Από την άλλη, το Στρασβούργο στη Γαλλία είναι 8ο, έχει χάσει εντουλούς με 1-2, παλεύει εκεί για να βγει η Ευρώπη, αλλά πιο βατός δρόμος εδώ που έφτασε είναι να φτάσει τελικό και να κατακτήσει το conference. Επίσης στο Στρασβούργο, μια ομάδα με πολύ δυνατή έδρα, 3 νίκες στα τελευταία 4 μάτς που είναι αίτητο. Έχω επιλέξει τον Άσο με απόδοση 2, μ' αρέσει σαν ομάδα το Στρασβούργο. Η πρόσφατη εικόνα που έχω από τη Βαγιακάνο είναι στα Φιλαδέλφια, οπότε παίρνω τον Άσο που είναι κοντά στο διπλασιασμό. Σέλχαρτ Πάρκ, Νότιο Λονδίνο, Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ. Δεν περίμενα, ομολογώ, αυτό το 1-3 στην Πολωνία. Οι Άγγλοι που σκοράρουν με τον Σαρ, πρώτο σκόρε στη διοργάνωση με 8 γκολ μόλις το πρώτο λεπτό και είχε μπει, ας πούμε, το νερό στα βλάκι. Έχω πάει σε ένα κόμπο του over 2,5 με γκολ στο 2,35, γιατί πιστεύω ότι η Σαχτάρ δεν έχει κάτι να χάσει απόψε και θα παίξει επιθετικά. Άλλωστε, τα 6 από τα 7 τελευταία μάτς των Άγγλων έχουν βγει over 2,5. Αντίστοιχα, τα 8 από το 9 των Ουκρανών σε όλες τις διοργανώσεις. Κόμπο over 2,5 με γκολ στο 2,35, περιμένοντας ανοιχτό μάτς στο Selhurst Park.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια για τον τελικό του, όχι του αγώνα, των ξενοδοχείων και τα αεροπορικά?
3: Έχεις μιλήσει με τον Σωτήρη, έτσι?
1: Με κανένα.
3: Με τον Ταμπάκο.
1: Όχι, όχι.
3: Γιατί του κλεγόμουν πριν βγω αέρα.
2: Να σου πω κάτι τώρα. Γιατί να πας κάπου να ξοδεύεις τα λεφτά σου και να αφήσεις και συναχωρημένος?
1: Δεν γίνεται. Πας, ρε.
2: Πήγαινε σε ένα τρίμερο σε ένα ελληνικό νησί να κάνεις τις βουτιές σου, να χαρέσεις το ίδιο βασίλεμα.
3: Θα σου μιλήσω ανθρώπινα τώρα. Το 2006 στο Παρίσι, με την παρέα, με τον Χρήστο, με τον Τζόχο κλπ, που είχα πάει στο τελικό, ο μεγάλος μου γιος ήταν στην κοιλιά της πρώην μου γυναίκας, της μάνας του, 5 μηνών.
2: Ναι.
3: Τώρα, αν με άξιωσε ο Θεός, θα τον έχω δίπλα μου 20 χρονών που μου ρίχνει και ένα κεφάλι. Δεν πάει να έρθει και 5-0 και 4-0 αυτή η εμπειρία.
2: Κοίταξε, οπα, ναι, ναι. Έτσι όπως το θέτεις, να σου πω κάτι. Εάν το λες ότι να το ζήσω, βέβαια.
3: Αυτό.
2: Να πάω για να το σηκώσω, αλλά μην
3: αισθήκες. Αυτό γιατί τον έχω κάνει πιο άρρωστο από μένα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό, οπότε δεν μπορώ. Εγώ θα συνοδεύω σε αυτό το ταξίδι. Κατάλαβα.
2: Εγώ άλλο λέω, ψήσε και το μικρό, ψήσου και εσύ κυρίως, ότι πάτε απλά να ζήσετε την εμπειρία. Πείσαι ότι ήμουνα εκεί.
3: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
2: Εάν πάλι θέλετε να ζήσεις όμορφες στιγμές, πηγαίνετε, ξέρω, θα λέγα στην Disneyland, αλλά μεγάλο το παιδί. Ναι.
3: Και αντίθεση με αυτό που λέγαμε με τον Μπάμπη, με την Bayern το χαμένο είναι Γερμανοί. Τώρα κάτι, ένα 10%.
1: Τώρα το έχεις.
2: Να, αρχίσαμε.
1: Το πονεμένο, δεν το έχεις κάνει.
3: Πυραυλοκίνητη, έτσι.
1: Δεν υπάρχουν.
3: Δεν πειράζει. Εντάξει, και η Ίντερ πήγε πέρυσι και φάγε.
1: Με την Bayern, επειδή έχει αφέλεια, μπορεί να έχεις καμιά τύχη.
3: Πίσω, αλλά μπροστά.
2: Ενώ μπροστά η.
1: Δεν μου απάντησε.
3: Ναι, μπροστά και πίσω ρέμα. Είναι πανάκριβα.
1: Δηλαδή
3: πανάκριβα.
1: Πάνω από 250 την ημέρα το ξενοδοχείο.
2: Εννοείται, ρε.
3: Πλάκα κάνεις. Δεν έχω βρει κάτι κάτω από 1700-1800 για δύο βράδια.
1: Έλα, ρε.
2: Γι' αυτό σου λέω. Ήλιος, θάλασσα και πέτρα να πούμε. Μήνες θα λένε κανείς και κανένα τρίμερο να γουστάρεις.
3: Έχει ωραία, πώς θα λένε, προάστια στα 20 και στα 30 λεπτά. Και θα πάμε εκεί και καλά τρένα.
1: Τώρα καταλαβαίνω γιατί μου στείλανε δύο προσκλήσεις να πάω στον τελικό.
3: πήγαινε. Θα πάμε να μείνουμε. Να σου πω κάτι. Αυτές τις τιμές που σου είπα είναι για τετράκλινα. Άμα θες θα μοιραζόμαστε και πάμε 4 άτομα.
1: Δεν μπορώ, μάνα μου, δεν μπορώ.
3: Δεν βγαίνω.
1: Δεν βγαίνω, λοιπόν. Εντάξει.
3: Ας το βγάλουμε, κάνω κουπόνι 3 εβδομάδες.
1: Να μην κλεγόμαστε, έχουμε πάει σε τελικούς πολλούς, εντάξει.
3: Εντάξει,
1: δεν μου κάνει και κλικ το ζευγάρι, να σου πω την αλήθεια. Άμα μου κάνει κλικ, θα μπορούσα να πάω. Δεν μου κάνει κλικ.
3: Εμείς κάθε 20 χρόνια πάμε.
1: Ο τελικός που είδα και ευχαριστήθηκα ήταν ο Λίβερπουλ με το...
2: Ο Κλεμμένος.
1: Με το καημένο εδώ.
2: Ναι, με το μούφα απέναντι στο πρώτο λεπτό.
3: Πού, ήταν λίγο μέσα στο κόβεδι.
1: Όχι ρε, ο τελικός του Champions League.
2: Το 18, πότε ήταν.
3: Πριν τον COVID, ναι.
1: Είχα πάει με το Βάιο.
2: Σύμπα, με το κλεμμένο, με το ψεύτικο απέναντι στο πρώτο λεπτό.
1: Στη Μαδρίτη, στο πρώτο μάτς που έγινε στο
2: Μετροπολιτάνο.
3: Ναι, γιατί το 7 εδώ στο ΆΚΑ που δεν περπάταγες πάνω στις μπύρες για να φτάσεις.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, εδώ δεν είναι, το πας εδώ και λες δεν σε γεμίζει. Ενώ το άλλο εντάξει, πας έξω. Εντάξει, okay.
3: Έχεις Κωνσταντινούπολη, το 5 έχεις πολλά.
1: Είχα πάει για Κωνσταντινούπολη, γεμίζει. Ενώ το άλλο εντάξει, πας έξω. Εντάξει, okay.
3: Έχεις Κωνσταντινούπολη, το 5 είχες πολλά.
1: Είχα

0: Το έχω δηλώσει.
1: Έχει προμηθευτεί κασκόλ.
0: Από τη Δευτέρα το έχω πει. Να σου πω κάτι. Από τη Δευτέρα το έχω πει. Χαλάστηκα λίγο. Διότι τώρα που στραβοπάτσε η City, σας έχω κάνει να μην είστε με το μαχαίρι στα δόντια. Πίσω έχουμε ένα, τράτο.
1: Κύριε, σας βαρέθηκα και αύριο μέρα είναι.
0: Αυτό λέω. Γεια σου, Παμπή. Αυτό λέω, Γιάννη μου.
2: Γεια σου, Παμπή.
0: Βάρδα. Να μην πούνε εντάξει τώρα, δεν πειράζει, έχουμε μαξιλάρα.
2: Με την ψυχολογία που έχει θα είναι 0-2 ημίχρονο. Δεν υπάρχει μαξιλαράκια. Και είναι και βλέπεις τώρα η City. Τώρα άσε γιατί ακούγει ο Καραλής. Μιλάμε κατσαρίδες. Δεν ψοφάνε με τίποτα. Μιλάμε από 3-1-3-3 στο 97.
0: Έλεγε 5 λεπτάκια ακόμα να έχει.
2: Ένα. Εντάξει, είναι DNA αυτό τώρα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Έλα φιλιά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα. Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Big Wins for FM 94,6.
0: Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου παίζει ο νέαρχος και μπουκάρει μέσα στο τρίτο μπάκο. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή αν ήταν συνεννοημένο. Τι έχουμε στο δίρυμα, καλησπέρα.
16: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα.
0: Είναι άξιο τραγούδι και λέει για μένα, είναι μπήκα ή
16: έχει κάνει τίποτα ο νέαρχος. Αναφέρεται στις παρουσίες της εκπομπής, ρε φίλε.
0: Άσε ρε.
16: Στον Πάπη και τον Σταύρο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
16: Και ο νέαρχος μαζί.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είμαι καλά, εσύ πέφτει.
16: Στην τελική ευθεία έφυγε, ε. Τελειώνει μετά σαν αντίστροφα.
0: Μην έχω χρόνο, έχω χρόνο.
16: Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα. Mm-hmm. Και είναι λογικό γιατί πλησιάζει και η μεταγραφική περίοδο σιγά-σιγά. Ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα. Για ένα παιδί που είναι δικό μας, ο Καρέτσας, 18 χρονών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές τελευταία δημοσιεύματα ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες στην Ευρώπη. και πολύ καλές ομάδες, υψηλού επίπεδου δηλαδή, που παίζουν Champions League, που παίζουν στην Ευρώπη.

0: από πρωταθλήματα όπως η Αγγλία, έχει ακουστεί για την Τζέλσι, έχει ακουστεί για την Ισπανία, έχει ακουστεί για την Γερμανία.
1: Πόσες πάρα πολλές ομάδες.
0: Αρκετές ομάδες. Βεβαίως πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, Σταύρο, κυρίες και κύριοι, ξέρεις, πάντα περιμένεις να δει τι ισχύει από όλα αυτά. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν μπορώ να πεις με βέβαιο ότι υπάρχει όντως κάποια ομάδα που έχει προβάδισμα ή μία-δύο ομάδες που έχουν συζητήσει με την Γκένκ. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την Γκένκ, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν είναι ελεύθερος.
1: Ή μόνο αν πάρει την άδεια.
0: Yeah. Αν δηλαδή για παράδειγμα προκύψει κάποια ομάδα που συζητήσει με την Γκένκ και μετά να μιλήσει και με τον παίκτη. Υπάρχει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα στο Βέλγιο από το μεσημέρι, πως ο Καρέτσης έχει μιλήσει με τους ανθρώπους στην Ντόρτμουντ τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι η Ντόρτμουντ είναι μία από τις ομάδες που πάντα πρωταγωνιστούν στην Bundesliga.
1: Και νομίζω θα είναι ιδανική επιλογή.
0: Ναι.
1: Θα σου πω μετά.
0: Θεωρητικά, σε αυτό που λες, μπορούμε να το συζητήσουμε. Έχει βάση. Τώρα είναι μία επιλογή, ένα σκαλοπάτι για ακόμα πιο ψηλά μετά.
1: Είναι μία ομάδα που πρωταγωνιστεί, μία ομάδα που σε αφήνει να παίξει σε ελεύθερο επιθετικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Που μία ομάδα που αποτελεί σκαλοπάτι για τις top class ομάδες, διότι διαφορετικά είναι πολύ μεγάλο το άλμα και δεν ξέρεις να τα πιάσεις. Δηλαδή είναι ό,τι πρέπει, νομίζω, για το επόμενο βήμα.
0: Σε αυτό το θεωρητικό κομμάτι.
1: Στα δικά μου μάτια τώρα. Έτσι,
0: θεωρητικά μιλάμε πάντα. Mm-hmm. Και αυτό που το παρουσιάζεις έχει βάση. Πράγματι, υπάρχει αυτό το δημοσίευμα, δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικό και πόσο πραγματικό είναι, αν δηλαδή έχουν μιλήσει οι δύο πλευρές, γιατί το παίκτης έχει συμβόλαιο με την Γκένκ. Η Γκένκ, η οποία, αυτό είναι σχεδόν βέβαιο, Σταύρο, για να τον παραχωρήσει, ζητάει περισσότερο από 30 εκατομμύρια.
1: Και λίγα ζητάει, ναι. Αν με ρωτάς.
0: Εντάξει. Είναι ένα παιδί που είναι 18 χρονών. Βεβαίως τον βοήθησε πάρα πολύ η εξέλιξή του στο Βέλγιο και έχει προοδεύσει πάρα πολύ και είναι βασικό στέλεχος στην Γκένκ. Έχει πάνω από 18-19 assist στο φετινό πρωτάθλημα. Μπορεί να μην σκοράρει πάρα πολύ, δεν έχει δηλαδή 10 γκολ. Αλλά είναι ένα παιδί που μοιράζει assist. Συνεπώς και πολύ καλή προσαρμογή έχει και βασικός είναι. Και βεβαίως τον τελευταίο ένα χρόνο για κάτι είναι και στην Εθνική Ανδρών της Ελλάδας. Πλέον δηλαδή είναι και διεθνής και σίγουρα παίζει και αυτό ένα ρόλο για να κάνεις μεταγραφή. Θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε το ζήτημα. Αλλά βεβαίως, όπως είπες, η Ντόρτμουντ είναι ένα βήμα για να πας σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ξέρεις, είναι τώρα σε μια ομάδα που η Γκένκ είναι μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα.
1: Ναι, είναι άλλο πρωτάθλημα. Όμως θα κοντραστείς με άλλους αντιπάλους, θα είσαι στο κορυφαίο επίπεδο, θα σε δουν όλοι να ανταγωνίζεσαι με τους μεγαλύτερους.
0: Και να λάβουμε υπόψη μας, το Βέλγιο Σταύρο είναι ένα από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
1: Πριν από τα πρωταθλήματα.
0: Ναι, πέφτουν πάρα πολύ και μάνατζερ και τεχνικοί διευθυντές. Και παρακολουθούν προσβεστές. Και είναι βέβαιο ότι ο τρόμο του Καρέτσα είναι στα πρώτα
1: μπλοκάκια όλων. Να είσαι καλά, Σωτήρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο, ευχαριστώ και τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τον Σωτήρη τον ευχαριστώ και για την δημοσιογραφική υποστήριξη που είχε όλο αυτό το δίωρο. Από τον Πάπο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κετριζόγλου και Γιώργο Τσανάκα.

0: Sport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
14: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
15: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
14: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
15: Εννοείται.
14: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
15: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
16: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
15: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Χωρίς κόσμο θα υποδεχτεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ για τα play-off της Τίχημαν Super League στο πιθανότατα τελευταίο μάτς του Τρυφυλιού στη Λεωφόρο, καθώς οι πράσινοι τιμωρήθηκαν από τη ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για 5 πυροτεχνήματα και 2 κροτίδες στον αγώνα με την ΑΕΚ. Σχεδόν απίθανο να προλάβει το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ένωση ο Σάντσες που έκανε και σήμερα ατομικό. Στη μάχη του Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλώνα ρίχνεται η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στις 10 με ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM. Στην Ισπανία και ο διοικητικός ηγέτης της ΚΑΕ Μάκης Αγγελόπουλος. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Ρήτα Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό. Τηλεοπτική κάλυψη και των δύο μάτς από Κοσμοτέ Sport 4. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Πολύ πιθανή η επιστροφή του Γιώβιτς στην ενδεκάδα. Το βραβείο του για το καλύτερο γκολ της 23ης αγωνιστικής στο μάτς με τον Βόλο παρέλαβε ο Ρελβάς. Αλλαγές αναμένονται από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Θέσεις στο αρχικό σχήμα διεκδικούν Ποντένσε, Μουζακίτης και Μπρούνο, αμφίβολος ο Κωστίνια. Παραμένει στο κάδρο των Ερυθρόλευκων ο ηλικίας 31 ετών χάφτης Χετάφε Λουίς Μίγια σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Καλά νέα στον ΠΑΟΚ με τον Χατσίδη, ο οποίος μπήκε σε φουλ πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ατομικό στο γήπεδο για τον Γιακουμάκη, τη θεραπεία του συνέχισαν Ντεσπόντοβ, Λόβρεν και Καμαρά που δεν υπολογίζονται. Με τον Μωρό να ακολουθεί μέρος του προγράμματος και να έχει ελπίδες να προλάβει το μάτς με τον Όφη, ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση του Άρη. Στην κορυφή της λίστας των κίτρινων για τον προπονητή της επόμενης σεζόν εξακολουθεί να βρίσκεται ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Σεμπαστιάν Λετό. Ο Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει καθήκοντα τη μάναζερ στην Καλαμάτα, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε περήφανους τους φιλάθλους μας, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις. Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο τουρνουά της Ρώμης, όπου αντιμετωπίζει τον Τσέχο νούμερο 41 του κόσμου, Τόμας Μαχάτς. Πρώτο σερβίς περίπου στις 5 παρατέταρτο, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Γνωστό θα γίνει απόψε το ζευγάρι του τελικού του Europa League. Στις 10 η Nottingham Forest φιλοξενείται από την Aston Villa στη ρεβάνς του υπέρ της 1-0 στο City Ground με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 2 και Αντένα. Την ίδια ώρα παίζουν Freiburg Braga, με τους Πορτογάλους να έχουν επικρατήσει 2-1 στον πρώτο αγώνα με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 3. Με φόντο την πρόκριση στον τελικό του Conference League, η Crystal Palace υποδέχεται τη Σαχτάρ μετά το 3-1 των Άγγλων στον πρώτο ημιτελικό και το Στρασβούργο φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγεκάνο στη ρεβάνς του 1-0 υπέρ των Ισπανών. Σέντρα και των 2 στις 10 με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 5 και Κοσμοτέ Sport 7 αντίστοιχα. Η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη στην ουδέτερη Μπότευ Γκρανταρίνα της Βουλγαρίας στο τέταρτο μάτς των play-off της Ευρωλίγκας. 2-1 προηγείται η Βασίλισσα στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Τζάμπολ στις 9 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
18: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Πρέπει η ΑΕΚ, έχει την μπάλα δική της ο Νάναλη. Ο Νάναλη κατεβάζει την μπάλα, δεν κάνει φάουλ για την ώρα η Μπανταλόνα. Πάει να παίξει καθαρή άμυνα, τώρα το κάνει ο Ρούμπιο. Ο κόσμος φωνάζει, ΑΕΚ σ' αγαπώ, φέρε το κύπελλο το ευρωπαϊκό. Νάναλη θα βάλει την πρώτη βολή, 71-67. Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθεια του, όλος ο πάγκος της ΑΕΚ όρθιος, όλο το γήπεδο όρθιο, δεν υπάρχει κανένας που να κάθεται στο κάθισμά του αυτή την ώρα, γιατί η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο να πάει για δεύτερη σερή χρονιά στο BCL και αυτή τη φορά πιο μαγικά απέναντι στην Οικοδέσποινα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπανταλόνα. 2-2 ο Νάναλη, 72-67, πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ, του δώρει το χρόνο, κλέβει ο Γκρέι, παλεύει ο Μπάρτλινγκ, μαζεύει ο Ρούμπιο, σουτάρει για τρεις μετά από προσποίηση, θα στοχίσει, τούμπλο είναι, το πήρε ο Μπράουν, ο Νάναλη και η ΑΕΚ είναι στο Final Four του BCL. 72-67, νικά την Μπανταλόνα, τη στέλνει σπίτι της, αλλά όχι για να παίξει στο Final Four, όχι για να παίξει στο Final Four που θα φιλοξενήσει. Εκεί θα βρίσκεται αυτή, γιατί κατάφερε να πετάξει εκτός τους οικοδεσπότες. 72-67, πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ, με μεγάλη ανατροφή από το πλην 5 στην τελευταία περίοδο, σε ένα μάτς που δεν είχε, κατάφερε να το γυρίσει και με παλικάρι σκευάνει στην τελευταία περίοδο να το πάρει, κάνοντας έξωση στους οικοδεσπότες. Θα πάει 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλόνα, πλέον για να το σηκώσει απέναντι στη Μάλαγα.

0: Γεια σας, 5η 7 Μαΐου 2026, 9 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κετζόγλου τηλεφωνικά, γιατί έχει πάει να παρακολουθήσει την προσπάθεια της μπασκετικής ΑΕΚ να πάρει το Champions League με το πρώτο παιχνίδι απόψε, και αν όλα πάνε καλά και κερδίσει τον τελικό το Σάββατο. Το Γιώργο Τσανάκη, ο Ντάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής κοινότητας, στον Big Sport FM. Τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση στον ήχο και την επιλογή της μουσικής και τον Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιώργο, τι γίνεται?
1: Τι κάνεις, Ντάσο?
0: Εχθές, φίλε, το μάτς δεν έχει πολλά γκολ όπως περιμέναμε.
1: Εντάξει.
0: Όπως περιμέναμε να μην έχει, εννοώ. Ναι. Συνήθως αυτά τα 5-4 του πρώτου αγώνα στο δεύτερο είναι πολύ πιο προσεκτική. Υπάρχει μια φάση εκεί που γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτή του πέναλτι το χέρι.
1: Τι λες?
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, έχω μπερδευτεί.
1: Έτσι όπως το έχουν κάνει.
0: Τι να σου. Χέρι, για μένα είναι
1: λέει,
0: χέρι.
1: Λέει είναι από συμπαίκτη. Είναι εκεί, που,
0: σουτάρει
1: είναι το, εκεί που είναι το χέρι όμως.
0: Ναι. Ο παίκτης σουτάρει, δεν είναι ότι κατά λάθος σουτάρει.
1: Περίεργο. Περίεργο, ναι. Πολύ. Και εγώ δεν ξέρω. Και εγώ δηλαδή προς το πέναλτι είμαι. Παρότι ναι. Είναι και περίεργος κανονισμός. Μη σου πω ότι είναι χαζός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε. Αλλά εντάξει. Νομίζω συνολικά η Παρή είναι καλύτερη ομάδα.
0: Ναι. Okay.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα και πέρασε.
0: Ναι. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν την πρόκριση της Παρή. Έχουμε τελικό Παρή Arsenal. Φαβορή είναι Παρή, αλλά εγώ δίνω πολύ μεγάλη τύχη στην Arsenal.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Ναι. Εσύ δεν δίνεις?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γιατί χθες είδα για την Παρή, όταν χρειάστηκε έπαιξε και άμυνα.
0: Ναι.
1: Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι εύκολο σε τέτοιες ομάδες. Ναι. Γιατί δείχνει πόσο την έχει επηρεάσει ο προπονητής και πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο προπονητής πάνω στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι τελικός, είναι ένα μάτς, τώρα δεν μπορείς να πεις ότι είναι 80-20 ή 70-30.
0: Ναι.
1: Με τίποτα. Με τίποτα. Σαν ομάδα είναι καλύτερη, ναι, η Παρή, αλλά είναι τελικός τώρα. Δεν, είναι περίεργος τελικός. Γιατί και η Arsenal δεν είναι καθόλου κακή ομάδα τώρα, την συζητάμε.
0: Ναι. Όντως. Λοιπόν, οπότε έχουμε το τελικό του Champions League. Σήμερα έχει Conference και Europa,
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Aston Villa Nottingham και Freiburg Braga.
0: Ναι.
1: Και κερδίσει ένα 0 Nottingham, 2-1 η Braga. Και Crystal Palace Αχτάρ. Και κερδίσει Crystal Palace 3-1, εντάξει, θα περάσει.
0: Λογικά,
1: ναι. Και Στρασβούργο Βαγιακάνου και κερδίσει Βαγιακάνου 1-0.
0: Αυτό είναι περίεργο παιχνίδι.
1: Αυτό έχει ψωμί.
0: Βέβαια, οι Γάλλοι στην έδρα του είναι φοβεροί.
1: Ναι, ναι, και τη Μάιντς την πέρασαν λίγο από πάνω.
0: Ναι,
1: είχαν χάσει
0: ναι,
1: 2-0 τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: οπότε θα έχουμε τελικό Conference, τελικό Europa σήμερα. Και θα έχουμε φυσικά και τη μεγάλη προσπάθεια της ΑΕΚ στον μπάσκετ να φτάσει στο τελικό του Champions League. Τι άλλα, τίποτα.
1: Αύριο το άλλο μάτς του Πανέκου. Το
0: Πανέκος δεν τα κατάφερε χθες. Νομίζω ότι έβγαλε τα μάτια του με την νοοτροπία που μπήκε. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Δεν μπήκε για να το συμμάχει ο Παναθηναϊκός, μπήκε για γιορτή. Όταν πας για γιορτή σε παιχνίδια που οι άλλοι παλεύουν και δίνουν μάχη, θα χάσει. Δεν θα κερδίσει.
1: Δεν είχε τη σκληράδα που είχε στα δυο ματς.
0: Ναι, γιατί φυσικάστηκε με αυτό το 0-2, σου λέει εύκολα δύσκολα το πάρουμε, γεμάτο κόσμο, να γιορτάσουμε όλα αυτά κλπ. Όταν βλέπει ότι οι άλλοι όμω ήταν υποποίηση, ξέραν ότι ήταν τελικό. Ναι, όταν τον χάνανε, τελειώνανε. Μπήκανε πολύ πιο συγκεντρωμένοι από τον Παναθηναϊκό. Με αποτέλεσμα να φτάσει ο Παναθηναϊκός να γίνει το 2-1. Στο τέλος που ο Παναθηναϊκός συγκεντρώθηκε.
1: Όμως την άπειρη ομάδα.
0: Ναι, στο τέλος που ο Παναθηναϊκός συγκεντρώθηκε πήγε να το γυρίσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή άλλοι τρέμανε στο τέλος.
0: Ναι, το είδα. Αλλά τώρα είναι ένα παιχνίδι της Παρασκευής. Στο οποίο πιστεύω θα παρουσιαστεί. Θα παρουσιαστεί ένας διαφορετικός Παναθηναϊκός. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Η λογική λέει ότι εγώ πιστεύω ότι την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός θα το πάρει.
1: Πρέπει κιόλας, γιατί μετά είναι μπλέξιμο να πας σε
0: τέτοιο μάτς. Μετά μπλέκει.
1: Είναι μπλέξιμο. Τι να λέμε. Και τελικά πήγανε όλα τα άλλα τρία παιχνίδια. Έχουν πέσει σε τέταρτο μάτς όλα.
0: Ναι.
1: Που λέγανε πως πάνε και 3-0 όλα. Θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και η Χάποελ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Και η Ζαλγκύρης. Να δούμε τι θα γίνει στα παιχνίδια τη Παρασκευή.
1: Η Χάποελ μη γίνει και 2-2 σήμερα.
0: Σήμερα είναι τη Χάποελ. Μάλιστα. Έχουμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
9: Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου.
9: Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη.
11: Ξέρεις τι.
10: Όχι.
11: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
12: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
12: Για το Final Four.
11: Ναι.
12: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
10: Γιατί
11: με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
11: Όχι, κέρδισα.
10: Τι?
11: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
12: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
8: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
8: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η Winsport FM 94,6.
0: Να πω φυσικά για χθες, επειδή ξέχασα ότι τον έφερα, ότι υπάρχουν και 3-4 σφυρίγματα τα οποία είναι πολύ χοντρά για τέτοιο παιχνίδι. Τα οποία σίγουρα, επειδή το Μάς πήγε στους λίγους πόντους, ειδικά αυτό το φάουλ στο Ρογκαβόπουλο, απορώ πως δόθηκε. Δηλαδή, δεν έχει κάνει το παραμικρό και δίνει φάουλ. Και 2-3 ακόμα σφυρίγματα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι πάμε για την Παρασκευή. Και έτσι έχουμε. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Ξεκινάω εγώ, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, να ξεκινάει, γιατί είχαμε κοιτάξει.
0: Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό είχαμε σήμερα τον Μπελιετάκη από τη ΔΕΑΒ, η οποία αποφάσισε να γίνει το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και πιθανότατα το τελευταίο ντέρμπι που δίνει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο και κλεισμένο των θυρών. Η απόφαση έχει ληφθεί γιατί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, έχουν πέσει 2 κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13 και 5 πυροτεχνήματα τόσο εντός της κερκίδας θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου. Και ο Παναθηναϊκός δέχτηκε μια αγωνιστική. Εγώ για το θέμα της ΔΕΑΒ θα πω αυτό που λέω πάντα και από την αρχή της σεζόν, ότι έχουμε πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Στο μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ δεν νομίζω κανείς να θυμάται τι έχει γίνει, αν έχει γίνει κάτι. Τελείωσε το παιχνίδι, κανείς δεν είπε το παραμικρό, ούτε καταλάβαμε ότι έγινε κάτι και ξαφνικά βλέπεις ότι τρως μια αγωνιστική. Φυσικά και αυτό που γινόταν στα γήπεδα δεν μας άρεσε. Δηλαδή, οι παίκτες να πηγαίνουν να εκτελούν κόρνερ και να πέφτουν κροτίδες δίπλα τους, φυσικά και δεν ήταν σωστό και θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα. Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Στο άκρο που δεν μπαίνει χαμπάρι τι γίνεται στο γήπεδο και ξαφνικά η ομάδα τιμωρείται. Η ΔΕΑΒ με αυτό που κάνει τιμωρεί τον απλό κόσμο, τιμωρεί τον κόσμο του που θέλει να πάει να δει την ομάδα του, που αγαπάει την ομάδα του και πληρώνει το αρέα του λεφτά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τιμωρεί και πολύ κόσμο που περίμενε αυτό και πώς το μάτς για να δει την ομάδα του για τελευταία φορά στη Λεωφόρο κοντά σε ένα ντέρμπι. Λογικά, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει αυτού του χρόνου, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο ΆΚΑ. Αν γίνει κάποια σύγκριση, θα δεις ότι υπάρχουν άλλες ομάδες που έχουν γίνει χειρότερα πράγματα και δεν έχουν τιμωρηθεί. Η ουσία είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν πάει να κάνει κάτι. Ούτε αυτή η απόφαση δεν παίρνει έφεση. Άρα το μάτς αυτό θα γίνει και εκ των θυρών. Και όσοι είχαν προγραμματίσει να πάνε, να δουν για τελευταία φορά την ομάδα τους στην Λεωφόρο, θα τη δουν με τηλεόραση. Έτσι. Οπότε αυτό έχω να πω. Είναι και ευθύνη των ομάδων όμως που αυτή η ιστορία με τη ΔΑΠ πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαριστεί, να τιμωρηθεί η ομάδα αν υπάρχει όντως κάτι το οποίο να, πώς να σου πω, να διακινδυνεύει τη σωματική ροή και ροή οποιοδήποτε στελέχους, οποιασδήποτε ομάδας. Εκεί ναι, να τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί μια ομάδα επειδή πέφτει στην κερκίδα μέσα, μια κροτίδα, ή επειδή πέφτει σε ένα άλλο μέρος από εκεί που παίζει την μπάλα. Ένα πυροτέχνημα, λέω εγώ. Τι να πω. Και είναι κάτι το οποίο δεν θα βγάλει πουθενά. Θα γίνονται τα μάτς και κλεισμένα των θυρών. Το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει, θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι ίδιες οι ομάδες. Να πάνε όλες και να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Αυτό είχα να πω για το θέμα της ΔΕΑΒ. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά τα αγωνιστικά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός τώρα έτσι όπως θα έχει καταφέρει φέτος, δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον για το παιχνίδι της Κυριακής με την ΑΕΚ. Θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι έκανε στη Λεωφόρο, δηλαδή να παίξει με αξιοπρέπεια, τουλάχιστον να κλείσει με αξιοπρέπεια το πρωτάθλημα. Όσον αφορά δεκάδες και τέτοια περισσότερα, αύριο θα μπορούμε να πούμε. Σήμερα έκανε το ατομικό πρόγραμμα ο Σάντζης και ο Κάτης και θεραπεία για την Βάη ο Ντέσσες και ο Σισοκό. Μετράμε αντίστροφα να φτάσουμε στην άλλη Κυριακή για να δούμε από την επόμενη Δευτέρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, ποιος θα είναι ο προπονητής και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Για τις 15 Ιουνίου αρχίζει η προετοιμασία και στις 23 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός παίζει τον δεύτερο προκριματικό του Conference League και με την υποχρέωση να τα περάσει όλα τα προκριματικά για να μπει στη league phase του Conference League. Όντας στους ισχυρούς βέβαια, όχι στους ανίσχυρους, αυτό θα του φέρει κάποιους αντιπάλους που είναι τελείως βατοί. Αλλά επειδή είναι καλοκαίρι και η ομάδα θα είναι ουσιαστικά με νέο προπονητή, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή για να μπει στη league phase του Conference League και από εκεί πέρα να φτιάξει μια ομάδα που επιτέλους μετά από 3 χρόνια θα κάνει πρωταθλητισμό, κάτι που έχει να γίνει από το 2023-24. Έτσι. Αυτά. Γιώργο.
1: Ναι. Εντάξει, στον Ολυμπιακό οι προπονήσεις συνεχίζονται. Το θέμα είναι να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κάνει 2-3 πράγματα που δεν έχει κάνει ως τώρα στο πρωτάθλημα. Να κερδίσει τον ΠΑΟΚ καταρχάς, που δεν τον έχει κερδίσει φέτος σε 4 παιχνίδια, σε 3 πρωταθλήματος, σε 1 κυπέλου. Να κερδίσει 2 συνεχόμενα ντέρμπι, που ούτε αυτό το έχει καταφέρει. Να κερδίσει δηλαδή τώρα τον ΠΑΟΚ και μετά τον Παναθηναϊκό. Προέχει αυτόν τον ΠΑΟΚ, αλλά θα πρέπει να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό. Να κλείσει τουλάχιστον εντός έδρας με 2 νίκες σε ντέρμπι ο Ολυμπιακός, γιατί με αυτές τις 2 νίκες νομίζω ότι επί της ουσίας θα έχει κλειδώσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων την δεύτερη θέση. Θα είναι σίγουρα πάνω από τον ΠΑΟΚ πριν την τελευταία αγωνιστική, θα ξέρει τι αποτέλεσμα θέλει αν η διαφορά στους 3 πόντους. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να συνεχίσει να έχει καλή εικόνα δημιουργικά, να προσπαθεί επιτέλους να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες του, αλλά και να είναι καλύτερος ανασταλτικά. Το κομμάτι αυτό είναι που το χάλασε ο Ολυμπιακός στα play-offs, στα πιο δύσκολα παιχνίδια εκεί που παίζει το τίτλος. Εκεί πέρα ήταν που ο Ολυμπιακός έβγαλε δυναμία στο ανασταλτικό κομμάτι και ενώ μέχρι τώρα δεν παρουσίασε στην κανονική διάρκεια προβλήματα στην ανασταλτική λειτουργία του, είχε την καλύτερη άμυνα, την καλύτερη ανασταλτική λειτουργία, αλλά ξαφνικά έχει δεχθεί 4 γκολ και όλο αυτό κάπως πρέπει να αλλάξει. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι ο Κωστίνια. Είχε κάποιες μικρονοχλήσεις τώρα στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πως και λόγω της εικόνας του βέβαια είναι πολύ πιθανό μην δούμε και 2 διαφορετικά μπακ να παίζουν στις πλευρές από αυτά που ξεκίνησαν κόντρα στον ΠΑΟΚ και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Να μην δούμε δηλαδή Κωστίνια, Ορτέγκα να δούμε Ροντινέι Μπρούνο, πολύ πιθανό. Και από εκεί και πέρα, από μία μέχρι ίσως και τέσσερις αλλαγές μπορεί να δούμε, μέχρι και τρεις αλλαγές. Δηλαδή να δούμε και έναν εξτρέμ ακόμα, πιθανόν τον Ποντένσε, και κάποιον στη θέση του Γκαρθία, το Μουζακίτη ή το Σιπιόνι. Κάπως έτσι δείχνει να το σκέφτεται ο προπονητής, αλλά δεν είναι και βέβαιο. Μπορεί, βλέποντας την εικόνα ειδικά του πρώτου μηχρόνου στην Τούμπα, να επιμείνει στους ίδιους, να προσπαθήσει να πάει πάλι το παιχνίδι εκεί που θέλει, στις δικές του ευκαιρίες, στην ένταση, στη δύναμη, στις δεύτερες μπάλες, στην καλή δημιουργία που είχε, ελπίζοντας με καλύτερα αποτελέσματα στην εκτέλεση, στο σκοράρισμα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες του. Το μόνο μας που το έκανε αυτό ήταν με τον Παναθηναϊκό, που είχε 5 τελικές στο πρώτο ημίχρονο και είχε βάλει 2 γκολ. Οι 4 ήταν στην εστία, οι 2 μπήκαν γκολ. Με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, επί της ουσίας ο Ολυμπιακός είχε μία ευκαιρία, 2, βαριά 2, σε καμιά δεκαριά 15 τελικές που έκανε. Βελτιώνεται δημιουργικά, αλλά δεν βελτιώνεται ανασταλτικά, και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει ασφαλώς να το δούνε ο Μεντιλίμπαρ με τους ποδοσφαιριστές του και φυσικά με το επιτελείο του. Υπήρχε και ένα δημοσίευμα πάλι, άλλα δύο δημοσίευματα. Το ένα για τον Τζολάκη και τη Φενέρμπαχτσε. Δεν νομίζω ότι ο Τζολάκης θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του όταν φύγει από τον Ολυμπιακό στην Τουρκία. Νομίζω ότι θα πάει σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Θα πάρει μεταγραφή, αυτό το θεωρώ δεδομένο, σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα όταν θελήσει και ο ίδιος να φύγει. Ειδικά από την Αγγλία, αυτό το καλοκαίρι νομίζω πως θα έρθουν προτάσεις. Πιθανόν και από την Ιταλία, αλλά Αγγλία κυρίως. Μπορεί να υπάρχουν 2-3 ομάδες, όπως λέτε, ρεπορτάζ που θα έρθουν για τον Τζολάκη, θα χτυπήσουν την πόρτα του Ολυμπιακού, και εκεί μετά θα φανεί και ο Ολυμπιακός τι θα ζητήσει. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αν θέλει τώρα να αποχωρήσει ή θέλει να παίξει κι άλλο στην ομάδα. Και άλλο ένα δημοσίευμα από την Ισπανία, ξανά για τον Μίγια, ότι ο Ολυμπιακός του έχει κάνει πρόταση και ότι η Βιγεράλ προσπαθεί να αποσπάσει τη θετική του απάντηση για να τον πάρει τη Χετάφε. Γράφουν ότι με ένα ποσό στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ η Βιγεράλ μπορεί να τον πάρει, και πιθανότατα και ο παίκτης θα δεχτεί να πάει στην Βιγεράλ. Γιατί η Βιγεράλ, μάλλον, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, θα παίξει Champions League του χρόνου. Πρέπει να είναι στην πρώτη πεντάδα. Η Βιγεράλ, θα το κοιτάξω τώρα και πάρα πολύ γρήγορα, και αυτό μπορεί να τον δελεάσει, να είναι τρίτη Βιγεράλ. Οπότε μπορεί να παίξει Champions League, αυτό είναι το δελεάρ. Θέλω να τον πάρουν ως αντικαταστάτη του παρέχω, ενώ να πω και για τα εισιτήρια, λιγότερα από 1500 έχουν μείνει πλέον για το match με τον ΠΑΟΚ. Πάμε για ένα sold out την Κυριακή. Υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και για το match με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη, την ερχόμενη Τετάρτη, για τα παιχνίδια Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Λοιπόν, η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ζωμά Θερμοσύστεμ, με 5 διαφορετικά συστήματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου θέρμανσης και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, Ιζωμά Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ. Πάμε, μικρό break.
0: Πολιτικό δελτίο, ναι. Επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανατμήματα, στην είσοδο του Πειραιά από Φάληρο μέχρι Μικράς Ασίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Σήμερα αναμένεται το Ιράν να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή με γνώση του θέματος. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Και κλεισμένων των θυρών διεξάγεται η δίκη του πατρός Αντωνίου, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ασέλ για ανηλίκων πρώην φιλοξενούμενων των δομών. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε κλέμα Οδύνης τελέστηκε σήμερα η κηδεία του 21 ετών νεαρού που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης στην Αμουδάρα Ηρακλείου από τα πυρά του 54χρονου συντοπίτη του. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρίποντο!
12: Τρίποντο! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλάσια εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και από Final Four πάμε σε Final Four, κύριε Τάσο. Ναι. Πάμε Μπανταλώνα, Μανώλης Μουσουράκης και Λουκάς Χατζής στην παρέα μας. Τι κάνετε, παιδιά?
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε από το Palau Municipal The Sports, το οποίο τώρα είναι άδειο. Είναι 2,5 ώρες πριν από το πρώτο παιχνίδι, ανάμεσα σε Τενερίφη και Ρίτας. Ρίτας κυρίως επειδή η Ρίτας θα έχει τον περισσότερο κόσμο, όχι μόνο στο πρώτο ημιτελικό, αλλά γενικά στο τουρνουά. Έχουν κατεβάσει αυτή τη στιγμή γύρω στους 1.500 φίλους τους οι Λιθουανοί. Και αν προκριθούν και όλο στο τελικό, βάσει και των όσων μας λένε εδώ πέρα οι δημοσιογράφοι, μπορεί να έχουμε μέχρι και 3.000. Κατά τα άλλα, Μάλαγα και Τενερίφη θα φέρουν γύρω στους 500. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας, οι φίλοι της Ένωσης αναμένονται να είναι 800 κοντά στο χιλιάρικο και πριν από λίγο είχαμε και την τελική ειδοποίηση ενημέρωση για το πού θα συγκεντρωθούν. 4 ώρα Ισπανίας, 5 ώρα Ελλάδος, στην Pepe Ventura Metro Station. Κοντά εδώ είναι, 700 μέτρα, 10 λεπτάκια. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Θα μαζευτούν με πορεία ώστε να έρθουν στο γήπεδο να δώσουν αυτόν τον παλμό και να βοηθήσουν το σύνολο του Dragon Sakota. Παιδιά, σαν τελικός πριν τον τελικό είναι αυτό το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έστειλε εκτός την διοργανώτρια ομάδα, την Μπανταλώνα, και φιλοδοξεί να κάνει το ίδιο και με το φαβορί. Είναι φαβορί, παρά το Μπραντεφέρ δηλώσεων ανάμεσα σε Ναβάρο και σε Σάκοτα για το ποιος είναι φαβορί. Κακά τα ψέματα. Back to back πρωταθλήτρια στο BCL είναι η Μάλαγα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Δεν είναι ομάδια, ίδια ομάδα όπως η περσινή. Ωστόσο, και η ΑΕΚ είναι καλύτερη ομάδα από πέρσι με πάρα πολύ εμπειρία.
0: Λοιπόν, παιδιά, Μανώλη, Λουκά, άνω τελεία, γιατί έχουμε και τρίτον στον αέρα από την Μπανταλώνα.
1: Ακριβώς.
0: Κώστας και Τζόγλου στην παρέα μας.
1: Κώστα.
3: Σε μία ώρα έρχομαι για έλεγχο.
1: Όπα, νάτος ο έλεγχος.
3: Να είναι στις θέσεις μάχης, γιατί είναι και για τον πρώτο ημιτελικό.
0: Εσύ και έτσι δεν έχουν πάει οι καθαρίστριες ακόμα 2,5 ώρες πριν και τα παιδιά έχουν πάει.
4: Γιώργο, εδώ πέρα μπροστά μου είναι.
0: Α, εντάξει.
4: Καθαρίζει παρκέ.
3: Καλά, ο Χοντροθύμιος είναι ικανός να τους είπε κοιμηθείτε στο γήπεδο για να μην να γλιτώσει το ξενοδοχείο. οπότε θα είναι και αύριο εκεί.
4: Και έτσι.
3: Αν τους πάρουμε τηλέφωνο. Έλα.
4: Ο αριθμός που καθόμαστε εδώ πέρα.
3: Ναι.
4: Είναι το 21, έτσι, να ξέρεις. Ό,τι αυτό
3: μπορεί. Ναι, να αυτό πάρετε. Ήταν έτσι προγραμματισμένο ή.
4: Ίσως έβαλε και λίγο το χεράκι.
3: Επιλέξατε.
1: Ντροπή.
0: Παιδιά, λοιπόν, και έτσι, δώσε μου 3 λεπτάκια, επειδή έχουμε και τη σύνδεση με το γήπεδο. Στο Μανώλη και στο Μανώλη. Όχι,
3: ναι, να ακούσουμε τα παιδιά, βέβαια.
0: Εννοείται. Μανώλη και Λουκά, να συνεχίσουν, γιατί μπορεί να είναι, όπως είπες Μανώλη και εσύ, φαβορεί στα χαρτιά η Μάλαγα, αλλά όταν μιλάμε για ένα Final Four, αυτά πάνε περίπατο, έτσι. Μιλάμε για μονά παιχνίδια, για νοκάουτ παιχνίδια. Είναι και αυτό που λέμε συσσαγωγικά, που για μένα είναι λάθος, το ποιος το θέλει περισσότερο, γιατί όλοι το θέλουν, έτσι, από τη στιγμή που πάνε εκεί.
5: Γιώργο, αυτό που λες είναι πολύ σωστό, γιατί αν σκεφτούμε ότι η Μάλαγα είναι back-to-back πρωταθλήτρια, το έχουμε πει πολλάκις, πάντα σε τέτοιες διοργανώσεις υπάρχει το κίνητρο. Ποιος δεν θα ήθελε, άλλωστε και οι παίκτες της Μάλαγα μετά την σημερινή προπόνηση το δήλωσαν αυτό, μετά από ερώτηση ότι πότε θα θεωρήσετε επιτυχημένη ομάδα μετά την τρίτη κατάκτηση. Λέει πάντα διψάμε για τίτλους. Όμως δεν θα τις προσάψει κανείς τίποτα, στην Ισπανία τουλάχιστον, άμα δεν καταφέρει να προκριθεί στον τελικό ή δεν σηκώσει το τρόπαιο η Μάλαγα, καθώς έχει ήδη τις δύο back-to-back κατακτήσεις. Είναι η τέταρτη παρουσία της στο Final Four. Τέσσερις έχει και η ΑΕΚ. Πρώτη, θυμίζουμε, είναι η Τενερίφη που παίζει νωρίτερα με την Ρήτους. 7 στις 10 χρονιές της διοργάνωσης πηγαίνει στο Final Four. Η ΑΕΚ, απ' την άλλη, έχει έρθει εδώ πέρα έτοιμη με όποια αγωνιστικά ζητήματα ήμι έχει να αντιμετωπίσει. Έχουμε πει για τον Νάναλη, ο οποίος είναι έτοιμος, δουλεύει λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, κάθεται δηλαδή στην προπόνηση και προσπαθεί να μπει και αυτό σε ένα ρυθμό, καθώς είχε ένα διάστημα πριν από περίπου 2-2,5 εβδομάδες. Στο 100% δεν είναι, δεν μπορείς να είσαι κιόλας σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, οπότε δίνει και αυτός, σφίγγει τα δόντια για να δώσει το παρόν. Η Μάλαγα έχει 3 τραυματίες σήμερα, η σημερινή προπόνηση ξεκαθάρισε λίγο τα πράγματα. Οι τρεις γίνανε δύο. Τι εννοώ με αυτό, ότι ο Τζέντοβιτς θα μείνει εκτός εδώ δεκάδας, καθώς δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα της Ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, η Τιλί και Ντουάρτε προπονήθηκαν κανονικά στο shoot around της ομάδας. Επομένως, η λογική λέει ότι έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στη δωδεκάδα του Ίμπον Ναβάρο. Ένα μάτς που θυμίζουμε θα ξεκινήσει στις 10 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι Τσάικ θα είναι 700, θα είναι κάθονται εδώ που βρισκόμαστε εμείς, θα είναι από τα δεξιά μας, ακριβώς δεξιά στην εξέδρα.
2: Στα ορεινά.
5: Στα ορεινά, ναι, είναι ορεινά εδώ πέρα, η αλήθεια είναι. Ακριβώς απέναντί μας θα είναι σχεδόν όλη η πλευρά, θα είναι της Ρήτας, 1500 όπως είπε και ο Μανώλης. Οπότε περιμένουμε έτσι αυτές τις τελευταίες ώρες να κυλήσουν τα πράγματα και να ξεκινήσει τη μεγάλη αυτή διοργάνωση του Final Four.
2: Λοιπόν, σε περίπου.
0: Αν μπορούσατε να κάνετε μια προβλεψούλα για τον πρώτο ημιτελικό, θα σας ρωτήσω. Αφήστε το δεύτερο.
2: Γιώργο, αν το βάλεις κάτω τα στοιχηματικά, να. Εντάξει, τα φαβορή είναι Μάλαγα και Τενερίφη. Κάτι μου έχει κάτσει εμένα ότι θα είναι ΑΕΚ Ρήτας το ζευγάρι του τελικού. Γενικά είναι περίεργο το ματσάρισμα τώρα σε ό,τι αφορά Ρήτας και Τενερίφη. Δηλαδή η Ρήτας είναι μια πολύ αμερικάνικη ομάδα, έχει πολύ γρήγορο τέμπο και από την άλλη okay, μια Τενερίφη που ξέρουμε τους παίκτες εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια και βάλε με Σερμαντίνη, με Βέρτας, θέλω να πω ότι μπορεί να παίξει σε αυτό το τέμπο και καλύτερα, δηλαδή ως πλεονέκτημα δικό της η Ρήτας, να το εκμεταλλευτεί, να το αξιοποιήσει. Σαφώς η εμπειρία είναι με την Τενερίφη. Αυτό είναι το ένα ζευγάρι που, εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Λουκάς, βλέπω Ρήτας.
5: Θα πάμε τους γερόλικους εγώ.
2: Γερόλικους.
5: Τενερίφη, ναι.
2: Οκ, εντάξει, και στο άλλο. Πολύ μεγάλη εμπειρία που έχει μαζέψει η ΑΕΚ. Όχι μόνο από την περασμένη σεζόν, που τέσσερις παίκτες έχει ίδιους. Δεν είναι ότι είναι όλο το σύνολο και στον φετινό και στον περσινό τελικό, αλλά έχει μαζέψει παίκτες που μπορούν να πάρουν την απόφαση, το σουτ της μεγάλης στιγμής και ο Νάναλη. Και ακόμα και ο Κατσέβελης ήταν ο παίκτης που έκρινε το τρίτο καθοριστικό παιχνίδι με την Μπενταλόνα. Αλλά και άλλοι, παίκτες, επειδή σε αυτά τα Final Four, σε αυτούς τους τελικούς, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία ενίοτε. Από την άλλη, ένας παράγοντας που ίσως παίξει ρόλο και στον οποίο πρέπει να ανταπεξέλθει η ΑΕΚ είναι το βάθος του ρόστερ. Κατά ψέματα είναι μια κλασική ισπανική ομάδα. Η Μάλαγα, δηλαδή 18 με 25 λεπτά κάθε παίκτης της, και έχει ακόμα και με απουσίες αρκετό υλικό να βάλει από τον πάγκο. Από την άλλη, η ΑΕΚ δεν έχει τόσο μεγάλο εύρος, οπότε τα πρώτα βιολιά πρέπει να είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα.
0: Ωραία, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έγινε, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή μετάδοση.
0: Λοιπόν, Λουκάς Χατζής και Μανώλης Μουσουράκης, απεσταλμένοι έτσι, του Big Wings Sport FM 94,6 στην Μπανταλόνα. Κώστη και Τσεζόγλου από Μπανταλόνα επίσης. Τον έχουμε τον Κωστή ακόμα, έτσι.
3: Δυνατό δίδυμο.
0: Λοιπόν, Κωστή, κάνουμε μικρό break
1: και είναι η ώρα σου.
3: Έγινε, παιδιά.
6: Big Wings Sport FM 94,6.
7: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ, με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνο.
8: Παράταση στην αγωνία ή πρόκριση από σήμερα στο Final Four. Κάποιοι Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτη κοντράρονται για τέταρτη φορά στα play-off της EuroLeague απόψε στις 9. Οι Ισπανοί, σε περίπτωση νίκης, σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τη γιορτή της Αθήνας, ενώ αν επικρατήσει στην έδρα της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τότε όλα θα κριθούν στον 5ο και τελευταίο αγώνα στη Μαδρίτη.
7: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τη SeaJets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και έτσι. Τι γίνεται,
1: τι γίνεται, παιδιά, όλα καλά εδώ πέρα. Πού,
0: πού βρίσκεσαι,
1: η Βαρκελόνη.
0: Βαρκελόνη,
1: τώρα, ναι, ναι, φτάνω στο ξενοδοχείο τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μετά θα μόλις τελειώσουμε, θα ξεκινήσω για το γήπεδο.
0: Α, θα πας από νωρίς, ε.
1: Εντάξει, δεν είναι και τόσο νωρίς. Καλά, δεν είμαι και δίπλα στο γήπεδο. Είμαι αρκετά μακριά γιατί είχα κλείσει.
2: Πόσο είναι, κάνα 40 λεπτό και έτσι, απόσταση.
1: Από εδώ που είμαι εγώ είναι τόσο περίπου, ναι, Γιώργο. Λες και το ξέρεις.
2: Όχι, νόμιζα ότι πάνω κάτω η Βαρκελόνη τόσο, δεν είναι την Πανταλόνα, μισή ώρα. Πώς είναι.
1: Ναι, εντάξει, ναι, μπορεί, δεν ξέρω τώρα, μπορεί από άλλα σημεία να είναι πιο κοντά. Όντως τόσο είναι. Και είχα κλείσει την αρχή, μετά είχα μπει σε ένα τσάρτερ, μετά κυρώθηκε το τσάρτερ. Και ξέρεις, και έγινε λίγο τέτοιο, αλλά δεν πειράζει, όλα καλά. Εδώ είμαστε, θα πάμε στο γήπεδο, θα προλάβουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, τα παιδιά τα είπαν τώρα, αυτοί έχουν έρθει. Το καλύπτουν το Final Four, νομίζω δεν έδωσε πολύ καλό ρεπορτάζ. Τώρα για το ποδοσφαιρικό, η ειδήση δεν είναι από την ΑΕΚ της ημέρας βέβαια, είναι από τη ΔΕΑΒ και για μένα και το χθεσινό πέναλτι που δεν δόθηκε στην Παρή και η εξήγηση της UEFA, νομίζω εκθέτει και το Φωτιά και το Λανουά σε σχέση με το παιχνίδι της Λάρισας με τον Πανσεραϊκό, δεν ξέρω να συμφωνείτε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ακριβώς η διαφάση, αλλά οκ.
1: Για μένα είναι πιο πέναλτι της Παρή.
0: Ναι,
1: γιατί ο άλλος είναι πεσμένος και με γυρισμένη πλάτη.
0: Ναι, κάνει σουτ και ο άλλος κάνει σουτ.
1: Δεν λέω ότι υπάρχει κάποια πρόθεση προς Θεού, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην Παρή, αλλά αφού ανέλησε τον κανονισμό, τι να πω.
0: Ναι, όντως.
1: Και ξαναλέω, Τάσο, όλο αυτό το συζητάμε τώρα και πάλι εγώ ξεκινάω τώρα να πω και λέω γι' αυτό, γιατί κρίνει μια κατηγορία, δεν είναι ένα απλό πέναλτι. Δηλαδή κρίνει μια κατηγορία, πιθανότατα, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.
0: Ναι.
1: Στις καθυστερήσεις του αγώνα. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Τώρα σε διαφορά με τον Παναθηναϊκό, απλά να καταθέσω τη μαρτυρία μου ότι ήταν η πιο ήσυχη λεωφόρος, ας πούμε, δεν ξέρω πόσων ετών. Δεν μπορώ να
0: εντάξει, είναι έτσι ο κανονισμός δυστυχώς, που πέφτει μια κροτίδα μέσα στη θύρα και τρως τιμωρία και ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ναι, και ξεπεδώνεται ένα γήπεδο και δεν τρως.
0: Μπράβο.
1: Okay.
0: Ωραίο κανονισμό έχουμε φτιάξει. Τι να σου πω. Ναι. Τρως τιμωρία και ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ναι, και ξεπεδώνεται ένα γήπεδο και δεν τρως.
0: Μπράβο.
1: Okay.
0: Ωραίο κανονισμό έχουμε.

0: και με τα τέτοια. Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τώρα ρε παιδιά, σε ένα γήπεδο που πραγματικά τώρα ήταν, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Νομίζω και έτσι και η ΑΕΚ δεν είχε τιμωρηθεί αντίστοιχα με, ποιον ήταν, με τη Λαμία, με κάποιον που είχε πέσει η Κροτίδα πάλι στην Κερκίδα μέσα. Είμαι, ή στο Βόλο ήταν.
1: Πέρυσι ήταν αυτό. Πέρυσι.
0: Α.
1: Για Κροτίδα, πέρυσι.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι
1: αυτό ήταν με το Ποντένσε, ναι. Το περιστατικό με το Ποντένσε που τιμωρήθηκε και ο Ποντένσε και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και η ΑΕΚ για την ομπρέλα που πέταξε, όπως και οι δύο φιλαθλήτες. Και ο Ποντένσε. Αυτή ήταν η τιμωρία της ΑΕΚ φέτος.
2: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων εκεί πέρα ρε παιδί μου, έγινε ένα περιστατικό. Αυτό που δεν μπορείς να χωνέψεις είναι ότι σε ένα τόσο ήσυχο παιχνίδι δεν έγινε τίποτα, δεν πείραξε κανείς κανέναν. Ήρθε ναι. Η ΑΕΚ, έφυγε με ησυχία χωρίς κανένα πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Να υπάρξει τιμωρία είναι άδικο ρε παιδί
2: ναι,
1: μου.
2: Ναι, το ξέρω. Αυτό δεν λέμε τόσο
1: ναι,
2: καιρό.
1: Δεν έχει δηλαδή.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Δεν λέμε. Αυτό λέμε.
1: Οκ, okay, δηλαδή... Να είναι κάτι που να πεις ότι θα να γίνει κάτι βίαιο ας πούμε, να τιμωρηθεί εννοείται και να τιμωρηθεί και αυστηρά. Αλλά τώρα να μην καταλαβαίνεις κάτι και ξαφνικά ξέρω εγώ την Πέμπτη το πρωί να έρχεται να διαβάζεις ότι τιμωρήθηκε ξέρω εγώ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ. Τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Okay. Τώρα σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ δεν έχουμε ιδιαίτερα νέα, δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει μεγάλη έτσι... ανυπομονησία και σίγουρα και μεγάλη θέληση για νίκη Κυριακή. Όλοι έχουν στοχεύσει σε αυτό το παιχνίδι μετά και τα αποτελέσματα της προηγούμενης Κυριακής που ναι μεν η ΑΕΚ θα μπορούσε αυτό το παιχνίδι να είναι πραγματικά τελικός πρωταθλήματος, δηλαδή να κρίνει το πρωτάθλημα ό,τι και να γίνει στα υπόλοιπα μάτς και της Κυριακής και μετά δεν έγινε. Απ' την άλλη στην ΑΕΚ θεωρούν ότι είναι το παιχνίδι κλειδί, είναι το παιχνίδι που πρέπει να κερδίσει η ομάδα για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Δεν λέω ότι θα έρθει σοφαλία στο Φάληρο, αλλά συνάχη πιστεύουν ότι αν πάρουν αυτό το μάτς, μετά ο ένας πόντος που χρειάζεται θα βρεθεί και θα βρεθούν και περισσότεροι. Αλλά αυτό το παιχνίδι είναι πράγματι... εδώ που έχουμε φτάσει είναι το 80% της δουλειάς που πρέπει να κάνει ακόμη η ΑΕΚ για να τα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Έφτασε Πέμπτη, από αύριο θα... Νομίζω θα μπορούμε έτσι μετά από δύο προπονήσεις να πούμε και δύο πράγματα για τη σκέψη του Νίκολιτς, αν και όπως έχουμε δει οι 7-8 παίχτες από ένα σημείο και μετά είναι οι ίδιοι και πάντα ψάχνουμε για δύο το πολύ τρεις θέσεις. Τώρα που επέστρεψε και ο Ζήνη καλά ας πούμε γίναν τρεις, πρώτα ήταν δύο, ήταν το αριστερό μπακ και το αριστερό χαφ. Τώρα δεν είναι σίγουρη και η διάδα το Γιώβιτς Βάργα στην επίθεση. Απ' την ΑΕΚ αυτά.
2: Μάστε.
1: Να μην καθυστερούμε κιόλας.
2: Ωραία. Ξεκινάω νηματά.
0: Ξεκινάω, ναι.
2: Ξεκινάω εγώ. Λοιπόν.
1: Συγγνώμη, Γιώργο, μπορείς να μαζεύεις εσύ τα δικά μου, γιατί δεν έχω τώρα.
2: Εννοείται. Εσύ τώρα
0: θα μαζέψει ήδη μερικά, γιατί φαντάστηκα.
2: Καλησπέρα, λέει Τάσο και κύριοι. Ντροπή τελευταίο μας τηλεφώνου, αν έχω φιλάσει Κωνσταντίνος. Μάστε. Τι έχετε να πείτε για την τιμωρία του Παναθηναϊκού και όχι του ΠΑΟΚ και τα 150 καθίσματα. Εντάξει, τώρα εγώ έχω πει ότι είναι έτσι ο νόμος που μπορεί ας πούμε να πέσουν 10 καθίσματα και να μην τιμωρηθεί 20 ή 30 ή να μην τιμωρηθεί η ομάδα και να πέσει μια κροτίδα στην εξέδρα και να τιμωρηθεί. Όταν είχαμε κόντι, η διοίκηση έβγαλε ανακοίνωση ότι προπονητή έχουμε. Δεν νομίζω ότι το έκανε με τον κόντι αυτό, νομίζω με τον Βιτόρια το έχει κάνει. Αν και τον άραξε μετά από 2 μέρες. Έπεσε η γραμμή. Αν και τον άνοιξε μετά από 2 μέρες. Τώρα γιατί δεν συμβαίνει αυτό με τον Μπενίτεθ, μόνο τον Κόντι ξέρουμε να κοροϊδεύουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, φίλε, προτιμάς να σου βγάλει διοίκηση μία ανακοίνωση με την οποία μετά από 20 μέρες, 15-20 μέρες θα διαψευστεί, δηλαδή θα νιώθεις ότι σε κοροϊδεύει. Γιατί εμένα δεν μ' άρεσε αυτό που έκανε τον Βιτόρια τότε. Εγώ έτσι το βλέπω. Ότι αυτό που κάνουμε τον Βιτόρια, ότι έχουμε προπονητή, ότι αυτό που κάνουμε τον Παπαδημητρίο, ότι έχουμε τεχνικό διευθυντή, δεν μου άρεσε. Όταν άλλαξε μετά από 15 μέρες. Οπότε όταν λέμε ότι τότε ήταν λάθος, δεν μπορούμε να λέμε τώρα γιατί δεν κάνει το λάθος που έκανε τότε. Αν με καταλαβαίνεις. Πόση υποκρισία υπάρχει με την τιμωρία του Παναθηναϊκού μπροστά στη διάλυση του μισού γηπέδου από τον ΠΑΟΚ στο Βόλο. Γνώμημος και εμένα, είμαι φίλος ΣΑΕΚ από το Βέλγιο, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τι να σου πω, φίλε μου, το σχέδιο.

0: Μένα είναι βαριά κουβέντα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι η ΔΕΑΒ έχει συγκεκριμένους κανόνες. Πέφτει η κροτίδα στην εξέδρα τρως αγωνιστική. Πέφτει εννοείται μέσα στον αγωνιστικό χώρο τρως αγωνιστική. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο το οποίο τέλος πάντων να έχει να κάνει με επεισόδια και το οποίο η ΔΕΑΒ δεν ασχολείται. Ασχολούνται άλλα όργανα. Εγώ λέω ότι πρέπει όλο αυτό το πράγμα να αλλάξει τη νέα σεζόν και να υπάρχουν τιμωρίες πραγματικά σε ομάδες που δημιουργείται επικίνδυνες ηθίκες σε ένα γήπεδο. Εγώ αυτό λέω. Ο γιος στο Μαϊάμι, Τάσο βρίσκουν και κάνουν στην μπάλα για τον μπάσκετ ηλικία ήταν γιατί αύριο ξέρουν όλοι τι θα γίνει και έτσι και όσο και να το μαγείρευσαν ο πρόεδρος θα είναι μέσα στο τελικό. Ναι, αυτό αν ο Παναθηναϊκός θα είναι στο τελικό μετά το χθεσινό, να το πούμε, είναι τρεις αγωνιστικές η ποινή του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Εάν ο Παναθηναϊκός πάει στο τελικό του Final Four θα είναι πλέον παρόν. Τάσο επειδή συμβιβάζεσαι με τη μητριότητα όπως το ρόστερ και ξεχνάς σημαίνει Παναθηναϊκός μόνο προπονητές τύπου Ιβάν Κόντι και Λέτο δραστηρίζονται και τα 16 θα γίνουν 116, δεν υπάρχει εξωτερία. Άκου φίλε μου, επειδή εσύ δεν ξέρω πώς χρονών είσαι. Λες εσύ σε μένα ότι ξεχνάω ότι σημαίνει Παναθηναϊκός σε μένα που είμαι από το 86 στο ρεπορτάζ και που έχω ζήσει τεράστιες στιγμές του Παναθηναϊκού. Έτσι. Με ημιτελικά Champions League, προημιτελικά Champions League. Με ομαδάρες. Μάλλον είναι βαρύ αυτό που λέω ότι ξεχνάω ότι σημαίνει Παναθηναϊκός. Επειδή δεν ξεχνάω ότι σημαίνει Παναθηναϊκός. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός έκανε πρωταθλητισμό. Έτσι. Που ήταν το 2023. Από τότε είχε να κάνει πρωταθλητισμό. Έτσι. Λοιπόν. Και επειδή βλέπω το ένα λάθος να διαδέχεται το άλλο, γι' αυτό και κάνω την κριτική μου που κάνω, που εσένα μπορεί να μην σ' αρέσει. Αλλά εγώ αυτό θα κάνω συνέχεια. Λοιπόν. Βλέπεις λέει τη διευθυνσία στην Ελλάδα και θες να κάνεις με το άλλο, μετά βλέπεις και Τσάπιος Λίγκ και παραγωγείσαι λίγο. Πραγματικά κρίμα για το προϊόν. Έπρεπε λέει να σπάσω καθίσματα για να μην φάτε κυκλισμένο, αλλά μόνο πρόστιμο. Μου λέτε τώρα πάλι ότι κάποιος έχει πει ότι έχει βρει ήδη το δικαστήριο του Μπενίτεθ. Δεν μπορώ να μπαίνω σε αυτήν την ιστορία κάθε μέρα και να απαντάω. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας προπονητής που να έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα η τελική επιλογή. Πώς θα κλείσει ο προπονητής όταν δεν έχει γίνει ακόμα η τελική επιλογή. Αυτή τη στιγμή γίνονται επαφές από κάποια λίστα που υπάρχει. Μέχρι να καταλήξουν σε 3, 4, 2, 3. Για να πούνε μετά πάμε να πάρουμε το ένα από αυτούς. Αυτή είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Πώς να πω εγώ ότι έχει κλείσει προπονητή όταν δεν έχουμε πάει ακόμα στην τελική ευθεία. Λοιπόν. Σαν τώρα σας θυμάμαι κύριε Νικολογιάννη με πήριους λόγους για το θέμα της ατιμορρησίας σε επεισόδια και τώρα μας λέτε ότι η ΔΕΑΒ σηκώνει τα χέρια. Τα χέρια της σηκώνει επειδή σε συμφέρει. Επειδή μάλλον δεν καταλαβαίνεις ή δεν θες να καταλάβεις αυτά που λέω. Ξαναλέω, όταν γίνονται επεισόδια φυσικά και να τιμωρούνται τα γήπεδα και οι ομάδες και όλα. Όταν τελειώνει ένα παιχνίδι και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι αν έχει γίνει κάτι, είναι άδικο για τις ομάδες να τιμωρούνται. Εγώ αυτό λέω. Εκτός αν εσύ θεωρείς ότι το θέμα στο μάτς Παναθηναϊκός ΑΕΚ έγιναν επεισόδια. Αν εσύ το θεωρείς, που εγώ δεν το έχω δει πουθενά και όσοι ήταν στο γήπεδο. Λοιπόν, πώς να συγκρίνω. Ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν γίνει επεισόδια και μεταξύ των οπαδών και κροτίδες έχουν πέσει και έχουν βρει παίκτες ή έχουν πέσει κοντά στους παίκτες με ένα παιχνίδι στο οποίο δεν γίνει το παραμικρό και υπάρχει τιμωρία. Ενώ να έχει γίνει εμφανώς το παραμικρό. Ο νόμος λέει πέφτει κροτίδα στην εξέδρα τόσο αγωνιστική. Αυτό σύμφωνα με την έκθεση του παρατήτης ΔΕΑΒ έγινε. Εγώ λέω ότι αυτό είναι άδικο για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέω. Γιατί δεν γίνεται έφεση. Έφεση δεν γίνεται ποτέ για αποφάσεις της ΔΕΑΒ. Δεν είναι μόνο θέμα Παναθηναϊκού. Καμία ομάδα δεν κάνει έφεση. Δεν γίνεται. Είναι έτσι ο κανονισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Το μόνο που γίνεται είναι να μπορέσεις με κάποιο τρόπο να κάνεις ανάκληση της απόφασης, να την πας στην επόμενη αγωνιστική. Αλλά και αυτό το έκανε όφη την τελευταία φορά και απορρίφθηκε. Έτσι.
1: Και αν το έκανε αυτό, θα πήγαινε στην πρώτη τη επόμενη.
0: Στην πρώτη τη επόμενη που μπορεί να έχει φτιάξει μια ομάδα να κάνει πρωταθλητισμό και να σου πέσει, ξέρω εγώ, εντός έδρας.
1: Δεν θα πέσει ντέρμπι, γιατί τι πρώτες αγωνιστικές δεν είναι.
0: Σου πέσει ο Άρης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα. Θα δούμε τι θα γίνει όμως και αν θα το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε. Πάμε σε ένα. Μόνο αυτό όμως έχουν δικαίωμα να κάνουν οι ομάδες. Εφέσεις δεν μπορούν να κάνουν γιατί είναι ΔΕΑΒ. Πάμε σε ένα αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Sport FM 94,6.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Agoudis Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαυλής. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟ για τα πλοία του στοίχημα Super League στο πιθανότατο τελευταίο παιχνίδι των πράσινων στο λεωφόρο, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για 5 πυροτεχνήματα και 2 κροτέ στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνει το παιχνίδι της Κυριακής με την Ένωση ο Σάντσες. Στη μάχη του Final Four του Basketball Champions League στην Μπαταλώνα ρίχνεται η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στις 10 με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM στην Ισπανία και ο διοικητικός ηγέτης της ΣΚΑΙ Μάκης Αγγελόπουλος νωρίτερα σε 7 παίζουν νωρίτερα στην Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Κοσμοτέ Sport 4. Με όλους τους παίκτες στη διάθεση του καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης στο πλάνο του για την αμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πολύ πιθανή επιστροφή του Γιώβιτς στην 11 το βραβείο του για το καλύτερο γκολ της 23ης αγωνιστικής στο παιχνίδι με τον Βόλο παρέλαβε ο Ρέλβας. Αποφασισμένος να προχωρήσει σε αλλαγές στην 11 του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Κανεσκάκη και συνοχωσέλης με τη Λίμπαρ θέση του διοικητικού Ποντένσε Μπουζακίτης και Μπρούνο αμφίβολος ο Κωστίνια. Παραμένει στο κάδρο ο 31 ετών μέσος Χετάφε Λουίς Μίγια την αγορά του Στεφέτσα το καλοκαίρι επιθυμεί η Πάρμα. Στη διάθεση του Ρασβάλου Τσέσου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό τέθηκε ο Χατσίδης καθώς μπήκε σήμερα σε φουλ πρόγραμμα προπόνηση ατομικό στο γήπεδο για το Γιακουμάκη τη θεραπεία του συνέχισαν Δεσπότο, Φλόβρεμ και Καμαρά που δεν υπολογίζονται. Μειώνονται οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Νόφη, καθώς και σήμερα έβγαλε μέρος της προπόνησης διαθέσιμη Χόγκλα και Μεντήλ που γυμνάστηκαν κανονικά για δεύτερη μέρα, εκτός πλάνων ο Καντεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Ο Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει καθήκοντα τη μάναζε στην Καλαμάτα, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε περήφανος φιλάθλους μας, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις. Το δικό του άντιο συνεργό δράση από Βλαδίμηρο Γιάνκοβιτς με ανάρτησή του στα social media. Αγαπητό μπάσκετ, σε ευχαριστώ για αυτά τα 20 χρόνια. Μου μάθες περισσότερα πράγματα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όταν ήμουν παιδί. Όλα άξιζαν τον κόπο, ήταν τιμή και προνόμιο, έγραψε ο 36χρονος Βόρουντ. Σε συμφωνία με τον Γερμανό ακρό Ερικ Ρέρ, έχει έρθει η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. 25χρονος αθλητής αγωνίζεται στην πανίσχυρη Ιταλική Μόντσα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο και τη Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός της Γκένκ, έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας που δεν προτίθεται πάντως σύμφωνα με το δημοσίευμα να προσφέρει τα 35 εκατομμύρια ευρώ που είναι το αρχικό ποσό που ζητούν οι Βέλγοι. Γνωστά γίνονται από στα ζευγάρια των τελικών σε Europa και Conference League με κοινή ώρα στις 10. Παίζουν Άστον Βίλα Νότιγχαμ, Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference League. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της Κοσμοτέ TV. Η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Μπότεφγκραντ Αρίνα της Βουλγαρίας στο τέταρτο μάτς των πλέι-οφ της Ευρωλίγκας 2-1 προηγείται η Βασίλισσα στις 3 νίκες η πρόκριση Τζάμπολς 9 τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.

0: Επιστρέφουμε 8 λεπτά μετά τις 5. Και ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Κυριτζόγλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας του διοικητικού στον Πήγου Σπορυφέμ. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής, Γιώργο Πετρίδη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κώστα, είσαι εδώ.
1: Εδώ, Τάσο.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, ποιος έχει η
2: σειρά. Να συγγείσω εγώ τρία μηνύματα.
0: Εσύ και μετά λέμε το κέτσι να απαντάει.
2: Ναι. Λοιπόν, η ΑΕΚ λέει πήρε το πρωτάθλημα παίζοντας χωρίς να δείξει κάτι το φοβερό, αλλά γιατί οι άλλοι ήταν τραγικοί, γιατί αποτύχαμε φίλε μου. Εντάξει, οκ, παιδιά, εγώ σας έχω πει ότι. Και εγώ δεν θεωρώ ότι καμιά ομάδα ότι έπαιξε για ένα φοβερή και τρομερή μπάλα. Συμπεριλαμβάνω όλους μέσα, αλλά η ΑΕΚ είχε τη μεγαλύτερη σταθερότητα από όλους. Η διαφορά αυτό. Ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Και στην τελική ευθεία η ΑΕΚ έχει την καλύτερη άμυνα. Ενώ πριν την είχε ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ δεν είχε δεχθεί γκολ τώρα στα play-off. Γιατί δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός, τι να σου πω. Δηλαδή πραγματικά το ότι δεν κατάφερε να πλησιάσει σε κάποιο βαθμό τις εντάσεις που είχε, το pressing, την εικόνα στο Champions League είναι ένα ζήτημα. Το ότι είχε παίχτες πολλούς ντεφορμέ σε κομβικό διάστημα προς το τέλος του πρωταθλήματος. Είχε παίχτες που πήρε που δεν του βγήκανε σε μεταγραφές. Είχε επιλογές και από τον προπονητή που δεν του βγήκανε, που ήταν λανθασμένες. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, παιδιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι απλά. Επίσης, ο Ολυμπιακός δεν είχε το εύκολο γκολ φέτος. Δηλαδή, φέτος σκόραρε ο Λικαμπή. Για ένα μεγάλο διάστημα σκόραρε και ο Ταρέμι. Αυτή τη στιγμή που δεν έβαζε κανείς άλλος από τους δύο, ο Ολυμπιακός μπλόκαρε. Μπλόκαρε και σημαντικά. Προτιμώ, λέει, να βλέπω ομάδες Γιώργο παίζουν μπάλα. Βλέπε Μπάγερν, λέει. Και Ολυμπιακό, λέει. Παρά άμυνα και αντιπιθέσεις, λέει, και να παίρνω πρωτάθλημα, λέει. Οκ. Λοιπόν, τι να κερδίσει, λέει Γιώργο. Πλάκα μας κάνεις, σου βγάζει η ομάδα αισιοδοξία για νίκη, ασοβαρευτείτε λίγο. Μου βγάζει αισιοδοξία για νίκη, γιατί η αισιοδοξία για νίκη μου έβγαζε και στην Τούμπα και βάσει της εικόνας που είχε δημιουργικά και κυρίως στον αγώνα μέχρι να δεχθεί το δεύτερο γκολ για 55 λεπτά. Και μέχρι το 60, εγώ θα πω, και από τη στιγμή που είχε το δεύτερο γκολ, μου έβγαζε αισιοδοξία πως μπορεί να πάρει και κάτι καλό και στην Τούμπα, αλλά δεν κέρδισε. Νομίζω ότι αν έχει μια αντίστοιχη εμφάνιση, να είναι ασφαλώς πιο προσεκτικός και καλύτερος αμυντικά, τότε νομίζω πως θα έχει πολύ μεγαλύτερη τύχη στο μάτς μεθαύριο, την Κυριακή, και νομίζω πως θα το κερδίσει κιόλας. Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω πως ο ΠΑΟΚ πάλι θα κάνει 3 στα 4 και θα κερδίσει, θα βάλει 3 γκολ σε 4 φάσεις δηλαδή. Αυτά, γιατί δεν έχω κάτι άλλο. Περάσουμε στον Κωστή.
0: Κώστα, υπάρχουν διάφορα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Θα λέω σήμερα γιατί τα παρακολουθείς. Στο μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ έγινε στο χάντμπολ, έγινε και δεν τιμωρήθηκε η έδρα.
1: Ναι. Πέσανε μπουκάλια πάνω στους παίχτες ΑΕΚ.
0: Μάλιστα, γιατί τιμωρήθηκε η έδρα.
1: Πώς έλεξε το μάτς.
0: Και αν η ΔΙΑΒ ασχολείται μόνο με το ποδόσφαιρο, ασχολείται και με τα άλλα σπορ.
1: Βάσει νόμου ασχολείται με όλα τα σπορ.
0: Μάλιστα.
1: Τα ομαδικά.
0: Εδώ έχουμε μία. Έτσι όπως το
1: περιγράφω. Στο χάντμπολ γίνονται κουφά πράγματα. Η ΑΕΚ έπαιξε και κλεισμένον. Ναι. Για επεισόδια που είχαν γίνει τον Οκτώβριο, έπαιξε το τελικό με τον Ολυμπιακό το Μάιο. Κλεισμένον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βγάζει άκρη. Αλλά αυτή ήταν κλασική περίπτωση πάντως του Ολυμπιακού. Γιατί ήταν γεμάτα μπουκάλια προς τους παίχτες της ΑΕΚ. Κάθεξε τηλεόραση δηλαδή.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι αυτό.
1: Στο πρώτο τελικό που κέρδισε η ΑΕΚ.
2: Μου δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ χάντμπολ, αλήθεια.
0: Και εγώ γι' αυτό ρωτάω. Αλλά...
1: Ναι. Όχι, ήταν... δηλαδή όποιος το είδε το παιχνίδι το είδε ρε παιδί μου. Ναι. Γι' αυτό και συζητιέται το θέμα, γιατί το είδε πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, έχουν ρίξει πολλά μηνύματα, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα αυτό ρε παιδιά είναι... στεναχωριέμαι πραγματικά, δηλαδή αν αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι λεωφόρου και γίνει χωρίς κόσμο.
0: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι το τελευταίο μας τηλεοφόρο πάντως.
1: Οκ, εντάξει τότε. Όχι ότι αλλάζει κάτι σε αυτό που είπα πριν.
0: Ναι. Ναι, έχεις δίκιο όμως ότι συναισθηματικά είναι πολύ άσχημο, διότι πολλοί άνθρωποι περίμεναν πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Είχαν κανονίσει να πάνε στο γήπεδο.
1: Ακριβώς. Και σε αυτό το μάτς πηγαίνεις και χωρίς να σε νοιάζει που λέει ο λόγος για να νικήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει στο γήπεδο και σε αυτό το μάτς θα ήθελαν να πάνε. Και σου λέει το τελευταίο ντέρμπι. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εσύ εννοείς ότι μπορεί να γίνει κάποιο φιλικό ή κάτι ας πούμε.
0: Σίγουρα θα γίνει φιλικό. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα θα, πιστεύω θα γίνει να μάζουν την Κηφισιά του χρόνου.
1: Α,
0: γιατί η Κηφισιά θα το χρησιμοποιήσει, άρα εκεί θα έχει πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού. Και ποτέ μιλες ποτέ ρε φίλε, δεν ξέρω. Δηλαδή, σου λέω τώρα χωρίς να ξέρω κάτι, έτσι. Σου λέω μια πιθανότητα.
1: Η ΑΕΚ... Άρα το γήπεδο θα είναι ενεργό και του χρόνου. Με την
0: ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ πώς, πότε μπήκε στη Φιλαδέλφεια.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό.
0: Περίμενε. Η ΑΕΚ πότε
1: μπήκε. Η ΑΕΚ μπήκε Οκτώβριο. Έπαιξε δύο μάτς στη Ριζούπολη.
0: Μπράβο.
1: Τα πρώτα δύο.
0: Λέω λοιπόν εγώ, λέω ότι μπορεί και ο Παναθηναϊκός να μπει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στο Βοτανικό και να παίξει δύο μάτς στη Λεωφόρο. Ναι, μπορεί να ξέρω μπράβο, κάτι.
1: Κατάλαβε
0: τι λέω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Επειδή.
1: Ναι, γιατί αν έχουν πει Μάιο, δύο μήνες, τρεις να πάει πίσω δεν είναι κάτι. Τρελό, ας πούμε.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό
1: η ΑΕΚ ήταν να μπει από το πρώτο μάτς και μπήκε ας πούμε στο τρίτο εντός έδρας.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Άλλο μήνυμα.
2: Μισό και έτσι γιατί έχουμε ένα break και συνεχίζουμε.
0: Ναι, ναι, και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official Partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
16: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Έλα, Κέτσε.
1: Συνεχίζουμε με Κέτσε, λοιπόν, έτσι. Γιατί δεν ξεκινήσαμε καν, βασικά.
0: Σωστά.
1: Λέει για τον. Λέει ένα σφαίρεμα στην Κούπα στην Αθήνα, ο φίλος ο Παναγιώτης. Λοιπόν, αν τιμώρησε, λέει, η ΔΑΒ τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζει τιμωρία και τη ΣΑΕΚ, λέει για το τελευταίο παιχνίδι.
0: Α, να ετοιμάζει τιμωρία τη ΣΑΕΚ για το τελευταίο παιχνίδι με το Ολυμπιακό. Λένε και έτσι.
2: Εντάξει, παιδιά, μην κάνουμε θεωρίες συνωμοσίας, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνει να παίξει με τον Ολυμπιακό χωρίς κόσμο.
0: Είναι κοντινά τα παιχνίδια.
2: Από την τιμωρία. Η ΔΑΒ Πέμπτη πάντα ανακοινώνει, οπότε δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σταματήστε να το σκέφτεστε τώρα και μη σκεφτόμαστε έτσι.
1: Λοιπόν, η ομάδα χρειάζεται, λέει, έτοιμους πολεμιστές στα δύο τελευταία παιχνίδια. Τρία είναι βασικά. Διορθώνω εγώ απλά. Γι' αυτό πιστεύω, λέει, ότι πρέπει να βάλω και εδώ χρόνο την Κυριακή ο Γιώβιτς, ο Μάνταλος και αν υπάρχει και η Πολυτέλεια και ο Βίντα, λέει.
2: Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει. Κοίτα, αλλαγή θα μπουν. Αλλά ο Βίντα δεν νομίζω. Αλλά. Okay, τρία παιχνίδια είναι. Γιατί σχεδόν όλη τη χρονιά έπαιζε τρία μάτια την εβδομάδα. Δεν είναι πρόβλημα. Τώρα εδώ είναι τόσο μεγάλος ο στόχος που υπάρχει, ρε παιδιά, που όλοι θα είναι στο 100%. Εγώ δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Στα παιχνίδια αυτά που απομένουν. Εντάξει, το θέμα είναι να μπορούν να παίξουν και καλό ποδόσφαιρο και να πάρουν τους βαθμούς που χρειάζονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, από άποψη θέλησης, πάθους και αυτά, σίγουρα θα υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν κάτι. Το θέμα είναι να βγει και στο παιχνίδι. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, γιατί τέτοια απαξίωση, λέει, στον Κουτέσα.
2: Δεν υπάρχει κάποια απαξίωση, παιδιά. Εντάξει, ο Κουτέσα από την αρχή ήταν ένας παίκτης που κυρίως από τον πάγκο ερχόταν και έχει κάνει και καλά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι όποτε ξεκίνησε βασικός δεν πήγε και τόσο καλά και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και ένας λόγος που δεν έχει παίξει και τόσο πολύ. Αλλά περισσότερο έχει φανεί μέσα στη χρονιά, στα περισσότερα μάτς, ότι προτιμάει εκεί δύο χαφ, ο Νικολίτς. Δύο παίκτες που να είναι και αρκετά χαφ, όχι κλασικούς παίκτες σαν το στυλ του Κουτέσα και του Ελίασον. Αλλά και αυτοί έπαιξαν παιχνίδια, απλά στα περισσότερα ήρθαν από τον πάγκο. Εντάξει, ο Κουτέσα πάντως έχει πάει καλύτερα από τον Ελίασον, δηλαδή έχει βοηθήσει σε πολλά μάτς. Για τον Ελίασον δεν θα έλεγα παιδί.
1: Λοιπόν, πραγματικά εύχομαι, λέει, να χαρίσει μια μεγάλη νίκη σήμερα και εμείς ένα κυτερνό μαύρο, λέει, Σάββατο. Είμαι λίγο μπροστά, sorry, λέω, στα μάτσα δεν είναι Φιλαδέλφια.
2: Εντάξει, μακάρι, τώρα ένα-ένα τα παιχνίδια, να δούμε. Εντάξει, Μάλακα και πέρυσι η ΑΕΚ στις λεπτομέρειες έχασε, δηλαδή κάποια μεγάλα σουτ που έπρεπε να μπουν εκεί που είχε φτάσει και είχε περάσει και λίγο μπροστά από τη Μάλακα, προς το τέλος του αγού, μέσα στην τέταρτη περίοδο τέλος πάντων. Δεν μπήκαν κάποια σουτ, πιο έμπειρη Μάλαγα, τα έβαλε και πήρε το μάτς. Να δούμε, μακάρι σήμερα να μην γίνει το ίδιο. Πάντως πιστεύω ότι το παιχνίδι θα είναι παιχτεί μέχρι το τέλος. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία που απέκλεισε την Μπαταλώνα. Νομίζω αν ήταν εδώ η Μπαταλώνα θα ήταν το ξεκάθαρο φαβορί για να το πάρει. Και τελικά όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η κλήρωση που στην αρχή φάνηκε άσχημη ίσως είναι και καλή τελικά, γιατί αν έπαιζε εδώ με την Μπαταλώνα η ΑΕΚ σε ημιτελικό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα με τη Μάλαγα νομίζω παίζεται πιο πολύ και η Μπαταλώνα λείπει γενικώς. Δηλαδή και αν περάσει η ΑΕΚ και στο τελικό δεν θα έχει αντίπαλο την Μπαταλώνα που δεν είναι καν στο τουρνουά.
1: Λέει ένας φίλος και έτσι αν στα τρία παιχνίδια απομένουν, λέει, είναι κάποιοι παίχτες που είναι στο όριο καρτών.
2: Νομίζω όχι. Νομίζω όχι. Θα το ξανακοιτάξω, αλλά νομίζω όχι.
1: Στα play-off είναι στις δύο ή στις τρεις είναι πάλι. Θυμάστε.
2: Νομίζω στις τρεις είναι. Έτσι νομίζω, τώρα δεν ξέρω, αλλά νομίζω στις τρεις.
1: Λοιπόν, ο Λουτσέσκου λέει θα έχει στην άκρη Κώσταν του μυαλού του ότι κάνει και ισοπαλία καθώς σε περίπτωση νίκη ΣΑΕΚ θα πάει διάφορη στην Τούμπα, οπότε ο ΠΑΟΚ θα έχει σχεδόν σίγουρη δεύτερη θέση.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό παίζει το σενάριο. Όχι ότι θα πάει για την ισοπαλία, αλλά σίγουρα δεν θα πάρει τα ρίσκα που θα έπαιρνε μια ομάδα που θέλει μόνο την νίκη. Γιατί Το πρωτάθλημα παραμένει σίγουρα δύσκολο και για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, αν νικήσουν. Αν καταφέρει και νικήσει τον Παναθηναϊκό, όλα αυτά, έτσι, πάντα. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα, γιατί έχει σίγουρα την ισοβαθμία. Οπότε, αν μείνει εκεί, ναι, μπορεί να το δει έτσι. Γιατί είναι και τελευταία αγωνιστική τώρα με τις νέες εξελίξεις, θα παίξει και σε άδεια λεωφόρο, που και αυτό είναι κάτι. Κατά τα ψέματα, και αν έχει πάρει το πρωτάθλημα, εγώ δεν λέω ότι δεν θα πάει να παίξει για την νίκη, γιατί η νίκη θα πάει να παίξει την Τούμπα, αλλά ναι, όπως και να το κάνεις διαφορετικό. Δηλαδή τότε θα έχει κίνητρο μόνο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο.
1: Λοιπόν...
2: Δηλαδή δεν έχει λάθος το σκεπτικό του φίλου. Αλλά εγώ δεν λέω ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ για την ισοπαλία. Απλά αν εκεί που θα έλεγε στο 70 να βάλει, ας πούμε, να τους πει πάμε μπροστά η νίκη ή και να χάσουμε είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Ούτε για τον Ολυμπιακό είναι το ίδιο και εγώ.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο, απλά ναι. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να το κυνηγήσει περισσότερο την νίκη.
2: Οπωσδήποτε. Απλά ρε παιδί μου, ξέρεις τι, και να... Αν ας πούμε ο Ολυμπιακός πάει ένα γκολ στο τέλος στην κόντρα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ξέρεις τι είναι από την άποψη ότι άμα έρθει σοπαλία, πάλι ο Ολυμπιακός δεν την έχει στη χέρια.
2: Πάλι από κάτω. Είναι πάλι από κάτω, ναι. Ενώ με μια σοπαλία στην Τούμπα, ας πούμε, θα ήταν άνετος. Στο θέμα δεύτερης θέσης. Δηλαδή θα...
1: Ναι, θα ήταν καλύτερα, πολύ καλύτερα.
2: Ναι, θα ήταν πολύ καλά.
1: Δηλαδή την Κυριακή, άμα έφερε μια σοπαλία, δεν θα τον πείραζε τόσο. Τώρα αν τη φέρει, θα τον χαλάσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Κι άλλος ένας φίλος λέει: το σενάριο λέει να κάνουμε μια νίκη και έτσι λέει και δύο ήττες και ο Ολυμπιακός τρεις νίκες δεν είναι απίθανο. Το ότι έχουμε να χάσουμε από οκτώβριο σημαίνει ότι δεν μπορείς να χάσεις δύο ντέρμπι.
2: Όλα παίζονται, ρε παιδιά. Όλα είναι μέσα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί όλα αυτά να γίνουν. Απλά εμείς λέμε βάσει αυτών που έχουμε δει μέχρι τώρα, πώς έχουμε δει τις ομάδες. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν καταφέρει το βράδυ της Κυριακής να χρειάζεται μόνο ένα πόντο σε δύο μάτς, πιστεύω θα τον πάρει αυτό τον πόντο. Θα πάρει και περισσότερο.
0: Εγώ πάντως πιστεύω ότι επειδή έχουμε μείνει τρία ντέρμπι για όλες τις ομάδες, mm-hmm. η ΑΕΚ έχει 67, οι άλλες έχουν 61, έτσι. Τις ισοβαθμίες δεν τις ψάχνω, γιατί με την ΑΕΚ είναι νομίζω ισοβαθμίες...
2: Σίγουρα, γιατί για να ισοβαθμίσει θα πρέπει να χάσει από τους άλλους.
0: Ωραία. Άλλο πάνω από. Εγώ λέω ότι αν η ΑΕΚ πάρει ένα πόντο στα τρία παιχνίδια είναι πρωταθλήτρια. Γιατί πιστεύω.
1: Με έναν.
0: Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί πιστεύω ότι ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ θα κάνουν τρεις νίκες.
1: Αν κάνουν 7.
2: Καταρχάς τρεις νίκες και δύο δεν γίνεται να κάνουν.
0: Πάνω από δύο νίκες δεν το βλέπουμε τίποτα.
1: Αυτό που είπε και έτσι, δεν μπορεί να κάνουν και δύο-τρεις νίκες και παίζουν μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ.
0: Πάνω από δύο νίκες δεν το βλέπουμε τίποτα.
1: Απλά α πούμε είναι αυτό που λες. Ναι. Για παράδειγμα, αν με τον ένα πες ότι παίρνει ένα πόντο η ΑΕΚ. Τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν έχει πάρει ο Ολυμπιακός άλλες δύο νίκες πριν, είναι 6 βαθμοί και έδωσε αυτό.
0: Δεν το βλέπω πιθανό.
1: Θα πρέπει δηλαδή να μην έχει 7 πόντους ή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Δεν το βλέπω πιθανό ή ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός να κάνουν δύο νίκες και πάνω στα τρία μας ομάδων. Έτσι βλέπω εγώ. Τώρα τι να σου πω.
2: Okay.
0: Θα το δούμε. Ένας φίλος εδώ, ο Νίκος, λέει ότι του θυμίζει πολύ το σκηνικό. Πες στον Κέτσελη, μου θυμίζει το 2018. Είχε πάρει, λέει, ΑΚ, το τσουλού στο μπάσκετ το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, όντως, παίζαμε Παρασκευή το τελικό Champions League, Σάββατο Φιέστα στη Ριζούπολη και Κυριακή τελικό και νίκησε την Μονακό και το πήρα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά την Κυριακή δεν τελειώνει το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν εξαρτάται μάλλον από την ΑΕΚ το να τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Και ο Νίκος επιμένει και λέει όμως και κάτι ακόμα που είναι σημαντικό, και υπάρχει και ένα μεγάλο σύνομο Μαραθιανό στην Αθήνα. Φίλος της ΑΕΚ, έτσι, απλά τα λέω.
2: Για τον μπάσκετ το λέει αυτό τώρα.
0: Έτσι. Ναι, για τον μπάσκετ, ναι.
1: Οι φήμες λένε και στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού χθες όταν πήγε ένας γνωστός συνάδελφος,
0: ναι.
1: Άρχισαν να ζώνουν τα φίδια.
0: Άστα, μην πω εγώ τώρα. Άμα πω εγώ κάτι τώρα, θα πω πω είναι κακό.
2: Τα φίδια και περπατάγαν έξω.
0: Εγώ ξέρω ότι εγώ έχω πει κάτι. Και με κατηγορείτε για αυτά που λέω.
2: Πήγα για τσιγάρο και πεταχτήκαν δύο φίδια.
0: Ψαχτείτε ποιοι πήγαν χθες στο γήπεδο. Ποιο πήγε χθες στο γήπεδο, ψαχτείτε. Έτσι, και δείτε μετά γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έκανε το 3-0. Αυτό έχω να πω. Εγώ δεν έχω πω κάτι άλλο.
1: Θεωρείς ότι θα πάει και στο τέρμα.
0: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι υπεύθυνη για τις διαπιστεύσεις που δίνει. Αυτό έχω να πω. Ο κύριος Λιόγκας είναι υπεύθυνος.
1: Θεωρείς ότι θα πάει άλλο. Και στο τέταρτο.
2: Μοιράζει οι διαπιστεύσεις ο κύριος Λιόγκας χωρίς να το ψάχνει.
0: Εμείς έχουμε αυτό αποκλειστεί. Έχουμε αυτό αποκλειστεί, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν πάω γιατί δεν θέλω. Μπράβο, ναι. Και πάνε άλλοι και χαλάνε με την ιστορία τώρα. Πώς θα γίνει.
2: Και πήγε και άλλη μαυρόγατα, δεν θα αποκαλύψω το όνομα. Όχι. Τυχαία, ο οποίος το προηγούμενο μάτς που είχε πάει ήταν με τη Βαλένθια της κανονικής περιόδου. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ο άνθρωπος τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα συνεχίσει να πηγαίνει, δηλαδή θα το σηκώσει η φυσικό στην Ευρωλίγκα, η Βαλένθια.
2: Θα τον πάρουμε στο Final Four μασκότ. Άμα γίνει στραβή με τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, κύριε, πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο.
0: Κώστα, θα φύγει μετά ή έχει να φύγει.
2: Θα
0: κάτσω
2: μέχρι το τέλος.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα θέλει. Εντάξει, οκ, okay, θα έρθουμε μετά.
2: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Επειδή λέμε για Final Four, η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Με αυτό το μήνυμα, η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στο κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ σε καλεί να μπει στο energyoutloud.gr και να πάρει μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φύγαμε για πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου, στην είσοδο του Πειραιά από Φάληρο μέχρι Μικράς Ασίας και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται πρόοδος σχετικά με τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στο στενό, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Διασωληνωμένος στο Θριάσιο με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή, νοσηλεύεται ένα 12χρονο αγόρι μετά από τροχαίο το πρωί στον Ασπρόπυργο όταν το πατίνι του ανήλικου συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
8: Αφέντη μου! Έχεις 3 ευθές.
7: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
8: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
7: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
8: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
7: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
8: Ναι.
7: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
7: Ναι.
9: Για το Final Four.
7: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
7: Ναι.
8: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
7: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
8: Δεν ξέρεις γιατί λες.
7: Κέρδισα!
8: Τι?
7: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
8: Πώς!
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρώνων. Στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτσου προτείνεται επιστοποιημένα συστήματα Ζωμάτ Θερμοσύστημ για μεγάλη αντοχή στον χρόνο, πλούσια γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς οβάδες, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογής από επιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία, η Ζωμάτ Θερμοσύστημ, γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο. Με τη σημαντική πληροφορία που θα σας δώσω, ναι, εκτός από ότι έχει έρθει 1-0 το πρώτο μάτς, εντάξει, Βαγεκάνο,
2: ναι.
0: Το πρωί πήγανε τα ξημερώματα, πετάγανε πυροτεχνήματα και τα λοιπά, του οπαδού Στρασβούργου έξω από το ξενοδοχείο του Βαγεκάνο, του αφήσαν να κοιμηθούν και όταν του πήρε ο ύπνος, χτύπησε ο συναγερμός του ξενοδοχείου για φωτιά,
2: ναι,
0: και βρήκαν δικαιολογία ότι μια τοστιέρα, λέει, έκανε το βραχυκύκλωμα.
2: Δηλαδή, Βαγεκάνο δεν έχει κοιμηθεί.
0: Άϊπνη τη Βαγεκάνο.
3: Αλητεία, αλητεία. ναι, ρε φίλε. Ντροπή του.
2: Άρα θα τιμωρηθούν για αυτό που έκαναν.
0: Εγώ θα πω άσο με γκολ.
2: Ναι. Δεν έχει άδικο, καλό ένας.
0: Τύπου 2-1.
2: Και εγώ θα πω άσο σκέτο. Εσύ, Κέτσε.
3: Μου δίνεις τα τσιγάρα τώρα. Άσο σκέτο, θυμάσαι που λέγανε.
2: Ναι.
3: Εγώ θα πω πρόκληση Στρασβούρ. Πιστεύω θα κερδίσει Στρασβούρ με 2-0, ξέρω εγώ, εκεί πάνω.
2: Μάλιστα.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
15: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθηματικού.
18: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε τελική ευθεία και έτσι εδώ είσαι.
3: Εδώ.
2: Λοιπόν, να σου πω μηνύματα για σένα. Εσύ είπες, ποιος είπε εγώ. Α, εσύ είπες. Εγώ είπα. Άρα είναι δική σου σειρά τώρα. Ωραία. Λέει ένας φίλος εδώ, είναι ΑΕΚ και λέει ότι οι κροτίδες είναι κάτι παράνομο και επικίνδυνο. Ακροτηριά σου σκοτώνει, φοβίζει μικρά παιδιά για πολύ κόσμο. Πολύ σωστά τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παλιότερα και η ΑΕΚ. Σε αυτό έτσι όπως το λέει δεν έχει άδικο. Δίκιο έχει.
3: Όχι, δεν έχει. Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα καν για την κροτίδα πάντως, για να πω την αλήθεια.
2: Ναι. Αυτό έτσι όπως το λέει δεν έχει άδικο. Επίσης, ένας άλλος φίλος λέει ότι χθες στον Κορυδαλλό είχε φιλανθρωπικό αργόνα και έπεσε λέει, πολύ ξύλο.
3: Ναι.
2: Α, το ξέρεις.
3: Κάπα 19, ναι. Η προδοστική με
2: ολυμπιακό. Μαχαιριές λέει και πιστολιές.
3: Ναι, δυστυχώς ναι. Μαχαιρώσαν και ένα παιδί και...
2: Τι λες?
3: Νοσοκομείο, ναι.
2: Oh.
3: Όχι παίχτη.
2: Ναι. Τι πάει να πει αυτό.
3: Δυστυχώς... Όχι, δεν έχει σημασία. Απλά ναι. Επειδή είπα παιδί, γι' αυτό μου προσπαθεί να κάνει.
2: Δυστυχώς, ό,τι και να λέμε, λέει στην Ελλάδα υπάρχει σωτηρία. Μανάδες και παιδάκια, λέει.
3: Είναι όπως ακριβώς το λέει. Φιλανθρωπικό παιχνίδι μεταξύ K19 ομάδων. Απίστευτο.
2: Καλησπέρα και στους τρεις. Είχαν κλείσει τα γήπεδα για το περίφημο ηλεκτρονικό εισιτήριο. Γιατί να τιμωρηθεί όλος ο κόσμος και όχι μόνο αυτός που πέταξε δύο κροτίδες, λέω πίσω από τον δρόμο. Όχι μόνο αυτό. Εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Ας πούμε ότι υπάρχουν κροτίδες. Οι κροτίδες πώς μπαίνουν στο γήπεδο?
3: Ναι, σωστό.
2: Η αστυνομία τι κάνει? Η αστυνομία τι κάνει, ρε φίλε? Η αστυνομία κάποια στιγμή θα είναι υπόλογη για κάτι σε αυτόν τον τόπο? Έχω άδικο σε αυτό που λέω, εσύ, Κώστα?
3: Όχι, έχεις δίκιο.
2: Συγγνώμη, πώς μπήκαν οι κροτίδες στο γήπεδο? Ή οποιοδήποτε κροτίδες, είτε στη Λεωφόρο, είτε στη Φιλαδέλφεια, είτε στο Καραϊσκάκι, πώς μπαίνουν μέσα? Εκεί η αστυνομία κάποια στιγμή δεν πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες? Δηλαδή η λύση είναι τιμωρούμε τις ομάδες, τιμωρούμε το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που δεν έχει την παραμικρή ευθύνη και η υπεύθυνη τίποτα, η πραγματική υπεύθυνη, γιατί γίνεται ένας έλεγχος. Το ένα έχει να κάνει με το ονομαστικό εισιτήριο που πρέπει αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα να έχουν τις επιπτώσεις, και το δεύτερο είναι ότι για να μπουν κάποια πράγματα μέσα στο γήπεδο, μέσα στα γήπεδα, περνάνε από έναν έλεγχο της αστυνομίας. Έτσι λέω. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι διαφορετικό να πεις.
3: Όχι, είναι σωστό, είναι σωστό. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Λοιπόν, πέτος ο κανονισμός λέει ότι για το σπάσιμο καθισμάτων χωρίς ρήψη έχει μόνο πρόστιμο. Σωστό.
3: Οπότε, ισχύει αυτό, ναι.
2: Οπότε αν σπάσουν 65.000 καθισμάτων στο ΆΚΑ, μόνο πρόστιμο, Γιάννης. Ναι, δίκιο
3: έχει. Ακριβώς.
2: Δίκιο έχει, έτσι είναι. Λοιπόν, Κώστα, σου εύχομαι να γυρίσεις με την κούπα. Παρέα, φέτος είναι η χρονιά σας. Θα είναι ωραία να γιορτάζω μαζί στο τέλος της ποδοσφαιρικής και μπασκετική ομάδα, λέει ο Ηλίας Ολυμπιακός.
3: Να είσαι καλά, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά.
2: Η διαφθορά της ΔΕΑΒ αγγίζει αυτή του ΟΠΚΕΠΕ. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Εντάξει, είπαμε.
2: Ναι. Okay. Αστεία η σημερινή απόφαση της ΔΕΑΒ που γεννάει ερωτηματικά λίγο πριν το κλείσιμο του πρωταθλήματος. Για κάτσε να δω. Βλέπω μήνυμα για σένα, δεν βλέπω Κώστα. Κάτσε να το ψάξω λίγο. Πάμε να σηκώσουμε το τρόπο στην Πανταλώνα Βασίλισσα. Και σε τις δύο τελευταίες. Α, καλά, εντάξει. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές η ΑΕΚ θα είναι ρυθμίστερη η δεύτερη θέση. Οκ, εντάξει. Λέει ένας φίλος άλλης ομάδας. Κώστα, κάποιος ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε και κλεισμένο το θυρών και το βράδυ έγινε δικαστήριο και άνοιξε ανθήρες στους Τούμπας.
3: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι τώρα 18 τώρα, εντάξει.
2: Ναι.
3: Και έτσι... Η απόφαση βγήκε βράδυ, δεν έγινε βράδυ το δικαστήριο.
2: Ναι, και έτσι να, και έτσι να με θυμηθείς, με πάω κανείς εκ των Πινέδα, Μάριν δεν θα παίξουν λόγω καρτών, λέει ένας φίλος. Οκ. Okay.
3: Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Μην έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Οκ, okay, δηλαδή κάπου είναι άσχημο και για την ΑΕΚ αυτό. Να λέμε συνέχεια θα γίνει αυτό, θα μας κλείσουν το γήπεδο, θα μας φάνε τον Πινέδο, θα φάνε τον Μάρτιν. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Δεν...
2: Σε ρωτάνε αν γίνει. Αν κερδίσει η ομάδα, θα μπει τσάρτερ για τον τελικό.
3: Α, δεν νομίζω. Το βλέπω δύσκολο. Τώρα σε δύο μέρες μέσα δύσκολο το βλέπω.
2: Ναι.
3: Εντάξει, αν υπάρχει τέτοιο, αλλά... Πάντως δεν είναι. Αυτά που τα τσάρτα που, ήταν να μπει γι' αυτό δεν μπήκε τελικά.
2: Ναι. Κώστα, καλησπέρα. Πραγματικά εύχομαι να χαρίζει μια μεγάλη νίκη σήμερα και εμείς ένα κυτρινό μου από το Σαββατοκύριακο με λίγο μπροστά, sorry. Λίγο σταμάτης.
3: Εννοώ τα τσάρτερ που είχαν βάλει πρακτορία, έτσι, το δισελέκτον το τσάρτερ από ό,τι ξέρω έχει μπει κανονικά. Εννοώ για αυτό που ήταν με προχωρία και τέτοια.
2: Ναι. Ένας άλλος μας λέει...
3: Λέει
2: ένας άλλος μας λέει, ρε παιδιά κάνετε πως δεν ξέρετε, τι να ελέγξουν οι αστυνόμοι, αφού τα βάζουν μετά από την εξέδρα, πετάνε καλαθάκια κάτω.
3: Καλά, αυτά παλιά ρε παιδιά, τώρα δεν νομίζω ότι γίνεται ολόκληρη τέτοια οργάνωση. Απλά να πω και κάτι, το είχα πει και πέρσι για τον φίλο αυτό του Σάιξ στο Βόλο. Αφού ξέρεις ότι με την κροτίδα, με το πιστοποιείς την κροτίδα, η ομάδα σου θα φάει μια αγωνιστική, γιατί το κάνεις ρε παιδιά, γιατί παίρνεις μαζί σου την κροτίδα. Άλλο τώρα για τους κινδύνους που έχει, άλλο που αν σε δει η κάμερα μπορεί να, βρεθείς την άλλη μέρα στη φυλακή, ας πούμε, με το ιδιώνυμο.
2: Δεν
3: γιατί
2: μπορεί...
3: παίρνεις και την κροτίδα δηλαδή και καταδικάζεις την ομάδα σου.
2: Ακριβώς. Το πρώτο και κύριο είναι αυτό, το συζητάμε.
3: Ναι. Δεν ξέρεις ότι επειδή εμφανίσει, δηλαδή με το που θα σκάσει κροτίδα, αμέσως θα πέσει τιμωρία. Γιατί ναι. Το κάνεις.
2: Δεν μπορεί λέει, να βρει αστυνομία τη κροτίδα, γιατί όλους τις βάζει στο ισόρουχο και αν η αστυνομία βγάζει τόσο, ψάχνει τόσο εξονυχιστικά. Θα βρίζουμε και θα μπαίνει ένας φίλος κάθε 5 λεπτά. Και αυτό ότι θα μπαίνει κάθε ένας φίλος κάθε 5 λεπτά δίκιο έχει. Αλλά αν το έχει πάνω του την κροτίδα, δεν υπάρχει δικαιολογία να μην μπορεί να τη βρει. Έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Καλή επιτυχία στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ από έναν παδό του Ολυμπιακού. Θα δωρήσω από Κεσαριανή. Οι κροτίδες περνάνε μέσα πριν τον έλεγχο της αστυνομίας και φτύνει η ομάδα γι' αυτό. Πολύ γενικό μου φαίνεται αυτό και δεν είμαι και
3: κάθε... Και δεν νομίζω τώρα ότι καμιά ομάδα θα άφηνε ποτέ ο παντού να βάλει με κροτίδες που ξέρει ότι
2: ακριβώς,
3: με μια κροτίδα του έχει μπορεί. Για έλεγχο κάπου δηλαδή.
2: Ακριβώς, όπως το λες.
3: Και τι βοηθάει την ομάδα κροτίδα. Εγώ σα λέω στο γήπεδο και δεν την κατάλαβα. Ναι. Ήμουνα στο γήπεδο. Δεν τον άκουσα τον Πάμα.
2: Και μάλιστα μου λέει ότι είμαι υποκριτής, λέει και ντροπή μου. Λέει γιατί ξέρω πως οι κροτίδες μπαίνουν στην προηγούμενη. Ποιος τις βάζει την προηγούμενη σκοπιά.
3: Ναι, παιδιά, αυτά γινόταν πριν 100 χρόνια.
2: Δεν ξέρω εγώ τώρα, τι να σου πω.
3: Δεν μιλάμε για καπνογόνο, ότι άναψε ένα καπνογόνο. Μιλάμε για κροτίδα που κάνει μπαμ.
2: Ναι. Δεν βγάζει άκρη, δηλαδή. Λοιπόν. Τι άλλο.
3: Εντάξει, παιδιά, άμα δεν έχει άλλα, να πείτε κι εσείς.
2: Εγώ σας αποδεσμεύω.
3: Ωραία.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, ξεκινάω και εγώ για το γήπεδο και θα τα πούμε αύριο πρωτόκολλο.
2: Έγινε, Κωστή.
3: Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γεια χαρά.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια.

Πάμε τελική ευθεία με μηνύματα του Παναθηναϊκού πριν κλείσουμε. Τάσο, καλησπέρα. Μπενίτε φεύγει 100%. Ναι, φεύγει ο Μπενίτε. Μετά το τελευταίο αγωνιστική θα υπάρχει ενημέρωση, πιστεύω. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Το 100%. Ποτέ μιλές ποτέ στη ζωή. Άρα σου λέω ποιες είναι πιθανότητες αυτή τη στιγμή. Τάσο, μπορούμε να πάμε και να κυνηγήσουμε άμεσα το Μίγε τον καμαρά τη Αρλιρουά πριν του παραρέχουν άλλοι Μιχάλη. Να δούμε τι θα πει και ο προπονητής. Και από εκεί πέρα θα δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα πάνε πέρα Παναθηναϊκός. Και από εκεί πέρα θα δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα πάνε πέρα Παναθηναϊκός.

πιστεύω ότι τα επόμενα δύο χρόνια έχω αυτή την αίσθηση, παιδιά. Το λέω σε μια πολύ κακή περίοδο που κανένας δεν πιστεύει αυτό που λέω, αλλά έχω ένα προαίσθημα ότι τα επόμενα δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα. Τάσου, καλησπέρα. Τυχαία τιμωρία στον Παναθηναϊκό. Τι πιστεύετε? Είπαμε πριν την άποψή μας και για τα μπουκάλια που λέτε ότι στο κλειστό, στο handball. Κύριε Οκέι, ενοχλεί θέσουμε, αλλά ο Παναθηναϊκός με τη δίκη Αλαφούζου είναι εκτός από όλα τα κέντρα, ίσως βόλεψε τη τιμωρία πάντως. Δεν ενοχλεί θέσουμε, η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι ο Παναθηναϊκός είναι εκτός από όλα τα κέντρα. Δηλαδή την ΕΠΟ δεν ασχολείται με τις εκλογές της ΕΠΟ, δεν ασχολείται με τα βαλτσάκια που πηγαίνουν και έρχονται στις ενώσεις, δεν ασχολούνται με τους ανθρώπους του παρασκηνίου, με τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο, δεν ασχολείται με αυτό. Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Άρα δεν ενοχλεί η θέση σου. Το ότι βόλεψε τη μωρία δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Απαράδεκτο να μην υπάρχουν οπαδοί και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Μόνο στην Ελλάδα τα υποβαθμίζουν όλα. Νεκτάριο Παναθηναϊκός Θεσσαλονίκη. Φίλε μου, δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και το βλέπεις συνέχεια. Εδώ βρίσκονται εκτός γηπέδου και γίνονται αυτά που γίνονται, έτσι. Πού να βρεθούν και εντός γηπέδου. Οπότε, Νεκτάριε, θα αργήσει πολύ αυτή η ώρα. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσο, καλησπέρα. Λέμε ότι ο Μπενίτε θέλει 12 βασικούς. Δηλαδή, ο καινούριος που θα έρθει θα θέλει σίγουρα λιγότερες και θα παίζει με Αντίνο Γιάνκουσιτς. Παιδιά, ο Μπενίτε θέλει να αλλάξει όλη τη βασική εντεκάδα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Και δεν υπάρχουν και πολλοί προπονητές που μπορούν να το πούν αυτό. Έτσι. Ο προπονητής που θα έρθει, καταρχάς, θα δει την ομάδα. Για να πει το ναι, θα τη δει την ομάδα. Αν πιστεύει και αυτός ότι πρέπει να γίνουν 25 αλλαγές, δεν θα πει έρχομαι. Θα τη δει την ομάδα. Θα δει τα παιχνίδια της ομάδας. Και από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιοι παίκτες όπως ο Τετέι, π.χ., που δεν μπορεί να υπολογίζεται ως τρίτος φόρ. Έτσι. Άλλο να είναι πρωτοδεύτερος και άλλο να είναι τρίτο. Ο τρίτος φόρ θα παίξει 10 παιχνίδια το χρόνο. Ο Αντίνο, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να το αξιοποιήσει. Και δεν τα έχει δώσει από μόνο του ο Παναθηναϊκός το 8 εκατομμύρια. Το είπα και χθες. Ο Αντίνο ένας παίκτης που τον ήθελε ο Μπενίτεθ. Αλλιώς δεν τον έπαιρνε τηλέφωνο. Τον πήρε τηλέφωνο. Υπήρχαν παίκτες που δεν ήθελε ο Μπενίτεθ. Δεν ήθελε. Τέλος πάντων, δεν και εγώ ήταν αυτόν και δεν του πήρε. Όπως τον Γιάνκου. Τον Αντίνο τον πήρε. Και μάλιστα με αυτά που του είπε, τον έψε να έρθει. Και έρχεται εδώ και η άποψή του μετά από ένα μήνα ότι ουσιαστικά ότι δεν του κάνει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάζει 15 και 20 παίκτες κάθε χρόνο. Έτσι δεν φτιάξεις ποτέ ομάδα. Ούτε μπορεί να γίνει σούπερ μάρκετ παικτών. Τάσο, γιατί όταν έδιωξαν τον Τούρκο και έλθε ο Κόντις, αποδείχθηκε ότι ήταν σωστό και δεν είναι σωστό να φύγει τώρα Ισπανός και να μείνουμε με Περσιακό. Διότι τότε όταν έφυγε ο Τούρκος και ήρθε ο Κόντις, ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα τελικό κυπέλου, που αν έμενε ο Τερίμ θα τον έχανε, με όλα αυτά που γινόντουσαν και έκανε, και ο Κόντις το έδωσε στο κύπελο. Ενώ τώρα δεν διεκδικεί κάτι ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς τα κατάφερε έτσι που δεν έχει κανένα βαθμολογικό κίνητρο και κανένα στόχο στο διάστημα που απομένει. Λοιπόν, τι άλλο. Τάσου, γιατί να σου φέρει καλό προπονητή όταν οι προηγούμενες επιλογές του προπονητή ήταν αστείες? Σωστό το ερώτημά σου. Και εγώ την ίδια απορία θα είχα. Ελπίζεις ότι επειδή έχουν αλλάξει κάποια πράγματα, δηλαδή είναι ο Μπαλντίνο, είναι ο Κοτσόλης, είναι κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν τον Οκτώβριο, δεν είναι 2,5 χρόνια στην ομάδα. Ο Μπαλντίνο φυσικά έχει ευθύνη για την επιλογή Μπενίτεθ, ότι το έχει καταλάβει. Οπότε θα είναι τώρα πιο προσεκτικός. Ελπίζεις λοιπόν ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι θα συνδράμουν ώστε να γίνει η καλύτερη σωστή επιλογή προπονητή. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να φέρει, για μένα δεν πρέπει να ψάξει να φέρει όνομα. Κάποιον που θα τον ακούσει, κάποιον που θα πούνε αυτός είναι σούπερ. Θα πρέπει να φέρει ένα προπονητή ο οποίος θα ταιριάξει με την ομάδα, θα έχει όρεξη, έτσι, δίψα και θα μπορέσει να είναι μεταδοτικός, να έχει αυτή τη μεταδοτικότητα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επιλογή Μπενίτεθ θα έγινε με βάση το Μεντιλίμπαρ. Πήρα και ευρωπαϊκές κούπες. Τώρα θέλουμε νέο διψασμένο στο τον Ελ Κόλιτς. Ωραίο σκεπτικό. Ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Η επιλογή Μπενίτεθ δεν έγινε με βάση το Μεντιλίμπαρ. Η επιλογή Μπενίτεθ έγινε γιατί είχε όνομα και είχε προσωπικότητα. Και στο ραντεβού που έγινε στο Λονδίνο με Μπαλντίνη και Αλαφούζο, τους παρουσίασε έναν Παναθηναϊκό με λεπτομέρεια κάθε παίκτη, είπε την άποψή του κάθε παίκτη και ψήθηκαν

Αυτό λάθος για μένα ψήθηκαν, το είχα πει από τότε, τέλος πάντων, μην τα επαναλαμβάνουμε, μην τα λέμε πάλι τα ίδια. Ούτε τώρα θέλει ο Παναθηναϊκός νέο διψασμένο στον Νίκολιτς. Δεν λέει ότι πάω να πάρω ένα προπονητή στον Νίκολιτς, οπότε ούτε το ένα ισχύει ούτε το άλλο. Δεν ξέρω ποιο θα λέει και που το διαβάσα, δεν ισχύουν. Το τμήμα σκάουτ του Παναθηναϊκού σε 15 χρόνια έχει κλείσει και ανοίξει 3-4 φορές. Το γεφύρι της Σάρτας είναι. Το τμήμα σκάουτ υπάρχει στον Παναθηναϊκό, απλά δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, φίλε μου. Δεν έχει κλείσει και έχει ανοίξει. Και ένας ο οποίος διαφήμιζε ότι θα το αλλάξει τελείως το τμήμα σκάουτινγκ πριν από 2 χρόνια, ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής δηλαδή, δεν έκανε τίποτα. Έφερε 2 δικούς του, αλλά από εκεί και πέρα το τμήμα σκάουτινγκ συνεχίζει να υπολειτουργεί στο Παναθηναϊκό. Ελπίζω να το κάνει ο Μπαλντίνι, ο οποίος όταν ήρθε είπε ότι είναι τμήμα σκάουτινγκ ομάδας που χαμηλότερες κατηγορίες και όχι το επίπεδο του Παναθηναϊκού. Το είδε, ελπίζω να την κάνει την αλλαγή αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι άλλο? Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν μου λέτε, αν πέσει κανένα φαμπόμελ, δεν ξέρω κάτι. Εσύ, φίλε μου, που βρίζεις, γιατί δεν έκανα μια ερώτηση στο Γκέτσε. Καταρχάς δεν το είδα. Έχω μπροστά μου 150 μηνύματα. Έτσι. Μάθε όμως να σέβεσαι πρώτα και να μην βρίζεις. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί, να πούμε ότι ήταν τις προηγούμενες 2 ώρες ο Κώστας και Τζόγλου, ο Γιώργος Τσανάκας, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον Bing Sport FM. Ο Νέχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον πρόεδρο του ΕΟΤ Γιώργο Μαραθιανό, ο οποίος σύμφωνα με τον Νίκο, τον ΑΕΚ, ευτυχώς σήμερα δεν είναι στην Πανταλώνα. Έτσι έχει ελπίδες η ΑΕΚ, έτσι είναι άρχη, και να περάσει στο τελικό και στο τελικό να το πάρει. Και τα λέμε αύριο, να είστε καλά, τα λέμε, γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Παράταση στην αγωνία ή πρόκληση από σήμερα στο Final Four. ΑΠΟΕΛ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για τέταρτη φορά στα play-off του EuroLeague απόψε στις 9. Οι Ισπανοί, σε περίπτωση νίκης, σφραγίζουν το εισιτήριό τους για τη γιορτή της Αθήνας, ενώ αν επικρατήσει στην έδρα της η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, τότε όλα θα κριθούν στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα στη Μαδρίτη.
1: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
10: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
9: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟ για τα πλέον στη στοίχημα Super League στο πιθανότητα τελευταίο παιχνίδι των πράσινων στη Λεωφόρο, καθώς η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μια αγωνιστική συγκεκριμένων των θυρών για 5 πυροτεχνήματα και 2 κορτέρες στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνει το παιχνίδι της Κυριακής με την Ένωση ο Σάντσες. Στη μάχη του Final Four του Basketball του Champions League στην Μπαταλούνα ρίχνεται η ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στις 10 με ελεκτρονική μετάδοση από τον Big Win Sport FM στην Ισπανία και ο διοικητικός ηγέτης της ΣΚΑΕ Μάκης Αγγελόπουλος νωρίτερα σε 7 παίζουν Ρίτα Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Κοσμοτέ Sport 4. Μήνυμα νίκης από τον Εργίνα Ταμάν ενώπιον του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού Actor κόντρα στη Βαλένθια στο T-Center για τα playoffs της EuroLeague. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, σημείωσε. Να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε τον Ισολεσόρ. Με όλους τους παίκτες στη διάθεσή του καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης στο πλάνο του για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πολύ πιθανή επιστροφή του Γιώβιτς στην 11 το βραβείο για το καλύτερο γκολ της 23ης αγωνιστικής στο παιχνίδι με τον Βόλο παρέλαβε ο Ρέρβας. Αποφασισμένος να προχωρήσει αλλαγή στην 11 του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Πάοξο Κανεσκάκης είναι ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ. Θέση διεκδικούν Ποντένσε, Μπουζακίτης και Μπρούνο. Αμφίβολος ο Κωστίνια παραμένει στο κάδρο 31 του μέσου Χετάφε Λουίς Μίγια στην αγορά του Στρεφέτσα το καλοκαίρι επιθυμεί Πάρμα. Γεια σου, Ράσβα Λουτσέσκου για το παιχνίδι του Πάκου με τον Ολυμπιακό Τέσκι ο Χατσίδης, καθώς μπήκε σήμερα σε full πρόγραμμα προπόνηση ατομικό στο γήπεδο για το Γιακουμάκη. Θεραπεία του νίξαν Δεσπότο, Λόπρεν και Καμαρά που δεν υπολογίζονται. Μειώνονται οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, καθώς και σήμερα βγάλε μέρος της προπόνησης διαθέσιμη η Χόγκλα και Μεντήλ που γυμνάστηκαν κανονικά για δεύτερη μέρα. Εκτός πλάνου ο Καλεβέρε που συμπλήρωσε κάρτες και ο Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Μπήκε στο πρόγραμμα των κριτικών για το μάτς με τους κίτρινους ο Νίκος Χριστογιώργος. Ο Ντανιέλ Μπατίστα αναλαμβάνει καθήκοντα τη μάνατζερ στην Καλαμάτα, όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Δεσμεύομαι να δουλέψω σκληρά ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας και να κάνουμε περήφανος φιλάθλους μας, τόνισε στις πρώτες δηλώσεις. Το δικό του αντίο στην έργο δράση, είπε ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς με ανάρτησή του στα social media. Αγαπητό μπάσκετ, σε ευχαριστώ για αυτά τα 20 χρόνια. Μου έμαθες περισσότερα πράγματα από όσα θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όταν ήμουν παιδί. Όλα άξιζαν τον κόπο, ήταν τιμή και προνόμιο, έγραψε ο 36χρονος forward. Σε συμφωνία με τον Γερμανό ακραίο Έρικ Ρες έχει έρθει η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού. 25χρονος αθλητής αγωνίζεται στην πανίσχυρη Ιταλική Μόντσα. Στο μεταγραφικό στο Γαστοκέντρη Ντόμπι βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στο 18χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός Κέγκ έχει κεντρήσει τον ενδιαφέρον της γερμανικής ομάδας που δεν προτίθεται πάντως σύμφωνα με το δημοσίευμα να προσφέρει τα 35 εκατομμύρια ευρώ που είναι το αρχικό ποσό που ζητούν οι Βέλγοι. Γνωστά γίνονται απόψε τα ζευγάρια των τελικών στο Europa και Conference League με κοινή ώρα ανάξει στις 10. Παίζουν Άστον Βίλα Νότιχαμ και Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa και το Conference Crystal Palace Σαχτάρ και Σαλζβούργο για Ράγιο Βαγεκάνο. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Κοσμοτέ. Η Χάπολ Τελ Αβίβ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στον Μπότεβγραντ Αρίνα της Βουλγαρίας. Στο τέταρτο μάτσο των πλέον της Ευρωλίγκας 2-1 προηγείται η Βασίλισσα στις 3 νίκες στην πρόκριση. Τζάμπολ στις 9 τηλεοπτικά από NS Prime MVP των Game 3 για την Euroleague. Αναδείχθηκε ο Αζουόλας του Μπέλης της Αλγύρης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι δύο λέρες.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πρέπει και έχει την μπάλα δική της ο Νάναλη. Ο Νάναλη κατεβάζει την μπάλα, δεν κάνει φάουλ για την ώρα. Η Μπανταλόνα πάει να παίξει καθαρή άμυνα, τώρα το κάνει ο Ρούμπιο. Ο κόσμος φωνάζει. ΑΕΚ αγαπώ, φέρε το κύπελλο το ευρωπαϊκό. Νάναλη θα βάλει την πρώτη βολή, 71-67. Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθεια του. Όλος ο πάγκος της ΑΕΚ όρθιος. Όλο το γήπεδο όρθιο. Δεν υπάρχει κανένας που να κάθεται στο κάθισμά του αυτή την ώρα. Γιατί η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο να πάει για δεύτερη σερή χρονιά στο BCL. Και αυτή τη φορά πιο μαγικά απέναντι στην οικοδέσποινα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπανταλόνα. Μείωση 2 ο Νάναλη. 72-67. Πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ. Τρώει το χρόνο. Κλέβει ο Γκρέι. Παλεύει ο Μπάρτλινγκ. Μαζεύει ο Ρούμπιο. Σουτάρει για 3 μετά από προσποίηση. Θα στοχίσει τούβλο είναι. Το πήρε ο Μπράουν. Ο Νάναλη και η ΑΕΚ είναι στο Final Four του BCL. 72-67. Νικά την Μπανταλόνα. Τη στέλνει σπίτι τη. Αλλά όχι για να παίξει στο Final Four. Όχι για να παίξει στο Final Four που θα φιλοξενήσει. Εκεί θα βρίσκεται αυτή. Γιατί κατάφερε να πετάξει εκτός τους οικοδεσπότες. 72-67. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Με μεγάλη ανατροφή από το πλην 5 στην τελευταία περίοδο. Σε ένα μάτς που δεν είχε. Κατάφερε να το γυρίσει. Και με παλικάρι σκευάνι στην τελευταία περίοδο να το πάρει. Κάνοντας έξωση στους οικοδεσπότες. Θα πάει 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλόνα. Πλέον για να το σηκώσει απέναντι στη Μάλαγα.

0: Μ' αρέσει γιατί πλέον όποιος και να είναι ο κονσολιέρε, έχει αφήσει ο Ιταλός στην παρακαταθήκη αυτή η ανακάλυψη με τα ελικόπτερα του, yeah. του Παλιόπουλου, δεν είναι. Όχι, δικό σου είναι αυτό.
1: Μισό.
0: Ειδικό σου το χελικόπτερ.
1: Είναι πολύ πιο παλιό κομμάτι από ό,τι νομίζεις.
0: Από τον Παλιόπουλο.
1: Ναι, ρε, όχι από τον Παλιόπουλο. Δεν εμφανίστηκε εδώ και ένα μήνα.
0: Έλα ρε. Από τα αποσύρω τότε. Τα αποσύρω όλα.
1: Θες να απαντήσεις κάτι στο φίλο του Δημήτρη, το Μαυροειδή.
0: Τι θέλει, ναι.
1: Πόσο πονάει που βγαίνω στους προηγούμενους και όχι σε εσάς. Και μιλάει για το λεπουδιάρικο μαγαζί, τέλος πάντων. Επειδή δεν λέμε ονόματα τώρα για το ένα μαγαζί.
0: Βγαίνει
1: στο άλλο.
0: Και τι κάνει, δεν καταλαβαίνω.
1: Καταρχάς, βγαίνει σε μια εκπομπή που δεν την παρακολουθεί κανένας.
0: Ναι. Αντί να πάει.
1: Κατά ψέματα, έτσι.
0: Αντί να πάει στη Βαρκελόνη να βάλει ένα χεράκι, να παίξει κανένα δύο λεπτά, να χάσει κανένα layup.
1: Ξέρεις τι θα σου πει τώρα. Έχω δουλειά γιατί αύριο είναι η εκπομπή Playmakers.
0: Ναι.
1: Και λόγω Παναθηναϊκού. Και εγώ.
0: Δεν βγαίνει η εκπομπή.
1: Και εγώ πηγαίνω. Ναι, δεν βγαίνει χωρίς αυτό.
0: Μα δεν παίζει. Μα πρώτη δεν βγαίνει, ναι, ναι.
1: Τώρα εντάξει. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Να είμαστε.
1: Στο συγκεκριμένο παρεάκι είσαι ο λιγότερο σημαντικό.
0: Πού ήταν αυτό τόσε μέρε.
1: Άλλου θέλουμε να βλέπουμε.
0: Έχω
1: ρε εκπομπή. Ήδη είσαι. Τώρα, επειδή προφανώς ακούει διαδικτυακά,
0: ναι.
1: απαντάει σε ό,τι έχω πει πριν από 1,5 λεπτό.
0: Προμότάρε τον εαυτό του τις προηγούμενες μέρες, γιατί κυκλοφόρησε είδηση ότι είναι έκθεμα στο μουσείο της ΑΕΚ,
1: ναι.
0: φανέλα του από τον τελικό του BCL το 18.
1: Τον φαντάζεσαι και με κέρινο ομοίωμα δικό του.
0: Και
1: Δημήτρη Μαυροειδή, ναι.
0: Ναι, το φαντάζομαι. Ναι. Το φαντάζομαι.
1: Πιστεύεις ότι. Γιατί όταν μιλάμε για μουσείο με κέρινα ομοιώματα, επιλέγουμε μία στάση σώματος για την οποία έχει μείνει γνωστός αυτός ο οποίος απεικονίζεται. Θα είναι το χαμένο lay-up.
0: Θα
1: είναι κάποια Παναγία που πηγαίνει αντίον
0: αν
1: του.
0: Αν πρέπει να τον απεικονίσει σε μία εμβληματική φάση της καριέρας του,
1: ναι.
0: Κάτι τέτοιο διαλέγουμε όταν το τοποθετούμε είτε σε αγάλματα είτε σε κέρινα ομοιώματα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Είναι η στιγμή του αριστερού lay-up για τον Μαυροειδή.
1: Και ναι. όπως γράφει εδώ. Ο ίδιος λέει, έχει άλλου τύπου προτίμηση, δεν παίζει με κέρινα ομοιώματα κτλ. Λέει, όχι, θα μεταρριχεύσουν όταν πεθάνω.
0: Κοίταξε, να πω κάτι, ακόμα και όταν αγωνιζόταν στην άμυνα έμοιαζε με κέρινο ομοίωμα. Έμοιαζε, εντάξει, ναι, λέμε, δεν θέλω τώρα να γίνω πολύ αιχμηρός.
1: Ξέρεις τι,
0: ναι.
1: να σου πω κάτι.
0: Στην επίθεση μια χαρά.
1: Να σεβαστείς λίγο ότι έχει τιμήσει. Σε εισαγωγικά τη φαντάζεσαι.
0: Αρχηγός.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής έχει παίξει την ΑΕΚ, έχει παίξει τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Στην Πανάδα δεν έχει παίξει. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να του επιτεθεί, είμαι εγώ.
0: Λοιπόν,
1: θα ήθελες να είχες ένα τέτοιο σήμερα, πες του.
0: Ναι.
1: Περίμενε. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρουμε ότι 10 η ώρα παίζει η αεκάρα της καρδιάς σας.
0: Ναι.
1: Απέναντι στην Ουνικά Χαμάλαγα
0: Ωραία.
1: Του Όλεκ Μπαλτσερόφσκι
0: ναι.
1: της καρδιάς μου.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι ένας Μαυροειδής σήμερα θα τον είχε βιδώσει τον Μπαλτσερόφσκι. Χρειάζεται ένας τέτοιος σήμερα.
0: Είναι δύσκολο. Μπαλτσερόφσκι δεν τον κάνεις καλά εύκολα. Αλλά.
1: Ναι, κοίτα, είναι θεριό ανήμερο.
0: Από τον Γκισόν Φίζελ, με κάθε σεβασμό ναι. στο παλικάρι, ας πούμε, ακόμα και Μαυροειδής λίγο καλύτερα θα τα πήγαινε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος ούτως ή άλλως τώρα πλέον έχει γίνει καλός στον μπλα-μπλα μόνο. Μόνο να τα λέει είναι. Και από μακριά.
1: Τα λέει καλά.
0: Και από μακριά.
1: Σούπα, χτες είχαμε τέλος πάντων και εμείς ό,τι έγινε στο ΑΚΑ ήμουνα τόσο. Αχ, θολωμένος που δεν είχα διάθεση ούτε καν να κάτσω να δω Μαυροειδή.
0: Ναι,
1: περίμενα σε άλλο κανάλι της ίδιας πλατφόρμας
0: ναι.
1: να ξεκινήσει καμιά ταινία κατά τη μία-μία μισή ώρα. Για να ξεδώσω.
0: Εγώ το έχω προτείνει και στον ίδιο και το λέω και τώρα ότι είναι η στιγμή να κάνει OnlyFans.
1: Ήρθε η στιγμή.
0: Είναι η στιγμή να κάνει OnlyFans, ναι. τώρα που είναι στο απόγειο της καριέρας του,
1: ναι.
0: τώρα που πλέον είναι πιο διάσημος από ποτέ, είναι η στιγμή να το εξαργυρώσει.
1: Ωραία, ήρθε επίσης η στιγμή να κάνουμε και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Τώρα.
1: Και τέταρτο έχει πάει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα αντιδράσει σε αυτή την πρόταση, παύλα, πρόκληση του Μαραθιανού ο Δημήτρης Μαυροειδής και θα επανέλθουμε εδώ. Πάμε μαζί μέχρι τις 8.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Είσαι οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου. Έλα στην έκθεση Transport Show. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Επιχειρήσεις μεταφορών και τουρισμού ζητούν οδηγούς. Να είσαι εκεί. Ημέρες καριέρας για επαγγελματίες οδηγούς στην έκθεση Transport Show. 8 με 10 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Είσοδος οδηγών ελεύθερη. Πληροφορίες transportshow.gr.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Τώρα μπορούμε πλέον να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς αχλαμάρας, διότι πριν καν φτάσουμε στις 6.30, πριν καν ακούσουμε το πρώτο δελτίο, θα σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wings FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα. 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Χάρη Χριστόγλου σήμερα στα ντεξ, με Γιώργη Πετρίδη να υποδίεται την μέλεια της παραγωγής.
1: Ασχολείται με κάτι άλλο.
0: Με οποίος κάτι κάνει, με πολύ μεγάλο ζήλο. Με πολύ μεγάλο ζήλο.
1: Πιθανότατα βλέπει βιντεάκια από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Για να κάνει υποδείξεις στο Σερέλι και τον Αταμάν. Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
0: Τι σειρά ήταν αυτή, ναι.
1: Όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.
0: Ναι, πιστεύεις ότι λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή, παιδιά.
1: Η γνώμη Πετρίδη.
0: Κάθε το Αταμάν με το Σερέλι. Να σου πω, τον Πετρίδη τον έχουμε ρωτήσει. Τι έφταξε χθες.
1: Για να σου πω τι έφταξε χθες.
0: Ναι.
1: Ενώ φαινομενικά ο Γιώργος Πετρίδης φορούσε ένα λευκό πουκάμισο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον κοίταζες από μπροστά.
0: Το είδα αυτό.
1: Ήταν λευκό το πουκάμισο. Ναι. Λευκό είδες κι εσύ.
0: Ναι.
1: Τον κοίταζες από πίσω. Κάποιοι προτιμάνε αυτή την όψη.
0: Ναι.
1: Ήταν λευκό το πουκάμισο. Όμως, αν ήσουν πραγματικά παρατηρητικός.
0: Ναι.
1: Και τον διπλάρωνες, όπως τον διπλάρωνα εγώ. Συγγνώμη. Κατά τη διάρκεια των μεταδόσεων, θα έβλεπες ότι είχε ένα. Μια ρίγα,
0: ναι, στο πλάι.
1: Στο πλάι, δηλαδή εδώ και στο μανίκι και τα λοιπά. Ναι. Μπλε. Με κάτι απέσια σχέδια. Από αυτά που σου δημιουργούν ένα ήλιγκο, ένα βέρτιγκο, ρε παιδί μου. Είσαι έτοιμος να κάνεις εμετό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι, αν με ρωτάς.
0: Βέβαια σε ρωτάω.
1: Αυτή ήταν η βασική αιτία της χθεσινής ήττας.
0: Ναι.
1: Φόρεσε. Θες να φορέσεις κάτι άσπρο.
0: Βάλε το λουλουδάτο σου, το ωραίο.
1: Ή βάλε κάτι που να είναι τελείως τσιρκολίνη, όπως ντύνεσαι συνήθως.
0: Τσιρκολίνη,
1: οκ.
0: Τέλος πάντων, με αυτή την αμφίεση του. Σήμερα πάντως τον βλέπω πολύ, κύριε. Καταρχάς δεν μας δίνει καμία σημασία.
1: Βλέπεις κάτι άλλο εκτός από το κεφάλι του.
0: Όχι.
1: Εκτός από τη φράτζα.
0: Λοιπόν, όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο λοιπόν θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 8, χωρίς. Να πιστέψετε και σήμερα ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε. Οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε και σήμερα εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο, με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος.
1: Επειδή έτσι γουστάρω, είναι μέρος της δουλειάς μου.
0: Και το ίδιο κάνετε και μέσα στο Instagram, εκεί όπου ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες και τον Ντέμι Νικολαίδη.

0: Καλησπέρα σας, λέει εδώ ένας. Επειδή χθες ή προχθές στην εκπομπή των Τρίων Στούτζες, ή όπως γράφεται τέλος πάντων, εννοεί τους προηγούμενους, ανέφεραν ότι θα ήταν καλή ιδέα να εμφανιστούν guest στην εκπομπή σας. Πόσο τέλειο θα ήταν να αλλάζατε για μια μέρα εκπομπές. Φαντάζομαι εσάς τους δύο να διαβάζετε μηνύματα για ρεπορτάζ για ομάδες και απ' την άλλη οι τρεις να προσπαθούν να αναπαράγουν το περιεχόμενο της εκπομπής σας και κλαίω.
1: Περίμενε. Όταν λέει περιεχόμενο της δικής μας εκπομπής, τι ακριβώς εννοεί?
0: Όχι, μια χαρά το εννοεί. Η δική μας εκπομπή έχει ένα περιεχόμενο. Θες να πούμε εσχρό.
1: Στερείται περιεχομένου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της.
0: Θες να πούμε εσχρό. Ναι. Θες να πούμε θλιβερό.
1: Θλιβερό,
0: ναι. Ναι, να το πούμε όπως θες, αλλά έχει ένα περιεχόμενο.
1: Όχι, το εσχρό δεν το δέχομαι.
0: Εμείς μπορούμε να το υποδηθούμε αυτό. Αυτοί μπορούν εδώ τρεις ώρες, δύο ώρες να έρθουν χωρίς καμία προετοιμασία, ναι, χωρίς κανένα θέμα και να λένε ό,τι τους κατέβει στην κεφάλα.
1: Και όταν εμφανίζεται τέλος πάντων κάποιος γνωστός, κάποιος διάσημος, ένα ιερό τέρας του ελληνικού αθλητισμού όπως ο Δημήτρης Μαυροϊδής,
0: ναι,
1: αντί να τον αποθεώνουν,
0: να τον βάζουν στη θέση
1: του. Να τον βάζουν στη θέση του. Και όπως λέει και ο φίλος ο Τζόρτζιο, καλησπέρα εκ νέου ημιανόητη, κάθε γλέντι. Α, όχι, θα τον πανάρω, να ξέρεις. Α, και σε ξέρεις από πάνω. Λέει, κάθε γλέντι του Δημητρίου Μαυροϊδή σε εσάς είναι γλυκιά μουσική στα αυτιά μου. Λοιπόν, το άσυπο έχει γράψει το αυτιά με φύ. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό, είμαστε της παλαιάς σχολής. Λοιπόν, Τζόρτζιο, σε μπανάρο και ό,τι αποφασίσει η FIBA.
0: Προς επιβεβαίωση πάντως ότι σε περίπτωση που αποφασίσει να κάνει καριέρα στο OnlyFans,
1: ο Δημήτρης
0: μπορεί να οικονομήσει, έλαβα ήδη μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα από κυρία.
1: Από κυρία, ε!
0: Ναι, όχι εγώ προσωπικά. Απλά πιθανολογώ ότι θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της.
1: Πες το μικρό όνομα.
0: Η οποία λέει θα πλήρωνα όσο και όσο για πατούσα Μαυροειδή.
1: Περίμενε.
0: Τώρα σκέψω ότι πατουσάρα θα έχει ο Μαυροειδής καταρχάς.
1: Τι νούμερο. Φοράει.
0: Φοράει καμιά 56-57 νούμερο.
1: Τόσο πολύ.
0: Έτσι που το βλέπεις. Σαν παγοπέδιλο θα είναι.
1: Τον κόβω μέχρι 52.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Εγώ νομίζω ότι θα πάει παραπάνω, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ο Ρωμάη από το Ευρωμπάσκετ του 87 φημολογεί το ότι φορούσε 60 νούμερο παπούτσι. Δεν με αξίζει να σου πω κάτι. 60 νούμερο δεν είναι παπούτσι, είναι πυρόγα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Είναι μικρή βάρκα.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τι νούμερο παπούτσι είχε πει ο Γιώργος Γεωργίου ότι φόραγε ο Ριβάλντο για να αιτιολογήσει πόσο καλό πλασέ είχε κάνει σε ένα παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας.
1: Α, σε μια υπερβολή δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή και έχεις λέει και το Ριβάλντο με 52 νούμερο παπούτσι. Λέω τώρα έναν αριθμό που μπορεί να μην είναι ο πραγματικός και κάνει λέει αυτή την πλασεδάρα. Ναι. Σου λέει γιατί αλλιώς δεν βγαίνει.
1: Αλλιώς δεν βγαίνει.
0: Εγώ ναι, που έχω πλατυποδία, ξέρεις πόσο με έχει βοηθήσει στα πλασέ.
1: Επειδή ήμουνα κι εγώ πλατύποδας κάπου, πλατύπους.
0: Τι τώρα κάποτε διορθώθηκε.
1: Ναι, ρε, εννοείται. Φοβερή καμάρα.
0: Έχεις κάνει καμάρα.
1: Τέτοια καμάρα ούτε στη Θεσσαλονίκη δεν βρίσκεις.
0: Κάτσε, ρε φίλε, μπορείς να δημιουργήσεις την πορεία καμάρα.
1: Φυσικά.
0: Με
1: ναι,
0: τσόκαρο.
1: Όχι με τσόκαρο.
0: Αλλά
1: φορώντας ορθοπαιδικά παπούτσια,
0: ναι,
1: και περπατώντας πάρα πολύ σε άμμο σε παραλία, φίλε. Και επειδή ναι, εντάξει, Ζάκη Θάρα δεν το συζητάμε.
0: Και εμείς είχαμε άμμουδες στην Κρήτη, αλλά δεν έχω.
1: Προφανώς εσύ ήθελες να επιδοθείς σε άλλου τύπου παιχνίδια μέσα στη θάλασσα. Ενώ εγώ ακολουθώ. Ναι, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού, του ναι, ορθοπαιδικού, περπατούσα πάρα πολύ, φίλε. Περπατούσα, οπότε βελτιώθηκε. Και ήταν συγκινητική στιγμή όταν σου είπανε δεν έχεις πλατυποδία πια.
0: Ναι.
1: Και λέω κάτσε τώρα. Και εγώ πώς θα πάρω γιώτα από το στρατό.
0: Ναι.
1: Αφού δεν έχω πλατυποδία. Αλλά οκ, okay, έγινε. Άκου τώρα τι λέει ο Χρήστος. Κοίτα κριτικό κατά κάθε μην έρθει ο Μαυροειδής, Ποσειδώνος και Λοκρίδος και σε αποκοντίνει.
0: Καλά, εντάξει. Ο Μαυροειδής, παιδιά, επειδή τότε δεν έχουμε καταλάβει τι είναι. Μόνο στο μπλα μπλα, από μακριά τα λέει και θα έρθω και θα σας κάνω και θα σας δείξω. Οπότε
1: ναι,
0: δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε εκεί.
1: Δεν τον φοβάσαι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Ο Γεωργίου άλλο είχε πει για τον Ριβάλντο, τον βλέπεις και κουτσένει και θέλει ένα τούβλο από κάτω για να περπατήσει. Όχι, αυτό που σας λέω, παιδιά, είναι δεδομένο. Απλά δεν θυμάμαι το νούμερο παπούτσι. Άμα το βάλετε στο YouTube θα το βρείτε.

0: Μαραθιανέ, φήμες λένε ότι κάποιος κύριος αέκτης της προηγουμένης εκπομπής σε διασύρει, λέγοντας ότι είσαι ψευτομπασκετικός, λέει ο Σκότης Βολάνης. Εγώ, παιδιά, σε όλους. Ψεύτο μπασκετικό.
1: Και το είπε και Τζόγκλου, δηλαδή.
0: Έχει κανέναν άλλον εκπομπή. Πώς λένε, AEG, εκπομπή προηγούμενη.
1: Οπότε τότε, να σου πω, να υιοθετήσουμε καλύτερα το χαρακτηρισμό Δεσίλα που τον είπε για μένα και κάποιον άλλον χτες. Που είπε, εσείς είστε παραμπασκετικοί.
0: Παραμπασκετικοί.
1: Σου λέει, δεν είστε καθαροί μπασκετικοί. Να κάνετε μεταδόσεις, να σχολιάζετε κτλ.
0: Να παίζετε.
1: Να παίζετε, ναι. Αλλά πουλάτε μούρι, κάποιοι την αγοράζουν και μου έρχεστε εδώ και είστε και πρώτοι. Πρώτο τραπέζι πίστα.
0: Εγώ ένα θα πω.
1: Εσείς οι παραμπασκετικοί. Βέβαια κάποιοι είπανε, ήρθε η Μαυρόγατο Δεσίλας και χάσαμε.
0: Εγώ θα απαντήσω με μία εικόνα.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να σκεφτεί τον Γκέτσε να μπιστάει μια μπάλα σε παρκέ και να μην ξεκαρδιστεί. Δηλαδή είναι μια πρόκληση αυτή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν θα πω καν να σουτάρει. Δεν θα πω καν να σουτάρει.
1: Δεν θα έχει καλό σουτ. Πιστεύεις ότι ο Γκέτσε θα ήταν από αυτούς που βαράνε βολές κουτάλα? Υπάρχουν ακόμα κάποιοι.
0: Είναι ο Βασίλης Λανές του Big Wings Sport FM.
1: Τότε παιχταράς, κάτσε λίγο ρε φίλε.
0: Σου έχω πει ότι εξαιτίας του Βασίλη Λανέ έχει σπάσει δάχτυλο του ποδιού ο πατέρας μου.
1: Ναι.
0: Κλωτσώντας μαρμαρένιο τραπεζάκι.
2: Παραπονιάρι. Έλα ρε παιδί μου!

Λοιπόν, πάμε μια βόλτα να δούμε τι μας περιμένει φέτος σε μια από τις πιο αγαπημένες αθλητικές διοργανώσεις. Η Μεσσηνία φοράει τα αθλητικά της και σας καλεί 8 με 10 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, να δοκιμάσετε τις ικανότητές σας σε σπορ κάθε είδους, συμμετέχοντας στο Μεσσηνία Challenge.

0: Ο φίλος ο Γιώργης μου στέλνει εδώ ένα στιγμιότυπο με μια δήλωση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι η σύζυγος έγινε viral, αφού είπε ότι αυτός και η γυναίκα του δεν έχουν τσακωθεί ούτε μία φορά εδώ και 12 χρόνια. Δηλαδή αυτό τώρα μιλάμε για επιστημονική φαντασία.
1: Ούτε, κάτσε, εγώ λέω ότι έχω τσακωθεί 3-4 φορές.
0: Σε 12 χρόνια.
1: Σε μία δεκαετία, ναι, αλλά καμία.
0: Περίμενε. Τι πιάνεις για τσακωμό?
1: Ανεβάζουμε τον τόνο της φωνής μας.
0: Και είναι σε, είσαι 3-4.
1: Ναι, δεν μιλάμε, δεν σου μιλάω, σου έχω μούτρα και τέτοια. Απλά μιλάμε με ένταση. Αυτό το λέω με ένταση, δεν εννοώ Χριστοπαναγία.
0: Το στάδιο δεν μιλάμε, έχω μούτρα και τέτοια. Καμία φορά.
1: Καμία φορά.
0: Καμία.
1: Ναι, γιατί.
0: Έχεις πρόβλημα, το ξέρεις.
1: Σας το έχω ξαναπεί.
0: Και εσύ και εκείνη, έχετε πρόβλημα.
1: Προφανώς, ναι. Επειδή εγώ όλη την ώρα γκρινιάζω, φωνάζω, τσακώνομαι όλη την υπόλοιπη φάση, όταν πηγαίνω στο σπίτι είμαι ένα αρνί. Και ζητάω και από τους άλλους να είναι αρνιά. Να κάνουμε ένα πολύ ωραίο κοπάδι.
0: Είχα κάνει οβελία εγώ.
1: Και όμως, φίλε, το ξέρω, είναι κόντρα ρόλος, δεν το πιστεύεις, είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ήσυχος. Δεν μπορώ καθόλου τις εντάσεις μέσα στο σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Μέσα στο σπιτάκι μου.
0: Σκέφτομαι αυτό το reel τώρα. Αχτύπης, δεν μπορώ καθόλου τις εντάσεις. Δηλαδή, είναι, πώς το λένε, δηλαδή, τόσο αντιφατικό.
1: Είναι, κι όμως. Μην ανοίγεσαι, πήγε 6 και μεσή πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, φιλαράκι.
0: Ωραία.
1: Έχεις μια μισή ώρα, θα τα πεις όλα.
0: Πάμε. Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 30 αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών, ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα Χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Θεσσαλονίκη Έδεσας. Αφέθηκε ελεύθερος εν όψη της έφεσης που άσκησε. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Κατασχέθηκαν πάνω από 6 εκατομμύρια παράνομα φάρμακα αξίας 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Στην Τουρκία, 133 γυναίκες θύματα έμφυλης βίας έχασαν τη ζωή τους μέσα στους πρώτους 4 μήνες του 2026, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ομοσπονδίας Γυναικείων Συλλόγων της χώρας. Και ο καιρός νεφώσει αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το απόγευμα έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένα ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Winsport FM 94,6.

0: Ρε πραγματικό Μαργαριτάρι, αυτό είναι χάρης όμως. Α, εγώ δεν θέλω να τα λέω όλα, το θυμάμαι. Το ποιος αυτός ήταν δικό του. Το κράτησα για το καλό για μετά.
1: Λοιπόν. Ο φίλος ο Τζον λέει φοβερά πράγματα μαθαίνουμε από την καλύτερη εκπομπή. Είχα καμάρα λέει μέχρι τα 19,
0: ναι,
1: λόγω και μπάσκετ, και τώρα αρκετά λέει πρόσπλατη ποδία. Λόγω αρκετών χρόνων σε γυμναστήριο και βάρη, αλλά από τον αχτύπητο κύριο Νικόλα έμαθα μόλις ότι διορθώνεται. Ναι, αλλά πρόσεξε, φίλε Τζον. Εγώ έχω ακολουθήσει ακριβώς την αντίθετη πορεία. Δηλαδή, μέχρι τα 19 η πλατυποδία διορθώθηκε και έχω καμάρα. Δηλαδή, τώρα, αν είσαι 30 χρονών,
0: ναι,
1: πιθανότατα. Επομένως, δεν είσαι στην ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Πιθανότατα να μην μπορεί να διορθωθεί, να ακολουθηθεί η reverse διαδικασία.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ μεγαλώνοντας να αποκτάς πλατυποδία. Εκτός και αν μιλάμε τώρα
1: αυτό
0: για μένα.
1: Λέει ο φίλος ο Τζον.
0: Ναι. Βέβαια, υπάρχει και η λύση που προτείνει ένας φίλος εδώ.
1: Ναι.
0: Καμάρα φτιάχνει σε τόρνο, λέει.
1: Α, σε τόρνο, ναι.
0: Λέει,
1: okay.
0: Άμα θες επιγόντως, σου λέει τώρα να φτιάξεις, μπορεί να υπάρχει και αυτή η λύση.
1: Πάντα με. Πώς να το πω, με ιντρίγκαρε,
0: ναι,
1: το τι ακριβώς δουλειά κάνει ο τορναδόρος.
0: Ναι, καλά. Δηλαδή, αλήθεια
1: γιατί
0: είναι
1: πηγαίνω
0: αυτό
1: σε ένα τορναδόρο. Καταλαβαίνω ότι είναι χειριστής τόρνου.
0: Πρόσεξε.
1: Μέχρι εκεί.
0: Ήξερες πάντα ή και ξέρεις ότι ο τορναδόρος είναι ένα λαϊκό επάγγελμα, δύσκολη δουλειά.
1: Δύσκολη δουλειά.
0: Δύσκολη,
1: ναι,
0: δουλειά, χειρονακτική, δεν την μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είναι.
1: Δηλαδή έχεις μπει. Πώς λέγεται το αντίστοιχο, το αρμόδιο κατάστημα. Σε, ναι, τορναδόρικο. Έχεις μπει ποτέ.
0: Τορναδόρικο.
1: Να πεις γεια σας.
0: Υπάρχει η ονομασία συγκεκριμένη.
1: Δεν ξέρω, όχι. Εγώ τώρα είπα μία μα.
0: Νομίζω ότι είναι τέχνη. Ρε, πώς είναι υδραυλικό, δεν μπαίνει σε υδραυλικάδικο.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο, ναι, ναι, αλλά καταλαβαίνει.
0: Χειριστή τόρνου.
1: Χειριστή τόρνου.
0: Είναι αυτό.
1: Αυτό είναι ειδικότητα στο στρατό. Χειριστή ΑΤΑΦ ΠΑΟ.
0: Ξέρει τι μου θυμίζει, τη συζήτηση που κάναμε το μεσημέρι στην αίθουσα σύνταξη.
1: Ναι, ήμουν και εγώ εκεί.
0: Είσαι μεγάλο και δεν θυμάσαι, θα πω εγώ. Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε, δεν ξέρω με ποια αφορμή,
1: ναι,
0: τη διαφορά μεταξύ του baby shower,
1: α, ναι,
0: και του gender reveal.
1: Όχι, επειδή το θυμάμαι ακριβώς, θέλω να είσαι ειλικρινής και να πεις ότι εγώ μπορεί να μην έχω παιδιά,
0: ναι,
1: αλλά ήξερα ακριβώς τι είναι τι.
0: Ναι,
1: σε αντίθεση με άλλους.
0: Εγώ που έχω παιδιά, δεν, ναι, δεν είχα ιδέα. Δεν κάναμε εμείς τέτοια μας,
1: ναι,
0: καλύτερα.
1: Αλλά να σου πω, όταν έμαθες για όλη αυτή τη δωροθεσία,
0: ναι,
1: η οποία συνοδεύει αυτά τα μασκαριλίκια, δεν αισθάνθηκε λίγο μαλάκα που.
0: Όχι, όχι.
1: Γιατί να μην κάνουμε baby shower, αγάπη μου, δύο παιδιά.
0: Συγγνώμη. Ένα. Δηλαδή, πραγματικά είμαι εναντίον αυτών των υπερβολικών, ας το πούμε, εθήμων. Μας φτάνουν. Αυτά που έχουμε εδώ είναι ήδη αρκετά.
1: Ναι.
0: Ως λαός, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι μας λείπουν τα έθιμα.
1: Όχι,
0: οπότε
1: όχι,
0: χρειαζόμαστε εισαγωγή και ξένων.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις ότι αφιδώς πλέον έχουμε τέτοια. Τέτοιες εισαγωγές. Δηλαδή, μας φαίνανε τα κρέατα από τη Βουλγαρία που τα ονομάζουν τα αρνιά και τα κατσίκια ελληνικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε και τα Black Friday, έχουμε και τα Thanksgiving, έχουμε και το St. Patrick's Day. Λες και δεν μπορούμε να πιούμε μπύρες άλλη μέρα.
0: Halloween έχουμε.
1: Halloween. Τι μου θύμισες τώρα.
0: Thanksgiving τώρα, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Αλλά για να μείνω στο προηγούμενο.
1: Καλά, έχεις βάλει στο καλεντάρι σου για να ξέρεις πότε.
0: Όχι.
1: Θα... Μπράβο.
0: Όχι. Αλλά για να μείνω στο προηγούμενο με το baby shower.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άντε πες το gender reveal έχει ένα κάποιο νόημα.
1: Τώρα πια όχι, γιατί κάποιοι λένε ότι αυτό το κάνει το παιδί στα 18 του.
0: Ναι,
1: αυτό
0: παιδί,
1: λέει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι φίλο νιώθει ότι είναι.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι έχει ένα ενδιαφέρον για τον κύκλο,
1: ναι, γιατί,
0: τον οικογενειακό.
1: Γιατί όταν βλέπεις μια εγκυμονούσα, συνήθως, ναι, ρωτάς αγοράκι, κοριτσάκι,
0: μπράβο,
1: αστακό, ναι, τι περιμένεις.
0: Ναι. Το baby shower όμως,
1: ναι,
0: είναι μια τελείως προσχηματική γιορτή.
1: Είδες γιατί.
0: Δηλαδή, απλά, δεν λέω ότι γίνεται για το κονόμι.
1: Γίνεται για το κονόμι.
0: Αλλά γίνεται και για τη φάση. Είναι φασέικο έθιμο,
1: είναι φασέικο
0: το baby shower.
1: Στο μεταξύ, συνήθως δεν συμμετέχουν οι άντριδοι. Το baby, ναι, shower. Ναι, γιατί okay, είναι δώρα, λέει, για τη μέλουσα μητέρα.
0: Οκ, okay, εντάξει. Εγώ
1: για
0: δεν
1: τον άνθρωπο ο οποίος εργάστηκε σκληρά να σπείρει το χωράφι.
0: Δεν έχει τίποτα.

0: Ρε άσχετη, οι φρέζες και οι τόρνοι είναι στα μηχανουργία, όχι σε φρεζάδικα και τόρναράδικα. Είπαμε okay, ότι ναι. Είναι τέχνη, δεν το είπα πριν. Δεν
1: ωραία, περίμενε. Εγώ ως φρέζα ξέρω το μηχάνημα το οποίο οργώνει τα χωράφια.
0: Ναι. Δηλαδή πρώτα, σε τρακτέρ.
1: Σε τρακτέρ. Δηλαδή ναι. Θα έρθει πρώτα ο τύπος με το μαχαίρι που λέμε που θα ανοίξει αυλάκια.
0: Αυτός που έχει το μαχαίρι και το καρπούζι.
1: Συνήθως. Ναι. Και μετά θα έρθει και η φρέζα, ξέρεις που τα έχει εκεί πέρα από εκεί. Είναι ωραίο σε επίπεδο που έχεις κάνει κάποιο έγκλημα και θες να τον κάνεις τον άλλο 1 εκατομμύριο κομμάτια. Ναι. Καλό είναι να το πετάξεις στο χωράφι το οποίο θα φρεζάρεις.
0: Ναι. Τα λέω αυτά τα πράγματα. Συμβουλές. Σε κάποιον μπορεί να του χρειαστούν.
1: Αύριο
0: μεθαύριο. Να μην είναι απροετοίμαστο.
1: Είναι καλή ιδέα γιατί κάνει ακόμα. Πώ να σου πω. Την ολένει από το χέρι, την κάνει 50
0: ναι,
1: κομμάτια.
0: Ναι.
1: Άκου, ο φίλος ο Γιάννης λέει: Μάκης, ο γιος μου είναι 15 χρονών, φοράει λέει 48 νούμερο.
0: Ωραία, διάολο.
1: Μαυροειδής εύκολα πάνω από 52 και από κάτω. Μιτσάρας αρχηγός.
0: Ναι, εντάξει. Στέλνετε ή φτιάχνετε το Μαυροειδή. Εν τω μεταξύ, είδα καλά. Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει με τη Βαλένθια και αυτά. Και
1: α, ωραία,
0: δήλωσε βέβαιος.
1: Να σου πω.
0: Ξέρετε ποιον θα κατηγορήσετε αν χτύπα ξύλο, Γιάννη Στραβή.
1: Μπορείτε να μου στείλετε το βίντεο να ετοιμάσω ένα link που θα λέω ακριβώς τα ίδια.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς τα ίδια.
0: Ότι. Όχι. Θα κατηγορηθείς και εσύ για Μαυρόκατα μετά.
1: Μετά θα πω ότι με επηρέασε το πρότυπό μου στον μπάσκετ, ο Δημήτρης Μαυροειδής.
0: Λέει ένας άλλος εδώ. Κάτσε, γιατί το χάσα, ρε γάμο το. Έκανε ένα δίδυμο για μπάσκετμπολ που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Αλλά το χάσα τώρα. Πες το
1: επόμενο. Μια γλέση για μπάσκετμπολ. Ο φίλος ο Νίκος λέει για τους μπασκετικούς που πουλάνε μούρι. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ το μπασκετική του γλυκού νερού του Αναστάση. Ναι, κοίτα. Σε αυτούς τους μπασκετικούς του γλυκού νερού έχει βάλει τον Πετρίδη.
0: Ναι.
1: Νομίζω και τον καπετάν Ζερβά, αλλά κυρίως τον Πετρίδη, επειδή ο Αναστάσης είναι γνωστός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Και το Δεσίλα.
0: Ναι.
1: Και ασχολείται με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Από Αναστάση, πάντως, η κορυφαία ατάκα που έχω ακούσει ποτέ είναι οι Δεσίλες και οι Ρομπόλιες που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα.
0: Την Ελλάδα.
1: Την Ελλάδα.
0: Σου λέει, μην τους πάει μια χαρά τα πάει. Οι Ρομπόλιες, ναι.

0: Απλά μηχανουργείο, λέει ο φίλος ο Μάικλ, λέγεται. Εκεί που υπάρχει ο τόρνος, η φρέζα.
1: Έχει και άλλα πράγματα, ναι.
0: Λέει και τα λοιπά, λέγεται απλά μηχανουργείο. Εντάξει, οκ.
1: Έχουμε ξαναπεί, παιδιά, δεν πιάνουν τα χέρια μας. Να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν πιάνουν τα χέρια μας, δεν μας τα
0: χάλει. Ο περιελήξης Μωτέρ είναι κι αυτός σε μηχανουργείο.
1: Ε, πού να είναι.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
1: Σε ειδική γκαλερία. Ο Μίωπας Κύκλοπας λέει: καλησπέρα, αργόσχολη. Το πιο ωραίο που έχω ακούσει για άνθρωπο που φοράει πολύ μεγάλο νούμερο παπούτσι είναι: κοίτα παπούτσι, λιποθυμάς και μένεις όρθιος.
0: Ναι, λιποθυμάς και μένεις όρθιος.
1: Ναι, ναι.
0: Να, ο φίλος ο Παναγιώτης που φαίνεται ότι ξέρει πολλά γιατί έχει περάσει πιθανότατα τα ίδια με μένα, λέει: Νικόλα, τρέλανε μας. Γκρενά δερμάτινα μποτάκια, 2 τόνους το καθένα με σιδερένια Μιτσόουν. Ακριβώς αυτά που λες, φίλε Παναγιώτη, από τα 4 μέχρι τα 15. Και πριν από αυτά, όποιοι έχετε δει την ταινία Forrest Gump,
1: ναι,
0: το παιδάκι με τα σίδερα στα πόδια, αυτό ήμουν εγώ. Αυτό έλειπε να μην κάνω και καμάρα, ρε Καναγιώσιδες. Να καταλάβετε τι έχω περάσει σε αυτή τη ζωή. Αλλά ειδικά αυτά τα γκρενά, τα δερμάτινα, λέει, τα μποτάκια που ζύγιζε 2 τόνους το καθένα, για τα οποία πηγαίναμε στην Πάτρα να κάνουμε ειδική παραγγελία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φιλέ, ό,τι πιο μισητό έχει υπάρξει. Εντάξει, ξέρω εσένα.
1: Ειδική παραγγελία θα κάνω το παντοφλέ παπούτσι μιαούλι.
0: Α, καλά,
1: έξω. Φανταστικό, δεν μπορώ να το περιγράψω.
0: Αυτό, ας πούμε, δεν σε βοηθάει να κάνεις καμάρα.
1: Πολύ δυνατό παντοφλέ σε χρώματα γήινα. Έτσι, θα φορεθεί φέτος αυτό.
0: Ναι, θα φορεθεί.
1: Θα φορεθεί.
0: Πάμε το ίδιο το δικό του.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα. Είπε
8: μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα. Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εάν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει. Με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφαλείας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο! Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Τορναδόρος, λέει εδώ ένας φίλος, ήταν 40 χρόνια ο προσωπικός μου πατέρας. Είναι ο καλλιτέχνης των μαστόρων. Ναι. Του δίνεις μια μάζα μέταλλο και στο μετατρέπει σε ομορφιά, ντουγάνια.
1: Οκ, okay, αλλά περίμενε. Είναι μια ομορφιά την οποία θα τη βάλω ως έργο τέχνη στο σπίτι μου. Είναι μια ομορφιά γιατί ψάχνω να βρω κάτι ρουλεμάν. Αλλά περίμενε. Είναι μια ομορφιά την οποία θα τη βάλω ως έργο τέχνη στο σπίτι μου. Είναι μια ομορφιά γιατί ψάχνω να βρω κάτι ρουλεμάν

0: του Έγκλερ, δεν εγώ.
1: Αυτή που τραβάσαι, κινείσαι περιμετρικά. Από
0: ναι, δεν θα παίξει όμω με αυτό.
1: Το θέμα είναι κεντρομόλος,
0: να έχεις, να μπορεί να το τραβήξει.
1: Έχω Νιούτον εγώ.
0: Έχει Νιούτον, ναι. Άκουε ο Τζόρτζι όμω τι λέει για τα baby shower.
1: Ναι.
0: Στα baby shower που έχω δει. Πρόσεχε τι λέει. Δεν λέει έχω πάει.
1: Καλά.
0: Που έχω δει.
1: Που με έχει τραβήξει η γυναίκα μου. Έλα, πάμε.
0: Πολλές ναι. ελεύθερες είναι στην πένα. Ανταγωνίζονται ποια θα έχει τον περισσότερο χρόνο στην κάμερα που καταγράφει τη γιορτή. Και γενικά η φάση τίνει σε νυφοπάζαρο.
1: Ναι. Αν το έχω καταλάβει εγώ σωστά, το baby shower είναι σαν το κρεβάτι της εγκυμοσύνης. Τι εννοώ? Ακούγεται περίεργο. Πώς είναι το έθιμο με το κρεβάτι που κάνουμε πριν το γάμο?
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι, που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα.
0: Μαζεύει χρήμα.
1: Μαζεύει χρήμα. Ναι. Έτσι. Με τον, ή δώρα, ξέρω εγώ, ναι. ή ξέρεις.
0: Συνήθως συνδυάζεται με αραβόνα αυτό.
1: Άλλη φάση ο αραβόνας.
0: Άλλη
1: φάση.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, έτσι και εδώ τώρα, χωρίς να υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόσχημα, απλά μαζευόμαστε για τη φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτές τις ομοιότητες μπορώ να βρω. Το gender reveal, παρόλο που και αυτό είναι εισαγόμενο, είπαμε, άντε πες ότι θα μάθουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει ρε παιδί μου. Πώς μου θυμίζει στην Κρήτη που ψάχνουμε αφορμή για να πιούμε και ξέρεις, γιορτάζουμε οτιδήποτε. Σου λέει, α, ο Γιώργη του μεθυστή.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Σωστό.
1: Πάμε, φαντάρι, θα χεστούμε. Θα πιούμε και θα γίνουμε κόκαλο. Επειδή απλά φεύγουμε φαντάρι, ξέρω εγώ. Κατάλαβε, δεν γιορτάζονται.
0: Καλά, και εμείς το ίδιο.
1: Γιορτάζονται τα πάντα, ρε παιδί μου. Αυτό λέω.
0: Εγώ γιορτάζω πίνοντας αλκοόλ τις μέρες που έχω να πιω αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Λέω, μπράβο μου, έχω.
1: Συμπληρώνονται μέρες.
0: Έχω να πιω 8 ώρες. Ναι. Να πιω κάτι να το γιορτάσω.
1: Και χρόνια πολλά.

0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στο φίλο το Γιάννη που λέει ίδια πάθηση είχα και εγώ. Μικρός λέει στραβά πόδια, εκείνος λόγω υπερβολικού βάρους. Μέχρι πέμπτη δημοτικού σίδερα στα πόδια, μποτάκι ειδικό πλατυποδίας, τα οποία λέει τα προμηθευόμασταν από το στρατόπεδο σακέτα. Κάτι τέτοιο. Τι να πω, ρε παιδιά, τι έχετε περάσει κι εσείς.
1: Λέει ένα άλλο.
0: Με βοήθησε αυτό, να ξέρεις.
1: Ποιο.
0: Έχεις δει κάτι πόδια. Έχεις δει τις γάμπες μου.
1: Όχι, όχι.
0: Σαν το σαρπικίδι. Ναι, από τα σίδερα στα πόδια. Άστο.
1: Λέει ο Άγγελος, με το που μπαίνει το τραγούδι, πόσο βρώμικη είναι η πόλη αυτή. Περνάω από σημείο στο Θησίο, στο οποίο βρώμαει μια ανεξηγητή σταυλίλα.
0: Σταυλίλα.
1: Σταυλίλα στο Θησίο, πώς το καταφέρεις
0: τώρα. Ναι. Παλιότερα υπήρχε το κλαμπ Σταύλος εκεί, αλλά από ό,τι ξέρω, ζώα ήταν κάποιοι πελάτες. Και εγώ πήγαινα. Αλλά μέχρι εκεί δεν είχε μέσα ζά, κανονικά. Ναι.
1: Ποια είναι η χειρότερη μυρωδιά που μπορείς να σκεφτείς να αναδύεται από μέρος? Δεν θα πω τώρα για ανθρώπους.
0: Θα το πω, θα ακουστεί λίγο κάπως. Ναι. Η κατρουλίλα.
1: Η κατρουλίλα.
0: Δηλαδή να περάσεις από μια υπόγεια διάβαση,
1: ναι,
0: την οποία την έχει τιμήσει, ας πούμε, πάρα πολλοί κόσμος νωρίτερα.
1: Εντάξει,
0: εκεί,
1: ναι,
0: δηλαδή αυτή η αμμονία.
1: Ναι.
0: Εμένα με κάνει.
1: Το νάτριο αυτό.
0: Ναι, αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Και έχει μια. Μιλήσαμε νωρίτερα για κεντρομόλο, δύναμη και φυσική, τώρα το γυρίσαμε στη χημεία.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι. Υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του Ηρακλείου από εργοστάσια περνάς.
0: Ναι.
1: Από εργοστάσια που.
0: Να σου πω που δουλεύουν καρπό, ελιάς και, ναι, τέτοια πράγματα. Ξέρω, ναι, ξέρω τι λες.
1: Ναι. Ναι. Στην Κρήτη το λένε κατσίγαρο.
0: Ναι. Τη μυρωδιά ή.
1: Τη μυρωδιά. Ναι. Κατσίγαρος.
0: Νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι λες. Και εδώ κοντά υπάρχει ένα.
1: Έχουμε τη κατσίγαρα εδώ.
0: Έχουμε, ναι.
1: Αυτό είναι το
0: λες, φίλε, τι μυρίζει έτσι ακριβώς.
1: Δηλαδή θέλεις να πώς το λένε, νομίζεις ότι θα βγουν τα μέσα σου έξω, ναι, από μόνα τους.
0: Και δεν λέμε για τη μυρωδιά, παιδιά, από τα λιτρουδιά, λιοτριβία, πώς το διάλογο το λέει ο καθένα στην τοπιολαλιά του. Δεν είναι αυτό, είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, πυρινέλαιο, δεν ξέρω τι.
0: Κάτι άλλο. Πράγμα, ρε Γιώργη, τώρα πειράσει ωραία.

0: Να, ο φίλος ο Νίκος, άλλος Νίκος αυτός, λέει καλησπέρα, μεγιστοτεράστια Λερόνια. Ξεκινάει πάρα πολύ ωραία το μήνυμα του. Σας ενημερώνω ότι ο πατήρ μόνο το λογαριασμό παίρνει σε φάσεις γεννήσεων και baby shower. Και μιλώ εκ πείρας. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε τέτοια μασκαριλίκια για το προσωπικό μου αρσενικό τέκνο που περιμένω τέλη Ιουνίου. Η ώρα είναι καλή. Τι λένε,
1: για γάμο.
0: Έλα, πες μου, βοήθησε με λίγο. Τι λένε τα.

0: Σιδεροκέφαλο.
1: Με το καλό, ρε.
0: Με το καλό, άντε, με το καλό. Τέλη Ιουνίου λοιπόν περιμένει και τα έχω περάσει και 4 χρόνια νωρίτερα για τη μονάκριβη θυγατέρα. Κριτικό λαμόγιο προσθέτω νέους ακόλουθους της αγαπημένης μας μπραβοχώρης.
2: Μπράβο.
0: Η πρώτη στα εγγένεια του γηπέδου και ο δεύτερος θα σας ελπίσουμε στο πρωτάθλημα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και πάνω στην ώρα έχω και εγώ μήνυμα από άλλον ακροατή, ο οποίος το θέμει. Ο οποίος είναι ο γνωστός και ως επικύρωση του ύπατος.
0: Φανταστικό.
2: Από τα καλύτερα παρατσούκλια. Όταν κάνανε baby shower για την κόρη μου, εγώ πήρα τους άντριδη και πήγαμε να φάμε παϊδάκια.
0: Α.
2: Μετά γυρίσαμε και φάγαμε και τα φαγητά που μείνανε στο shower. Μπράβο.
0: Σωστά.
2: Μπράβο. Δηλαδή, ελάφρυνες κάπως τη θέση σου.
0: Ελάφρυνες τώρα, δεν
2: μάλλον,
0: είναι σωστό.
2: Να το πω καλύτερα. Έσωσες λίγο από το πληγωμένο σου γόητρο.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Αυτό, και εσύ και η παρέα σου.
0: Ο φίλος Παναγιώτης λέει ότι ο τορναδόρος δημιουργεί ένα κυλινδρικό στέρεο εκπεριστροφής. Ήδη έχω χαθεί. Ας πούμε, πόδια επίπλων που έχουν εξογκώματα. Κυλίνδρους για κυροπήγια και τέτοια. Τα φαντάζεστε πάντα ένα σκουπόξυλο που. Να φαντάζεστε, λέει πάντα, ένα σκουπόξυλο που περιστρέφεται και με ένα λεπίδι του κόβουμε κομμάτια. Και αν λέει του κόβουμε κομμάτια, πάει να πει και ο ίδιος έχει υπάρξει τορναδόρος ή φρεζάς.
2: Ναι.
0: Ή φρεζάς.
2: Ο τόρνος φτιάχνει σχεδόν οτιδήποτε εξάρτημα μπορείς να φανταστείς, ώστε μετά να συναρμολογηθούν όλα μαζί. Έλεος, λέει, οδηγείς και μηχανή να σηκωθούν οι εξατμίσεις να σε κοπανάνε στα κεφάλα. Στην κεφάλα μόνο αγάπη.
0: Κεφάλα, όχι. Κοίτα, τώρα με βοήθησε. Εντωμεταξύ, αυτό το φοβερό το έλεος οδηγάς και μηχανή. Δηλαδή, επειδή οδηγάω μηχανή, θα έπρεπε να ξέρω ότι εκείνη τη βίδα.
2: Τα μπουλόνια.
0: Τη φτιάχνει ο τορναδόρος.
2: Ποιος, από εδώ περίμενε να σου το πούνε. Δεν ήξερε από μόνο σου.
0: Ούτε εσύ ήξερε. Και οδηγάς και αυτοκίνητο. Οδηγάς και SUV, δεν τρέπεσαι.
2: Λοιπόν, κάπου εδώ όμως έχουμε πάει κοντά στις 7 και έχουμε πάει και πολύ κοντά στο να μας κόψουν. Οπότε κοβόμαστε.
0: Για πάντα εννοείται.
2: Δεν αποκλείεται. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων από Κώστα Μιαγουλή. Καλά το λέω.
0: Νομίζω.
2: Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
11: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαόλης. Στη μάχη του Final Four του Basketball Champions League στην Μπαταλόνα ρίχνει τη ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στις 10. Με ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Win Sport FM στην Ισπανία και ο διοικητικός ηγέτης της Sky Μάκης Αγγελόπουλος. Αυτή την ώρα τζάμπολ στο Ρίτα στην Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από Κοσμοτέ Sport 4. Μήνυμα νίκης από τον Εργίνα Ταμάνη του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού Άκτορ κοντά στην Βαλένθια στο T-Center για τα playoffs της EuroLeague. Είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας, σημείωσε, να είμαστε πιο σκληροί, να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε τον Ισόλεσόρ. Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟ και τα playoffs της στοίχημα Super League στο πιθανότατα τελευταίο παιχνίδι των πράσινων στη Λεωφόρο, καθώς η ΔΕΑΒ επιβάλλει ποινή μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για 5 πυροτεχνήματα και 2 κροτήρες στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δεν προλαβαίνει το παιχνίδι της Κυριακής με την Ένωση ο Σάντσες. Με όλους τους παίχτες στη διάθεσή του καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολης από πλάνο του για την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Όλγουιν Αρένα. Πολύ πιθανή επιστροφή του Γιώβιτς στην 11 το βραβείο για το καλύτερο γκολ της 23ης αγωνιστικής στο παιχνίδι με τον Βόλο παρέλαβε ο Ρέλβας. Αποφασισμένος να προχωρήσει αλλαγή στην 11 του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τον Πάουξ, ο Καρεσκάκης είναι ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Θέση τη διεκδικούν Ποντένσε, Μπουζακίτης και Μπρούνο. Αμφίβολος ο Κωστίνια παραμένει στο κάδρο 31 ετών έσω στη Χετάφε Λιούς Μίγια στην αγορά του Στρεφέτσα το καλοκαίρι. Στρέφεται η Πάρμα. Στη διάθεση του Ρασβάλου Τσέσκου για το παιχνίδι του Πάουξ με τον Ολυμπιακό τέθηκε ο Χατσίδης, καθώς μπήκε σήμερα σε φουλ πρόγραμμα προπόνηση ατομικό στο γήπεδο για το Γιακουμάκι. Τη θεραπεία του συνέχισαν Δεσπότο, Φλόβρεν και Καμαρά που δεν υπολογίζονται. Μειώνονται οι πιθανότητες επιστροφής του Μωρόν στο παιχνίδι του Άρη με τον Όφη, καθώς και σήμερα έβγαλε μέρος της προπόνησης διαθέσιμη η Χόγκλια και Μεντήλ που γυμνάστηκαν κανονικά για δεύτερη μέρα, εκτός πλάνων τιμωρημένος Καντεβέρη και Αλφαρέλα που βρίσκεται εκτός ομάδας. Στις προπονήσεις των κριτικών επανεντάχθηκε ο Νίκος Χριστογιώργος που είχε τραυματιστεί στο τελικό του κυπέλου. Το δικό του αντίο στην ενεργό δράση υπό Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς με ανάπτυξή του στα social media. Αγαπητό μπάσκετ, σε ευχαριστώ για αυτά τα 20 χρόνια που έμαθες περισσότερα πράγματα από όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστώ όταν ήμουν παιδί. Όλα άξιζαν τον κόπο, ήταν τιμή και προνόμιο, έγραψε ο 36χρονος forward. Σε συμφωνία με τον Γερμανό ακραίο Eric Kress, έχει έρθει η ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού. 25χρονος αθλητής αγωνίζεται στην πανίσχυρη Ιταλική Μόντσα. Σε έκρηθμη κατάσταση ξανά τα ποδήλατα της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με τη Μάρκα, αφού Τσουαμενί και Βαλβέρντε ήρθαν στα χέρια σε σκηνικό που ξεκίνησε στη χθεσινή προπόνηση και συνεχίσει και στη σημερινή με αποτέλεσμα ο Ουρουγουανός μάλιστα να καταλήξει στο νοσοκομείο με σκίσιμο στο κεφάλι. Γνωστά γίνονται απόψε τα ζευγάρια των τελικών σε Europa και Conference League με κοινή ώρα έναρξη στις 10. Παίζουν Άστον Βίλα Νότιχαμ και Φράιμπουργκ Μπράγκα για το Europa και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ και Σαρβούρ Ράγιο Βαγικάνο για το Conference. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια Κοσμοτέ. Και στη EuroLeague σήμερα η Χάπολ Τελαβίβ υποδέχεται τη Real Madrid στην Πότευ Καναταρίνα της Βουλγαρίας στο 4ο μάτσο playoff. 2-1 προηγείται η Βασίλισσα στις 3 νίκες η πρόκριση της Τζάμπολ στις 9 με τηλεοπτική μετάδοση από το NS Prime. MVP των Game 3 για τη EuroLeague αναδείχθηκε ο Αζόλας του Μπέλης της Αλγερίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι δύο λέρες.
0: Win Sport FM 94,6.

0: είστε ζωή.
1: Εδώ μας και πάλι επιστρέψαμε λίγο μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6, την εκπομπή δύο λέρες μόνο. Πάρα πολλά ζητήματα μας απασχολήσαν στο πρώτο σκέλος. Τόρνοι, φρέζες,
2: πλατυποδίες,
1: ανυπόφορες μυρωδιές, όλα αυτά με συσκευασία μίας ώρας. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό break σε όλη αυτή την πανδεσία για να συνδεθούμε με τη Βαρκελόνη, γιατί πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός για τον BCL στο Final Four ανάμεσα στη Ρίτας και την Τενερίφη. Ο Λουκάς Χατζής είναι εκεί και το παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει για το σκορ και το πώς κυλάει το match. Καλώς τον.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα το Παλάου Municipal Sports. Εδώ και περίπου 3,5 λεπτά έχει ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός του Final Four του BCL. Η Ρίτας προηγείται με 9-6 σε αυτά τα πρώτα λεπτά επί της Τενερίφης. Να πούμε ότι οι φίλοι των Λιθουανών έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα εδώ στο κλειστό. Έχουν γεμίσει όλη την δεξιά πλευρά. Είναι 1500, αλλά έχουν και διάσπαρτα κι άλλους φιλάθλους. Τώρα ο Γιώργης Ερμαντίνη θα πάει στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους, για τους οποίους έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Μαρσελίνο Χουέρτας, ο οποίος έχει 6 πόντους από παρόμοιες φάσεις, παίρνει δηλαδή το pick and roll.
1: Ρε Σιλουκά, ο Χουέρτας πόσο παρακαλώ χρονών είναι πια?
3: 42.
1: Νόμιζα ότι είναι πιο μεγάλος από τον Ακτύπιο που να είναι.
2: Άρα είστε συνομήλικοι, Γιωργάκη.
1: Άρα αυτό μου δίνει ελπίδες. Λουκά, μου δίνει ελπίδες αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως, επειδή σε έχω δει, θα τα πήγαινες πολύ καλά.
1: Αυτό λέω.
3: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Και ο Σερμαντίνη έτσι είναι 37, αλλά και οι δύο είναι αγέροχοι. Συνεχίζουν στο πολύ υψηλό επίπεδο με την Τενερίφη. Άλλωστε, η οποία Τενερίφη έχει δώσει το παρόν στα 7 από τα 10 Final Four του BCL.
1: Ναι.
3: Είναι, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό. Τη στιγμή που η Ρίτας είναι πρωτάρα στη διοργάνωση, πρώτη φορά περνάει μάλιστα στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης από το 12, ο τότε είχε πάει στο Eurocup. Τώρα η Ρίτας είναι στην επίθεση, θα στοχίσει σε σου τριών πόντους. Ο Χουέρτας θα μαζέψει το rebound και θέλει να βγάλει την ομάδα του γρήγορα στην αντεπίθεση. Τραβάει όμως χειρόφρονο, καθώς η άμυνα έχει γυρίσει και εκεί τον επιτηρεί ο Σάστρε. Η μπάλα πάει χαμηλά τώρα στο ζωγραφιστό, γυρίζει πολύ όμορφα με πλάτη ο παίκτης της ισπανικής ομάδας και θα σκοράρει, θα μειώσει σε 9-8, 5 και 26 για το τέλος πρώτου μικρόνου. Ο Γκέρα ήταν αυτός που πέτυχε το δίποντα από κοντά. Τώρα ο Σπίτι Σμιθ για τους τυπικά γηπεδούχους, θα λέμε, την Ρίτας. Φάουλ μακριά από την μπάλα, το κάνει ο Σάστρε. Διαμαρτύρεται εκεί στους διαιτητές. Είναι το δεύτερο μόλις ομαδικό για την Λακούνα Τενερίφη. Στα 4 βρίσκονται οι Λιθουανοί. Ενώ θα γίνουν μαζεμένες αλλαγές για τους τυπικά γηπεδούχους. Θα περάσουμε στο παρκέ αρκετοί παίχτες. Δεν προλαβαίνει η αλήθεια να τους δω. Σίγουρα ένας είναι ο πολύ καλός γκάρτους, ο Σαργιούνας. Τρίποντα από τη γωνία από τον Γερμανό, τον Μπρούνκε. Δεν θα βρει στόχο για την Ρίτας, η οποία ξεκίνησε με ένα εύστοχο τρίποντο, έκτοτε αστόχησε σε 5 σερί προσπάθειες. Και τώρα οι Ισπανοί στην επίθεση, στη δικιά τους επίθεση. Ο Φιτιπάλτο πίσω από το screen του Γκέρα θα βρει και αυτός σίδερο από μακριά. Γρήγορο παιχνίδι. Αυτός είναι βέβαια ένας ρυθμός που βολεύει πολύ την Ρίτας, η οποία θα πάρει κι άλλο ένα ακόμα τρίποντο. Με τον πρώτο της σκόρερ, τον Χάρντινγκ, θα βρει σίδερο όμως. Χαμηλό το σκορ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Όπως προείπα και πριν, η Ρίτας παίζει γρήγορο μπάσκετ. Τερμάτισε ως η καλύτερη επίδεση στο φετινό Basketball Champions League. Και αυτό και κάπου εκεί θέλει να ποντάρει σε αυτό το run and gun παιχνίδι, θα λέγαμε, και στο άγχος που δεν έχει το άγχος ως μια νέα ομάδα σε αυτό το Final Four. Παναφορά τώρα απ' έξω έχουμε για τους Ισπανούς. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαβουλεύσεις μεταξύ των διαιτητών. 6 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο για την επίθεση της Τενερίφης. Στην επαναφορά...
1: Λουκά, εσύ ποιο λες, αν τα καταφέρει τελικά η ΑΕΚ και περάσει το βράδυ, ποιος λες από τους δύο ότι είναι προτιμότερος αντίπαλος?
3: Προτιμότερος θα ήταν η Ρίτας.
1: Η Ρίτας λες.
3: Η Ρίτας, ναι. Να σου πω την αλήθεια, βλέπω τη Τενερίφη τελικό. Έχει δηλαδή την ποιότητα και τέτοια.
1: Είναι φαβορή, απλά το λέω, ξέρεις τι, με την έννοια ότι μπορεί και να μην ταιριάζει πολύ σαν στήλη Ρίτας. Ενώ είναι καλύτερη ομάδα η Τενερίφη, δεν το συζητάμε.
3: Ναι, σε αυτό το παιχνίδι έτσι στο γρήγορο και αυτά μπορεί πιστεύω να τα απεξέλθει πιο καλά η ΑΕΚ, να χτυπήσει δηλαδή και στην δύναμη, στο physicality και σε αυτά την Ρίτας. Ενώ την Τενερίφη πρέπει να ελέγξει πάρα πολλά πράγματα, το ρυθμό, την άμυνα, το τέμπο, να κλείσει στους ψηλούς, την περιφερειακή γραμμή όπως είναι ο Πάτη, μίλησε ο Χουέρτας, έχουν πιο πολλούς πονοκεφάλους δηλαδή θα λέγαμε ναι. Η Τενερίφη. Βέβαια, εντάξει, okay,
1: μιλώντας για πονοκεφάλους, Λουκά, ο Μουσουράκης που είναι?
3: Είναι εκτελείεργο. είναι πέριξ του γηπέδου.
1: Ναι.
3: Και περιμένει εκεί τους φιλάθλους, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν.
1: Το λες σαν να περιμένει να τους κάνει ντου όμως.
2: Περιμένουν για πεσηματική.
3: Περιμένουμε να έρθουν οι φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι δεν έχουν έρθει ακόμα στο γήπεδο.
1: Εντάξει, μεταξύ μα, Λουκά, στη Βαρκελόνη είναι. Τι να πάνε να δουν τώρα Ρίτα. Να δουν Ρίτα, Τενερίφη. Να κάνουν καμιά βόλτα στη. Λας Ράμπλας.
3: Και επίσης είναι εντυπωσιακό, αν μην τα λέω, ότι υπάρχουν το πολύ 100-150 φίλοι της Τενερίφης, σκάρτα 100 της Μάλαγα, και γίνεται, διεξάγεται στη χώρα τους, έτσι.
1: Ναι.
3: Είναι περίεργο. Οι πιο πολλοί θα είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, της Ρίτας, 1500, και οι Λιθουανοί περιμένουν κι άλλους, εφόσον η ομάδα περάσει στον τελικό, στους 700 περίπου οι φίλοι της ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Εντάξει, Λουκά, ευχαριστούμε πολύ. Θα ξανάρθουμε σε σένα στη συνέχεια για να δούμε πώς θα εξελίσσεται το παιχνίδι. 18 το σκόρ υπέρ της Ρίτας, 19 τώρα.
2: Να ρωτήσω κάτι τους υπόλοιπους συντελεστές, δηλαδή εσένα και τον Χάρη τον Χριστόγλου.
1: Ναι, να το ρωτήσεις.
2: Ήταν τυχαίο το ότι ακουγόταν Λουκάς και ηλεκτρονική εποχή όταν κάναμε σύνδεση με Λουκά Χατζή?
1: Ναι.
2: Πόσο τυχαία είναι αυτά τα πράγματα.
1: Θα μπορούσε να ακούγεται και το Ρίτα Ριτάκι, βέβαια, με το Μετρίτα που το έστειλε κάποιο.
2: Τόσο γελίο. Α, και ο ακροατή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
2: ο φίλος ο Θανάσης λέει ότι στο Παρίσι. Το Παρίσι λέει είναι το μέρος με τη μεγαλύτερη μυρωδιά, τέλος πάντων, ούρων, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
2: Λες και δεν έχουν σπίτι λεκάνη.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, κοίτα,
2: και η Αθήνα είναι πολύ δυνατή.
1: Σε ορισμένα σημεία κοντράρει η Αθήνα. Ναι.
2: Ναι.
1: Αν και δεν έχω πάει στο Παρίσι, να πω την αλήθεια, για να κάνω τη σύγκριση.
2: Όχι.
1: Αλλά λέμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, όπως ζητάει ο Χάρης, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
0: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις είσαι.
6: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
7: Όχι.
6: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
8: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
8: Για το Final Four.
6: Ναι.
8: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
7: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι?
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς?
9: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέ με πας μαζί σου.
9: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: το delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Η Βερόνικα Τιναβίτσα αναφέρεται σε μυρωδιά από εργοστάσιο που βράζουν κόκαλα.
1: Γιατί?
2: Αλλά γιατί
1: εργοστάσιο είναι αυτό που βράζουν κόκαλα?
0: Φτιάχνουν σούπες, δηλαδή.
1: Δεν το ξάκουσα.
0: Απάντησα ως ιού.
1: Η μεγαλύτερη μυρωδιά από τσίσα που έχω βιώσει ήταν την εποχή που του τελικού Champions League μεταξύ της Μίλαν και των Μπεκρίδων της Λίβερπουλ. Ναι, οι Ιταλοί σου λέει δεν πίνανε.
0: Ναι, καθόλου.
1: Το συντριβάνι στο Σύνταγμα. Ναι, τέλος πάντων δεν θέλω να πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά ας φύγουμε λίγο από αυτή. Πείτε άλλες εναλλακτικές περιπτώσεις, γιατί αυτό το καταλάβαμε.
0: Ναι, ωραία. Okay. Ναι.
1: Για, δηλαδή, σαν αυτό που λέω τώρα εγώ, την ιδιαίτερη μυρωδιά από τα εργοστάσια, το βρίσκεις μόνο σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και, στον
0: αστρόπυργο.
1: Και στον αστρόπυργο έχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά, ας πούμε.
0: Δεν περνάω από εκεί, ναι. Δεν ξέρω τι μου λες.
1: Εντάξει, είναι, δεν είσαι εσύ για τέτοια.
0: Λοιπόν, ο Ηλίας, ο οποίος μάλλον λέει, τόρνοι, φρέζες, πλάνες,
1: ναι,
0: είναι οι τρεις βασικές εργαλειομηχανές που μπορεί να συναντήσεις σε ένα μηχανουργείο. Ηλίας, απόφυτος Σιβητανιδίου, χειριστής εργαλειομηχανών, προγραμματιστής εργαλειομηχανών και κάτι ακόμα, και μηχανικός αυτοκινήτων και μπιπ και δέρνο, άσχετο τα σέβη μου κοθόνια, μόνο ΑΕΚ.
1: Η τελευταία ιδιότητα δεν χρειάζονταν. Δηλαδή,
0: το στρατόπεδο Σακέτα ή Σακέτα που είπαμε πριν, λέει, είναι στον Καρέα και είναι το στρατιωτικό πρατήριο, σούπερ μάρκετ δηλαδή για καραβανάδες, γνωστό και ως ΕΚΕΜΣ.
1: Ναι.
0: Και επίσης, επειδή έχει στείλει πολλά μηνύματα, έχει πάρει θέση σε όλα, να ξέρετε, όλοι οι βλάχοι, αν δεν κάνουν baby shower, θα πεθάνουν. Δεν ξέρω για τους αρακατσάνους.
1: Ο Πάνος μου έχει στείλει μια πρόσκληση εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι baby shower, κάτσε θα το ψάξω.
0: Περίμενε, για να πας.
1: Για να πάμε.
0: Δεν πάμε.
1: Για να σας υποχρεώσω, λέει, να φέρετε δώρο για γάμο, βάφτιση και τα γενέθλιά μου.
0: Καλά, ξέρεις τι θα πάρει.
1: Ναι, ένα σε τρία, για τρία.
0: Εγώ θα φέρω δώρο το μαραθιανό. Τι άλλο θέλετε?
1: Η ζελατίνη που τρώτε στο ζελεδάκι σας έρχεται από εκείνα τα εργοστάσια που βράζουν κόκαλα, λέει.
0: Ναι, νόμιζα ότι έρχονται από τορναδόρο.
1: Ναι.
0: Η ζελατίνη αυτή.
1: Λοιπόν, ναι. Μη στέλνετε, παιδιά, προσωπικές μυρωδιές. Αυτό το έχουμε αναλύσει σε άλλα επεισόδια. Όχι προσωπικές.
0: Κάτι άλλο,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Ο Παναγιώτης λέει ότι μια ακόμα συνηθισμένη μορφή μηχανουργείου είναι, λέει, το ρεκτιφιέ. Όπου επιπεδώνονται 100% ναι, τα δύο κομμάτια της μηχανής όταν αυτή ξεβιδωθεί και ανοίξει, ας πούμε, από το κάψιμο φυλάτζας. Μ' αρέσει, όχι φυλάτζας, φυλάτζας. Θα πρέπει να ταιριάζουν σαν δύο γυαλιά, το ένα πάνω στο άλλο. Εντάξει, εμείς που έχουμε μηχανάκια,
1: ναι,
0: ξέρουμε ότι πρέπει να τα πάμε για ρεκτιφιέ, διότι, για παράδειγμα, έχει βαρέσει μπιέλα. Το ακούς πως κάνει και λες, εντάξει, την πάτησα τώρα, γαμώ το στανιό μου. Βάρτου και συλλάδια!
1: Το ρεκτιφιέ ως ομολογία. Ομολογία,
0: ομολογία σοκ.
1: Ως ορολογία. Θα μπορούσες να τη βρεις και για κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Μα λες, απλά ταιριάζει.
1: Όχι, ενώ αναφέρεται σε μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία όπως αυτή που περιέγραψες, ναι, θα μπορούσε το ρεκτιφιέ να είναι και κάτι άλλο. Θα μπορούσε να είναι ένα πιάτο.
0: Πρώτα απ' όλα, κοντεύω να φτάσω σε οργασμικό επεισόδιο που σου άκουσα να λες ρεκτιφιέ.
1: Πού να σου πω, δισκαλυφιέ.
0: Ρεκτιφιέ. Ο τύπος που είχε τρελαθεί και έλεγε σόφια.
1: Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί σε αυτό το κομμάτι είμαι επηρεασμένος από τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο. Ο οποίος αποκαλούσε τον κύριο Κατριβάνο. Κύριο, τον Κατριβάνο, τώρα δεν είναι κανένα
0: τέτοιο. Θέλω να γνωρίσει και τους δύο, ναι.
1: Ναι, στις μεγάλες διαμάχες τον αποκαλούσε Χαφιέ.
0: Ναι. Να σου πω, ας πούμε ότι και οι δύο ήσαντο τόσο καλοί άνθρωποι, πέρα από την προσωπική διένεξη που είχαν, που θα έπρεπε να πάνε στον παράδεισο. Είσαι εσύ τώρα ο Άγιος Πέτρος. Είσαι κάποιος Άγιος, τέλος πάντων αξιωματούχος εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: Αν αυτοί οι δύο συνεχίζουν και τσακώνονται όπως στη Βουλή και όπως στα δικαστήρια, δεν τους χωρίζεις όπως τα θρανία και λες, κοίτα να δεις, ο ένας από τους δύο πηγαίνει στην κόλαση. Δεν έχετε και δύο θέσεις.
1: Ποιον στέλνει στην κόλαση, έχω εγώ η δικαιοδοσία?
0: Έχεις.
1: Εγώ είμαι ένας απλός άγγελος εκεί.
0: Δεν είσαι, σούπα, είσαι αξιωματούχος.
1: Α, είμαι γαλωνάς.
0: Ναι, είσαι γαλωνάς.
1: Και πάλι όμως δεν μπορώ να πάρω την απόφαση. Ο δίκας την παίρνει την απόφαση. Ο μεγάλος θα πει.

0: Να σας υπενθυμίσω ότι ήδη από χθες έχουμε στην παρέα μας τη Superbet, η οποία είναι ο χορηγός της εκπομπής, και με την ευκαιρία να σας θυμίσω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων. Στη Superbet το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία. Μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι.
1: Παίζουμε και εμείς.
0: Ναι, βεβαίως. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Ρε Σαλανάδες, έχετε στείλει 500.000 μηνύματα για το συγκεκριμένο στρατόπεδο. Ένας δεν έχει βάλει τόνο. Και μάλιστα με εκνευρίζει τώρα το τελευταίο μήνυμα που έχει έρθει, που έχει βάλει τόνους σε όλες τις λέξεις. Λέει στο σακέτα, σακετά, σακετά, whatever. Είχα με τόνο, κάνει με τόνο, ένα με τόνο, μήνα με τόνο, φαντάρος με τόνο.
0: Μέχρι πίσω όλες τις λέξεις.
1: Ρε φίλε, μέχρι να στείλουν αστυπάλαια, ήταν παλιό στρατιωτικό εργοστάσιο για τεχνητά μέλη. Μπορείς να βάλεις και στο όνομα του στρατοπέδου ένα τόνο, ρε φίλε.
0: Εγώ το κάνω.
1: Ένα τόρνο, έστω.
0: Το κάνω αυτό το κόλπο, όταν δεν ξέρω. Δηλαδή, αν έπρεπε για κάποιο λόγο να γράψω το επίθετο του φίλου μας του Γιώργου Ελεύθερα, Ελευθερά,
1: ναι,
0: τον έναν από τους φίλους για πάντα.
1: Θα το άφηνες
0: έτσι. Άφηνα έτσι. Ναι. Το αφήνω έτσι όταν δεν ξέρω.
1: Το έκανες και στην έκθεση, όταν είσαι πιο μικρός.
0: Ναι, έκανα ότι δεν το ότι μου είχε ξεφύγει ένα
1: τόνο. Να σου πω, έκανε ο φιλόλογος ότι δεν πειράζει ή έβαζε με κόκκινο εκεί πέρα.
0: Όχι, ρε, κόκκινο. Ναι. Εγώ ήμουν Πασόκ.
1: Δοκίμαζες να βάλεις στη μία πρόταση τον τόνο στο ένα, να πεις σακέτα. Και λίγο παρακάτω να το γράψει σακετά.
0: Όχι, γιατί δεν δέχομαι ποσοστό 50% επιτυχία. Θέλω ή όλα ή τίποτα.
1: Ή όλα ή τίποτα.
0: Κατάλαβε.
1: Έχει το τίποτα.
0: Τελικά πιάσαμε το τίποτα.

0: πάρα πολλοί έχουν νιώσει την ανάγκη να μας προειδοποιήσουν ότι η πρόσκληση μπορεί να αφορά όχι baby shower αλλά golden shower. Το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Μ' αρέσει ο φίλος πάντως που λέει, πάντως δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό.
0: Ναι.

0: Επίσης δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί και ο φίλος ο Νίκος που λέει δεν έχω δει ποτέ επιγραφή ηρεκτιφιέ που λες εσύ,
1: ναι,
0: που να μην ήταν γραμμένη με τετραγωνισμένα γράμματα. Δεν ξέρω
1: με
0: τι ακριβώς εννοεί.
1: Τετραγωνισμένα γράμματα.
0: Ναι, δηλαδή το ρο να είναι πώς.
1: Δεν είχα προσέξει ποτέ τη γραμματοσειρά στο ηρεκτιφιέ, να
0: ναι,
1: πω την αλήθεια. Πάμε να κάνουμε όχι ηρεκτιφιέ, αλλά μια μικρή ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται ο αγώνας στο πρώτο ημιτελικό στο Final Four του BCL. Ρίτας με Τενερίφη και Λουκάς Χατζής.
2: Λοιπόν, πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο. Μόλις πέτυχαν καλάθι οι Ισπανοί και προηγούνται με 19-18. Σε ένα κλειστό, η αλήθεια είναι, παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ 18-17 υπέρ της Ρίτας. Να πούμε και κάτι εκτός λίγο αγωνιστικού τομέα. Βρίσκεται ο Σεγγέλια στο παρκέ, στο γήπεδο. Χαιρέτησε τον Πέρο Άντης. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης εκεί. Αν βλέπω καλά, είμαστε λίγο.
1: Δυνατό παρεάκι αυτό,
2: ναι, ναι, σίτς, ναι, νομίζω. Είναι και το κοιτάξουμε σε λίγο, θα σας το πούμε και με σιγουριά. Α, ναι, ναι, μόλις το δείξαν και στα cube του γηπέδου. Είναι οι τρεις εκεί μαζί, μόλις χαιρετήθηκαν και παρακολουθούν από το κέντρο σχεδόν του γηπέδου τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League. Τώρα η κατοχή είναι στα του αγώνα στην Ρίτας, η οποία θέλει με τον Speedy Smith να τρέξει το γήπεδο. Εκείνος θα δώσει στον Τζέρινγκ Χάρντινγκ, θα πάρει το screen, θα πάει να πάρει τον αριστερό διάδρομο και με ένα ωραίο drive θα νικήσει ψηλά τον αντίπαλο center και θα σκοράρει για το 23-19 της Ρίτας. Μέσα για την Τενερίφη τώρα είναι ο Χουέρτα.
1: Το Speedy είναι παρατσούκλι, δεν είναι Λουκά?
2: Όχι, είναι το όνομά του, αλλά είναι Speedy.
1: Είσαι σίγουρος, ε? Γιατί τον βλέπω αρκετά Speedy, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, όχι, το όνομά του είναι.
1: Βέβαια, κοίτα το μαλλί, αυτό το ράστα που έχει.
2: Έχει ένα πολύ ωραίο ράστα. Ναι. Αυτός και ο Κάρολιν, ο Τζόρνταν Κάρολιν, ο ψηλός της Ρίτας.
1: Στην αρχή που τον είδα, μπερδεύτηκα. Λέω τι θα γίνει, ο Κέντρικ Πέρι θα παίξει και τώρα και το βράδυ. Αγχώθηκα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Μιας, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχουν το ίδιο μαλλί.
1: Και ο Κέντρικ Πέρι μεγάλωσε, νομίζω. Ε?
0: Τι εννοείς μεγάλωσε?
1: Ναι, μεγάλωσε τώρα, εντάξει, πόσο είναι. Έχουν πέρασει και χρόνια από τότε που παίζει εδώ, ρε.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι τώρα, 33-34, πόσο
0: απλά
1: είναι?
0: Απλά μου θυμίζει
2: 33.
0: Μυθική περιγραφή Γιώργου Πετρίδη σε παιχνίδι του Παναθηναϊκού όταν έπαιζε ο Κέντρικ Πέρι.
1: Ναι.
0: Τον είχαμε πει, είχαμε χάσει τέλος πάντων από κάποια αντίπαλο, ξέρω τι, Μακάμπι, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και λέει μοναδικό θετικό της βραδιάς, οι 15 πόντοι του Κέντρικ Πέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα.
1: Μοναδικό θετικό για τον ίδιο τον Κέντρικ Πέρι. Λουκά, δεν ξέρω αν μας ακούς, συγγνώμη τώρα.
2: Δεν σας ακούς.
1: Ναι, σου διακόπτουμε λίγο τον ήρμο.
0: Είπαμε μερικά χωρατά,
1: μωρέ.
2: Όχι, μια χαρά. Να πούμε κιόλας ότι μέσα σε όλους αυτούς τους μεγάλους ηλικία παίκτες, αλλά με μεγάλη καριέρα, βρίσκεται και ο Πάτι Μίλς, έτσι, της
1: Δευτήτης.
2: Πρωταθλητής στο NBA στο 14 με τους San Antonio Spurs, 37 χρονών ο Αυστραλός, τώρα πριν από λίγο.
0: Κοιτάξτε, να σου πω, με αυτόν, με τον Χουέρτας, με τον Σερμαντίνη κτλ. Έχουμε βρεθεί περίπου στο 2010 όλοι μας, 15. Και λέμε, νιάτα είμαστε ακόμα, δεν έγινε τίποτα.
2: Η Τενερίφη δεν κάνει τόπο στα νιάτα, κρατά τον ίδιο κορμό και πορεύεται. Τι έχει βγει σε καλό η αλήθεια είναι. Α, δούμε λοιπόν. Στα του αγώνα τώρα 8 λεπτά απομένουν για το πρώτο ημίχρονο. Βολές έχουν οι Λιθουανοί με τον forward τον Μασιούλης, ο οποίος έχει ήδη 4 πόντους. Θα πετύχει την πρώτη βολή, θα φτάσει τους 5. Ετοιμάζεται τώρα και για την δεύτερη. Θα βρει στόχο, θα φτάσει τους 6 πόντους. 6 πόντους έχει και ο Χάρντινγκ για την Ρίτας, η οποία σουτάρει με το φτωχό 2 στα 8 πίσω από τα 6,75. Τη στιγμή βέβαια που ακόμη χειρότερα θα πάει η Τενερίφη με 0 στα 7, ακόμα δεν έχει βρει στόχο. Έχει χάσει πολλά σούτα, τα περισσότερα ο Φιτιπάλδο, έχει 0 στα 3. Για τους Ισπανούς, ο Χουέρτας κυριαρχεί στο σκοράρισμα με 8 πόντους. Δεν έχει μοιράσει ακόμα assist, αυτό είναι η έκπληξη.
1: Ρε Σιλουκά, συγγνώμη τώρα, αλλά το θυμήθηκα από πέρυσι που το Final Four ήταν εδώ στην Αθήνα. Ποια ομάδα είναι που έχει την ορχήστρα που παίζει εδώ
2: αδιάλειπτα?
1: Η Μάλαγα.
2: Ναι,
1: η Μάλαγα έχει την ορχήστρα. Κατάλαβα το βράδυ. Πάλι θα γίνουν τα αυτιά μας κουδούνια.
2: Αν θυμάσαι καλά, Γιώργο, είχαν πάρει και ένα σύνθημα της ΑΕΚ που τους άρεσε στον ημιτελικό.
1: Ναι.
2: Το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμάμαι.
2: Και στο τελικό, μπράβο, το είχαν κάνει στα ισπανικά. Έτσι,
1: ναι, στο τελικό είχαν έβρα και δεν το
2: θυμάμαι. Εντάξει, τέλος πάντων. Το ακούγαμε.
1: Ναι, ναι. Όχι, ωραία είναι, αλλά ξέρεις τι, μου τη δίνει αυτός ο συνεχής ενθουσιασμός. Ναι, παίζουν με ενθουσιασμό, δηλαδή ακόμα και αν χάνουν 17 πόντους, παίζουν τρομπέτες μέσα. Το δουλεύουν το πνευστό.
2: Στο time out, αντί ναι. να πάρουν μια ανάσα, πιο λίγο νεράκι, βαράνε.
1: Μπράβο. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, Λουκά, θα ξανάρθουμε σε σένα στη συνέχεια. 25-21 μπροστά η Ρήτα, στον πρώτο ημιτελικό για το Final Four του BCL.
0: Έχουν στείλει αρκετά μηνύματα που μιλάνε για ένα συγκεκριμένο δέντρο. Κάποιοι το αποκαλούν φλοκόδεντρο. Και μαρτυρά όλη την ιστορία. Είναι αλήθεια, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετά.
1: Ναι, θάμνος είναι περισσότερο.
0: Είναι...
1: Που έχει αυτή τη χαρακτηριστική, θα έλεγε κανείς,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Για άλλη μα δελτίο.
0: Σωθήκαμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τριάντα αλλαγές στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ αυτών ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, η τροποποίηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη υπουργών, η θεσμοθέτηση μη κρατικών πανεπιστημίων με ταυτόχρονη επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης στα 11 χρόνια και η θεσμοθέτηση ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού. Εξελίξεις αναμένονται πιθανόν και μέσα στην ημέρα σχετικά με το στενό του Ορμούς, καθώς μέσα ενημέρωσης στη Σαουδική Αραβία κάνουν λόγο για αρχικές συμφωνίες. Περίπου 1.500 πλοία και τα 20.000 μέλη των πληρωμάτων τους παραμένουν εγκλωβισμένα στον κόλπο, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας. Επιβεβαιώθηκαν 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα χανταϊού που συνδέονται με το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ποινική δίωξη για 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα ασκήθηκε στους 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρι. Σε φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε ο 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου που χθες το βράδυ κινούνταν με 162 χιλιόμετρα την ώρα σε δρόμο που έχει όριο τα 70 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Σχεδόν 270 ύποπτοι για λαθρεμπόριο φαρμάκων συνελήφθησαν και 66 εγκληματικές ομάδες εξαρθρώθηκαν σε αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη σε 90 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα η Ιντερπόλ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στην Αττική και τοπικές βροχές το απόγευμα. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτίνης.
3: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαθιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
4: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
3: Δεν δούλευε στη ράντα.
5: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να φορέσει δύο φορέ.
3: Πε το ρε, διάλεγα.
5: Δύο φορέ.
3: Ραδιόφωνο.
5: Με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό
3: υπάρχει
5: δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
3: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικέ εργασίε γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή.
5: Εδώ
3: να βάλει φιτρίλι.
5: Εδώ δε.
3: Τριφίλι, τι λέω.
5: Φιτρίλι. Πιάστο το φιτρίλι.
3: Γράφτο.
5: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτε. Πακέτες, ναι, γράφεση.
3: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
5: Πάτρος.
3: Πέτρος.
5: Μπορεί να είναι από εκεί.
3: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
5: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προσφορά.
5: Γράφε.
3: Τη εταιρεία.
5: Γράφε.
3: Πόσε ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
5: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
3: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
5: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
3: Βέβαια. Τι είπε. Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
5: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
3: Έρα μωρέ που πάει ροδάνι.
5: Λοιπόν,
3: αργά και σταθερά. Πάμε.
5: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
3: Άκω την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
5: Στην αραβική version.
3: Γιατί όχι?
5: Αρτάκι και σε σένα βαλά. Και σε σένα αγόρι μου.
3: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο. Το σημειώνει τα σαρδάμ. Παντίδο είχε ο Πράνιτς. Παντίδο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στην εκπομπή που σας αναστατώνει τις αισθήσεις. Μπορεί και όχι. Συντονισμένοι όπως πάντα και με τη Βαρκελόνη, όπου διεξάγεται ο ημιτελικός για το Final Four του BCL. 30-24 μπροστά είναι η ρήτα της Τενερίφης. Θα κάνουμε μια ακόμα σύνδεση σε λίγη ώρα με τον Λουκά Χατζή, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Πάρα πολλά μηνύματα στέλνετε εντωμεταξύ για τα ζητήματα που απασχόλησαν την εκπομπή στο πρώτο της κομμάτι. Ένας άλλος φίλος λέει: καμία φιλαρμονική της Μάλαγας δεν μας πτωεί. Έχουμε περάσει ολόκληρο μουντιάλ με βουβουζέλα.
1: Ναι, έχει ένα δίκιο.
0: Αν μπορούμε να. Αν μιλάμε τόση ώρα για ενοχλητικές μυρωδιές, από ενοχλητικές φασαρίες, ναι. Η βουβουζέλα είναι top ή είναι χειρότερη μόνο η κυρία στην Μπασκόνια?
1: Η κυρία στην Μπασκόνια, ρε φίλε, είναι μόνη της στο θρόνο της.
0: Ναι. Και οι βουβουζέλες όμως, θέλω λίγο να το φέρεις στο μυαλό σου. Τώρα, ίσως μιλάμε και. Μας ακούει και κόσμος που δεν το θυμάται ακριβώς.
1: Ειδικά αν συνδυαστεί με κάποιες από τις μεταδόσεις.
0: Ναι.
1: Και σταματώ εδώ. Ναι, δηλαδή, άμα ήταν δική σου μετάδοση, θα το έλεγα.
0: Και χωρίς μετάδοση όμως η βουβουζέλα. Ήταν σαν σμήνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, σαν και πάρα πολύ ελαφρύς ο ήχος από το κουνούπι που είναι πάνω από το κεφάλι σου ένα καλοκαιρινό βράδυ και απλά σου σπάει τα νεύρα.
1: Και ας είμαστε ειλικρινείς, ναι. Ακόμα και ο πιο φιλόζος άνθρωπος του κόσμου δεν έχει κανένα νύκτο απέναντι στο κουνούπι. Και δεν θυμάμαι ποιο stand-up comedian, Αμερικάνος, Εγγλέζος, κάτι τέτοιο το είχε πει, ότι ακόμα και αν συμμετέχουν. Α, ο Σέινφελντ το είχε πει. Ότι ακόμα και αν μιλάμε για ένα συνέδριο για τα δικαιώματα όλων των μορφών ζωής, κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη για να σκοτώσει το κουνούπι.
0: Πιστεύω ότι και κουνούπι κάνει έτσι για να σκοτώσει άλλο κουνούπι.
1: Για να σκοτώσει άλλο κουνούπι κανίβαλος.
0: Δεν είπα να το φάει.
1: Έλα τώρα που έκανε πάλι κοντινό στον Τσάβη Πασκουάλ.
0: Εντάξει.
1: Τι έχεις να πεις για αυτό το μαλλί?
0: Από τις πιο προκλητικές βαφές μαλλιού που έχω δει ποτέ. Τσάβη Πασκουάλ.
1: Πραγματικά μοιάζει με το κάμελ.
0: Ναι.
1: Χωρίς να θέλουμε να κάνουμε διαφήμιση, αλλά αυτό ξέρουμε.
0: Αυτό είναι.
1: Κάμελ για τα παπούτσια.
0: Τα παπούτσια, ναι. Δηλαδή ναι. Ούτε καν βαφή μαλλιού, είναι για παπούτσια.
1: Ναι, για παπούτσια, τελείως. Ο φίλος ο Τζόρτζ στέλνει ιστορία από Θεσσαλονίκη, λέει, γυρίζοντας στο σπίτι υπό την επίρρεια μερικών ποτό, όχι ποτών, μερικών ποτό, πέρασα πίσω από ένα πατσατζίδικο, με χτύπησαν τα ντουμάνια από τον εξαερισμό. Μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ξερνούσα σαν το γατί για δύο ώρες μόνο μυρίζοντας. Εντάξει, μυρίζει πάρα πολύ άσχημα.
0: Εντάξει,
1: για όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ο φίλος ο Κώστας παίρνει αφορμή από αυτό που είπαμε νωρίτερα με το Rectifier. Και επειδή του αρέσει αυτό το παιχνίδι με τα ονοματεπώνυμα, λέει: ο μεγάλος Γάλλος τορναδόρος Τιερί Rectifier, ακολουθώντας το στιγμιαίο έρωτα της ζωής του, την Ισπανίδα Φρέζα Τορναδόρ, κατέληξε στο χωριό Μηχανουργύρ της νέας νότιας Ουαλίας, φτιάχνοντας μπιέλες και ψυγεία σε παλαιά αυτοκίνητα τύπου GM, δεξιοτήμονα, αναπολώντας τις ημέρες ελευθερίας του μετά την ανακάλυψη ότι όποια γυναίκα κι αν ερωτευτείς, τελικά άλλη παντρεύεσαι μαζί με τη μάνα της. Είναι από τα μυθιστορήματα που δεν έχουν happy end.
1: Δεν υπάρχει happy end εκεί, ξέχασε το.

0: Στο μεταξύ, όλη αυτή την ώρα έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Επιτέλους, βγάλω όλο μου το θυμό, όλη την οργή, για να μαζευτείτε για να δώσετε τις σωστές απαντήσεις.
1: Υπάρχει, λέει ένας φίλος εδώ, και ένα στρατόπεδο με πιο σίγουρο τονισμό, το στρατόπεδο Καποτά.
0: Α, το στρατόπεδο Καποτά, ναι.
1: Εκεί που δεν θέλει και πολύ να μπερδέψεις τον τόνο, αλλά έχεις κάνει σίγουρα μία φορά το λάθος, ναι, και μετά ξέρεις ότι δεν πρέπει να το ξαναπείς έτσι.
0: Να δώσουμε χαιρετισμούς και στον Νικόλα τον Μπαγκανίνη, ο οποίος αποφάσισε, βεβαίως, να μου στείλει ένα ψάρι τόνο, αφού μου λέει κάνεις έτσι και θες τόνους, πάρτα. Και όμως, όπως μας ενημερώνει ο φίλος ο Γιάννης, ο Σακέτας ήταν ο αντισυνταγματάρχης που αρνήθηκε την εντολή του στρατηγού Τρικούπη να παραδοθεί στο Κεμάλ.
1: Τι μαθαίνει κανείς,
0: χάρη σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και όμως, όπως μας ενημερώνει ο φίλος ο Γιάννης, ο Σακέτας ήταν ο αντισυνταγματάρχης που αρνήθηκε την εντολή του στρατηγού Τρικούπη να παραδοθεί στο Κεμάλ.
1: Τι μαθαίνει κανείς, ρε.
0: Χάρη σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ζω για τη στιγμή, λέει, που Νοτιοαφρικανοί θα εμφανιστούν με τις συμπαθείς βουβουζέλες των αερολιμένα των Σπάτων. Όχι. Όχι, δεν θα το διαβάσω, όχι. Αρνούμε.
0: Ναι,
1: αρνούμε. Έχεις καταλάβει αλαγάρα που κάνει.
0: Ναι, από τραλαλά.
1: Δεν έβαλε τραλαλό.

0: Πριν πάμε να κάνουμε μια ακόμα σύνδεση με τη Βαρκελόνη, να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Superbet.
1: Και σήμερα.
0: Βεβαίως. Η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά άλλο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με ευκαιρίες από την αρχή. Στη Superbet, η σούπερ προσφορά γνωριμίας και οι αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε επιλογή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εμπειρία. Τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας και αμέτρητες αγορές σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Πάμε ξανά στη Βαρκελόνη και στο Λουκά Χατζή να δούμε πώς εξελίσσεται ο ημιτελικός ανάμεσα στη Ρίτας και την Τενερίφη.
2: 2 λεπτάκια ακόμα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Η Ρίτας προηγείται με 35-32 και φτάσει μέχρι και στο σύν 9. Ωστόσο, το πρώτο τρίποντο των Ισπανών για χειρός Μίλς και ένα δίποντο από κοντά του Σερμαντίνη μάζεψαν τη διαφορά και πλέον έχουμε ξανά παιχνίδι. Τώρα στην επίθεση είναι η Ρίτας με τον Μαρτσιλιόνης να πετυχαίνει ένα μεγάλο τρίποντο στη λήξη του χρόνου επίθεσης των Λιθουανών και να γράφει το 38-32. Με τον Μαρσελίνο Χουέρτας τώρα να οργανώνει την επίθεση της Τενερίφης. Είναι τρομερό ότι ο Μαρσελίνο έχει 12 πόντους, καμία ασίστ παρακαλώ, και ενώ στη σεζόν έχει 6,3. Λάθος εδώ για τους Ισπανούς, το νούμερο 9. Όχι, συγγνώμη, 7, 7ο λάθος της ομάδας στο παιχνίδι. Και ενώ υπάρχει μια μικρή διακοπή για να περάσει ο Σμιθ στο παρκέ για τη Ρίτας, αφού ο Χάρτινγκ εκτός για αυτά τα σκάρτα 1,5 λεπτό, με την Ρίτας να τα πηγαίνει περίφημα κυρίως στην άμυνά της. Στην επίθεση δεν έχει κάνει κάτι το ιδιαίτερο, όμως έχει καταφέρει να κλείσει όλα τα επιθετικά ατού της Τενερίφης. Τώρα, ο Σμιθ με την μπάλα στα χέρια και ενώ έχει ακόμα 10 δευτερόλεπτα, τον μαρκάρει ο Αμπρομάιτης, θα πάρει σούτ από 45 μήτρες, θα στοχίσει, όμως θα κερδίσει το φάουλ. Έπεσε πολύ άγαρμα, πολύ ατσούμπαλα πάνω του ο Αμπρομάιτης και θα κερδίσει το δικαίωμα για τρεις βολές ο Αμερικανός γκάρντ της Ρίτας. Ναι, και στο replay είναι ξεκάθαρο. Δεν μπήκε στο κύλινδρο του, απλά με το χέρι. Όχι, στο κύλινδρο μπήκε, παραλίγο να τραυματιστεί κιόλας. Όντως ήταν αρκετά επικίνδυνος ο τρόπος που πήγε να μαρκάρει ο Αμπρομάιτης τον αντίπαλο γκάρτ, ο οποίος πλέον πηγαίνει στην γραμμή των βολών. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, θα κάνει το 39-32 ο Σπίτι Σμιθ, ο Αμερικανός γκάρτ. Έχει 6 πόντους με 2 στα 2 σούτ, ένα δίποντο και ένα τρίποντο. Θα στοχίσει τώρα στην δεύτερη. Περιμένουν όλοι για την τρίτη βολή, με την Ρίτας να σουτάρει σήμερα με 6 στις 10. Κακό ποσοστό, λίγο το άγχος, λίγο η πίεση το διακυβεύματος. Θα βάλει την τρίτη βολή για το 40-32. 56,7 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι Λιθουανοί πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Ο Πάτι Μίλς θέλει να βάλει την μπάλα στο παρκέ και θα τα καταφέρει. Θα την παραδώσει σε ποιον άλλον, στο Μαρσελίνο Χουέρτας, ο οποίος θα οργανώσει μία ακόμα επίθεση των Ανδαλουσιανών. Δυσκολεύεται εκεί στο screen ο Μαρσελίνο, ο οποίος θα τροφοδοτήσει όμως πολύ ωραία τον Γκέρα. Θα στοχίσει εξ επαφή, θα πάρει rebound το ίδιος. Παλεύει εκεί με τρεις αντιπάλους. Θα γυρίσει με hook, θα στοχίσει νέο όμως επιθετικό rebound από τον ίδιο πάλι. Πάλι ο σέντερ των Ισπανών θα πάρει το rebound, όμως από την ασφαλτική πίεση των παικτών της Ρίτας θα υποπέσει σε βήματα. Ακόμη ένα λάθος για τους Ισπανούς, με τους Λιθουανούς να καλούν time out.
0: Εντάξει, ήταν ανέκδοτο τώρα αυτή η φάση. Ήταν ανέκδοτο. Ολόκληρη φάση με το Σερμαντίνι να παλεύει εκεί από κάτω.
2: Τα χάναν από κάτω, πέραν τα rebound και ξανά τα ίδια. Τέλος πάντων, time out στα 31,7 δευτερόλεπτα από τον coach Γκέντριους Ζιμπένας. Και ενώ οι φίλοι της Ρίτας έχουν στήσει ένα πολύ όμορφο πάρτι, η αλήθεια είναι εδώ πέρα στο κλειστό της Μπανταλώνα. Είναι και διάσπαρτη κιόλας και έτσι έχουν φτιάξει μια όμορφη ατμόσφαιρα. Να πούμε κιόλας ότι οι φίλοι της Μάλαγα, κάποιοι έχουν έρθει, πιο νωρίς, να δουν και αυτό το παιχνίδι. Έχουν ταχθεί υπέρ των συμπατριωτών τους.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα πίθανα πράγματα.
0: Αυτούς τους πολιτισμούς δεν αντέχω τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν εκτελούσε βορές στη Ρήτας, όλη η αριστερή πλευρά του γηπέδου γιούχαρε.
0: Φαντάζομαι θα το δούμε και στο ΟΑΚΑ, στο Τισέντερ, φαντάζομαι. Όταν θα φέρουν δύο ομάδες. Να υποστηρίζει μια ελληνική ομάδα την άλλη, αυτό λέω.
2: Ναι, ναι, μακάρι, μακάρι να γινόταν. Τι να σου πω.
0: Έλα, ρευκά τώρα, μακάρι μεταξύ μα τώρα.
2: Όπως και να έχει τώρα τελευταία.
0: Ο παδί της ΑΕΚ έχουν φτάσει στο γήπεδο Λουκά ή είναι νωρίς ακόμα?
2: Ναι, ναι, καλά που μου το θύμισε, έχουν φτάσει δεξιά μας. Από εδώ που καθόμαστε εμείς τα δημοσιογραφικά είναι δεξιά μας και σε αριστερά σε κάποιες λίγες όμως θέσεις. Ναι, έχουν φτάσει. Θα έλεγα τώρα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στους 70 με 80 φίλους της ΑΕΚ. Έχουν έρθει από νωρίς να παρακολουθήσουν και το παιχνίδι, το πρώτο ημιτελικό. 30 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του αγώνα. Μόλις ξεκίνησε να μετράει το 24 για την Ρήτας, με τον Μαρτσουλιώνης να έχει την μπάλα. Ροκανίζει το χρόνο και με λογική αυτό λέει. Τώρα θα πάρει ένα σκρίνα από την κορυφή, θα αλλάξει, θα πάρει το κεντράκι αντίπαλο, θα πάει στο drive, θα αστοχίσει όμως το rebound για τους Ισπανούς, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα και θέλουν να τρέξουν με τον Μαρσελίνιο. Πέφτουν δύο παίκτες πάνω, τον έχουν κλείσει ωραία. Σταματήσει το παιχνίδι, σταματάει το παιχνίδι γιατί έχει πέσει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κεντράιτης είναι, ναι, και δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Από την προηγούμενη ενέργεια που πήγε να βγάλει άμυνα, φαίνεται να χτύπησε στο δεξί του γόνατο. Έχουν σπεύσει εκεί οι άνθρωποι της Τενερίφης. Ναι, ναι, κρατάει πάρα πολύ το δεξί του γόνατο και δείχνει να πονά. Έχει πάει και ο γιατρός της ομάδος. Το βοηθάει ο Πάτη Μίλς να σηκωθεί. Όλο το γήπεδο, δεν ξέρω αν το ακούτε, τον χειροκροτεί. Προσπαθεί να αποχωρήσει. Κουτσένη δεν δυσκολεύεται. Πλήγμα, μεγάλο πλήγμα εδώ για την Τενερίφη. Υποβασταζόμενος φεύγει. Πίσω από το παρκέ θα αποχωρήσει από εκεί για να πάει αμέσως για τα αποδυτήρια ο Λιθουανός forward της Τενερίφης. Να, μια άτυχη στιγμή εδώ. Και ενώ απέμειναν μόλις 5,1 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, οι ομάδες βρίσκονται στους πάγκους καθώς έχει σταματήσει το παιχνίδι. Το σταμάτησαν οι διαιτητές. Δίνουν κάποιες οδηγίες οι δύο προπονητές πριν επιστρέψουν οι ομάδες. Να πούμε ότι ο Ρέουκας Γκεντράιτς είχε πατήσει παρκέ για 14 λεπτά. Είχε 2 πόντους, 3 rebound. Με ένα δίποντο είχε ουσιαστικά και μια χαμένη βολή. Λογικά μέσα στις επόμενες ώρες θα μάθουμε κιόλας για την κατάστασή του, αλλά δύσκολα η εικόνα του ήταν στις επόμενες ώρες θα μάθουμε κιόλας για την κατάστασή του, αλλά δύσκολα η εικόνα του ήταν ότι πολύ δύσκολα θα, όχι μόνο

0: 13,3 rebound. Αρκετά καλά ποσοστά ευστοχές, πιστατάκια 6,75 με 37% σε 12 συμμετοχές από τους βασικούς παίχτες. Επιστρέφουν λοιπόν οι δύο ομάδες στο παρκέ.
1: Λουκά, και Τσετζόγλου έχεις εντοπίσει?
0: Θα έρθει.
1: Θα έρθει. Θα δούμε, φίλε. Ναι.
0: Θα κάτσει δίπλα μας, θα κάτσει δίπλα μας.
1: Βέβαια, κάτσε να κάνει τη βόλτα του άνθρωπος. Περίμενε τώρα, κάτσε.
0: Ναι, δεν
1: ναι, να πιει τις αγρίες του, να φάει τις παέγγες του.
0: Δεν μπορώ να δω τώρα εκεί πέρα γιατί έχει πολλούς παίχτες.
1: Ο Χουέρτας νομίζω είναι.
0: Ο Χουέρτας είναι. Πήγε να βγει από τα σκρίν να πάρει την μπάλα και έπεσε στο παρκέ.
1: Και μεγάλος άνθρωπος αυτός.
2: Και λόγω ηλικίας δεν είναι.
1: Συνήθως ξέρεις από δύο λόγους πάσα, μα μεγαλός.
0: Ευτυχώς σηκώθηκε και δεν έπαθε κάτι. Πιο πολύ φοβήθηκε και ο ίδιος. Γκρίνιαξε στους διαιτητές.
2: Γκρίνια ήταν, θα σου πω εγώ ως μεσήλικας κι εγώ.
1: Ναι, σε αυτές τις ηλικίες, συνηθίζεται.
0: Μήπως θέλει να εκμεύσει κάτι παραπάνω. Τι να σας πω, ρε παιδιά. Ναι. Αλλά ευτυχώς εντάξει δεν έπαθε κάτι. Σκουπίζεται τώρα το παρκέ.
1: Εντάξει, δεν έχει ούτε μία άσπρη τρίχα, ο άτιμος.
2: Ούτε ο Πασκουάλ.
1: Ναι, αλλά ο Μαρσελίνο είναι, πώς το λένε, εργοστάσιο έτσι. Δεν είναι πειραγμένο το μαλλί.
0: Αναφορά πάλι απ' έξω, στα 5,1 δευτερόλεπτα. Στην αδύναμη πλευρά, ο Πάτι Μίλς με τη μία. Ω, εντυπωσιακή φάση. Και θα καρφώσει ο Στερμαντίνη για το 40-34. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Πραγματικά εντυπωσιακή φάση. Με την επαναφορά να γίνεται στην αδύναμη πλευρά στο τρίποντο. Ο Πάτι Μίλς στον αέρα πάσαρε κατευθείαν στον Γιώργη Στερμαντίνη, ο οποίος ολομόναχος κάτω το καλάθι κάρφωσε. Μείωσε για την Τενερίφη, η οποία έχει να ανησυχήσει για τον Γκεντράιτης που τραυματίστηκε πριν από ένα λεπτό. Μεγάλη όμως εμφάνιση για την Ρίτας, ειδικά στην άμυνα. Έχει καταφέρει να κρατήσει τους Ισπανούς μόλις τους 34 πόντους. Εξαιρετικός για τους Λιθούς ο Τζέρικ Χάντινγκ με 12 πόντους, 2 rebound και 2 assist. Έχει 5 στα 6 δίποντα ο Αμερικανός guard. Πολύ καλή εμφάνιση και από τον Σπίτι Σμιθ με 7 πόντους και 2 rebound. Ενώ γιατί Τενερίφη μοιάζει ώρες να παλεύει μόνο στο Μαρσελίνο Χουέρτας που έχει 12 πόντους, 2 rebound, 3 λάθη και 2 assist. Αυτά για την ώρα.
1: Ωραία. Εντάξει Λουκά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. 6 πόντους μπροστά λοιπόν η Ρίτα στο ημίχρονο.
2: Τι ωραία που τα λες Γιώργο. Να πούμε στις 10 είναι το μάτς της ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
2: Για τους φίλους εδώ της Ένωσης.
1: Ναι. Πάρα πολλά μηνύματα τα οποία δεν μπορώ να διαβάσω. Όλοι συμφωνούμε ότι ήταν μια ωραία στιγμή.
2: Απλά να ξέρετε ότι το Σαρδάμ αυτό για πρώτη φορά θα κάνουμε εμείς τους Ρουφιάνους και το Σαρδάμ αυτό σημειώθηκε και αύριο θα δοθεί στο Στέφανο Παλαιότολο. Δεν θα είμαστε εμείς συνεχώς ακριβώς τα θύματα της υπόθεσης. Και να ρωτήσω κάτι.
1: Αν και είναι απ' έξω.
2: Ο κύριος Γιαννίσης πού είναι, τι κάνει.
1: Κυκλοφορεί απ' έξω, κάτι τέτοια περιμένει.
2: Το σημείωσε στο Σαρδάμ.
1: Το σημειώνω.
2: Όχι,
1: απάντω σαν το δόγκανο. Το σημειώνω, το σημείωσα.
2: Θα σα δείξω εγώ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Λοιπόν, για τον αδερφό μας που νωρίτερα σήμερα μας ρωτούσε πώς λέγεται ο καλλιτέχνης. Είναι ο Lil Bill.
1: Lil Bill.
2: Lil Bill. Έτσι, δικό σας. Και τι να δω. Όλοι λιώμα
1: απ' το ποτό γίνανε ρε μπρο. Στα πριβέ με τα μάτια. Μπαίνω μέσα στο κλαμπ του λέω πιάσε ένα γάλα.
2: Να σου πω, είναι για baby shower πιστεύεις αυτό το κομμάτι.

0: Να βρουν ρε
1: Μιλούπα να...
2: Μα και με αυτές τις ωραίες μελωδίες.
0: Γελάτε, να σου πω. Δεν ξέρεις με τι παρέα μπορεί να έρθει Ποσειδώνος 5 κιλοκρυδός.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας για το προηγούμενο 2ωρο. Είναι η στιγμή που σιγά σιγά πρέπει να την κοπανίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χάρη Χριστόγλου.
0: Θα ήθελα άλλες 2 ωρίτσες ακόμα.
2: Θα ήθελα, εσύ θα θέλες.
0: Ναι, θα ήθελα.
2: Ο Χάρης Χριστόγλου λοιπόν ήταν μαζί μας. Ναι, και ο Γιώργης Πετρίδης υποδίθηκε με όχι ακριβώς επιτυχία την επιμέλεια της παραγωγής.
0: Έχει κόψει λάσπη στο μαξέ. Έχει αφήσει τον Τίμιο Μιαούλη να εργάζεται.
2: Θα τα πούμε με κανονική ροή στα χλαμάρα αύριο το απόγευμα λίγο μετά τις 6. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε
2: και να διαβάζετε.

0: Sport FM 94,6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχτάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική συνόδου της χώρας. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και ευθύς αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. Με Γιώργο Πετρίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής και μετά από αρκετές μέρες το δίδυμο ξανά έσμιξε. Τάσος Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα. Τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε μου.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Είδες πέντες.
1: Και πάλι στα πατριάδα.
0: Για να μην λείψω.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, όντως. Πήγες, έκανες τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Και ο Ολυμπιακός.
0: Είχαμε κουράσει τώρα 4 χρόνια. Ήταν στην κόψη του ξηραφιού πάντα.
1: Ναι, όντως. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι αυτή τη φορά εξαργυρώθηκε, στο πούμε έτσι, η πρώτη θέση. Mm-hmm. Σχέση με όλα τα προηγούμενα.
0: Για μπάσκετ σε άφησα, με μπάσκετ σε βρίσκω. Φουλ του μπάσκετ και σήμερα.
1: Ναι.
0: Στις 9, στις 10 η πολύ μεγάλη μάχη της ΑΕΚ και η προσπάθειά της να παίξει έναν τελικό ακόμη στο Basketball Champions League με αντίπαλο τη Μάλαγα. Είναι στο ημίχρονο το Ρίτα Τενερίφη προηγούνται οι Λιθουανοί 40-34.
1: Δεν έχω εικόνα καθόλου από αυτό το παιχνίδι.
0: Είναι
1: το καλύτερο, πρώτο
0: είναι καλύτερο οι Λιθουανοί. Έχουν χάσει το Γκεντράι τη με τραυματισμό η Τενερίφη. Mm-hmm. Αλλά ακόμα έχει δρόμο, εντάξει, γιατί είναι πολύ έμπειρη η ισπανική ομάδα.
1: Ναι. Το άλλο πώς το βλέπεις εσύ?
0: Νομίζω είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Είναι ευκαιρία. Πετυχαίνει τη Μάλαγα σε μια πολύ κακή περίοδο. Στο ισπανικό πρωτάθλημα κυρίως. Δεν έχει καμία σχέση με την
1: περσινή.
0: Ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι back to back, έτσι.
1: Στο
0: Champions League, οπότε θέλει σεβασμό και προσοχή.
1: Σωστά. Και, ναι, και αυτό που λες ότι με δεδομένο ότι είναι back to back, κατά ψέματα, έστω και σε κακό φεγγάρι, είναι το φαβόρι, έχει το προβάδισμα. Η ΑΕΚ είναι ένα κλικ καλύτερη από πέρυσι, όπως είπε.
0: Βέβαια. Μπορεί να σου πω και δύο.
1: Και παραπάνω, ε.
0: Και δύο, και δύο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τι άλλο, από πού να ξεκινήσουμε?
0: Έχει και Ευρωλίγκα, έχει.
1: Ευρωλίγκα έχει. Το Champions League
0: μέλησε.
1: Καθάρισε, βγήκε ζευγάρι τελικού και περιμένουμε σήμερα στις άλλες δύο διοργανώσεις, σε Europa και Conference. Είδες χθες, έχεις εικόνα από Bayern Paris ή όχι?
0: Όχι, έβλεπα τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Εντάξει, είδα και εγώ το δεύτερο ημίχρονο πιο πολύ, πισταμένα. Ομολογώ, αν και η πίκρα είναι μεγάλη, αλλά δίκαια η Paris Saint-Germain προκρίθηκε στον τελικό και θα υπερασπιστεί τον τίτλο της απέναντι στην Arsenal. Ήταν καλύτερη συνολικά και στα δύο παιχνίδια. Χθες πραγματικά, ενώ άντε να μην πούμε όλοι, οι περισσότεροι περιμέναμε, δεν θα σου πω όπως το πρώτο μάτς, θα μπουν 8 και 10 γκολ, αλλά αν μη τι άλλο είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και έτσι φάνηκε στο ξεκίνημα. Τώρα, όταν ανοίγει το σκορ στο 3, λες τώρα θα βρέξει. Παρ' όλα αυτά, την παραδέχτηκα, γιατί τακτικά ήταν άριστη. Δεν άφησε την Bayern πλην ελαχίστων εξαιρέσεων να την απειλήσει. Εκείνη δηλαδή είχε ευκαιρίες να πετύχει και δεύτερο γκολ και να καθαρίσει από πιο νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Ουσιαστικά στην μία φορά που πήρε την μπάλα ο Κέιν σοφάρισε στο τέλος, αλλά νομίζω συνολικά η Paris Saint-Germain δικαίως προκρίθηκε στον τελικό. Σήμερα να δούμε, έχουμε τον αγγλικό εμφύλιο στο Europa, το Aston Villa Nottingham Forest.
0: Με ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει πρόκριση Aston Villa και κατάκτηση του τροπαίου από τους χωριάτες, για να βοηθηθεί το καλοκαίρι στην όποια διοργάνωση συμμετάσχει, και το Freiburg Braga με τους Πορτογάλους να έχουν μικρό προβάδισμα, όπως και οι Forest. Η Forest και νικήσε 1-0, η Braga 2-1. Για την πρόκριση στον τελικό. Στο conference η Palace Νομίζω είναι απλά θέμα διαχείρισης, γιατί έχει και καλύτερη ομάδα από την Σαχτάρ. Μετά το 3-1 της προηγούμενης εβδομάδας στην Κρακοβία, να τσεκάρει το εισιτήριο. Πιο ανοιχτό το άλλο ζευγάρι, το Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, με τους Ισπανούς να έχουν νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όντως φερνογούρι στην ΑΕΚ όταν είμαι στούντιο. Όχι μόνο νίκες, αλλά σήμερα δεν θα είμαστε. Θα παραδώσουμε τις κιτάρες 10 ώρα στο Fight Club και από εκεί θα γίνει μεταδόση.
1: Ναι, έλατε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, επειδή τον ανέφερες πριν, θα τα κουβεντιάσουμε σε λίγο και με τον Γιώργο. Νομίζω ότι δεν ήταν έτοιμος. Δεν ήταν αυτός, δεν ήταν όπως έπρεπε για τέτοιο παιχνίδι. Στα δικά μου μάτια πήγε να συμμετάσχει σε γιορτή και όχι σε μάχη. Και

0: αποκλείει τη Μάλαγα, η Ρεάλ θα την αποκλείσει λογικά ο Παναθηναϊκός και το Eurocup το πήρε η Μπουργκ, μια γαλλική. Ούτε στην τετράδα πήγαν οι Ισπανοί. Που λένε το Ισπανικό πρωτάθλημα το καλύτερο της Ευρώπης. Αν δεν το έπαιρνε η Μπιλμπάο το FIBA Eurocup, γιατί μπορούσε ο Πάπου να το πάρει, δεν θα έπαιρναν τίποτα φέτος.
1: Τρένο η Ρεάλ. Δεν θέλω να σου πω.
0: Δεν ξέρω τι πωλήσετε.
2: Γιατί, όχι, δεν είναι.
0: Δεν θα παίρνει τίποτα. Δηλαδή είμαστε απλό. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας, Διονύση. Θυμάσαι, ρε Διονύση, τι έλεγα εκεί γύρω στο Φλεβάρι, που με έλεγες, που έλεγα να φύγει ο Αταμάν και έλεγες ποιος να έρθει. Της έλεγα, μήπως ο Σερέλης, επειδή ξέρει την ομάδα, είναι και προπονητάρα, παίζει και τρομερή άμυνα, μήπως πλέον είναι και έχει εμπειρία Ευρωλίγκας πλέον, μήπως είναι ικανός να αναλάβει για πρώτος. Το θυμάσαι?
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
0: Δεν το θυμάμαι. Πώς το λέει ο Σερέλη χθες?
2: Εντάξει, δεν μπορώ να κρίνω τώρα, ρε φίλε, από ένα δεκάλεπτο.
0: Δεν μπορεί να κρίνει.
2: Όχι, δεν μπορεί να κρίνει.
0: Φοβερή άμυνα. Φοβερή. Δηλαδή, όταν έφυγε ο Αταμάν, δεν ξέρω, παιδιά, ο Αταμάν κατάλαβε τι άμυνα έπαιζε μέχρι να φύγει. Μέχρι να αποβληθεί.
2: Δεν ήταν καλό πάνω, όχι.
0: Μα δεν κατάλαβα τι έπαιζε άμυνα. Άλλοι πέτανε και τζάουτ, άλλοι πέτανε αλλαγέ. Την άλλη επίθεση, οι ίδιοι παίκτε μου πέτανε και τζάουτ. Την επόμενη επίθεση πέτανε αλλαγέ. Δηλαδή, ο καθένα έπαιζε ό,τι είχε, ό,τι το κατέβαινε. Μετά με το Σερέλι, έσφιξε η άμυνα. Αυτοί δεν θέλουν πολύ να τα χάσουν τα παιδιά οι Μπιλμπάο. Δηλαδή, την έχουμε κάνει την Μπιλμπάο Λέικες που είπε και ο Αταμάν. Η Μπιλμπάο, άμα την πιέσει λίγο, την πιέσαν λίγο, χάστηκε.
2: Η Βαλένθια, ρε
0: Σιγκάνη. Η Βαλένθια, τα έπαιξε. Τα έπαιξε, είδε στο τέλο τι κάνανε, είπα επιθέσει. Ό,τι να είναι, δηλαδή, τρέμανε. Λίγο ακόμα να έχει δύο λεπτά, θα το παίρνουμε το μάτς. Τι να πω. Μην το καντεμιάσω κιόλας το άλλο, μην το καντεμιάσω το, πιστεύω εντάξει, πιστεύω τώρα θα γίνει κόλαση μέσα να το πάρουν, μην πάνε σε πέμπτο μαθή μας βγάλουν την ψυχή. Αλλά παιδιά, εγώ θα το πω και ας το καντεμιάσω, δεν μπορώ να το κρατάω μέσα μου. Αν το χάσει κι αυτό ο Αταμάν, δεύτερο μάτι μέσα στην έδρα σου play-off και φάσει 90 πόντους, να δώσει τα κλειδιά στο Σερέλι ρε παιδιά, να πάει ο Σερέλι στη Βαλέθεια αυτό το πέμπτο μάτι.
2: Εντάξει Γιάννη.
0: Έλεω. Έφαγε 90 πόντους πάλι μες στο άκαρε.
2: Έγινε Γιάννη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
1: Καλά λέμε.
3: Ο παρατηρητής ο Παντελής, τι κάνετε?
2: Γεια σου ρε
1: Παντελής. Γεια σου ρε παρατηρητή. Το ξενυχτάς βλέπω.
3: Κοίτα, πίστεψε με εκτάκτος. Πίστεψε με εκτάκτος.
1: Πρώτα απ' όλα η μικρή είναι καλά που είχες.
3: Με έχεις σκλαβώσει με αυτό το σχόλιο.
1: Έχει απ' να μην σε ρωτήσω ρε φίλε, αφού βγαίνεις.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά, ήταν η μικρογιοσούλα Σαββατοκύριακο. Με έχει σκλαβώσει πραγματικά, γιατί υπάρχει κάτι πατέρας για την κόρη του, ξέρεις τι τέτοιο. Είναι ότι έχω καλύτερο στη ζωή με πάση περιπτώσει τώρα. Εντάξει, με συγκίνησατε τώρα. Anyway. Λοιπόν, τίποτα. Εγώ το σχόλιο μου, επειδή θα με προσέξω, έχω κόψει τα λαντικά.
2: Mm-hmm.
3: Από την προηγούμενη κουβέντα. Βασικά μου τα έχει κόψει η γυναίκα μου. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ και δύο χρόνια τίποτα. Σχόλιο για το προηγούμενο.
1: Καθόλου ήταν τίποτα.
3: Μια γαλοπούλα στη ζούλα.
1: Εντάξει, γαλοπούλα, ναι. Πάρε και ένα προσούτο με παπώνει.
3: Αφ, τώρα κοίτα, αν είναι προσούτο τύπου κάτι βιντεάκια που είναι ο παππούς ο Ιταλός και δείχνει τη διαδικασία όλη από πρώτη μέρα πως είναι το μπούτι που είναι χειροποίητο, ναι, οκ. Okay. Εκεί ξέρεις τι τρως. Τώρα με τα χημικά και όλα αυτά.
1: Α, καλά να ήταν μόνο γιατί ξέρεις και...
3: Καλά, σίγουρα. Και σου μιλάει ένας που έκλεισε 35 και καπνίζει 20 χρόνια ξέρω εγώ και σου λέει τώρα για λαντικά, βάση περιπτώσει. Τώρα για τον μπάσκετ θα συμφωνήσω απόλυτα σε ό,τι αφορά το χθεσινό, εννοώ για το ότι είδα μια καλύτερη διαχείριση από τον Σερέλη ρε παιδιά. Δεν ξέρω να μίλαγαν τα δύο
2: τσίμπη. Σε αυτό το διάστημα πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Σε αυτό το διάστημα πήγε να γυρίσει το παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω. Απλά καμπανάκι και με κάλυψε ήδη ο προηγούμενος φίλος, οπότε...
2: Mm-hmm.
3: Ναι. Τώρα κάτι άλλο σε γενικότερο σχόλιο. Με εμφάνισε... Α, Arsenal. Πρώτος τελικός. Αγγλική. Aston Villa.
2: Ναι, ναι, τώρα
3: δεύτερος τελικός. Δεύτερη αγγλική. Δεν ξέρω, ναι, δεν το άκουσα.
2: Ναι,
3: το
2: είπατε
3: πριν. Του έβαλα το ρώτησα λοιπόν αυτός οι πιθανότητες πόσο

0: το δίνεις, φίλε μου, AI, δεν θυμάμαι ποιο απ' όλα, 12,5%. Με προοπτική ότι μπορούν να κάνουν οι Αγγλικοί F3 στα 3. 12,5% πιθανότητα ένας.
1: Πιστεύω ότι δεν θα... Ξέρεις πώς θα βγάζανε και τα στατιστικά. Δεν θα περιμένανε τόσο ομάδα από την Αγγλία να πάει στο τελικό του Champions League. Στις άλλες οργανώσεις, αλλά στο Champions League η Arsenal είναι έκπληξη. Μπορεί να είναι σοβαρή, μπορεί να είναι μια ομάδα που είναι πολύ βελτιωμένη και θυμάμαι εγώ όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Arsenal που λέγαμε ότι μπορεί να είναι και η καλύτερη Arsenal των τελευταίων ετών, πιο σοβαρή για την ακρίβεια.
0: Α, τώρα λες το τελευταίο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Γι' αυτό, μα φέτος.
0: Είναι, ξέρεις.
1: Ναι, έχει, με την Arsenal έχει παίξει πολλά Ολυμπιακός. Αγώ σου λέω το τελευταίο. Ναι. Κοίτα, εγώ δεν περίμενα και Arsenal τελικό.
0: Περίμενες ατλέτη.
1: Όχι, περίμενα ότι θα έχει περάσει κάποια από τη Real, Barcelona, ξέρεις, από αυτές τις ομάδες. Από στην αρχή τη σεζόν.
0: Με συγχωρείς τώρα και για το...
1: Ναι, σιγά.
0: Το καφενιακό. Ίσως και όλο αυτό περί αποδητηρίων και παικτών στα μεγάλα κλαμπ με τα υπεράριθμα παιχνίδια και τα λοιπά, τύπου γκώσαμε ρε παιδιά. Οκ. Δεν θα κάνω την υπερπροσπάθεια για την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Σαν τροφή για σκέψη. Δεν ξέρω.
1: Τι να πω. Πάντως οι αγγλικές ομάδες είναι άλλο level. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να πάνε να κερδίσεις στην Αγγλία.
0: Μπορείς.
1: Και ειδικά όταν μιλάμε τώρα και για ελληνικές ομάδες. Δεν είναι απλά πράγματα. Το να κερδίσεις μέσα στη... Έχουν και άλλο ρυθμό τα παιχνίδια εκεί, το γήπεδο, η ατμόσφαιρα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό που εμείς λόγω δουλειάς έχει τύχει να έχουμε πάει σε πάρα πολλές χώρες. Σε πάρα πολλές χώρες. Η ατμόσφαιρα στα αγγλικά γήπεδα είναι κάτι το διαφορετικό.
2: Ναι, όντως.
1: Είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Άλλο πράγμα.
1: Επειδή πήγα στην Τουρκία με τη Φενέρ στους 8, ήταν κόλαση. Ήταν κόλαση. Δηλαδή ήταν ένα γήπεδο που έβραζε που σκέψου δεν μπορούσα να μιλήσω με τον διπλανό μου. Καλά, να ακούσω το στούντιο δεν το ακούγα. Ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να μου λέγανε από το στούντιο, εγώ θα συνέχισα τη μετάδοση. Δεν καταλάβαινα. Δεν μπορούσα να ακούσω. Αλλά είναι μια ατμόσφαιρα που μπορεί να τη συνειδεί και στο Βελιγράδι, μπορεί να τη δει και σε παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Το έχουμε ζήσει. Το αγγλικό είναι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί. Δηλαδή, ο τρόπο που πανηγυρίζουν ένα πλάγιο out. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό.
0: Τα συστήματά του, δηλαδή αυτά που νομίζω ότι είναι και λίγο στο φτερό τη από του βγει αυτά τα change, πώς τα λένε αυτά. Δηλαδή αυτό έχει άλλη έγκλη. Τώρα βέβαια ότι ο ατρόμητος του Λονδίνου θα πάει να πάρει μάλλον ευρωπαϊκό τίτλο. Εντάξει, άλλο αυτό.
1: Με την μπάλα σου.
0: Ζηλεύω, α πούμε. Συγγνώμη για το. Η μπάλα.
1: Καλά, η μπάλα δεν έχει μικρό budget και δεν είναι και φέτος ότι ήταν και πάρα πολύ καλή η μπάλα.
0: Ναι. Έχει, δεν ξέρω, ναι, και αποδυναμωθεί ο κορμός, δεν την παρακολουθώ ιδιαίτερα, να είμαι ειλικρινής. Απλά ήταν αυτό τώρα και το 3-3 αυτό. Και ο Διονύσης είναι μαζί μας.
2: Εδώ φίλε μου.
0: Α, με συγχωρείτε, δεν πιάσαμε λίγο το άλλο το θέμα. Δεν έχω ακούσει καθόλου απουσία σήμερα από το πρωί, δηλαδή επικαιρότητα ζερό, τίποτα.
1: Ζερό.
0: Ξέρω, τίποτα. Και το θέμα είναι ότι θέλω να πω τον ευσεβή μου πόθο για τον πάγκο. Αν πούμε ότι πέφτουμε στην παγίδα και κατάλαβες, γινόμαστε λίγο το τι
1: ακούω. Πες το ρε παιδί μου, πες το, δεν είναι κακό.
0: Δεν θέλω, γιατί νομίζω ότι πλέον αν ακουστεί και είναι σε κάποια λίστα, δηλαδή ότι έχει διαρρεύσει στην κοινή γνώμη, δεν ξέρω.
2: Ποιο, πες το ρε παιδί μου.
1: Σιγά,
0: θα δώσω ένα hint και θα...
2: Πες το ρε παιδί μου.
0: Είναι Lamborghini. Θέλεις κάτι γρήγορο. Μπαίνεις σε κάτι, σε καινούργιο γήπεδο. Θέλεις μια Lamborghini.
2: Πες το.
0: Πες ένα μοντέλο Lamborghini.
2: Δεν ξέρω τώρα. Τα μοντέλα της Lamborghini δεν τα ξέρω.
1: Γιατί δεν θα αγοράσεις μια αεροβιονίση.
0: Μια να υπάρχει, ρε παιδί μου. Ναι,
1: έχεις τον γκαράζ.
2: Γιατί Lamborghini, πες το τώρα.
0: Lamborghini Gallardo.
2: Gallardo.
1: Ναι.
2: Και εγώ θα τον ήθελα, δεν έχει τον Gallardo. Το λέω με 100%.
1: Πάει.
0: Και
1: πάει και η Lamborghini.
2: Δεν έρχεται.
1: Παρατηρητή, άσε η Lamborghini, πάμε σε άλλο αυτοκίνητο. ρίξε λίγο τα στάνταρ.
0: Φιατάκι, ναι, αλλά
1: όχι, εκεί στο πήγες τώρα.
2: Πήγες από το...
1: Ναι, κάτσε και εσύ τώρα.
0: βλέπετε, ήταν μια περίπτωση πάλι με το Σάρι που ήρθε το πεντακοσαράκι. Δηλαδή είναι βγαλμένο από τη ζωή. Με συγχωρείτε.
2: Ναι.
0: Anyway. Δηλαδή, εντάξει, έχει πάει μία και μισή. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ.
1: Έγινε. Μου γράφει ένας φίλος ότι άρχισε να λέει στο βατό μονοπάτι, γι' αυτό έφτασε στο τελικό. Δεν απέκλεισε κάποιο μεγαθύριο. Ναι, συμβαίνουν έτσι όπως γίνουν τα μονοπάτια και βγαίνουν και από το πώς έχουν τερματίσει και οι ομάδες. Η Ράγιο είναι η δεύτερη φορά λέει, που βγαίνει η Ευρώπη και πήγε τελικό, βεβαίως. Τι είπες, Ραντίπα, λέει ότι οι αγγλικές ομάδες είναι άλλο, μας άνοιξε τα μάτια. Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι. Το άνοιξα, το πιστεύω κιόλα. Δεν είναι και κάτι. Δεν ανακάλυψα την Αμερική, αλλά είναι σε άλλο επίπεδο. Και στο Champions League, εντάξει, έφτασε και γι' αυτό το λόγο η Arsenal, αλλά είναι και ανάλογα, ξέρεις, και το τι κάνεις. Δηλαδή είναι τόσο... Δεν είναι μια τυπική διαδικασία το που θα τερματίσεις στη League Phase. Αυτό αποδεικνύεται. Λοιπόν, ρίξτε το διάλειμμα, Γιώργη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν. Πάμε. Πάμε. Για πουλιά, όχι, δεν θα μιλήσουμε. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Λεβέντε. Βασίλης Ολυμπιακός.
0: Έλα, Βασίλη μου.
1: Έχω να πάρω 2-3 εβδομάδες. Ήθελα αρχικά να πω για τον προπροηγούμενο. Να δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ αρχικά. Έτσι, και στον κύριο Σάκοθα, ο οποίος αξίζει σεβασμό. Και αποτελεί και μεγάλο κεφάλαιο για το σύλλογό τους.
0: Και πολλά χρόνια προπονητής. Πολλά χρόνια.
1: Πολλά και στα δύσκολα. Όταν είχαν και κάποια οικονομικά θέματα, τα λοιπά, έβαλε πλάτη. Αυτά είναι. Οφείλουμε να τα εκτιμούμε.
0: Βεβαίως, respect σε αυτά. Έτσι. Πάντα.
1: Ακριβώς, είναι αγγλί μου. Ήθελα να καταθέσω κάτι σαν θέση, γιατί δεν ξέρω άμα. Το έχω ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο οποίος επαναλαμβάνει αυτό το αφήγημα. Με όλο το σεβασμό. Είπε ότι θα έχει 10-15 χιλιάδες Παναθηναϊκούς.
0: Πάντα αυτό λέει. Το έχω πει. Έλα.
1: Άρα είναι ο ίδιος που το επαναλαμβάνει.
0: Ο ίδιος το λέει. Του είχα πει και την άλλη φορά ότι δεν γίνεται να είναι τέτοια μεγάλη διαφορά των εισιτηρίων, γιατί μοιράζονται.
1: Ακριβώς. να πω το πώς συνοπτικά. Τα εισιτήρια μοιράζονται ισόποσα στους 4 συμμετέχοντες αρχικά.
0: Ναι, αλλά είναι και τα εισιτήρια που έχουν βγει, ξέρεις, τα οποία τα παίρνεις online, που εκεί δεν ξέρεις ποιος μπορεί να τα έχει πάρει.
1: Εντάξει, αλλά αυτά δεν νομίζω. Εννοώ ότι αντίστοιχα μπορεί να τα έχουν πάρει και Ολυμπιακοί.
0: Ναι. Το έχουν πάρει φίλοι μου, εμένα.
1: Άρα, ακριβώς. Και επειδή και εμένα το έχουν πάρει δύο προς το παρόν, γι' αυτό το λέω. Άρα, από πού και όσπου θα είναι 10-15 χιλιάδες. Δηλαδή, μη λέμε ρε παιδιά, παράλογα πράγματα. Να το καταλάβει ο κύριος, γιατί όχι τίποτα άλλο. Μπορεί να έχει δεδομένο ότι θα βρει και τελικά θα μην βρει.
0: Καλά, τώρα είναι δύσκολο να βρεις. Τώρα ουσιαστικά αυτό που έχει να γίνει είναι με τους χορηγούς.
1: Είναι και είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα, ρε γαμώτο.
0: Είναι πανάκριβα, ναι. Και εντάξει, ας πούμε, και η Ρεάλ δεν είναι μια ομάδα η οποία θα φέρει κόσμο.
1: Ναι, οι Ισπανικές πάντα.
0: Όχι, δεν το έχουνε το. Συζητούσαμε στην πρωινή εκπομπή. Γενικά δεν πάνε οι Ισπανοί.
1: Δεν πάνε οι Ισπανοί. Και φαίνεται κιόλας ότι το έχουν σε δεύτερη μοίρα. Και από το πόσα χρηματοδοτούν τους συλλόγους, οι οποίοι είναι κολοσσοί.
0: Ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι ότι έχουν μικρό μπάτζετ. Ούτε η Ρεάλ, ούτε η
1: Μπαρσελόνα. Εντάξει, άμα θέλανε, δεν θα μπορούσα. Με το μισό συμβόλιο του Εμπαπέ είχαν την καλύτερη ομάδα στην Ρεάλ. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν είναι να το συγκρίνουμε έτσι.
0: Άλλα πράγματα, ναι.
1: Ναι, αλλά πλέον, επειδή έχουν κοινή διοίκηση, φαντάζομαι θα μπορούσαν, υποθέτω. Εν πάση περιπτώσει, να πω και όλα στις βλέψεις μου. Εγώ ούτως ή άλλως είχα δει δυστυχώς διαρκέα στο Καραϊσκάκι. Έχω πάει και λεφτά 2-3 φορές. Φαινόταν ότι για μένα είναι πολύ δύσκολο να το κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και ίσως είναι και δίκαιο να μην το κατακτήσουμε. Ωστόσο ήθελα να πω, είδαμε σήμερα και την Άστον Βίλα, επειδή παρακολουθώ και Premier League, βέβαια με Liverpool, πρέπει να καταλάβουμε, γιατί είναι ο ίδιος κορμός και ο ίδιος προπονητής, να κατανοήσουμε καλύτερα το επίτευγμα της ομάδας μας πριν 2 χρόνια με αυτόν τον προπονητή που πολλοί πλέον τον
0: Είναι η μοναδική ήττα που έχει κάνει Βίλα.
1: Ακριβώς, εκεί θα έφτανα και εκεί. Η μοναδική ήττα που έχει κάνει σε ευρωπαϊκά μάτς η Λίβλιν. Έτσι. Δηλαδή αυτό το κάνει τεράστιο το επίτευγμα. Και δεν πήγαμε με κλεφτοπόλεμο 0-1.
0: Καμία σχέση.
1: Αυτό είναι το τεράστιο. Και αυτό, άμα κάποιοι φύγουν, θα το φύγει ο Μεντιλίμπαρ, θα τον νοσταλγούν. Αλλά θα είναι αργά. Οπότε θέλει ψυχραιμία και νυφαλιότητα.
0: Εγώ αυτό που. Βασίλη μου, εγώ αυτό που έχω πει και το βράδυ και το πρωί. Ότι τελειώνει η σεζόν. Εγώ σου λέω ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, γιατί κακά τα ψέματα η ΑΕΚ κρατά την τύχη στα χέρια της. Παίρνει 4 βαθμούς στις επόμενες 2 αγωνιστικές και τελείωσε. Και δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στο τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να γίνει μια κουβέντα. Είχε γίνει και μετά τη Λάρισα και ήταν και σε καλό κλίμα μεταξύ του Προέδρου και του Προπονητή. Αλλά να είναι με ξεκάθαρες κουβέντες. Δηλαδή, τι παράπονα μπορεί να έχει η διοίκηση από τον Μεντιλίμπαρ και τι παράπονα μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ από τη διοίκηση.
2: Σωστό αυτό που λες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα, γιατί μετά από μια σχέση, ας πούμε, 2,5 ετών, φυσικά και θα υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν ενοχλήσει τον Μεντιλίμπαρ, να έχουν ενοχλήσει τους δικούντες.
1: Τριβές.
0: Ναι, βεβαίως, σε κάποια μεταγραφή που δεν έγινε ή για οτιδήποτε, για παίχτη που ήρθε. Μπορεί να είναι πάρα πολλά τα ζητήματα. Να γίνει μια ξεκάθαρη κουβέντα. Για τα πάντα.
1: Και ο Ακάς, ας πούμε, δεν ξέρω, παρότι είναι νέος και.
0: Φίλε, είναι καλός ο Ακάς, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά ποιο έχει αστοχήσει τότε τόσο πολύ, αφού δεν είναι ο Κοβάσεβιτ, δηλαδή μετά είναι ο Ακάσμεθο.
0: Ναι, κάποιος... παιδί μου, είναι το τμήμα βασικό ότι είναι ο Ακάσ. Είναι ο Κοβάσεβιτ που είναι ο τεχνικό διευθυντή. Είναι η διοίκηση την οποία, στην οποία θα που έχει. Ολυμπιακό. Όχι, όχι, γι' αυτό σου λέω ότι. Μιλάω για όλου. Ότι ο Ολυμπιακό, α πούμε, πολλά χρόνια τώρα έχει βγει. Μιλάει με του τοπατζέτηδε που υπάρχουν, ξέρεις, στην αγορά.
1: Οπότε... Είδαμε και τον Εντού όμως, ο οποίος...
0: Α, είδε, εμφανίστηκε ότι... Ναι, ο Εντού, ναι, τώρα είναι κάπως σαν ενεργός, για να σου ειλικρινείς.
1: Απέτυχε και μάλλον, ναι, καλώς πάντων, δεν έχεις αυτό που λέγεται, σε διέκοψα.
0: Όχι, μπορεί να έρθει, ξέρεις, μια πρόταση από έναν ατζέντη, δεν θες, ας πούμε, να το αρνηθείς. Γιατί ξέρεις, μπορεί να σου ανοίξει πόρτες για παίχτες ή για αμυντικούς προπονητές.
1: Έτσι,
0: έτσι πάει το πράγμα στο ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, βέβαια, αλλά εγώ σου λέω μια ξεκάθαρη κουβέντα, γιατί εγώ θέλω να συνεχίσω με τη Λίμπαρ. Το έχω πει. Δεν είναι θέμα προσωπολατρίας που μου έχουν στείλει εδώ, ότι ξέρεις, έχεις το με τη Λίμπαρ Θεό. Το με τη Λίμπαρ είναι ως προπονητής, δεν τον έχω εγώ Θεό. Έχει μείνει στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τέλος.
1: Δεν είναι μόνο ο
0: έφηβος. Ναι, χαίρομαι πολύ. Πάρα πολλά είναι το σήμα. Η ομάδα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και για όλες τις ομάδες εσύ αυτό. Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, απλά μιλάω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μιλάμε εμείς, ναι, τώρα που μιλάμε εδώ. Έτσι.
1: Ναι, μου λέει,
0: θα στηρίξει, ας μάμα φύγει, ξέρεις, και εγώ και με τη Λίμπαρ και τον Μπόρο. Αλλά με τη Λίμπαρ είναι προπονητής, ο οποίος αυτό που έχει καταφέρει. Ναι, μπορεί φέτος, ας πούμε, να μην είδαμε καλή μπάλα. Θα συμφωνήσω εγώ στο πρωτάθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός με το Μπετιλίμπαρ από το Conference, το Europa League και το Champions League έχει βγάλει μια πολύ άρματα μεγάλη σταθερότητα στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Κάτι που μας έλειπε
0: δεν είναι...
1: πολλά χρόνια.
0: Βρε παιδί μου, κάναμε και μεγάλες προκρίσεις. Είχαμε κάνει και με το Valverde που είχαμε φτάσει πιο κοντά και με το Martinez είχαν μπει βάσεις. Για να κάνεις κάτι μεγάλο στην Ευρώπη, να βάλεις τις βάσεις. Δηλαδή, να κάνεις μια πρόκριση επί της Arsenal, να την ξαναδυσκολεύσεις την Arsenal.
1: Πρόκριση επί της Μίλαν με το Μάρτιν.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή, να κάνεις πράγματα. Λίγο-λίγο, λιθαράκι, να αποκτήσεις μια διαφορετική νοοτροπία.
1: Να σου πω κάτι, Ρακλή, για κάποιον άλλον που ακούγεται. Και ξέρω ότι ήταν και προτίμηση του Μαρινάκη, τον έχω παρακολουθήσει, το Μαρθελίνιο.
0: Ναι.
1: Που ήταν στη Βιλιαρεάλ.
0: Και στη Μαρσέγ δεν ήταν.
1: Ήταν Μαρσέγ, φέτος ήταν Βιλιαρεάλ.
0: Ναι.
1: Άμα δούμε, επειδή συμμετείχαμε και στην ίδια διοργάνωση τη διασυλλογή του Ευρωπαϊκού, του Champions League, ο Μαρθελίνιο, να το λέω και με ισπανικά, τερμάτισε πρώτο-τελευταίος με τη Villarreal. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Και επίσης, τον λέω γιατί ήταν ένας καλός προπονητής και ήβυρας, μιας και έχουμε μια τάση, μια προτίμηση διαχρονικά. Δηλαδή βλέπουμε
0: ότι είναι τέλειος
1: προπονητής.
0: Ισπανούς και Πορτογάλους.
1: Δεν πρόκειται να έρθει. Ισπανός είναι ο συγκεκριμένος.
0: Ναι, ναι, ναι, σου λέω και είμαι Πορτογάλος. Απλά σου, εγώ
1: ναι,
0: λέω όμως.
1: Ήβυρας, γι' αυτό είπα ήβυρας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, από εκεί.
1: Οπότε να κρίνουμε και τους άλλους. Γιατί άμα μπλέξουμε πάλι και φέρνουμε προπονητές, πέσουμε στη λούπα που ήμασταν εμείς και τώρα είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό είχε συμβεί μετά το Μαρτίνς.
1: Βέβαια. Βέβαια. Άρα θέλει νυφαλιότητα, ψυχραιμία. Και εγώ σου είχα πει κιόλας, γυρνώντας από ένα μάτσο στο Καραϊσκάκη, το ότι είδα 4 μάτς συνεχόμενα στο Καραϊσκάκη χωρίς να έχουμε βάλει γκολ, εμένα με αρρώστησε. Αλλά ελπίζω ότι ίσως μπορεί να αλλάχθει αυτό χωρίς να ξεριζώσουμε όλο το χέρι. Να κόψουμε κανένα νύχι, ρε παιδί μου. Πώς να το μαθαίνω αλλιώς. Λοιπόν, επειδή είναι ώρα και περιμένουν φίλοι, χάρηκα που τα είπαμε να κλείσουμε.
0: Έγινε, αγόρινα μου.
1: Καλό βράδυ. Φιλιά και στο Διονύση.
2: Γεια σου, φίλε μου. Παρακάτω.
0: Να ξέρεις, δεν είμαι άθεος που μιλάω, ο Θεός είναι μόνο στον ουρανό μου.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Κώστας Παταμόνας, ΠΑΟΚ.
2: Γεια σου, ρε Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Τι κάνετε, παιδί, πολλή φορά παίρνω.
2: Πας καλά.
3: Θα πω για το φίλο παρατηρητής, πώς τον είπατε. Άμα τον παγόρευσε η γυναίκα να φάει αλλαντικά, δεν έχει σχίσει κατά κι αυτός.
0: Εντάξει, να προσέχει με τη διατροφή, αλλά το αλλαντικούλι είναι, ρε παιδί.
3: Εντάξει, θα σου παγορεύσει η γυναίκα να φάμε και αλλαντικά. Ήθελα να πω για έναν φίλο Αγγζή που πήρε πριν τον Διονύση και είπε ότι ο Παθηναϊκός τιμωρήθηκε και να παίξει με εμάς με τον ΠΑΟΚ. Τι υπονοούσε δε. Ότι είναι δάκτυλος του ΠΑΟΚ να παίξει με εμείς.
2: Όχι, δεν είπα.
0: Μα είναι ιδέα αυτό.
2: Δεν είναι, το στεναχώρησε αυτό που έγινε, ρε παιδί μου.
3: Αφού έχουν υπερομάδα αυτοί, φοβούνται.
2: Ποιος έχει υπερομάδα?
3: Τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν λένε.
2: Ποιος το λέει?
3: Οι Χαϊκτζίδες.
2: Οι Χαϊκτζίδες.
3: Ναι. Δεν ήταν, νομίζω Άκη ήταν. Και σου λέει τι έγινε, σα
2: συζητάνε. Δεν λέει ότι έχει υπερομάδα.
3: Και εμεί θα πούμε λέει στην Τούμπα και θα πάρουμε ένα χι.
2: Τώρα μην λέμε. Έχει ακούσει να βγαίνει κανένα εκδίστρο από την εκπομπή να λέει έχουμε υπερομάδα. Όλοι ζουν με την αγωνία του, ποιο θα το πάρει. Η Άκη έχει το προβάδισμα και θα δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι, και λέει, και λέει ότι, ότι το έχουν κανονίσει ότι θα
2: δεν
3: περάσει ο Πάοκ από τον Καραϊσκάκη.
2: Δεν ξέρω τι είπε και τα λοιπά. Πάντως η υπερομάδα δεν είπε.
3: Εντάξει, χαίρομαι που το λες.
0: Μα πρώτα απ' όλα δεν το Ολυμπιακό Πάοκ είναι. Καλά, την έκτη βολεύει να έρθει σοπαλία. Δεν συζητιέται.
2: Αν έρθει σοπαλία και κερδίσει, ΑΕΚ, τέλος.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ.
3: Όχι. Καταλάβατε τι θέλω να πει. Ότι είναι δάξινος του ΠΑΟΚ, θα
2: ότι... Απ' τη δεάβηνε τιμωρία, για να τελειώνουμε. Απ' τη δεάβηνε
3: τιμωρία. Ναι, η δεάβηνε τιμωρία που έριξε.
0: Η οποία έχει ρίξει. Ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί στο τελικό.
3: Ο Ολυμπιακός έφαγε και
0: και παίξε με την Τρίπολη και κλεισμένον.
3: Ναι, μα όλοι φάγανε. Τώρα δηλαδή τι έγινε. Πάνε πάλι να κάνουν... Τι να πω, εντάξει.
0: Τι βλέπεις, μιας και δεν βγαίνουν πολύ φίλοι του ΠΑΟΚ, τι βλέπεις εσύ τώρα?
3: Είμαστε και δύο χάλια. Τι να δω, ήμουν μέσα και στην Τούμπα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ψυχολογικό πρόβλημα. Εγώ νομίζω όπως έχει και ο Ολυμπιακός.
0: Τι βλέπεις τώρα στην πορεία, τα τρεις τελευταίες? Να γίνεται.
3: Θα το πάρει άλλο, παιδιά. Εντάξει, δεν είναι. Εμείς είμαστε και εσείς και Ολυμπιακός. Εντάξει, εσείς δεν είστε.
0: Ναι.
3: Και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι εντάξει. Ο τυφλός με τον μονόφθαλμο. Δεν βλέπω τίποτα. Εμείς είμαστε απογοητευμένοι. Εδώ, γι' αυτό ακούω σήμερα, έχω ακούσει και χθες και αυτή τη βδομάδα, οι δικοί μας εδώ πάνω, Μετρόπολη και αυτοί, εδώ βγαίνουν και τσακώνονται. Εμείς είναι με τον Ιβάν, οι άλλοι είναι με τον Μισακίδη. Εντάξει, και γίνεται χαμός.
0: Βρήκατε Καϊτανάκι.
3: Το θέμα τους τώρα εδώ πάνω.
0: Καλά, αυτό δεν είναι.
3: Έχουν χωρίσει και τους σταθμούς από εδώ και τους σταθμούς από εκεί. Εντάξει. Και γίνεται χαμός. Χαμός. Και ακούμε κάτω τους σταθμούς δικούς σας. Εγώ δηλαδή και κάτι άλλο εδώ που είμαστε στην Πλαταμόνα. Τι να ακούσεις πάνω εκεί.
0: Καλά, πάντα η ομάδα είναι μία, αδερφέ. Είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε βόλεϊ, είναι ό,τι θέλεις. Και εγώ πινκ-πονκ, τι να σου πω. Μία είναι η ομάδα.
3: Κοίτα, Ηρακλή, εγώ δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ. Εγώ ασχολούμαι μόνο με το ποδόσφαιρο και μόνο με το.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά. Ρε παιδί μου. Δεν σου είπα να δεις.
3: Με τσίπλησε ο Αγγλής, γι' αυτό
0: δεν σου είπα. Δεν σου είπα, Κώστα μου, ότι. Α πούμε, όταν ο Πάοκ θα πήγε τελικό, μπορεί και να το δες όμως. Και πριν ασχολείσαι.
3: Όχι, δεν είδα, δεν μ' αρέσει το μπάσκετ.
0: Α, δεν σ' αρέσει, μάλιστα.
3: Όχι, όχι. Και έχω πάει και είμαι και έξω και τα ταξίδια όλα του Πάοκ είχα πάει. Σε όλα. Είδε μόνο και το ποδόσφαιρο. Δεν είμαι. Το μπάσκετ είναι ασχολημένο. Αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος που ο Μιστακίδης πήγε να πει. Εντάξει, μέχρι εκεί. Εντάξει. Θα δούμε.
0: Δεν έγινε αρχηγέ μου.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
4: Ναι, ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός. Είμαι εγώ.
0: Ναι, εσείς είναι.
4: Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι ο κύριος που έλυσε πριν το τηλέφωνο. Δεν είναι άντρας. Τι σχολιάζει τώρα τι κάνει άλλος με τη γυναίκα του στο δημόσιο βήμα.
2: Έλα.
4: Αν έρθαν τα πέμα.
2: Έλα. Τι είναι τώρα. Πάμε.
0: Όχι μου.
2: Τι είπε.
0: Δεν είπε μόνο που δεν κόψει τα λατικά μπορεί και πλέον. Με απ' τα λατικά τώρα φτάσαμε σε αυτό δηλαδή. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.
2: Τρέλα υπάρχει.
0: Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία.

0: Για πάμε παρακάτω.
1: Την καλησπέρα μου στον Αλέξη από την Αυστραλία. Σε αυτό που
2: εγώ
1: με ρωτάει.
2: Είμαι.
1: Όχι, δεν το βλέπω πιθανό αυτό που με ρωτάει. Έλα φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Διονύση.
0: Καλησπέρα.
2: Ηρακλή.
1: Εδώ.
2: Εδώ Βοτανικός.
0: Καλώς τον.
2: Τι κάνουμε.
0: Τι γίνεται εκεί.
2: Έλα.
0: Τι γίνεται εκεί.
2: Ό,τι γίνεται κάθε βράδυ. Κανονικά πρέπει να πληρώνεται σαν Ολυμπιακό και ψυχική οδύνη που παίρνω από εκεί έξω.
0: Γιατί.
2: ναι. λοιπόν, Ηρακλή, να σε ρωτήσω κάτι, παλικάρι μου.
1: Βεβαίως.
2: Εγώ είμαι υπέρ του Μεντιλίμπαρ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή έρχεται η πρώτη χρονιά μαζί με Ευρωπαϊκό που τον ονειρευόμασταν. Εντάξει.
1: Και σε δύσκολη είναι... χρονιά.
2: Βεβαίως. Και είμαι και 64, δεν είμαι κανένα παιδαρέλη. Mm-hmm. Λοιπόν, τη δεύτερη χρονιά παίρνει ντάμπλ. Mm-hmm. Εντάξει, έχει καλές πιθανότητες να βγει δεύτερος Ολυμπιακός, έτσι, ναι. Και με κάποιες προσθήκες το καλοκαίρι μπορεί να παίξει ξανά, ας πούμε, στο Champions League. Αλλά και το EuroLeague καλύτερο είναι. Είναι το πιο βατό.
1: Πιο βατό το Europa League, είναι πιο βατό. Μπορεί να έχεις άλλα ωφέλη να παίζεις, ας πούμε, ότι είναι η κορυφαία διοργάνωση, ότι είναι περισσότερα τέσσερα. Αλλά εκεί όμως υπάρχει και κάπου θα μπει το The End. Δεν γίνεται να παίξει με την Bayern, να παίξει με... είναι άλλα τα δεδομένα.
2: Εννοείται.
1: Θα πέσει σε, θα πέσει σε μεγαθύριο, δηλαδή πρέπει να σε βγουν πράγματα και θάματα με τις διασταυρώσεις.
2: Ωραία, φέτος δεν θα πάρουμε τίποτα. Και, δηλαδή, αυτόματα είναι αποτυχημένος τώρα.
1: Όχι, αποτυχημένος δεν μπορεί να το χαρακτηρίσω ποτέ. Ότι μπορεί να πει ότι είναι μια άσχημη χρονιά γιατί ο Ολυμπιακός δεν θα πάρει τίτλο, γιατί πάντα αυτός είναι ο στόχος του. Αλλά το θέμα. Αλλά. Το όνομά σου δεν μου είπες.
2: Νίκος.
1: Νίκο Μπαλακιτάδης. Δεν σημαίνει πάντα ότι ένας προπονητής είναι καλός άμα πάρει τρία πρωταθλήματα σερί. Βλέπεις και τι έχει καταφέρει. Αυτό που έχει καταφέρει στην Ευρώπη. Αυτό που έχει καταφέρει στην Ευρώπη δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
2: Συμφωνείς αυτό ότι βλέπαμε δύο Ολυμπιακούς Ηρακλή.
1: Σε μεγάλο βαθμό ναι.
2: Έναν Ολυμπιακό τον οποίο το χαιρώσουν στην Ευρώπη άσχετα αποτελέσματο. Ναι. Εντάξει.
1: Με τη Λεβερκούζα δεν ήμασταν καλοί. Μόνο μετά. Ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά στον Όμιλο είχε κάνει καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός ακόμα και σε παιχνίδια που έχασε.
2: Ναι, που έχασε. Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, ακόμα και με την Αϊτχόβεν πρέπει να έχει κερδίσει τώρα το 1-1 που έγινε στο
2: Κίνα. Μήπως να χαμηλώσουμε λίγο τη μητούλα μας και να δώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο την ευκαιρία που του αξίζει και να μην αρχίσουμε εμείς και μπούμε στο ίδιο τρυπάκι που είναι άλλες ομάδες. Π.χ. το φιλαράκι μου δίπλα. Ο Διονύσης.
1: Κοίτα, δεν είναι. Υπάρχει το παράδειγμα της ΑΕΚ φέτος που άλλαξε έναν προπονητή που τον είχε 3 χρόνια, που ήταν αγαπητός στον κόσμο της ΑΕΚ και κούμπος ο Νίκολιτς. Γιατί παίζουν ρόλο και θα συμβεί και αυτό. Υπάρχει και το άλλο το σενάριο που είχε συμβεί αρκετές φορές. Ας πούμε στον Ολυμπιακό, όταν έφευγε ένας προπονητής που είχε αφήσει το στίγμα του σε μια ομάδα, που δυσκολευτήκαμε μέχρι να βρούμε τον επόμενο.
2: Το
1: θέμα είναι ότι εγώ πια είμαι ότι όσο περνάνε τα χρόνια, είμαι και της άποψης ότι και οι top προπονητές. Οι top προπονητές. Δηλαδή που να πεις ότι να φέρεις τον Γκουαρδιόλα, να φέρεις τον Κλοπ.
2: Ναι.
1: Δεν είναι όλες τις χρονιές επιτυχημένες.
2: Όχι βέβαια. Αλλά δεν είναι να διώχνουν κανέναν. Και δύο πράγματα τελευταία, γιατί να πάτε και εσύ να ξεκουράσετε. Του χρόνου στη Γερμανία θα έχει τρελά ντέρμπι, Ξέρεις ποιο.
1: Ποιο λες τώρα.
2: Ανεβαίνει Σάλκε.
1: Ναι, θα έχει κοίτα Σάλκε Κολονία, Σάλκε Ντόρτμουντ.
2: Σάλκε Ντόρτμουντ, εκεί είναι το πανηγύρι, 60 χιλιόμετρα. Mm. Εκεί είναι μεγάλη κόντρα.
1: Εκεί η Κολονία είναι εκεί.
2: Εκεί πέρα θα γίνεται σφαγή. Mm. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, εχθές χάρηκε όλη η Γερμανία πλην της Freistadt Bayern. Επειδή κάποιος είπε ο Ολυμπιακός, ναι, δεν θέλω να κερδίζει ο... στη Γερμανία οι περισσότεροι δεν θέλουν να κερδίζει Μπάγερ.
1: Που δεν το περίμενα, για να σου ειλικρινίσω ότι αυτό έπεσα πολύ έξω φέτος. Πίστευα θα το πάρει Μπάγερ.
2: Ούτε εγώ το περίμενα. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι ρολόι, αλλά και οι άλλοι εντάξει, Έλληνο μαγάρο μας, παιδιά.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτή από αυτός έπρεπε να είναι τελικός.
1: Και να έλεγε το 5-4. Να είχαμε να...
2: Α, Παναγιά μου, να ευχαριστηθείς στο να βλέπεις μπάλα. Λοιπόν, παλικάρι,
1: να είσαι καλά, καλά, Νίκο.
2: Διονύση μου, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια, γεια, γεια, γεια.
0: Πάμε σε ένα τελευταίο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Δεν μας ακούνε.
0: Δεν έχουμε.
1: Λοιπόν.
0: Πάρτε ένας τελευταίος.
1: Ο Λούις στην Αμερική, φίλε Διονύση.
0: Ναι, το διάβασα. Έχει να φάει 30 χρόνια κρέας, λέει.
1: Δύο χρόνια τυροκομικά. Γιατί είναι πάρα πολύ υγεία.
0: Κρέας 30 χρόνια γιατί δεν.
1: Όχι, 30 χρόνια ψωμί. Όχι.
0: Έχω να φάω κρέας 30 χρόνια.
1: Κρέας 30. Εντάξει, μπορεί να γίνει βίγκαν. Να σου πω. Δύο χρόνια ψωμί. Κάτσε, δεν τρώει κρέας, δεν τρώει ψωμί. Δεν τρώει τυροκομικά, τι τρώει.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μακαρόνια μόνο.
0: Πατάτες, μακαρόνια και γαρίδες.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Κοίτα. Βλέπετε με στο θέμα φαγητού. Σε πιάνει κάτι άμα έχει καιρό να το φας, ότι θες να το δει.
0: Ναι.
1: Να το γευτείς. Το θες, το ψάχνεις. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, εσύ δεν είσαι τώρα το να παίρνει πιτόγυρο. Θα σε πιάσει όμως.
0: Αν με πιάσει, θα το πάρω.
1: Θα σε πιάσει.
0: Ναι. Απλά δεν θέλει κάθε μέρα τη δουλειά κάνεις.
1: Όχι, δεν σου έρχεται κάθε μέρα. Αλλά σου εξηγώ ότι θα σε πιάσει μια φορά στου δύο μήνες που θα πει
0: ναι.
1: Ότι έχω καιρό.
0: Ναι.
1: Ακόμα και σε φαγητά που μπορεί ρε παιδί μου να μην
0: μοιράζει. Δεν ρε παιδί μου. Απλά πρέπει λίγο ξέρει τα λιπαρά αυτά να το έχει. Δεν χρειάζεται το την καστολάδι. Βάλε μια κουταλίτσα. Τέλος.
1: Το κατοχικό σύνδρομο.
0: Και μια κουταλίτσα τη σούπα.
1: Που υπήρχε εκεί, γινότανε.
0: Άντε δύο.
1: Κοίτα, οι γονεί μου.
0: Όλοι, όλοι, όλοι. Όλοι.
1: Είχαν παιδί η σαλάτα, έπρεπε να κολυμπάει στο λάδι.
0: Όλοι, όλοι τα ίδια. Μα αυτά είναι τα θέματα.
1: Δηλαδή, μάνα μου...
0: όλα μπορεί να τα φά.
1: Ναι.
0: Αλλά τα λάδια και θα πρέπει να είναι, ξέρεις. Τέλος πάντων.
1: Ναι, δεν γίνεται λέει, να τρώει ούτε μακαρόνια, λέει, θα τρώει και δεν τρώει ψωμί. Ή μόνο ψάρια.
0: Ναι.
1: Μόνο ψάρια θα τρώει.
0: Άσου. Δεν έχουμε φίλο.
1: Ναι. Όμως,
0: δεν έχουμε βάλει τραγουδάκι.
1: Και ωραίο τραγουδάκι, Φρενίκ, all right.
0: Κύριε, τα λέμε αύριο. Θα έχουμε να μιλήσουμε πολύ ψυχή για Παναθηναϊκός Βαλένθια.
1: Θα έχει να μιλήσουμε. Εγώ θα είμαι με popcorn.
0: Λοιπόν, ελπίζω να μην είσαι με popcorn. Να έχουν πάρα καλά.
1: Α, γιατί? Και άμα κερδίσεις πάλι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ. Τα λέμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Στέφανο Άρμη Παλουότολο. Στη ρύθμιση του ήχου. Ως αντιπρόεδρος του Ζελένσκι. Είναι αυτοί που τους βρίσκουν από αεροπορικές επιδρομές τούμπανο. Μαζί με αυτόν και εγώ στα χακί σήμερα. Μαρία.
1: Ναι.
0: Είμαστε
1: ετοιμοπόλεμοι.
0: Στρατιώτες του Big Wins for FM.
1: Στρατιώτες της ενημέρωσης.
0: Όχι. Θα πάμε μέχρι τις 10. Έφαγα ματσούκι. Έφαγα. Mm-hmm. Έφαγα και δακρυγόνα. Έφαγα. Ήπια το ισκάκι μου. Το ήπια. Ξύπνησα στην ώρα μου. Ξύπνησα. Έβαλα τις κρέμες μου. Τις έβαλα. Μου έβαλε και βάλε τις δικές της. Μου έβαλε.
1: Τεντωμένος μου είναι. Τεντωμένος.
0: Έχω φόβο για την Παρασκευή.
1: Έχεις.
0: Θα κάτσω για παρουσίαση χωρίς να πάω στο γήπεδο. Δεν θα πάω
1: στο γήπεδο.
0: Πέρασε παρήχτες λεωφορείο κλώσσα γιατί μπάλα βάλαμε τον κολνά.
1: Ναι. Βάλαμε τον κολνά στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τελείωσε.
1: Του κουντού που έπρεπε να περάσει.
0: Στο τέρμα μια ευκαιρία.
1: Ωραίο γκολ.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Στο τρία, γεια σα. Ναι. Όλη κουβά παγκοσμίω στο over.
1: Όχι όλοι. Α, για το over.
0: Ναι.
1: Κοίταξε.
0: Πέρασε παρήχτες. Δικαιώθηκε η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Δικαιώθηκε. Σκεφτόμουν χθε γιατί έπαθα τσουβέλα. Γιατί την περασμένη εβδομάδα που ήταν 5-4. Δεν μπορούσα να το δω το παιχνίδι.
0: Είχα
1: παρουσίαση. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που τελείωσε πιο νωρίς η παρουσίαση και πήγα σπίτι μου.
0: Μια ιδέα.
1: Βάλτε ένα γκολ να γίνει. Όχι, τίποτα. Ναι. Ένιωσα τσουβέλα στην περιοχή Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Εκεί έτσι θα πάει και μετά ένα-ένα. Εντάξει, καθυστερήσει. Ναι, μεγάλη. Πώς το λένε, μεγάλη αγωνία είχαμε.
0: Μεγάλη αγωνία.
1: Πάρα.
0: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε χθες ο Παναθηναϊκός. Κατάμεστο το ΆΚΑ. Εντάξει, η εικόνα τώρα να βήχουν και να κλαίνε παιδάκια τώρα με τους γονείς τους και να φεύγουν έγκυες γυναίκες με τον άντρα από το γήπεδο για τα δακρυγόνα.
1: Να καθόντουσαν σπίτι τους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι δουλειά είναι.
1: Τι δουλειά, γυναίκες δεν πηγαίνουν πατέρα, στο γήπεδο.
0: Μου είπε, είναι η Έλλη έγκυος και πάει στο γήπεδο.
1: Μου ξέρει, ρίξανε με ένα δακρυγόνα στο σπίτι. Δεν μου ρίξανε.
0: Περίμενε, ακόμα δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι φασαρία κάνει το γατί. Open fucking door. FBI, LAPD, δεν ξέρω τι θα έρθει στη Νέα Σμύρνη. FBI, η Νέα Σμύρνη.
1: Βέβαια. CSI. Είναι αυτό.
0: Πήρα και απομορφωμένους πολλά μηνύματα. Μην ξαναπατήσω άκα γύρι τη μάνα στον πατέρα σου και τέτοια. Εγώ,
1: ναι, μπράβο, δηλαδή, γιατί εσύ χθες.
0: Ναι, παιδί, έχω 6
1: είναι και έξυπνο και λέει κάποιος, κάτσε ρε, θα το σκεφτώ. Κοίτα, δεν θα το σκεφτεί κανένας να του το στείλει.
0: Ναι.
1: Μην ξαναπά στο γήπεδο. Κανένας.
0: 5.000 μηνύματα έχω. Η άχαστη το ίδιο. Έχω 6 στα 8. Συγγνώμη που δεν έχω 8 στα 8.
1: Ναι.
0: Έχω πάει 8 φορές, έχω κερδίσει 6.
1: Και μάλλον από αυτά που άκουγα, εγώ άκουσα από το δεύτερο ημίχρονο το μισό του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Να πούμε ότι ακούς Πετρίδη σαν θέατρο της Δευτέρας.
1: Μπράβο.
0: Σαν
1: γιατί ήμουν στον δρόμο εκείνη την ώρα και γυρνούσα.
0: Όντιο μπουκ με το χιλάκι. Και τότε λοιπόν ο Γκραντ σηκώθηκε για τρεις και δεν τα κατάφερε.
1: Όχι, δεν ήταν έτσι ακριβώς.
0: Συγγνώμη.
1: Από αυτά λοιπόν που κατάλαβα.
0: Τι Μαρία.
1: Είναι ότι δεν έφταιγες εσύ που έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Όχι.
1: Βαρούσανε από το σπίτι τους, από την τουαλέτα.
0: Τα βάζανε,
1: τα βάζανε όλα.
0: Γενικά τα βάζουν.
1: Γενικά τα βάζουν όλα όμως. Δηλαδή
0: δίκαια,
1: αυτά
0: δίκαια
1: που βαράγανε Βαλένθια. Και ανάποδα και με κλειστά τα μάτια.
0: Δεν έχει σημασία. Δίκαια η Βαλένθια. Απορώ πως αυτό το μάτς έφτασε σε ένα σούτ του Ρογκαβόπουλου για την παράταση. Αυτό.
1: Δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού το 90-87.
0: Τόσο 91-87. Πολύ καλύτερη Βαλένθια. Καμία είχε τον έλεγχο.
1: 19 πόντους διαφορά, 16 πόντους διαφορά.
0: Το πάλεψε ο Παναθηναϊκός, αλλά πραγματικά θα ήταν. Πώς να σου πω, πιο πολύ θα το κλέβαμε εμείς παρά θα το κερδίζαμε. Ήταν δίκαια η Βαλένθια κατά το 2-1. Και πρέπει να συγκεντρωθεί παραπάνω ο Παναθηναϊκός. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς της Παρασκευής. Πολύ, πολύ δύσκολο. Εν τω μεταξύ, έχω δώσει 3-1.
1: Θα παίξουν και πιο συγκεντρωμένα. Δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Νομίζω ότι ήταν λίγο.
0: Έλειψε ο Σλούκας χθες.
1: Έλειψε, ναι.
0: Πάρα πολύ έλειψε ο αρχηγός. Ήταν παρόν, αλλά έλειψε στο παρκέ. Αυτά. Αυτά. Τι να σου πω τώρα. Αύριο, τι ώρα είναι το μάτς. Εγώ δεν θα είμαι για τους φίλους ο Γκαντέμης του γηπέδου. Δεν θα είμαι.
1: Θα είσαι αλλού. Θα είσαι αλλού. Λοιπόν, δεν σε χάλασε τσούβι.
0: Καθόλου.
1: Ναι. Μήπως σας είπα ζώα να παίξετε τα σπίτια σας στη Βαλένθια.
0: Εσύ τα έπαιξες.
1: Εσύ τα έπαιξες.
0: 9 και 4 να πούμε το μάτς.
1: Ναι.
0: Γράφουν και όλοι βέβαια τώρα. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, ο Γιαννακόπουλος, αν περάσει ο Παναθηναϊκός τον τελικό, θα το δει από, από τη θέση.
1: Είδες που τα λέγαμε.
0: Είναι δυνατόν.
1: Είδες που τα λέγαμε. Του λέτε τι θέλει, τρία παιχνίδια.
0: Βαλένθια,
1: θέλει.
0: Πόσα γράμματα.
1: Βαλένθια. Πολλά, 8, 8.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα ή τα θήτα. Θρύλος θα το πάρει. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Θα φάω ξύλο. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν. Τουλάχιστον ο Ντόκεν έστειλε το μήνυμά του. Κατσίκι στα μάτια να πηγαίνει στο γήπεδο. Φρουφρού και αρώματα. Άσχετο από μπάσκετ, φαίνεται από το μήνυμά του.
1: Επίσης δεν έχει να κάνει το ότι πάμε στο γήπεδο με το ότι πλενόμαστε. Θα θέλαμε να τα διαχωρίσουμε αυτά τα δύο. Το φρουφρού και αρώματα.
0: Δηλαδή, φρουφρού και αρώματα είναι άσχετο από αυτό που βλέπει. Άσχετο. Κάτσε σπίτι σου, τζάπα πα, δεν καταλαβαίνει τι βλέπει. Όποιο βάλει τα πιο πολλά κερδίζει. Είστε σίγουροι ότι θέλετε ελληνικό τελικό? Εγώ θέλω, ρε φίλε. Θέλω. Όπως είχαν φωτογραφίες του Γιανακόπουλου στο ΆΚΑ, έτσι θα έχουν και δικές φωτογραφίες στο γήπεδο της Βαλένθια, Μάρια.
1: Ραμόνα.
0: Ναι.
1: Ραμόνα.

0: Δεν ξέρω τι έγινε με τα δακρυγόνα, παιδιά. Εκεί που ήμασταν εμείς οι πλούσιοι στο lounge, οι καβατζωμένοι.
1: Μπράβο.
0: Ξαφνικά αρχίσαμε να φεύγαν τα μπότοξ από τις κερίες. Κλαίγαμε όλοι. Κάνω ένα. Τι έπαθα, λέω. Κάνω. Τι έπαθα. Νόμιζα ότι εγώ κάτι έπαθα. Λέω κάτι έπαθα εγώ από το άγχος. Κοιτάω, κάναν όλοι.
1: Όλοι
0: ναι. Και όλοι κλαμμένοι. Εντάξει, ρε παιδιά, είμαστε χάλια στο ημίχρονο. Μην κάνετε έτσι.
1: Τον έχουμε δει και χειρότερα τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Μην κάνετε έτσι. Αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Είχαν πέσει τα κρυγόνα. Πέσανε τα κρυγόνα.
0: Ακριβώς απ' έξω.
1: Έξω.
0: Ναι, στο περιβάλλον.
1: Αλλά μπήκανε μέσα.
0: Ναι, από τις πόρτες.
1: Με αυτοπαράθυρα.
0: Ακόμα έχω το κάψιμο στο λαιμό και τα. Έπλαινα τη μούρη μου με τα μάτια ανοιχτά, αλλά τα κλείνα τα μάτια. Είναι υποσυνείδητο.
1: Ναι, ναι. Είναι όπως όταν βάζεις μάσκαρα και ανοίγεις το στόμα. Είναι το ίδιο ακριβώς. Ναι. Είναι το ίδιο.
0: Δεν μου έχει τύχει. Μάσκα. Ναι, που κάνουν. Κατάλαβα. EuroLeague! Και μετά είχαμε και ντου αταμάν με τον Μάκη Τσίκο, τον προπονητή της Βαλένθια, τον Μάκη Τσίκο.
1: Αποβλήθηκαν και οι δύο.
0: Αποβλήθηκαν και οι δύο.
1: Από μία λάθος απόφαση του διαιτητή όμως, έτσι. Ναι. Έδωσε ανάποδα το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Αντί να το δώσει επιθετικό, το έδωσε εις βάρος του Ρογκαβόπουλου.
0: Πήγανε όμως και το επικύρωσαν την απόφαση.
1: Όχι, δεν την επικύρωσα. Τι λες, παιδί μου.
0: Δεν την πήρε την μπάλα η Βαλένθια.
1: Αυτό λέω, μα ήταν του Ρογκαβόπουλου το. Ήταν το φαουλ εις βάρος του
0: Ρογκαβόπουλου. Αλλά πήγανε όμως το.
1: Ήταν λάθος όμως.
0: Ναι, αλλά πήγαν στο instant και συνέχισαν το λάθος.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι. Και μετά αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές. Ωραία πήγε.
0: Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα.
1: Μπράβο, ναι. Πρέπει να βρέθηκαν μέσα αυτοί. Να τα είπαν, να τα βρήκαν.
0: Έτσι όπως πάνε μέσα τα αποδυτήρια, διαχωρίζονται. Έχει ένα κενό τεράστιο. Κάνει πιο πολύ κρύο. Αλλά με το Μάκη Τσίκο λοιπόν πήγε να τσακωθεί ο coach Αταμάν. Και περιμένουμε να δούμε τώρα αυτό θα έχει ωραίο μπιφ για την Παρασκευή. Ωραίο κρίμα που δεν θα είμαι εκεί. Κρίμα. Έχει.
1: Θα έχεις το μυαλό σου εκεί όμως έτσι.
0: Όλοι. Και τα παιδιά από το eject που κάνουμε είναι. Δεν κοιμήθηκαν τη νύχτα. Τρεις η ώρα κοιμήθηκαν.
1: Τι λες τώρα.
0: Ήταν στεναχωρημένο. Πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε. Πάρα πολύ στεναχωρημένο. Έχω μηνύματα από μεγάλη θλίψη χτες. Μεγάλο φόβο μην τυχόν κάνει το 2-2 Βαλένθια.
1: Τώρα έχει μπει μέσα το σκουλικάκι της αμφισβήτησης και σου λέει.
0: Το σκουλικάκι της αμφισβήτησης. Τι τίτλος βιβλίου ήταν αυτό.
1: Φρουτοπία. Είναι μία.
0: Worms. Έπαιζες Worms. Ναι.
1: Βέβαια. Σου λέει, εντάξει. Εχθές το πρωί, τέτοια ώρα. Έχουμε αέρα, έχουμε δύο παιχνίδια. Όταν όμως κάνεις το ένα παιχνίδι, λες: έχω ένα παιχνίδι. Και άμα το χάσω και αυτό το παιχνίδι, έχω ένα άλλο παιχνίδι. Το οποίο θα είναι στην Ισπανία. Αλλά
0: έχουμε
1: δεν θα σκεφτόμαστε.
0: Έχουμε δύο ατάκες αρτινές, μας κόπηκε μέσα και σου κόπηκε ο βήχας. Αυτά τα δύο τα λέμε.
1: Σου κόπηκε ο βήχας.
0: Και σκόπηκε μέσα.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Το σκόπηκε ο βήχας
0: είναι λίγο πιο έντονο.
1: Θα σου κόψω τον βήχα.
0: Ναι.
1: Το λέμε. Ναι.
0: Το λέμε. Θα στον κόψω εγώ τον αέρα. Αλλά το βήχα όμως. Κόψω τον μου, είναι κάτι αρνητικό. Δηλαδή,
1: επίσης, άμα δεν βήξει, θα πνιγεί.
0: Ναι. Θα σου κόψω εγώ τον βήχα.
1: Γιατί όχι, δεν σου κόβω το φτέρνισμα. Ό,τι χειρότερο
0: θα
1: να σου κόψω.
0: Θα τα κόψω εγώ τα όνειρα. Χειρότερο. Αυτό είναι για σασμό. Θα σου πω κάτι. Θα σου κόψω τα όνειρα.
1: Και έτσι με αυτό το μυστάκι μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Τώρα εγώ.
1: Ναι.
0: Το τι μπορεί
1: εσύ
0: να
1: και ο Ρέλβας.
0: Ναι. Εντάξει, λίγο πιο καλό στα αμυντικά του καθένα.
1: Εντάξει, λίγο. Δεν σε έχουμε δει εσένα.
0: Έχω δύο μέρες τα τρώω από παντού. Έχω δύο μέρες. Πίσω, στην πλάτη τη αμυνά μου. Το πλάι, αριστερά. Είμαι εκτεθειμένος.
1: Έχω δύο μέρες, είμαι πολύ εκτεθειμένος.
0: Ναι. Νεύρα η Εύα που την παράτησα χθες για το γήπεδο.
1: Θα είχε περισσότερα νεύρα αν την έπαιρνε στο γήπεδο.
0: Ναι, και έτρεπε τα δακρυγόνα.
1: Ναι, θα είχε πολλά περισσότερα νεύρα. Καλύτερα
0: όχι,
1: από την άφηση.
0: Θα έστελνε επιστολή στον Πρωθυπουργό η Εύα.
1: Καλά. Άρχισε τις μηνύσεις αυτό. Φέρτε μου έναν υπεύθυνο.
0: Μπορώ να έχω λίγο.
1: Πόσο κάνει αυτό να τα αγοράσει.
0: Μπορώ να έχω λίγο τον αστυνομικό διευθυντή. Το σκουλικάκι του Μοντέρο μπήκε μέσα. Παιχτάρα, πραγματικά ο τύπος είναι παιχτάρα. Όλα στον πόντο θα κρυθούν. Καλημέρα. Ναι, ρε φίλε, στον πόντο πήγαν και τα προηγούμενα, αλλά ήταν κοντά όλο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ. Άστο.
1: Είχε έπεσε ξύλο χθες.
0: Άστο. Τελευταία επαναφορά αυτοί έτρεμαν τα χέρια τους. Μπες μωρή παλιόμπαλα του Ρογκαβόπουλου να πάει 90-90. Κυρίως για αυτούς που έφυγαν στο ημίχρονο πολύ και έφυγαν πολύ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Πολύ. Σου λέει έχει δακρυγόνα, πάνε να φύγουμε, να μην βρουν κίνηση.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Δεν τους αδικώ. Δεν τους αδικώ. Και στο τέλος δεν χάσανε και κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι γύρισε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ σκεφτόμουν ότι αν έβλεπα το τελευταίο δίλεπτο, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Δεν θα είχα καμία και δεν άκουγα το παιχνίδι.
0: Δεν θα ξέρει τι έχει γίνει.
1: Δεν θα ξέρει τι έχει γίνει. Ναι. Θα έλεγα, πω, κοίτα πώς το χάσανε στα τελευταία λεπτά.
0: Και καλή διαιτησία είχε η Βαλένθια. Τίποτα, δημιουργό κλίμα.
1: Λίγο ήταν. Λίγο ήταν.
0: Κυρίως το λέμε για την Παρασκευή.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Και καλά. Παιδιά,
1: δεν ήταν μοιρασμένα τα κουκούτσια.
0: Την Παρασκευή πρέπει, γύρω, πρέπει δηλαδή το γήπεδο να χοχλάζει. Την Παρασκευή. Αλλιώς
1: θα
0: δεν...
1: την κατσαρόλα πριν ρίξουμε τα μακαρόνια.
0: Να σου πω κάτι, είναι μύθος αυτός.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρέπει να χοχλάζει να ρίξει τα μακαρόνια.
1: Ναι,
0: και λίγο πριν μπορείς.
1: Όχι, λίγο πριν δεν μπορείς. Πρέπει να έχει βράσει το νερό. Για να ρίξει τα μακαρόνια. Αλλιώς θα λασπώσουν.
0: Δεν λασπώνουν. Τα κάνεις 6 λεπτά και άλλα 3 μέσα στο τηγάνι και είσαι μια χαρά μόνο.
1: Ποιο τηγάνι, μωρέ! Τα μακαρόνια στο τηγάνι.
0: Έτσι γίνεται με τις άλλες. Οι αυθεντικές συνταγές μακαρονιών. Όχι η μάνα μου μακαρόνια με κοιμά. Λέω, πες τα μακαρόνια.
1: Αν τα ρίξουμε στη σάλτσα. Όχι, ναι, με τρόμαξε έτσι όπως το πες.
0: Με τη σάλτσα.
1: Με τη σάλτσα. Ναι. Εντάξει.
0: Τη σκέτα στο τηγάνι.
1: Σήμερα έκανα ένα καγιανά το πρωί.
0: Έχει τσιπουράδικο.
1: Είχα μια σάλτσα και λέω, κάτσε να τη βράσω. Ναι. Έτσι να τη ζεστάνω στα γρήγορα. Ρίξε και 4 αυγά μέσα. Μέσα σε 5 λεπτά έχει γίνει.
0: Σε ποια συνταγή ρίχνει τα μακαρόνια στο τηγάνι και τη σάλτσα μετά? Ασασίνα.
1: Ασασίνα. Τώρα τι έπαθε.
0: Τίποτα, είμαι από τρίτη.
1: Ασασινάσιμη. Ασασινάζε με. Ασασινάζε με, δεν είναι να καταλάβει.

0: Όταν λέμε ρε φίλε Γιάννη να χοχλάζει το γήπεδο, εννοούμε σε πλαίσιο αθλητικό. Όχι τώρα να κάνετε ντου για να πει.
1: Δεν είπαμε να ανάψουν καπνογόνα.
0: Για να διώξει τώρα. Το πρωτιέρι του γκρου.
1: Κάντε μια νορμάλ ατμόσφαιρα και αφήστε τα πολλά πολλά. Με όλους έχετε μπιφ.
0: Δεν έχω μπιφ με κανέναν, φίλε μου. Κανένα μπιφ. Δεν έχω έχθρα με κανέναν. Δεν έχω
1: μπιφ. Δεν το λέει ασθενά. Το φέρετε μάλλον στον πρόεδρο.
0: Γιατί
1: εσύ και τι λες να κάνουμε το 3-0, να νικήσουμε, να χάσουμε, να παίξουμε, να το βάλουμε.
0: Στην ομάδα, είμαι δίπλα στην ομάδα.
1: Έτσι το λέει αυτό.
0: Πάμε, του έχουμε και τέτοια. Πορτοκαλί Βαλένθια, το καρότο. Το καρότο δεν έχει τέτοιο χρώμα. Είναι πιο βαθύ.
1: Όχι, ναι.
0: Ναι, πιο βαθύ το καρότο. Δεν είναι τόσο πορτοκαλί. Δεν είναι Ολλανδία το καρότο. Για όνομα του.
1: Κακές επιλογές λέτε στα δύο τελευταία σουτ. Εντάξει ρε παιδιά, εκείνη την ώρα είναι στους τρεις.
0: Δεν λες καλά που φτάσαμε και εκεί.
1: Είναι στους τρεις, βάρανε δύο τρίποτα, δεν παίρνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι να κάνουμε.
0: Δεν πήγαν και τα προηγούμενα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Τα κρυγόνα πέφτουν γιατί προσπαθούν να κάνουν ντου για να μπουν στο γήπεδο. Έτσι κοχλάζει το γήπεδο. Ωραίο Γιάννη. Όχι, δεν εννοεί Γιάννη αυτό.
0: Δεν
1: εννοεί Γιάννη αυτό.
0: Γι' αυτό δηλαδή, είναι μηνύματα.
1: Λέει κάτι ένα και το διαστρεβλώνετε και το κάνετε όπως σας έρθει. Εννοείται, εντάξει. Ότι το έχουμε δει σε πάρα πολλά γήπεδα να κάνουν ντου απ' έξω και η μόνη αντίδραση ας πούμε, των αστυνομικών να είναι τα δακρυγόνα. Χωρίς να υπολογίζουν όλους τους υπόλοιπους που έχουν έρθει.
0: Είμαι στεναχωρήθηκα, εντάξει, πες εγώ με ένα ζώο, φεύγω πάω σπίτι. Τώρα το παιδάκι μπροστά μου έκλαιγε τι έγινε μπαμπά, άντε να εξηγήσει ο πατέρας.
1: Να σου πω κάτι. Γι' αυτό εγώ το υποστηρίζω και λέω ότι
0: 10 χρονών έκλαιγε,
1: σε τέτοια μάτς που ξέρεις ότι είναι μεγάλη ένταση. Δεν είναι για να παίρνει τα παιδιά μαζί.
0: Καταλαβαίνω.
1: Δεν
0: αλλά
1: είναι για να παίρνει τα παιδιά μαζί.
0: Είναι μια φοβερή εμπειρία.
1: Να, τώρα είναι μια φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία για το παιδί που έφαγε τα δακρυγόνα, όντως.
0: Κανονικά έτσι όπως τα λέμε, δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνουν τα παιδιά στο γήπεδο.
1: Όχι σε τέτοια μάτια. Υπάρχουν άλλα μάτια.
0: Οπουδήποτε μπορεί να γίνει επεισόδιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ αυξάνονται οι πιθανότητες.
0: Να έχουν αποφασίσει κάποιοι να παίξουν με αστυνομικές κουνιές.
1: Δεν το ξέρει. Αλλά γνωρίζει πολύ καλά ότι σε τέτοια μάτια αυξάνονται οι πιθανότητες και να γίνει ντου και να θέλουν περισσότεροι άνθρωποι να μπουν μέσα και να φάμε τα κρυγόνα. Το ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: με τις πιθανότητες παίζεις πάντα.
0: Ναι, έχουμε και το Final Four του Basketball Champions League. Απόψε η ΑΕΚ ξεκινά
1: την
0: διεκδίκηση του τροπέου. Μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στη Μάλαγα. Δεν είναι για μένα το φαβορί, το καταλαβαίνουμε.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: 10 η ώρα φυσικά Big Win Sport FM 94,6 sportpavlefm.gr και τηλεοπτικά Cosmote Sport

0: 4, mm-hmm. τα λέω, σαν έτοιμη από καιρό η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Μπανταλώνα με φοβερή ψυχολογία. Θέλει το βράδυ του Σαββάτου να στεφθεί πρωταθλήτρια, mm-hmm. του BCL εννοείται. Έχει κάνει υπερβάση η ΑΕΚ, μπορεί και τώρα να τον παλέψει.
1: Την έκανε, ναι. την έκανε αποκλείοντας την
0: Μπανταλώνα.
1: Την Μπανταλώνα.
0: Την Οικοδέσποινα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, σαν σήμερα το 1989
0: τι έγινε?
1: Έκοψα την τούρτα γενεθλίων μου στο ΆΚΑ. Τότε η Ακάρα μου έκανε δώρο το πρωτάθλημα. Ας μου κάνει δώρο τον τελικό στο Final Four, λέει ο Νίκος.
0: Ωραία.
1: Ωραία, μακάρι. Μακάρι. Mm-hmm. Παίξτε διάδα νικητή Ευρωλίγκας Ολυμπιακό και νικητή NBA Spurs. Να βγάλετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Τις έχω ήδη πληρώσει.
0: Κάτσε να δω τι έκαναν οι Spurs το δεύτερο παιχνίδι.
1: Για δες.
0: Εγώ πιστεύω θα αποκλειστούν από τους Timberwolves τώρα. Κάτσε να το δω.
1: Ποιος είναι μεγαλύτερος γκαντέμις, ο Χάρι Κέιν, ο Εμπαπέ ή ο Τσουβέλας, ρωτάει κάποιος. Πιστεύω ότι ο Χάρι Κέιν, παιδιά, δεν τον υπερνικά κανένας.
0: Ο Χάρι Κέιν πήρε τα τρόπαιά του στην Μπάγερ όμως, γιατί δεν είχε πάρει καθόλου τρόπαια. Πήρε.
1: Ντάξει.
0: Ο Εμπαπέ με το Champions League είναι μπουφόν.
1: Τελείως. Δηλαδή, έχεις δίκιο.
0: Όπου πάει για να πάρει το Champions League, το παίρνουν οι προηγούμενοι. Λοιπόν, διέλυσαν οι Spurs του Timberwolves, Μαρία. 133-95.
1: Εντάξει, το κάνουν γιατί είναι τιμωρημένος ο πρόεδρος του.
0: Για να δουν το τελευταίο παιχνίδι.
1: Καλημέρα στον Σάκη. Πήγα και εγώ να φύγω, λέει, στα μέσα της τέταρτης περίοδου. Σηκώθηκα και εγώ μια φωνή που πάτερε γίδια και έκατσα πάλι κάτω. Οκ. Okay. Υπάρχει και αυτή. Ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Χούλιγκαν πίσω από τον πάγκο. Προπονητής, λέει, που αποβάλλεται συνέχεια και οπαδοί που υποστηρίζουν τον πρόεδρο και όχι την ομάδα τους. Υπάρχει τοξικότερο σωματείο? Όχι. Άμα ψάξει, θα βρει. Καλημέρα στο Βύρονα από τα Χανιά.
0: Άμα ψάξει,
1: θα βρει. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλημέρα. Μη σταματάς να πηγαίνεις, Αλέξανδρε, στο ΆΚΑ, λέει κάποιος. Καλημέρα στον Τάσο. Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Το είχα μυρίσει τον Ιχάκη, μου λέει, γιατί μη σκούπα επί των νυχτερίδων και μας ήρθε φυσικά αφού μπήκαμε, λες, και παίζαμε φιλικό. Τσούβησε, θέλω μέσα και την Παρασκευή, μη μας
0: άσε. Δεν γίνεται, φίλε. Έχω ρήτρες. Πρέπει να πάω για δουλειά.
1: Δεν έχει δουλειά.
0: Πρέπει να παρουσιάσω. Και, τρομερή παραθυναϊκή και αυτοί που το κάνουμε και έχουν και διαρκείας.
1: Ωραία, άρα θα είσαι.
0: Του λέω θα έρθεις και εσύ, του λέω, αν δεν έρθεις, εγώ θα είμαι άρρωστος.
1: Θα έρθω να σε βρω και ξέρω που θα σε βρω.
0: Αν δεν έρθεις, εγώ θα είμαι άρρωστος. Μου λέει δεν κοιμήθηκα από τα στεναχώρια. Εγώ οριακά κοιμήθηκα, δηλαδή ο οργανισμός μου σκεφτόταν όλο το βράδυ.
1: Εσύ σκεφτόσουν όλο το βράδυ.
0: Ήταν πολύ έντονο.
1: Αν τα βλέπεις, μου λες.
0: Ήταν πολύ έντονο το δεύτερο ουίσκι.
1: Ήτανε. Με κολλά.
0: Με μπισμίκι.
1: Καλημέρα. Εύχομαι χαρούμενα γενέθλια σε μένα, λέει ο Κώστας 54, και συνεχίζουμε με χάπι χοληστερίνης και τάι τσι. Μπράβο, ναι, καλό συνδυασμό.
0: Ξεκίναμε το χάπι, γιατί το χάπι το παντρεύτηκε στο τάι τσι, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, όχι, γιατί μπορεί να κάνει τάι τσι ο άνθρωπος.
0: Τάι τσι, κάκι.
1: Με το γιο μου μικρό, λέει, φάγαμε πολλά δακρυγόνα στο ΆΚΑ. Δεν ξαναπήγαμε ποτέ και τώρα ο γιος μου είναι 30. Παιδιά, ναι, αυτό είναι.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό λέμε ότι σε αυτές τις αναμετρήσεις και σε αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να μην πηγαίνουμε με τα παιδιά μας, γιατί τα παιδιά μας αποκομούν μια πολύ άσχημη εμπειρία και μετά δεν θα θέλουν να ξαναπάνε στο γήπεδο. Mm-hmm. Το οποίο δεν είναι άσχημο να πηγαίνεις με το παιδί στο γήπεδο για να φτιάξει και την επόμενη γενιά φιλάθλων. Το λέω καθαρά από φιλαθλητική άποψη.
0: Ναι. Μια σχέση τέτοιου τύπου, okay, τώρα. Αυτό που είπες, όταν έχει τέτοια ένταση αυξάνονται και οι πιθανότητες να συμβεί και κάτι. Αλλά όλη την ώρα πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους. Δηλαδή τι θα κάνει κάποιος άλλος για να επηρεάσει τη δική σου ζωή. Φτάνει πια κύριε Μητσοτάκη, θα έλεγε ο Τσίπρας. Φτάνει πια κύριε Μητσοτάκη. Έτσι θα το έλεγε.
1: Ναι ρε παιδιά, λέει, αλλά είναι μια πολιτική αυτή με τον Ντου που επιτρέπει η ΚΑΕ. Όλη τη χρονιά. Καλά, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δεν έχω ιδέα.
1: Παιδιά, το έχουμε δει και από άλλους συλλόγους. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον Αργυρό.
0: Δεν πιστεύω ότι έκανε ντου Αργυρός για να μπει.
1: Απλά χθες λέει ήταν τόσοι πολλοί που αναγκαστικά χρησιμοποίησαν δακρυγόνα. Θέλω να σας πω ότι έχω δει πολύ μικρότερες αφορμές.
0: Για δακρυγόνα.
1: Για δακρυγόνα σε γήπεδο. Για. Τι να σου πω. Επειδή τον πάτησε ο άλλος στο μικρό του τον Ιχάκη. Έχουμε δει και αν έχουμε δει τόσα χρόνια. Μετά τα δακρυγόνα, καλησπέρα. Πάρε ένα δακρυγόνο να έχει να πορεύεσαι.
0: Πάρ το πρωινό του. Εγώ τον Αργυρό είδα μετά από καιρό στο γήπεδο. Τι έκανε ντου Αργυρός? Είμαι παιδί γενναίο. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Και Αλέξανδρε, 2 μέρες έμειναν. Έχουν μείνει 2 μέρες για τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Και η Κοσμοτέ Τέλεκομ είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας. Το λέμε και το ξαναλέμε και το θυμίζουμε σε αυτούς που ξέρουν ότι θα πάνε στο booth της Κοσμοτέ Τέλεκομ στο ΆΚΑ την ημέρα της συναυλίας, και εκεί θα τους περιμένουν happenings και δώρα που σίγουρα θα απογειώσουν την εμπειρία τους. Μην το χάσετε και μην το ξεχάσετε.
0: Καλά, ειλικρινά. Είσαι για επιθεώρηση ή ο Μεγακλής και τα λιοντάρια του. Λοιπόν, αντί για καλημέρα σήμερα λέμε bonjour, γιατί στα Λίγκλ Μαρί έχει στηθεί μια γαλλική γωνιά γεύσεων, σε περιμένει να την ανακαλύψει. Φαντάσου ένα τραπέζι γεμάτο με αυθεντικά γαλλικά τυριά, όπως το μπρικ ποικιλία Tom, συνοδευόμενα από εκλεκτό σαλάμι αέρος. Θέλεις κάτι πιο ζεστό, έχουμε ρολάκι με σταμετηρί, νουαζέ, πατάτες της Λατρεβουνών. Είναι ευκαιρία σου να φέρεις τον αέρα του Παρίσιου στο σπίτι σου, αλλά μέζον με γεύση που πραγματικά αξίζει. Μην το σκέφτεσαι, παίρνα μια βόλτα Μαρία και κάνε τη μέρα σου λίγο πιο γκούρμε. Λίτλ, παρσκέ αξίζει. Δεν είναι έτσι ένα φορ. Παρσκέ αξίζει, γιατί αξίζει. Φεύγει ο χωριό. Είναι μαλακάς.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Είναι μαλακάς. Δεν θέλουμε να το ξαναδούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μέρα, δώσ' μέρα, δώσ' μέρα.
1: Δώσ' μέρα, αυτό ήταν φασαρία, φασαρία.
0: Φασαρία, φασαρία. Δεν έχω δει το πέναλτι που δεν δόθηκε στην Bayern.
1: Θα πω κάτι, η διαιτησία ήταν με την Παρί στα δύο παιχνίδια.
0: Αχ, λέγει, τι λες, ωραία.
1: Έχουμε τρομερά παράπονα από όλο τον γερμανικό σύλλογο. Όλες οι εφημερίδες σήμερα γράφουν. Λοιπόν, το πέναλτι που δίνει στην Bayern στο πρώτο παιχνίδι, που πρώτα βρίσκει στο πόδι μετά στο χέρι, δεν ξέρω γιατί το έδωσε. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν η μπάλα βρει σε άλλο μέλος του σώματος, δεν είναι χέρι. Οκ, αυτό ξέρω τι λέει ο κανονισμός. Ναι. Κάνω τον Μπραουδάκη τώρα. Αλλά εδώ τώρα έγιναν δύο χέρια. Ξεκάθαρα. Και λέει ο διαιτητής αυτός κατά λάθος. Ούς ξεφτυλισμένε Πορτογάλε, γράφουν οι γερμανικές. Λέει η Bild σήμερα. Γάους, γάους Πορτογάλεν. Το έβγαλε στο μεροκάματο και σήμερα. Αγδάκι των 20 ευρώ, λέει η Bild.
0: Πάντως έχουμε πρώτη φορά.
1: Γιορτάζω και έχει αλλάξει η ζωή μου.
0: Πρώτη φορά γαλλοαγγλικό τελικό ή αγγλογαλλικό τελικό.
1: Είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Παρί Άρσεναλ λοιπόν, παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι η Παρί θα το πάρει.
1: Εντάξει, δεν
0: θέλω να το πιστεύω. Δεν... Θυμίζουμε 30 του μηνός. Όχι, δεν θα κερδίσει. Όχι, να κερδίσει Παρί. Ναι, άμα κερδίσει καλύτερα, να κερδίσει Παρί. 30 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Τι βλακία είναι αυτό.
0: Τέλειο είναι. 7 η ώρα το απόγευμα. 30 του μηνός. Σάββατο. Σάββατο. Όχι. Πότε η Eurovision. Το επόμενο.
1: Τι, το προηγούμενο.
0: Το προηγούμενο ή το επόμενο. 12 ναι. Μαΐου εκεί. Ναι. 15. 16 ο τελικός, ναι. Και γιατί έκανε έτσι. Έτσι είναι μπροστά, έτσι είναι πίσω.
1: Δεν ξέρω, το βλέπει από την άλλη μεριά. Βλέπει όπως μπαίνεις, όπως
0: βγαίνεις. Ναι, σωστά.

0: Λοιπόν, λέει κάποιο, σήμερα γενέθλια 58. Αύριο ονομαστική γιορτή. Ποια γιορτή είναι αύριο? Ξέρει κάποιο?
1: Όχι, 8 Μαΐου. Τι είναι 8 Μαΐου, ποια γιορτή?
0: Το μόνο δώρο που θέλω είναι νίκη τη Αεκάρα, Άκη ο Τζαναμπέτη.
1: Άκη, από πού βγαίνει τώρα το Άκη?
0: Από τον Τζαναμπετάκη. Δεν ξέρω, ρε Μαρία.
1: 8 Μαρτίου είναι η παγκόσμια ημέρα. Μαΐου, ναι, εγώ γιατί έγραψα Μαρτίου. Έλα,
0: Παναγία.
1: 8 Μαΐου γιορτή, για να δούμε.
0: 8 Μαΐου γιορτή.
1: Είναι, τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
0: Ο Θεολογάκης. Θεολογάκης.
1: Αγίου Ιωάννη.
0: Ναι, είναι πολλές
1: Γιάννη. Είναι πολλές, είναι πολλοί Γιάννηδες. Ναι, είναι του Οσίου Αρσενίου.
0: Αρσενάκης.
1: Του Μεγάλου.
0: Άρα μπορεί να είναι Αρσένιος.
1: Αρσένιος μπορεί
0: Αρσενάκης.
1: Να είναι. Ναι. Μπορεί να είναι Θεολόγος.
0: Θεολογάκης.
1: Μίλιος.
0: Μιλιάκης.
1: Κασιόπη.
0: Κασιοπάκης.
1: Μπορεί να είναι.
0: Μπορεί.
1: Τι άλλη? Μπορεί και άλλη για να δω. Αυτό. Α, Θεοχάρης, Θεοχαρούλα. Θεοχάρης.
0: Θεοχαράκης.
1: Θεοχαράκης. Αλφα έψιλον.
0: Ναι, πάντα όταν σε λένε Θεοχάρης σκέφτομαι ότι έχει αυτοκίνητα.
1: Ράξ Πετράκη.
0: Ναι, ναι. Έπαιρνε ο πατέρας μου χίλιες άγραφες κασέτες Ράξ Πετράκη.
1: Καλά, ήταν.
0: Είχαμε όλοι να σου πω κάτι.
1: Ήταν περιουσία να έχει άγραφες κασέτες.
0: Σύρε,
1: και τις μεγάλες. Ναι, ναι. Τις 120 και τις 180. Όχι κάτι 30 και 60.
0: Κατάλαβες. Στο μεγάλο παζάρι κέρδιζες πακέτο,
1: ναι,
0: Ράξ Πετράκη.
1: Μα ήταν περιουσία.
0: Τι λες τώρα.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνετε μερικοί.
0: Τι λέμε,
1: τι λέμε, τι είναι 180. Κασέτες, άσχετοι.
0: Άσχετοι.
1: Άγραφες. Τι να σου πω. Σαν να λέμε στικάκια.
0: Ναι,
1: σαν να λέμε στικάκια που μπαίνανε σε κασετόφωνο
0: και γράφανε.
1: Και γράφανε τα 120 και 180, μιλάμε για λεπτά.
0: Δεν καταλαβαίνετε τι είναι όταν πατούσες ρεκ και play μαζί και έγραφε ό,τι έλεγε
1: το ραδιόφωνο.
0: Και
1: δεν μιλούσε. Αν δεν μιλούσε και έγραφε όλο το τραγούδι.
0: Τι πιο όμορφο και πιο δυνατό από τη λάμψη του δακρυγόνου εχθές.
1: Επιτέλους να γίνει συναυλία του Μετάλλικα, να ησυχάσουμε. Γιατί πολλοί τσουρέκοι μας τα έχουν κάνει με δάχτυλο.
0: Τσουρεκάκης.
1: Γιατί ήρθε κάποιος. Ήρθε κάποιος στην πόρτα και σου είπε.
0: Παρακαλώ.
1: 9 του Μάη θα πάω στους Μετάλλικα, φίλε.
0: Πού θα πας?
1: Στους Μετάλλικα.
0: Χρωστάω. Και πότε έχει λαϊκή?
1: Θα κλείσουν τους δρόμους.
0: Δεν ντρέπονται.
1: Ήρθε κάποιος να σας πει κάτι. Λοιπόν, τώρα που είμαι
0: Μετάλλικα.
1: Έχω να κάνω. Δεν ξέρω αν είναι καταγγελία αυτό που έχω να κάνω.
0: Η ώρα της καταγγελίας.
1: Ναι. Σοβαρά.
0: Σοβαρά.
1: Ένα σοβαρό πεντάλεπτο. Μπορώ να το έχω?
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Γιατί μίλησα χθες με τον Μάκη τον Καλαρά.
0: Καλαράκης.
1: Τον Καλαρά.
0: Ναι.
1: Τον Μάκη τον Καλαρά.
0: Ναι.
1: Παρολυμπιονίκη, Σούπερμαν, αυτό. Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, και μου είπε το εξής. Mm-hmm. Ότι επειδή θα πάει στη συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί είναι και λίγο μουρλό το
0: και
1: παιδί.
0: Εμέναν για το ίδιο θέμα.
1: Μπράβο,
0: που
1: ναι, ναι. Είναι λίγο μουρλό το παιδί. Μου λέει, ναι, εγώ δεν θέλω να. Ο Μάκης ο Καλαράς κυκλοφορεί με αμαξίδιο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, θέλω να πω ότι ο Μάκης ο Καλαράς.
0: Είναι και ντούκι.
1: Είναι ντούκι πέρα από αυτό και μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα από ό,τι κάνουμε εμείς.
0: Χωρίς
1: δεν κυκλοφορούμε με αμαξίδιο.
0: Είναι ντούκι ο άνθρωπος.
1: Έχει φτιάξει δικό του τροχόσπιτο και με τα χέρια του.
0: Παιδί,
1: κάνει ένα σωρό αθλήματα. Τέλος πάντων,
0: δεν είναι ο μέσος όρος όμως αυτό.
1: Δεν είναι ο μέσος όρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει ότι δεν τον αφήνουν να μπει μαζί με την παρέα του στον περιβάλλον. Πώς το λένε, στην αρένα.
0: Ναι.
1: Και ότι τον, επειδή είναι με αμαξίδιο, θα τον βάλουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και μου λέει, ρε φίλε, εγώ δεν θέλω να πάω σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Θέλω να πάω με την παρέα μου, θέλω να κοπανηθώ. Θέλω
0: αυτό, θέλω.
1: Του λέω, έχεις δίκιο. Από την άλλη, έχουν αυτή την έγνοια ότι κάτσε, είναι η άλλη με αμαξίδιο. Πρέπει να τους έχουμε σε ένα ξεχωριστό χώρο. Μη γίνει κανένα ατύχημα, μη γίνει κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Μη γίνει κάτι και πες ότι οι άλλοι
1: δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Περίεργο, ας πούμε. Δεν
1: και
0: ξέρω,
1: λέω,
0: είναι λεπτό
1: αν
0: θέμα,
1: το ξέρει, παιδιά, σας παρακαλώ, αν θέλετε.
0: Σοβαρά όμως.
1: Σοβαρά τώρα, αν το ξέρει κάποιος. Αν το γνωρίζει, να στείλει. Μη στείλει ο καθένας την άποψή του. Ο καθένας έχει αυτή την άποψη. Θέλω να ξέρω, αν το γνωρίζει κάποιος, τι γίνεται στις συναυλίες του εξωτερικού. Mm-hmm. Ότι αυτό έχει να κάνει με το ΟΑΚΑ και ότι το διαχειρίζεται έτσι, τους ανθρώπους με τα αμαξίδια. Ή είναι μια κοινή έτσι, στρατηγική όλων των συναυλίων, έχει να κάνει, ας πούμε, με την οργανωτική με την εταιρεία οργάνωσης των συναυλίων και λένε αυτό θα το κάνουμε εκεί ή στο εξωτερικό.
0: Υπάρχει γενικό, μπορεί να υπάρχει ένα γενικό πρωτόκολλο ασφαλείας.
1: Ναι, αυτό. Αν το γνωρίζει κάποιος, πραγματικά αν το γνωρίζει, μην ρωτήσετε το ChatGPT, θα γράψει ό,τι να είναι, ούτε το Gemini.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν το γνωρίζει κάποιος, αν έχει τέτοια επαφή με αυτή την πληροφορία, να μας στείλει τι γίνεται. τι συμβαίνει, γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα. Του λέω, εσύ τι γίνεται στο εξωτερικό? Και μου λέει, το πιθανότερο είναι στο εξωτερικό να γίνεται το ίδιο, γιατί εκεί είναι χειρότεροι. Εκεί λέει, δεν σε αφήνουν να πας ακόμα και σε κλαμπ που δεν υπάρχει τουαλέτα για αμαία. Δεν σου επιτρέπουν την είσοδο καν. Γιατί είναι εντελώς ευθυνόφοβοι, mm-hmm. μην τυχόν ξέρεις και πάθεις κάτι, τους κάνεις μήνυση, τους τρέχεις στα δικαστήρια κτλ. Σε αποκλείουν τελείως.
2: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, στην Ελλάδα είναι και κάπως καλύτερα τα πράγματα για τους ανθρώπους με μαξίδιο. Αυτό.

0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θα σε πάω στην Ουγκάντα, στον Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Ό,τι σου είπα ακριβώς. Ό,τι σου είπα τώρα, αν είναι κάποια κατάρα και δεν μου ξανασηκώνει. Μοχούζι Κανερουγκάμπα. Είναι ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας, ο οποίος υποστηρίζει ότι προέρχεται από το Μέγα Αλέξανδρο. Επαναλαμβάνω. Ο αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας. Μοχούζι Κανερουγκάμπα.
1: Είναι και αυτός ξανθός και ψηλός και.
0: Όχι. Ό,τι καταλαβαίνεις, δεν θα κάνω τέτοια αστεία. Λέει, τα βάζω τώρα με την Τουρκία, εξαπέλυσε αλυσίδα επιθέσεων και είπε στο λογαριασμό του Μοχούζι Κανερουγκάμπα official,
1: ναι.
0: Official δεν θα επιτρέψουμε ποτέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι, να επανεμφανιστεί στην Αφρική. Αυτή είναι η αυτοκρατορία του διαόλου. Είναι ο Αντίχριστος. We will never allow the Ottoman Empire to re-emerge in Africa.
1: Αυτό πιστεύει ότι είναι.
0: That is the devil's empire, it is Antichrist. Τώρα, now I have to deal with the devil's Turks. Πρέπει να αντιμετωπίσω τους διαβολικούς Τούρκους. Θα το πω στον Ανταμάν. But they will be disciplined soon. Αλλά σύντομα θα τιμωρηθούν, θα μπουν στη θέση τους. They will do everything we demand. Θα κάνουν ό,τι απαιτήσουμε. Δεν θέλω να φύγω. Έκανε σειρά. Αυτόν τον διώξει το Twitter. Δεν θέλω να φύγω από το Twitter σκεπτόμενο στο διάολο. I don't want to leave Twitter thinking about the devil Turkey.
1: Μ' αρέσει που τα λες και στις δύο γλώσσες.
0: I want to leave it thinking about our blessed
1: μας ακούνε και ακλόφωνοι φίλοι μας.
0: And savior. Όχι, έτσι διαβάζεται. I want to leave it thinking about our blessed Lord. Θα φύγω από αυτό το Twitter σκεπτόμενο τον ευλογημένο Κύριο και σωτήρα μας. Είμαστε σύμμαχος του Ισραήλ και της Ελλάδας και μπορώ να καταλάβω την Τεχεράνη σε δύο εβδομάδες.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον Αλέξανδρο σε δύο εβδομάδες.
0: Δηλαδή ο αρχηγός Ουγκάντας είπε Τεχεράνη, δώστε μου 13 και μία. Με 13 και μία μπαίνει ο Μεγαλέξανδρος στην Τεχεράνη. Ο Μοχούζι, θα τον κάνω φίλο αυτόν, τον χρειάζομαι, ένα τέτοιο άνθρωπο χρειάζομαι. Μοχούζι Κανερούν Γκαμπά.
1: Πάστε.
0: Εντάξει, εγώ ωραία, είμαι ωραία, με αυτόν. Τάξει, με τον
1: Μεγαλέξανδρο.
0: Πάντα ήμουνα.
1: Με τον προ.
0: Ζήκε βασιλεύει, δεν είναι.
1: Και
0: γοργόνα. Και
1: αδερφή.
0: Έχει και τρίποντο και καρφόρι και αυτή διακεκομένη.
1: Δεν πειράζει, αγκούρι.
0: Ναι, πάμε διάλειμμα.

0: Εγώ θα το δίνω.
1: Εννοείται,
0: εγώ
1: το πέναλτι. Δεν
0: το
1: γίνεται
0: πέναλτι
1: να δίνεις, κυρά UEFA, FIFA, τι είσαι εσύ, αυτό το πέναλτι στο πρώτο παιχνίδι. Οκ, έχει το χέρι, σε αφήσει και θέση. Βρίσκει πρώτα σε άλλο μέλος του σώματος και μετά στο χέρι, στο πρώτο μάτς. Έγινε χαμός γι' αυτό. Και να μην δίνεις χθες αυτό το πέναλτι στην Μπάγερ.
0: Όχι, όχι, μεγαλώνει το.
1: Κάτσε, ρε φίλε. Διώξει τον συμπαίκτη του και έχει το. Λες και να παραγγείλει σε σερβιτόρο. Φέρε μας άλλη μία γύρα. Τι γίνεται, ρε. Δώσε πέναλτι, κύριε Καράγκη. Μην μας πας τα νεύρα, να πούμε.
0: Θα το δει.
1: Αυτά. Έχεις, θα το δει.
0: Δεν θα τρώγε άλλα τρία μετά, υπάρχει να ξέρει. Η Μπάγερ.
1: Δώσε το πέναλτι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: στις συναυλίες του εξωτερικού υπάρχει πάντα ειδικός χώρος για αμαία, αλλά μόνο στις μεγάλες. Υπάρχει ένα διεθνές πρωτόκολλο ασφαλείας που τηρούν οι διοργανωτές. Σε μικρότερους χώρους υπάρχει επιμέλεια των διοργανωτών να έχουν το νου τους. Συνήθως τους βάζουν δεξιά ή αριστερά της σκηνής.
1: Και τι ορίζει μικρή ή μεγάλη συναυλία? Εδώ τώρα μια μεγάλη συναυλία.
0: Είναι μια μεγάλη συναυλία.
1: Είναι...
0: Ναι. Στη Σκωτία λέει είναι υποχρεωτικό να υπάρχει χώρος ειδικά διαμορφωμένος για αμαξίδια όπως και τουαλέτες, λέει ο Τζον. Παρέχεται όμως το δικαίωμα δωρεάν εισιτηρίου για συνοδούς. Μας έχουν έρθει πολλά μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Mm-hmm. Ευχαριστώ και τον Άλεξ και ο Σωτήρης. Σε φεστιβάλ στην Ολλανδία χορεύαμε δίπλα σε έναν κύριο στην αρένα, ο οποίος ήταν σε παρόμοιο αμαξίδιο με αυτό του Στίβεν Χόγκιν και με το συνοδό του. Άρα βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα από χώρα σε χώρα. Γιατί ο Κώστας λέει στο Λονδίνο έτσι είναι, απλά οι θέσεις για αμαία είναι συνήθως με super view. Ναι, προφανώς και είναι σε καλή θέση και θα έχουν ορατότητα. Δεν ήταν αυτό το θέμα του Μάκη. Το θέμα του Μάκη ήταν ότι ήθελε να πάει με την παρέα του.
1: Ναι, ήθελε αυτό να πάει να χτυπήσει, ναι, στην αρένα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, μετά την πρόκριση της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League, είχαμε ένα χαμό στο Παρίσι. Βγήκε κόσμος έξω, πανηγύρισε και εννοείται ότι τα πράγματα πήραν άλλη τροπή κάποια στιγμή. Δεν έλειψαν επεισόδια, δεν έλειψαν βανταλισμοί. Είχαμε κροτίδες, καπνογόνα. Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις. Μερίδα οπαδών επιτέθηκε στους αστυνομικούς που είχαν τη σκορπή σε διάφορα σημεία της πόλης. 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
1: Και στο γήπεδο είχαμε ρίψει αντικειμένων σε παίκτη της Παρί στο κόρνερ πολλές φορές. Και πήγε Νόιερ και να του ηρεμήσει.
0: Ναι.
1: Όχι τώρα, όχι.
0: Είδες, εξάγουμε πολιτισμό. Μπράβο.
1: Εντάξει, παντού σε όλα τα γήπεδα γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, τώρα δεν το περιμένεις τώρα σε αγώνα, σε ημιτελικό Champions League στη Γερμανία. Δεν γίνονται παντού. Μη λέμε και
1: αυτά που γίνονται εδώ. Παντού γίνονται.
0: Παντού όχι.
1: Σφάζονται παγκοσμίως όλοι, παντού.
0: Αυτά που γίνονται εδώ, μέσα στα γήπεδα, δεν γίνονται παντού. Μέσα στα γήπεδα, δεν σου λέω έξω.
1: Πέρυσι,
0: έξω σφάζονται.
1: Πέρυσι, στο γαλλικό πρωτάθλημα, είχαμε 10 φορές ντου οπαδών
0: ναι,
1: και κυνήγι παιχτών.
0: Και τους συλλάβανε.
1: Ναι,
0: τους
1: στα γήπεδα όμως γίνονται από οπαδούς.
0: Ναι,
1: αυτό συζητάμε.
0: Δεν γίνονται ακριβώς τα ίδια πράγματα.
1: Όχι,
0: δεν
1: μιλάμε ακριβώς
0: την ίδια εξέλιξη.
1: Δεν μιλάμε αν τιμωρούνται. Τι γίνεται στο γήπεδο. Στο γήπεδο, ό,τι γίνεται εδώ, γίνεται παντού. Δηλαδή, πέρυσι, 10 φορές, 10 όχι μία. Ο παδί έκαναν ντου και κυνήγησαν παίχτες και προπονητές στη
0: Γαλλία.
1: Μόνο
0: που τους παίρνουν τα εισιτήρια μετά και δεν ξαναμπαίνουν στο γήπεδο.
1: Αυτό το ξέρουμε. Σου λέω όμως η συμπεριφορά των οπαδών είναι παρόμοια.
0: Καλά, οι λύθοι υπάρχουν παντού. Αυτό το ξέρουμε. Δεν είναι δικό μας μόνο. Δεν έχουμε μόνο εμείς.
1: Κείμενα σε παίχτη της Παρίς στον κόρνερ.
0: Δεν έχουμε μόνο εμείς.
1: Σε παίχτη της Παρίς στον κόρνερ δεν τα έκανα τι κείμενα. Δεν βάζω για Βαλκάνια που γίνονται.
0: Καλά, όχι.
1: Βάζω σε προηγμένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο αγγλικά παιχνίδια. Στην Ιταλία, εάν οι χουλιγκάνοι, οι οπαδοί δεν δώσουν το OK, δεν γίνονται και τα παιχνίδια στην Ιταλία. Πάει η αστυνομία και πάνε ομάδες και παίρνουν το OK από τους αρχηγούς των Τιφόζη και Κούρβα Σουντ για να γίνουν τα παιχνίδια και να μην γίνουν επεισόδια. Έχει πράγμα, έχει υπόλοιπο πράγμα. Αλλά εκεί τιμωρούνται.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και μετά εμφανίζονται βέβαια άλλοι που μπαίνουν στη θέση. Ξανατιμωρούνται. Ξανατιμωρούνται. Εδώ δεν έχουμε λογοδοσία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το πάνε μετά τα δικηγορικά γραφεία, το παιδί δεν το έχει ξανακάνει.
0: Καλά, το παιδί ήταν η πρώτη φορά.
1: Δουλεύει
0: το
1: δίκο.
0: Αυτό είναι ελαφρυντικό. Το ότι δεν το έχει ξανακάνει είναι ελαφρυντικό, δεν είναι φοβερό.
1: Έδερε 30 άτομα, δεν το έχει ξανακάνει.
0: Δεν το έχει ξανακάνει.
1: Το έχω δει στο Jet Li. The One που έδερνε για πάντα κόσμο. Τέλος πάντων. Ναι, έχουμε πολλά παράπονα για τη διαιτησία πάντως σε χτες τον ημιτελικό του Champions League. Βέβαια, δίκαια για μένα στα δύο μάτς περνάει παρή. Αν το βάλει συνολικά. Ποδοσφαιρικά. Μου λένε κάτσε πίσω. Αν κυνηγούσε η Παρή, αν κυνηγούσε το σκορ, θα έπαιζε διαφορετικά. Έβαλε τον γκολ, σου λέει θα χτυπήσω στην αντεπίθεση.
0: Δεν είχε λόγο τώρα να κάνει τα ίδια που έκανε στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν είχε λόγο γιατί το βάλε και γρήγορα. Δηλαδή, αν είχε προηγηθεί η Μπάγκερ, θα βλέπαμε άλλο παιχνίδι. Δεν θα βλέπαμε πάσα. Και ήταν το χειρότερο μάτς του Ολίζε που έχω δει εχθές. Τον εξουδετέρωσα. Οι παίκτες της Παρή. Ό,τι είδα στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι, γιατί το κεφάλι μου ήταν καζάνι. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν τεθεί σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το Game 4 του Παναθηναϊκού. Λίγη ώρα μετά τον break της Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα εισιτήρια έχουν τεθεί πλέον σε κυκλοφορία. Θυμίζουμε, όπως είπε και ο Τσούβη, Παρασκευή 8, όχι, 8 Μαΐου.
1: 8 Μαΐου,
0: ναι. Ναι, 9 και 4 το βράδυ. Έτσι. Όποιος θέλει, δεν ξέρω, μπορεί και να έχουν. Κάτσε, περίμενε να μπω. Θα μπω τώρα να δω αν έχει. Σκάντε το όλο the app. Καλά, εντάξει, αντίγεια.

0: Λοιπόν, και στην Arsenal, άσχετα με το τι θα γίνει στον τελικό του Champions League, άσχετα με το τι θα γίνει στην Premier League, και λογικά, δεν ξέρω, έχει τώρα περισσότερες πιθανότητες, έχει την τύχη στα χέρια της η Arsenal για την κατάκτηση της Premier League. Οι θύνατες των κανονιέριδων θέλουν να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Αρτέτα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές και μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, είναι θετικός και ο Αρτέτα στο να παραμείνει. Οπότε δεν έρχεται στο Παναθηναϊκό Αρτέτα. Θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλο.
1: Πρέπει να
0: βρείτε κάποιον
1: άλλο. Το Φάμπρεγκας από Κόμο. Να το πούμε, έχουμε τα Γιάννενα εδώ, μοιάζει.
0: Δεν κακή.
1: Έχουμε τη Λίμνη βουλιαγμένη.
0: Τον βλέπω με ζακέτα τον Ιούνιο.
1: Μην μου το θυμίζεις. Έχουμε χαλάσει λεφτά για κάποιον τέτοιο. Πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλά. Λίγο πριν πάμε, έχουμε πράγματα.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Πολλά να πούμε.
0: Έχουμε πράγματα. 30 του μήνα.
1: Τελικό
0: Champions League.
1: Α, έχω τσόχο και σαν μπράκο στα αυτιά μου.
0: Ναι, ναι, ναι. Το με ρωτάγανε αν τραγουδάω.
1: Κοσμοτέ TV βέβαια κάνει τα όνειρα πραγματικότητα και τραγουδίστρια. Μπορεί η Κοσμοτέ TV. Μπορεί να δει από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη με το άτομο που θα επιλέξει. Μπε στο Κοσμοτέ.com app στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή τένις, ό,τι και αν παίζει είναι στην BWIN με extra, extra large αποδόσεις, αμέτρητα ειδικά και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος. Ακούμε και Cure. Big Wings Sport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές.
1: Όχι, δεν παλεύεστε, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο ένα σημείο ο παδός του Παναθηναϊκού ή της ΑΕΚ θα έλεγε ότι το χθεσινό χέρι ήταν πέναλτι.